0: Ελαμέν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρεμ, κλάσης Μπερκαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Ρωσία βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο μετά τη λήξη μιας τριήμερης παύσης στις επιθέσεις για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου και είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, πιστεύοντας ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι εβδομάδες πριν από το χειμώνα προσφέρουν ένα παράθυρο για διπλωματία, αν και δήλωσε ότι είναι πεπισμένος ότι ο Πούτιν υπολογίζει σε έναν ακόμη σκληρό χειμώνα για να αποδυναμώσει την Ουκρανία. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα το Ιράν αυξάνει τις τιμές της βενζίνης λόγω των εντυνόμενων πιέσεων στην οικονομία. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κυριακού.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλιο Βοσπόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Λοιπόν,
0: ένας άνθρωπος...
2: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακούω εδώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται.

Καλημέρα στο Χρήστο από την ορεινή Καλαμπάκα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα ξανά. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας το Δημήτριο, ο οποίος μας ακούει εκεί στην Φάρμα, στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Άντζελα.

0: Με συγκίνησες, λέει ο φίλος μας ο Μίτσος ο Αγελαδοτρόφος, με τον κύριο Λαχανά, κάνει τα χτύπη το δίδυμο.
1: Άνοιξε, μα γρήγορα χειμώνα.
0: Μιλάς τέτοια, πρέπει να κοιμηθώ και καμιά ώρα.

0: αγγίξει και να με συγχωρήσει.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την παλιόχωρα των Χανίων.

Καλημέρα, αρχοντά μου, με τα υπέροχα τραγούδια σου. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από την Χαλκίδα. Λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς για τη συνέχεια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στον περιπλανόμενο ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα. Αφιερώνει λέει στον πρόεδρο τον Πυρμπίλη, στην Τριφυλία και σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, μίλα μου, Χριστιάνα, με το δάκι. Η Χριστιάνα αλλάζει partner στο επόμενο και είναι με το Γιάννη τον Πάριο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε partner στον ήχο, ήρθε ο Γιώργος ο Σκεύης. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στο Βελβετό, Κοζάνης, και κλείνουμε την ώρα πριν το δελτίο ειδήσεων. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε,

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση σε Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η Ρωσία βομβαρδίζει απόψε εκ νέου το Κίεβο μετά τη λήξη τριήμερης παύσης στις επιθέσεις για την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνει η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Η Ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε δύο αεροπορικές διαδρομές χθες σε χωριό του Νοτίου Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, και τραυματίζοντας άλλους 8.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη η ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κύριε Τερζή! Κύριε Τερζή!
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, μια καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέτε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Γιώργο Κάτσαρη, Δημήτρη Μπάση, Βίκη Μοσχολιού, Μανώλη Μητσιά και Γιάννη Πάριο. Θα κλείσουμε την ώρα, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, το κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και ένα χρόνο αργότερα η δεύτερη. Η Ρωσία σφυροκοπά εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης παύσης των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα η Τεχεράνη επίθυνε νέα προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχους στη Σαουδική Αραβία χτύπησαν σήμερα οι Χούθη της Ιεμένης. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες κατηγορούν το Ριάτ ότι χθες έπληξε φυλακή στα βόρεια της χώρας, σκοτώνοντας 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών, ζητά από την Κομισιόν ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως Επταμοφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Alert News Radio 105,8.

ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρητορές, πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίκτυο.

κόσμος ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Και η Ευρώπη αλλάζει. Το αποτέλεσμα στη Γερμανία με την ακροδεξιά να θριαβεύει σε εκλογές είναι σοκαριστικό για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι το πρώτο καμπανάκι. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα αποτελέσματα στη γειτονική Θουριγκία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, την Ουγγαρία, αλλά και τη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πολλές από τις αιτίες εξηγήσαμε χθες, θα πούμε και σήμερα αρκετά. Φαίνεται πάντως σαν η πολιτική ελίτ της Υπήρου να μην ακούει τις φωνές των πολιτών και αυτοί σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από μια προδιαγεγραμμένη περιορισμένη ζωή, μια ζωή με προβλήματα όπως λένε χαρακτηριστικά, να επιλέγουν τα πολιτικά άκρα. Στη χώρα μας η εμπειρία με την Χρυσή Αυγή είναι ακόμη πολύ πρόσφατη. Μπαίνει η Ευρώπη σε μια άλλη εποχή ή έστω την τελευταία στιγμή θα αποσοβήσει την πολιτική και θεσμική περιπέτεια? Σε λίγους μήνες θα γνωρίζουμε αν θα αντέξει ο Γερμανός καγκελάριος τις πιέσεις για νέες εκλογές και οι Γάλλοι ψηφοφόροι στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου θα χαράξουν μια νέα πορεία για τη Γαλλία. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Στην Ελλάδα τώρα, αυτό το γαϊτανάκι των απατών που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Ένα φιάσκο λοιπόν έζησαν τρεις δράστες, προσπάθησαν να εξαπατήσουν 67χρονο σε χωριό της Λαμίας μιλώντας του για δορυφόρους της εφορίας, αλλά βρέθηκαν με χειροπέδες. Αυτή η υπόθεση που ζήτησαν λίρες αλλά πήραν πέτρες και καλαμπόκια εκδικάστηκε χθες στο αυτόφορο Μοτομελές πλημελιοδικείο της Λαμίας. Τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν, δύο άντρες και μια γυναίκα, κάθισαν στο

σακούλα, να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Ο 67χρονος, όπως αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποίησε την υποδιέθεση δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Λαμίας και ακολουθώντας οδηγίες των αστυνομικών, προσποιήθηκε ότι πίστηκε. Ανέφερε στους δράστες ότι τοποθέτησε στη σακούλα 12.000 ευρώ, 85 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 74.000 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα γέμισε τη σακούλα με πέτρες και καλαμπόκια. Στη συνέχεια, ολικιωμένος έσαι σε μια διπλή παγίδα. Αρχικά άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κατά πόνα κυπαρίσει όπως του υπέδωξαν οι επίδοξοι κλέφτες. Όταν όμως οι δράστες επικοινώνησαν εκ νέου ζητώντας αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε, υποστηρίζοντας ότι τη μετέφερε στη βρύση του κημητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί, οδηγώντας τους ουσιαστικά στα χέρια των αστυνομικών που ήδη είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Στο χώρο λοιπόν αυτό που υπέδειξαν οι απατεώνες, εντοπίστηκε ένα μαύρο τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες Ρωμά ηλικίας 34 και 43 ετών. Μόλις προσέγγισαν το κυπάρισι για να παραλάβουν τη σακούλα, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες πάνω από τις γνήσιες, ενώ στα κινητά τους βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία και τα ξενοδοχεία της Λαμίας. Λίγο αργότερα, κοντά στη βρύση του νεκροταφείου, συνελήφθη και η 28χρονη συνεργός τους, η οποία έχει σταλεί να παραλάβει τη σακούλα, έχοντας στο κινητό της ενεργή πλοήγηση προς το κημητήριο. Στο δικαστήριο τώρα, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Οι δύο άντρες υποστήριξαν ότι ταξίδευσαν στην Αθήνα με προορισμό του Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκράπ και παλιοσίδερα, καθώς και ότι βρέθηκαν στο χωριό αναζητώντας γουρνοπούλα. Από την πλευρά της, 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβη στην περιοχή καθ' υπόδειξη τρίτου προσώπου για να παραλάβει φακέλους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της και ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού, δηλαδή ότι υπήρχε revenge porn. Τώρα, το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο έκρινε ενόχους και τους τρεις κατηγορουμένους και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης. Διέταξε και τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελού οχήματος, καθώς και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν καθημερινά. Γίνεται μια προσπάθεια. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι αυτές οι απάτες θα γίνουν πλέον κακουργήματα, άρα θα οδηγούνται στη φυλακή. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και πρέπει οι αρχές να προσπαθήσουν να τις ελέγξουν, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι έχουν φτιάξει τεράστια τηλεφωνικά κέντρα και επικοινωνούν και προσπαθούν να κοροϊδέψουν όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά όλους τους ανθρώπους. Την προηγούμενη φορά ήταν ανάμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί το οποίο το είχαν κοροϊδέψει και πήραν τα χρήματα και τα χρυσαυγικά της οικογένειας. Δεκαέξι λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος όλη τη χώρα και καθώς η ένταση των βορειάδων θα ενισχυθεί, θα υποχωρήσει η ζέστη και θα παραμείνει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τοπικές νεφώσεις αναμένουν το πρωί στο νότιο Ιόνιο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με ήλιο. Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία και στα υπόλοιπα επιρροτικά ορεινά, με σύντομες βροχές να εκδηλώνονται στα ορεινά της Πελοποννήσου, με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 34. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από διαφορετικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή λιακάδα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22-32 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη θα είναι στα ανατολικά προάστια, καθώς οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και ισχυροί 6-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι. Γενικά όμως τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-29 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, το 1570, οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαϊλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνει τον εφοδιασμό στον πολιτισμό.

προκειμένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας, ενώ το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρεση του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Και το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Σαν σήμερα το 1843 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαϊγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς, ο Βρετανός κωμικός ηθοποιός, έχει κάνει το Ροζ Πάνθυρα και το Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. Και το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας των παιδικών βιβλίων. Σαν σήμερα το 1860 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καλαγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στην Αργυρό. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα στη Χαλκιδική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, μπορεί όπως και με τις απάτες προηγουμένως, μόλις έρχεται μια ευχάριστη είδηση ότι μειώνονται τα τροχιά ατυχήματα, την ίδια ώρα το διαψεύδουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε, παρότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες στους δρόμους. Χθες είχαμε ένα νεκρό και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στον πύργο. Το θύμα είναι ποδηλάτης, ο οποίος είναι πλάκι στο τροχαίο και είχε τραυματιστεί αρχικά πολύ σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαπεντίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε πλάγια με τοπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία. Στο περιστατικό είναι πλάκι και ο ποδηλάτης, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ή βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη 5 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Η τροχιά διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο είναι πλάκι ο ποδηλάτης. Λέγαμε δηλαδή ότι μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχαν οι διαχωριστικές λωρίδες, δεν υπήρχαν όλα αυτά που έχουμε σήμερα, οι σύγχρονες εθνικές οδοί. Θυμάστε που λέγαμε ο δρόμος Καρμανιόλα. Μέχρι πότε θα το συζητάμε αυτό? Τώρα βαίνεται ότι έχουν μεγάλες ευθύνες, καθώς έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι δρόμοι και κυρίως οι εθνικοί δρόμοι, έχουν σημαντικές ευθύνες οι επιλογές που κάνουν οι οδηγοί. Όταν ο οδηγός αποφασίζει να κάνει ένα στροφή, όταν ο οδηγός αποφασίζει να διασχίσει κάθετα μια εθνική οδό, τότε συμβαίνουν και τα περισσότερα ατυχήματα. Όμως υπάρχουν και τα ζητήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχουμε διασωληνωμένη μια 14χρονη με ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε βαριά και νοσηλεύεται λοιπόν σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη, η οποία επέβαινε ως συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ένα κορίτσι. Θυμίζω ότι είναι πολύ πρόσφατος ο νόμος, ο οποίος λέει ότι για να οδηγήσει κάποιος πατίνι πρέπει να έχει ασφάλεια, πρέπει να έχει, να έχει δίπλωμα ή να έχει οπωσδήποτε κράνος. Δηλαδή να γνωρίζει λίγο πώς μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Βεβαίως αυτό δεν τηρείται απολύτως και όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους το βλέπει αυτό. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, δεν έχουμε όμως εφαρμόσει πλήρως τον νόμο. Δεν υπάρχουν λοιπόν, δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι συνθήκες βάσει τις οποίες οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη πέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Αυτό είναι ένα από τα περιστατικά που έχουν δημοσιοποιηθεί. Είναι πολύ περισσότερα με τα πατίνια και πραγματικά οι άνθρωποι στα νοσοκομεία βλέπουν απίστευτες καταστάσεις. Για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Μάλιστα δεν έχει υπάρχει λύση ούτε και από τους δήμους. Δηλαδή έλεγαν οι δήμοι ότι θα διαθέσουν χώρους για να είναι συγκεκριμένα που θα μπορούν να τα παρκάρουν αυτά τα πατίνια οι εταιρείες. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτε, τουλάχιστον στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα Ειρήνη. Σήμερα είναι το γενέσιο της Παναγίας μας, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα λοιπόν Ειρήνη. Λοιπόν, σήμερα στην Ιταλία πηγαίνει ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα μεταβεί λοιπόν στη Ρώμη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του, τον Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Θα υπογραφεί βεβαίως το πρόγραμμα για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, είναι η κλάση Μπεργκαμίνη και είναι η συμφωνία που έχει, η συμφωνία που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό μεταξύ των στρατιωτικών και την υλοποιεί τώρα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και καθώς η Τουρκία έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους. Είναι μηνύματα αυτά που έχουν και το δικό τους ιδιαίτερο συμβολισμό. Λοιπόν, χθες είχαμε την εξειδίκευση από το υπουργό, από τους υπουργούς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης των εξαγγελίων από τη ΔΕΘ. Έως 4.000 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την κατάργηση των προσαυξήσεων του τεγμαρτού, ενώ θα υπάρξει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, που θα περάσει ολόκληρους τους εργαζόμενους. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο θα πρέπει να κοιτάει αν περνάει αυτή η μονάδα στους εργαζόμενους, και το λέμε αυτό γιατί πολλές επιχειρήσεις, επειδή δίνουν παραπάνω από αυτό που προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως οικειοθελή προσφορά, σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνουν αυτό το ποσό και, όχι, και δεν αυξάνεται δηλαδή ο συνολικός μισθός του εργαζομένου όπως θα έπρεπε να γίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μειώσει η κυβέρνηση τις ασφαλιστικές εισφορές. Το θέμα είναι αν περνάει αυτή η μείωση στους μισθούς των εργαζομένων. Στους συνταξιούχους η μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ, επεκτείνεται σε 270.000 νέους δικαιούχους, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από το 2027 μόνιμη ενίσχυση τα Χριστούγεννα 500 ευρώ μεικτά. Από την εξειδίκευση προέκυψαν και νέες φορολογικές παρεμβάσεις. Από την 1η Ιουλίου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από 3 σε 15% για φυσικά πρόσωπα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επιμακρών διαμένοντες, ενώ οι αμοιβές των μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με 15% από 5% σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά τα παρουσίασαν χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Πετραλιάς και Μαρκόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
0: Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2027 θα συνδυαστούν η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, οι τριετίες και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ και έως τα 1.300 ευρώ για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η άνοδος του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, την αμοιβή υπερωριών και άλλες παροχές που συνδέονται με αυτόν. Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζόντια τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028. Για τα μέτρα μίλησε και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
2: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Ο κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης από 1.516 ευρώ το 2025 να ξεπεράσει τα 1.700 ευρώ το 2028 και τα 1.800 ευρώ το 2030. Τώρα, όσον αφορά τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους, αυξάνεται από 300 ευρώ στα 400 καθαρά και επεκτείνεται σε 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Θα καλύπτει 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, μεταξύ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών παροχών. Το συνολικό ετήσιο κόστος φτάνει τα 880 εκατομμύρια ευρώ. Τα 400 ευρώ λοιπόν θα καταβάλλονται σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν σύνταξη γύρατος άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή στη φετινή απόδοση. ότι αφορά τους πάντες πάνω από τα 65 έτη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Οι συνταξιούχοι γύρατος κάτω των 65 ετών μένουν εκτός, καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τόνισε ότι δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Παράλληλα, οι αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2027 υπολογίζονται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,6%. Βέβαια, υπάρχει και η μόνιμη ενίσχυση των Χριστουγέννων, τα 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ενίσχυση η οποία θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε τα μέτρα και η αντιπολίτευση δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ του κ. Δημήτρη Μάτζου, του εκπροσώπου τύπου του κ. Γιαννούλη ο ΣΥΡΙΖΑ και της πρόεδρου του, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλαίσια Ελευθερίας.
3: Το Δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
4: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
5: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
0: Πάντως το πιο ενδιαφέρον μέτρο από αυτά που ακούστηκαν είναι η ιδέα του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που θα κατατίθεται, το κράτος θα προσθέτει ένα ακόμη ευρώ με ανώτατη κρατική συμμετοχή τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Το πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Στο λογαριασμό θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τους γονείς οι παππούδες, οι νονείς, οι συγγενείς, οι οικογενειακοί φίλοι και τα προϊόντα θα προσφέρονται από τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και θα πιστοποιούνται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Κάθε πάροχος θα υποχρεώνεται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, ενώ θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και πιθανής απόδοσης. Η τόκη και η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη και οι αποδόσεις θα είναι 3, 5, 7% που παρουσιάστηκαν, αποτελούν ενδεικτικά σενάρια και βεβαίως όχι εγγυημένες αποδόσεις. Η ανάληψη θα μπορεί να γίνει όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια και κατ' εξαίρεση θα μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου του γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα, καθώς ουσιαστικά για τα 1.200 ευρώ που θα μπορεί να τοποθετήσει οι γονείς θα δίνει 1.200 ευρώ το κράτος. Αυτό συγκεντρώνει ένα ποσό το οποίο στα 18 έτη μπορεί να είναι από 49.000 έως 70.000 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη, με την επενδυτική λογική που θα ακολουθηθεί. Άρα λοιπόν ένα νέο παιδί θα μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα ποσό, περίπου 70.000 είναι ένας μέσος όρος, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να φτάσει και τις 90.000 όπως έλεγε χθες οι υπουργοί, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να το βοηθήσει στα πρώτα του βήματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Κάποιοι λένε ότι αυτό ωφελεί κάποιους οι οποίοι έχουν ήδη οικονομική άνεση. Θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Κυρίως όμως συντελεί στο να αλλάξει η κουλτούρα αποταμίευσης και επενδύσεων με προφανή ωφέλη για τα οικονομικά κάθε οικογένειας αλλά και γενικότερα γιατί θα δημιουργήσουμε μια λογική, τη λογική της αποταμίευσης στην οποία οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να ακολουθήσουν ή τέλος πάντων δεν την έχουν μέχρι τώρα ακολουθήσει όπως θα έπρεπε να γίνεται, όπως ήταν τέλος πάντων στο παρελθόν. Λοιπόν, και μια είδηση η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις αφορά την σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η γιγαντία σκηνή που έχει τοποθετηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος το ερχόμενο Σάββατο. παρά τις πολλές αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που την περιβάλλει ως αναπόσπαστο μέρος του σκηνικού. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσαν τόσο ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού κ. Βασίλης Γάκης, όσο και ο αντιδήμαρχος προστασίας δημοσίων χώρων και δημοτικής αστυνομίας ο κ. Δημαρέλος, οι οποίοι παρέβεψαν για περισσότερες λεπτομέρειες στη σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η Εταιρεία Παραγωγής Συναυλίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αντιδράσεις γιατί μέσα στη σκηνή ουσιαστικά βρίσκεται το άγαλμα. Ωστόσο, όπως τόνισε και η Εταιρεία Παραγωγής, θα φωτιστεί και θα μοιάζει. Με αυτό το άγαλμα λοιπόν θα φωτιστεί με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, ώστε να αναδειχθεί τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και τι θα πει σήμερα η εταιρεία. Πάντως είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί έτσι μια μεγάλη κριτική, έχει ακουστεί μια μεγάλη κριτική για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η εταιρεία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στο Γιώργο Κουβεριανό, ο οποίος μας λέει ποιος θα πληρώσει τις υλικές ζημίες που προκλήθηκαν από την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στην Τανάγρα, η εταιρεία που διοργάνωσε το σοου ή το κράτος ή κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Γιώργο μου, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, προέχει αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι αιτίες αυτού της τραγωδίας. Από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για όσες ζημίες προκλήθηκαν. Θα το μάθουμε αυτό. Μόλις το μάθουμε θα ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές. Λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στη Γερμανία μετά το αποτέλεσμα της αρρωτικής νίκης του AfD στην Σαξονία, όπου συγκέντρωσε το 44% των ψήφων και φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έχει μείνει τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά για το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει το AfD εάν κατάφερε να κυβερνήσει. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό AfD βρίσκεται πλέον σε δύο βασικά σενάρια: είτε να αναζητήσει εταίρο για το σχηματισμό κυβέρνησης, είτε να επιχειρήσει να κυβερνήσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Και στις δύο επιλογές πάντως θα περιοριστεί σημαντικά η εφαρμογή του προγράμματός του, καθώς τα κυρίαρχα γερμανικά κόμματα αρνούνται εδώ και χρόνια οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του, διατηρώντας το λεγόμενο τείχος προστασίας απέναντι στην ακροδεξιά. Λοιπόν, σοκαρισμένος είναι και ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα του CDU στις εκλογές στη Σαξονία. Ο καγκελάριος παραδέχτηκε ότι το κόμμα του υπέστη ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο, όπως είπε, θα έχει σοβαρές συνέπειες. Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι, δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό, είπε, και πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό. Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, σε μη δημοκρατικά κόμματα, εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, το κόμμα της συνεργασίας και τον Τελίνκε. Υπογράμμισε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, όπως επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Κόντραντ Αντενάουερ και του Χέλμουντ Κόλ, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει. Είναι ένα παράδοξο αυτό που συμβαίνει στην Σαξονία, είναι όμως και ένα ισχυρό καμπανάκι για όλη την Ευρώπη. Και λέμε ένα ισχυρό καμπανάκι γιατί δεν είναι το πρώτο, είχε προηγηθεί το καμπανάκι στο γειτονικό κρατήδιο της Θουριγκίας, είχε προηγηθεί το καμπανάκι στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι διαμορφώνεται συνολικά μια στροφή προς την ακροδεξιά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Θυμίζω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία, θυμίζω ότι τον Απρίλιο στις 18 και το Μάιο έχουμε τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την ακροδεξιά για πρώτη φορά να διεκδικεί με αρκετές πιθανότητες την προεδρία στη Γαλλία, δηλαδή μία από τις δύο χώρες που ηγούνται της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 45 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της ακυβερνησίας. Η μείωση των φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύσεις. Ο Μερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε αξιολόγηση δύο προγραμματών. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229 τις δαπάνες για την άμυνα. Και η επόμενη μέρα μετά το θρίαβο της AFD, εδώ με μια εντυπωσιακή φωτογραφία των τριών επικεφαλής, οι οποίοι χαιρετούν τους ψηφοφόρους τους και φωτογραφίζονται με τους δημοσιογράφους. Chris Rokos επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία ο επιχειρηματίας Chris Rokos, ιδρυτής της Rokos Capital Management, ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δις δολάρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κυδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μπλάντιτς. Πάμε στα νέα. ΔΕΘ, εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες συνταξιούχους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους αγρότες, επιχειρήσεις και εκμεταλλευτές ταξί. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες, ετοιμάζεται ειδική τηλεφωνική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απαταιώνων. Θα λειτουργεί όπως φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή την περίπτωση του 67χρονου, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση οδήγησε τους τρεις στη δικαιοσύνη. Η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για το Φάντομ, έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος, και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Αερομαχία ανώτερης Ρόδου με τουρκικά οπλισμένα F-16. Τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στο Σαμαρά, Πασόκ, γιατί στείλουν ξανά αναχώματα. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, ο νόμος Πλεύρη. AFD, νίκη εφιάλτης, στο Βερολίνο επόμενο στόχος της ακροδεξιάς, στόχος στο 40% σε εθνικές εκλογές, θρίζει καρέκλα του καγκελάριου Μέρτς. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, το σέβη μου.
0: Λοιπόν, απογευματινή επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινάη, η συμφωνία της ΜΕΚΑ στις θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δις για 2,2 εκατομμύρια ωφελόμενους. Και νέο απολαμβάνω για τον καρκίνο του προστάτη και του δέρματος. Λοιπόν, αυτά από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. 24 προκήρυξεις για το δημόσιο, 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη του AFD. Υποπίεση ο Μέρτς, εκλογές σε δύο ακόμα κρατήδια. Δημοκρατία. Παράδοση Ελλάδας απέτησε ο Καλίνα από το Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός. Και εφιαλτικό το τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα με τη σαρωτική νίκη του AFD στη Σαξονία. Λοιπόν, πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Πάμε στην κόντρα. Τι ισχύει για τα τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Αποφάσει για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτεκνούς. Γεννήσα ΦΑΚ. Ο Καλίνα έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ρίζοσπαστης. Αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων. Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Πρωτοφανής συμμετοχή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τα κριτήρια ψαλιτίσματος των τεκμηρίων. 156.000 αυτοαπασχολούμενοι λιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός κουμπαράς με 60.000 ευρώ.

Ed News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα πάει στον εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος, περίπου εκεί στις 12.30. Παύλος Πολάκης, ο Μάρκος Χατζησάβας και ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης θα ζητήσουν την επίσημη ανάσυση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι το θέμα αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου. Ο κύριος Γεωργιάδης έμαθε χθες τις προθέσεις από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, σε ανάρτησή του όλα αυτά, η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό. Δυστυχώς, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Νοβάρτης, από την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη, ζητούν και τα αρέστα. Όλα αυτά στην ανάρτηση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Από σήμερα, λοιπόν, έχουμε το δεύτερο γύρο, το δεύτερο ημίχρονο. Στη ΔΕΘ, σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα συναντηθεί με οικονομικούς φορείς και παράγοντες στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου της Ελλάς. Την Πέμπτη θα είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την Παρασκευή η κυρία Ρένα Δούρου θα δώσει συνέντευξη τύπου το μεσημέρι και το βράδυ θα είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το Σάββατο θα είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και την Κυριακή η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά έχει μια επιχείρηση να ανακτήσει το έδαφος μέσω της ΔΕΘ, καθώς περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα δείξει έναν αντιμέτωπο αναγώνα τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στην προσπάθεια να επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον να μειωθεί η διαφορά από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ούτως ή άλλως, αυτές τις ημέρες θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα κορυφαία στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουγουλόπουλος, ο Γιώργος Νικητιάδης, που έχουν στελέχη τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ανάδειξη του οικονομικού και αναπτυξιακού μέρους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, θα υπάρχουν και δύο. Η έκπληξη που επιφυλάσσεται στη ΔΕΘ είναι ότι θα υπάρχουν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γιορίδου από την Καστοριά και ο κύριος Παναγιώτης Αβραμάκης από τις Σέρες. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ και θα αναδειχθούν σιγά σιγά αυτές όλες οι προσχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Ένας νέος γύρος από το ΠΑΣΟΚ με καινούρια στελέχη τα οποία έρχονται είτε από τα δεξιά του είτε από τα αριστερά του. Ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι στην Αίγυπτο για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα θα έχει τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση, ενώ το μεσημέρι θα υπάρξει άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και στη συνέχεια οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Αίγυπτος έχει μια στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, είναι όμως και πολύ κοντά στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα και οι ίδιες εξελίξεις που υπάρχουν τόσο με την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ όσο και με τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι η θέση της Αιγύπτου. Και βεβαίως υπάρχουν από εκεί και πέρα μια σειρά από ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Κάπου εδώ η πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε χθες διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Άλχολτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσα στα σενάρια παραίτησής του. Τα μεγάλα κόμματα έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με την AfD σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης κατά της νίκης της AfD. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM κλάσης Μπεργαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η Διμερής Αμερικής Συνεργασία. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους μετά τη λήξη της τριήμερης διακοπής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων στις πρωτεύουσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι νέες εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κίεβου τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Επίθεση ουκρανικών ντρόουν προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στο Περσικό και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο σε αντίπεινα για αεροπορικές επιθέσεις του Ριάτ στη βορειοδυτική Ιεμένη με 14 νεκρούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά και 4 γυναίκες, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την Κομισιόν ο Γάλλος Πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανέμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εκόντου, η Ήρα Πανανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Η Κατέρινα Σολέτη.
0: Τι κάνει?
1: Τα λέω αργά.
0: Όχι, όχι, σιγά, ακόμα, όχι ακόμα.
1: Γιατί ο Γιάννης θέλει να κοιμηθεί.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Μην κοιμηθείς
0: σε λίγο,
1: στο τιμόνι.
0: Θα σου πω.
1: Ωραία, μπορούμε να φωνάζουμε.
0: Λίγο, ναι, μπορούμε.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σήμερα. Μου λέει η Κυριακή από την Καλαμάτα ότι γιορτάζουν οι Μαρίες. Και όντως, γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα. Όνομα Καλαμιώτισσα. Η Καλαμία,
0: ναι.
1: Αυτό καλύτερο.
0: Ναι.
1: Η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος. Γιορτάζει εδώ αγαπητός, χρόνια πολλά. Ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα.
0: Μήπως είναι κάποια Παναγία εκεί κάτω?
1: Κάποια Παναγία θα είναι, ναι, δεν ξέρω. Πάντως Τσαμπίκος Τσαμπίκα στη Ρόδο παίζει πολύ. Τσαμπίκος Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια πολλά.
1: Αυτό πρέπει να προχθές να έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Προχθές, πρόπερση. Εννοώ.
0: Γέννηση της Θεοτόκουλης σήμερα.
1: Τι να σου πω εγώ.
0: Σήμερα.
1: Είναι πιθανό.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στις Μαρίες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Καλαμάτα, να ξέρεις, έχει 25 βαθμούς τώρα. Παιδιά, δρόσησε. Ωραία ήταν. Το βράδυ ήταν δροσερά.
0: Ναι.
1: Δροσερά. Δηλαδή ήθελε και σεντονάκι που λέει ο λόγος.
0: Η Μαρία ζεστανότανε πάντως.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Να ξέρεις.
1: Ποιος ζεστανότανε?
0: Η Μαρία.
1: Η Μαρία.
0: Η Κόντουρε, ή ποια Μαρία.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έχεις η και... Μαρία με τα κίτρινα.
1: Έχει κι άλλη Μαρία από κάτω. Π.χ. Πού να ξέρω εγώ.
0: Η Μαρία Κόντου.
1: Πες το.
0: Όχι, Μαρία.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
0: Αχ, τι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα κυστικής σύνωσης. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας.
0: Χρειάζομαι λίγο.
1: Είναι εθνική. Εγώ λίγο μασάζ. Λίγο σπάζ και σπα και μασάζ.
0: Ναι, σπάζ.
1: Σπάζ.
0: Σπάζ.
1: Αυτό.
0: Έτσι θα το λέμε.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Ναι, σπα και μασάζ.
0: Γλωσσοπλάστη που.
1: Ένα σπάζ. Λοιπόν, είναι εθνική εορτή της Ανδώρας. Χρόνια πολλά, Ανδώρα. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Ιουγκοσλαβία. Χρόνια πολλά, Βόρεια Μακεδονία. Αρχίσουν τώρα μηνύματα εδώ πέρα τώρα. Είναι η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία, η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία. Δεν έχει πια. Είναι η μέρα των φιόρδ στη Δανία. Επίσης, χρόνια πολλά, φιόρδ. Να ζήσετε. Έμπαινε και εγώ είτε βρε φιόρδ.
0: Δεν θα μπορούσε να πας σε φιόρδ εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει πολλές τροφές και
1: τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Από πάνω, άμα τα βλέπα, δεν χρειάζεται
0: από
1: να
0: τα. Από πάνω, ναι, αλλά ναι. Μέσα σε σκάφος, όχι.
1: Ωραία είναι τα φιόρδ.
0: Εσύ.
1: Όχι σε σκάφος. Βέβαια, μέσα στα φιόρδ είναι υπήνεμα. Οπότε δεν κουνάει.
0: Τι είναι?
1: Οπότε δεν έχει αέρα. Υπήνεμα.
0: Μ' αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Πολύ,
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω δηλαδή και να αυτό, καταλαβες.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Γιατί δρόμο.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που ρωτάει. Τελικά μάθαμε ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος.
0: Τι είναι, μάθαμε?
1: ΟΗΑ το εκκλησιαστικό έτος. Δεν ξέρω τι εννοείται. Πάντως δεν έχω μάθει τίποτα για το εκκλησιαστικό έτος. Απολύτως τίποτα.
0: Λοιπόν, σήμερα
1: ναι.
0: Δρόσησε και χτες γιατί φυσάει.
1: Α, γι' αυτό.
0: Βοριάς.
1: Πέστονται.
0: Και σήμερα λοιπόν θα έχει 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, να ξέρετε.
1: Δεν
0: και
1: είναι καλό αυτό.
0: Θα έχει και λίγες ομιχλίτσες τώρα
1: καλό.
0: Το νωρίς το πρωί και το αργά το βράδυ. 12 με 29 στη Δυτική Μακεδονία. Έπεσε, είδες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλό να φυσάει στο Αιγαίο γιατί έχω κάτι γνωστούς που θέλουν να πάνε να κάνουν με ιστιοπλοϊκό βόλτα.
0: Το βοριά.

0: Στις Κυκλάδες 20 με 29, αλλά στα νησιά του Ανατολικού και τα Δωδεκάνησα μέχρι στις φτάσουν τους 33. Λοιπόν, 7 με 8 μποφόρ σας είπαμε θα έχει τοπικά σε κάποιες περιοχές στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική 24 μέχρι 32 το πολύ, θα φυσάει κιόλας σε 5 με 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, αλλά θα έχει 23 με 29. Δρόσησε και εκεί.
1: Δρόσησε.
0: Σκάσαμε.
1: Ωραία.
0: Σκάσαμε.
1: Έβλεπα βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζουμε και μιλάμε σιγά γιατί ο Γιάννης θα έχει φτάσει.
0: Έτσι λες. Τόσο κοντά είναι.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι άμα βρει να παρκάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι θερμοκρασίες στις θάλασσες είναι 28, 29.
0: Βέβαια, είναι ζεστή θέλω.
1: 29 στο Ιόνιο λέει.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Στο Αιγαίο έχει από 26 έως 28. Ωραία είναι.
0: Είναι ωραία, ωραία, ωραία εποχή για μπάνιο.
1: Ωραία
0: είναι.
1: Εποχή για μπάνιο.
0: Ναι, ναι. Αχα. Ναι. Γιατί πια έχει πάρει όλη τη ζεστούλα του καλοκαιριού, η θάλασσα.
1: Ναι, είναι η θερμοδυναμική ιδιότητα της γης που όταν αρχίζει και κρυώνει γύρω-γύρω, αρχίζει και βγάζει τη θερμότητα που έχει μαζέψει όλο το καλοκαίρι.
0: Τι ωραία που τα λες, εσύ.
1: Σου λέω αλήθεια.
0: Πω, πω, πω.
1: Ξέρεις ότι ξύλο έφαγα εγώ για να μάθω τη θερμοδυναμική ιδιότητα της γης. Λοιπόν,
0: 1570.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, 1570 κατευθείαν. Ξέρεις ότι σήμερα υπάρχει ένα εκκλησάκι, η Παναγιά, η Ναραντζιώτησα, που έχει, είναι ένα από τα ιστορικότερα ιερά παρεκκλήσια της πόλης του Αμαρουσίου.
0: Εδώ.
1: Όχι.
0: Έχει και αρτοκλασία.
1: Και έχει θεία λειτουργία σήμερα.
0: Α, θα έχει και αρτοκλασία.
1: Πανηγυρική θεία. Τι είναι η αρτοκλασία?
0: Άρτο, θα κόβουν άρτο.
1: Α, είναι πανηγυρική θεία λειτουργία.
0: Τι είναι η αρτοκλασία σήμερα.
1: Ο άρτο ξέρω τι είναι, η αρτοκλασία δεν ξέρω τι είναι.
0: Το κόψιμο του άρτου.
1: Α, και γιατί το λένε αρτοκλασία.
0: Έτσι το λένε, ρε παιδί.
1: Και δεν το λένε μαχαίρωμα ή κόψιμο ή ξέρω άλλο πράγμα.
0: Ναι,
1: τέλο πάντων, μπορεί να το πούνε όπω θέλουν. Λοιπόν, έχει σήμερα αυτό. Είναι κοντά, λέει, εκεί που είναι ο σταθμό να ρατζιώτησε στο Μαρούσι.
0: Διονύση, μπορεί να πεταχθεί πίσω κοντά να μου πάρει λίγο άρτο.
1: Όχι.
0: Γιατί, μ' αρέσει πάρα πολύ ο άρτος.
1: Έτσι.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα για το Κατερινάκι σου.
1: Πες το 1570 τι έγινε τώρα και ας τον άρτο.
0: Το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο.
1: Ντάντελο,
0: ναι,
1: με το όνομα.
0: Ντάντελο. Και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Ωραία ονόματα, ε. Ο Ντάντελο και ο Ευγένιος Συγκλητικός.
1: Τον Ντάντελο το προτιμώ.
0: Εντάξει. Ναι. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε όλη την Κύπρο.
1: Σήμερα το 1800, σαν σήμερα το 1822, όχι σήμερα το 1822, σαν σήμερα το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά, λέει εδώ πέρα, κατά ναυμαχή τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου.
0: Σας τη φέραμε. Λοιπόν, 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας.
1: Μπανάνα.
0: Μπανάνα.
1: Το 1943, κάποιοι λέγανε ότι έχουν γίνει για την Τσικίτα, έχουν γίνει πραξικοπήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1943, σαν σήμερα, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το θυμόμαστε και από το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.
0: Ναι, κορόιδο Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει. Λοιπόν, 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: το τονίζω,
1: βέβαια,
0: στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή. Προσέξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή, ρε παιδί μου. Μετά την ανεξαρτοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τα φέρνει, έρχονται μπροστά σου συνέχεια.
1: Δεν θα κάνει καμιά δήλωση σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie ή David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Ήταν πρωτοπόρος ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Ήταν μορφή
0: και μας έφυγε νωρίς.
1: Ασύλληπτη.
0: Λοιπόν, 2005, πάμε. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική, το θυμάμαι. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, not, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, not, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας ΕΕ. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, not, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσα

0: μας ή εμείς ζούμε ανάμεσά τους, που θεωρούν ότι εξαιτίας αυτής της συνάντησης που είχε γίνει τότε έγινε μετά η μάχη της CIA και της KGB στη Ραφίνα των πρακτόρων και έφυγε κακήν κακός ο Κώστας Καραμαλής, δεν έφυγε επειδή έφερε την οικονομία εκεί που ήταν το 2009, αλλά εξαιτίας αυτού νου. Καταλαβες, επειδή ήθελε να αποκαταστήσει τη σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το πιστεύουν, το έχω γράψει και σε βιβλία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα σχέδιο.
0: Μα δεν το βγάζω από το μυαλό μου τώρα. Αυτά τα παιδιά τα ξέρουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Καλά κάνεις και τα λες και τα θυμίζεις αυτά.
0: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος το 1843.
1: Σπουδαίος.
0: Το 1925 ο Πίτερ Σέλερς.
1: Τεράστιος. Τεράστιος.
0: Και το 1946 ο Ευγένιος Τρεβιζάς.
1: Φίλος μας. Το φοβάμαι το
0: τουνελόδρακο, τα ρακετοκοράκια, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει με αυτά.
1: Εμείς, όχι εμείς, τα παιδιά.
0: Τα παιδιά, ναι.
1: Αλλά και εμείς μαζί τους. Σαν σήμερα χάσαμε το 1860 τον Ανδρέα Μεταξά, το κεφαλονί.
0: Φον το ρακετοκοράκι, το θυμάμαι ακόμα. Με έχει στοιχειώσει.
1: Ναι. Κεφαλονί της αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 τον Βασίλη Ραφαηλίδη, το γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο, συγγραφέα και κριτικό κινηματογράφο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Αυτή η αμμουδιά που μας στέλνει εδώ πέρα
1: δεν είναι
0: άμμος αυτό το πράγμα. Είναι τόσο το λεπτό αυτό που δεν κολλάει καν πάνω σου, ας πούμε. Είναι υπέροχη άμμος αυτό. Πού είναι αυτό το αστελαφώνησο? Ωραία, δεν έχω πάει. Καλημέρα στον Χρήστο. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται με την υγεία του δημοσιογράφου Πανούτσου που ήταν στην εντατική με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Δεν έχω, εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο νό. Καλημέρα στον Γιώργο. Γιατί εμείς που πληρώνουμε τα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση με αυτούς που τους επιδοτείται το ενίκιο? Εμείς δηλαδή είμαστε πλούσιοι και δεν έχουμε ανάγκες που στερούμαστε βασικά πράγματα για να πληρώσουμε τις δόσεις για να μην μας πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια? Είναι ένα ερώτημα που θέτει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τον Φουρναρί, από το Λάφκο, τον Πανέμαφο. Χρόνια πολλά, λέει. Γιορτάζει η κεντρική εκκλησία του χωριού.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Έχει 12 πλατάνια εκεί και δύο τεράστια κυπαρίσια. Στο Λάφκο του Πηλίου, καταλαβες. Ναι. Έχει τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι. Χαμός σοσιαλισμός, λέει ο Γιάννης.
1: Ερχόμαστε.
0: Okay. Ναι. Okay. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Διαδρομή 19 με 19 βαθμούς μεταξύ Ξάντης και Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στη Μαρία από Κόρινθο. 23. Σήμερα γιορτάζει και το Λουτράκι που έχει την Παναγιά τη Γιάτρησα. Γιορτάζει το Λουτράκι, το Μαρούσι και ο Λάφκος του Πηλίου.
1: Μπράβο, μπράβο. Και άλλες περιοχές. Φτύχτε μας που έχετε πανηγύρια να ξέρουμε.
0: Χρόνια πολλά. Να ξέρουμε γιατί δεν θα έρθουμε.
1: Όχι, αλλά είμαστε
0: του πανηγυριού. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Μου κάνει εντύπωση εμένα. Πέρα πριν πούμε στα σοβαρά, και αυτό σοβαρό είναι. Έγιναν σε μια εβδομάδα σχεδόν 40.000 αλκοτέστ.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε 17 συλλήψεις.
0: Μόνο. Πάλι καλά.
1: Είδες τι είπες.
0: Πάλι καλά.
1: Είδες τι είπες.
0: Μικρό ποσοστό.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Κάτι γίνεται.
0: Λες, πιάνει.
1: Τώρα 40.000 συλλήψεις να έχει
0: 17. Όχι 40.000
1: ελέγχους. 40.000 ελέγχους να έχει.
0: Μόνο 19.000
1: τόσοι ήταν. Δεν είναι 40, αλλά λέμε τώρα.
0: Ωραία. Ωραία είναι αυτό. Μπράβο. Βάζουμε μυαλό. Μα δεν θυμάσαι που λέγαμε, παρουσίασαν και τα στοιχεία από το χώρο της εστίασης, ας πούμε, ότι έχει πέσει κατακόρυφα η κατανάλωση και σίγουρα έχει παρατηρηθεί ότι από την παρέα ένας δεν θα πίνει.
1: Γι' αυτό παχύναμε, δεν πίνουμε, μόνο τρώμε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
1: Καταλάβατε τώρα.
0: Τώρα το πας αλλού.
1: Τρώμε περισσότερο. Τι να κάνουμε.
0: Γιατί το πιωτή μας σταματούσε να τρώμε.
1: Εντάξει. Άμα πίνεις τόσο τρως.
0: Όσο, μπράβο.
1: Ναι, αλλά
0: όσο πίνεις θέλεις και κάτι να το συνοδεύεις.
1: Άμα θέλεις, άμα δεν μπορείς.
0: Φέρε νάτσος. Φέρε τσιψάκια.
1: Πώς δεν πρέπει όταν κόβεις το τσιγάρο. Δεν θες κάτι να απασχολείς τα χέρια σου και όλο μασουλάς.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις, έχεις το πλέξιμο. Εγώ δεν μπορώ, θα γίνω τρελή. Είμαι του πλεξίματος, τέλος πάντων. Ναι. Είσαι εσύ του πλεξίματος? Όχι. Είμαι εγώ? Όχι.
0: Καλημέρα. Σχετικά με τον Καραμαλή, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης.
1: Βέβαια, το συζητάς.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Ο Πούτιν δεν θέλει να τον Ντονέτσκ.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. Ναι. 14 βαθμούς. Τι?
1: Διάβαζα αυτό το τίτλο που παίζει από το Bloomberg από χτες το βράδυ. Ναι. Ότι ο Πούτιν θέλει όλο τον Ντονέτσκ και είπε στους Αμερικανούς που πήγανε στο... και τον είδανε.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να το πάρει σε 6 μήνες.
0: Καλά, ναι. Τέξ.
1: Καλά, να σου πω. Okay. Να σου πω. Άστο μωρέ. Βλαδιμίρε, άστο αγόρι μου. Ναι. Αφού δεν το έχει, ας πούμε. Σε τρεις μέρες θα παίρνει όλη την Ουκρανία.
0: Τον τελευταίο, θα φτάνει εκεί. Τον τελευταίο χρόνο πήρε 0,2 από τον Ντομπάς. Ναι. Πες του.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ένας από τους λόγους που λέει που συνάντησε τον αυτόν τη CIA που πήγε μυστικά στη Μόσχα. Που δεν το συνάντησε αυτό.
1: Μυστικά, δηλαδή. Μόλι το μάθαμε.
0: Ναι, μόλι το ξέρω, ναι. Υποτίθεται.
1: Νόμιζε αυτό την πήγε μυστικά.
0: Καλά. Τον καλέσανε για να του πούνε ότι δεν είναι έτσι πως σας τα λένε. Αυτό πήγε και του είπε, παιδιά, έχετε πάει χάλια. Και η οικονομία σας πάει χάλια.
1: Ναι.
0: Μην το συνεχίζετε.
1: Ναι.
0: Φέρετε να είπε.
1: Άστο, βρέδερφε.
0: Και καλέσαν τώρα το Γουίτκοφ και το Τζάρεντ για να τους πούνε σε αυτούς: όχι, δεν είναι έτσι πως τα λέει ο διευθυντής της CIA. Κοιτάξτε τους χάρτες. Έχουμε καταλάβει αυτό, έχουμε καταλάβει εκείνο και σε 6 μήνες θα τα έχουμε πάρει όλα.
1: Καλά. Mm-hmm. Να σου πω. Mm-hmm. Και μετά ξύπνησες.
0: Τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ουκρανία, εγώ λέω και την πηγή, 44.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν ή έμειναν παράλυτοι ή οτιδήποτε με διάφορα άλλα προβλήματα στις μάχες εκεί. Τους είχε πει ο διευθυντής της ΣΥΕ όταν πήγε ότι το προσδόκιμο ζωής για ένα στρατιώτη με το που θα πάει στο μέτωπο, Ρώσο στρατιώτη που θα πάει στο μέτωπο, είναι 30 με 35 λεπτά. Δηλαδή σε 30 με 35 λεπτά από την ώρα που θα πατήσει το πόδι στο μέτωπο, ή θα σκοτωθεί ή θα τραυματιστεί σοβαρά και θα πρέπει να φύγει. 35 λεπτά προσδόκιμο ζωής.
1: Φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που έχει κάνει ο κύριος Πούτιν στο λαό του.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Δεν το έχουν πολύ πάρει πλέφα. Τώρα αρχίζουν και το παίρνουν σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων. Και στα Καλάβρητα λέει: γιορτάζει η Παναγία η Πλατανιώτισσα. Εκκλησάκι μέσα στον κορμό ενός μεγάλου πλατάνου.
1: Να σας πω κάτι.
0: Μας λέει
1: πέρα
0: Ιωάννα.
1: Από τα εκκλησάκια που μας περιγράφετε και τις γιορτές αυτό. Θέλουμε να μας πείτε, έχετε καμιά παράδοση να ψήνετε κάτι ιδιαίτερο?
0: Μασαμπούκα. Ναι. Μασαμπούκα. Τι γίνεται με μασαμπούκα?
1: Να ξέρουμε.
0: Ναι. Να αξίζει τον κόπο να έρθουμε.
1: Καλά, δεν το είπα. Ναι. Όχι, όχι. Θα αξίζει σίγουρα.
0: Σίγουρα. Γιατί είναι και η φύση. Ναι. Πρέπει να δούμε και τη φύση.
1: Λοιπόν, άκουσε τώρα.
0: Ακούω.
1: Πάει και μισή. Και πρέπει να αφήσουμε το Γιάννη να θα βάλουμε λίγο τη Σία.
0: Θα βάλουμε κάτι ήρεμο έτσι για να κοιμηθεί ο Γιάννης Αργυρός.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Για να χαλαρώσει.
0: Να χαλαρώσει το παιδί. Να χαλαρώσει. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα και η στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε το οικονομικό επιτελείο. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Στη Γερμανία σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Η Μόσχα βομβαρδίζει εκ νέου το Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα στη Σάμο.
0: Καλημέρα Άννα.
1: Μας στέλνει ένα κουκλί, κάτι. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν
0: πάμε.
1: Πάμε.
0: Έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που χαραμίζονται.
1: Είναι κούκλα γοργόνα. Α, το έκανε με τα χεράκια της. Από σαμιακά θαλασσόψυλα. Αποκτάει άλλη αξία τώρα που μας το λέτε.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ανθρώπους που χαραμίζονται. Κάτι τύποι λοιπόν πήραν έναν κύριο στη Λαμία και του λένε ότι πρέπει να μας δώσετε χρήματα και τα λοιπά. Είμαστε από την εφορία, είμαστε λογιστές, θα σας βοηθήσουμε, γιατί δορυφόρος της εφορίας αυτή τη στιγμή σκανάρει την περιουσία σας.
1: Δορυφόρος της
0: εφορίας. Πώς κάνονται και τα σκέφτονται. Πώς θα τον εξαπατήσουμε αυτόν? Θα πούμε ότι δορυφόρος της εφορίας, ας πούμε. Δώσαν ραντεβού στο νεκροταφείο του χωριού. Ναι. Για να αφήσει τη σακούλα με τα λεφτά.
1: Εκεί δεν είχε, επειδή έχει στο νεκροταφείο. Έχει αλουμινόχαρτα, ναι, και δεν πιάνει ο δορυφόρος. Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Του δώσανε λοιπόν ραντεβού, είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και ενώ το κατάλαβα αμέσως ότι ο άνθρωπος, ότι πάρα να τον ξεγελάσουν.
1: Ναι.
0: Και τους έδωσε ραντεβού. Του λέει θα αφήσει τα χρήματα κάτω από το κυπαρίσι.
1: Αριθμός 4.
0: Ναι, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά όμως αυτοί, επειδή ήταν ψαγμένοι πάρα πολύ, τους ζητήσανε να αλλάξει θέση για να μην. Ναι. Και τους λέει ναι, εντάξει, τα άλλαξα. Τους λέει τα έχω πάει στη βρύση του νεκροταφείου.
1: Ναι.
0: Εκεί στη βρύση περίμεναν οι αστυνομικοί. Και τους πιάσανε.
1: Καλά τους κάνανε.
0: Έμανε.
1: Και?
0: Φυλακή κατευθείαν.
1: Τι φυλακή κατευθείαν?
0: Έγινε αυτόφορο, δίκη μέσα.
1: Θα μείνουν μέσα ή...
0: δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί ακούω, ξέρω εγώ, κάποιος φυλακίστηκε η Ισόβια 12 φορές, σε 14 χρόνια βγαίνει, ας πούμε. Λέω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό φαντάζομαι και αυτοί σε λίγο καιρό θα είναι πάλι έξω.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσουν ή θα συνετιστούν. Αυτό το θέμα είναι ένα ζέον θέμα για την κοινωνία μας. Υπάρχει σοφρονισμός στις φυλακές ή βγαίνεις με πτυχίο και μεταπτυχιακό? Αφού άνοιξες την κουβέντα.
0: Συνήθως βγαίνεις με μεταπτυχιακό.
1: Αυτή την. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση ή πεποίθηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε νέες στολές στη διαστημική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι έχουμε?
0: Τι είναι η διαστημική δύναμη?
1: Ξέρω εγώ. Έχουν πάει στο διάστημα, δηλαδή είναι αυτοί που θα φυλάνε την τάξη στο διάστημα.
0: Φαντάζομαι.
1: Άρα θα είναι σε διαστημόπλια και τέτοια.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν τους έφτιαξε στο
1: λεφτό. Θα χαιρετάνε και σαν τον Σποκ στο Βουλκάν, από το Βουλκάν αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω όλοι. Ναι, εγώ μπορώ να το κοιτά.
0: Εσύ μπορείς, αυτό, εγώ δεν μπορώ.
1: Θα είναι ένα από τα κριτήρια για να μπει στην αστυνομία.
0: Δεν μπορώ. Άρα δεν είμαι από το Βούλκαν εγώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ενώ εγώ.
0: Εσύ είσαι Βουλκάνιος κανονικά. Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο Ντόναλντ στο Truth Social και μας έδειξε τις στολές. Οι στολές μοιάζουν με τις στολές των SS.
1: Εντάξει τώρα.
0: Κάποιοι...
1: μοιάζει με το Star Trek τώρα.
0: Όχι, δεν είναι το Star Trek. Είναι από την ταινία Starship Troopers του 1997, μοιάζουν οι στολές αυτές. Και τέλος πάντων.
1: Εμένα μου κάνει το Star Trek τώρα.
0: Έχουν
1: Starship
0: κάνει,
1: Troopers.
0: Έχουν κάνει. Κοίταξε να δεις. Επειδή δεν το έχει.
1: Ποιος την ξέρει τη Starship Troopers? Ενώ το Star Trek το ξέρουν όλοι.
0: Το Star Wars επίσης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν έχει καταλάβει ο Ντόναλντ. Δεν έχει προσθέσει στους πολέμους που έχει τελειώσει. Θα μπορούσε να έχει βάλει ότι τέλειωσε τον πόλεμο του Star Wars.
1: Ναι.
0: Τον πόλεμο των κόσμων.
1: Άλλο είναι ο πόλεμος των κόσμων, ήταν άλλο.
0: Ό,τι πόλεμος.
1: Ήταν με τους υπερήρωες.
0: Ό,τι πόλεμος υπάρχει. Πόλεμος των κόσμων. Τον τέλειωσε.
1: Ναι.
0: Star Wars. Δεν χρειάζεται να γίνουν τόσες ταινίες.
1: Τώρα που το λες τώρα και με σε κλετίζεις. Να σου πω. Αυτός είπε ότι βγήκε το βράδυ, αυτός όταν λέμε αυτός, ο κύριος Τραμπ, βγήκε το βράδυ και είπε ότι μπορεί τώρα να είναι η τιμή των καυσίμων πάνω από 5 δολάρια
0: το
1: βαρέλ, το, πώς το λένε, το γαλόνι.
0: Το γαλόνι, το γαλόνι.
1: Αλλά θα παίξει κάτω από 3, ίσως και κάτω από 2, όταν θα υπάρξει η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν. Συγγνώμη, μέχρι τώρα το έχει νικήσει 6 φορές, πάει για 7η φορά. Μέχρι τώρα δεν μας λέει ότι έχει νικήσει και δεν έχει ούτε στρατό, ούτε αεροπορία, ούτε ναυτικό, είναι στη θάλασσα και αυτό και
0: εκείνο.
1: Και κυκλοφορούν ελεύθερα τα πλοία 4 στο Ορμούς και τέτοιες ιστορίες. Πόσες φορές θα πρέπει να κερδίσει δηλαδή για να πέσουν τιμές των καυσίμων?
0: Όταν θα έχουν καθαρίσει οι Navy Seals όλες τις νάρκες.
1: Τις καθαρίσανε.
0: Όλες.
1: Κάνανε, λέει, επιχείρηση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Καλά, οι Navy Seal μπορεί να κάνανε, λέει, όλο τον προηγούμενο, τους προηγούμενους μήνες επιχείρηση που είναι και επικίνδυνη κτλ. Εμείς σας λέγαμε προχθές, δεν το λέγαμε εμείς, το διαβάζαμε στον Αμερικανικό Τύπο,
0: ναι,
1: ότι έχουν έναν πύραυλο, εκτοξεύουν έναν πύραυλο οι Ιρανοί, ποντίζει κατευθείαν ο ένας πύραυλος τέσσερις νάρκες. Μάνι, μάνι.
0: Πώ θα τους τελειώσουν money, κάποια στιγμή.
1: Θα ξαναστείλουν Navy Seals.
0: Εντάξει,
1: μ' αρέσουν οι Σίλς, ναι, φώκες.
0: Ναι, Μαρίνς είναι. Πεζοναύτες.
1: Πεζοναύτες, ναι.
0: Αλλά είναι του... Είναι πεζοναύτες, αλλά είναι η Navy.
1: Είναι θαλάσσιοι. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Όπως έχουμε εμείς τα ΟΙΚ.
0: Μπράβο, μπράβο, ΟΙΚΑΔΕΣ.
1: ΟΙΚΑΔΕΣ, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, τέτοιο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άκου να δεις τώρα μήνυμα ο κύριος Παύλος.
0: Ακούω, κύριε Παύλο.
1: Εωθινή χρωματική συνέβρεση στον Κορινθιακό.
0: Τι λέει.
1: Η προσδοκία μιας καλής ημέρας. Η ημέρα βεβαίως εξουσιάζει ερήμην των δικών μας προσδοκιών. Ευτυχώς. Καλή εκπομπή. Τον βλέπω φιλοσοφημένο, αλλά και κατά τι απεσιόδοξο. Δηλαδή, όταν λέει ότι εξουσιάζει η μέρα από μόνη της ερήμην μας,
0: κλικ, ναι, είναι.
1: Δεν έχει, ναι, δεν έχει εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο γένος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από αυτά που γίνονται ή όχι, αλλά αυτό βγάζω από το συμπέρασμα, από το μήνυμα του. Πέραν τη εκπληκτική φωτογραφία που μα στέλνει τον Κορινθιακό, έτσι, η οποία είναι, κοίτα εδώ τι ωραία αυτό.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: καλλιτεχνική φωτογραφία, εσύ, κύριε εσύ. Παύλο. Είναι όλοι. Έχουμε πολλού φίλου στην πρωινή παρέα, οι οποίοι είναι καλλιτέχνε. Βγάζουν πολύ ωραίε φωτογραφίε, ή έχουν πολύ ωραία κινητά, ή έχουν πολύ ωραίε κάμερε, ή έχουν πολύ καλό μάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μπράβο σα και σα ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα δεν ξέρω. Πες με, μπορεί να μου πει ότι λαϊκίζω. Αυτό που θα πω.
1: Να μην λαϊκίσει.
0: Όχι, θα μου πει. Θα,
1: ναι,
0: θα πάει ο Πάπας 25 με 28 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία.
1: Να πάει.
0: Ναι, να πάει, ναι.
1: Ναι.
0: Το κόστος της επίσκεψης, ναι, στη χώρα είναι, λέει, γύρω στα 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιατί?
0: Για μέτρα ασφαλείας, για, ναι, οργάνωση, okay, για υποδοχές, για...
1: Θα ρωτήσεις τώρα πόσα παιδάκια στην Πιάφρα θα μπορούσαν με τα 27 εκατομμύρια να,
0: ναι,
1: έχουν νερό, φαΐ και τα λοιπά και τα,
0: ναι,
1: λοιπά.
0: Ναι, ναι. Και κάνει, λέει, έρανο, ναι, η Εκκλησία της Γαλλίας,
1: ναι,
0: για να μαζευτούν χρήματα για να υποστηριχθεί η επίσκεψη.
1: Τα κάνουν αυτά οι εκκλησίες. Μαζεύουν χρήματα.
0: Ναι, για τους αναξιοπαθούντες.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Έτσι λένε.
1: Α, λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Από την, είναι στην Ερμούπολη. Όπου έχει πάει ο Κέφης.
0: Ποιος?
1: Από την Κέφαλο της ΚΟ. Και, ναι, έχει εγκατασταθεί ο Κέφης, ο γάτος της.
0: Α, ο Κέφης.
1: Στην Ερμούπολη. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι μια χαρά.
0: Άχο,
1: μια χαρά. Τον βλέπω ήρεμο.
0: Δεν θα είναι.
1: Ήρεμο και ωραίο.
0: Τώρα που είπες εγκατασταθεί.
1: Ναι.
0: Θα έρθει να εγκατασταθεί στη χώρα μας ο Κρίς ο Ρόκος.
1: Τον ήξερε από πριν?
0: Όχι, τον έμαθα χτες.
1: Το Στέλιο ήξερα.
0: Το Στέλιο και εγώ.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Ναι, τον
1: προσωπικά,
0: έχουμε ακούσει,
1: αλλά,
0: ναι,
1: έχω ακούσει μια φορά ότι υπάρχει, ναι, ένα Στέλιος Ρόκος.
0: Υπάρχει, ναι, βέβαια, ναι,
1: ναι. Λοιπόν... Έπεσε και σε ένα παιχνίδι, νομίζω τηλεοπτικό, δεν το έβλεπα, δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κρίς Ρόκος είναι ιδρυτής της Ρόκος Capital Management.
1: Πρωτοτυπία, έβγαλε την εταιρεία με το όνομά του.
0: Ναι. Καλά, και εγώ σε ρέτσα την έλεγα. Πώς
1: δεν σε ρέτσα την έλεγε. Εγώ δεν την έλεγα Χάτζη Μιχάλη.
0: Πώς...
1: Ξέρω εγώ, Πλατανόρεμα. Κάτι, δεν ξέρω εγώ. Τι,
0: ναι, ναι, ναι. Λιβάδι.
1: Τιμημένο Λιβάδι, ναι,
0: ναι.
1: Στο οποίο Λιβάδι. Όχι, πες μας για τον Ρόκο και θα πω εγώ μετά για τον Λιβάδι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, ο Κρίς Ρόκος,
1: ναι,
0: θα φέρει τη φορολογική του έδρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ αυξημένη η φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Και ο Κρίς ο Ρόκος διαχειρίζεται κεφάλαια 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Πόσα?
0: 22 δις δολάρια.
1: Μπράβο του.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Είναι από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στη Βρετανία, ηγετική φυσιογνωμία του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου.
1: Ναι.
0: Και ετοιμάζει, μαζεύει βαλίτσες να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει, καλώς να έρθει.
1: Καλώς να ορίσει. Καλώς να ορίσει και γι' αυτόν αξίζει να του γουστρώσει το κόκκινο χαλί, ας,
0: ναι,
1: πούμε. Ναι. Το θα φέρει. Αυτά που διαχειρίζεται θα φορολογούνται εδώ πέρα, ας πούμε.
0: Η έδρα του, η έδρα της, ναι, εταιρείας, βέβαια. Αυτό. Φεύγει από εκεί για να μην φορολογείται εκεί. Άρα θα φορολογείται
1: θα
0: εδώ.
1: Θα φορολογείται εδώ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βασίλης,
0: ναι,
1: λέει, Τόσα κανάλια, τόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, τόσα και καλά ειδησιογραφικά sites. Και μάθαμε για την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, αφού και ήδη μια εβδομάδα υπήρχαν άλλες ενημερωτικές προτεραιότητες, ακόμα και.
0: Όχι, ρε παιδιά, τόσες μέρες το λένε.
1: Πρώτα απ' όλα, κυρία Βασίλη, δεν θα απολογηθώ για κανέναν εκτός ημών. Εμείς συμπτωματικά ή όχι συμπτωματικά, σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε ανανοήσει για την εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλάω για το τι κάνουν τα άλλα sites ή άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή ενημερωτικοί σταθμοί ή εφημερίδες. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ από τέτοια το έμαθα, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια με 23 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά. Τώρα που σου είπα πριν για το Λιβάδι.
0: Τι?
1: Σήμερα ξέρεις τι κάνουν στο Λιβάδι.
0: Τι κάνουνε?
1: Πάνε στην κοινότητα.
0: Ναι.
1: Σήμερα ανοίγει.
0: 8 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Σήμερα ανοίγει για να πάνε στην κοινότητα και δηλώνουν ποιοι θέλουν ξύλα.
0: Α, σήμερα είναι αυτό.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα. Γιατί φροντίζουν για να έχουν. Τώρα που αρχίζει και δροσίζει σιγά-σιγά στο Λιβάδι, λένε.
0: Μπράβο.
1: Ελάτε να δηλώσετε πόσα ξύλα θέλετε. Αυτό.
0: Καλό χειμώνα στο Λιβάδι.
1: Μπράβο. Καλό χειμώνα. Προηγείται πάντα μπροστά το Λιβάδι.
0: Γνώρισα μια κοπέλα από το Λιβάδι τη προάλλη.
1: Πες το μου αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς τη λένε?
0: Δεν θα πω τώρα.
1: Μπορεί και να μην την ξέρω.
0: Δεν θα πω. Δεν θα πω. Θα σου πω εκτός. Γιατί το ξέχασα να σου το πω.
1: Με ξέρει?
0: Όχι.
1: Άμα δεν με ξέρει, ούτε εγώ θα την ξέρω.
0: Αφού ήξερα να πας 800 χρόνια. Άμα είχαμε πάει μαζί, όλοι θα μας ξέρανε.
1: Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Πες κάποια στιγμή που θα πάει.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Σάλμα Χάγεκ.
1: Να ζήσει.
0: Έγινε 60,
1: να ζήσει το κορίτσι.
0: Έγινε 60 ετών,
1: ναι.
0: Και το γιόρτασε. Έβαλε κάποιον, δεν ξέρω, τον άντρα της, το στεφάνι της, μια φίλη της, δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει. Ήταν στη θάλασσα,
1: ναι.
0: Και ήταν γυμνή μες στη θάλασσα. Δεν
1: άσε
0: ρε τώρα,
1: γυμνή και μη γυμνή, ας πούμε.
0: Αλήθεια, ναι. Έχει μακριά μαλλιά το κορίτσι και έχει βγάλει πολλές φωτογραφίες και σου λέει και λέει 60 και πάμε. Και ευγνώμων.
1: Και μπράβο της. Η Σάλμα Χάγεκ, οι περισσότεροι τη θυμούνται από μια ταινία που έπαιζε και ο Τζορτζ Κλούνι, που ήταν πάνω σε ένα τραπέζι και χόρευε με ένα φίδι. Ήταν έτσι ο χορός της, πολύ αισθησιακός κτλ. Τότε τη μάθαν όλοι τη Σάλμα Χάγεκ. Άσε ρε τι έχει κάνει, μωρέ. Δεν μιλάω τώρα για την καριέρα της και για τα Όσκαρ που έχει πάρει, για το αν έχει αστέρι αυτή τη δόξα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει πάρει. Αλλά από πού έγινε γνωστή.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι στο μυαλό πολλών ανδρών, ας πούμε, και όχι μόνο ανδρών, όταν σκέφτονται τη Σάλμα Χάγεκ. Αυτή η σκηνή.
0: Ποιο, δεν την ξέρει κανένα, μόνο εσύ την ξέρει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: From Dusk to Dawn η ταινία. Και είναι...
0: Μόνο εσύ έχεις εντυπωσιαστεί από αυτή την ταινία.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Τότε έχεις χάσει πολλά πράγματα.
0: Όχι, θα το δω.
1: Λυπάμαι για σένα.
0: Θα το δω.
1: Έχεις χάσει πολλά πράγματα.
0: Θα το δω, Διονύση. Τώρα που το πες και τις γράφουνε από κάτω σχόλια. Γιατί είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις σαν κάτι άλλους.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου.
1: Ωραίο. Ορίστε, από το Σούρου πώς την αυγή, ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Έλα, πες, Δημήτρη.
0: Έλα, παιδιά.
1: Ναι. Στείλε και το βίντεο για να δει.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Εκπληκτική
0: λοιπόν,
1: λέει.
0: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι, να είναι καλά.
1: Άλλα πράγματα.
0: Είχε παίξει και τη Φρίντα Κάλλο. Πολύ ωραία ήταν.
1: Ο κύριος Νίκος. Όλοι οι άντρες ξέρουν αυτή την ταινία. Καλημέρα.
0: Τα βλέπετε, ναι.
1: Δεν είναι μόνο οι άντρες.
0: Παιδιά, οι άντρες.
1: Μην το πάτε σεξιστικό,
0: όχι,
1: κύριε Νίκο.
0: Όχι, όλοι οι άντρες.
1: Δεν είναι σεξιστικό. Μην
0: όχι, όχι, καλά το λέει. Καλά το
1: ναι,
0: λέει.
1: Καλά,
0: άντε, μην κάνω χαρακτηρισμούς τώρα.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από ναι. Σέρες. Μαζί σου, Διονύση και εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα ενθουσιαστεί με αυτή τη σκηνή σε αυτή την ταινία.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, τα λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουγα χτες ότι την μέρα της συναυλίας του Ρέμου,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: είναι και η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Α,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και είναι λίγο κοντρίτσα, ας πούμε.
1: Βέβαια, δεν είναι κοντρίτσα. Ορίστε, Ταραντίνο Κλούνεϊ και ο Δημήτρης. From Dusk to Dawn.
0: Βλέπεις καμιά γυναίκα να έχει στείλει μήνυμα να λέει. Μα είναι παιδιά. Με το ζόρι κρατιέμαι.
1: Ο Δημήτρης λέει classic.
0: Ναι, ναι,
1: classic.
0: Classic.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Classic.
1: Ναι, λοιπόν. Αυτό δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία τώρα την ώρα που.
0: Δεν είναι ωραίο να έχει συναυλία.
1: Συγγνώμη. Γιατί ανοιχτή η συγκέντρωση θα είναι του Ανδρουλάκη.
0: Όχι, αλλά είναι. Άκου.
1: Μέσα θα μιλάει.
0: Αυτό
1: σε κλειστό χώρο.
0: Απέναντι.
1: Και τι έγινε. Όποιοι είναι να πάνε απέναντι, θα πάνε απέναντι.
0: Λέγανε
1: τι φοβάται, μη κάποιοι σκοθούν και φύγουν από την συνέντευξη και πάνε στην αυλία.
0: Όχι, λέγανε. Α, ναι. μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να ξεκινήσει.
1: Να περιμένουν να τελειώσει. Μπράβο.
0: Ούτως
1: ή άλλως ο Ρέμος βγαίνει αργά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έτσι μου έχουν πει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Πάει και ο Ανδρουλάκης και να αρχίσει να αφιερώνει τραγούδια στο Μητσοτάκη. Α. Γιατί είναι της μόδας τώρα.
1: Ναι, εγώ Μητσοτάκης δεν αφιέρωσα ένα τραγούδι.
0: Μα δεν τελειώσαμε.
1: Αυτό τι είναι.
0: Του Ρέμου.
1: Του Ρέμου
0: τι,
1: είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό, λέει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
0: Βέβαια, μόνο Σάλμα Χάγεκ βλέπεις με τον Κλούνι.
1: Εννοείται.
0: Τι να σε κάνω.
1: Εννοείται, δηλαδή. Με κακίζει ναι. Γι' αυτό, για
0: όχι,
1: να ξέρω.
0: Όχι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και καλημέρα. Έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δεις.
1: Την ταινία δεν την έχω δει, αλλά τη σκηνή την ξέρω, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Έλα, Δημήτρη, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Έλα, παιδιά, να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ρεσί...
1: Η Φωτεινή είναι 18 βαθμοί στην Ξάνθη.
0: Ρεσί,
1: δεν παίρνει θέση για την ταινία.
0: Ναι. Βάλτε λίγο ρέμο, ρε παιδιά, να κλείσουμε με ρέμο την πρώτη ώρα. Ναι, γιατί δεν απαγορεύεται το ρέμο.
1: Άμα ήμασταν τηλεόραση, θα λέγαμε βάλε λίγο Σάλμα Χάγεκ.
0: Βάλε λίγο
1: τη συγκεκριμένη σκηνή.
0: Δεν μπορεί να είναι Σάλμα Χάγεκ.
1: Ναι, τι να την κάνει αυτή τη σκηνή. Είχε ωραία μουσική πάντω και υπόκρουση εκεί που χόρευε η Σάλμα Χάγεκ. Λοιπόν, ούτω ή άλλω ο Ταραντίνο στι ταινίε του διαλέγει πάντα ωραία μουσική. Δεν θυμάσαι και το Pulp Fiction. Είχε αφήσει εποχή, ας πούμε, το soundtrack του Pulp Fiction, γιατί ο Ταραντίνο τα είχε διαλέξει. Μεταξύ των οποίων και τη Μίση Ρλού, το δικό μας.
0: Βέβαια.
1: Κοπεχάγη, 17 βαθμούς. Σκινάρα, λέει με τη Σάλμα ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη.
0: Είναι, μόνο αυτά έχουμε.
1: Είδες. Λοιπόν.
0: Α, λέω κι εγώ. Περίμενε, θα σου διαλέξω εγώ ποια. Πώς το λένε. Ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Δεν έχεις δει αυτό, ας πούμε.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Δεν μου λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια σας το λέω, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό ήταν ταινία ή ήταν. Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
2: Κόκκινο ή πορτοκαλί βλέπουμε, δεν ξέρω.
0: Εμένα είναι κόκκινο.
1: Εμένα είναι κόκκινο σκοτωμένο.
0: Καλό. Εμένα κόκκινο ζωντανό. Εμένα κόκκινο πουρέι.
2: Κόκκινο σκοτωμένο.
0: Σκοτωμένο.
1: Αρέσει, Παπαχρημίτσο, έχω πει. Έλα μια μέρα να σου δείξω την καρδόμπα να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Στο έχω πει.
2: Θέλω τα βουκάμια της Παρασκευής.
1: Δεν ακούς. Αυτά τώρα που εγώ τα μαζεύω γιατί τέλειωσε το καλοκαιράκι, έλα να σου πω.
2: Εντάξει.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί υπάρχει ένα μπιφ εδώ. Με δικό μου, με όλους τους άνδρες της παρέας, δηλαδή το Διονύση και τους ακροατές. Όχι μπιφ. Λένε, ας πούμε, ότι πιο μάθαμε τη Σάλμα Χάγεκ από μια ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αντεσπεράντο, λέει ο άλλος.
1: Όχι, από τον Dusk Till Dawn.
0: Ναι.
1: Του Ταραντίνο. Που χορεύει με το Φίδι. Την έχεις δει αυτή την ταινία, αυτή τη σκηνή.
2: Πέρασε από κάτω ο Ταραντίνο.
1: Έλα, μπράβο. Πρέστε, Στέλλα, γιατί νομίζω ότι μόνο οι άντρες την έχουν δει και τα λοιπά.
0: Δεν μου έχει μείνει εμένα, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Άμα τη βλέπεις, αυτή σου μένει. Άμα έχεις δει αυτή τη σκηνή, σου μένει.
3: Μένει σκηνή.
1: Ναι, βέβαια.
3: Σαν ταινία.
1: Και η ταινία πολύ καλή ήταν. Πάρα πολύ καλή ταινία. Ήταν σουρεαλιστική τελείω. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν σουρεαλιστική τελείω. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν του αδελφού Κοέν. Τέτοιο πράγμα αυτό.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Τώρα ναι, ναι.
1: Είδες, που όλοι το ξέρουν όμως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι.
2: Από κάτω κάθε νομίζω
1: από
2: Ταραντίνο, Καϊτέλ.
1: Μπράβο. Ο Κλούνι και τα λοιπά. Ο Κλούνι στα πολύ, και, στα πολύ νέα του, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, είναι ίσως η νούμερο ένα cult vampire ταινία, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας.
0: Μήπως ήμουν αγέννητη τον
1: Κλούνι. Άσε, ήσουν αγέννητη. Τώρα ήσουν αγέννητη.
3: Το 96 βέβαια.
1: Δηλαδή τον Νοσφεράτο, ας πούμε, το θορυκτό Ποτέμκιν, επειδή ήσουν αγέννητη, δεν τα έχει δει.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Εγώ μπορώ να φάει ξύλο για να τα δω, ναι.
1: Ξέφτρα.
2: Ναι. Η Στέλλα δεν το ξέρει πολλές φορές. Έχω γλιτώσει εδώ πέρα με την Κατερίνα και τον Διονύση πάρα πολλά λεφτά από ψυχολόγους. Κάνουμε group therapy, ψυχοθεραπεία. Λέω τον πόνο μου, τον καημό μου εδώ. Μου λένε ακόμα και αν διαφωνούν, ναι, ναι, ναι. Και οπότε κάπως έτσι προχωράμε.
0: Μόνο ναι, μας έχουν πει να του λέμε.
2: Λοιπόν, άκου να
3: δει τώρα. Ποιο είναι ο πόνο τώρα, για λέγε.
2: Βλέπω το εξή. Περνάει τυχαία μπροστά μου είδηση ότι στον πύργο του Άιφελ. Το Παρίσι είχαν στάσεις εργασίας.
0: Ναι.
2: Μου κάνει εντύπωση και στα μάτια, γιατί δεν είναι κάτι σύνδεση. Γιατί ναι. Πήρε στο Άιφελ κάτι που είναι τόσο επισκέψιμο μνημείο κλπ. Και λέει ότι είχαν στάσεις εργασίας. Τι είχε γίνει, λέει. Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είχαν πάει Ινδουιστές. Είχαν πάει Ινδουιστές.
2: Είχε πάει ένα γκρουπ Ινδουιστών.
1: Και απομακρύνουν όλες τις γυναίκες.
2: Ναι. Και διώξαν τις γυναίκες. Δηλαδή, ο πήρε στο Άιφελ είπε, επειδή αυτοί δεν θέλαν τις γυναίκες, επειδή είναι Ινδουιστές, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τις θέλανε. Ο πήρε στο Άιφελ υποχώρησε αυτό το αίτημα. Και αντί να του πει, εντάξει, παιδιά, μην έρθετε, δεν πειράζει. Έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο επισκέπτες τη μέρα, δεν θα μας στηρίζετε κάτι. Όχι, υποχώρησε. Και έβγαλε τις γυναίκες από εκεί, τι ήταν στα ταμεία, δεν ξέρω που ήταν, στην υποδοχή κλπ.
3: Και βάλανε τι, βάλανε άντρες.
2: Άλλαξαν τις βάρδιες.
0: Να σου πω.
1: Καλά κάνουν και κάνουν απεργία. Καλά κάνουν και κάνουν απεργία, γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο πύργος του Άιφελ δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, είναι και ένα σύμβολο μιας πόλης, η οποία πόλη έχει κάποιες αξίες και κάποιες αρχές. Οι Ινδουιστές που έρχονται και οι οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε, δεν με απασχολεί ποιοι είναι, πρέπει να σεβαστούν και να δεχτούν αυτό το πράγμα.
0: Θα έπρεπε να αρνηθούν οι άνδρες, οι συνάδελφοί τους, να πάνε να αναλάβουν δουλειά.
1: Και αυτό.
0: Επίσης.
1: Προφανώς. Και να κλείσουν τον πύργο Άιφελ.
2: λεγόμενο λαϊσιτέλε, το κοσμικό κράτος, είναι, είναι, πώς το πω, είναι...
1: Πεμπτουσία.
0: Είσαι Ινδουιστής, δεν θέλεις τις γυναίκες, δεν σε αφήνουμε να πας στον πύργο, μην πας.
1: Μην πας. Μην έρχεσαι.
0: Δες το σε ταινία, κάτι Σάλμα Χάγεκ.
1: Μπράβο. Όχι, Σάλμα Χάγεκ, ναι.
0: Όχι, θέλω να πω, δες το σε ταινία.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω ή προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική πήρε η εταιρεία προφανώς που διαχειρίζεται τον πύργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή την απόφαση.
0: Παιδιά, η πόλη του Παρισιού τι, ανήκει στο.
3: Στο Δήμο.
1: Ο Δήμος το διαχειρίζεται.
0: Βεβαίως στο Δήμο ανήκει ο πύργος του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ ανήκει στο Δήμο. Γι' αυτό και ο Δήμος πολλές φορές. Η Ινταλγκό πριν τον είχε αλλάξει 800 χρώματα το φώτιζε.
3: Ναι.
0: Αν θυμάστε, με κάθε φορά.
2: Δεν είναι μόνο μέρο περιστατικό. Είναι ένα. Είναι
0: όχι, είναι σοβαρό.
2: Είναι μια. Πώς την πω τώρα, παράνοια. Η οποία την έχουμε δει σε διάφορες εκφάνσεις της. Λίγο δηλαδή στην Ευρώπη, κάποια πράγματα πρέπει και στην Αγγλία το έχουμε δει και αλλού.
0: Ναι.
2: Λίγο θα δουν λίγο τα πράγματα διαφορετικά.
1: Ξέρεις, επειδή συζητούσαμε χθες διάφορα και με αφορμή και τη Γερμανία κτλ. Είναι και κάτι τέτοια που δίνουν αφορμές, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, α, η woke agenda, το να δεχτούμε τους Ινδουιστές. Ο άλλος θα σου πει, α, υποτασσόμαστε στο ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δίνει αφορμές και ευκαιρίες για κάτι το οποίο είναι λάθος.
2: Ναι.
1: Και μετά πάνω σε αυτό κτίζεται ολόκληρο. Διαφωνείς ότι θα υπάρξουν διάφοροι, υπάρχουν ήδη διάφοροι στα social media οι οποίοι θα το έχουν αναγάγει σε μείζον πολιτικό, ας πούμε, ή αξιακό θέμα. Χαίρομαι πολύ.
2: Ναι.
1: Μα δεν τις δίνουν αφορμή και πάτημα για να το κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι δίναν διάφορα πατήματα από εδώ και από εκεί και στο ΑΕΦΤΕ και τα λοιπά. Ναι. Και να τα επίχειρα. Θα τα δούμε. Και
3: τώρα, μιας που είπατε για ΑΕΦΤΕ, μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουσα. Ότι δηλαδή στη Σαξονία, η Σαξονία είναι ένα κρατήδιο το οποίο δεν μαστίζεται ιδιαίτερα από μεταναστευτικό. Δεν ήταν αυτό το θέμα τους δηλαδή.
0: Ναι. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο το μεταναστευτικό. Γιατί από χθες διαβάζω διάφορες αναλύσεις μόνο ή σχεδόν αποκλειστικά για τη Γερμανία. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα χάσμα μεταξύ δυτικής και ανατολικής πρώην Γερμανίας. Είναι ότι ο πλούτος μαζεύεται στα χέρια λίγων και δεν διαχέεται στους υπόλοιπους και πάει λέγοντας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Πριν από λίγες ημέρες, η κορυφαία είδηση στο οικονομικό ρεπορτάζ ήταν ότι η Volkswagen κλείνει ένα εργοστάσιο από το οποίο θα πουληθούν 5.000 άνθρωποι. 50. Συγγνώμη. 50.000 άνθρωποι. Βέβαια, χθες υπήρξε συμφωνία, το αγοράζει μια Ισραηλινή, η οποία θα κρατήσει το 80% του προσωπικού. Αλλά πάει.
0: Σας δείχνω την ώρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Αύριο, δεν τελειώνει αυτό.
2: Αύριο έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αύριο, βέβαια.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Μα δεν τελειώσαμε που λέει και ο Ρέμος.
2: Έτσι. Είπε και λίγο Αντώνη Ρέμο.
1: Και η Μέρη σου λέει. Η Σάλμα Χάγεκ δεν τη θυμάμαι. Μάλλον πρέπει να την ξαναδώ. Να την ξαναδείς, βέβαια, Μέρη μας.
0: Βάλε λίγο το δεν τελειώσαμε, Ρίση Γιάννη, να κλείσουμε εδώ πέρα. Το 24. Μπράβο. Ρίχτω. Και πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα αποκτήσης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Κινητοποίηση της αστυνομίας και του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε τα ξημερώματα ενημέρωση για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε κατάστημα στη συμβολή της Πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο προκλήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτής στη Σαξονία Ανχάλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσους τα σενάρια παρέτησης του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτή σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές, και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από 3 ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν να προωθεί σε ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Χθες είχε γεννήθει η Gloria Gaynor. Της κάνανε λοιπόν μια τουρτίτσα και τα λοιπά. Και πέφτω τώρα πάνω σε ένα βίντεο από το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Όπου ξαφνικά άγνωστη άρχισε να παίζει το I Will Survive σε ένα δρόμο. Ναι. Στο Παρίσι. Και άγνωστοι άρχισαν να χορεύουν στον δρόμο. Ωραίο.
1: Είναι σήμα κατά τεφέ.
0: Ναι.
1: Τώρα, να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει: αχ, Λιβάδια Λασόνας, με την υπέροχη δέντρο σκέπα στην πλατεία, τα ταβερνάκια και το σπίτι του αγωνιστή Γεωργίου Ολύμπιου, αλλά και την υπέροχη θέα του Ολύμπου.
0: Δεν ξέρω, αγαπημένα μας, γιατί εγώ δεν έχω πάει, κύριε Γιώργο.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: οι Ινδουιστές δεν ήθελαν γυναίκες στον πύργο του Άιφελ και οι Ορθόδοξοι δεν θέλουν γυναίκες στο ιερό του ναού. Γιατί έχετε σοκαριστεί? Δεν έχουμε σοκαριστεί. Και παρακαλώ, μην μου πείτε ότι είναι διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο, γιατί απλά δεν είναι. Έχουμε 2026, όχι μεσαίωνα. Όταν δεν μιλάμε για αυτά, αυτά θα γίνονται.
0: Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα κι εγώ.
1: Είναι ελάχιστες εκκλησίες ή δόγματα που έχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αποκαταστήσει το ρόλο της γυναίκας. Που οι Αγγλικανοί, ας πούμε, που βάλανε επίσκοπο γυναίκα, ας πούμε, και είχε γίνει τότε, θυμάστε, είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Και σωστό, και τα λοιπά. Αυτό,
1: λοιπόν, αυτό και αυτό λέει, η Αγγλικανική είναι που έχει κάνει τέτοια βήματα, ή εν πάση περιπτώσει κάποια λίγα δόγματα ανά τον κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Εγώ νομίζω έχετε δίκιο, κύριε Αλέξανδρε. Κατά τη γνώμη μου, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και θα βρεθούν κάποιοι να πούνε που οι αρχαίοι κανόνες και οι ιεροί κανόνες και το ένα και το άλλο είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Φαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς. Στον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη γύρισε στη Ριζούπολη. Οριστικά.
0: Γυρίσατε.
1: Τέρμα. Χαλκούτσι τέλος.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να πούμε. Καλημέρα και στη φίλη μου στη Βασιλική. Κατερίνα Μπουγάτσα τρίγωνα έφαγε στη Θεσσαλονίκη, ρωτάει.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Ναι, δεν πρόλαβα.
1: Έρχεται αυθόρμητα το γιατί.
0: Όχι, ναι, δεν πρόλαβα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβα. Καλά τα τρίγωνα, δεν είμαι φαν.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι. Η Μπουγάτσα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Αλλά παιδιά, αλήθεια δεν πρόλαβα.
1: Η Φραντζέσκα λέει: και εγώ που το έργο του Ταραντίνο το είχα δει, αλλά τη σκηνή της Άλμα με το Φίδι δεν τη θυμάμαι, πες το Διονύση.
0: Ρέση και λέει. Εγώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Τι να σας πω.
0: Τι να σας πω.
1: Κορίτσια, δηλαδή, συγγνώμη. Αλλά τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, δεν σας έχουμε πει ότι ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων ότι η Ρωσία ξανά ξεκίνησε να πολεμάει. Έλεγε πριν η Κατερίνα ότι θέλει να πιει να πάρει τον Ντονμπάς σε 6 μήνες. Ο Πούτιν αυτό υποστήριξε, εν πάση περιπτώσει, στους Αμερικανούς.
0: Μιλάει ο κόσμος.
1: Στους Αμερικανούς απεσταλμένους, οι οποίοι Αμερικανοί απεσταλμένοι άρχισαν να μιλάνε για win-win καταστάσεις. Τι σημαίνει win-win όταν έχεις από τη μία έναν εισβολέα και κατακτητή ενός μέρους του εδάφους και από την άλλη έχεις έναν που αμήνεται? Ποια είναι η κατάσταση win-win? Μόνο στο μυαλό Αμερικανών, οι οποίοι ασχολούνται με τα κίνητα, μπορεί να έχει σχέση, γιατί διπλωμάτες δεν είναι. Με τα κίνητα ασχολούνται ή με τα κρυπτονομίσματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω πάντως. Είναι ότι ξεκίνησαν πάλι οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Έχουμε και συναγερμό και εκρήξεις σε γειτονιές του Κίεβου, σε γειτονιές κατοικημένες του Κίεβου, όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τέτοια.
0: Ούτως ή άλλως
1: η Ρωσία δεν έχει σχέση με αυτά
0: καιρό.
1: Τα πράγματα. Αυτά δεν είναι. Επειδή είναι κανόνες πολέμου. Τώρα, επειδή λέω κανόνες πολέμου και μου έρχεται στο μυαλό ότι αυτοί οι κανόνες έχουν παραβιαστεί από τη Ρωσία πολλάκις και ούτως ή άλλως για εγκλήματα πολέμου ελέγχεται, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πούτιν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η κηδεία του Μλάντιτς του Σερβοβόσνιου που έσφαξε στη Στρεμπρένιτσα μουσουλμάνους χθες, ο οποίος έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και σχεδόν. Τιμήθηκε με αρχηγού. Με τιμές κράτους. Ναι, αρχηγού.
0: Δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία.
1: Δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικά αγήματα, με πυροβολισμούς, όλα αυτά. Μπορεί να μην πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι και καλά, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί τους έχουν βάλει και από τις Βρυξέλλες ένα ζόρι.
0: Για να γίνει δημοσία δαπάνη μια κηδεία.
1: Υπάρχει κυβερνητική απόφαση.
0: Βεβαίως, υπάρχει κυβερνητική απόφαση και αυτό. Πέρα από τις καταδίκες και όλα αυτά που είναι αυτονόητα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην ευρωπαϊκή πορεία της συγκεκριμένης χώρας.
1: Προφανώς.

0: δύσκολη, όπως ήταν και στη Δαδιά. Όπως ήταν και στη Δαδιά, ας πούμε. Πάμε στο Χρήστο τον Αιμονίου μας, τον ανταποκριτή μας, να μας πει τι γίνεται με την φωτιά αυτή. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κατερίνα και Διονύση, Διονύση καλημέρα. Και Κατερίνα, νομίζω βρήκε σε επίκεντρο ακριβώς αυτό που είπες, Διονύση. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και όπως εκτιμούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το βουνό, η φωτιά θα κατασβεστεί πλήρως τις πρώτες ισχυρές έντονες βροχοπτώσεις. Μπράβο. Και αυτό, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο. Και μακάρι να συμβεί. Τώρα, να πάμε στα θετικά. Στα θετικά είναι ότι δεν απειλήθηκε και δεν απειλείται ο οικισμός της Κωμόπολης της Κόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Τομίου.
1: Έφτασε κοντά όμως, έτσι, κάποια στιγμή. Ναι.
2: Την Κυριακή, η Κατερίνα, ναι, έφτασε κοντά, όχι όμως σε σημείο να απειλήσει τον οικισμό.
1: Ναι.
2: Τώρα, στο μεγάλο αρνητικό, όπως παρουσίασε χθες από τα δορυφορικά δεδομένα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 6.290 στρέμματα ανέρχεται η καμένη δασική έκταση. Και μιλάμε, Κατερίνα και Διονύση, για μια περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική αξία, καθώς είναι ταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί, να σας πληροφορήσω, μεγάλες δυνάμεις, μεγάλος αριθμός δυνάμεων πυροσβεστικών βρίσκεται εκεί και επιχειρεί, περισσότερα από 120 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, περισσότερα από 60 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου και βεβαίως σημαντικότατη είναι η συμβολή και αξίζει ιδιαίτερη σημεία των εναέριων μέσων, όπου όλες αυτές τις μέρες αδιαλείπτως επιχειρούν μέσα από στοχευμένες
0: εναέριες.
2: Παρακαλώ.
0: Να σε ρωτήσω το εξής, με αυτές τις δυνάμεις που ξέρουμε ότι είναι, δεν είναι ότι την αφήσανε και χάθηκε ή ξέρω εγώ τι, είναι από την πρώτη στιγμή αυτές οι δυνάμεις εκεί, ισχυρές δυνάμεις. Τι βλάστηση έχει αυτό το δάσος και διατηρείται αυτή, συντηρείται αυτή η πυρκαγιά?
2: Μιλάμε για ένα παρθένο οικοσύστημα το οποίο έχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και οι διάσπαρτες αυτή τη στιγμή εστίες που εντοπίζονται, γιατί σε καλό βαθμό έχουν σβηστεί αρκετές εστίες, εντοπίζονται σε χαράδρες, σε απόκρινα δύσβατα σημεία και με πυκνή βλάστηση, όπου εκεί όμως υπάρχει, Διονύση, συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Έχει δηλαδή πράγμα και δίνει και καίει.
0: Ναι, γιατί είναι και το απόκριμο δεν επιτρέπει εκεί να γίνει και συντήρηση του δάσους ενδεχομένως, δηλαδή να καθαριστεί κτλ. Αλλά προφανώς θα έχει συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη, αυτό που λέμε.
2: Ακριβώς. Και από κάτω ακριβώς υπάρχει πέτρα. Δηλαδή ρίχνει, γίνεται η ρήψη, πέφτει το νερό, όμως βρίσκει και πέτρα. Και είναι ακαθάριστο, όπως ανέφερες. Και είναι ένα παρθένο οικοσύστημα. Και έχει μεγάλη καύσιμη ύλη και δίνει συνεχώς. Υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Μικρές μεν, αναζωπυρώσεις δε. Επαναλαμβάνω πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή εκεί, εκτιμούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είναι αυτές που θα εξαλείψουν.
0: Μια βροχή ταιριάζει εδώ, το μια βροχή θα μας σώσει.
1: Αυτό.
0: Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, όπως μας λέει ο Χρήστος. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να δούμε αν θα βρέξει.
0: Καλημέρα.
1: Είναι πανέμορφα εκεί, λένε όσοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή, και εγώ δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά λένε ότι είναι πανέμορφα.
0: Συμπτωματικά έχουμε συνοηθεί να βγάλουμε και μετεωρολόγο στη συνέχεια. Και το πρώτο πράγμα που θα το ρωτήσουμε, να το θυμηθείς και εσύ, είναι τι γίνεται και αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για βροχές εκεί. Στέλνει ο κύριος Χρήστος μια άποψη, την οποία την ακούω με ενδιαφέρον και σεβασμό. Λέει: είναι σφαλμένη η σύγκριση πύργου Άιφελ με το ιερό των Ορθόδοξων Ναών. Ο πύργος του Άιφελ είναι δημόσιος χώρος. Η Εκκλησία αφορά όσους πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Όποιος δεν είναι Ελληνοορθόδοξος δεν έχει κάποιο λόγο να εισέλθει στην Εκκλησία και δει στο Άγιο Βήμα. Και δεν αφορούν οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Όπως δεν ελέγχουμε τι γίνεται μέσα σε ένα τζαμί. Όμως στην Ακρόπολη, στον πύργο του Άιφελ, για παράδειγμα, είναι δημόσιος χώρος. Το ακούω αυτό.
1: Εντάξει.
0: Το ακούω.
1: Και εγώ το ακούω, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής πράγμα. Τους κανόνες αυτούς, άνθρωποι τους έχουν βάλει. Τους έχουν θεσπίσει.
0: Και οι πιστοί.

0: σε βαθιά νερά.
1: Ναι, και οι πίστοι. Ναι. Οι άνθρωποι του έχουν βάλει του κανόνε. Ναι. Να μην μπαίνει στο ιερό. Δεν είπε ο Χριστός ποτέ, μην μπείτε στο ιερό του ναού.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει πει αυτό. Τουλάχιστον αυτό ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι κανόνες και αυτοί οι αποκλεισμοί δείχνουν ότι υπάρχουν και πιστοί δύο ταχυτήτων.
0: Η κυρία Λιάνα λέει: ο χριστιανισμός απαγορεύει τις γυναίκες στο ιερό και ο πύργος του Άιφελ απασχολεί γυναίκες. Όποιος ενοχλείται, ας μην πάει ούτε στην εκκλησία ούτε στον πύργο. Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Γιατί μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν άφηναν τα κοριτσάκια που πήγαιναν στην εκκλησία να προσκυνήσουν τις εικόνες, γιατί όταν είχαν εμεινορήσει, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν, πώς το λένε, βρώμικες. Μην τα ανοίγουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: πες κάτι και για τον Τζολάνι, τον Κρεοπόλη των Χριστιανών, αλλά ξέχασα αυτόν τον αγαπάμε.
1: Ποιος αγαπάει,
0: τον αγαπάτε, τον κύριο αγαπάτε Τζολάνι. Γιατί... Μωρέ, μπράβο. Και δεν λέγεται Τζολάνι πλέον, γιατί θα μπερδευτούμε τα ονόματα. Μιλάτε για τον ηγέτη της Συρίας, τον Αλ Σάρα, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, τον πρώην Ισλαμιστή που ξαφνικά δεν είναι Ισλαμιστής
1: και δεν είναι. Φόρμερλι νόνα Τζολάνι.
0: Πρώην Αλ Καϊντα, εν πάση περιπτώσει αυτό ο τύπο. Οποίον τον αγκαλιάζουν διάφοροι. Ωστόσο, θυμάμαι ότι μέχρι πριν από λίγο, πολύ λίγο καιρό, το Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγάλει ανακοίνωση, ας πούμε, για κάποια νέα επίθεση που είχε κάνει στους χριστιανούς της Συρίας. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά του Ισραήλ, για παράδειγμα, σε σχέση με τους Δρούζους στην Συρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ο Θάνος μας λέει: μοιάζει πολύ με τη φωτιά του δάσου της Δαδιάς.
1: Πάμε στο Σπύρο το Δαρσινό. Ναι. Είχαμε εκρήξει στα ξημερώματα στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Είχαμε δύο διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της Αθήνας με πανομοιότυπο τρόπο. Η μία υπόθεση αφορά μια εμπριστική γρυπτική ενέργεια σε βάρος ενός καταστήματος στην περιοχή της Ομόνιας, στην Αχαρνών, όταν στις 4:25 άγνωστος χρησιμοποιώντας τη σχάρα ενός φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και φέρεται να πέταξε μια χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το ίδιο σχεδόν σενάριο παίχτηκε και στις 4:55 εδώ στην πλατεία Αμερικής, μισήμνης και πλατείας Αμερικής. Πάλι άγνωστος άντρας, πάλι με σχάρα, μεταλλική σχάρα φρεατίου έσπασε την τζαμαρία και πέταξε τη χειροβομβίδα και εδώ οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Κλιμάκια του τμήματος εξουδετερών εκρηκτικών μηχανισμών βρέθηκαν στο σημείο. Επιβεβαίωσαν πως όντως πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με χειροβομβίδα. Δεν εντοπίστηκε άλλος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Και έδωσε τη σκυτάλη πλέον στη σήμανση αλλά και στην τοπική ασφάλεια προκειμένου να προχωρήσουμε στη φωτογράφηση του χώρου όπως και στην λήψη καταθέσεων. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως έχει ενημερωθεί και το τμήμα δίωξε εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μπορεί να το πες και να μην το πιάσω εγώ, τι ενδιαφέροντος ήταν τα καταστήματα τα δύο?
2: Είναι, όπως αναφέρουμε, είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος. Στην πραγματικότητα είναι τα λεγόμενα καφέ.
0: Καφέ εστατόρι, μάλιστα. Okay.
2: Ήταν κλειστά. Αν θέλετε μια εκτίμηση, ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλοδαποί, υπό την έννοια ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ, θα λέγαμε. Ειδικεύονται, ας πούμε, στο να φιλοξενούν ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Κατανοητό. Γι' αυτό και μπήκε και στο παιχνίδι εκβιασμών και τα λοιπά η αρμόδια διεύθυνση.
2: Δεν έχει μπει ακόμα στο παιχνίδι, έχει κληθεί να εξετάσει
0: αυτό,
2: τον
0: χώρο
2: και να λάβει καταθέσεις.
1: Θα δουν
2: ενδεχομένως βέβαια αυτό το σκληροπυρηνικό τμήμα έχει πολύ καλές διασυνδέσεις και πληροφορίες όσον αφορά το τι γίνεται στον κόσμο των μαγαζιών και ενδεχομένως στον κόσμο της προστασίας εντός οίκων και ενδεχομένως να έχουμε και την παρέμβαση του συγκεκριμένου τμήματος.
1: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: εγώ τα λέω, δεν αλλάζει ο κλασικός ο νεοέλληνας τραγιάς. Θέλει να τον ελέγχει μια μερίδα από άτιμα με ιδέες 2.000 ετών. Ο κύριος Σταύρος, αγαπητή Κατερίνα, αυτοί είναι οι κανόνες της επίσημης εκκλησίας. Είδες που θα στον παγώ, θα αρχίσουμε για τους ιερούς κανόνες.
1: Σε όποιον δεν αρρώσει,
0: μπορεί να μην επισκέπτεται την εκκλησία ή ακόμα και να δημιουργήσει αίρεση με νέους κανόνες.
1: Εγώ είπα ότι τους έχουν θεσπίσει άνθρωποι τους κανόνες.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς παρακαλώ.
1: Όπα.
0: 15 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παιδιά, αρχίσαμε σε κασικά.
1: Ναι. Γι' αυτό σήμερα μοιράζουμε ξύλα. Όχι εμείς.
0: Στο Λιβάδι.
1: Όχι εμείς.
0: Ναι. Υποψηφιότητα. Ναι. Δηλώνεις. Ενδιαφέρον.
1: Θέλω ξύλα.
0: Δεν τα πήρες ακόμα. Ναι. Θέλω ξύλα. Ναι. Αυτό. Αυτό κάνουμε. Ναι. Ναι.
1: Σιγά σιγά, καθώς πέφτει τώρα η θερμοκρασία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Θα χρειαστεί ένα ελαφρύ μπουφανίνι.
0: Έρχεται η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για το μπουφανίνι, παιδιά.
0: Σιγά σιγά.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Όχι ακόμα, μην βιάζεστε.
1: Χτες ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς ούτε ανεμιστήρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία ήταν, ναι. Δεν ήταν άσχημα. Ναι. Ναι.
0: Θα μιλήσουμε μετά με τον μετεωρολόγο να μας πει τι έπεται το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε κι άλλα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είχαμε, ας πούμε, και μετά από μια περίοδο που χρειαζόταν συντονάκι το βράδυ, ας πούμε, ήρθαν τα 40 και τα 43.
1: Αυτό που το πας.
0: Ήρθαν και αυτά. Ναι, ναι. Κάτσε να δούμε τώρα. Είναι το. Τελειώσαμε. Φθινοποριάζουμε, να ξέρουμε. Να βγάλουμε τις μακριές κάλτσες. Που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Που λέει ο λόγος, όχι ακόμα, τον Οκτώβριο. Α, αλλά.
1: Όχι, δεν είναι ακόμα ώρα.
0: Να ξέρουμε, να τις βγάζουμε από την αυθαλήνη, να τις πλύνουμε. Κάτι, να κάνουμε
1: τις. Τι να τις βγάλουμε από την αυθαλήνη, να τις πλύνουμε. Πλημμένες είναι οι κάλτσες.
0: Που λέει ο λόγος μου, ρε
1: παιδί. Τι λες τέτοια πράγματα, θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι ήμασταν νοικοκύρευτοι.
0: Η θάλασσα πάντως είναι ζεστή. Το είπαμε, κυρία Μαρία, ότι έχει 28-29 στο Ιόνιο και έχει 25-26 στο Αιγαίο. Τα είπαμε στην αρχή, αλλά θα τα ξαναπούμε και μετά.
1: Βέβαια.
0: Το συζητάμε. Εμείς θα τα αφήνουμε.
1: Βάλε εσύ.
0: Τι να βάλει πάλι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Πάλι ρέμο ζητά.
1: Όχι. Σαλ Νταβίντσι.
0: Τι είναι?
1: Περσέμπρεσι.
0: Καμαγέν.

0: Συγγνώμη, η Σερέτη και η Κόντο, πού το ξέρουν αυτό το τραγούδι? Πρώτη φορά το ακούω. Γιάννη, το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι? Το έχεις ξανακούσει?
1: Βεβαίως, είναι από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο 2026.
0: Το πιο ποιο?
1: Φεστιβάλ Σαν Ρέμο 2026.
0: Γίνεται ακόμα φεστιβάλ?
1: Ακόμα το κάνουμε το φεστιβάλ, βέβαια.
0: Έλα, Πανάγια.
1: Και το είχαμε στείλει και στη Eurovision.
0: Ποιο το είχαμε στείλει?
1: Το τραγούδι. Εμείς οι Ιταλοί.

0: έτσι.
1: Αυτό είχε στην Ιταλία στην Eurovision φέτος.
2: Ε, κομματάρα.
1: Γι' αυτό πάντως, ε.
2: Τι λες, ρε Διονύση.
1: Τι, πόσο τι καλά λέει. Δηλαδή, τι θες, 18. Όχι ρε, δεν τρίτη τέταρτη.
2: 25.
1: Άμα πήγε 25, τι, συγγνώμη, σιγά το τραγούδι. Εγώ στην Ιταλία έχω μείνει σε αυτόν τον. Πώς τους λέγανε εκείνους εκεί πέρα που έχουν κάνει καριέρα και συνέχεια και κάνουν και το διασκευή το, του Πιλόσκι.
2: Εμείς οι Ιταλοί πάμε πολύ καλά γενικά. Η Μελόνι
1: αυτός
2: φάει ρεκόρ.
1: Με τα πολλά τα τατουάζ, πώς τον λέγανε.
2: Το Ραματσότη.
1: Όχι ρε, ναι. Ποιος Ραματσότη μόρ τώρα.
2: Το Ραματσότη είναι αγαπημένο.
1: Οι άλλοι που είχαν βγει πρώτοι.
2: Α, η Μάνεσκιν.
1: Η Μάνσκιν, μπράβο, η Μάνσκιν.
2: Πέμπτη βγήκαμε.
1: 25η μου έλεγες πριν.
2: Με αυτό, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πάμε. Ο φίλος μας ο Γιώργος Ονταλικέρης από τη Μάνη. Λέει σήμερα γιορτάζει και η Παναγία η γιάτρισσα στην κορυφογραμμή του Ταΐγετου, χωρίζει τα σύνορα Μεσσηνίας Λακωνίας.
2: Έλα ρε Ταΐγετε!
1: Χαρακτηρίζεται ως μικρός Παρθενώνας της Μάνης.
2: Ταΐγετο!
1: Συσσωρεύει χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο. Εντάξει. Θα το γουγκλάρουμε. Εντάξει. Χρόνια πολλά να περάσετε όμορφα. Αυτό. Εμάς μας αρέσει να έχετε αφορμές και ευκαιρίες για να περνάτε όμορφα. Τα άλλα όλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα στην Αθήνα. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έρευνες της αστυνομίας. Πυρκαγιά σε εκτινοτροφική μονάδα στην Εσοβάλτα Πέλλας. Σε εξέλιξη φωτιές στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα, στην Υψηλή Ράχη Δράμας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στο Έλα Λαμέιν, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Μαζικές απελάσεις και ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες στο όραμα της ακροδεξιάς μετά την ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Άρνηση των κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Συναγερμό στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη πάυση των επιθέσεων. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Και ο Χρήστος μας λέει: Πέμπτη βγήκε αυτή η τραγουδάρα. Ενώ το βουλγάρικο που βγήκε πρώτο είναι χάλια, κανένας δεν το ακούει.
1: Oh, το
0: για
1: χορεύανε,
0: το τραγούδι που προηγήθηκε πριν, το ιταλικό.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Το... Εγώ νομίζω ότι όλα τα τραγούδια είναι ίδια.
1: Όχι,
0: λίγο
1: δεν
0: πολύ, όλα, ειδικά αυτά τα σαρεμικά και γυροβιζινικά.
1: Όχι, ρε,
0: είναι όλα ίδια.
1: Με εξαίρεση,
0: του Μάνσκιν. Όλα τα άλλα είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τη Ρουσλάνα δεν την έχει ξεχωρίσει.
0: Δεν είναι από την Ιταλία η Ρουσλάνα.
1: Όχι, λέω γενικά τη Ρουσλάνα.
0: Την
1: Ρουσλάνα
0: την έχω ξεχωρίσει ούτως ή άλλως. Αυτή και τη Σαλμαχάκη. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη. Να μας πει γιατί, να ξεκινήσουμε καταρχήν. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την Κόνιτσα. Γιατί εκεί περιμένουν για να σβήσει η φωτιά που καίει για ένα
1: μέρα
0: να βρέξει το Σαββατοκύριακο. Θα βρέξει το Σαββατοκύριακο.
2: Κοντά θα βρέξει, εκτιμώ, γιατί θα ενισχυθεί λίγο η αστάθεια την Τετάρτη,
0: ναι.
2: Και φαίνεται ότι να είναι από τα μέρη που θα επηρεάζει κάποιο.
1: Α, πιο νωρίς δηλαδή.
0: Πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Χαρμόσυνα νέα.
2: Θεωρώ ότι την Τετάρτη προς την Κόνιτσα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα ώστε να καταφέρει επιτέλους να σβήσει αυτή η πυρκαγιά, η οποία μάλιστα εκδηλώθηκε και από ξηρή καταιγίδα, έτσι.
1: Αλήθεια.
2: Φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι όντως από ξηρή καταιγίδα προκλήθηκε εκεί. Και είναι και πολύ δύσβατο το μέρος και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ανεξάρτητα
2: από τις καιρικές συνθήκες, ανέμους και όλα αυτά, είναι πολύ δύσβατο το μέρος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εκεί θα έχουμε.
1: Καλό νέο, μας είπατε,
0: καλό νέο από εκεί. Θα έχουμε και αλλού βροχές και ανέμους και τέτοια, γιατί χθες το βραδάκι, ας πούμε, ανέβασε.
2: Λοιπόν, χθες ήταν μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τη δυτική χώρα. Φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες έως και 9 με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτό που αλλάζει από σήμερα και αύριο δηλαδή, γίνεται πιο ζωηρό το μελιτένι στο Αιγαίο, φτάνει και τα 7 μποφόρ και ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ακόμα και στο νομό Αττικής από τους 37 που είμαστε στην Κυριακή, πέσαμε χθες 34 και σήμερα θα φτάσει έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επομένως θα είναι μια αισθητή πτώση. Βέβαια εντάξει και πάλι θα παραμείνουμε πάνω από τα κανονικά επίπεδα, απλά αυτή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια.
0: Πείτε μας λίγο ποια είναι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Είναι 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Πείτε το, πείτε το. Γιατί εγώ που ζητάω να πέσει κάτω από 30 με μαλώνουν.
1: Όχι, κανείς δεν σε μαλώνει.
0: Δεν λέω για σένα, ρε παιδί μου, άλλοι με μαλώνουν. Δεν λέω για σένα. Το παίρνει προσωπικά, ας πούμε.
2: Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας θα είναι οι ισχυροί βοριάδες. Γι' αυτό σήμερα δείχνουμε και την απαιτούμενη προσοχή. Γιατί είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Στο
1: Πορτοκαλί.
2: Πορτοκαλί στην Αγερμό ακριβώς. Λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Εντάξει, και οι θερμοκρασίες πάλι παραμένουν πάνω από τα κανονικά.
0: Όταν λέτε ότι θα έχει εφτάρια, θα είναι στην καρδιά του Αιγαίου ή θα έχει και Κυκλάδες του.
2: Και νοτιότερα θα αγγίζουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά προσύνομα θα φτάνουμε τα 6 μποφόρ.
0: Στην Άξο, ας πούμε, το ξέρω γιατί ρωτάω, γιατί έχω κάτι φίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν βόλτα με ιστιοπλοϊκό αύριο.
2: Σήμερα με ρώτησαν όλοι δύο άνθρωποι για την Άξο.
0: Είδατε, να.
1: Η Άξο έχει πέρασει.
0: 6 με 7 θα έχει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
2: Φαίνεται ότι θα αγγίζει κατά τόπους, ειδικά τις θερμές ώρες ημέρας, εκεί που το μελιτέμι εξάλλου βρίσκεται, έχει την πιο υψηλή δυναμική του.
0: Εφτάρια ιστιοπλοεία δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα.
2: Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ενισχύεται λίγο η αστάθεια, περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Κεντροδυτική Μακεδονία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Και από την Πέμπτη, επειδή θα αρχίσει λίγο να εξασθενεί αυτό το μελιτέμι, δεν θα έχουμε πια 7 μποφόρ, θα έχουμε 5 με 6, θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία. Εν κατακλείδη, μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αυτό που φαίνεται να αλλάζει και γίνεται έτσι λίγο πιο θετική η κατάσταση είναι ότι περίπου Κυριακή Δευτέρα εμφανίζονται και τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια μετάβασης προς ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο με περισσότερες βροχές, θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και αναμένουμε να δούμε αναλυτικά αυτή την εξέλιξη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, μέχρι τότε, μέχρι την Κυριακή, που από τότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, μέχρι την Κυριακή εδώ στην Αττική, εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένουμε καμιά βροχή, έτσι, έστω λίγο.
2: Η Κυριακή, συγγνώμη, η Αττική, είναι λίγο μια μέρα που φαίνεται να είναι το μετέχνιο της αλλαγής. Επομένως, προς το παρόν την Κυριακή φαίνονται βροχές μόνο στη δυτική χώρα και όχι στην Αττική. Αλλά είναι λίγο η μέρα μετέχνιο που θα δούμε αν ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία. Αυτό θα φέρει τις βροχές και θα δούμε πώς θα κινηθεί. Προς το παρόν φαίνεται εκτός φαινομένων την Κυριακή. Αλλά είναι Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των έντονων και πολύ γρήγορων αλλαγών.
0: Αυτό είναι που ήθελα να σας ρωτήσω εν τω μεταξύ. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη που έβρεξε 2-3 μέρες.
1: Την Πέμπτη είχε ρίξει.
0: Η μία από αυτές είχε ρίξει πολύ νερό.
1: Και την Παρασκευή είχε καύσωνα.
0: Είναι και.
2: Στη Θεσσαλονίκη. εκεί μέσα σε δύο μέρες έπεσε το νερό που πέφτει σε έναν μήνα. Εκείνες οι μέρες είχαμε βίες καταιγίδες. Η Αγδαία ξεπέρασε μέχρι και τα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε δύο ώρες, περίπου δύο με τρεις ώρες, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής. Ήταν οι καταιγίδες. Είχαν τροφοδοτούμενες καταιγίδες. Ήταν από θερμαϊκό. Επομένως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και μετά, ναι, την Κυριακή είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Επομένως ήταν πολύ γρήγορη η αλλαγή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Η μετρολόγος μας, η Όλγα Παπαυγούλη. Τώρα, άμα δείτε τις επόμενες μέρες. Πολύ φίλοι μας. Ναι. Άμα δείτε τις επόμενες μέρες, σας παρακαλώ, εσείς που μας ακούτε, να γίνετε viral ένα βίντεο με έναν τύπο που χορεύει στη βροχή, ο Διονύσης θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβετε.
0: Εντάξει. Δεν είναι κακό. Όχι. Δεν κάνω. Δεν ενοχλώ κανέναν.
1: Ενημερώνω εγώ. Ενοχλώ κανέναν. Είναι ωραίο να χορεύεις.
0: Ο Σταύρος μας λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ιλβόλο. Βόλο.
1: Ιλβόλο.
0: Βόλιο.
1: Όχι, όχι, Ιλβόλο.
0: Γκράντε Αμόρε.
1: Ναι, Ιλβόλο. Το Γκράντε Αμόρε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ιλβόλο είναι τα παιδιά αυτά τα πολύ ωραία. Πολύ τρεις τενόροι. Πώς είναι τέτοιοι νέοι τενόροι. Πολύ ωραίοι.
0: Α, τενούργοι.
1: Καινούργοι είναι.
0: Δεν είναι. Εγώ ξέρω τρεις τενόρους, ξέρω τους παλιούς.
1: Όχι, είναι αρκετά χρόνια. Είναι εκπληκτικοί. Εκπληκτικοί και όμορφοι και ταλαντούχοι.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπεις, ακούω πάρα πολύ ιταλική μουσική.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Θα σου βάλω εγώ του Ιλβόλο να δει τι ωραίοι που είναι.
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια. Ναι. Θα σας αρέσουν, παιδί μου. Μια χαρά είναι τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
1: Μια χαρά παλικάρια είναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Θα κάνω μια εισαγωγή.
0: Όπα.
1: 1859. Ο Γουστάβος Κλάους, εκπρόσωπος της εταιρείας Fels και Sia. Έτσι, λοιπόν. Mm-hmm. Προχώρησε στην αγορά έκτασης της τάξης των 82 στρεμμάτων στο Ριγανόκαμπο. Στην Πάτρα. Στην Αχαΐα. Mm-hmm. Από έναν μεγαλοκτηματία, τέλος πάντων. Ιδρύει μια εταιρεία το 1861. Είναι η περίοδος που διώχνουμε εμείς τον Όθωνα.
0: Ναι.
1: Ιστορικά γεγονότα, έτσι, ναι, ιστορικά γεγονότα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το κτίσμα όλο αυτό μοιάζει με κάστρο που έχει φτιάξει, γιατί επειδή είχε πολλή ένταση τότε αυτό... προσπαθούσαν να διαφυλάξουν κιόλας και τις περιουσίες τους. Το 1872 οι ιδιοκτήτες της εταιρείας Fels και Sia, ο Θόδωρος Χάρμπουργκερ και ο Γουστάβος Κλάους, αποφασίζουν να ιδρύσουν την εταιρεία Αχάια, ανώνυμη εταιρεία Ινοπίας. Είναι Αχάια Κλάους.
0: Αχάια Κλάους, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ωραία Μαυροδάφνη. Ναι.
1: Έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη. Πες το. Ναι, έχουμε μεγαλώσει με Μαυροδάφνη.
0: Πού, παιδί μου.
1: Πίναμε μετά, όταν άρχισαμε να μεγαλώνουμε, ρε παιδί μου.
0: Α, όταν μεγαλώσαμε. Δεν μεγαλώσαμε.
1: Δεν πίναμε μωρά Μαυροδάφνη.
0: Δεν μας δίνανε οι δικοί μας. Μην νομίζει ο κόσμος τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Δεν μας δίνανε Μαυροδάφνη μικρά για να ισχάσουμε ή ξέρω
1: εγώ τι.
0: Όχι. Αφού μεγαλώσαμε, αφού ενηλικιωθήκαμε, αρχίσαμε να πίνουμε λίγο Μαυροδάφνη και μας άρεσε. Και μετά αρχίσαμε να πίνουμε λίγο περισσότερο Μαυροδάφνη γιατί επίσης μας άρεσε.
1: Καλά, εσύ το πάρε κανένα.
0: Καλά, εγώ το παράκανα λίγο ένα διάστημα, αλλά πας περιπτώσει, μας άρεσε πολύ.
1: Θυμάμαι πάντως.
0: Τη Μαυροδάφνη, ναι. Την οποία νομίζω ότι είναι ένα από τα συστατικά που βάζουν και στη μετάληψη. Χωρίς να βάζω και το χέρι στη φωτιά.
1: Νάμα βάζουν.
0: Τι βάζουνε?
1: Νάμα.
0: Τι είναι το νάμα?
1: Έτσι λέγεται.
0: Νομίζω ότι βάζουν και τέτοιο.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία. Είναι σαν αγίασμα η Μαυροδάφνη. Μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Κάποιος που μας είχε πει να κάνω μια συνταγή,
1: μας αρέσει πάρα πολύ η Μαυροδάφνη.
0: Πολύ.
1: Όταν ήμασταν.
0: Κάει κι όμως.
1: Οι τσιρικάδες, περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Κάει και η Μαυροδάφνη.
1: Δεν κάει και η Μαυροδάφνη, ρε Διονύση.
0: Αυτό να ξέρω. Μόλις περνάει ο φίλος μας ο. Δεν στέλνει μήνυμα. Δεν στέλνει όνομα. Περνάει τώρα έξω από την Αχάια Κλάους.
1: Ορίστε και βγάλε φωτογραφία.
0: Κατάλαβε και μα έστειλε. Λέει, τοπ, μα το ακούω τώρα.
1: Τα ξημερώματα του Σαββάτου.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ξέσπασε μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ιστορική νοπή αυτή. Γι' αυτό λέμε την ιστορία.
0: Ναι.
1: Κάηκε όλο το πέτρινο. Έχεις πάει?
0: Όχι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Παλιά είχα πάει.
1: Έχει πει εγώ παλιά, ρε Σιντιονίση.
0: Δεν θυμάμαι ούτε πέτρινα ούτε τίποτα. Θυμάμαι τα μπουκάλια.
1: Ήταν πολύ όμορφα.
0: Ωραία
1: μπουκάλια. Ήταν πολύ όμορφα. Ωραία, πάρα πολύ όμορφα.
0: Αυτό το πράσινο το χρώμα.
1: Έχουν πάει και βασιλείς και τα λοιπά. Τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Σκασίλιο, εγώ είχα πάει. Και εσύ είχες πάει. Πήγαν και βασιλείς.
1: Θέλω να πω ότι είναι.
0: Όπου ακούσεις βασιλιά, εσύ αμέσως.
1: Όχι, την εξακουστεί, ρε παιδί μου.
0: Α, γι' αυτό εκεί ήθελε να το πας. Νόμιζα ότι ήθελε να πει για τη βασιλιά.
1: Θα με πει και βασιλική, α πούμε, στο τέλος.
0: Ναι. Χρόνια τώρα, ναι. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, η φωτιά αυτή έκαψε όλο το το χώρο του εργοστασίου της Συνοπίας, κυρίως τον αποθηκευτικό, και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, και προσπαθούμε, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Νίκο το Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, για να μας πει τι τα νεότερα.
0: Γενικώς έχει προκαλέσει θλίψη το γεγονός.
1: Πολύ θλίψη, γι' αυτό
0: δεν
1: το
0: είναι τώρα ένα εργοστάσιο και τα λοιπά. Είναι σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Έτσι, είναι σήμα κατά τεθέν. Αυτή η Αχαΐα Κλάους. Και με αυτή την έννοια έχει τη σημασία της, είναι τρόπον την Άννα. Η Καταρίνα σας λέει, ας πούμε, είχε πάει εκδρομή.
1: Είχα πάει με τη γιαγιά μου.
0: Καταλαβαίνετε. Είναι το πόσιμο, πώς το λένε.
1: Ναι, πας στην
0: Πάτρα, περνάς μια βόλτα, παίρνεις και ένα μπουκαλάκι και τα λοιπά.
1: Μετά
0: το κάνεις ζάφτη. Λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος μας λέει ότι και στοιχείο σήμερα πανηγυρίζουν. Η Παναγιά η Σικελιά. Τι δουλειά έχει στοιχείο η Παναγιά η Σικελιά? Στο Μαστιχοχώρι. Έξω διδήμα. Και το μοναστήρι της Παναγιάς της Ελλάτας. Άλλο αυτό. Και αυτό στα μαστιχοχώρια. Όπου προσφέρονται ροβιθοπίλαφο, ντόπιο κόκκινο ημίγλυκο κρασί. Μ' αρέσει το ημίγλυκο κρασί. Ναι. Mm. Και διάφορα κυρίως γλυκά που φτιάχνουν οι κυρίες του χωριού. Είναι περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πόλη της Χίου. Ετοιμαζόμαστε να πάμε όπως κάθε χρόνο για έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να τιμήσουμε το χωριό της πεθαράς μου. Χρόνια πολλά. Να την τιμήσετε την γυναίκα. Λοιπόν, 21 βαθμούς τώρα έχει στη γειτονιά. Στοιχείο δηλαδή. 21 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή δεν έχει τελειώσει, μέχρι να πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά, επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε πολιτικούς αρχηγούς που ανεβοκατεβαίνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και λέει ότι.
0: Πες το μου αυτό.
1: Μόνο Μητσοτάκης.
0: Όχι, και είπαμε και θα πάει την όταν θα τραγουδάει ο Ρέμος, θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης, ναι, βέβαια. Θα ξαναπάει ο Τσίπρας.
0: Γιατί?
1: Για να δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Αφού πήγε. Ναι, αλλά, πήγε,
1: πάει. Πήγαινε για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Ναι, ωραία. Τι άλλο θέλει να
1: δώσει. Θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει, okay. Γιατί δεν μπορεί να δώσει εδώ?
1: Όχι, εκεί είναι το ενδιαφέρον.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Έτσι δεν κάνουνε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα πάνε τέλος πάντων όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω στη. Όχι όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και θα ανακοινώσει, λέει, και δύο αυτές τις μέρες ο Ανδρουλάκης δύο καινούργια πρόσωπα που. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι από το ΣΥΡΙΖΑ? Με μεταγραφές.
1: Να ενταχθούν.
0: Μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν, από το ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο.
1: Πρώην βουλευτές.
0: Και πάνω στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να πω ονόματα.
0: Να πεις, γιατί να μην πεις.
1: Αν
0: έχεις πληροφορίες. Ναι,
1: το
0: διαβάζεις.
1: Στα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Ο Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Και την πρώην υφυπουργό Ολυμπία Τελιγιορίδου.
0: Η Ολυμπία Τελιγιορίδου ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ
1: κάτι
0: χρόνια. Ναι, η οποία ήταν και υποψήφια, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν και βουλευτής επί Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά τον Γιώργο Παπανδρέου σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και τώρα επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Είδε το φως το αληθινό.
1: Ναι.
0: Καλώς
1: στο σπίτι σου.
0: Αυτό. Καλώς όρισε στο σπίτι σου και όλα αυτά τα κλασικά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό. Ναι. Αλλά ως ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τελιγιορίδου έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο ΠΑΣΟΚ την είχε αναδείξει και το είχε έλεγε διάφορα άσχημα πραγματάκια.
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Κουβεντούλες άσχημες.
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Όπως και η κυρία Κασιμάτη, όπως και διάφοροι άλλοι.
1: Ναι.
0: Π.χ. η κυρία. Πώς τη λένε, η κυρία.
1: Τζάκρη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Κυρία, που το κατάλαβα. Που το κατάλαβα.
0: Η κυρία Τζάκρη, ας πούμε. Και κάποιοι ΠΑΣΟΚ τσαντίζονται που επιστρέφουν αυτοί που τους λέγανε διάφορα. Όταν κατά την άποψή τους και κατά την άποψη πολλών σώζανε την Ελλάδα, ας πούμε. Άρα τέσσερα, το παραβλέπουμε αυτό.
1: Την κυρία Τζάκρη την έχουν πάρει.
0: Όχι, τα παραβλέπουμε. Τα παραβλέπουν αυτοί. Εγώ δεν παραβλέπω τίποτα.
1: Έχω μπερδευτεί. Την Τζάκρη την έχουν πάρει.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι. Είναι να ανακοινωθεί αργότερα. Θα είναι το πετράδι στο στέμα. Κυρία Τζάκρη. Γιατί γελάς, ρε. Αυτή τα λένε, δεν τα λέω εγώ.
1: Ποιο τα λέει αυτά?
0: Τα διάφοροι εκεί πέρα παρατρεχάμε. Το πετράδι στο στέμα θα είναι η κυρία Τζάκρη. Σου λέει. Μην κάνεις έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Μην αντιδράσεις.
1: Όχι, κάτι άλλο διάβαζα. Δεν γέλασα γιατί η κυρία Τζάκρη. Κάτι άλλο διάβαζα. Αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί είναι σόκιν.
0: Όχι, είναι σόκιν.
1: Ναι, είναι σόκιν. Λοιπόν.
0: Σήμερα θα έχουμε και απάντηση και από το. Από την περιφέρεια ή από το Δήμο, από την εταιρεία παραγωγής για τη συναυλία αυτή του Ρέμου που έλεγε νωρίτερα, που λέγαμε χθες δηλαδή.
1: Τι απάντηση, μωρέ. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά.
0: Γιατί εμάς μας έχει στεναχωρέσει πολύ η φωτιά στην Αχαΐα Κλάους. Γιατί αγαπάμε Αχαΐα Κλάους και.
1: Πήρμε μαυροδάφνη τα μικρά τα μας.
0: Ναι. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Και εμείς αγαπάμε Αχάια Κλάους, αγαπάμε Μαυροδάφνη. Είναι ένα προϊόν της Πάτρας, το οποίο είναι άρρηκτα συμφασμένο και με το πατρινό καρναβάλι.
1: Και δεμέστιχα δεν έβγαζε. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα.
3: Πολύ σωστά. Βγάζει ακόμα και δεμέστιχα, ένα εκπληκτικό κρασί. Αλλά η Μαυροδάφνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι σπασίγνωστη και λόγω του καρναβαλιού εδώ στην Πάτρα. Ένα γλυκό κρασί το οποίο καταναλώνεται έτσι ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Η φωτιά αυτή, η οποία έκαψε ένα τμήμα του Ινοκάστρου της Αχάια Κλάους, πραγματικά έχει σοκάρει όλη την Αχαία.
0: Αυτό έλεγα πριν, Νίκο, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι, επειδή είναι το πόσιμο και είναι αγαπητή, δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν της περιοχής, ρε παιδί μου. Έχει στεναχωρηθεί όλη η κοινωνία εκεί για αυτό τη φωτιά.
3: Ακριβώς, γιατί είναι ένα το πόσιμο, όπως είπες και εσύ, από το 1880, αν θυμάμαι καλά, όπου ο Γουστάβο Κλάους δημιούργησε το Ινοκάστρο αυτό, την Αχάια Κλάους. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι ζημιές περιορίστηκαν μόνο στην Κάβα Δανιηλίδα και στον πύργο που βρίσκεται εκεί. Κάηκε δυστυχώς ένα ιστορικό ρολόι το οποίο υπήρχε στην πρόσωψη του πύργου, το οποίο χρονολογείται από την εποχή που είχε φτιαχτεί το κάστρο από τον Κλάους. Ωστόσο, το ιστορικό αρχείο της συνοπιίας έχει διασωθεί, όπως επίσης και το αυτοκρατορικό κελάρι. Και το τονίζουμε αυτό γιατί αρχικά οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι υπέθεσαν ζημιές στο αυτοκρατορικό κελάρι. Είναι ένα κελάρι στο οποίο υπάρχουν κάποια τεράστια βαρέλια με κρασί και μαυροδάφνη. Υπάρχει μαυροδάφνη από την πρώτη παραγωγή που είχε η Αχάια Κλάους.
0: Το 1870.
1: Τούρμπο θα είναι αυτή, ναι.
3: Τα οποία είναι αφιερωμένα σε βασιλείς, σε αυτοκράτορες.
1: Το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω.
3: Κτλ.
1: Βέβαια.
3: Ευτυχώς όλο αυτό σώθηκε. Βέβαια έχει υποστεί μεγάλες ζημιές το τμήμα αυτό το οποίο κάηκε. Όμως όλοι αυτό το οποίο λένε εδώ στην Πάτρα είναι ότι θα βοηθήσουν ενωμένοι μια γροθιά.
1: Και το επιμελητήριο νομίζω έβγαλε Αχαΐας και το επιμελητήριο Αχαΐας ότι θα βοηθήσει να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές και αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτό δείχνει και πόσο είναι συνυφασμένο με την κοινωνία, ρε παιδί, με την τοπική συγκεκριμένη βιομηχανία.
3: Ακόμα και αυτοί οι επιχειρηματίες της εστίασης, η οποία η εστίαση όπως καταλαβαίνετε καταναλώνει κρασιά κτλ., έχουν δηλώσει και μέσα των social media ότι θα στηρίξουν την Αχάια Κλάους ακόμα πιο δυνατά, να παίρνουν περισσότερα προϊόντα προκειμένου να μπορέσει η Αχάια Κλάους να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια και να συνεχίσει την μακραίωνη ιστορία την οποία έχει.
1: Την αγάπη μας όλους τους εργαζόμενους εκεί, σε όλη την Αχαΐα, θα αποκατασταθεί, εντάξει, βάλουν πλάτη όλοι.
3: Να σας πω μόνο ότι το Σάββατο, λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η φωτιά, ήταν να γίνει μια εκδήλωση στην Αχάια Κλάους, που λέγεται Ανοιχτός Τρίγος. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπου όποιος θέλει, και κυρίως παιδιά, οικογένειες, πηγαίνουν στην Αχάια Κλάους και συμμετέχουν στον τρίγο. Μαζεύουν στα σύνια και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία της παραγωγής.
0: Και τα πατάνε, βάζουν γαλότσες και μπαίνουν μέσα και πατάνε κιόλας. Ναι.
3: Αυτή η εκδήλωση λοιπόν αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς, όπως είναι φυσικό. Θα επαναληφθεί από ό,τι μαθαίνουμε όμως αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Μια παρένθεση, ήταν μια κακή παρένθεση και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να...
0: Πολύ ωραία.
1: Κατεβαίνω με ιδέα. Πείτε του Ρέμου να έρθει να τραγουδήσει εκεί, να βάλετε 5 ευρώ εισιτήριο μόνο και όλα τα έσοδα για τα... που είναι... Έχει πέρασει τώρα ο Ρέμος.
0: Μάλιστα. Ναι. Καλά. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Εντάξει. Άμα θέλεις, πρόθεσε την πρόταση της Κατερίνας. Πες, είσαι ρε, τι λέει αυτό.
1: Αυτό, στους υπεύθυνους. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και τι να σου πω, κάτι πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, τέλεια.
1: Και να μαζευτούν διάφοροι καλλιτέχνες να πάνε να σώσουν την Αχάια Κλάους.
0: Μας λέει ο Κώστας, είχα πάει εκδρομή όταν ήμουν στην τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, μας πηγαίνανε.
0: Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, που πηγαίνουμε σχολική εκδρομή. Σε εινοποιία. Εγώ θυμάμαι που είχα πάει, ας πούμε, στην Καβάλα και είχα πάει εκεί που βγάζαν τους κουραμπιέδες Καρβάλης. Και διάφορα τέτοια.
1: Εντάξει, άλλο οι κουραμπιέδες.
0: Προφανώς άλλο. Δεν είναι το ίδιο εθιστικό με τη Μαυροδάφνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Αυτό γιατί το λέμε εκπαιδευτικές εκδρομές,
1: ας πούμε,
0: και
1: ξεκολουθούμε
0: και πηγαίνουμε. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι τίποτα τα εργοστάσια, ας πούμε, τον τρόπο διοίκησης, γιατί ποτέ θυμάστε και πώς το λένε, σχολή που ήταν marketing και management και διάφορα τέτοια.
1: Σε κάτι
0: τους κουραμπιέδες μας... θυμάμαι, τη Μαυροδάφνη θυμάμαι και.
1: Σε κάτι τέτοιο μας πηγαίνανε. Για να δείτε, λέει, πώς βγαίνει το κρασί.
0: Δεν πρόσεχε, μου λέει ο Παναγιώτης. Ναι, δεν πρόσεχα στην παράδοση. Αλήθεια είναι αυτό. Μαρτυριάρη, Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος, ναι, το σοβαρεύει.
1: Οπα.
0: Το σοβαρεύει.
1: Τι?
0: Γιατί δεν λες για τον Μπουμπούκο όταν ήταν
1: Μπουμπούκο
0: στο Λάος?
1: Ποιο Μπουμπούκο?
0: Το κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι να πει?
0: Γιατί συζητούσαμε για το Πασόκ. Τι γιατί? Γι' αυτό. Επειδή λέγαμε για τις μεταγραφές. Έφυγε από τον Καρατζαφέρη και πήγε στο.
1: Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τον πήρε ο Σαμαράς.
0: Ναι. Ποιος τον πήρε?
1: Ο Σαμαράς.
0: Πες το μου αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ήταν που επέμενε να μπει ο κύριος Καρατζαφέρης στην κυβέρνηση?
1: Ναι.
0: Ναι. Το έχει πει ο κύριος Παπανδρέου στα απομνημονεύματά του.
1: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
0: Τα έχει πει. Ότι εγώ δεν ήθελα καθόλου να μπει, ας πούμε, αλλά μου τον έφερε ο κύριος Σαμαράς αμανάτη. Γιατί το. Εντάξει.
1: Πα και θυμάσαι τώρα. Και ο Καρατζαφέρης τα είπε.
0: Θυμάμαι εγώ. Παρακολουθεί Καρατζαφέρη?
1: Φυσικά δεν χάνω.
0: Βγαίνει ο κύριος Καρατζαφέρης και κάνει δηλώσεις.
1: Βγαίνει αυτές τις μέρες. Ποιο, βέβαια.
0: Σε ποιον?
1: Σε τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Γιατί?
1: Για να πει τι έγινε. Ποιος του είχε ζητήσει τι?
0: Α, τα απομνημονεύματα.
1: Ποιος του είχε ζητήσει τι?
0: Έχουμε μπει σε αυτή τη φάση.
1: Αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, κίνηση.
0: Καλημέρα στην Ποθητή. Στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα. Μιλάμε από την κίνηση.
0: Να μην πω καλημέρα.
1: Να περιμένει.
0: Που στέλνει μήνυμα.
1: Να περιμένει.
0: Όχι, την κίνηση τη λέμε στο τέλος και μετά χαιρετίζουμε.
1: Τέλος είναι τώρα.
0: Ναι. Α, πες την λοιπόν, να φύγουμε.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει λίγο πριν τα κτέλ στο ρεύμα καθόδου ένα τροχαίο. Επίσης έχει γίνει και λίγο πιο κάτω και μετά τα κτέλ άλλο ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη η κάθοδος στον Κηφισό. Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη, δηλαδή ξεκινάει η κίνηση από το ύψος των κτέλ, γιατί το άλλο φτάνει μέχρι κάτω, μέχρι το Ρέντι περίπου στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει λοιπόν από τα κτέλ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων λίγο μετά την Αγία Παρασκευή από μέχρι και το ύψος του Πενταγώνου. Η παραλιακή είναι καλή, μόνο εκεί στο ύψος από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Μητού είναι καλή, να ξέρετε. Η Βουλιαγμένης επίσης είναι αρκετά καλή. Γενικότερα. Τι είναι εδώ?
0: Κάτι κόκκινο.
1: Όχι, όχι. Ήθελα να δω. Η Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης έχει πολλά προβλήματα και βεβαίως.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η τέτοια.
0: Πήγαινα στη σχολή.
1: Στο Παλατάκι έχει πολλή κίνηση προς τα έξω. Αυξημένη. Να σου πω για Θεσσαλονίκη.
0: Μέχρι να πει Θεσσαλονίκη, να πω ότι ο Κώστας λέει από τότε που πήγε τρίτη γυμνασίου ξεκίνησε το ποτό και το έκοψε το αλκοόλ πριν από 2 μήνες και είναι 50 ετών.
1: Το κόψες μαχαίρι.
0: Δηλαδή πήγες τρίτη γυμνασίου 14 ετών και ξεκίνησε από τότε το ποτό και το σταμάτησε τώρα στα 50. Άσε που είναι παιδί της μεταπολίτευσης, έτσι.
1: Ας πω, θα σου πω, θα σου πω. Κοίταξε να είστε γίνεται.
0: Ναι, ο Κώστας.
1: Παλιά, ναι. Παλιά όταν ήμασταν μικροί.
0: Ναι.
1: Δεν το αντιμετώπιζαν ως κάτι κακό το
0: ποιο?
1: Ποτό. Το ποτό. Δηλαδή ήταν σου να.
0: Τα
1: πρώτα παιδάκια, ξέρω
0: εγώ. Τι έχω χάσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, παιδάκια 4-5 χρόνων και έλεγε η γιαγιά. Έλα μου, ρε, βάλ του λίγο στη γλωσσίτσα να γλυκαθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαυροδάφνη. Τώρα. Τι λογικό είναι αυτό το πράγμα, δεν κάνει.
0: Ο Γιώργος λέει: πήγαμε αλκοολική εκδρομή. Πήγαμε καλά και γυρίσαμε πίσω γελώντας. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
1: Δεν
0: έχει προχωρήσει η επιστήμη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν κάνει αλκοόλ.
1: Και η κοινωνία.
0: Έλα,
1: δεν κάνει
0: αλκοόλ. Και,
1: να τελειώνουμε πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ αυξημένη στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, σε όλο το μήκος. Είναι η κίνηση στη Τζιμισκή, ελαφρώς στην Εγνατία. Είναι καλή εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ Παρασκευή και Δευτέρα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, θα πούμε αύριο.
0: Ο φίλος μας, ο ανταποκριτής, ο Κώστας ο Καζούλης,
1: ναι,
0: λέει ότι να συμπληρώσεις το μήνυμα που έστειλε πριν ο ακροατής για την Παναγιά, την γιάτρισσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πατριαρχική θεία λειτουργία.
1: Οπα.
0: Προεξάρχοντος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου του Β'.
1: Είστε πολύ τυχεροί.
0: Ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Μάνη.
1: Πολύ τυχεροί είμαστε.
0: Να το πούμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Έλα ρε Μάνη, πάμε.
0: Ναι. Έλα ρε Μαυροδάφνη, αυτό.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβυγικό μνημόνιο. Στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, προκαλώντας τις εκρήξεις. Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται ότι επρόκειτο ενδεχομένως για χειροβομβίδα, ενώ για το δεύτερο περιστατικό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής το είδος του μηχανισμού. Στα σημεία έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς αυτές στην Σαξονία Άνχαλτ, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία και απέκλεισε μέσως τα σενάρια παρέτησής του. Τα μεγάλα κόμματα αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αυτές σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο. Προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως σημειώνει το Bloomberg. Ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κτύπησαν σήμερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Να απαγορευτεί η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλεί την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να προωθήσει ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση με στόχο την προστασία των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάλι δεν μου τα λες καλά. Πάλι με αφήνεις παραπονεμένο και απορριμμένο και με σαστισμένο.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ για να σου λύνω τις απορίες σου.
0: Ποια απορία μου έχεις λύσει? Καθόμουν χτες, άκουγα 4 ώρες συνέντευξη για τα ωφέλη και λοιπά. Ναι. Τα ωφέλη που για του...
1: Ναι.
0: Αυτή βρε παιδί μου που βλέπαμε μαζί.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Και τελικά αυτό με το τεκμαρτό δεν το πολύ κατάλαβα.
1: Μα γι' αυτό
0: σήμερα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Θα έχεις τον
1: σήμερα
0: ειδικό.
1: Θα σου λυθούν όλε οι απορίε.
0: Θα έχεις τον
1: ακριβώς.
0: Έμα, ναι.
1: Μα γι' αυτό το φρόντισαν και η Γιάννα και η Βασιλική. Και η Βασιλική και η Γιάννα. Γιατί ήξερα ότι θα μείνει με απορίε.
0: Ε, τι με έβαλε να βλέπω την έφυξη Χριστιανή μου τότε.
1: Για να το εμπεδώσω στα μέτρα κατά πάσα.
0: Σωστό αυτό. Να πιστώ
1: ότι κατέγει.
0: Έχει δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Η επανάληψη είναι μύτη μαθήσεω. Το έχουμε πει.
0: Είναι μύτη.
1: Μη βρω ευκαιρία σήμερα και ξανακούσει τα μέτρα. Πρόσεχε.
0: Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, όλοι από χτες ψάχνουν να βρούνε για ποιο λόγο και να ερμηνεύσουν. Έβλεπα χτες τα κανάλια. Είχε 100 πρεμιέρες. Μόνο δεν είχαμε μόνο εμείς πρεμιέρα. Είχαν και άλλοι πρεμιέρες.
1: Βέβαια.
0: Είχε 100 πρεμιέρες και ψάχνανε να βρουν
1: όλες τις πρεμιέρες. Τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές.
0: Οι αναλυτέ. Είχαν βγει οι αναλυτέ. Όλοι ξέρεις.
1: Με το κομπιουτεράκι.
0: Όχι αυτοί, βρε. Αυτοί είναι.
1: Οι άλλοι αναλυτέ.
0: Συνήθως αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι. Αυτοί με τα κομπιουτεράκια.
1: Οι πολιτικοί αναλυτέ.
0: Οι μυαλοπόλε. Αυτοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι οι σύμβουλοι και συμβουλάτορες.
1: Να αποδομείς πρωί-πρωί, δεν πάμε καλά.
0: Οι αναλυτέ. Αυτοί που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα με το ύφος του πολλά βαρύ, γνώστη και αναλύουν τι εξελίξεις κλπ. Και ψάχνουν να βρουν, λέει, γιατί ανέβαζε τους τόνους ο Μητσοτάκης έναντι του Σαμαρά. Κάτι σαν χλαμάρι. Δηλαδή, γιατί σαν χλαμάρι? Δηλαδή, θα μπορούσε να μην ανεβάσει τους τόνους ο Μητσοτάκης έναντι του Σαμαρά. Ο άλλος πάει να του κάνει κόμμα, να του κόψει την αυτοδυναμία. Του λέει ότι είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων, των τεμπών, των έτσι, των αλλιώς.
1: Ο χειρότερος που πέρασε από την Ελλάδα.
0: Ο χειρότερος που πέρασε ποτέ. Και ναι,
1: κάτσε, γιατί
0: βρούμε...
1: υπάρχουν και άλλοι όμως που περίπου θα περίμενες,
0: ναι,
1: ότι σε κάνα μήνα θα σου μιλάνε για αυτοδυναμία Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι.
0: Όχι, αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή, δεν το συζητώ. Εντάξει, έχουμε χάσει την μπάλα πατριώτες για μια ακόμα φορά. Η αλήθεια είναι ότι μετράς το λογαριασμό και έτσι κι αλλιώς, και το λογαριασμό της καθημερινότητας και τον πολιτικό λογαριασμό, και δεν βγαίνει παναθεμάτωνε. Και είναι ακόμα αρχές Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι 3η, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Μαρία μου, το ξέρεις αυτό, έτσι?
1: Και γιορτάζουν κάποιες Μαρίες.
0: Κάποιες Μαρίες, ναι, γιορτάζουν, το ξέρεις.
1: Και Δέσποινες.
0: Και Δέσποινες και Μαριέτες και Μαριανοί και Μάρι και Παναγιώτιδες και Παναγιώτες και οι Τσαμπίκοι.
1: Πού, στα Βεβαιχάνησα δεν είναι?
0: Στη Ρόδο,
1: στη
0: η Τσαμπίκοι,
1: Ρόδο,
0: ναι.
1: Στη Ρόδο.
0: Διαβάζω ότι γιορτάζει και η Καλαμιώτισσα. Ξέρεις καμιά Καλαμιώτισσα?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Όχι, ναι, όχι, ούτε εγώ.
1: Ούτε Τσαμπίκα ξέρω.
0: Ούτε Τσαμπίκα ξέρω εγώ.
1: Ξέρω την εκκλησία, η Παναγία Τσαμπίκα.
0: Ναι, Τσαμπίκα, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ αγαπητό. Νόμιζα ότι ήταν στην Κόμου, πες στη Ρόδο και εγώ σου πάνε.
0: Είναι στα 12.
1: Ναι, και στα 12.
0: Λοιπόν, σήμερα να ξέρεις.
1: Χρόνια σας πολλά, κορίτσια. Χρόνια... και εγώ γόρια που γιορτάζετε.
0: Να
1: σήμερα
0: ζήσετε, να ζήσετε. Και κάποιοι παρθένοι στο ζώδιο.
1: Βέβαια, είμαστε ακόμα.
0: Να δούμε το ζώδιο, εσύ, να δούμε. Έχουμε κόψει αυτή την κακή συνήθεια. Και θυμώνει και το ακροατήριο.
1: Και κάποιοι περιμένουν το πρωί να τα πούμε. Ποιο θα τα πει, αν δεν τα πούμε εμείς?
0: Ναι.
1: Οι άλλες εκπομπές.
0: Ναι, όχι, δεν πρόκειται.
1: Όχι, εμείς έχουμε το copyright.
0: Οι άλλοι είναι σοβαροί, ρε εσύ.
1: Γιατί εμείς δεν είμαστε.
0: Εμείς λέμε καμιά σαχλαμάρα.
1: Θες να σου λύνω λοιπόν απορίες, αλλά δεν ξεκινάμε καλά.
0: Τα project, λέει, στα οποία συμμετέχετε εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, ξαφνικά αλλάζουν. Και εσείς νιώθετε ότι βρίσκεστε στο κενό. Οι αλλαγές ίσως επηρεάσουν και τις φιλίες σας, λέει, με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Μην ανησυχείτε όμως, οι διαπροσωπικές σας σχέσεις χτίζονται τώρα εκ νέου σε σταθερότερες βάσεις. Δηλαδή, ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα που λέμε.
1: Δεν μ' αρέσει. Θα σου βρω άλλο μετά να διαβάσεις.
0: Έχουν ενδιαφέρον πάντως σήμερα οι εφημερίδες, θα τα πούμε μετά αναλυτικά.

0: υποσαχάριας Αφρικής. Είναι και Διεθνής Μέρα Κυστικής Ίνωσης.
1: Πολύ σημαντική και σοβαρή ασθένεια.
0: Mm-hmm. Μια παγκόσμια μέρα με πρωτοβουλία μιας ΜΚΟ που εδρεύει στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Η κυστική ίνωση είναι μια ανίατη, ιδιαίτερα απειλητική για τη ζωή, γενετική, κληρονομική και μη μεταδοτική ασθένεια. Έτσι. Και βέβαια είναι και μια, είναι παγκόσμια μέρα της φυσικοθεραπείας.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή κάθε χρόνο οι ανά τον κόσμο φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν αυτή την παγκόσμια μέρα για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και την κινητικότητα των ανθρώπων. Φαντάζεσαι πώς θα ήταν η ζωή κυρίως των ηλικιωμένων ανθρώπων χωρίς τους φυσικοθεραπευτές?
1: Ή των ανθρώπων που έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό, και η φυσικοθεραπεία τους βοηθάει να επανέλθουν στην κινητικότητά τους.
0: Άρα χρόνια πολλά στους φυσικοθεραπευτές. Έτσι θα μου επιτρέψεις να το πω με όλη μου την καρδιά.
1: Πολύ καλά,
0: για έναν ακόμα λόγο, γιατί το ανιψούδι μου είναι φυσικοθεραπευτής, το αγαπημένο μου ανιψούδι, και δίνει καθημερινά τον αγώνα. Πάνω σου πω ότι οι άνθρωποι αυτοί μας λείπουν. Μας λείπουν στην
1: και
0: Ελλάδα.
1: Είναι και δύσκολο επάγγελμα. Είναι απαιτητικό, μάλλον, όχι δύσκολο. Απαιτητικό επάγγελμα.
0: Πολύ απαιτητικό, πολύ δύσκολο.
1: Κάνεις ψυχολογική υποστήριξη εκτός των άλλων και ψυχολογική υποστήριξη.
0: Και δεν έχουμε όσους χρειαζόμαστε στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε όσους χρειαζόμαστε.
1: Και είναι και ένα επάγγελμα που έχει και εξαιρετική απορρόφηση.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Παραϊατρικό επάγγελμα που έχει εξαιρετική απορρόφηση. Στην αγορά εργασίας πάντα. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα.
0: Στα υπόλοιπα, πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις.
1: Λίγο κρασί, λίγη θάλασσα και
0: τα αγόρι μου.
1: Λίγη δεθ, λίγη οικονομία, πολλή αντιπαράθεση.
0: Πολύ αντιπαράθεση, πολύ κόντρα. Πολύ μιζέρια, μύρλα που λέει και ο Άδωνης ο Γεωργιάς. Μύρλα. Ρε εσύ, ο Άδωνης έβλεπα χτες. Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους. Πήγε σε ένα κανάλι
1: γιατί
0: τηλεοπτικό.
1: Δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις.
0: Λέει, δεν ντρέπεστε, λέει, και εσείς που έχετε μικρόφωνα δημοσιογράφοι. Πότε τον έχουμε και εμείς καλεσμένο. Κάτσε να βάλουμε κανένα κράνος, ας πούμε. Να φυλαχτούμε.
1: Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση συμβαίνει αυτό. Στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο είναι αλλιώς.
1: Τηλεφωνικά είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Ναι. Καλά που δεν είμαστε τηλεόραση.
0: Ναι. Γενικά υπάρχει μια ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
1: Και ένταση και. Έχει αρχίσει να υπάρχει ένας παραλογισμός, θα έλεγα, και σε δεύτερα και τρίτα θέματα της επικαιρότητας.
0: Για λέγε.
1: Για παράδειγμα, παρακολουθώ όλη αυτή τη συζήτηση για τα σχολικά βιβλία. Είδα ότι άκουσα ότι ερωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός στην Εθνική Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Για το γονέας 1,
1: γονέας 2 κτλ.
0: Δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες κλπ.
1: Και βλέπω ότι και τα κόμματα δεν πολύ τοποθετούνται γι' αυτό. Ναι. Γιατί σου λέει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς, θα κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, εάν τον αφήσουμε. Γιατί να του επιτεθούμε, άστον. Και ειλικρινά διαρωτώ με, τα παιδιά μας, τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, για τη μονογονεϊκή οικογένεια, για την οικογένεια που έχει υιοθετημένα παιδιά, για τους γκέι, ναι, για τους μεγάλες ηλικίες ανθρώπους που θα υιοθετήσουν ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Από πού θα το μάθουν, δεν θα το μάθουν από το σχολείο?
0: Τι να σου πω, ρε.
1: Από την πλατεία, από το παγκάκι.
0: Δηλαδή, ρώτανε τον Αντώνη τον Σαμαρά. Σου δώσει την απάντηση.
1: Και
0: τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
1: Και φοβάμαι ότι αυτή η συζήτηση θα πάει σε λίγο να γυρίσουμε ότι τα παιδιά γίνονται με τον Πελαργό.
0: Τι να σου πω,
1: ότι θα
0: τώρα
1: ζητάνε τέτοια από τα βιβλία.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω απαντήσει.
1: Επειδή θυμώνω, έτσι, παρακολουθώ τη συζήτηση και θυμώνω.
0: Και
1: εμένα, κι άλλοι.
0: Με μάλωσε χτες μια ακροάτρια, φίλη και ακροάτρια, δηλαδή χρόνια.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, και εσείς οι δημοσιογράφοι, κατά το Αδόνιο.
1: Ναι.
0: Και εσείς οι δημοσιογράφοι, λέει, δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι τα φύλλα είναι δύο και δεν ενημερώνετε τον κόσμο. Λέω, βρε παιδάκι μου, κάτσε τώρα.
1: Αυτά δεν τα μαθαίνουν στους δημοσιογράφους, από το σχολείο τα μαθαίνουν.
0: Ναι, και όχι, και έχουμε και κάτι άλλα ζητηματάκια τώρα. Άστο τώρα αυτό λίγο. Γιατί είναι. Ξέρεις, είναι κάτι θεματάκια άλλα που έχουμε να λύσουμε.
1: Δηλαδή, θα μπούμε σε συζήτηση, θυμάμαι.
0: Όχι, λέει, γιατί διαλύεται η οικογένεια, γιατί εσείς δεν λέτε τίποτα. Είσαστε κότες, λέει η δημοσιογράφη. Ξέρεις, ακούμε και τέτοια.
1: Ενώ αν τα παιδιά τα μάθουν αυτά στην πλατεία, ναι, τα μάθουν από το περίπτερο, τα μάθουν από την τηλεόραση, ναι, θα αλλάξει η οικογένεια. Οι δεσμοί της οικογένειας θα είναι στέρεοι.
0: Δεν ξέρω, ρε Μαρία. Είναι ένα θέμα μεγάλο, βέβαια, η οικογένεια και. Ιδιαίτερα στις μέρες μας.
1: Οικογένειες, ξέρω εγώ, με κατανόηση και αγάπη ότι κρατώνται δεμένες και δεν διαλύονται.
0: Αλλά εγώ βλέπω ότι το πετρέλαιο ξαναπήγε στα 98 ευρώ πουλά.
1: Το βλέπα και εγώ το πρωί, αλλά τα άφηνα τελευταία σαν είδηση.
0: Και με έπιασε η ψυχούλα μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Και γιατί στα βενζινάδικα έχει περάσει τα 2 ευρώ.
0: Βέβαια,
1: 2,08,
0: 2,1, 2 αυτό, ναι.
1: Γκρινιάζαμε εμείς, τα λέγαμε.
0: Πρόσεξε, το αργό, το αμερικάνικο είναι στα 93, βλέπω.
1: Αυξημένο
0: και αυτό. Το
1: φθηνό, το ελαφρύ.
0: Το brand που αφορά εμάς είναι στα 98, 97 και 8 δηλαδή. Ρε τι γίνεται, πω.
1: Οι Financial Times γράφουν πάντως ότι οι Αμερικάνοι από ναρκο...
0: Θετούν, βάλαν την ομάδα, την ομάδα. Είναι μια ομάδα, η SEALS δεν λέγεται αυτή η ομάδα?
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, αυτοί που τους βλέπουμε.
1: SEALS είναι...

0: αφορά το δεύτερο συστατικό τη ορολογία. Navy SEALs.
1: Ναι, Navy SEALs, ναι. Του ναυτικού, παιδί, με αυτά τα λέντα, τα μεγάλα.
0: Με drone. Γιατί είναι δύσκολο να πω ναρκοθετής και ειδικά στη θάλασσα.
1: Αυτούς
0: με drone, λέει, γίνεται αυτό.
1: Στις ταινίες τους βλέπουμε αυτούς.
0: Υπάρχουν και στη ζωή την πραγματική.
1: Ναι. Οι οποίοι πάνε και πώς το λένε, από ναρκοθετούν. Navy SEALs. Καλά το λέω, ναι. Επί τέσσερις μήνες, λέει, εξουδετέρωναν ιρανικές νάρκες. Κοίταξε, είναι σώμα αυτοκτονίας αυτό, έτσι. Ειδικά εκπαιδευμένο. Ειδικά εκπαιδευμένο για τέτοιες αποστολές. Το να πηγαίνεις ασθενά του Ορμούς σε αυτές τις συνθήκες και να βγάζεις νάρκες. Βέβαια, φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα. Διαβάζω πώς γινόταν η εξουδετέρωση των ναρκών. Αυτά τώρα είναι ξένα δημοσιεύματα. Είναι από τους Financial Times, έτσι. Το πρώτο στάδιο, λέει, της επιχείρησης αφορούσε τον εντοπισμό των ναρκών και την ασφάλιση της περιοχής. Και ακολουθούσε το δύσκολο και επικίνδυνο μέρος που ήταν η καταστροφή. Συνήθως, λέει, ακολουθεί ένας δίτης του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος πρέπει να μπει στο νερό, να πλησιάσει την άρκη, να τοποθετήσει πάνω της εκρηκτικό μηχανισμό και συνέχεια μπουμ. Αυτό το δήλωσε ένας απόστρατος. Διότι η ενενεργία δεν μπορούν και εύκολα να μιλήσουν.
0: Ναι. Το άλλο θέμα είναι τι γίνεται στη Γερμανία, βέβαια.
1: Στη Γερμανία. Στη Γερμανία είναι πρωταγωνιστές πια, δεν είναι οι ακροδεξοί του AfD. Είναι αυτή η κυρία, πώς τη λένε, η Φίλ, που εσύ μας μίλησες για αυτήν.
0: Άλις Βάιντελ, νομίζω.
1: Η κυρία Άλις.
0: Η αντιπρόεδρος, μία από τους δύο αντιπρόεδρους. Γιατί έχει δύο αντιπρόεδρους στο κόμμα.
1: Για πες για την. Όχι, ρε, η Ζάρα Βάγκενχεντ.
0: Α, είναι. Εσύ λες για τη.
1: Για τη Σάρα.
0: Εσύ λες για τη Σάρα.
1: Η Σάρα και η Μάρα.
0: Εγώ σου έλεγα την.
1: Ναι.
0: Είναι το κόμμα της, το φιλορωσικό κόμμα, φιλορωσικό, που μπήκε τελικά στη Βουλή. Είναι το μόνο κόμμα που φαίνεται ότι μπορεί να. Κάτσε. Με ψήφο ανοχής να βοηθήσει να βρεθούν οι τρεις έδρες που λείπουν από την ΕΕ.
1: Κάτσε, παιδάκι μου, θα με τρελάνεις. Εσύ, δηλαδή, εσύ είσαι δημοσιογράφη.
0: Ναι, όλα
1: δεν έχει δίκιο, Άδωνης. Έχει δίκιο. Μας τρελαίνει. Μα έχει δίκιο. Δηλαδή, συγγνώμη, μας μπερδεύετε. Αυτή. Εσύ είσαι δημοσιογράφη. Αυτή δεν ήταν, βρε παιδί μου, που ήταν κομμουνίστρια παλιά.
0: Ναι, είναι φιλορωσικό το κόμμα της.
1: Συγγνώμη, η κομμουνίστρια θα πάει με τους ακροδεξιούς να κάνει κυβέρνηση.
0: Γιατί το AfD δεν είναι. Είναι φιλορωσικό.
1: Πρώην κομμουνίστρια. Ναι.
0: Πρώην, ποιο κομμουνισμό.
1: Να πεις πρώην κομμουνισμό τώρα.
0: Ναι. Είναι φιλορωσικό επίσης το AfD.
1: Ναι, αυτή η κυρία, η Σάρα, πώς την είπαμε, η Σάρα Βάγκενχ.
0: Άμα το πεις.
1: Βάγκενχνετ, ναι.
0: Η επικεφαλής του DSV από τον BMW, εγώ το λέω.
1: BMW, ναι,
0: μπορεί να το προφέρω και λάθος.
1: Ναι, αυτή, λέει, πρόσεξε να δεις. Το διάβαζα σήμερα και δεν μπορώ να μην χαμογελάσω. Δεν πήρε ούτε 70.000 ψήφους.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: με το ζόρι μπήκε στη. Γιατί
1: ναι.
0: 2 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός της Σαξονίας.
1: Κι όμως με καταλήτη την ίδια και το κόμμα της, μπορεί η ακροδεξιά να βρεθεί στα ενία της εξουσίας σε ένα ομόσπονδο κράτος. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα.
0: Από χτες το λέγαμε αυτό. Τι είναι μόνο, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει ότι θα συνεργαστούν. Τώρα μπορεί να έχουν κάποια ανατροπή. Δεν φαίνεται πάντως.
1: Κοίταξε.
0: Τώρα, εγώ σου λέγα και αντιπρόεδρο του FD συνολικά τη Βάιντελ.
1: Τι θέλει αυτή.
0: Αλλά
1: τώρα.
0: Αυτή
1: είναι
0: αυτοί που πανηγυρίζουν είναι.
1: Ναι, η κυρία αυτή είναι η κυρία, η πολιτικός των αντιθέσεων και των αντιφάσεων.
0: Ναι.
1: Είπαμε αυτή που κατά της ομοφιλοφιλίας αλλά είναι παντρεμένη με γυναίκα, κατά των μεταναστών αλλά είναι παντρεμένη με ασιάτισσα.
0: Κατά των υιοθεσιών.
1: Αλλά έχει δύο αγόρια, έχουν δύο αγόρια.
0: Τα έλεγε πάρα πολύ ωραία χτες το πρωί η Κατερίνα, η Σερέτη. Τα περιέγραφε τόσο καλά.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, τα έχουμε πει και εμείς.
0: Τα
1: έχουμε πει παλιά, τα ξαναλέω, τα έχουμε πει και εμείς.
0: Και νομίζω δεν ζει και στη Γερμανία.
1: Ζει στην Ελβετία. Τι άλλοι μόνο, όλες οι καλές οικογένειες. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σου πω ότι για την κυρία, να ξανάρθω στην κυρία Σάρα για να καταλάβεις τι γίνεται και πώς τα πράγματα, ας πούμε, έχουν αλλάξει σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε. Δηλαδή τα στερεότυπα. Στερεότυπα
0: δεν
1: ανατρέπονται και στην πολιτική.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δηλαδή η κυρία Σάρα, που δεν λέγεται Σάρα, λέγεται Ζάρα, να ξέρεις. Όχι, μην πάει το μυαλό σου.
0: Όχι, εκεί. Όχι, δεν πάμε για ψώνια.
1: Είναι άλλη,
0: όχι,
1: άλλη
0: όχι,
1: Σάρα. Όχι, ναι. Αυτή ήταν στον Die Linke. Συγκρούστηκε με τον Die Linke. Το Die Linke είναι η αριστερά.
0: Η αριστερά, ναι.
1: Κανονικά, ναι. Αποχώρησαν μαζί της αρκετά στελέχη και βουλευτές που θεωρούσαν ότι η παραδοσιακή γερμανική αριστερά είχε πια αποστασιοποιηθεί από τις κοινωνικές της αναφορές και τα κοινωνικά στρώματα που αποτελούσαν τον πυρήνα των ψηφοφόρων της. Και με αιχμή του δόρατος από τη μία, βέβαια, κοινωνικά αιτήματα, αλλά και από την άλλη το θέμα της μετανάστευσης και με μια ρητορική που προσομοίαζε πλήρως με αυτή του ΑΕΦΔ κατέβηκε και φυσικά φιλορωσική αφετηρία, να το πω έτσι, με ό,τι αυτό
0: κατέβηκε
1: μπορεί να συνεπάγει.
0: Κατέβηκε και κατάφερε να μπει.
1: Κατέβηκε και χώθηκε, όπως λέμε.
0: Ναι. Βρήκα
1: να τρουπώσει. Τρούπωσε.
0: Άμα βρω τρούπα, τρουπώνω.
1: Τρούπωσε.
0: Άμα βρει τρούπα, τρούπωσε.
1: Και τώρα είναι ο καταλήτης.
0: Γιατί τρεις έντρες λείπουν από το. Έχει συγκεντρώσει 90. Τρεις έντρες λείπουν για την αυτοδυναμία.
1: Ο
0: 39.
1: Ο πιο ωραίος είναι ο Μέρτς πάντως, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, που είναι πραγματικά στο στυλ. Δεν πάθαμε και τίποτα. Δηλαδή εδώ.
0: Λάβαμε το μήνυμα.
1: Υπάρχει αναστάτωση σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, άκουγα χτες πολιτικούς εδώ και δικούς μας. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη να λέει: κόντεψε να μου έρθει κεφαλικό με αυτό που είδα, του 4%.
0: Να τριχιάζει, γιατί η Γερμανία δεν είναι και μια οποιαδήποτε χώρα.
1: Έχει ανατριχιάσει όλος ο κόσμος. Κάποιοι βέβαια έχουν ανατριχιάσει και από χαρά. Όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της καρδιάς μας.
0: Ο Ήλον.
1: Και ο Ήλον.
0: Συγχαρητήρια,
1: ο πρώην φίλος του πρόεδρου της καρδιάς μας.
0: Κάτι γίνεται να τα ξαναβρουν τώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Οι οποίοι συνεχάρισαν, περιχαρείς και ενθουσιασμένοι.
0: Είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με αυτά τα κόμματα.
1: Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι, βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι, πασιτός οι περισσότεροι έχουν τρελαθεί με αυτό το οποίο συνέβη. Ο Μέρτς είναι σε στυλ, δεν πάθαμε και τίποτα. Ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Λέει, εντάξει.
0: Λάβαμε το μήνυμα, θα δούμε τι έφταξε.
1: Πρέπει να διορθώσουμε προβλήματα δεκαετιών.
0: Άμα τα διορθώσει.
1: Ναι.
0: Πάντως έχει μπροστά του τις εκλογές στο Βερολίνο. Γιατί αν το κρατήδιο της Σαξονίας, το λέμε από χτες, είναι ένα μικρό κρατήδιο, το Βερολίνο κάθε άλλο.
1: Ναι, κάθε
0: και
1: άλλο.
0: Εκεί θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εκεί είναι δεύτερη ακροδεξή.
0: Ακριβώς. Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ούτε σε επίπεδο εθνικό το ΑΕΦΔ έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Είναι πρώτο όμως σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Να, τι σημαίνει αυτό.
1: Αυτό. Λοιπόν, τώρα εδώ θα, σε παρακαλώ από το πρωί να μου εξηγήσει. Δεν μου εξηγήσει τίποτα. Πώς καθόντουσαν οι άνθρωποι. Καθόντουσαν οι άνθρωποι, ναι, διευκρινίζανε. Πες με, ορίστε, μίλα. Δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα. Διευκρινίζανε επί τρεις ώρες, τέσσερις. Πώς. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχε δημοσιογράφος χτες στη συνέντευξη. Το έλεγε και ένας συνάδελφος εδώ πέρα στην Ερτον Άουκα. Δεν υπήρχε δημοσιογράφος, θα μην κάνει 10 ερωτήσεις.
0: Βέβαια, γιατί είχαν απορίες όλοι. Αυτές που λέγαμε εμείς μεταξύ μας που συζητούσαμε αυτές, τις μετέφεραν.
1: Με τα τεκμήρια το όλησες.
0: Τι ανέλησα. Τι ανέλησα,
1: αν το έλυσες, δηλαδή το.
0: Ποιοι ευνοούνται και ποιοι, ναι, όχι. Όχι, δεν
1: ούτε
0: κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ
0: όχι,
1: δεν κατάλαβα.
0: Και γι' αυτό το έχω σημειώσει ως ερώτηση να αντιθέσουμε μετά τη
1: σειρά.
0: Στον καλεσμένο μας. Γιατί θα θυμούνται και αυτές οι ακροατές. Στον κύριο Καβαθά που το θέσαμε, είπε όχι, δεν ευνοούνται οι μικροί.
1: Ναι.
0: Στον κύριο Αμυρά, τον διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα οικονομικά όμως ο κύριος Αμυράς, μας είπε ότι ευνοούνται.
1: Ναι.
0: Θα μας απαντήσει ο προσκεκλημένος μας.
1: Δεν ξέρω.
0: Και άλλα. Εγώ έχω και άλλη απορία. Ποιοι θεωρούνται συνεπείς φορολογούμενοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες? Ποιοι είναι συνεπείς? Αυτοί που δεν χρωστάνε τίποτα?
1: Ναι.
0: Αυτοί που έχουν ρυθμισμένοι και τις δόσεις τους? Αυτοί που έχουν αρμονιστεί με ό,τι ζητάει το Υπουργείο Οικονομικών, σύνδεση BOS με το Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Ποιοι είναι οι συνεπείς?
1: Εν τω μεταξύ είναι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κακοπροαίρετοι και τη συμμορία μιζέρια που λέει και ο Άδωνης, μια ακόμα φορά τον. Οι οποίοι λένε.
0: Τερνίζεται τώρα. Τερνίζεται από τις 8 η ώρα.
1: Οι οποίοι λένε ότι κοίταξε να δεις, καλό το 500άρικο
0: για τους δημοσίους
1: υπαλλήλους, αλλά για να το πάρουν όσοι είναι να το πάρουν, πρέπει να ξαναβγεί η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία και
0: το Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Να γίνεται.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Ψήφισε με για να το πάρει.
1: Ναι, ναι, κάπως.
0: Εγώ έχω άλλη απορία.
1: Για λέγε.
0: Θα την πω μετά. Όχι, θα την πω τώρα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης γενικά, τι είναι αυτό που λένε? Δεν δώσατε και τίποτα. Δεν έχετε λύσεις για τα προβλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Οι λύσεις για τα προβλήματα στη συνταγή σας είναι λάθος. Εγώ βλέπω ότι η κυβέρνηση κοστολογεί το πακέτο 2,2 δις.
1: Ναι.
0: Και βλέπω τα προγράμματα των άλλων που λένε κοστολογημένα, ότι είναι μικρά, ότι είναι χαμηλά.
1: Ναι.
0: Πώς είναι χαμηλότερα?
1: Δεν είναι χαμηλότερα.
0: Όταν το πακέτο που είναι.
1: Βέβαια.
0: Όταν το πακέτο που είναι.
1: Τι πλειοδοτούν.
0: Τίποτα.
1: Πλειοδοτούν, δεν το συζητάμε.
0: Και θα το ρωτήσω αυτό και στο πρόσωπο των κομμάτων. Λέει, πώς αυτοί κοστολογούν τα πακέτα τους? Τα μέτρα που θα εξαγγείλουν τα πακέτα.
1: Να σου πω,
0: έτσι,
1: μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, σήμερα ο Πρωθυπουργός κάνει μια σημαντική επίσκεψη.
0: Στην Αίγυπτο.
1: Ναι, μεταβαίνει στην Αίγυπτο, στο θερινό προεδρικό θέρετρο, λέει, του Ελ Αλαμέιν, για συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι, σε μια προσπάθεια να περιχαρακωθεί η στρατηγική σχέση που έχει χτιστεί με το Κάιρο, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το δύσκολο που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και την προσέγγιση που φαίνεται να υπάρχει της Αιγύπτου με την Τουρκία, έτσι?
0: Βέβαια,
1: έχει...
0: γιατί γίνεται προσπάθεια από πλευράς της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο και στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας. Της Μέκας. το είχαμε χαρακτηρίσει μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, ίσως ήταν λίγο υπερβολικό, αλλά αυτή η συμφωνία έχει ενδιαφέρον. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε. Catching your scent on someone else in a crowded space, and it takes me

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις πιθανών με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα με διαφορά λίγης ώρας. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση πλησιών της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιαδρά Μεσσηνίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τουλάχιστον 158 μετανάστες περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει. Πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου το χειμώνα, δήλωσε στο Άξιος ο Ουκρανός πρόεδρος. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Γεωργίου, να σου πω κάτι. Καταρχάς, να σε ενημερώσω ότι έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε ο Νικόλας ο Ψωμιάδης. Γεια σου, Νικόλα μου. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ το Earth News Radio 105,8 και οι πρωινές διαδρομές. Η κυρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας η Ήρα Πανανίδου ρυθμίζει την ένταση της μουσικής και φροντίζει
1: και
0: ανάλογα και τη. Και μας απογειώνει σε κάθε περίπτωση με τις επιλογές της, τραγουδάρες και σήμερα σε όλη τη διάρκεια της πρωινής ζώνης και φυσικά και στην εκπομπή μας.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber, αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Αν και το έχετε κάνει ήδη και έχετε μπει στη συντροφιά μας, μπείτε κι άλλοι να μεγαλώσει όμως η άλλη επιλογή.
0: Η
1: άλλη επιλογή είναι μέσω Messenger, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, σχόλια, φωτογραφίες, έχετε στείλει ήδη φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα, εγώ θέλω να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο βλέπω σε εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας που επιλέγουμε συνήθως να έτσι μεταδώσουμε το πρωτοσέλιδό της στην αρχή. Δηλαδή τη καθημερινή, διαβάζω στην 8η σελίδα. Νέα κύτταρα για τα σκουπίδια. Πρόσκληση στους φορείς διαχείρισης να διεκδικήσουν 20 εκατομμύρια ευρώ για επέκταση ή δημιουργία χυτά. Και γράφει ο Γιώργος Γιάγιος στο ρεπορτάζ, πρόσεξε. Κορεσμένη ή στο όριο του κορεσμού είναι η χυτά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν συνεχίζω παρακάτω.
1: Όχι.
0: Ήμουνα νιός και γέρασα. Ναι. Θυμάμαι ότι όταν πιτσιρίκι. Είπαμε όταν η Ακρόπολη ήταν στα μπετά ακόμα, έμπαινα στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης. Ένα από τα βασικά θέματα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ήταν ο κορεσμός των χωματερών, των χώρων υγειονομικής ταφής, των απορριμμάτων, και λέγαμε από τότε ότι αυτό είναι ζήτημα που αποτελεί δείκτη πολιτισμού και τα ρέστα.
1: Διπλασιάστηκαν οι χιτά, κορεσμένοι είναι και αυτοί. Και
0: έχουν περάσει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Κοντεύουμε
0: να βγούμε στη σύνταξη.
1: Για
0: και ακόμη στο ίδιο έργο θεατές. Ναι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, πρώτο θέμα στην καθημερινή σήμερα. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της ακυβερνησίας. Λέει η εφημερίδα. Δηλαδή, γιατί ανοίγει μέτωπο? Ανοίγει μέτωπο για να στεγανοποιήσει την εκλογική βάση Νέας Δημοκρατίας έναντι διαρροών, βάζοντας ως πρόταγμα το θέμα αδιέξοδο της ακυβερνησίας, αν υπάρξει.
1: Και πολλοί είπαν εντέχνως ανέβασε τους τόνους έναντι του Αντώνη Σαμαρά, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, γιατί ακριβώς αυτό θέλει να πετύχει.
0: Ναι. Διαβάζουμε επίσης στο προσέλιδο της Καθημερινής, η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο της ΑΕΦΔΕ. Μια φωτογραφία με τους συμπροέδρους του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, και τον υποψήφιο της παράταξης για την Πρωθυπουργία στη Σαξονία, στη συνέδευξη τύπου στο Βερολίνο, μία μέρα μετά τις εκλογές στο κρατήδιο και τη σαρωτική νίκη της ΑΕΦΔΕ. Μία ακόμα είδηση. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229%, καλά ακούτε, 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Ποσά μαμούθ, έτσι, απίστευτα ποσά.
1: Εντάξει, και εμείς έχουμε αυξήσει βέβαια.
0: Ναι. Και γρήγορα, τρεις ακόμα ειδήσεις. Οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις αναλυτικά, οι φοροελαφρύνσεις. Υπάρχει μια ειδική παρουσίαση έτσι στο οικονομικό ένθετο της εφημερίδας. Ο Μερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Τα τέσσερα στα πέντε περιστατικά παραβατικότητας δεν φτάνουν στους αρμόδιους. Υπάρχει ο Μερτά ανάμεσα σε παιδιά και γονείς. Έτσι, σύμφωνα με δηλώσεις έγκριτου του καθηγητή στην εφημερίδα. Και κάτι ακόμη. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου. Η Σαγκάη αναδεικνύεται σε κορυφαίο διεθνή προορισμό ιατρικού τουρισμού για καρκινοπαθείς λόγω πρωτοποριακής κυταρικής άνοσοθεραπείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το κόστος μιας θεραπείας, η θεραπεία λέγεται CAR-T. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ξεπεράσει τις $800,000. Η Σαγκάη είναι μόλις το μισό. Αυτά.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
0: Για λέγε.
1: Πρώτο θέμα, 112 για απάτες. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. η οποία έχουν ξεσαλώσει το τελευταίο διάστημα. Είναι απίστευτη.
0: Ναι, τι του έχει πιάσει με την τρίτη ηλικία. Το άλλο είναι που δεν σου διάβασα εγώ είναι ότι από την εφημερίδα προηγουμένω, γιατί μη σου... Αλλά τώρα με τσιγκλά. Ένα ντοκιμαντέρ με το οποίο γίνεται χαμός για το αν έχει ημερομηνία λήξης η ερωτική ζωή και αν υπάρχει ερωτική ζωή στην τρίτη ηλικία. Η τρίτη ηλικία πουλάει τελικά.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Κοιτάξτε, δημογραφικό πρόβλημα έχουμε.
0: Δημογραφικό, ναι.
1: Είναι περισσότεροι ηλικιωμένοι από τις νέες γεννήσεις. Οπότε
0: δεν
1: ακούς κανένας πολιτικός και ερεθιστή και έχουμε καμιά ανακοίνωση για εδώ.
0: Πρόσχε τις λέξεις που χρησιμοποιείς, παιδί μου. Πρόσχε τις λέξεις. Λέμε,
1: έλα, ναι. Τα αλλάζω. Πάμε.
0: Για πες άλλα.
1: Τι κερδίζουν πριν γκρινιάζουν οι εξειδίκευση των μέτρων. Μα. Το δεύτερο θέμα, και είναι και θέμα που το βλέπουμε σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. Και ακόμη, AFD. Νίκη Εφιάλτης, το Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς. Στόχος το 40% σε εθνικές εκλογές, τρίζει η καρέκλα του καγκελάριου Μέρτς.
0: Γι' αυτό που λες, η απογευματινή σημειώνει, δεν είναι το πρώτο θέμα, αλλά σημειώνει. Το AFD προελάβνει, ο Μέρτς στα σκηνιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Κερδισμένος ο Πούτιν. Νομίζω είναι και εύστοχος ο τίτλος. Ναι. Το κύριο θέμα στα απογευματινή, επιχείρηση Έλα Λαμέιν με τέσσερα καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκη σήμερα στην Αίγυπτο για την Τριμερή. Η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας. Οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Διαβάζουμε επίσης πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενους. Πινακάκια επί πινακακίων και εδώ στην εφημερίδα. Και. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Εμείς αυτά τα θέματα υγείας είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και τα επισημαίνουμε. Υπουργείο Υγείας, νέα προλαμβάνω προγράμματα, έτσι, για τον καρκίνο του προστάτη και του δέρματος.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ χρήσιμο. Καρκίνη που συνήθως, άμα δεν κάνεις προληπτικές εξετάσεις, είναι ύπουλοι. Και βεβαίως η διάβαση για τις πυρετώδεις ετοιμασίες για το υπερθέαμα, για τη συναυλία του Ρέμου, που έχει γίνει χαμός με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Θα έχουμε ρεπορτάζ, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έχουμε ρεπορτάζ σήμερα για το θέμα αυτό.
1: Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Ο τίτλος, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία. Anhalt, πρώτο θέμα.
0: Και μια σχεδόν ολοσέλιδη φωτογραφία του υποψηφίου, έτσι.
1: Βέβαια. Ναι. Του επικεφαλής.
0: Του επικεφαλής, μάλιστα.
1: Ναι. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ. Πολύ λίγα, πολύ αργά. Φωτογραφία του κυρίου Πιερακάκη.
0: Ναι.
1: Και μια, ένα θέμα για το θέμα. Για το, θα θυμάστε το θέμα με το μετρό και τις ρογμές σε κάποια σπίτια. Μετρό, ρογμές στην Κυψέλη. Παραδοχή ταχιάου για τη σοβαρότητα των ζημιών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έρχομαι τώρα στο ριζοσπάστη που κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων. Το μεγαλειώδε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες, επαγγελματοβιοτέχνες, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Επίσης, διαβάζουμε ομιλία και συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής το οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030.
1: Η εφημερίδα, επειδή είναι πρωινή και δεν κυκλοφορούσε χθες, κάνει σήμερα ταμείο για τα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και γι' αυτό αυτό είναι το πρώτο της θέμα. Ελεύθερος τύπος. Πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΚ στα 18 έτη. Είναι πρώτο θέμα ο Κουμπαράς. Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν χθες.
0: Ναι.
1: Τι καυγάς έχει ξεσπάσει και με αυτό το Κουμπαρά.
0: Κουμπαρά, χαμός.
1: Δεύτερο θέμα, 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τρίτο θέμα, η εξελίξη στη Γερμανία. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη του AfD. Φωτογραφία του καγκελάριου Μέρτς, σκυφθοδροπός βέβαια στη φωτογραφία. Πώς αλλιώς θα ήταν.
0: Ναι, η Εφημερίδα Δημοκρατία. Ναι. Θα επιτρέψει, η Εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο «Παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Φιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο». Μάλιστα. Άλλο θέμα, αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη για τη δράση, η ακτινογραφία των νέων μέτρων, ποιοι κερδίζουν, πόσα και πότε, που μπαίνουν κόφτες και περιορισμοί. Και έπεσε το τείχος στη Γερμανία, αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του AfD σε πανικό οι Βρυξέλλες. Και ένα άρθρο από τον Γιώργο Χαρβαλιά, ακροδεξιά λύτρωση στην Ευρώπη.
1: Λύτρωση.
0: Έχω την εντύπωση ότι μάλλον Θετικά το βλέπει. Ναι, το, ναι, ναι, ναι. Μερίσα, αλλά ναι, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
1: Και έχω νέσω το πρώτο θέμα, το Αγγλία, από χθεσινό δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας, η οποία πρόσκειται στον Ταγί Περντογάν.
0: Μάλιστα.
1: Η εφημερίδα Κόντρα, τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους συνταξιούχους και πολυτεκνούς, το πρώτο θέμα. Ναι. Δεύτερο θέμα, Γεννής Αφάκνε. Η Γεννής Αφάκνε, η εφημερίδα που το έγραφε. Ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα.
0: Αυτό είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδος Εστία. Η εφημερίδα Εστία του συγκροτήματος. Το, με τη δημοκρατία του. Απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Γεννής Αφάκ, όπως λες, ο αρχηγός της ΜΙΤ, συνάντησε μυστικά τον πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Γράφει η Εστία.
1: Μάλιστα. Και εφημερίδα Μανιφέστο, κουμπαράς για τη νέα γενιά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και δεύτερο θέμα, αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα. Σκευωρία Νοβάρτης, φοδρή επίθεση Άδωνη σε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και για να πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο το Δαρσινό, τον αστυνομικό συντάκτη του Earth News, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτές τις δύο δίδυμες, θα το πω έτσι, επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετέριες νομίζω, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αχαρνών και τον Άγιο Παντελεήμονα. Σπύρο, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, δίδυμες και ενδεχομένως να συνδέονται και μεταξύ τους, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό φαίνεται να προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε λίγο σιγά σιγά να δούμε τι έγινε. Ήταν γύρω στις 4:25 όταν στην Αχαρνών, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας, σημειώθηκε μια έκρηξη. Ένας άγνωστος άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες, πέταξε μια μεταλλική σκάρα από φρεάτιο, έσπασε την τζαμαρία και φέρεται να πέταξε χειροβομβίδα επιθετικού τύπου, προκαλώντας υλικές ζημίες στο κατάστημα. Λίγο αργότερα, στις 4:55, ακριβώς το ίδιο σενάριο, άγνωστος άντρας, πάλι με μεταλλικό σκάρα φρεατίου, έσπασε την τζαμαρία επίσης σε ένα καφέ μπαρ εδώ στην πλατεία Αμερικής και πέταξε επίσης κατά πάσα πιθανότητα χειροβομβίδα, προκαλώντας και εδώ υλικές ζημίες. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε δύο καταστήματα τα οποία είναι παρόμοια. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με καφέ μπαρ τα οποία ανήκουν σε μετανάστες και βεβαίως προσφέρουν και υπηρεσίες ναργιλέ. Έχουν δηλαδή το συγκεκριμένο προφίλ. Έχουν πελατεία συνήθως από την Αφρική και τον Αραβικό κόσμο, όπως μας αναφέρουν και οι ιδιοκτήτες. Μάλιστα συνδέονται μεταξύ τους, καθότι τόσο οι ιδιοκτήτες, τουλάχιστον μέλη της διοίκησης των δύο καταστημάτων, συνδέονται με στενή φιλία και συνεργασία τους τελευταίους μήνες. Και αυτό έχει υποψιάσει στις αρχές ότι ενδεχομένως έχουμε κάτι πιο οργανωμένο. Περιμένουμε την επιβεβαίωση από το Τμήμα Εξουδετερικών Εκτικών Μηχανισμών για το αν όντως έχουμε να κάνουμε με χειροβομβίδες. Έχει δοθεί η τοπική ασφάλεια, η οποία προχωρά στην προανάκριση με λήψη καταθέσεων, λήψη βιντεοληπτικού υλικού και βεβαίως την καταγραφή του περιστατικού, ενώ έχει ενημερωθεί και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του ελληνικού FBI δηλαδή, σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με μια πιο περίπλοκη υπόθεση, να αναλάβει από ένα σημειοκύπτα την προανάκριση και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχει και ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν στα χέρια τους τα στελέχη της ασφάλειας, το οποίο εδώ στην πλατεία Αμερικής δείχνει ότι ίσως είναι παραπάνω από ένα άτομο εκείνο που προχώρησε σε αυτή την εκρηκτική ενέργεια, την εμπλιστική αυτή προσπάθεια, και μένει να δούμε αν είναι θέμα χρόνου μέχρι να εντοπιστούν.
1: Επειδή είναι ώρα αιχμής και ήταν νωρίτερα κλειστοί οι δρόμοι, ιδιαίτερα οι Παντησίων, έχουν ανοίξει δρόμοι, γιατί κάποιοι ήδη ετοιμάζονται να πάνε στις δουλειές τους?
3: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, τουλάχιστον στην Αχαρνών δεν υπήρξε διακοπή της πληροφορίας. Υπήρξε μια δυσκολία εδώ στην Παντησίων και στην Λατή Αμερικής. Είχε και εδώ, είχε κλείσει ο δρόμος της Μυθύμνης, η οδός Μυθύμνης και Λατής Αμερικής για περίπου μία ώρα μέχρι να τελειώσουν τα στελέχη του κλιμακίου, του κλίματος εξωτερικών μηχανισμών, την έρευνά τους. Τώρα είναι όλοι οι δρόμοι άδειοι.
0: Μάλιστα.
3: Και η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά.
0: Έγινε, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Και να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη. Είδες που είχες απορίες σε σχέση με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο πάνω τώρα τις τελευταίες μέρες, με αφορμή τις αντιδράσεις. Υπάρχει ένας καταιγισμός αντιδράσεων, όχι για τη συναυλία βέβαια, αλλά για το χώρο που επρόκειτο να στηθεί η σκηνή, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, γιατί στο πλάνο έβαζε το άγαλμα, γι' αυτό ναι, υπήρχαν αντιδράσεις.
0: Κατηγόρησαν ευθέως κάποιες πλευρές και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο απάντησε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για το χώρο που θα γίνει η συναυλία. Υπάρχει μία σκέψη να μετατοπιστεί η σκηνή. Κάτσε να δούμε. Η Λία Χριστάρα έχει όλο το ρεπορτάζ. Λία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Λία.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Βαλώνες από παντού, εγώ θα πω.
0: Ναι.
4: Όχι εγώ, ο Ρέμος. Τώρα είναι Ρέμος.
0: Ναι.
4: Βάλετε, ναι.
0: Πανταχώθεν. Πανταχώθεν.
4: Πανταχώθεν. Ναι. Και πού να το φανταζόταν κανείς ότι θα συμβεί αυτό πραγματικά όταν ακούγαμε εξ αρχής ότι θέλει να κάνει μια συναυλία.
0: Πάντως η ιστορία αυτή είναι κυριολεκτικά αυτό που λέμε στα χωριά Talk of the Town. Αυτό είναι το Talk of the Town.
4: Είναι. Ναι. Έχει μετατραπεί ναι. Εδώ. Τι να σας πω, έχουμε ξεχάσει τη ΔΕΦ, έχουμε ξεχάσει ναι. Ότι θα ξεκινήσει ναι. Το σχολείο. Τα πάντα. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται μια συναυλία μπροστά από το άγαλμα.
1: Μάλιστα μου λέγανε και συγκεκριμένους καλλιτέχνες που κάνανε συναυλίες μπροστά από το άγαλμα.
4: Ο Αργυρός έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό μου λέγανε.
0: Ναι, ναι.
4: Έχει κάνει, έχει γίνει το Euro Pride στη Θεσσαλονίκη και όλες οι συναυλίες κατά τη διάρκεια του Euro Pride. Καταλαβαίνετε πως ο κόσμος, γιατί κόσμο μιλάμε, γιατί ήταν το Euro, δεν ήταν το μόνο της Θεσσαλονίκης. Έγινε σε εκείνο το σημείο. Δεν είχαμε καμιά αντίδραση τότε. Η διαφορά έγκυται στο γεγονός πως η εξέδρα. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί εννοείται ότι θα μαζευτεί πάρα πολλούς κόσμους, οπότε οι διοργανωτές ήθελαν να δώσουν κάτι grand, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
4: Πραγματικά έχει στηθεί εδώ μια εξέδρα που είναι τεράστια. Περικλεί επί της ουσίας το άγαλμα. Δεν είναι μπροστά από το άγαλμα.
0: Ναι.
4: Περικλεί το άγαλμα. Είναι γύρω-γύρω από το άγαλμα. Δηλαδή είναι σαν μέρος του σκηνικού.
1: Μάλιστα.
4: Το
1: μάλιστα.
4: Άγαλμα.
1: Ναι.
4: Οπότε στείνονταν.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα πάντως.
4: Ξεκίνησε τώρα η κουβέντα στα social media. Ξέρετε τώρα πώς πηγαίνει, να μην το. Όλοι καταλαβαίνουμε πώς ξεκινάει.
0: Το βλέπουμε, εγώ το βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι από τα βασικά θέματα.
4: Δεν μας αρέσει, δεν μας κάνει, δεν μας γράφει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βγήκε πρώτα με μια ανακοίνωση ότι μήπως να μπορέσει να οριοθετηθεί.
1: Και οι διοργανωτές, γιατί δεν τη μετακινούν, δεν τη στείλουν αλλού την εξέδρα και αφήνουν να εξελίσσεται αυτή η συζήτηση. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν μπορεί να μετακινηθεί, παιδιά. Αν το δείτε. Μάλιστα. Είναι ογκοδέστατο.
0: Μάλιστα.
4: Εκτός του το γεγονός ότι είναι ογκοδέστατο, έχουν στηθεί 7-8 πύργια, α πούμε έτσι, σε διάφορα σημεία τη παραλιακή, μέχρι τη ΔΕΘ, για να στηθούν video wall.
0: Ναι.
4: Η συναυλία είναι δωρεάν.
0: Ναι.
4: Θέλω να σας πω ότι τα ξενοδοχεία είναι πιο γεμάτα από το πρώτο.
1: Βέβαια, γιατί και από τα Βαλκάνια, δεν
0: συγνώμη,
1: είναι.
0: Αυτό είναι προφανές, δεν χρειάζεται.
4: Πορεία θημερών.
0: Πότε είναι προγραμματισμένη?
4: Το Σάββατο, σε λίγες μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε. Τι να σας πω τώρα, θα τολμήσω να πω ότι 50, 60, 70 χιλιάδες κόσμο. Δεν ξέρω.
0: Πάντως βλέπω στην ιστοσελίδα μας, Λία μου, εδώ τη δικιά μας, το EarthNews.gr, μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία από τη σκηνή και όλο το σκηνικό έτσι όπως έχει στηθεί. Πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο ότι είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο η σκηνή, ώστε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να αποτελεί ναι. Μέρος του. Να είναι ντεκόρ, ας πούμε. Έτσι, να είναι...
1: Ενώ οι άλλοι ήταν πιο διακριτικοί ναι. Στις συναυλίες.
4: Ήταν από μπροστά, δεν φαίνονταν.
0: Ναι, αυτό.
4: Θέλω να σας πω βέβαια ότι είχαμε απάντηση και από την εταιρεία παραγωγής, η οποία τέλος πάντων αναφέρει ότι με σεβασμό και με. Τέλος πάντων, με ένα διακριτικό τρόπο εμείς θέλουμε να αναδείξουμε όχι μόνο το άγαλμα, αλλά και την πορεία του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη και επέλεξε ο ίδιος να έρθει στη γενέτειρά του και να κάνει αυτή την γιορτή. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δείξουμε κάτι άσχημο όσον αφορά το συγκεκριμένο το πόσιμο, ότι το βάλαμε έτσι γιατί θα χρησιμοποιηθεί τελευταία τεχνολογία φωτισμός έτσι ώστε να αναδειχθεί, δηλαδή αυτό που θα δούμε, ας το πούμε, live,
0: ναι.
4: Θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε
1: μάλιστα.
4: Τώρα.
0: Πάντως ο Δήμος ζήτησε να αλλάξει χωροθεσία, έτσι δεν είναι?
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα.
4: Αλήθεια, σας το λέμε, τεράστια η εξέδρα. Δεν γίνεται. Έχει λίγο να αλλάξει χωροταξικά. Όχι να φύγει από εδώ. Συζητήθηκαν και άλλα μέρη. Δεν ήταν το πρώτο μέρος που συζητήθηκε. Αλλά δεν γινόταν να χωρέσει πουθενά αυτή η εξέδρα. Η Αριστοτέλους είναι μικρή για να χωρέσει αυτή η εξέδρα. Δεν δίνεται συναυλία έτσι κι αλλιώς για συναυλίες Αριστοτέλους. Μετά στην παραλία ήταν πάλι πολύ μικρή. Δεν έχει τόσο εύρος η παραλία. Ήταν το μοναδικό μέρος και φτάνει μάλιστα και μέχρι και τη ΔΕΘ. Έχει ένα άνοιγμα. Επίσης να πω ότι σήμερα ο Αντώνης Δρέμος θα έχει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο το βράδυ. Yeah. Οπότε θέλετε να κάνουμε ένα μικρό spoiler? Ποιοι θα έρθουνε?
0: Βέβαια, εννοείται.
4: Θα σας αφήσουμε λίγο στο καλλιτεχνικό. Λοιπόν, γιατί έχει ο άνθρωπος εργαστεί με πάρα πολλά ονόματα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν στη σκηνή την Βανδύ. Την Γκέτι Γαρμπή, με στην Αβανδία.
0: Είναι καταρχάς, εκτός από συναδέλφισες, είναι και φίλες του, νομίζω προσωπικές αυτές οι δύο. Έτσι.
4: Ναι,
0: είναι
4: πολύ καλές.
0: Είναι προσωπικές του φίλες.
1: Μα και γι' αυτό συμμετέχουν φαντάζομαι σε αυτή τη συναυλία τα 30 χρόνια γιορτάζει.
4: Ναι. Gypsy Kings νομίζω θα πούν. Οπότε απιστέψτε. Εγώ νομίζω ότι μετά το βράδυ του Σαββάτου το ξεφτάσουμε το υπόλοιπο. Νομίζω θα το αφήσουμε λίγο πίσω μας. Αλλά πραγματικά τώρα, επειδή πήγα πέρασα από το σημείο. Μου λέγανε οι άνθρωποι εκεί που εργάζονται, το μεροκάματό τους βγάζουν έτσι. Περνάει ο κόσμος και τους μιλάει άσχημα. Τώρα, αυτά δεν είναι συμπεριφορές. Τώρα θα μου επιτρέψετε.
1: Ναι.
4: Θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι. Εγώ πάντως έχω να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο. Ωραίο Σάββατο βρήκε ο Ανδρουλάκης να κάνει
1: την ομιλία το πάνω. Το λέγαμε 15 μέρες πριν που σχολιάσαμε εδώ στην εκπομπή, ότι θα είναι την ίδια μέρα με το Ρέμο.
0: Με το Ρέμο, ναι. Φαντάζομαι όλο το ενδιαφέρον που θα είναι.
1: Κάποιοι μπορεί να περάσουν
0: στον
1: Ανδρουλάκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να
0: πάμε στον
1: Ανδρουλάκη και μετά να πάμε στο Ρέμο.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Λία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
1: τι να έκανε αξιωματική αντιπολίτευση στο επόμενο Σαββατοκύριακο πάει.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Να υπενθυμίσουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τα κόμματα, εσύ είχες παρουσιάσει και το πρόγραμμα χτες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οι αρχηγοί των κομμάτων θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Σήμερα η μέρα του Γιάννη Βαρουφάκη.
0: Για πες.
1: Ο Γιάννης Βαρουφάκης δίνει συνέντευξη τύπου σήμερα, 1 με 3.
0: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα. Και εδώ στο Ek News Radio.
1: Κάθε μέρα σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα.
0: Χθες ακούσαμε τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, έτσι.
1: Βέβαια, αύριο είναι η μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Την Πέμπτη είναι πιο πολύ πάντως.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους πιο πολλούς πολιτικούς αρχηγούς και κόμματα στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε.
0: Τι γίνεται με την κίνηση, για πες.
1: Έχουμε κίνηση πολύ. Στην Αττική Οδό, να ξεκινήσουμε σήμερα λίγο διαφορετικά και όχι από τον Κηφισό. Όχι, πως δεν έχουμε κίνηση στον Κηφισό. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχουμε την περισσότερη κίνηση αυτήν την ώρα. Ξεκινάει από την έξοδο για Φιλή και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι πια.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα της Βουκής Πλακεντίας κίνηση. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα έχουμε κίνηση. Στην κάθοδο.
0: Mm-hmm.
1: Από τη Φιλαδέλφια, από τη Στρατηγού Καλάρη, μάλλον λίγο πιο κάτω, μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο ξεκινάει από το Εγάλεο και φτάνει μέχρι την έξοδο για Λένορμαν.
0: Ναι.
1: Λεωφόρος Αθηνών. Από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν φορτώσει. Έχουμε πολλή κίνηση και στην Αλεξάνδρας και στην Αρδιτού και στην Καλλιρόησο αυτή την ώρα και στην Πατριάρχου Ιωακήμ και στην Ακαδημίας. Μη σας τα λέω αναλυτικά, έχουμε κίνηση στο κέντρο. Και έχουμε κίνηση και στη Συγκρού, βλέπω, στο ρεύμα εισόδου. Στο ρεύμα εισόδου προς την Αθήνα ξεκινάει από την Καλλιθέα. Κάτι έχει συμβεί προφανώς. Και ακόμη και Φυσίας, από το κέντρο μέχρι το ψυχικό, η Μεσογείων, από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπομονή, προσοχή και η παραλιακή έχει κίνηση, από Γλυφάδα μέχρι Μοσχάτο και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Να σου πω, εσύ που αγωνιούσες για τις τιμές του πετρελαίου, εγώ είδες ήμουν ψύχρα.
1: Πολύ, ναι.
0: Για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
1: Έβαλες βενζίνη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι, αυτό. Δεν άκουσε τον πρόεδρο τι είπε.
1: Τι είπε?
0: Ότι θα πέσουν οι τιμές απότομα μετά τη νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν.
1: Μην πέσουν απότομα και χτυπήσουν, δεν ξέρω.
0: Έκανε ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ και το ξεκαθάρισε. Ότι οι εξελίξεις, δηλαδή η νίκη των ΗΠΑ, ακόμα την περιμένουμε βέβαια.
1: Μήνες τώρα.
0: Ναι. Θα οδηγήσει,
1: περιμένουμε την νίκη.
0: Θα οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα και συγκεκριμένα στις Αγγλίες λέει θα φτάσει αρχικά στα 3 δολάρια το γαλόνι και στη συνέχεια θα πέσει ακόμα πιο κάτω στα 2 δολάρια το γαλόνι. Μάλιστα.
1: Μακάρι. Ναι. Μακάρι. Το ίδιο το νέο χρώμα στο μαλλί το είδες.
0: Το είδα ρε εσύ και το,
1: ναι,
0: το σχολιάζει. Ναι, πολύ σχολιασμό αυτό το πράγμα.
1: Μεγάλη αλλαγή. Ναι. Το πορτοκαλί στο ξανθό και μετά στο καστανό. Εντάξει.
0: Του πάει πιο καλά όμως νομίζω.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Έτσι, νομίζω. Από εκείνο το πρωτοκαλί, ναι, είναι πολύ καλύτερο.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης και των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από την έναρξη της πολυεθνικής άσκησης Μεντούζα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ που επικαλύπτουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη προχωράει η Ελλάδα, με την εφαρμοστική ρύθμιση της σχετικής συμφωνίας να υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη. Το κόστος ανέρχεται σε 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη έναν χρόνο αργότερα. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο πλατή Μεσσηνίας. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για τη σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν πυρομαχικά και για ψευδείς καταθέσεις. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς δεσμεύτηκε για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Παράλληλα, απέκλεισε μέσους το ενδεχόμενο παραίτησής του. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, σύμφωνα με τον Bloomberg, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου, μετά τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner, τουλάχιστον 2 νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσεπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απειλές της Τεχεράνης για δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτείων επί του Ιράν εξέφρασε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, στόχους της Σαουδικής και οι Αραβοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν σήμερα οι Χούθοι, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρισε ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Airnews Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Δεν γιορτάζει η Μαρία σήμερα. Η Μαρία γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Βέβαια, κάποιες άλλες Μαρίες γιορτάζουν, γιατί σήμερα είναι το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι, άρα κάποιες Μαρίες, Δέσποινες, Μαριέτες, κάποιες Παναγιώτες και αντιστοίχως κάποιοι Μάριοι, Παναγιώτιδες, Τσαμπίκοι, γιατί και οι Τσαμπίκοι γιορτάζουν σήμερα. Έχουν τη δημητική τους, άρα χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
1: Οι άλλοι υπόλοιποι γιορτάζουν 21 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Τρεις είναι μεγάλες γιορτές.
0: Έτσι.
1: Μεγάλες γιορτές.
0: Ο Νικόλας Ψωμιάτης είναι στον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα. Μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας στη συνέχεια όμως της εκπομπής, γιατί έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Λοιπόν, κυρίαρχο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα, βέβαια, ο απόϊχος των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ούτως ή άλλως και η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα ΔΕΘ. Δεδομένου ότι οι επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης επισκέπτονται τη Διεθνή Έκθεση και οι ίδιοι παρουσιάζουν τα δικά τους, τις δικές τους οικονομικές εξαγγελίες, τα δικά τους οικονομικά προγράμματα, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Ο κύκλος αυτός θα κλείσει το προσεχέ Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, με την αξιωματική αντιπολίτευση. Μέχρι εδώ όλα καλά, όλα τυπικά. Πάμε στην ουσία όμως των εξαγγελιών και στις απορίες που υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν πολλές απορίες και πολιτικές και οικονομικές απορίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις δεύτερες τώρα, δηλαδή τις καθαρά οικονομικές, δηλαδή αυτές που αφορούν τις τσέπες, τα εισοδήματα των ανθρώπων, άρα και τη δυνατότητά τους να ονειρεύονται και να έχουν προσδοκίες, έτσι. Γιατί γι' αυτό ακριβώς μιλά. Πέρα από το να βγάζουν το μήνα, να διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους, τα εισοδήματά τους είναι και η κινητήρια δύναμη για τα όνειρά τους.
1: Βέβαια, να λέμε ξεκάθαρα. Τη ζωή τους.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι ποιητικό, είναι πολύ ουσιαστικό. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Δύο μέρες, μάλλον τρεις, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και μία μέρα μετά την εξειδίκευση αυτών των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Έχουν μείνει απορίες, αρκετές κατά την άποψή μου. Ο κύριος Αργυρού πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πολύ στο να απαντήσουμε κάποιες από αυτές. Κύριε Αργυρού, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στις ακροάτες, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πολιτικο-οικονομικό ερώτημα, το οποίο μπαίνει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα μετά και τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Βελίδι, όχι την ομιλία του και τη συνέντευξη. Σε όλο αυτό το πακέτο των μέτρων, δεν συμπεριελήφθη κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό, λένε πολλοί, για το μείζον θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία. Το θέμα το οποίο ιεραρχείται ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα των Ελλήνων εργαζομένων, των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ελευθέρων επαγγελματιών. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας. Δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία ακουμπάνε απολύτως στο θέμα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Υπάρχουν πολλά μέτρα στήριξης του εισοδήματος. Τα μέτρα θα τα έλεγα ότι μπορεί κανείς να τα δει σε δύο οπτικές γωνίες. Το ένα μόλις αυτό που ανέφερα, τα μέτρα στήριξης εισοδήματος, και τα άλλα είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Και βέβαια κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός έχουν διπλή ιδιότητα. Εντάσσονται και στις δύο κατηγορίες. Πάμε στα μέτρα στήριξης του εισοδήματος. Εδώ υπάρχουν μέτρα στήριξης του εισοδήματος, κύριε Αδαμόπουλε, για όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Ξεκινώντας παραδείγματος χάρη από τους συνταξιούχους, υπάρχει η επέκταση του επιδόματος στα 400 ευρώ, διευρυμένο το ποσό, διευρυμένη και περίμετρος. Και φυσικά αυτό είναι πλέον εισόδημα, το οποίο φυσικά αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό, όχι βέβαια σε πλήρες βαθμό, το κόστος ζωής. Υπάρχει το επίδομα των Χριστουγέννων των 500 ευρώ, μεικτό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν οι παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. Υπάρχει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που η μείωση των ασφαλιστικών τσιφορών έχει και πολύ έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά φυσικά αυξάνει και το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων. Υπάρχει η δέσμευση για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 σε σχέση με τα 650 ευρώ που υπήρχαν το 2019. Υπάρχει ο μηδενικός συντελεστής, προλογικός συντελεστής για τους τρίτεκνους. Υπάρχει η τιμαριθμοποίηση μιας πολύ σημαντικής κοινωνικής ομάδας των ανθρώπων με τον ΑΜΕΑ, τα αναμερικά επιδόματα που τιμαριθμοποιούνται.
0: Αυτά δεν ήταν λίγο πολύ γνωστά όμως, κύριε Αργυρό?
1: Και όχι μόνο αυτό. Ο πολίτης θα τα δει στην τσέπη του σε βάθος χρόνου, εκτός από τους συνταξιούχους. Ενώ η ακρίβεια είναι εδώ.
2: Μέσα στο 27 θα τα δει. Και βεβαίως υπάρχουν, να το πω και αυτό, και η κατάργηση του ένφια σε μικρούς οικισμούς. Ναι. Μάλιστα, έχουμε πάει στη Δυτική Μακεδονία σε 2.200 άτομα, από 1.500 σε 2.000 σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως υπάρχει και η ενίσχυση των βρεφονιμιακών σταθμών, που έχει και χαρακτήρα στήριξη εισοδήματος, αλλά και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Όλα αυτά τα οποία σας λέω θα εφαρμοστούν το 2027. Είναι ένας σημαντικός αριθμός μέτρων στήριξης εισοδήματος. Βεβαίως έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Γεωργίου όταν λέει ότι το ζήτημα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό. Βεβαίως
0: μπορεί. Παρόν.
2: Μόνιμα. Είναι παρόν. Μπορεί βεβαίως εκεί να αντιτείνει κανείς ότι και σήμερα που μιλάμε, η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, όπως δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία, παραδείγματος χάρη ο δείκτης μισθολογικού κόστους, αποζημιώνει σε σημαντικό βαθμό το αυξημένο κόστος ζωής, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στο δείκτη μισθολογικού κόστους οι αυξήσεις μισθών αυτή τη στιγμή τρέχουν πιο γρήγορα από τον πληθωρισμό. Αλλά να γυρίσω στο πρόγραμμα λοιπόν το οποίο συζητάμε. Είναι ένα πρόγραμμα για το 2027, βεβαίως πηγαίνει και πέρα από το 2027, μέσα από τα αναπτυξιακά μέτρα. Βεβαίως ό,τι ανέφερα τώρα εδώ είναι μόνιμο, άρα και τα

0: βαθμό, στο ρεαλιστικό βαθμό, αλλά στο μόνιμο και στο διατηρήσιμο βαθμό. Και αν μου επιτρέπετε και ένα πολιτικό σχόλιο, αυτό νομίζω ότι είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα προγράμματα τα οποία ακούμε αυτές τις ημέρες. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο αξιοπιστίας, διότι αυτά τα πράγματα έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων ΔΕΘ, όπου κάποια πράγματα υποσχεθήκαν και γίνανε. Και βεβαίως υπάρχει το στοιχείο της κοστολόγησης, πράγμα το οποίο κάνει όλα αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός απολύτως εφικτά και απολύτως δεδομένα. Ενώ σε άλλα μέτρα ακούμε πράγματα, σε άλλα προγράμματα εννοώ, ακούμε εξαγγελίες οι οποίες ούτε κοστολογημένες είναι, αλλά βεβαίως μετά υπάρχει και το ζήτημα του προγραμματικού, εάν μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Πράγμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι και το βασικό οικονομικό επίδικο των επόμενων εκλογών. Ποιο είναι εκείνο το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες μια καλύτερη ζωή.
1: Ακούω ένα παράπονο. Ακούω μάλλον δύο παράπονα. Και να ξεκινήσουμε από αυτά. Το πρώτο είναι από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ότι δεν είδαν τον εαυτό τους κάπου μέσα σε αυτά τα μέτρα. Το δεύτερο είναι από τον επιχειρηματικό κόσμο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ακούγαμε χτες και βλέπω και σήμερα ότι λαμβάνει ξεχωριστό μέρος τον τύπο την κριτική που άρχισε στα μέτρα ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, ο κ. Μπρατάκος.
0: Ναι. Να ξεκινήσω από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει η δέσμευση του Πρωθυπουργού για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Βεβαίως θα υπάρξει και αύξηση εντός του 2027, άρα θα υπάρξει αύξηση του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028 θα πάμε στα 1.000 ευρώ. Και αυτά είναι 1.300 με τις τριετίες. Άρα εδώ υπάρχει σαφέστατη δέσμευση για τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα και, όπως είπα, να μην ξεχνάμε ότι ο κατώτατος μισθός το 2019 ήταν στα 650 ευρώ. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια μετάβαση από τα 650 στα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες, μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη ποσοστία αύξηση. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε, αν και αυτό το οποίο λέω καταλαβαίνω ότι σε πολύ μεγάλο κόσμο, αριθμό του κόσμου, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος ζωής, θέλω να πω ότι οι αυξήσεις των τιμών, τουλάχιστον του δίκτυου τιμών καταναλωτή, όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι στην περιοχή του 23%. Δηλαδή, αν δει κανείς πως έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός από το 19 μέχρι σήμερα, η αύξηση είναι 42%, οι τιμές έχουν αυξηθεί 23%. Ο πραγματικός κατώτατος μισθός, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω.
1: Παραμένει χαμηλός όμως σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύγκληση, μας χωρίζει μεγάλη απόσταση.
0: Όχι ακριβώς. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή, με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, ειδικά ο κατώτατος μισθός, δεν είναι μακριά, κυρία Γεωργίου. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Δηλαδή, η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού, βρίσκεται σε 12μηνη βάση, στα 1.073 ευρώ. Υπάρχουν 22 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό και η Ελλάδα είναι στη μέση της κατανομής. Και το ίδιο λίγο πολύ συμβαίνει και στην αγοραστική δύναμη. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο μέσος μισθός στην οικονομία δεν είναι χαμηλότερος από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, καμία αμφιβολία. Και εκεί πέρα πάμε στην ερώτηση που έκανα πριν. Ποιο είναι το σχέδιο, ούτως ώστε να αυξηθούν αυτοί οι μισθοί? Η απάντηση εκεί είναι ότι για να αυξηθούν οι μισθοί, ένας τρόπος υπάρχει, να αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας. Και ποιο είναι εκείνο το πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει σε αυτή την αύξηση? Όμως, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το κόστος ζωής, να μην παρεξηγηθώ.
2: Και εδώ πέρα υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, κύριε Αργυρού, το οποίο, να το επαναλάβουμε, είναι και πολιτικό αλλά και καθαρά οικονομικό. Αυτή η κυβέρνηση είχε 2 τετραετίες στη διάθεσή της να φέρει τα πράγματα σε ένα λογαριασμό και να συγκλίνουν οι μισθοί, οι μέσοι μισθοί, γιατί για αυτούς μιλάμε, στη χώρα μας με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, όλες οι προσπάθειες και κατά καιρούς μειώσεις των φόρων και έπεφταν σε αυτή τη μαύρη τρύπα της ακρίβειας που ροκάνιζε τα εισοδήματα.
0: Και, συγγνώμη, σας διέκοψα.
2: Οι κατά καιρούς μειώσεις φόρων, γιατί η κυβέρνηση υποστηρίζει, και όχι αδικαιολόγητα είναι η αλήθεια, ότι έχει προχωρήσει κατά καιρούς σε διάφορες μειώσεις φόρων και σε ελαφρύνεις κλπ. Όλα αυτά όμως έχουν πάει στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας. Και ξαναγυρίζουμε στην ίδια αφετηρία, ότι δηλαδή ο κόσμος, κυρίως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βλέπουν τα όποια πενιχρά ωφέλη έρχονται και εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση να εξαφανίζονται στην ακρίβεια,
0: στο κόστος ζωής. Θα διαφωνήσω εν μέρη. Και τελικά θα διαφωνήσω. Και πάλι έχω μπροστά μου τα στοιχεία

0: τα οποία μιλάνε για το διαθέσιμο εισόδημα των γυρών κατά κεφαλή. Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 και βάζω το 19, η διακυβέρνηση ξεκίνησε της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα του 2019. Άρα εδώ δεν βάζω το δεύτερο εξάμεινο του 2019 που ήταν μια καλή περίοδος. Μιλάω το 2019 σε σχέση με το 2024, γιατί δεν έχω τα στοιχεία για το 2025. Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλή σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έχει αυξηθεί κατά 14% έναντι 6,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι παρά την ακρίβεια, οι αυξήσεις μισθών και εισοδημάτων, αλλά και εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών, διότι εδώ μιλάμε για το μέσο νοικοκυριό που καλύπτει όλες τις επαγγελματικές ομάδες, είναι σημαντικοί. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει από την ακρίβεια ένα ροκάνισμα, αλλά δεν έχει πάει σε μαύρη τρύπα. Δεν έχει εξαφανιστεί αυτή η αύξηση.
1: Πάντως, άλλα στοιχεία φέρνουν την Ελλάδα σε δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων κατά μέσον όρο να είναι στα επίπεδα λίγο πάνω από τη Βουλγαρία.
0: Ωραία, να κάνουμε αυτή τη διάκριση γιατί είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν δύο μεγέθη. Υπάρχουν τα μεγέθη τα απόλυτα, πόσα παίρνουμε, και μετά υπάρχουν τα μεγέθη τα σχετικά. Ποιο είναι το εισόδημά μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ναι. Αυτό το οποίο μόλις είπα αναφέρεται στα απόλυτα μεγέθη. Δηλαδή, το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτα μεγέθη. Άρα, υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019. Το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019. Δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα σαφέστατα δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Δηλαδή, με βάση, υπάρχει ο δείκτης της σχετικής φτώχειας, δηλαδή ποιος είναι φτωχός με βάση τον ορισμό σχετική φτώχεια, είναι αυτός ο οποίος έχει λιγότερο από το 60% της διάμεσου τιμής του εισοδήματος, και υπάρχει και η απόλυτη φτώχεια, που είναι με βάση ένα έτος βάσης, το 2019 στην περίπτωσή μας, ποιος είναι φτωχός το 2025. Λοιπόν, σε σχέση με το τελευταίο, με τα μέτρα και τα σταθμά του 2019, το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβό λόγο, στο 11,3%.
1: Κύριε Αργυρού, με συγχωρείτε, με κάθε σεβασμό, πραγματικά, στα στοιχεία που μας παρουσιάζετε και στην επιχειρηματολογία σας, εγώ θέλω να θέσω υπόψη σας κάποια άλλα στοιχεία. Όχι μακροοικονομικά, αλλά μικροοικονομικά. Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
0: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το βιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι.
0: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Ναι. Το 2019 οι νέοι, το ποσοστό ανεργίας των νέων, δηλαδή όποιος ήταν στην ηλικιακή ομάδα 15-24, ήταν 37,5%. Έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 15,7. Δηλαδή ήμασταν 20 μονάδες πάνω. Το 2025-2026 είμαστε στο 16,8. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Εργάζονται αυτά τα παιδιά, στην πλειοψηφία τους δεν παίρνουν αυτά τα λεφτά, χωρίς να πληρώνουν φόρο. Και μετά, από εκεί και πέρα, μέσα από, γιατί αναφερθήκατε και πάρα πολύ σωστά στο στεγαστικό, υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη. Ναι, αυτό το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους. Να πω επίσης και το πολύ σημαντικό, ότι μειώνοντας το δημόσιο χρέος δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, καλύτερη προοπτική. Μάλιστα τώρα για τα νέα παιδιά, τα νεογέννητα, ακούσατε το νέο μέτρο και για τον Κουμπαρά, το οποίο σημαίνει ότι και για το μέλλον.
2: Μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, για τον Κουμπαρά.
0: Άρα επανέρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω το εξής, ότι σίγουρα η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και για να πω και για την πολύ σωστή σας παρατήρηση, γιατί δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο σε σχέση με την σχετική κατάταξη του εισοδήματος της Ελλάδας. Να πω ότι το 2019, σε ό,τι αφορά το κατακεφαλία ΕΠ σε αγοραστική δύναμη ως ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματι η χώρα ήταν πάνω από τη Βουλγαρία. Όπως και τώρα, σε σχέση με αυτό το μέγεθος, είναι πάνω από τη Βουλγαρία. Η διαφορά είναι ότι είναι σε αυτή τη θέση, έχοντας αύξηση αυτού του εισοδήματος, όπως σας είπα, περίπου το 15%. Και το βασικότερο, το 2019 η χώρα απέκλεινε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2014, όταν ήρθε η προηγούμενη κυβέρνηση, η Ελλάδα είχε ένα ποσοστό σε ό,τι αφορά το κατακεφάλινα ΕΠ, 71%. Η προηγούμενη κυβέρνηση το παρέδωσε στο 66%. Σήμερα βρισκόμαστε στο 68,5. Άρα, ναι, βρισκόμαστε στην ίδια θέση που βρισκόμασταν τότε, με μεγαλύτερο απόλυτο μέγεθος και συγκλίνοντας. Και βεβαίως να πω και το άλλο. Ο καλύτερος δείκτης για μέτρηση σύγκριση ευημερίας ανάμεσα σε κράτη-μέλη, όπως λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η κατακεφαλή κατανάλωση. Διότι παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα της φοροδιαφυγής, δεν πάβει ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσό της οικονομίας, το οποίο εξακολουθεί και δεν εμφανίζεται στα στοιχεία του ΑΕΠ. Εμφανίζεται όμως στα στοιχεία της κατανάλωσης. Εκεί η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο 68,5. Βρίσκεται στο 81 και βρίσκεται στην 20η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό το οποίο λέω είναι ότι συντελείται πρόοδος. Αυτή η πρόοδος βέβαια δεν σημαίνει ότι είμαστε στο τέλος της διαδρομής, όμως είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και το βασικό ερώτημα είναι το παρακάτω. Ποιο είναι το σχέδιο για να πάμε παραπέρα και πιο γρήγορα? Και αυτό ακριβώς πρέπει να απαντηθεί.
2: Ναι. Πάμε τώρα όμως σε κάποια από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν και υπάρχουν απορίες ή δεν καταλαβαίνουμε από τις αντιδράσεις που υπάρχουν τι ακριβώς έχει γίνει. Ήθελα να σας ρωτήσω για τα τεκμήρια διαβίωσης, για το τεκμαρτό εισόδημα. Ανακοινώθηκαν δύο συγκεκριμένα μέτρα. Ειλικρινά δεν έχουμε καταλάβει ποιους αφορούν. Γιατί ρωτώντας τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, μας έλεγε ότι ό,τι ανακοινώθηκε το εκμαρτό εισόδημα απευθύνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις επιχειρήσεις που είναι και η πλειοψηφία τους, που έχουν λίγους εργαζόμενους. Είναι έτσι πράγματι?
0: Κοιτάξτε, εδώ τα εξειδίκευσε πάρα πολύ καλά εχθές το Οικονομικό Επιτελείο, ο Υπουργός ο κ. Πυρακάκης, ο κ. Πεταλιάς ο Υφυπουργός, όπως επίσης και ο Αναπληρωτής ο κ. Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός ο κ. Μαρκόπουλος. Τα μέτρα στα οποία αναφέρεστε και στα οποία δεν θέλω να μπω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες έχουν και ένα στοιχείο τεχνικό, τα δύο μέτρα τα οποία αναφέρεστε αναφέρονται στους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι στα νομικά πρόσωπα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελήθηκαν από αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε διάφορες διαστάσεις. Η βασικότερη διάσταση είναι η παρέμβαση στο τεκμαρτό. Ποια είναι η βασική ιδέα? Το τεκμαρτό εισόδημα στηρίζεται στην βασική φιλοσοφία ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει μικρή επιχείρηση ή ατομική επιχείρηση, έχει φορολογική μεταχείριση ελεύθερο επαγγελματία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καφετέρια και έχει 5 εργαζόμενους και η επιχείρησή του δεν είναι νομικό πρόσωπο, αλλά είναι ατομική επιχείρηση, εμπίπτει σε αυτά τα οποία σας λέω. Έχει φορολογική μεταχείριση ελεύθερο επαγγελματία. Λοιπόν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτά
2: που ζητήσουμε μια μεγάλη χάρη, μια μεγάλη χάρη. Επειδή είναι η ώρα που πρέπει να μεταδώσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και δικτυωνόμαστε με τα άλλα ραδιόφωνα, θα μας περιμένετε στην τηλεφωνική γραμμή να τους ακούσουμε?
0: Ασφαλώς.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Ασφαλώς, βεβαίως.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, μποτιλιάρισμα σε Κηφισό από το ύψος του Εγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα, αλλά και τα αναπτυξιακά μέτρα που βλέπουν στο να αυξάνεται η πίτα, να αυξάνεται το ΑΕΠ, να δημιουργείται περισσότερος πλούτος, ούτως ώστε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στο τέλος να έχουν μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν είναι κανείς να δώσει έναν τίτλο, είναι στήριξη στον εφικτό βαθμό, στον ρεαλιστικό βαθμό, αλλά και στο μόνιμο και στο διατηρήσιμο βαθμό, υπογράμμισε. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις πιθανόν με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο Έλα Λαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Βρετανία ετοιμάζεται να ανακοινώσει απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου i24 News. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμοι ως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Εδώ είμαστε, Art News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού, τον προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κύριε Αργυρού, μας ακούτε?
3: Ναι, βεβαίως.
2: Μιλούσαμε για το τεκμαρτό εισόδημα λοιπόν, ναι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις αλλαγές που εξαγγέλθηκαν, ναι, από τον Πρωθυπουργό.
3: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Και αυτό το οποίο διευκρίνησα είναι ότι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες συζητήσαμε προηγουμένως ένα παράδειγμα, και παραδείγματος χάρη στο χώρο της εστίασης και του λιανεμπορίου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές, έχουν την φορολογική μεταχείριση των ελεύθερων επαγγελματιών. Κατά συνέπεια, αυτά τα οποία λέω τώρα αφορούν και αυτές τις ατομικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, έγιναν δύο σημαντικές παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. Η βάση του παραμένει η ίδια. Η βασική ιδέα είναι ότι το τεκμαρτό εισόδημα λέει ότι ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας ιδιοκτήτης μιας ατομικής επιχείρησης, έχει ένα προσωπικό εισόδημα από τη δουλειά του ή τη δουλειά της που ισοδυναμεί, ισούται με τον κατώτατο μισθό προς αυξημένο με τις τριετίες. Αυτό παραμένει εκεί. Οι δύο παρεμβάσεις έγιναν στα επιπλέον κριτήρια που αύξαναν το φόρο. Το ένα κριτήριο έχει να κάνει με το τζίρο. Υπήρχε ένα κριτήριο το οποίο έλεγε αν έχεις τζίρο από την επιχείρησή σου, έσοδα τα οποία είναι περισσότερα από το μέσο όρο του κλάδου σου, τότε πληρώνεις επιπλέον φόρο. Και υπήρχε και ένα δεύτερο κριτήριο, το οποίο κριτήριο είχε να κάνει με τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Συνέδε δηλαδή τον φόρο του επιχειρηματία ή του αυτοαπασχολούμενου με τη μισθοδοσία των εργαζομένων του ή της εργαζομένης της. Αυτά τα δύο λοιπόν κριτήρια τώρα καταργήθηκαν. Αυτό δίνει, όπως είπε χθες ο κύριος Πετραλιάς αναλυτικά, μια σημαντική ελάφρυνση σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, και σαφέστατα δημιουργεί μια καλύτερη εισοδηματική ροή για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχει ένα σημαντικό δεύτερο μέτρο το οποίο αφορά αυτούς τους ανθρώπους, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου που μειώθηκε από το 55% στο 50%. Να υπενθυμίσω...
2: Πολύ αργά όμως, κύριε Αργυρού, γίνεται. Πολύ αργά θα γίνει πια. Αυτό το μέτρο που είναι άδικο, που είναι μνημονιακό, πολύ αργά θα εκλείψει από τη φορολογία τους. Αυτά στο 2035 για να...
3: Ναι, όχι, αυτό που λέτε αναφέρεται τώρα την προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αυτή η μείωση προκαταβολής φόρου, όταν λέω φυσικά πρόσωπα, εννοώ τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, είναι προγραμματισμένη για το 2027. Και βέβαια να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος φόρος, όταν ήρθε αυτή η κυβέρνηση, ήταν στο 100%. Κατά συνέπεια, έχει μειωθεί στο 55%, πηγαίνει στο 50%. Και να σας πω ότι δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο η προκαταβολή φόρου. Υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το οποίο ήταν ξεχωριστό στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν ο πολύ υψηλός συντελεστής του 100%. Και ο οποίος θα διακαμειώνεται. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Και θέλω να διαβεβαιώσω και τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Κάθε κυβέρνηση προφανέστατα θέλει να κάνει πράγματα τα οποία είναι ευχάριστα στον κόσμο. Και βεβαίως στην προκειμένη περίπτωση έχουν και ένα πτυχιακό αποτύπωμα. Αυτό το οποίο όμως πάντοτε τελικά πρέπει να ισορροπήσεις είναι τις ανάγκες και το δημοσιονομικό περιορισμό. Πόσα λεφτά έχεις να διαθέσεις. Πρέπει να κάνεις προτεραιοποίηση. Αυτή λοιπόν η προτεραιοποίηση είναι που οδηγεί στα σταδιακά μέτρα τα οποία έχετε δει σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κυρία Γεωργίου είπατε πάρα πολύ σωστά, σε ό,τι αφορά την μείωση της φορολογίας, της προκαταβολής φορολογίας της εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα. Αυτό όμως το οποίο επανέρχομαι και το λέγαμε πριν από το διάλειμμα, είναι ότι αυτή ακριβώς η σταδιακή προσέγγιση είναι η προσέγγιση που τελικά δουλεύει. Γιατί πρώτα δημιουργείς τον πλούτο, πρώτα δημιουργείς τον χώρο το δημοσιονομικό και στη συνέχεια προχωράς σε αυτές τις ρυθμίσεις, σε αυτές τις παρεμβάσεις, ώστε αυτό το οποίο κάνεις να μην χρειαστεί να το πάρεις πίσω. Και ήταν το ζήτημα της κοστολόγησης και ήταν και το προγραμματικό ζήτημα για το οποίο λέγαμε προηγουμένως, το οποίο εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να πει ότι έχουμε μια καλή πορεία μέχρι τώρα, άρα έχουμε αξιοπιστία όταν λέμε ότι αυτά τα οποία υποσχόμαστε θα τα κάνουμε, και ταυτόχρονα έχουμε και την αξιοπιστία να πούμε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν και περισσότερες τέτοιες κινήσεις στήριξης, γιατί η οικονομία μας βρίσκεται, παρά την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία, σε μια τροχιά ανάπτυξης που μας επιτρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ζωή όλων των κοινωνικών ομάδων. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, χωρίς να παραγνωρίζω όλα όσα πολύ σωστά μου λέτε για τις πιέσεις και την ακρίβεια.
0: Κύριε Αργυρού, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα ερώτημα για το μέτρο Παύλα Έκπληξη, για το οποίο η κυβέρνηση εμφανίζεται και ιδιαίτερα υπερήφανη. Αναφέρομαι σε αυτό το κουμπαρά που θα αφορά όλα τα νεογέννητα από το 27 και μετά, έτσι δεν είναι, και θα μπορούν οι γονείς να καταθέτουν ένα ποσό και μέχρι 100 ευρώ, το κράτος θα καταθέτει το αντίστοιχο ποσό, ώστε όταν φτάσουν στα 18 να έχουν ένα εισόδημα περίπου 60.000 ευρώ, εάν πηγαίνει αυτό κάθε μήνα. Η κυβέρνηση το έκανε για καλό και θεωρεί ότι είναι ένα επαναστατικό μέτρο, όμως δέχεται πειρά από πάρα πολλές πλευρές με τον εξής ισχυρισμό, ότι αυτό είναι ένα μέτρο που ευνοεί τους εύπορους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα εύκολα και έχουν δύο ή και τρία παιδιά δεν έχουν ούτε ένα 10 ευρώ να βάλουν το μήνα. Άρα, για να ολοκληρώσω την ερώτηση, αυτό ευνοεί τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν. Μπορεί η κυβέρνηση να επιδιώκει και ορθώς σε ένα βαθμό να βάλει το κόσμο σε μια κουλτούρα αποταμίευσης. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Όμως εδώ δεν βγαίνει ο μήνας για πολλές οικογένειες. Γι' αυτό έρχονται οι τρίτεχνοι και ολοκληρώνω και λένε, για παράδειγμα, το ακούσαμε και εδώ στο ραδιοφωνό μας, να λένε, μα γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει σε όλα τα μωρά που θα γεννηθούν από ένα μικρό ποσό, ώστε να εξασφαλίσουν ένα κεφάλαιο, έχουν δεν έχουν οι γονείς να βάλουν στον κουμπαρά ένα, οι ίδιοι, κάτι από το υστέρημά τους.
3: Κοιτάξτε, πρώτα να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι εύπορες οικογένειες αυτό το κάνουν ήδη. Δεν περιμένουν το μέτρο τους ώστε να κάνουν αυτού του είδους τις τοποθετήσεις. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι καταθέσεις υπάρχουν, και μάλιστα υπάρχει και ένα ερώτημα κατά πόσον αυτές οι καταθέσεις είναι οι πιο παραγωγικές σε σχέση με τις αποδόσεις τους κτλ. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι, όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών, να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγαλώσει ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Τώρα, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Θα ήταν πιο καλό και θα ήταν πιο σίγουρα ευχάριστο το να κάνουμε και κάτι ακόμα παραπάνω. Βεβαίως θα ήταν. Αλλά εδώ υπάρχει το ζήτημα του δημοσιονομικού περιορισμού. Αν δηλαδή από μία απόφαση μπορεί δυνητικά να ωφεληθεί το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, δεν νομίζω ότι είναι ένα κακό μέτρο με το σκεπτικό του ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα θα ωφελήσει μια πλούσια κοινωνική ομάδα ή εντός της ομάδας που δεν είναι πολύ πλούσια θα ωφελήσει σε περισσότερο ή μικρότερο βαθμό κάποιες οικογένειες. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους το οποίο και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά. Και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί. Άρα νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ θετικό και πιστεύω ότι θα αγκαλιαστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Αργυρού. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, γεια σας.
0: Και ως Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, βροχή μηνυμάτων βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης.
2: Αναμενόμενο ήταν.
0: Λογικό και αναμενόμενο. Δεν έχουμε πει καλημέρες. Ελπίζω να προλάβουμε, γιατί σήμερα θα ακούσουμε και την άποψη της αντιπολίτευσης, θέλω να πιστεύω. Έχουμε προγραμματισμένη μία συνέντευξη. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον καλεσμένο μας, να πούμε καλημέρες γρήγορα. Ο Ανδρέας λέει, ξεκινάω τώρα από τα τελευταία μηνύματα. Τα 1200 ευρώ, λέει, θα τα παίρνουν αυτοί που έχουν. Λέει, βασιτός και κάποια άλλα, το 2019 λέει πλήρωνα το μήνα περίπου 50 ευρώ ρεύμα, τώρα πληρώνω 150, βενζίνη έβαζα με ένα 35, τώρα 2,14. Εντάξει, σχόλιο καυστικό σε σχέση με το κόστος της καθημερινότητας.
2: Αυτή τη σύγκριση με το 19 δεν το καταλαβαίνω, δεν είχαν μεσολαβήσει δύο πόλεμοι, οι μισθοί ήταν αλλού, βγαίναμε από τα μνημόνια, τώρα τι σύγκριση κάνουμε.
0: Ναι. Καλημέρα στην Έλενα. Τελικά λέει είναι μέχρι 25 ετών. Αν δουλεύουν και σπουδάζουν, θα πληρώνουν ή όχι? Φόρους, όχι. Δεν,
2: δεν έχει αλλάξει αυτό.
0: Δεν πληρώνω. Και αυτό ισχύει από τα εισοδήματα τα φετινά, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Γιατί φέτος πλήρωσαν εφορία. Οι πτυρικάδες.
2: Πλήρωσαν γιατί πλήρωναν για το πλήρωσαν προηγούμενο.
0: Ακριβώς.
2: Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι στη
0: Θεσσαλονίκη ισχύουν από αυτό το χρόνο, άρα για τα φετινά εισοδήματα τα πλήρωνουν. Σπύρος, καλημέρα. Το χειρότερο λέει είναι ότι τα λεφτά που θα μπαίνουν στους λογαριασμούς των ανηλίκων θα τζογάρονται στα χρηματιστήρια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εν πάση τόσοι θα τζογάρονται. Η οικονομία.
2: Θα τα επενδύει. Αν αθροίσει αυτά τα χρήματα, δεν βγαίνει 60.000. Επενδύονται, το κράτος θα βάζει περισσότερα. Γι' αυτό θα παίρνει 60. Βγαίνει γύρω στου 48.000, αν πολλαπλασιάσει τα ποσά. Να,
0: εδώ λέει η Έλενα, γιατί φέτος η κόρη μου πλήρωσε 22 χρονών 1.000 ευρώ εφορία. Βέβαια. Εξηγήσαμε μόλις για ποιο λόγο έγινε αυτό.
2: Γιατί τα μέτρα ισχύουν για το οικονομικό έτος 2025, που θα γίνανε δηλώσει φέτος.
0: Γι' αυτό
2: θα
0: πλήρωσε, Έλενα. Γι' αυτό πλήρωσε. Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν. Ναι, ήταν για το 25. Πλήρωσαν.
2: Για το οικονομικό έτος.
0: 25 πλήρωσαν.
2: Θα κάνουμε φέτος. Τώρα τις κάναμε τις φορολογικές
0: δηλώσεις και γι' αυτό. Ωραία. Πλήρωσαν.
2: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη το Μαγκλάρα. Λέει καλημέρα. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο καλεσμένος περί άφικη κατανάλωσης, ας λάβουμε υπόψη ότι ο Έλληνας δεν καταναλώνει περισσότερο επειδή έγινε ξαφνικά πιο πλούσιος, αλλά επειδή τα βασικά αγαθά, τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση έχουν ακριβήνει τόσο πολύ που αναγκάζεται να δαπανίσει όλο το εισόδημα.
2: Όχι, τα στοιχεία αυτά είναι συγκριτικά σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες και η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε όλη την Ευρώπη υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα.
0: Γιώργος Κουβεριανός, καλημέρα. Γιατί εμείς πληρώνουμε, λέει, στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία, να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση με αυτούς που τους επιδοτείτε το ενίκιο. Εμείς δηλαδή είμαστε πλούσιοι και δεν έχουμε ανάγκες που στερούμαστε βασικά πράγματα για να πληρώσουμε τις δόσεις για να μην μας πάρουν τράπεζες. Μήτε μια στιγμή όμως. Αυτό είναι μια επιλογή σου. Και επιλογή μου, Γιώργο, γιατί στην ίδια μοίρα είμαστε.
2: Να αγοράσεις σπίτι.
0: Εσύ επέλεξες να κάνεις αυτή την κίνηση, Δεν είναι το ίδιο γιατί εσένα σου μένει το σπίτι στο τέλος της ημέρας. Εσύ κάνεις μία. Μπορεί να μην το έχεις καταλάβει και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν με την κουλτούρα της ιδιοκατοίκησης που υπάρχει στην Ελλάδα. Εσύ έκανες μία επενδυτική κίνηση. Δηλαδή, Γιώργο μου, ο Γερμανός πολίτης επιλέγει να μην αγοράσει σπίτι, αλλά να επενδύσει σε αμοιβαία κεφάλαια. Εσύ επέλεξε να αγοράσει σπίτι. Είναι άλλο το Α, άλλο το Β που λέμε.
2: Το παράπονο το καταλαβαίνω είναι αντί αυτού που δεν πληρώνει τις δόσεις του και απαιτεί να κρατάει το σπίτι του.
0: Ο Βασίλης ο Γιακόπουλος λέει: το μέτρο της αποταμίευσης ισχύει και για μεγαλύτερα παιδιά, 14 χρόνια. Όχι, δεν ισχύει. Όχι. Μόνο για τα νεογέννητα. Καλημέρα στην. Και αυτό είναι ένα θέμα για μένα, Βασίλη.
2: Γιατί θα έπρεπε να δινόταν η δυνατότητα να μπορείς να το κάνεις και αν το παιδί είναι 5, 6, 7, 8 χρονών.
0: Λοιπόν, τι μας λέει η Έλληνα, αν θυμάμαι καλά, το είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και πέρυσι στη ΔΕΘ. Ποιο, για ποιο απ' όλα.
2: Τον Κουμπαρά.
0: Τον Κουμπαρά.
2: Όχι.
0: Το Πασόκ πάντως λέει ότι ήταν μέτρο που είχε προτείνει Φόφη γεννηματά.
2: Το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μέτρο για τα σκουπίδια. Ξεκάθαρα, έτσι.
2: Όχι. Και τα προγράμματα των κομμάτων δεν προέρχονται από παρθενογένεση. Δηλαδή, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο ένα μέτρο να το βελτιώνει, να το ανακοινώνει. Δεν υπάρχει.
0: Ο Σάκης μας λέει: πολιτική, τέχνη της παραπλάνησης με αριθμούς και στατιστικές. Ο φίλος μας ο GR λέει: παρακαλώ πολύ, πείτε μου σε ποια πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει κάποιος που μπορεί να μείνει μόνος του, χωρίς συγκάτοικο, λαμβάνοντας τον κατώτατο μισθό. Δεν είμαι έτοιμος να σου απαντήσω σε αυτό. Πάντως, σίγουρα, αγαπητέ φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Η συγκατοίκηση ότι είναι πιο αποδεκτή σε άλλες χώρες.
0: Όχι μόνο πιο αποδεκτή, ότι οι τιμές των ενοικίων σε χώρες της Ευρώπης, της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης,
2: είναι πολύ ψηλότερες.
0: Είναι στα ύψη, σε τρελά ύψη. Δεν συζητάμε για Γερμανία, Σκανδιναβία κλπ. Εκεί μιλάμε για μέσο κόστος, Ολλανδία, μέσο κόστος ενοικίου. Που συμπεριλαμβάνει και τη θέρμανση, βέβαια, έτσι. Νομίζω και το ζεστό νερό.
2: Ναι, είναι όλοι λογαριασμοί μέσα.
0: Είναι κοντά στα 2.000 ευρώ, 1.500, 1.600, 2.000 ευρώ.
2: Εξού και τα βλαστάρια μας.
0: Για διαράκια μιλάμε.
2: Και τα βλαστάρια μας, τα οποία δεν το σκέφτονται εδώ στην Ελλάδα να συγκατοικήσουν. Δεν περνάει από το μυαλό τους. Όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό,
0: συγκατοικούν.
2: Θεωρείται δεδομένο ότι θα συγκατοικήσουν.
0: Ή, ας πούμε, έχεις απόλυτο δίκιο στο GR να πω ότι. Οι νεαροί και οι νεαρές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ας πούμε η Γερμανία, αναφέρω, η Γαλλία, Γαλλία εκεί και αν υπάρχει θέμα, Γαλλία, αναγκάζονται να νοικιάσουν δωμάτιο.
2: Ακριβώς.
0: Σε ένα σπίτιο που ενδεχομένως είναι
2: με
0: οικογένεια.
2: Ενοικίου, με τιμή υψηλού ενοικίου.
0: Με τιμή υψηλότητα του ενοικίου, 800 ευρώ, για να έχεις ένα δωμάτιο και μια τουαλέτα. Έτσι. Είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και σε χώρες όπως η Ισπανία ή η Τσεχία δαιμονοποιούν το Airbnb για αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Όχι μόνο στη Βαρκελόνη, γενικά. Λοιπόν, Στέργιος Βασδέκης. 21 τετραγωνικά λέει στην Αλεξανδρούπολη 400 ευρώ. Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό και για μια πόλη της περιφέρειας.
0: Πολύτεκνη οικογένεια, κανένα επίδομα για τη στήριξη του πρωτοετή φοιτητή για την οικογένεια. Νομίζω ότι υπάρχει.
2: Δεν το λέμε βέβαια. Και εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Καταρχάς υπάρχει του ενοικίου.
0: Ναι. Βασίλης Παπαγιαννίδης. Από την ακριτική Ορεστιάδα μας στέλνει μήνυμα. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ένα ωραίο βίντεο. Επιστροφή στην κανονικότητα μας λέει. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Αβράμ.
2: Στέλνει αυτοκόλλητο.
0: Ο οποίος στέλνει και τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στο Γιώργο το Θύμιου. Πόπο φωτογραφιάρες σήμερα.
2: Απίστευτος. Ο Γιώργος ξεκίνησε να μας στέλνει φωτογραφίες από το λιμάνι της Καβάλας και κάθε μέρα μας στέλνει όλο και καλύτερα, όλο και πιο όμορφες φωτογραφίες.
0: Καλημέρα στον Άγγελο τον Μπουρίτσα. Θα έπρεπε, λέει, να αποτελεί κορυφαίο θέμα στην αστυνομική ειδησιογραφία. Ποιοι τροφοδοτούν τους δράστες απόπειρων εξαπάτησης ηλικιωμένων με τα προσωπικά δεδομένα των δημάτων.
2: Πολύ σωστά το λες.
0: Ναι.
2: Γιατί από κάπου εξαγοράζουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Έχουν απίστευτες πληροφορίες.
0: Βέβαια, κάποιοι ψαρεύουν και σε γειτονιές, να ξέρεις.
2: Και υπάρχει... τα δύο νομίζω κάνουν. Ναι. Βασίλη, νομίζω ότι κάνουν και τα δύο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη, στον Δημήτρη τον Παρίσι. Πρέπει να μας προβληματίζει, λέει, τι οδήγησε τον κόσμο να επιλέξει το AFD. Βεβαίως, αυτή είναι η συζήτηση. Κώστας Μητσόπουλος, γεια σου Κώστα μου, καλημέρα. Τι λέει, είχα πάει εκδρομή όταν ήμουν στην Τρίτη Γυμνασίου.
2: Πού, στη Ρόδο?
0: Στη Ρόδο, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σε καλά, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Α, από τότε λέει, να φανταστείτε, πριν δύο μήνες κατάφερα και το έκοψα το αλκοόλ. Και είμαι 50. Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Βάρδα. Να ανεβάσουμε λίγο τη μουσική.

0: Πόπο, χαμός γίνεται. Η Ντίνα, η Νιμτσάκη μας στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη Καβάλα. Ο Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης μας λέει στα 43.200 των 1.200 επί 18 έτη κλπ. Τοκίζεται λέει και το κεφάλαιο και μας βγάζει στα 60 χιλιάρικα, βεβαίως. Ο Σάκης καλημέρα λέει, χωρίς Πασόκ δεν υπάρχει φως. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ να μείνουμε.
0: Άκου Σάκη, ποιον σου έχουμε. Τον Κώστα τον Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ μαζί μας και στα υπόλοιπα 10 λεπτά θα του ζητήσουμε να μας σχολιάσει τα κυβερνητικά μέτρα και βέβαια θα του κάνουμε και εμείς κάποιες ερωτήσεις για όσα έρχονται το Σαββατοκύριακο με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την οποία θα έχουμε αναλυτικό τα ρεπορτάζ και εδώ στο ραδιόφωνο μας. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς θα είδατε τα μέτρα?
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, χωρίς κάποιο όραμα και σχέδιο, ήξερε ότι προεκλογικά πρέπει να πάει και να φανεί ότι κάτι δίνει. Πιο πολύ μου θύμισε λογιστή, όπου πρέπει κάπως να βολεύσει διάφορες κατηγορίες, αλλά χωρίς να τους ικανοποιήσει, απλά για να μην του πει κανείς ότι τους ξέχασε τελείως.
0: Μάλιστα.
2: Με εξαίρεση κάποιους.
1: Λογιστή, γιατί λέτε, επειδή ήταν κοστολογημένα έτσι το ποσό, τα ποσά που ακούσαμε γι' αυτό.
2: Ήταν κοστολογημένα, άμα δείτε την ανακοίνωση που έγινε, δεν τα κοστολογεί ένα μέτρο, τα κοστολογεί όλα μαζί.
0: Ναι.
2: Όταν μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντα λέει κάθε μέτρο κοστίζει τόσο.
1: Ναι.
2: Ο Πρωθυπουργός πετάει διάφορα μέτρα και λέει κοστίζουν τόσο. Και μάλιστα είδαμε και το παράδοξο, τον πολλαπλασιασμό του δημοσιονομικού χώρου σε μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όπως είδατε τα μέτρα, ενώ έλεγε η κυβέρνηση τον Ιούλιο ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1 δις, έγινε μόλις τον Αύγουστο 2,2 δις. Σε ένα μήνα πολλαπλασιάστηκε ο δημοσιονομικός χώρος. Θυμάστε όταν πρότεινε ο Ανδρουλάκης τη 13η σύνταξη, τι χαμός έγινε που έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μόνο 1 δις, αυτά που λέτε δεν γίνονται. Και είδατε, ανάγκα και οι θεοί πείθονται.
0: Ναι, το πήγε στα 2,2, αλλά... το πήγε με μια οψιόν κάποιον χρόνο μπροστά. Σε άνοιγμα το άνοιξε.
2: Ναι, το πήγε όμως.
1: Έχω μια πορεία, είναι αλήθεια εδώ. Γιατί αν αυτά τα μέτρα που τα λέτε ελλειπή, που τα λέτε λογιστικά, που λέτε ότι περίπου γίνονται για να ικανοποιούν κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, στοιχίζουν 2,2 δις. Πώς το μέτρο για τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, κοστίζουν λιγότερο?
2: Το μέτρο για 13η σύνταξη. Εμείς είχαμε πει η πρώτη δόση 420 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
2: Ο Πρωθυπουργός δίνει ήδη 200 με την αλλαγή που κάνει ο συνταξιούχος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τα 420 διέλυαν την οικονομία ενώ τα 200 είναι παρονυχίδα. Αλλά τι θέλω να πω, την υποκρισία θέλω να καταδείξω, την έλλειψη οράματος και ότι ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα.
0: Ξέρετε τι μας είπε όμως, να σας πω επ' αυτού, επειδή
2: επανέρχεται και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια, τον έχω ακούσει 100 φορές.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος, αλλά και εμείς το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο, τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα.
0: Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Δεν σας αφιέρω το τραγούδι όμως. Δεν άφερε στην κουρασία.
0: Το αφιερώνετε
1: έτσι, μάλιστα.
0: Πάντως, επειδή αυτό το ζήτημα που βάζετε είναι και το πιο κέριο και κατά τη δική μας την άποψη εδώ, δηλαδή το θέμα της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών οικοκυριών, ρωτοθέσαμε επιτακτικά πριν από λίγα λεπτά στον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Τον ξέρετε, είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Και μας είπε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως παρουσιάζονται, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία καταγεγραμμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τράπεζα της Ελλάδας, υπάρχει σημαντική αύξηση της κατανάλωσης των ελληνικών οικοκυριών. Δεν μπορεί ένα ελληνικό οικοκυριό να καταναλώνει εάν έχει χαμηλή αγοραστική ικανότητα.
2: Μπορεί. Ακούστε. Το επιχείρημα αυτό εγώ το ακούω και το ακούω. Τι εννοώ, τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Αυτό μας είπε ακριβώς.
2: Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Το επιχείρημα αυτό είναι σαν να λέει τι? Ότι αφού αυξάνει η κατανάλωση, την αυξάνουν όλοι ισόποσα. Προκύπτει κάπως? Όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη, μια μικρή μερίδα πολιτών αυξάνει. Έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τόσο πολύ καταθέσεις και κατανάλωση.
2: Μα προσέξτε. Η ίδια εικόνα είναι η αποτύπωση της εξίσωσης ανάπτυξη αγοραστική δύναμη. Δεν λέει κανείς ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. 2,1 έχουμε. Μπορεί να μην πήγαμε στο 7 ή στο 6 που πήγε η Ισπανία ή η Πορτογαλία, να είχαμε αποτυχία ως χώρα μετά την κρίση. Όλες οι χώρες μετά την κρίση πάνε στο 6%.
0: Ναι.
2: Εμείς πήγαμε βαριά στο 3. Ήταν μια αποτυχία. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρέχει καθόλου πλούτος. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση τύπου ΣΥΡΙΖΑ 19-23. Η χώρα προφανώς μετά το μνημόνιο είχε μεγάλες ευκαιρίες αναπτυξιακές και πάρα πολλά δις.
1: Γι' αυτό έχετε λογικό... ο κύριος Τσίπρας και τους επιβάλλει 1% πατριωτική εισφορά.
2: Ακούστε. Έχουμε λοιπόν το εξής. Προφανώς και είχαμε ρυθμό ανάπτυξης.
0: Ναι.
2: Έχω ρυθμό ανάπτυξης, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
0: Τώρα,
2: άρα ναι, το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
0: Πολύ πολύ γρήγορα για να προλάβουμε. Και όσο το δυνατόν πιο λακωνικά θέλουμε να μας πείτε. Το κουμπαρά πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ποσό την είχε προτείνει το 18, αλλά ναι, όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Εδώ θέλει κάποια όρια και θέλει και μία σύνδεση με την οικονομική δυνατότητα του καθενός για να μπορεί να στηρίξει παραπάνω εκείνον ο οποίος μπορεί να δώσει μεν, αλλά όχι τα ίδια. Θέλει αλλαγές το σχέδιο.
1: Mm-hmm.
2: Θεωρώ ότι πιο πολύ η κυβέρνηση σαν πυροτέχνημα το πετάει, γιατί αυτό, ξέρετε, δεν είναι κοστολογημένο, ούτε μπορεί να κοστολογηθεί εύκολα, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πώς είναι εκείνοι οι οποίοι θα γεννηθούν, πώς είναι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν να δώσουν λεφτά από εκείνους οι οποίοι κάνουν παιδιά.
0: Και πόσα θα δώσουν, έχετε δίκιο.
2: Θέλει έναν διάλογο. Σαν ιδέα είναι κάτι το οποίο και σε άλλες χώρες υπάρχει, όχι με αυτόν τον τρόπο που το ακούσαμε, που κατά τη γνώμη μου είναι λίγο μια έμπνευση πιο κοινωνικά. Όχι με την ισότητα που πρέπει. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Θέλει αλλαγές.
0: Μία ερώτηση που δεν ξέρω αν θα την περιμένατε, εγώ θα στη θέσω πάντως. Το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό, είναι ίσως το πρώτο κόμμα που έχει βάλει μετεπιτάσεως και κατ' επανάληψη το θίγει, το ξαναφέρει, το θέμα το στεγαστικό. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει παρουσιάσεις κλπ. Αυτά που ακούσατε στη Θεσσαλονίκη και το νέο σπίτι μου 3, θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση?
2: Να σας πω, εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Διότι όταν πληρώνω τον Αδαμόπουλο για να μπορεί, και τον βοηθάω, για να μπορεί να αγοράσει πιο εύκολα ή με πιο καλό επιτόκιο, ο Τσουκαλάς που είναι εκείνος που έχει το ακίνητο θα ανεβάσει την τιμή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα για να μπορέσω να το ρυθμίσω, πρέπει παράλληλα να δημιουργώ ανταγωνισμό στο αποθεματικό, να έχω πιο πολλά ακίνητα. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
0: Τελευταία ερώτηση. Πρέπει να περιμένουμε κάποια έκπληξη από Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ? Υπάρχει κάτι σε ό,τι αφορά τις δικές σας εξαγγελίες που πιστεύετε ότι θα έχει κάποιο ενδιαφέρον, θα είναι κάποια έκπληξη, κάτι μη αναμενόμενο?
2: Θα δείτε και το όραμα το οποίο υπάρχει, διότι ο Ανδρουλάκης δεν θα μιλήσει σαν λογιστής, δεν θα εμφανιστεί μόνο να πει έναν κατάλογο παροχών, θα εξηγήσει τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα σε επίπεδο δικαιοσύνης, σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, σε επίπεδο καταπολέμησης διαφθοράς, σε επίπεδο να σταματήσουμε την ερήμωση της υπαίθρου, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για γεννήσεων πολλών παιδιών, και θα καταλήξει προφανώς και σε ένα πακέτο κοινωνικό όπως το ΠΑΣΟΚ το έχει προτάξει ήδη. Αλλά πρώτα πρέπει να πούμε πώς θα παράγουμε, και δεύτερον να πούμε το κράτος θα βοηθάει την παραγωγή και πώς θα
1: οργανώσουμε.
2: Αφού εξηγήσει αυτά,
1: ναι,
2: και αφού εξηγήσετε κάτι, ότι ο αντίπαλος δεν είναι ούτε η μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα που τα συνθλίβει με την έμεση φορολόγηση του κ. Μητσοτάκης, ούτε όμως η μεσαία τάξη και ενδεχομένως οι Έλληνες οι οποίοι μπορεί να έχουν δουλέψει λίγο παραπάνω και να εργάζουν παραπάνω χρήματα, εκεί που πρέπει να πληρώσουν είναι τα ολιγοπόλια. Και τα ολιγοπόλια δεν μιλάει κανείς για τη φορολόγησή τους. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο κύριος Τσίπρας έχουν διάθεση να τα βάλουν με τις πραγματικές κύρους.
1: Κύριε Τσουκαλά, θα καλύψουμε.
2: Εμείς θα εξηγήσουμε με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών πώς θα πληρώσουν εκείνοι που πρέπει. Τα funds, οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας, τα δηληστήρια, όχι ο Χ ή ο Ψ που μπορεί να έχουν ένα μεγάλο μισθό και ήδη πληρώνουν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύω.
2: Φόρο.
1: Θα καλύψουμε με έκτακτες εκπομπές.
2: Οι φυρίδες, ούτε είδαμε στη φορολογία.
1: Θα καλύψουμε με έκτακτες εκπομπές την επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Έλα, πάμε γρήγορα.
0: Πάμε. Δελτίο ειδήσεων.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου. Τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς όπως είπε αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου στις φοιτητικές εστίες. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βλοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Κλιμακώνουν τις απειλές του οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε 12 λεπτά μετά από τις 10 στο News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε ωραία μελωδικά με τις επιλογές Σύρας Πανανίδου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Σουμιάδης, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, και για να δούμε τι έχει σήμερα επικαιρότητα.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω όπως και χθες από το AFD στη Γερμανία, θεωρώντας ότι πάντα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην Ευρώπη, είτε γιατί κάποια στιγμή μας έρχονται και εδώ, είτε γιατί μπορεί να μας επηρεάσουν. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα κόμμα με ναζιστικές απόψεις, έστω και σε ένα κρατήδιο, πήρε περίπου το 50%, τα λέμε το 44%, έτσι, είναι τρομερά ανησυχητικό. Λοιπόν, αρχίζουν σε αυτό το κρατήδιο και εξειδικεύουν λίγο τις προτάσεις τους, γιατί τώρα πρέπει να πάνε να δουν και αν μπορούν να κυβερνήσουν. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κυβερνήσουν με την ενοχή ενός άλλου κόμματος, το οποίο προέρχεται από την αριστερά. Θα σας το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτοί τώρα στο συγκεκριμένο κρατήδιο ζητάνε να φύγουν όσοι έχουν έρθει από την Ουκρανία ως πρόσφυγες, ενώ έχουν πόλεμο, γιατί λέει υπάρχουν και ασφαλείς περιοχές στην Ουκρανία, γιατί δεν πάνε να ζήσουν εκεί. Άλλη πρότασή τους είναι το σχολείο να λειτουργεί με ξεχωριστές τάξεις για τους πρόσφυγες, όπου θα τους κάνουν μάθημα πρόσφυγες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ξέρω εγώ, φαντάζομαι έτσι όπως το λένε χοντρικά, ότι έρχονται παιδιά, ας πούμε, από τη Συρία και άλλες αραβόφωνες περιοχές, αραβικές περιοχές, ότι θα κάνουν μάθημα στη γλώσσα τους. Γιατί? Γιατί εδώ είστε προσωρινά, σε ένα-δύο χρόνια θα φύγετε. Δεν υπάρχει λόγος να σας μαθαίνουμε γερμανικά και την κουλτούρα μας. Επίσης προτείνουν ξεχωριστές τάξεις, ξεχωριστή εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία. Αυτό να ξέρετε ότι έχει ευθεία αναφορά στα ναζιστικά πρότυπα, καθώς την περίοδο του Χίτλερ υπήρχε και άσκηση στα μαθηματικά, όπου ο καθηγητής έλεγε στα παιδιά, τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση, έτσι θα την πω χοντρικά. Υπάρχει, λέει, ας πούμε, ένα ίδρυμα στο οποίο, το οποίο μεριμνά για περίπου στην τάδε περιοχή για περίπου 200 αναπήρους, οι οποίοι κοστίζουν τόσο το μήνα, δηλαδή τόσο το χρόνο. Πόσα λεφτά θα εξοικονομούσαμε εάν κλείναμε το ίδρυμα για να μπορέσουμε να αγοράσουμε όπλα? Στο πρόγραμμά του λέει ότι θέλει να αλλάξει και η ύλη του σχολείου. Η ύλη του γερμανικού σχολείου έχει την περίοδο της νατσιστικοποίησης της κοινωνίας και ειδικά μαθήματα για το ότι όλα αυτά είναι προς αποφυγή. Λένε, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα τι έγινε με τον Χίτλερ. Θα πάμε στην περίοδο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου.

τύπο, δεν μας κάνει. Τώρα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο πήρε 5,3, λέγεται BSV, το οποίο κόμμα λέει ότι, τέλος πάντων, τι πάνε απίτυχος προστασίας, μην τους αποκλείουμε, μην είμαστε τόσο εκ προημίου αρνητικοί μαζί τους, μπορεί να γίνει και μια κυβέρνηση πολιτών, να μεταβάλλονται οι πλειοψηφίες. Αυτό λοιπόν το κόμμα, υπάρχει ένα σενάριο ότι όταν γίνει η ψηφοφορία να μην πάει καθόλου στη Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή λείπουν οι 5 έδρες του, μπορεί με τις έδρες που ήδη έχει το FD να βγάλει κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή επί των παρόντων να πάρει το 50%. Όταν θα πηγαίνει όμως στη Βουλή, δεν θα έχει το 50% να περνά τους νόμους του.

Αυτό το κόμμα λοιπόν, το PSV, γεννήθηκε, έγινε το 2024, όταν η επικεφαλής του συγκρούστηκε με την αριστερά και τον Die Linke, αποχάρουσαν στελέχη και βουλευτές που θεωρούσαν ότι η παραδοσιακή γερμανική αριστερά δεν είναι κοντά στα κοινωνικά στρώματα της χώρας, και ενώ λέει έχει αριστερές απόψεις όπως ισχυρό κοινωνικό κράτος, καλύτερη μισθή, καλύτερες συντάξεις, να ελέγχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, να υπάρχουν κρατικές επενδύσεις κτλ., είναι κατά των μεταναστών, απορρίπτει τη λεγόμενη woke ατζέντα, θέλει περισσότερη εθνική κρατική κυριαρχία και οικονομία, και γενικώς, και την πέφτει και στους μετανάστες, είναι ένα καινούριο είδος κόμματος, είναι συντηρητική αριστερά. Επίσης, αυτό το κόμμα με τους 5 βουλευτές είναι κατά το να δίνονται όπλα στην Ουκρανία, ότι πρέπει να τα βρούμε με τη Ρωσία. Είναι καλοί άνθρωποι, γιατί έχουμε προβλήματα μαζί τους.

να γίνονται αυστηρές απελάσεις. Εν ολίγης ένας αχταρμάς, τον οποίο είχαμε συνηθίσει πολιτικώς να το βλέπουμε σε άλλες χώρες και όχι στη Γερμανία, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα μεγάλα κόμματα βρίσκαν ένα... καταλήγανε τέλος πάντων στο κάποιος να μπορέσει να πάρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να μπορεί να κυβερνάει και να υπάρχει και κοινή λογική. Γιατί εδώ τώρα, μα δείτε αυτά τα δύο κόμματα, σε πολλές περιπτώσεις φτιάχνουν μια δική τους λογική και προσέγγιση, όπως η τάξη προσφύγων, σχολεία ειδικά για παιδιά με αναπηρίες, για να μην είναι μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας. Αλλάζουμε θέματα, ερχόμενοι στα δικά μας. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε 150 ανηλίκους οι οποίοι τραυματίστηκαν λίγο, πολύ, περισσότερο ή λιγότερο επειδή έκαναν πατίνι. Επαναλαμβάνω, το πρώτο τρίμηνο για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Αυτή την ώρα που μιλάμε νοσηλεύονται δύο παιδάκια στο νοσοκομείο και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το ένα είναι 16χρονο, χτύπησε στα γλυκά νερά με το πατίνι, και το άλλο κοριτσάκι είναι από την Τίνο, όπου χτύπησε, είναι 14 χρονών. Το κορίτσι από την Τίνο δεν είχε πατίνι. Ανέβηκε στο πατίνι μίας φίλης της, απαγορεύεται το δικάβαλο στα πατίνια. Παιδιά όμως είναι, θεώρησαν ότι έχει πλάκα, πέσανε, δεν φορούσαν κράνη. Το κορίτσι που οδηγούσε δεν τραυματίστηκε σοβαρά, η συνεπιβάτηδα δίνει μάχη. Φυσικά δεν φορούσε κράνος. Ο μπαμπάς δεν την άφηνε να πάρει πατίνι, δεν της επέτρεπε γιατί θεωρούσε ότι ήταν επικίνδυνο. Και δυστυχώς ανέβηκε στο άλλο για να χτυπήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται σε παιδιά κάτω από 17 ετών να οδηγούν πατίνια, και η πλειονότητα είναι σε αυτά τα παιδιά. Και μέχρι τώρα ψάχνω πραγματικά, ας πω, να βρω το καλό που προκύπτει από τα ηλεκτρικά πατίνια. Τι έτσι μισό θετικό που έχουμε στην κοινωνία. Είπαμε στην αρχή και λέγανε και οι ειδικοί ότι θα βοηθήσει τη μικροκινητικότητα. Δηλαδή να μπορούν να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις. Και δεν ξέρω, στην Αθήνα νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος πρέπει να πάει να πάρει ένα δίπλωμα, να ξέρει τα σύνορα.

Μάτα, έτσι δεν είναι. Για τη μικροκινητικότητα και όταν κυκλοφορεί, να κυκλοφορεί όπως και οι άλλοι οι οποίοι οδηγάνε τα μηχανάκια με τα κράνη κτλ. Αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή στον δρόμο έξω να βλέπετε πατίνι και οδηγό, περί αυτού πρόκειται.

Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή τους μεσίτες και αυτούς που πουλάνε σπίτια, για το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα αυξηθεί. Θα πάει στο 15% ο φόρος εάν ο αγοραστής δεν είναι Έλληνας. Επειδή υπάρχει και αυτό το 3% επί του 15%, στο τέλος βγαίνει ένα 15,5% περίπου. Λένε λοιπόν ότι αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και υπάρχουν ήδη επαφές, ανησυχίες και πιέσεις σε project που είναι σε εξέλιξη, τα οποία περιμένουν και από τους ξένους να έρθουν να αγοράσουν τις χιλιάδες νέες κατοικίες που δεν μπορούν να τις απορροφήσουν μόνο οι Έλληνες. Λένε σαν παράδειγμα ότι δεν γίνεται ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 1 εκατομμύριο και, και θα πάει στις 150.000, ενώ πριν ας πούμε ήταν 30.000 ο φόρος του.

Εντάξει, είναι λογική ανησυχία, ειδικά όσοι ξεκινήσανε. Α, τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα στη χώρα, έτσι. Όσοι ξεκινήσανε να κάνουν διάφορα επενδυτικά σχέδια, ήταν ένα νομικό πλαίσιο και είπανε βάσει αυτού πάμε να κάνουμε την επένδυση. Άσχετα τώρα με το αν είναι σπίτια ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει όσο είναι σε εξέλιξη αυτές οι επενδύσεις κάπως να παραμείνουν για το πλαίσιο. Από την άλλη, δεν γίνεται να έρχονται οι ξένοι, οι οποίοι είναι σε διαφορετικές οικονομίες, με διαφορετικές συνθήκες, και να έχουν μαζέψει ειδικά την περίοδο των μνημονίων και της πανδημίας τσάμπα τα σπίτια, και τώρα να μην μπορεί ο Έλληνας να νοικιάσει. Δηλαδή, προχθές κουφάθηκα, είδα ένα σπίτι, όχι αγγελία. Το ενοικιάζεται έξω από το σπίτι, είναι υπόγειο στα Εξάρχεια, 600 ευρώ 50 τετραγωνικά. Και θα τον νοικιάσει κιόλας. Οπότε πολύ χοντρικά θα έλεγα μπαίνει ένα δίλημα. Να πονέσει η τσέπη του ξένου ή να δούμε μπας και βρεθεί καμιά λύση για τον Έλληνα. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι πάντοτε να κάπως να εξυπηρετηθούν οι ντόπιοι, όχι να εξυπηρετηθούν. Θα τα πάρουν όλοι ακριβά τα ακίνητα και οι Έλληνες. Να υπάρχουν. Και υπάρχει άλλη μια πρόταση, η οποία διατυπώνεται τώρα λίγο υπογείως και τα λοιπά, ότι ναι, να μπει αυτό το 15%, αλλά να έχει ένα πλαφόν, δηλαδή ότι σπίτια που κάνουν μέχρι 500.000 και από εκεί και πάνω, πάνω από τις 500.000, να είναι όπως είναι μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι κοψωμιά, δηλαδή μην πάρουμε ένα σπίτι του εκατομμυρίου. Να έρχονται με αυτά παίρνουν ξένοι.

υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, διότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Αύριο θα παρουσιάσει το καινούριο iPhone το αναδιπλούμενο. Τα γνωστά, η εταιρεία μετράει ανάποδα, αυτό, αγωνία σε όλο τον κόσμο, πώς θα είναι, πώς θα κάνει, πώς θα ράνει. Προσπαθώ να δω την τιμή τόση ώρα, πώς θα κάνει. Α, μάλιστα, πόσο.

άλλη μια συζήτηση τώρα. Δεν ξέρω καν γιατί γίνεται πραγματικά. Είναι πότε ζούσαμε καλύτερα, το 2019 ή το 2026. Βοηθήστε με. Γιατί καμιά φορά έτσι όπως γίνονται οι κουβέντες, χάνουμε και χάνουμε τον οδηγό. Υπήρχε σε κάποια αυτές τις περιόδους Πασόκ. Γιατί δεν έχω καταλάβει καλά από τα συφραζόμενα, μόνο τότε ζούσαμε καλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συζήτηση δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Για το αν μια οικονομία, μια χώρα και μια κοινωνία πάει καλύτερα ή χειρότερα, υπάρχουν δείκτες. Οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεν λένε ψέματα ποτέ. Για ποιο λέω? Γιατί είναι πάρα πολλοί. Δεν παίρνεις έναν, παίρνεις πάρα πολλούς. Τώρα αν έχουμε καταφέρει από το 2019 μέχρι σήμερα, με τόσες θυσίες που γίνανε από το 2009 και τα πράγματα να είναι χειρότερα, μπράβο μας.

Λοιπόν, θα σας πούμε και μετά, δεν ξέρω αν το ανέφεραν και οι συνάδελφοι, υπάρχει περίπτωση του Chris Rockos, είναι ένας ιδρυτής που είναι σε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο, πολύ ισχυρός οικονομικός παράγοντας της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος φεύγει από τη Βρετανία γιατί αυξήθηκαν οι φόροι. Στο επίπεδό του αυξήθηκαν οι φόροι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς πρέπει να σκέφτεται και μια χώρα γενικά τι γίνεται όσον αφορά στη φορολόγηση του πολύ υψηλού κεφαλαίου. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μια άνεση που οι υπόλοιποι δεν την έχουμε. Α, σου λέει δεν μου αρέσει πάρα πολύ στο Μονακό. Με ζορίζουνε, πάω στο Κάπρι. Αλλά παίρνω και το πορτοφόλι μας. Λοιπόν, ένα λεπτάκι έχει μείνει. Αφήνουμε αυτό το ωραίο κλασικό τραγούδι. Να πάμε μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Στο Ελ Αλαμέ είναι ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επαφές και με την ηγεσία της χώρας. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Εκρήξεις σε Ομόνια και πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πλησιάζει στα 98 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Βρετανία σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου A24 News. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ertus Radio 105,8. Και τι λέτε να πάμε για το δεκάλεπτο της ημέρας. Στο νούμερο 10 μια συζήτηση που παρατηρούμε όχι μόνο στο social media και στα μέσα ενημέρωσης για το αν οι καλλιτέχνες έχουν ηλικία. Αφορμή είναι η κριτική που ασκήθηκε στο Πάριο. Ειλικρινά, τι συζήτηση είναι αυτή? Ένας καλλιτέχνης, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης, αποφασίζει να δώσει μια συναυλία ή να εμφανιστεί σε ένα κέντρο. Όποιος θέλει πάει, όποιος δεν θέλει δεν πάει. Όποιος διαφωνεί μένει σπίτι του. Αλλά μένει στο σπίτι του, ανοίγει το κομπιουτεράκι του και αρχίζει και βγάζει όση χολή έχει. Οι υπόλοιποι τώρα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση γύρω από αυτό. Στο νούμερο 9, ένας 33χρονος ο οποίος δηλώνει influencer εδώ, στην όμορφη Αττική, συνελήφθη με την κατηγορία ότι εξέδιδε 2 16χρονες. Εντάξει, δεν τον λες και influencer. Από εκεί ψάρευε ή φέρεται να ψάρευε τα κορίτσια και μετά συνέχισε την κανονική του δουλειά που έχει άλλη ονομασία. Στο νούμερο 8, ο Walkup, το playmaker του Ολυμπιακού που τελικά έκλεισε στο Ντουμπάι, στο οποίο πήγε επειδή εκεί του έδιναν περισσότερα χρήματα, όχι επειδή δεν ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Να σας θυμίσω ότι ο Walkup είναι αυτός ο οποίος πήγαινε και έκανε υποτιμητικά την κίνηση του χρήματος και απαξιωτικά στο Σλούκα όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό για να του πει ότι προτίμησε το χρήμα από την ομάδα. Αλλά το άτιμο το χρήμα. Στο νούμερο 7, ο Γερμανός Καγκελάριος που είπε ότι για τις εκλογές της Αξονία είμαστε σοκαρισμένοι. Τι ευνηδιάστηκε δηλαδή, τώρα το συνειδητοποίησε? Γιατί τώρα είναι αργά, έπρεπε να έχει χτυπήσει το 112 10 χρόνια νωρίτερα. Στο νούμερο 6, ο πάλι ο κύριος Μέρτς, για τον οποίο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν «Ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση». Νομίζω ότι λογικά αυτός θα φύγει από το κόμμα του πιο γρήγορα από ότι με τη Λίμπαρα από τον Ολυμπιακό. Στο νούμερο 5, δασκάλα στον αποκόρο μηχανείων, η οποία πήρε τη μετάθεσή της, πήγε η κοπέλα μαζί με το παιδάκι της, γιατί 1η Σεπτεμβρίου έπρεπε η εκπαιδευτική να είναι στη θέση τους, δεν βρήκε σπίτι το οποίο να μην είναι Airbnb και κοιμήθηκε σε μία σκηνή. Και Κρήτη και διακοπάρες και σκηνάρες, άλλοι παρακαλάνε να το ζήσουν. Και εργασία και μέθεξη με τη φύση. Τι άλλο να κάνουμε? Η πλάκα θα είχε να την κυνηγάγαν και από εκεί επειδή απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ. Στο νούμερο 4, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι ο Σαμαράς έβγαλε χολή και θα μας κάνει καλό. Άμα ναι, δεν σας κάνει καλό, αφήστε το να κάνει και το κόμμα. Θα χορτάσετε χολή και καλοσύνη. Στο νούμερο 3, η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του Οικονομίδη είναι η ελληνική πρόταση για τα Όσκαρ. Και αν κάποιος αναρωτιέται γιατί δεν στέλνει με τον Καποδίστρια, η απάντηση νομίζω είναι σχετικά απλή. Γιατί δεν προτείνεται για τα Όσκαρ όποια ταινία έχει τα περισσότερα εισιτήρια, αλλά όποια είναι καλύτερη. Στο νούμερο 2, ο Κουμπαράς για τους νέους. Παρά τις ενστάσεις, τις δεύτερες σκέψεις κτλ., νομίζουμε ότι είναι από τα καλύτερα μέτρα που έχουμε ακούσει εδώ και αρκετό χρόνια, γιατί ενισχύει και λίγο την ιδέα της αποταμίας να πάει κάτι στην άκρη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα παιδιά όταν πηγαίνουν 18 να βρίσκουν ένα ποσό που θα τα βοηθήσει είτε να σπουδάσουν είτε να αισθάνονται μια ασφάλεια ή να βοηθήσουν και την οικογένειά τους. Αν τα είναι σημαντικό ή τόσο όσο ακούγεται σήμερα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι αγοραστική δύναμη θα έχει μετά από 18 χρόνια. Αλλά όσοι φτάσαμε τα 18 και δεν είχαμε λεφτά ούτε για σινεμά, νομίζω δεν θα μας χάλαγε να υπάρχει κάτι στην τράπεζα. Βέβαια, μια απορία την έχω. Στους πολύτεκνους, μήπως πρέπει η πολιτεία να δίνει από μόνη της αυτά τα χρήματα κάθε μήνα? Είναι δυνατόν μια πολύτεκνη οικογένεια, ας πούμε με 4 παιδιά, γιατί μπάνξει και παραπάνω, να έχει και 400 ευρώ κάθε μήνα για τον Κουμπαρά?
Και στο νούμερο 1 ξεχωρίζουμε τους Σέρβους, οι οποίοι χθες κυδέψανε τον Μλάντιτς, ο οποίος όμως έχει καταδικαστεί για αποδεδειγμένα εγκλήματα πολέμου. Συγγνώμη, αλλά εάν ο ήρωάς σου είναι εγκληματίας πολέμου, ναι, έχεις ιστορία, αλλά όχι για να καμαρώνεις.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά, είναι ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή των ιδιοκτητών ακινήτων. Να δούμε πώς βλέπουν αυτή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τι περιμέναν, τι ακούσανε και ποιες είναι οι προσδοκίες τους. Καλημέρα, κύριε Παραδιά.
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα. Πριν από λίγη ώρα, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου σχετικά με το θέμα με το οποίο με ρωτάτε. Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έγκθια για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι, το να είναι ένα παιδί 18 χρονών να βρεθεί με ένα κεφάλαιο τέτοιο που να μπορεί να ξεκινήσει στη ζωή του. Αυτή τη στιγμή σε όλες τις αναλύσεις που κάνουν για τα στεγαστικά προγράμματα είναι ότι τα νέα ζευγάρια δεν έχουν ένα για να πάνε στον τραπεζικό δανεισμό και να χτίσουν δικό τους σπίτι, δεν έχουν ένα μέρος κεφαλαίου δικό τους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Συνεπώς είναι πολλά τα εύσημα που θέλουμε να απονείμουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Που αφορά γενικότερα την κοινωνία και όχι μόνο βεβαίως τους ιδιοκτήτες.
0: Εντάξει, βάλατε όμως μια παράμετρο ότι αν δεν ξέρουμε τώρα τι αγοραστική δύναμη θα έχουν αυτά τα λεφτά σε 18 χρόνια, έτσι δεν είναι. Αν υποθέσουμε όμως ότι χοντρικά είναι ό,τι είναι σήμερα 50.000, δύο παιδιά που στα 25-27 δεν τα έχουν πειράξει, έχουν ένα κεφάλαιο να δώσουν την προκαταβολή, έτσι. Όταν θέλουν να κάνουν το ξεκίνημά τους.
1: Ακριβώς αυτό είναι και εγώ πιστεύω καταρχήν το εξής. Ότι αν η οικογένεια ελληνική πιστεί να ανακαλύψει και πάλι την αξία της αποταμίευσης, αυτό θα είναι μια πραγματική κοινωνική επανάσταση. Πραγματικά. Αυτό που ήταν δεδομένο.
0: Εντάξει, επιτρέψτε μου όμως και το σχόλιο ότι δεν αρκεί να ανακαλύψει την αξία της αποταμίευσης, αλλά να περισσεύει και τίποτα για αποταμίευση.
1: Ναι, σωστό, συμφωνώ. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι η αποταμίευση αυτή τη στιγμή έχει χαθεί από τα ραντάρ της κοινωνίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ας πάμε όμως τώρα στα δικά μας. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά. Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Δηλαδή και τα σπίτια των 3 ετών και των 2 ετών και των 1 έτος και των 0 ετών. Και κάθε σπίτι που αυτή τη στιγμή ιδιοκατοικείται και ο ιδιοκτήτης του φεύγει από το σπίτι αυτό να πάει να κάτσει σε κάποιο άλλο. Γιατί αντί να το κλείσει ή να το βάλει να το πουλήσει, να μην το βγάλει στην αγορά των μισθώσεων της μακροχρόνιας μίσθωσης με 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Ένα νεόδημητο σπίτι που κατασκευάζεται τώρα, αντί να το κρατήσει κλειστό αυτός που το έχει, γιατί να μην το βγάλει 3 χρόνια χωρίς φόρο. Σπίτια θα βγουν στην αγορά. Κάποιος που κληρονόμησε ένα σπίτι που είναι άδειο και παρατημένο από καιρό. Έτσι. Και που να έχετε υπόψη σας ότι δεν μετράει το χρονικό διάστημα που το είχε αυτός από τον οποίο κληρονομήθηκε το σπίτι αυτό στο κενό. Γιατί να μην το βγάλει και αυτός να το φτιάξει και να το βγάλει στην αγορά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κοιτάξτε, λέτε κάτι το οποίο έχει τη λογική της αγοράς. Δηλαδή, ότι όσο πιο πολλά σπίτια υπάρχουν στην αγορά, αναγκαστικά τα νίκια ή θα κρατηθούν σε λογικά όρια και μπορεί να μειωθούν.
1: Θα μειωθούν.
0: Αν φορολογήσουμε τα κλειστά ακίνητα, πετύχουμε ακριβώς το ίδιο.
1: Όχι. Θα σας πω γιατί.
0: Αντί να χαρίζεις 3 χρόνια φόρο, να του λες, επειδή το έχεις κλειστό, τριπλασιάζουμε τον ένφια.
1: Κοιτάξτε κάτι. Όποια κυβέρνηση επιχειρήσει να εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο κύριο στόχο.
0: Το οποίο εφαρμόζεται στο εξωτερικό.
1: Μπορεί να εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, αλλά εκεί, σε άλλες χώρες εκεί η ιδιοκτησία δεν είναι μικρο ιδιοκτησία. Ανήκει σε εταιρείες μεγάλες, ανήκει σε άλλου είδους κεφαλικούς οργανισμούς. Εδώ έχεις να κάνεις με μικροδιοκτήτες εδώ πέρα μέσα. Όποια κυβέρνηση επιχειρήσει να εφαρμόσει το ίδιο μέτρο έχει βάλει υποψηφιότητα για αντιπολίτευση. Σας το λέω ξεκάθαρα. Έτσι, δηλαδή, περισσότερο θα θυμώσει τον κόσμο αυτό παρά θα ανοίξει τα σπίτια ένα τέτοιο μέτρο. Γι' αυτό και δεν υιοθετείται κιόλας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υιοθετείται. Πολλές φορές έχει μπει στο δημόσιο διάλογο, τι λέτε εσείς να το κάνουμε αυτό και λοιπά. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, γιατί εδώ έχει να κάνει με μικροδιοκτήτες. Θα τα βάλει λοιπόν με όλο τον κόσμο, με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Θα τιμωρήσει το φτωχό, γιατί είναι φτωχός και δεν έχει λεφτά να ανακαινήσει το σπίτι, δεν βγάζει στην αγορά. Να σας το πω έτσι. Δεν θα είναι λοιπόν αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Αυτό που είναι αποτελεσματικό είναι το κίνητρο και όχι η τιμωρία. Εμείς λοιπόν λέμε, πες σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο είναι ξενίκιαστο, σε όποιον και να ανήκει, βγάλει το νίκιασέ το για 3 χρόνια στη μακροχρόνια. Μόνον έτσι θα αυξηθεί η προσφορά. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. δεν έχει βρεθεί διαχρονικά από τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές. Αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε και λέμε: σπίτια υπάρχουν, είναι κλειστά. Για ποιους λόγους είναι κλειστά? Για αυτό το λόγο που είπαμε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο. Γιατί η φορολογία θα έπρεπε να μειωθεί? Εμείς λέμε να μειωθεί κατά 5% και στα άλλα τρία κλιμάκια, εκτός από το μεσαίο που μειώθηκε. Και εμείς λέμε επίσης και κάτι άλλο: ότι έχει δρομολογηθεί η βάση δεδομένων για την πιστολιπητική αξιολόγηση κάθε συναλλασσομένου σε αυτή τη χώρα. Αυτό θα πρέπει το συντομότερο να εφαρμοστεί και για τους υποψήφιους ενοικιαστές. Θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Αμέσως θα ευνοηθούν οι πραγματικοί ενοικιαστές έναντι αυτών των δίθεν ενοικιαστών κάποιων παραβατικών στοιχείων που μπαίνουν μέσα στα σπίτια με το εξαρχής. Με την εξαρχή πρόθεση να πληρώσουν απολύτως τίποτα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν εργαλεία πια για αυτούς που λέτε. Εντάξει, υπάρχουν,
1: αφού υπάρχουν εργαλεία να τεθούν στη διάθεση, δεν μπορεί αυτά να τα έχουν στη διάθεση μόνο οι τράπεζες. Που οι οποίες για να σου δώσουν 5.000 ευρώ το δάνειο, ξέρω το
0: παραδιά. Εντάξει, δεκτά όλα αυτά, τα ακούμε που λέτε και τα λοιπά.
1: Αν είναι ο ιδιοκτήτης ο οποίος θα δώσει ένα σπίτι που κάνει 200.000, 300.000, δεν ξέρει τίποτα για τον ενοικιαστή του, έτσι είναι.
0: Πάντως, έχω την εντύπωση ότι η Πομιδά, η οποία υπερασπίζεται τους ιδιοκτήτες και την έννοια της ιδιοκτησίας και τα λοιπά, κάνοντας προτάσεις πολύ συγκεκριμένες κάθε φορά, δεν είσαστε μόνο. Δεν ακολουθείτε μια κριτική αφοριστική προσέγγιση, έχετε τις προτάσεις σας.
1: Και είμαστε από τις λίγες οργανώσεις.
0: Και είσαστε αφοριστικοί απέναντι στους κακούς ενοικιαστές. Αλλά δεν έχετε τίποτα να πείτε για τους κακούς ιδιοκτήτες. Και για μένα, κακός ιδιοκτήτης είναι αυτός που έρχεται, σου δείχνει το χρέπι του, το χρέπι που θα έπρεπε να ντρέπεται να στο δείξει, εκμεταλλευόμενος την ανισορροπία της αγοράς. Και σου λέει και ένα ποσό. Και σου ζητάει και ένα ποσό το οποίο τελικά αρκετοί το δίνουν ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή και τα μέλη σας κάπως πρέπει να τα εκπαιδεύσετε.
1: Μας παρακολουθείτε, αλλά όχι και εντελώς. Γιατί αν μας παρακολουθούσατε ακόμη πιο κοντά, θα βλέπατε ότι εμείς λέγαμε το εξής. Πρώτον, μην βγάζεις ένα σπίτι που να είναι ακατάλληλο σε καμία περίπτωση και ανασφαλές. Δεύτερον, λέμε, μην επιδιώκεις όνει και καλά ένα μεγαλύτερο ενίκιο. Όσο μεγαλύτερο το ενίκιο, τόσο μεγαλύτερη η ανασφάλειά σου. Ειδικά στο θέμα των φοιτητικών μισθώσεων, το έχουμε επισημάνει 100 φορές. Όποιος νομίζει ότι είναι ξύπνιος και μάγκας και θα φουσκώσει ένα σπίτι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενίκιο, σε ένα φοιτητή, στους γονείς ενός φοιτητή, σε ένα μήνα, ενάμιση, μόλις ο φοιτητής μάθει τι γίνεται στην πόλη και βρει μια φιλία, μια συγκατοίκηση, ένα αίσθημα, οτιδήποτε, τον εγκατέλειψε στα κρύα του λουτρού αυτόν που το χρέωσε το σπίτι πανάκριβα πάνω στη σεζόν, τον αφήνει λοιπόν χωρίς σπίτι γιατί θα σηκωθεί να πάει εκεί που θα συγκατοικήσει. Το έχουν πάθει πάρα πολύ και τους έχουν προειδοποιήσει. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του καλού ενοικίου, του μεγάλου ενοικίου. Είμαστε υπέρ του καλού ενοικιαστή. Και εμείς θέλουμε το κράτος να μας δώσει το δικαίωμα αυτός που είναι καλός ενοικιαστής να μας το δηλώνει, να μας το δείχνει, να μας το αποδεικνύει με μια κίνηση.
0: Πάντως δεν υπάρχει, ακριβώς λόγω της μικροϊδιοκτησίας που είπατε, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα του ιδιοκτήτη στην Ελλάδα.
1: Ναι, πρέπει να αποκτηθεί όμως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το συντομότερο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά. Σχολιάζοντας βέβαια τη γενική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στα ακίνητα και τις προτάσεις που έχει, που επιμένει ότι για να ανοίξουν τα κλειστά πρέπει να επεκταθεί η φοροαπαλλαγή αυτών που ανοίγουν τα κλειστά. Βέβαια, για να ανοίξεις ένα κλειστό σπίτι, συνήθως πρέπει πρώτα να ρίξεις λεφτά μέσα σε αυτό το σπίτι, να μπορέσει να γίνει αξιοπρεπές για τον ενοικιαστή και μετά να το βγάλει στην αγορά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας λόγος για να υπάρχει και αυτή η φοροαπαλλαγή είναι ότι αυτά τα λεφτά τα οποία θα πλήρωνε στο φόρο μπορεί κάποια από αυτά να ρίξει στην αναβάθμιση του σπιτιού. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπουλο, οικονομικό συντάκτης, ο οποίος θα μας πει για το σπίτι μου 3. Καλημέρα, Άκη.
2: Καλημέρα και από μένα, Δημήτρη. Λοιπόν, έρχεται ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο θα διαδεχτεί, είχε κυκλοφορήσει ως πληροφορία, θα διαδεχτεί το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, τα δύο προηγούμενα προγράμματα, μέσω των οποίων αθρηστικά περίπου 23.000 νοικοκυριά, ζευγάρια, είτε ζευγάρια μόνο τους, είτε με παιδιά, βρήκανε σπίτι. Και τώρα με το σπίτι μου 3, ο στόχος είναι περίπου άλλες 17 με 20.000 νοικοκυριά, δηλαδή να πάμε συνολικά και από τα τρία προγράμματα στα 40.000 σπίτια μίνιμουμ. Η διαφορά με τα προηγούμενα προγράμματα είναι, η φιλοσοφία είναι η ίδια, αυτό που αλλάζει είναι η περίμετρος, δηλαδή θα μπορούν να μπουν μέσα περισσότεροι άνθρωποι, διότι χαλαρώνουν λίγο τα διάφορα κριτήρια. Δηλαδή θα μπορούν με το σπίτι μου 3, όταν ανοίξει το πρόγραμμα, ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά όταν ανοίξει θα μπορούν να μπουν μέσα και μέχρι 55 ετών. Μέχρι τώρα για το σπίτι μου 2 το όριο ήταν μέχρι τα 50. Πρώτη αλλαγή λοιπόν αυτή, άρα περισσότερος κόσμος μπορεί να μπει να κάνει αίτηση. Δεύτερη αλλαγή, όταν είσαι ζευγάρι και έχεις παιδιά, μέχρι τώρα το εισόδημά σου, το εννοώ το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξανόταν κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα θα προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λίγο υψηλότερα εισοδήματα που στο σπίτι, τα οποία στο σπίτι μου 2 το έχαναν το δικαίωμα, τώρα στο σπίτι μου 3 μπορούν να μπουν. Επίσης, στο σπίτι μου 2 το μέγιστο δάνειο που μπορούσες να πάρεις, και πάντα βέβαια με δεδομένο ότι σου χρηματοδοτούσε η τράπεζα μέχρι και το 90% της αξίας του σπιτιού, αλλά πάμε λοιπόν να δούμε, το μέγιστο δάνειο που μπορούσες να πάρεις ήταν 190.000 ευρώ, τώρα ανεβαίνει στις 230.000 ευρώ. Άρα μπορείς να πάρεις δάνειο για λίγο ακριβότερο σπίτι, αν θέλεις, σε μια άλλη περιοχή, ή να είναι λίγα τετραγωνικά παραπάνω.
0: Είναι 20% παραπάνω.
2: Είναι υπόθεση. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το σπίτι μου 2. Γι' αυτό και η εκτίμηση είναι ότι στο σπίτι μου 1 μπήκανε 9.000 δικαιούχοι. Στο σπίτι μου 2 μπήκαν 14.000 δικαιούχοι, άρα 14 και 9, 23.000. Και η εκτίμηση είναι ότι στο σπίτι μου 3 θα πάμε λίγο πιο πάνω, μπορεί να πάμε 17, 18. Υπάρχει και μια αισιόδοξη αυτή ότι μπορεί να πιάσουμε και τις 20.000. Γι' αυτό λέω ότι συνολικά από τα 3 προγράμματα, 40.000 νοικοκυριά, ίσως και λίγο παραπάνω, θα καταφέρουν να βρουν το σπίτι τους με ευνοϊκούς όρους, σημαίνει επιδοτούμενο επιτόκιο, όχι καθόλου επιτόκιο, αλλά επιδοτούμενο επιτόκιο από το κράτος, που σημαίνει ότι η τελική δόση θα βγει, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον αυτό ισχύει, βγαίνει μικρότερη από το ενίκιο. Δηλαδή το ίδιο σπίτι που βλέπει ένα νοικοκυριό και λέει «Α, θέλω να το αγοράσω». Το ίδιο σπίτι, αν προσπαθούσε να το νοικιάσει, το κόστος για το ενίκιο θα ήταν μεγαλύτερο από τη δόση του δανείου. Και συν βέβαια ότι στο δάνειο το σπίτι τελικά είναι δικό σου, ενώ στο ενίκιο δεν είναι ποτέ δικό σου.
0: Ναι. Είναι και μπορεί να σταφέρει και η ζωή τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρεις, να έχεις τη δυνατότητα να το τελειώσεις και γρήγορα.
2: Μπορεί, εντάξει, μπορεί, γιατί όχι.
0: Δεν ξέρεις. Βέβαια, σπίτια υπάρχουν. Θα μου πεις, είναι πανελλαδικό το πρόγραμμα, έτσι.
2: Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα.
0: Το πρόγραμμα, λέω. Είναι για όλη τη χώρα, δεν είναι.
2: Το πρόγραμμα είναι για όλη τη χώρα. και μάλιστα, αν δούμε τα στοιχεία από το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, πάρα πολλά νοικοκυριά, πάρα πολλά ζευγάρια που πήραν σπίτι ήταν από την περιφέρεια. Δηλαδή, εντάξει, και εδώ στην Αττική έγινε δουλίτσα, αλλά πάρα πολλά ζευγάρια βρήκαν σπίτι στην περιφέρεια. Υπάρχουν ευκαιρίες στην περιφέρεια, υπάρχουν περιοχές στην περιφέρεια που η προσφορά καλύπτει τη ζήτηση, άρα δεν έχουμε τη ζήτηση, γιατί το πρόβλημα είναι όταν η ζήτηση ξεπερνάει την προσφορά. Όταν συμβαίνει το αντίθετο, όταν η προσφορά ξεπερνάει τη ζήτηση, για τους υποψήφιους αγοραστές είναι πάρα πολύ ωραία. Για τους ιδιοκτήτες ενδεχομένως δεν είναι, γιατί οι τιμές δεν ανεβαίνουν, οπότε δεν μπορούν να πουλήσουν τα σπίτια τους σε μια ψηλή τιμή. Αλλά
0: όχι, δεν είναι και το πρόβλημα το οικονομικό, γιατί δίνει 230.000 το κράτος. Αν κάποιος έχει να βάλει και λεφτά, ξέρω εγώ, να πάει στις 250-260, ας πούμε, ισχυρίζονται πια οι κατασκευαστές ότι για τα καινούργια τουλάχιστον τους κοστίζει 2.400 με 2.500 το τετραγωνικό. Που σημαίνει ότι μόνο το κόστος τα κάνει απαγορευτικά τα καινούργια στην Αττική.
2: Έτσι κι αλλιώς το σπίτι μου 3 απευθύνεται σε σπίτια τα οποία έχουν κατασκευαστεί μέχρι και το τέλος του 2007.
0: Είναι για παλιά. Α, δεν το είχαμε πει αυτό.
2: Ναι, ωραία. Ναι. Είναι για σπίτια πριν το 2007. Άρα όχι αετίας. Σπίτια της τελευταίας περίπου 20 ετίας. Τα σπίτια της τελευταίας 20 ετίας μένουν εκτός. Από το 2007 και πίσω. Βέβαια υπάρχουν και σπίτια που είναι πριν το 2007 και είναι πολυτελούς κατασκευής και είναι ακριβά και όντως είχαν κόστος κατασκευής υψηλό και προφανώς αυτά τα σπίτια είναι δύσκολο να πάει κάποιος να τα πάρει μέσω τέτοιων προγραμμάτων. Τώρα, το αν η προσφορά στην Αττική, στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αρκετή, όχι, δεν είναι αρκετή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και αλλού μπορώ να σου πω, και στην Πάτρα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, η προσφορά δεν είναι αρκετή. Η ζήτηση έχει ανέβει. Γιατί έχει ανέβει? Για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Γιατί καταρχάς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από φοιτητές. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από ανθρώπους επενδυτές του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης.
0: Νομίζω έχουμε και μια μαζική έξοδο των παιδιών από τα σπίτια τους. Δηλαδή μένανε μέχρι μια κάποια ηλικία, τώρα θέλουν να φύγουν το δικό τους σπίτι.
2: Ναι, σωστό.
0: Και άλλη μια παράμετρος που δεν τη συζητάμε καθόλου είναι η άνηση κατανομή των τετραγωνικών. Δηλαδή, ναι. Χειρεύει κάποιος, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι 130-140 τετραγωνικών, μένει αυτός εκεί, μόνος του, σε κάποια ηλικία, και τα παιδιά του μένουν στα 70 τετραγωνικά που προσπαθούν να αγοράσουν. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό, αλλά είναι ένα πραγματικό ζήτημα που αξίζει λίγο κάποια στιγμή να το δούμε. Τα τετραγωνικά δεν μοιράζονται καλά.
2: Ναι, εννοείς πάντα ότι δεν υπάρχει η σωστή αντιστοίχηση αυτού που λέμε άνθρωπος σε πόσα τετραγωνικά.
0: Ναι, δεν έχω. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να παρεύει το κράτος. Είναι θέμα δικής μας κουλτούρας. Έτσι, αν κάποιος που είναι το σπίτι του, το αγόρασε, τα αγαπάει, μπορεί να αποδειχθεί ότι σε πολύ μεγάλη ηλικία μπορεί να πάει σε ένα 50 τετραγωνικά για να πάνε οι άλλοι στο μεγάλο που δημιουργούν την οικογένεια. Δεν είναι θέμα κρατικής παρέμβασης αυτό, έτσι.
2: Όχι, αυτό δεν λύνεται με κρατική παρέμβαση. Δεν λύνεται με κρατική παρέμβαση και να υποχρεώσεις τον άλλον να ανοίξει το κλειστό του σπίτι. Μπορείς να του δώσεις κίνητρα, αλλά κάποιος ο οποίος βρέθηκε με ένα σπίτι στα χέρια του από τους γονείς του ή από κάποιον άλλον συγγενή.
0: Και πολλές κληρονομίες πια. Ακούς, είναι και κληρονομίες.
2: Ναι, υπάρχουν. Όσοι τις αποδέχονται βέβαια, γιατί υπάρχουν τα τελευταία χρόνια είχαμε και πολλές αποποιήσεις κληρονομιών. Διότι οι κληρονομίες από πίσω έχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι αν υπάρχουν χρέη, τα κληρονομείς και αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχουν χρέη, οι αποδοχές κληρονομιών και οι μεταβιβάσεις και οι γονικές παροχές και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος. Υψηλό κόστος και για την τακτοποίηση. Okay. Ένα κίνητο πλέον από ένα γονιό σε ένα παιδί δεν περνάει έτσι απλά. Θέλει μελέτες, θέλει μηχανικούς, θέλει εκθέσεις μηχανικού, θέλει κόστος συμβολογραφικής πράξης, θέλει πολλά. Άρα πρέπει αυτά τα δύο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν σπίτια τα οποία περνάνε από τους παλαιότερους στους νεότερους και οι νεότεροι δεν τα αξιοποιούν. Παραμένουν κλειστά. Οπότε. Εκεί, ούτε αυτό μπορεί το κράτος με το ζόρι να το επιβάλλει, απλώς δίνει κάποια κίνητρα. Θυμίζω ότι τρέχει ήδη ένα πρόγραμμα και θα παραταθεί και για του χρόνου, το οποίο σε απαλλάσσει από το φόρο εάν έχεις ένα κλειστό σπίτι και το νοικιάσεις, το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση και το νοικιάσεις για τουλάχιστον 3 χρόνια, σε απαλλάσσει από τον φόρο. Αυτό είναι ένα κίνητρο να το βγάλεις στην αγορά. Αλλά να σε υποχρεώσει να το ανοίξεις το σπίτι στο κλειστό, αυτό δεν υπάρχει τρόπος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, ο Άκης Θανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, για το σπίτι μου 3, το καινούριο πρόγραμμα το οποίο έρχεται για την αγορά κινήτων. Εντάξει, τώρα με το επιδοτούμενο επιτόκιο το κάνει πολύ χαμηλή τη δόση. Με το αν πήγαινες να πάρεις κανονικά μόνος σου ένα δάνειο και αν στο Εθνική Τράπεζα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιο στο θερινό προεδρικό θέρετρο του El Alamein. Σήμερα ο Πρωθυπουργός για επαφές με την Αιγυπτιακή ηγεσία και τη συμμετοχή του σε άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στόχος της συνάντησης είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ενώ στις 1:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνιας και στον Άγιο Παντελεήμονα, από τις οποίες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστοι έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και πέταξαν στο εσωτερικό εκρηκτικά αντικείμενα, πιθανώς χειροβομβίδες. Τρεις δράστες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμά του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Συμφωνία με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο και πάνω από τα 98 δολάρια το Brent. Σχέδιο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εν ώψη του χειμώνα διερευνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις μεταφορές σιτηρών, όπως αποκάλυψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Άξιος. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα η Βρετανία ανακοινώνει πακέτο 100 εκατομμυρίων λιρών για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και πύραυλοι Patriot. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στη Γερμανία η εκλογική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα μεγάλα κόμματα να αποκλείουν κάθε συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο του λεγόμενου τείχους προστασίας. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς σημείωσε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Βανδαλισμοί σημειώθηκαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι δράστες ξύλωσαν το σύστημα εισόδου.
0: καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά από τις 11. Earth News Radio 105,8. Για να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας εδώ που ζω λέει, κάθε μέρα βλέπω παιδάκια 8, 9, 10, 11, 12 χρονών με πατίνια. Έχουν ψηφίσει κανόνες και τα λοιπά, από πότε είναι σε ισχύ, έχουν ψηφίσει, απαγορεύεται κάτω από 17 ετών, δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Μετά και το άλλο θέμα, είπα νηψιά μου στην Αθήνα, σπίτι 50 τετραγωνικών, 600 ευρώ και κάναμε τεράστιο παζάρι για τα 540. Μάλιστα. Και επειδή ο φίλος ζει στη Λευκάδα, μας λέει, ακούγοντας το τελευταίο θέμα, ότι εδώ που είμαστε δεν υπάρχουν σπίτια, όλα είναι, λέει, για τουρίστες, και βλέπουμε αγγελίες σε κολόνες, οι social media, που λέει νοικιάζεται σπίτι από 30 Σεπτεμβρίου ως 30 Μαΐου.

0: θα δούμε τα υπόλοιπα μηνύματα στη συνέχεια και είναι αρκετά για να μην καθυστερούμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Πάνος, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλά.
0: Λοιπόν, δεν ήξερα ότι υπάρχει Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει από το 2015 στην Ελλάδα με πολύ πολύ πλούσιες δράσεις και έτσι αυτή την ατζέντα την έχει στηρίξει πολύ στα χρόνια. Τώρα παγκόσμια, είμαι και μέλος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού που υπάρχει στην Ουάσιγκτον από παλιά τα χρόνια. Αυτή η ατζέντα εδώ και 20 χρόνια ας πούμε, προσπαθεί να στηρίξει έτσι τη χρηματοοικονομική παιδεία από νωρίς στη ζωή, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν καλές επιλογές σε όλα τα στάδια της ζωής τους γύρω από τα χρηματοοικονομικά τους.
0: Ωραία. Να το συζητήσουμε στη συνέχεια για να πούμε το θέμα που νομίζω σας βοηθάει. Θέλαμε να συζητήσουμε και με έναν οικονομολόγο το θέμα του κουμπαρά, της αποταμίευσης δηλαδή, τον οποίο εξήγηλε η κυβέρνηση. Δεν ξέρω την ηλικία σας. Εμείς μεγαλώσαμε να γράφουμε εκθέσεις για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, για την αξία της αποταμίευσης και καλύτερα να κερδίζει και ένα κουμπαρά.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι κομμάτι, είμαι λιγότερος, δεν είμαι κομμάτι αυτής της γενιάς, δηλαδή δεν έχω ανάμεση του κουμπαρά, αλλά εμένα με κατέστρεψε μάλλον ο πατέρας μου που ήταν τραπεζικός και στα 4 μου χρόνια μου άνοιξε το πρώτο βιβλιάριο, τον πρώτο τραπεζικό λογαριασμό. Τότε στη δεκαετία του 80 τα επιτόκια ήταν πολύ ψηλά, ήταν 15-20% και θυμάμαι κάθε πρωτοχρονιά που έβαζα τα χρήματα από τα κάλαντα ότι ήμουν το πιο χαρούμενο τετράχρονο παιδί που κοιτούσε πώς αυξάνονταν αυτή τη μαγική δύναμη του τόκου, πώς αυξάνονταν οι καταθέσεις μου χρόνο με το χρόνο.
0: Λοιπόν, ανέφερα αυτό το περίφημο τις εκθέσεις που γράφαμε στο σχολείο. Ήταν πανελλαδικό αυτό, έτσι. Όλα τα σχολεία γράφανε για την ημέρα της αποταμίευσης. Προσπαθούσαμε τότε να έχουμε μια κουλτούρα. Μετά ήρθαν τα χρηματιστήρια, μάθαμε να χάνουμε εκεί τα λεφτά μας. Έφυγε. Η γνώμη σας ποια είναι τώρα με αυτή την κίνηση της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, είναι το πιο, ίσως το πιο ελπιδοφόρο μέτρο που άκουσα στη φετινή ΔΕΘ. Αυτό είναι και εξαιτίας προφανώς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος έτσι στην ατζέντα του αλφαβητισμού που είναι. Αλλά πραγματικά ήταν έτσι το πιο ελπιδοφόρο. Πραγματικά στην νέα γενιά και στα παιδιά συγκεκριμένα, ας πούμε, επικεντρωμένο. Οπότε αλλάζει λίγο τη φιλοσοφία της κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή, δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμη επίδομα που καταναλώνεται σήμερα, σε αυτή τη γενιά που είναι λίγο πιο πολύ της κατανάλωσης. Ας πούμε, μιλάμε για ένα κίνητρο ώστε η οικογένεια και το κράτος να δημιουργήσουν μαζί ένα κεφάλαιο για το παιδί σε βάθος 18 ετών. Οπότε έχει κάποια πολύ πολύ ισχυρά στοιχεία. Το πιο ισχυρό θα έλεγα είναι αυτό το 1:1 που έχει, ότι για κάθε ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος προσθέτει άλλο ένα. Οπότε αυτόματα έχει μια απόδοση που διπλασιάζει, ας πούμε, το αρχικό σου κεφάλαιο, μέχρι κάποιο όριο φυσικά, έτσι. Ναι. Οπότε αυτό είναι εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο για αποταμίευση.
0: Νομίζω είναι η μόνη επένδυση που σίγουρα αποδίδει 100%.
1: Ναι, είναι έτσι ένα πραγματικά εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο για αποταμίευση, γιατί νομίζω τα χαμηλά επιτόκια που είχαμε την τελευταία 20ετία είναι ο μεγαλύτερος αποθαρρυντικός παράγοντας, ας πούμε, για να κρατάει κανείς χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό. Τώρα, έχοντας πει ότι είναι το πιο ελπιδοφόρο έτσι, μέτρο που άκουσα στη ΔΕΘ, υπάρχει και εκεί υπάρχει ένα μικρό βασικό ερώτημα κοινωνικής δικαιοσύνης σε αυτό το μέτρο, ότι για να πάρεις το 1 ευρώ του κράτους πρέπει πρώτα να έχεις εσύ το δικό σου 1 ευρώ, οι γονείς συγκεκριμένα. Άρα, το πόσο θα ωφεληθεί μια οικογένεια πραγματικά εξαρτάται από το πόσο μπορεί να αποταμιεύσει. Οπότε, ενώ είναι θετικότατο σαν μέτρο, νομίζω ότι η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από το αν μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά και οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα. Και υπάρχουν έτσι.
0: Όχι μόνο με χαμηλότερα εισοδήματα και με περισσότερα παιδιά. Γιατί αν έχεις ένα παιδί, μπορεί να πεις είναι 100 ευρώ το μήνα με έναν τρόπο να τα βρω, ξέρω εγώ. Okay. Αν έχεις 3 παιδιά, πρέπει να βρεις 3.600 το χρόνο για την άκρη.
1: Σωστά. Οπότε
0: κάποια στιγμή αυτά τα τρία παιδιά θα είναι και τα τρία ανήλικα, έτσι? Όχι κάποια στιγμή, αρκετά χρόνια θα είναι και τα τρία ανήλικα. Μέχρι κάποιον να φύγει από τη μέση, ας πούμε, του κουμπαρά.
1: Σωστά, οπότε δεν είναι δημογραφικό το μέτρο και το κίνητρο. Εδώ πέρα είναι περισσότερο πολιτική οικονομική ασφάλεια των παιδιών στην ηλικία που φτάνουν στην ηλικίωση και στις σπουδές. Οπότε λίγο δημογραφικά όντως δεν είναι.
0: Νομίζω ότι όπως όλα τα μέτρα έχει και αυτό τα μειονεκτήματά του. Επί της αρχής όμως λέτε, σας ακούω ενθουσιασμένο υπό την έννοια ότι περνάει αυτό, την κουλτούρα της, του βάλε λεφτά στην άκρη.
1: Πραγματικά και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Φίλου στην Ελλάδα έχει αναβιώσει έτσι λίγο αυτό το θεσμό της έκθεσης που λέγεται αποταμίευσης. Κάθε χρόνο κάνουν έναν διαγωνισμό έτσι, εκθέσεων σε σχολεία, στα συμμετέσχοντα σχολεία και βραβεύουν ας πούμε, τα παιδιά που ας πούμε, γράφουν και την καλύτερη έκθεση και σε ένα παίγνιο που παίζουν ας πούμε, καταφέρουν να συγκεντρώσουν, να αποταμιεύσουν ένα καλό ποσό. Οπότε εδώ πάμε λίγο σε μια πιο καθολική, έτσι, αν θέλετε, εφαρμογή και ενός πρακτικού, έτσι, με τη συμμετοχή της κυβέρνησης και με πραγματικό οικονομικό κίνητρο, δηλαδή ότι η κυβέρνηση συμμετέχει. Νομίζω ότι το να εξειδικευτεί δεν είναι δύσκολο, δηλαδή αν θα άλλαζα ένα πράγμα σε αυτό το μέτρο ή αν θα εξειδίκευα, αν μου επιτρεπόταν να το προτείνω, ότι ίσως θα έβαζε ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως εισοδήματος και καταβολής των γονείων. Δηλαδή, ακόμα και με ένα μικρό κεφάλαιο για κάθε παιδί, και όπως είπατε και για οικογένειες με πιο πολλά παιδιά, κανένα παιδί δεν θα ξεκινάει από μηδενική βάση. Δηλαδή, αυτό το ένα πράγμα.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το μέτρο, λοιπόν, το οποίο είναι τσάμπα αυτή τη στιγμή, γιατί τα λεφτά θα φύγουν από το κράτος σε 18 χρόνια,

0: προϊόν, όπου εγκεκριμένοι συμμετέχοντες ή συμμετέχοντες φορείς, όπως τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εγκεκριμένες επενδυτικές εταιρείες από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, θα αναλαμβάνουν το task να επενδύσουν αυτά τα χρήματα σε σχετικά ασφαλή προϊόντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τύπου ομόλογα, κρατικά ομόλογα και ίσως κάποιες χαμηλότερο ρίσκου μετοχές, προκειμένου να επικεντρώνονται σε αυτή την απόδοση του 5 με 7%, η οποία όμως, να πούμε ότι ενέχει και κάποιο ρίσκο. Οπότε, γι' αυτό είναι εκπαιδευτικό και σε μεγάλο βαθμό το μέτρο, αρκεί να υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό κομμάτι στα σχολεία, που είναι η επόμενη ατζέντα που ίσως αξίζει λίγο να συζητήσουμε, ότι αυτή την έννοια της μετάβασης από την αποταμίευση στην απόδοση, στην επένδυση, στο ρίσκο, στη διαφοροποίηση όταν μεγαλώνει ας πούμε, το παιδί στα 13, 14, 15 και στον ορίζοντα που έχει μέχρι στα 18, αυτό είναι αυτό που θα καθορίσει αν η απόδοση θα είναι 5, 6, 7%.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν υποθέσουμε με σημερινά δεδομένα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει την πράξη, έτσι. Αν υποθέσουμε με σημερινά δεδομένα ότι είναι αυτό το 10% ανά πενταετία και είναι και ένα 3%. Σε 18 χρόνια θα είναι κάποιο σοβαρό ποσό? Γιατί τώρα, όταν λέμε θα μαζευτούν 45 χιλιάρικα, τώρα σήμερα είναι καλά. Θα είναι τόσα, θα έχουν αυτή τη δύναμη σε 18 χρόνια, ξέρουμε, μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου?
0: Κοιτάξτε, εγώ με ένα. Τώρα θα σας το κάνω τελείως χοντροκομμένο το παράδειγμα. Δηλαδή, με 100 ευρώ το μήνα, 1200 ευρώ το χρόνο, που μπορεί να πει κανείς κόβω του καφέδε ή κόβω το τσιγάρο. Yeah. Ξέρω ότι ακούγεται άσχημο, εν πάση περιπτώσει. Και αυτά τα 100 ευρώ τα βάζω για το παιδί μου, από όταν γεννιέται στην άκρη, που ούτως ή άλλως νομίζω οι περισσότερες οικογένειες με τον ένα με τον άλλον τρόπο αυτό κάπως το κάνουν, ας πούμε. Με ένα τέτοιο κεφάλαιο των 1200 ευρώ, σύν 1200 από την κυβέρνηση, δηλαδή 2-400 το χρόνο, με διαφορετικά σενάρια του 5 και του 7% που λέγατε, νομίζω το ποσό που μου βγήκε στην πράξη που έκανα είναι 7 μέχρι 77-80 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Οπότε εκείνη τα 60 περίπου που στοχεύει η κυβέρνηση, με το καλό σενάριο να τα πηγαίνει στα 77-80, αν έκανα σωστά την πράξη. Ναι. Οπότε μιλάμε για ένα σοβαρό ποσό για να ξεκινήσει κανείς τις σπουδές.
1: Άρα, εάν είναι διασφαλισμένο, λέμε τώρα, πες πως είναι το 3% κάθε χρόνο και κινείται και εκεί ο πληθωρισμός, λογικά θα είναι ένα σεβαστό ποσό, έτσι.
0: Βεβαίως. Τώρα, μια και αναφέρετε τον πληθωρισμό, το ένα πράγμα λίγο που δεν είναι γραμμένο πάνω στον πληθωρισμό είναι αυτή η αύξηση που επιτρέπει κάθε χρόνο να βάζουν λίγα παραπάνω χρήματα, ότι σου επιτρέπει να αυξήσει μέχρι 10% την εισφορά σου. Αυτό για κάποιο λόγο δεν έχει ενταχθεί πολύ καλά στο ρυθμό του πληθωρισμού. Δηλαδή, εκεί πέρα θα μπορούσε να επιτρέπει λίγο ένα μεγαλύτερο ποσό προς αύξηση των εισφορών. Οπότε έχει ακόμα χώρο το μέτρο για λίγο βελτίωση και αναδυναμητική βελτίωση, δηλαδή να στοχεύσει λίγο και στα χαμηλά εισοδήματα και στο ενδεχομένως το πόσο μπορούν να αυξήσουν τις εισφορές οι άνθρωποι.
1: Και αν έχω καταλάβει καλά, το λέω για όποιον θέλει, δεν μπορείς τη μία χρονιά να μην βάλεις 1200 και την άλλη 2400. Πρέπει κάθε χρονιά να μπαίνει το ποσό, αλλιώς χάνεις εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, αν έβαλες 900, χαθήκαν τα 300.
0: Νομίζω ναι, αλλά ενδεχομένως να μπορεί κανείς να βάλει την επόμενη χρονιά, γιατί νομίζω ότι κάπου άκουσα ότι μιλάνε για ένα όριο μέχρι 10.000 ευρώ κατάσταση χρονιά.
1: Άρα εντάξει, χρονιά. Θέλει εξειδίκευση, να το δούμε όταν γίνει. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα, στο λίγο χρόνο που έχουμε, αλλά θα κάνουμε μια πιο σοβαρή συζήτηση. Τι εννοείται χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός? Προφανώς ότι υπάρχει αναλφαβητισμός, έτσι. Απλά θέλετε να είστε θετικοί.
0: Ο αλφαβητισμός έχει να κάνει περισσότερο με τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι άνθρωποι για να μπορούν να διαχειριστούν έτσι τέτοιου τύπου αποφάσεις, από την πολύ απλή αποταμίευση στη δύσκολη μετάβαση στην επένδυση, στον μακροχρόνιο προγραμματισμό του συνταξιοδοτικού, να σας πω για παράδειγμα, γιατί ξέρετε, η νέα γενιά των ανθρώπων τώρα κάτω από 24 μπαίνουν σε συνταξιοδοτικό, το οποίο είναι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι ένα κομμάτι των εισφορών τους επενδύεται σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Αυτά, αν δεν έχει κανείς την βασική γνώση να τα διαχειριστεί, να τα διαφοροποιήσει, να σκεφτεί πότε πρέπει να πάει προς την κατεύθυνση του παραπάνω ρίσκου, πότε πρέπει να μειώσει το ρίσκο, καταλήγουν να γίνονται είτε ελαφρώς επικίνδυνα προϊόντα, είτε εν πάση περιπτώσει να μην αποφέρουν τα μέγιστα για να μπορεί να ζήσει κανείς στη σύνταξή του με μια ικανοποιητική σύνταξη και με κάποιες αποταμιεύσεις που θα του επιτρέπουν να ζήσει πιο άνετα. Οπότε ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι μια πολύ απλή ατζέντα που λέει ότι αυτές οι γνώσεις πρέπει να καλλιεργούνται από νωρίς στη ζωή, να εξειδικεύονται έτσι μεγαλώνοντας κανείς, να πηγαίνουν και σε νέες, ας πούμε, κατευθύνσεις και σε πιο σύνθετες κατευθύνσεις. Και ίσως να υπάρχουν και υπενθυμίσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Δηλαδή, πόσοι από εμάς, ακόμα και στην ηλικία που είμαστε, γνωρίζουν πραγματικά πόσα χρήματα έχει το συνταξιδοτικό τους ταμείο για τον εαυτό τους, πόσα έχουν αποταμιεύσει δηλαδή για τη σύνταξή τους, πόσο αυτά αποδίδουν και τι σύνταξη θα πάρουν. Ελάχιστοι το γνωρίζουμε. Οπότε, είναι μια δεξιότητα

0: πρέπει να καλλιεργείται διαβίου και ευθύνη γι' αυτό έχουμε από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς εμάς μέχρι τα συντοξιδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία, την κυβέρνηση και όλους τους φορείς εν πάση περιπτώσει που μπορούν αυτή την ατζέντα να την ενισχύσουν και να την καλλιεργήσουν. Για το γεγονός του αλφαβητισμού που λέτε, έχουμε μια μικρή ευθύνη εμείς οι χρηματοοικονομολόγοι που κάποιες φορές λίγο τις λέξεις τις κάνουμε δύσκολες των ενιών, ας πούμε, των χρηματοοικονομικών. Οπότε μιλάμε στην ουσία για μια λίγο απλοποίηση για να το καταλαβαίνει και ο μέσος άνθρωπος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια χαρά. Ο κ. Γιώργος Πάνος, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μέλος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Γενικά νομίζω ότι τελειώνοντας το σχολείο η οικονομική παιδεία δεν είναι καλή που παίρνουμε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος, αλλά στην περίοδο των μνημονίων, σίγουρα αν δεν το βιώσατε οι ίδιοι, θα είχατε φίλους σας οι οποίοι ήταν σε αδυναμία να πληρώσουν το δάνειό τους. Και υπήρξε και πάλι πολύ μεγάλη αντίδραση και συμπαράσταση από την κοινωνία, με χάσει ο κόσμος τα σπίτια του, που θα τα πάρουν τα φαντς κτλ. Εντάξει, εντάξει. Άκουγε όμως περιπτώσεις δύο ανθρώπων με ένα παιδί και είχαν πάρει δάνειο για σπίτι 250 τετραγωνικών. Με μισθούς που κάποια περίοδο ήταν καλή, αλλά με δώσει, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Ένας που καταλαβαίνει οικονομικά, το μαζεύει λίγο αυτό. Γιατί πήρε δάνειο για 40 χρόνια. Ξέρεις ότι για 40 χρόνια θα έχεις την ικανότητα να δίνεις τόσο μεγάλο κομμάτι του μισθού σου για ένα σπίτι που δεν θα χρησιμοποιήσεις.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο με τον κύριο Σίση. Έχουμε τριμερή με την Κύπρο. Είναι και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι αρκετά σημαντική η σχέση που θέλουμε να έχουμε με την Κύπρο και ο χώρος που θέλουμε να αφήνουμε στην Τουρκία για τη δική της σχέση με την Κύπρο, νομίζω. Καλύτερα όμως τα ξέρει ο κύριος Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Φαντή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, ας πούμε, της σκοπιμότητας καταρχήν αυτού του ταξιδιού? Να υπενθυμίσω ότι η Κύπρος έτσι είναι από τις πιο σημαντικές αραβικές δυνάμεις και ελέγχει και
1: η Αίγυπτος.
0: Σωστό. Ναι. Έχει και τα στενά του Σουέζ που είναι κομβικά για την ναυτιλία, πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι όντως πολύ σημαντική και είναι η συγκυρία τέτοια. Βεβαίως θα μου πει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια η συγκυρία πάντα είναι κρίσιμη. Δηλαδή ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και μετά με τον πόλεμο στο Ιράν, και υπάρχουν κινήσεις ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι κινήσεις, είναι προβληματισμοί για το μέλλον της αρχιτεκτονικής της περιοχής, δηλαδή προς τα που πάμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιότητα. Οπότε η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται σε αυτήν την περιοχή όπου...
0: Μιας και αναφέρατε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να πούμε ότι έγινε πριν από λίγο η συμφωνία της Μέκκας, η οποία κάποιοι είπαν ότι είναι και ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, ανάμεσα στο Πακιστάν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι και η επόμενη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο, αν θέλετε, σουνιτικό ΝΑΤΟ, αλλά και αυτό ακόμα δεν λέει τίποτα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτές οι τρεις χώρες έχουν διάθεση έστω στο μέλλον να αποκλείσουν μια σιητική δύναμη όπως το Ιράν. Αν και...
0: Το ΝΑΤΟ βέβαια το λέμε έτσι λίγο δημοσιογραφικά, δεν είναι ακριβώς, ΝΑΤΟ, γιατί δεν έχει την υποδομή του ΝΑΤΟ και ούτε και πρόκειται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια συμφωνία.
1: Δεν έχει απολύτως τίποτα. Υπάρχει μια συμφωνία, μια αμοιβαία δέσμευση, αν θέλετε αμυντική. Το πώς αυτή θα εφαρμοστεί στα χαρτιά, γιατί όπως είπατε εδώ πέρα δεν είναι απλώς να διακηρύττεις ότι είσαι αλληλέγγυος με μια χώρα. Έτσι, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, αλλά κοιτάξτε, θα επιστρέψω σε αυτό που είπα στην αρχή. Έτσι, η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, πραξικόπημα αργότερα, δεν είναι εκείνος ο παράγοντας που διαμόρφωνε.
0: Έχει χάσει την οικονομική και πολιτική της ισχύ.
1: Ναι, παρόλο που παραμένει ίσως η πιο αξιόπιστη στρατιωτικά χώρα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν έχει εκείνο το διπλωματικό αποτύπωμα που είχε μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο, είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα, με το τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα συνεχίσει να ανακάμπτει, έστω και αργά όπως κάνει τώρα.
0: Αλλά για να ανακάμψει χρειάζεται να βελτιώσει την οικονομία της. Για να βελτιώσει την οικονομία της υπάρχει εδώ μια Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας υπήλοι είμαστε εμείς.
1: Όχι μόνο είμαστε εμείς, αλλά δεν δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, αλλά δεν είναι πριν από μερικές εβδομάδες. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία στην ουσία ξεκλείδωσε το θησαυροφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απελευθερώθηκαν περίπου 7,5-8 δισεκατομμύρια για την Αίγυπτο. Έτσι, επαναλαμβάνω, δεν δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, παρόλο που θα έπρεπε.
0: Αλλά, δεν είναι και πολύ αναγκαίο, κύριε Φάτη, δεν χρειάζεται όλα να παίρνουν διαστάσεις.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι να γίνονται, όχι τόσο να λέγονται.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό. Και να πω και ένα τελευταίο, ξέρετε. Οι χώρες αυτές, θα το πω λίγο, πώς να το πω, λίγο χυδαία, χρειάζονται και μασάζ. Η σχέση μας δηλαδή, οι σχέσεις με τις χώρες αυτές χρειάζονται συνεχώς συντήρηση, επιβεβαίωση, χρειάζεται διπλωματικό και στρατηγικό μασάζ.
0: Μάλιστα. Νομίζω όλοι χρειαζόμαστε μασάζ, γιατί όχι και οι χώρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φάντη.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Μια χαρά. Μεταφορικά, βέβαια, έτσι. Οι σχέσεις πρέπει να διατηρούνται, να αναθερμαίνονται, να ανανεώνονται. Οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές. Και αυτό είναι χρέος μιας χώρας που θέλει να έχει και ρόλο και συμμάχους και οικονομικούς εταίρους. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τετ-α-τετ με τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στο Ελ Αλαμέιν. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Έκρηξη σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, μέσα στις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε το Ιράν, δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μια ανάσα από τα 2 και 10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2 και 5 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και μεστιακό βάθος στα 20 χιλιόμετρα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

καλημέρα και να δούμε λίγο τα μηνυματάκια σας. Ο κύριος Νίκος για τον Κουμπαρά λέει: αφορά τα παιδιά που τώρα θα γεννηθούν και μεγαλύτερα. Όχι, αφορά τα παιδιά που θα γεννηθούν, όχι 12 και 14 που γράφεται. Αν δεν ξέρω, όταν το εξειδικεύσω θα καταλάβουμε, αν ξέρω εγώ, μπορεί να αφορά και μέχρι να είναι 2 ετών. Αλλά μιλάμε για τις γεννήσεις από εδώ και μπρος.

0: Λοιπόν, εδώ ο κύριος Τσακυρόπουλος λέει: οι γονείς μπορούν να δίνουν 100 ευρώ το μήνα, έστω 50 για κάθε παιδί. Τι να σας πω, μακάρι και να δίνουν και αυτά και να βάζουν και παραπάνω. Δεν σε εμποδίζει κανείς. Μακάρι να έχει ο κόσμος περίσσευμα, να του φτάνουν τα λεφτά και να μπαίνουν και στην τράπεζα. Αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος γκρινιάζει ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Ο κύριος Παπαχαραλάμπους, μάλλον θυμωμένος, καλημέρα. Πρώτον, τα πατίνια πρέπει να καταργηθούν τελείως. Δεν είναι άρτη όχι μου. Δεύτερον, την νεολαία δεν την έχουν για σκότωμα. Τρίτον, το πατίνι προετοιμάζει τους καρδιοπάθειες του μέλλοντος γιατί μικρές αποστάσεις. Επειδή στις μικρές αποστάσεις που πας με ένα πατίνι, μπορείς να πας με τα πόδια. Το πατίνι δεν σε αφήνει να υιοθετήσεις αυτή τη συνήθεια. Δεν γι' όχι. Η κάθε εποχή έχει τη δυσκολία της, λέει ο κύριος Παπαγιάννης. Δεν ξέρω τώρα γιατί το στείλατε, αλλά δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Νικόλας λέει, δεν ξέρω γιατί το στέλνετε, Vox Populi Vox Day. Ναι, φωνή λαού, φωνή Θεού. Γιατί το στέλνετε στα εθνικά. Λοιπόν, μπορεί να έρθει και κανείς που δεν ξέρει. Εμείς, Δέσποινα, επειδή περάσαμε από την Τρίτη Δέσπη, αυτά τα βασικά τα θυμόμαστε. Λοιπόν.
1: Όσο περνάει ο χρόνος, ξέρεις, αρχίζεις και τσεκάρεις τη γνώση σου, έτσι.
0: Καλά, αυτά όμως είναι βασικά.
1: Λες.
0: Γιατί και στα αγγλικά περίπου έτσι. Λοιπόν, Δέσποινα Σιριοπούλου, πάμε δει στο εξωτερικό δελτίο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ένα δημοσίευμα του CNN που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν ανεπίσημα το ενδεχόμενο να μειώσουν τα στρατεύματά τους, το προσωπικό πληροφοριών και τις στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Μέχρι περίπου τώρα έχουμε 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Με τη σύγκρουση με το Ιράν. Να θυμίσουμε το 2003, όταν ήταν μετά την 11η Σεπτεμβρίου που είχαμε τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν φτάσει 250.000.
0: Ναι, ήταν πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν οι επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόνς και πυράβλους έχουν προκαλέσει πολύ σημαντικές ζημιές σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ, ενώ η βάση της CIA στο Ριάντ φέρεται να καταστράφει και ολοσχερώς. Γι' αυτό εξετάζεται ακόμη και κατασκευή, αν κατασκευάσουν τελικά, γιατί θεωρούν ότι καλό είναι να τις μεταφέρουν, εγκαταστάσεις υπόγειες. Λοιπόν, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Ουσιαστικά είναι μια. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι μια μικρότερη, πιο ευέλικτη και πιο προστατευμένη παρουσία στην περιοχή. Λοιπόν, να φύγουμε από την
0: Ηνωμένες. Να πω ότι σήμερα βγήκε και μια είδηση ότι για περίπου 4 μήνες άντρες των ειδικών δυνάμεων του ναυτικού αποναρκοθετούσαν τον κόλπο του Ορμούς. Γίνεται αυτό και με υποβρύχια και με τεχνητά μέσα, αλλά λέει καθυστερεί πιο πολύ. Ενώ ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να τις εντοπίζει και να τις εξεδετερώνει πιο γρήγορα. Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες μέχρι τώρα, και ότι κάποιες επιθέσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με την προσπάθεια των Ιρανών να ρίξουν καινούργιες, και αυτές προσπαθούν να σταματήσουν. Γενικά όμως είναι εύκολο να ξαναρίξει την άρκη.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ είναι πολύ δύσκολο να τις εξοδετερώσει. Δεν τις μαζεύουν, τις εξοδετερώνουν.
1: Βέβαια, τώρα έχουμε και την.
0: Ξανατινάζουν δηλαδή.
1: Ότι θα υπάρξει μια συμφωνία τώρα με το Ομάν, μεταξύ του Ομάν και του Ιράν. Οπότε προφανώς μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει και αυτή, και το ζήτημα της. Κυρίως των αρκών που τοποθετούνται. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ισπανία, γιατί είδαμε στη Γερμανία προχθές τα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο της Αξονίας, με την νίκη του AfD. Στην Ισπανία τώρα μια τάση παρόμοια υπάρχει προς τα δεξιά μετά τη σοβαρή κρίση, τη μεταναστευτική που ζήσαμε στα τέλη Ιουλίου, 30 με 31 Ιουλίου, με τη Θέουτα. Η κρίση λοιπόν αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Πέτρου Σάντσες χειρίστηκε το θέμα, δίνοντας πολιτικά όθηση και στο δεξιό Λαϊκό Κόμμα και στο ακροδεξιό το Vox. Τώρα, σε μια νέα δημοσκόπηση, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει 32% και το Vox γύρω στο 18%, καθ' όλα μελικτές ποσότητες, ενώ τα ποσοστά του κόμματος του κύριου Σάντσες πέφτουν και φτάνουν στο 27,6%. Λοιπόν, και μια και είπαμε για δημοσκοπήσεις, μια πρώιμη δημοσκόπηση των Financial Times για την προεδρική κούρσα του 2028 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, οπότε έχουμε ακόμα 2 χρόνια. Απλά σαν ένδειξη προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα, στους δημοκρατικούς η Καμάλα Χάρις, την ξέραμε από την προηγούμενη προεδρική
0: προσπάθεια να
1: βγει πρόεδρος. Και στους ρεπουμπλικάνους ο Τζέι Βάνς, ο σημερινός
0: αντιπρόσωπο.
1: Απλά ότι είναι από τα ονόματα που παίζουν πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και
0: νωρίς δεν είναι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, βέβαια. Ναι, αφού δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει, τουλάχιστον να δουν προς τα που κινείται, γιατί ενδιάμεσες εκλογές αυτό που θα δώσουν είναι μια εικόνα προς τα που κινείται. Ακριβώς, προς τα που κινείται η χώρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Γαλλία, που είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα αυτό το καλοκαίρι. Ξηρασίες, βροχές, φωτιές, υψηλές θερμοκρασίες. Όλοι αυτοί λοιπόν που θεωρητικά και πρακτικά ακόμη αποτυπώνεται στην κλιματική αλλαγή, απειλεί όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητα ή μάλλον τη χαρακτηριστική γεύση των γαλλικών τυριών. Οι υψηλές λοιπόν θερμοκρασίες, οι ξηρασίες, οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις επηρεάζουν τα λιβάδια όπου βόσκουν οι αγελάδες, με αποτέλεσμα να αλλάζει και η σύνθεση λίτου γάλακτος. Αυτό μπορεί να αλλάξει σταδιακά και τη γεύση και το άρωμα και την ποιότητα των χεριών.
0: Γιατί απαραίτητα προς το χειρότερο?
1: Όχι, αυτό που ξέραμε, αυτό. Όχι, δεν είναι προς το χειρότερο. Απλά θα αλλάξει αυτό που γνωρίζαμε σαν το κλασικό γαλλικό τυρί, ένα πολύ συγκεκριμένο γαλλικό τυρί.
0: Τρως τόσο γαλλικό τυρί που ξέρεις και ακριβώς τη γεύση και τα αυτά. Για τους Γάλλους.
1: Για τους Γάλλους. Ναι, για τους Γάλλους. Λοιπόν, και αντίστοιχα, οι ίδιες αυτές καιρικές συνθήκες.
0: Νομίζω στην Ελλάδα δεν δουλεύουν πολύ τα γαλλικά, κυρίως τα ιταλικά. Έτσι, ναι. Και τα όλα αυτά τα ένταμ και τα τέτοια πιο πολύ έρχονται εδώ.
1: Κακώς βέβαια.
0: Αν με ρωτάς.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ξέρω πάντως παιδάκια που μεγαλώσανε με ένταμ και με πώς το λένε το άλλο που λιώνει εύκολα και τα λοιπά, και όταν δοκιμάσανε μιτζήθρα προσκυνήσανε. Αυτά τα τυριά βγάλανε τη μιτζήθρα από το ρεπερτόριο, αλλά όποιος τη γνωρίζει την προτιμάει πιο πολύ από όλα αυτά που το ένταμ και το έμενταλ. Αυτά,
1: ναι.
0: Αυτά.
1: Και κάποια άλλα που είναι παρεμφερή.
0: Αυτά λέω που λιώνει.
1: Ναι, είναι παρεμφερή. Λοιπόν, φέτος λοιπόν πάλι στη Γαλλία η Γαλλία είχε τη μικρότερη παραγωγή κρασιού από το 1957, γιατί
0: επηρεάστηκαν τα μπέλια,
1: επηρεάστηκαν, ναι, ακριβώς, πολύ ζεστό, πολύ ξηρό καλοκαίρι, προκάλεσαν εγκάβματα, φυδάτωση και μαριασμό στα σταφύλια και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Βέβαια, σε μια περιοχή στον Μπορντό η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί περίπου 10%, γιατί πέρυσι είχε μια πολύ πολύ κακή φυσοδιά. Όχι για κανένα.
0: Συγκριτικά με πέρυσι. Ναι, δηλαδή βγάλαν τα σταφύλια, αλλά δεν είναι πλούσιος. Η χημή δεν είναι γεμάτη.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη Βραζιλία.
0: Πάλι θα πίνουμε τα γαλλικά κρασιά και δεν θα είναι τη γεύση και το άρωμα που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι. Εντάξει. Θα το δεχτούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη Βραζιλία, όπου έχει σημειωθεί μια έκρηξη ζήτησης για φάρμακα αδυνατίσματος, για κάποιες συγκεκριμένες ενέσεις, οι οποίες έχουν κάνει θράψη και έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη και αρκετά επικίνδυνη μαύρη αγορά. Και γιατί τώρα? Η γέφυρα της Φιλίας είναι μια γέφυρα μεταξύ Βραζιλίας και Παραγουάης και αποτελεί το σημείο που γίνεται το πέρασμα λαθρεμπορίου. Εκεί λοιπόν, σε ώρες αιχμής, κανονικά περνάνε προς την Παραγουάη, περνάνε πάνω από 100.000 άνθρωποι την ημέρα. Λοιπόν, εκεί γίνεται όλο το λαθρεμπόριο και επειδή...
0: Των φαρμάκων αυτών της διέτης.
1: Ναι.
0: Τον ενέσω, ναι.
1: Όχι μόνο, και γενικότερα.
0: Ναι,
1: και
0: τώρα μιλάμε για αυτά. Εντάξει,
1: ναι. Ναι, λοιπόν, τα φάρμακα αυτά αδυνατίσματος τα προτιμούν πια γιατί είναι πολύ μικρές συσκευασίες, αποθηκεύονται πάρα πολύ εύκολα και η απόδοση των χρημάτων είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κατασχεθέντα ήταν σχεδόν τριπλάσια από όσα είχαν κατασχεθεί συνολικά το 2025. Λοιπόν, το πιο επικίνδυνο όμως είναι ότι η προέλευσή τους δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί. Αν είναι προϊόν κλοπής, δηλαδή έχουν πάει σε ένα φαρμακείο στην Παραγουάη, έχουν πάρει αυτά τα σκευάσματα και είναι original και είναι αυθεντικά και είναι με τις ουσίες.
0: Απλά έχουμε είναι παράνομο εμπόριο, αλλά ακριβώς. Μπορεί να είναι κακά.
1: Αν όμως είναι, αν είναι με ρέπλικες οι οποίες έχουν διάφορες ουσίες, είναι πολύ επικίνδυνες και μάλιστα έχουν σημειωθεί περιστατικά που τα έχουν από τη χρήση αυτών των σκευασμάτων που έχουν καταλήξει οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Και να τελειώσουμε και να κλείσουμε με την Βρετανίδα Άλεξ Υπτωτίστρια, η οποία νομίζω έχει γίνει viral σε όλη την, στα social media. Τον Αύγουστο λοιπόν, είναι μια πολύ έμπειρη η οποία θέλησε να κάνει ένα άλμα από 3.500 μέτρα μαζί με άλλους, όχι μόνη της. Συγκρούστηκε με κάποιους στον αέρα και λιποθύμησε. Και λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις της, δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο. Βέβαια, όπως έπεφτε με απίστευτη ταχύτητα, κάποια στιγμή ξύπνησε, πάτησε ένα μοχλό, άνοιξαν και τα δύο αλεξίπτωτα, και το εφεδρικό και το κανονικό, και κατάφερε να προσγειωθεί βέβαια πάνω σε ένα δέντρο, αλλά είναι με κάποια κατάγματα, βρέθηκε στο νοσοκομείο, αλλά σώθηκε από τόσο μεγάλο ύψος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Δέσποινα Φιλιοπούλου, λοιπόν, ειδήσεις από τον κόσμο.

Ο κύριος Ιάσονας λέει στην Λόδο 26, όποιος έχει κάποιο είδους υποδομή, κάποια μαγιά, να το πούμε λέει έτσι, μπορεί να ευημερίσει ένα βαθμό. Αυτός που δεν έχει, έχει μικρές πιθανότητες. Αυτό που λέτε ενδιαφέρον έχει, ισχύει στην Ελλάδα από την αρχαία μέχρι σήμερα και σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, εδώ η κυρία Ελένη, αποταμίευση λέει εισαγωγικά με την εγγύηση του κράτους, αμοιβαία κτλ. Όπως έγινε με το PSI κτλ. Και το άλλο λέει να μην παίρνουν παπούτσια των 80 ευρώ το Πάσχα ή νωρί, να παίρνουν το 40 και τα άλλα να βάζουν στην αποταμίευση. Ομοίωση σύσταση στις γιαγιάδες που δίνουν χαρτζηλίκι. Πανούργοι. Έξαλλη κυρία Ελένη. Το μόνο που έχω να πω στην προσέγγιση σας, η οποία μπορεί να είναι όποια εσείς πιστεύετε κτλ., είναι ότι ούτε ή άλλως δεν χρειάζεται να παίρνεις παπούτσια στο βαφτιστήρι, δεν ξέρετε πόσο πολύ εκτιμάει το μετρητό. Από μια ηλικία και μετά φυσικά, αλλά αυτή η ηλικία έχει έρθει πολύ πιο κοντά από ό,τι ήταν κάποτε.

0: Στην Κόντσα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα υπάρχει μια εκτίμηση για 6.200 στρέμματα που έχουν καεί από τις 31 Αυγούστου. Ο μήνας έχει 8 και αυτή η φωτιά ακόμα δεν έχει σβήσει. Θεωρούν ότι υπάρχει μια κάποια βελτίωση, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί κατάσβεση. 8 μέρες μετά. Τώρα μπήκαν δασοκομάτων, δασεργάτες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και κόβουν μόνοι τους τα δέντρα προκειμένου να μπορέσουν να την ανασχέσουν. Είναι όμως πάρα πολύ δύσβατη η περιοχή και πάρα πολύ πυκνό το δάσος. Γιατί αυτή η φωτιά καίει τόσες μέρες? Μια άλλη ιδιαιτερότητα που έχει είναι ο λεγόμενος βελονοτάπητας, δηλαδή είναι έρπουσα η φωτιά. Τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα σχηματίζουν ένα παχύ στρώμα που από πάνω αισθάνεσαι ότι okay, όλα καλά, και από κάτω η φωτιά βαδίζει, προχωράει. Ο κύριος Χιάραβας είναι ο θεματικός Συγγνώμη, ο κύριος Παράβας είναι αντιπεριφερειάρχης στην Ήπειρο. Καλή σας ημέρα. Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα με τη φωτιά?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα. Έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μείο. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα. Οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων. Οι επίγειες δυνάμεις είναι εκεί, έχουν προσφέρει τα μέγιστα, αλλά είναι σε αναμονή. Μόλις είναι προσβάσιμη η διαδικασία να υπέμβουν, θα υπέμβουν.
0: Γιατί έχει κρατήσει τόσες μέρες η φωτιά, δεν είναι πάρα πολλές από τις 31 Αυγούστου?
1: Κοιτάξτε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος πέρα από τα εναέρια μέσα να επέμβουμε. Mm-hmm. Είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Είχε λογικά μέσα πολύ εφλεκτή ύλη, τα ξερά και τα κλαδιά, καταλαβαίνετε. Και μετά η περιοχή έχει και πολύ ρόμπολο. Το ρόμπολο έχει δαδεί ως επιτοπλίστων, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και είναι πολύ εφλεκτό υλικό.
0: Μαθαίνουμε τώρα ότι δημιουργούνται τεχνητές αντιπυρικές. Καλά, έτσι πάντα τεχνητές είναι, αντιπυρικές ζώνες.
1: Με... στην περιοχή της Κόνιτσας, όλο το κομμάτι, γι' αυτό σας λέω, έχει φύγει από το κάδρο της επικινδυνότητας με την τεχνητή αντιπυρική ζώνη, όπως και η Μονή στο Μείο.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αυτές οι ζώνες στα δάση δεν πρέπει να υπάρχουν πριν εκδηλωθούν οι φωτιές?
1: Εννοείται. Αυτό σημαίνει πρόληψη. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια. Αλλά να ξέρετε ότι όταν κάθε φορά επεμβαίνουν και κάποιοι, πάμε να κάνουμε αντιπυρική ζώνη, επεμβαίνει το δασαρχείο και λέει όχι, αυτό δεν θα γίνει, αυτό θα γίνει εκείνο. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο. Και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
0: Δηλαδή εννοείται ότι το δασαρχείο δεν αφήνει να γίνουν αντιπυρικές?
1: Πάρα πολλές φορές θέλει την έγκριση και όλα καθυστερούν, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, καθυστερούν φόρους ζωής δηλαδή.
1: Δημιουργούν προβλήματα. Και όταν δεν προχωράει κάτι, το καταλαβαίνετε, είναι αντιληπτό. Για μένα κάθε οικισμός έπρεπε να έχει αντιπυρική ζώνη.
0: Και όταν λέμε αντιπυρική ζώνη, έτσι δεν εννοούμε 10 μέτρα διάνοιξης, έτσι. Πρέπει να είναι πόσα μέτρα το λιγότερο?
1: Για μένα, ό,τι προβλέπεται από την προσδιοριστική. Πρέπει να είναι 25 με 30 μέτρα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Το πλάτος.
0: Για να μην πω την αλήθεια, ότι και 25-30 μέτρα δεν είναι αντιπυρική ζώνη. Μια μεγάλη φωτιά τα πηδάει για πλάκα αυτά τα μέτρα. Τα 30 μέτρα είναι για να μπορούν να κινούνται τα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν είναι για να σταματήσει η φωτιά. Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να τελειώσει πολύ γρήγορα και να δοθεί οριστική κατάσταση.
1: Πιστεύουμε ότι ναι. Πάντως είναι υπό έλεγχο. Δεν μπορώ να πω οριστικά υπό έλεγχο, αλλά σας λέω ότι με τη φροντίδα των επίγειων δυνάμεων που έγιναν και που συνεχίζουν, δηλαδή ακούραστε, και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους εθελοντές, στην πυροσβεστική, σε όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται εκεί, νυχθημερών έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας, όπως σας είπα, η Κόνιτζα και η Μονή στο Μείο.
0: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν κάνει?
1: Πάνω από 6.500.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Χιαράβας, Κωνσταντίνος Χιαράβας, θεματικός αντιπεριφερειάρχης της Υπήρου. Υπάρχουν περιπτώσεις, μια φυσική αντιπερική ζώνη, η Εθνική Οδός, έτσι, όσο αν προσωροπώ αυτές τις περιοχές που είναι δασικές περιοχές. Φωτιές που έρχονται από τη μία μεριά, πηδάνε την Εθνική Οδό και πάνε από την άλλη, ενώ δίνει αγώνα πυροσβεστική να μην γίνουν, έχουν συμβεί αυτά στο παρελθόν και δείχνουν ότι τα 25 και τα 30 μέτρα δεν είναι σοβαρή απόσταση για μια μεγάλη φωτιά. Πάρα πολύ εύκολα η φωτιά πηδάει αυτό το μήκος και έτσι δεν λειτουργεί. Παλιά θυμάμαι και ειδικοί που λέγανε και οι σωστές αντιπυρικές ζώνες είναι και να τις ανοίξεις και να τις καλλιεργήσεις, για να μην, γιατί μετά ξαναγίνονται αν τις εγκαταλείψεις. Γενικά οι καλλιέργειες είναι οι φυσικές αντιπυρικές ζώνες και εναρμονίζονται πάρα πολύ ωραία στη φύση και παράγουν κάτι και άνθρωποι πάνε και έρχονται και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ασφάλεια του δάσους. Αναφέρομαι σε επαγγελματίες, έτσι, που κινούνται, άρα εκ των πραγμάτων καθαρίζει κτλ. Λοιπόν, μεγάλη φωτιά, 8 μέρες. Και ακούμε και συνέχεια και παράπονα για το δασαρχείο, ότι δεν... Δηλαδή τώρα εδώ αυτή είναι μια σοβαρή καταγγελία, ότι βάζει προσκόμματα τα οποία δεν βοηθούν να γίνει αντιπυρική ζώνη. Δεν ξέρω μήπως είναι και το εύκολο θύμα βέβαια να τα ρίχνουμε. Ξέρω όμως και παραδείγματα που ακούς παράλογες καταστάσεις, πραγματικά παράλογες καταστάσεις. Και θα γίνουμε αναλυτικότεροι στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή ακολουθεί. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Γιάννη Πρίντεση ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο στις 10 η ώρα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο ΑΕΛ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν η 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό στο διαμέρισμα του της ορού του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης. Απολογία για την σχέση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας θα δώσει και ο 26χρονος. Κλοπή μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. 4 έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Συμφωνία με το ΟΜΑΝ για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Χούθοι της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν. Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε ότι θα ανακοινωθεί ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στο βάθος της Σαουδικής Αραβίας. Ανώδικα κινείται το πετρέλαιο και κοντά στα 100 δολάρια το Brent. Ανοιχτή σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου. Οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς, σχολιάζοντας την εκλογική άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Βερολίνο κατά της ακροδεξιάς. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.46 το πρωί βορειοδυτικά του Μεσολογγίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Τέλειωσε η ΔΕΘ, φίλες και φίλοι. Οι εξαγγελίες έγιναν, τα μέτρα εξειδικεύτηκαν, οι αριθμοί αναλύθηκαν και μπήκαν και στο τραπέζι. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πως πίσω από τους αριθμούς υπάρχει πλέον κάτι πιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό είναι η πολιτική χορογραφία και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προφανώς ο Πρωθυπουργός πήγε για να ανακοινώσει τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη, να παρουσιάζει δηλαδή ένα πακέτο οικονομικών μέτρων, αλλά επί της ουσίας έδωσε και το στίγμα το πολιτικό.

Και όπως αντιλαμβανόμαστε και στη ροή των ημερών που ακολούθησαν και ακολουθούν, ο Αντώνης Σαμαράς αντιμετωπίζεται ως μία, δεν είναι πλέον μια εσωκομματική φωνή που ασκεί κριτική. Η σχέση έχει περάσει σε μια ανοιχτή πολιτική σύγκρουση. Η διαφωνία για τα εθνικά, την εξωτερική πολιτική και την κατεύθυνση της παράταξης έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικής ρήξης. Και από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι αυτό που ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κάνει ήταν Πασόκ και Ελλάς, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, να τους βάλει στο ίδιο ράφι. Αντιμετωπίζονται με ενιαία λογική. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι οριοθετεί και ξεκαθαρίζει ο ίδιος το πώς θα κινηθεί προεκλογικά, γιατί είναι πια ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, τα έχουμε πει καιρό τώρα ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, και έχει έναν στόχο που αυτό επίσης ήταν ένα σαφές μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν είναι άλλο από την αυτοδυναμία. Το μήνυμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν μόνο αυτά είναι τα μέτρα που δίνουμε στην κοινωνία, αλλά και αυτή η επιλογή που θα έχετε όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Είστε εκεί όλοι, όλες, για να δω λοιπόν. Επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μας, δώστε μας το στίγμα σας ότι μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα που έχει το Earth News Radio 105,8 στο Viber. Στείλτε μας τα μηνύματα, χθες δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο, ακούσαμε αναλυτικά όσα είπε ο κύριος Πιερακάκης, ακολούθησαν μετά και οι αναπληρωτές, ο αναπληρωτής υπουργός αλλά και ο υφυπουργός. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα κυλήσει κανονικά στην προγραμματισμένη της ροή. Ως εκ τούτου, και επειδή δεν τα είπαμε, περιμένω να ακούσω τι έχετε να πείτε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και για να γυρνάμε στην επικαιρότητα και στις ειδήσεις που τρέχουν στη διάρκεια της ημέρας, και μια και αναφέρθηκα και στην εισαγωγή στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει σήμερα στην Αίγυπτο για να έχει συναντήσεις και με τον Αλσίση αλλά και με τον πρόεδρο της, τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι η τριμερής συνάντηση. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η ενίσχυση της

0: Εφημερίδα Τα Νέα, πολιτικό συντάκτη, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λέω ότι κύλησαν οι μέρες, περάσαν ναι. μερικά 24 ώρα και έλεγα πριν από λίγο στην εισαγωγή, Διονύση, πως επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός, που βεβαίως και η ΔΕΘ είναι το μέρος που κάθε ένας πρωθυπουργός ανακοινώνει το οικονομικό του πρόγραμμα, συνήθως γίνεται για την επόμενη χρονιά, εδώ ήταν για την τετραετία με δεδομένη.
1: Εδώ ήταν για τις κάλπες, κατά
0: έτσι, για, ακριβώς,
1: για τις εκλογές που έχουμε μπροστά
0: και για
1: μας,
0: τις κάλπες.
1: Τονίζον είναι αυτό, και για την κυβέρνηση και για την πολιτική σκηνή.
0: Ναι, αλλά έδωσε ταυτόχρονα και το στίγμα, το πολιτικό, τη στρατηγική, ένα μέρος της στρατηγικής του μάλλον, γιατί είπα ότι το μήνυμα δεν ήταν μόνο αυτά είναι τα μέτρα που δίνουμε στην κοινωνία, αλλά είναι και αυτή η επιλογή που θα έχετε όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης.
1: Ναι. Εντάξει, αποτίμηση ίσως δεν έχει γίνει ακόμα, διότι είναι και νωρίς. Νομίζω ότι μέσα σε ένα 2-24 ώρα δεν προλαβαίνει κανένας να καταγράψει πλήρως τις τάσεις που θα διαμορφωθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και αντιπολίτευση μπροστά μας.
0: Γι' αυτό είπα στίγμα, ναι.
1: Ναι, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα δούμε τι θα πει και αυτή. Είναι και ο Αλέξης Τσίπρας μεσοβδόμαδα. Είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο Σαββατοκύριακο, είναι και τα άλλα κόμματα, κυρίως αριστερής όχθης και όχι μόνο
0: ναι.
1: μέχρι την Παρασκευή. Θα δούμε τι θα βάλει ο καθένας σε αυτό το μεγάλο πακέτο για να γίνει και ένα crash test και με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, το σχεδιασμό, το πλάνο της κυβέρνησης. Εάν πρέπει να σταθώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι αυτό είναι το δεδομένο που υπάρχει αυτή την ώρα για να μπορούμε να αρχίσουμε την συζήτηση για το αποτύπωμα της ΔΕΘ, θα έλεγα το βασικό του μήνυμα είναι αυτό το μόνος μου και όλοι σας.
0: Αυτό.
1: Έχει κλείσει πόρτες σε συνεργασίες, δίπλα στα μέτωπα με την αντιπολίτευση άνοιξε ίσως με το πιο άγριο τρόπο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση ότι έχει πιστεί και ο ίδιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς ως ο Νούπο θα μας ανακοινώσει ένα νέο κόμμα.
0: Ναι, και επειδή το ξέρει αυτό, γι' αυτό ήταν και αυτή η στάση του απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, που επί της ουσίας ξεκαθάρισε τη θέση τη δική του.
1: Ναι, θα έλεγα επίσης, Ευαγγελία, ότι ακριβώς από αυτό την κλιμάκωση της επίθεσης στον Αντώνη Σαμαρά συνάγεται επίσης και το ότι στο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θεωρούν ότι οι μεταβολές, οι ανατροπές μπορεί να προέλθουν από την αντιπολίτευση όπως την έχουμε κατά νου σήμερα,
0: ναι.
1: κυρίως το χώρο του Πασό και το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ή αν θέλεις
0: πλέον της Ελλάς, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό.
1: Του Αλέξη Τσίπρα. Οι εκτιμήσεις του Μαξίμου, κυρίως από την καταγραφή την πολύμινη που κάνουν, το βλέπουμε και εμείς δημοσκοπικά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δύο κόμματα λίγο πολύ θα κινηθούν στο σύνολό τους κάπου εκεί που κινήθηκαν και το 2023, δηλαδή δεν περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα με δύο μπροστά,
0: mm-hmm.
1: δεν περιμένουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταφέρει να ανατρέψει το σκηνικό στην αντιπαράθεση την κεντροαριστερή και να περάσει στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, και επίσης εγώ κράτησα, Διονύση, έχω μείνει με την εντύπωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί της ουσίας κράτησε μία στάση απέναντι στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα, καθιστώντας τους πολιτικά ίδιους στα μάτια του εκλογικού σώματος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό έχει σημασία.
1: Να πω πάντως ότι τους εμφάνισε και ιωνίως συμμάχους. Αυτό έχει
0: ακριβώς.
1: Την επόμενη μέρα. Και αυτό έχει τη σημασία του για το σχεδιασμό που έχει βάλει μπροστά το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Αυτό.
1: Μην επιστρέψουμε στις περιπέτειες του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι επειδή δεν περιμένουν από αυτούς τους δύο χώρους, τουλάχιστον στο συνολικό ποσοστό που θα καταλάβουν, κάποιες μεγάλες ανατροπές, ήταν έκδηλη ανησυχία και έτσι εξηγείται και αυτή η κλιμάκωση απέναντι.

0: απέναντι στη σκηνή στον Αντώνη Σαμαρά, ότι οι πληγές που μπορεί να ανοίξουν εν τέλει μπορεί να προέλθουν από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι αχαρτογράφητα εκεί τα νερά. Τα ακούς και εσείς, τα έχουν σχολιάσει και στον αέρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να στο τέλος της ημέρας να γκομαχά ο πρώην Πρωθυπουργός αν κάνει το κόμμα του για να μπει στη Βουλή. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις που μπορεί να που του λένε ότι θα είναι άνετη η είσοδος στη Βουλή, και υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις που λένε ότι μπορεί να ανέβει σε τέτοια επίπεδα που οι διαρροές από το συντηρητικό ακροατήριο, το οποίο
1: έχει
0: μια δημοκρατία και είναι δυσαρεστημένο, να είναι σημαντικές. Εκεί λοιπόν αλλάζει τελείως όχι μόνο η στρατηγική του Μαξίμου μπροστά στις κάλπες, αλλάζει τελείως και το σκηνικό για τη μετεκλογική μέρα.
1: Ακριβώς, για την επόμενη μέρα. Και έχει σημασία αυτό, και νομίζω ότι ακριβώς κοιτώντας την επόμενη μέρα από τη μία μεριά και από την άλλη, επειδή μας περιέγραψες με ακρίβεια το τι, πώς αντιμετωπίζει τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, βλέπει ότι αυτό που αυτή τη στιγμή πρέπει να, σε αυτό που πρέπει να κάνει φόκους είναι η από τα δεξιά του διαρροές.
0: Ναι, διότι εάν περιοριστεί το ακροατήριο στα δεξιά, κινδυνεύει όντως αυτό που φοβούνται, να δουν στις εθνικές κάλπες το κυβερνητικό επιτελείο ένα αποτέλεσμα ανάλογο των ευρωεκλογών, να είναι μια πραγματικότητα εκλογική.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Και πλέον γι' αυτό και νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε σε τόσο σκληρή επίθεση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Διότι ο πόλεμος μόλις είναι πολύ χειρότερος μπροστά.
1: Θα είναι ίσως η σκληρότερη αντιπαράθεση που θα δούμε προεκλογικά, Διονύση, αυτό. Διότι από το θα δούμε αν θα κάνει κόμμα που λέγανε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτόν καιρό. Περιμένετε λίγο και βλέποντας και κάνοντας. Είναι πρώην Πρωθυπουργός και δεν τον σχολιάζουμε. Τώρα πια το μέτωπο έχει ανοίξει, είναι ορθάνικτο.
0: Ναι, και το καταλαβαίνουμε και από την άμεση αντίδραση.
1: Γιατί δεν μπαίνει πια θέμα. Ακριβώς. Και γιατί δεν μπαίνει θέμα αν θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα ή όχι. Ο Αντώνης Σαμαράς δουλεύει ήδη σε επίπεδο ψηφοδελτίων, συσπυρώσεων, οργανωτικά να δει πώς θα το χειριστεί κτλ. Αυτό είναι πια νοικιάζει γραφεία.
0: Συγκροτούνται ταχαίως. Όλα αυτά έτσι είναι δεδομένα. Το μόνο που απομένει ουσιαστικά είναι η ανακοίνωση επίσημη.
1: Αυτό.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τη δική του στρατηγική. Θα φανεί. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι πριν το τέλος της χρονιάς, στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Υπάρχει και μια άλλη εκτίμηση ότι στη λογική του μαρτυρίου της Σταγόνας θα το αφήσει για το Φεβρουάριο, αν οι εκλογές πάνε προς το Μάιο. Δεν θέλει να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση η δική της αντεπίθεση να λειτουργήσει και να δημιουργήσει
1: ανταναπλαστικά. Δεν θέλει να μπει στη φθορά της αντιπαράθεσης στην ουσία.
0: Και σε μια δημοσκοπική φθορά, διότι πάντα εικόνα είναι ότι στην εκκίνηση υπάρχει ένα πικ δημοσκοπικό. Εάν ο χρόνος παρατείνεται, μετά αρχίζει μια κάμψη και δεν θέλει να μπει στον κύκλο αυτής της κάμψης, διότι και ψυχολογικά μπορεί να λειτουργεί για τα ακροατήρια διαφορετικά. Πάντως είναι δεδομένο ότι στοχεύει στο συντηρητικό κοινό, η ατζέντα του είναι απολύτως δεξιά, έτσι πατριωτική, τα εθνικά θα τα σηκώσει, την οικονομία θα τη σηκώσει, θα σηκώσει ακόμη πιο πολύ τα θέματα της διαφάνειας, της διαφθοράς.
1: Η walk ατζέντα είναι εδώ, πλευράς, όλα αυτά.
0: Η walk ατζέντα, ήδη υπάρχει μια αναδίπλωση εκεί από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μεγάρου Μαξίμου. Θα τα δούμε. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, διότι τελικά, ξαναλέω, η εικόνα που υπάρχει στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο, θα δούμε αν σωστά το μετρούν έτσι, είναι ότι η πληγή τους μπορεί να προέλθει από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Όσο πιο μεγάλη πτήση κάνει, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Η αριθμητική επίσης θα το πει αυτό εύκολα, δεν νομίζω ότι...
1: Αυτό είναι βέβαιο, όπως επίσης οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σε λίγο, Διονύση, θα αποτυπώσουν και πώς οι Έλληνες πολίτες αποδέχθηκαν το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, Τώρα δεν ξέρω, παρασκηνιακά διακινείται. Γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε σχέση και με την εικόνα που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση, έτσι, mm-hmm. με τις διαρροές για μέτρα που έρχονται, έτσι, ήδη οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται, που είναι οι 120 δόσεις, ακόμη και ο κύριος Μπρατάκος, που κανείς δεν νομίζει ότι θα του προσάψει ότι θέλει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, έβαλε ενστάσεις και δημοσιοποίησε μια δυσαρέσκεια του κλάδου του.
1: Ναι, και έχει σημασία η δική του τοποθέτηση.
0: Υπάρχουν θέματα, οι τρίτεχνοι διακινούσαν από την κυβέρνηση περί εξομοίωσης. Δεν το είδαν οι τρίτεχνοι αυτό. Υπάρχουν αρκετά πράγματα σε σχέση με αυτά που έτρεχαν, τα οποία στο τέλος της ημέρας, με βάση τις ανακοινώσεις, τις εξαγγελίες πρωθυπουργικές, φάνηκε ότι ο πήχης ήταν πιο χαμηλά τελικά.
1: Εντάξει, εγώ πάντως για να είμαι ειλικρινής, Διονύση, επειδή ένα μέρος των μέτρων είναι απολύτως εμπροστοβαρή, περιμένω να δω μετά από 1-2 μήνες, γιατί δεν θα είναι άμεσα. Τώρα οι πρώτες δημοσκοπήσεις, την αίσθηση που...
0: Εγώ δεν το λέω πάντως για αυτό, για τον πήχη που φάνηκε να είναι πιο κάτω. Το λέω διότι ήδη γίνεται συζήτηση και εντός της κυβέρνησης ότι τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο πιθανότατα έχει κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το οικονομικό επιτελείο, το πρωθυπουργικό επιτελείο στη Φαρέτρα και κάτι ακόμα που θα έρθει να το προσθέσει όταν θα είμαστε ακόμη πιο κοντά στις κάλπες.
1: Ως συμπληρωματικό,
0: Αυτό που είδαμε δεν είναι το συνολικό πακέτο, υπάρχει αυτή η εκτίμηση, διακινείται αυτή την ώρα.
1: Πολύ έντονα.
0: Μένει να το δούμε, δηλαδή... Είναι ο σχεδιασμός τέτοιος που άφησαν τον πήχη λίγο πιο χαμηλά από αυτόν που, από το κλίμα που είχαν δημιουργήσει.
1: Και το βρίσκω και απόλυτα λογικό, ξέρεις αυτό, δηλαδή είναι λογικό εφόσον ο χρόνος των εκλογών πηγαίνει πίσω, λογικό είναι να κάνουν αυτό που λέμε το comeback. Ναι.
0: Και το λέω διότι δύο βασικά μέτρα, έτσι, τα 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι μπροστοβαρές μετρωμένα, αλλά δεν θα προλάβει καν σε εκλογές.
1: Αυτό, αυτό
0: θα
1: αυτό
0: το πάει
1: πίσω.
0: Πάλι στην τσέπη του τον Δεκέμβρη 27.
1: Έτσι. Διονύση, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Εκλογές. Και το άλλο βεβαίως με τους συνταξιούχους, στην πραγματικότητα ο συνταξιούχος που πήρε τα 400 ευρώ πέρσι θα πάρει ένα κατοστάρικο παραπάνω φέτος. Και μάλιστα είναι κομμένοι και αυτοί που είναι κατά
1: πέντε. Ναι, ηλικιακά βάζουν τα ηλικιακά όρια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνομιλία μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, για χαρά σου. Ο Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε, θα μείνουμε επί των μέτρων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι στο Ελ Αλαμέιν. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα, παράλληλα τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εκρήξεις σε Ομόνοια και πλατεία Αμερικής. Τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο. Εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μια ανάσα από τα 2,10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2,05 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και με εστιακό βάθος τα 20 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.

0: είμαστε, φίλες και φίλοι. Έχουμε επιστρέψει. Βλέπω τα μήνυματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Την καλημέρα μου έχετε και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με έναν κατεξοχήν ειδικό και ψύχρεμο, θα πω εγώ, στην προσέγγιση και στην ανάλυση του, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Πάνο Τσακλόγουλου, και πρώην υφυπουργό βεβαίως, αλλά κυρίως με την πρώτη του ιδιότητα θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, βεβαίως και με την εμπειρία του στο Υπουργείο. Τι έχω σκεφτεί? Κύριε Τσακλόγλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Όχι, δεν είναι καλά λόγια. Πρέπει να προσεγγίζουμε με ειλικρίνεια κάθε φορά τον συνομιλητή. Είστε ψύχρεμος στην ανάλυση σας και στην προσέγγιση, κύριε Τσακλόγλου. Και προφανώς η θητεία σας στο Υπουργείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από την άλλη μεριά, η πανεπιστημιακή σας ταυτότητα σας δίνει και μια αυτονομία, θα πω εγώ, στον λόγο. Σας κάλεσα σήμερα γιατί θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση, προφανώς όχι για την εξειδίκευση των μέτρων που έχει γίνει από κατεξοχήν ειδικούς, ενώ και φορείς, επαγγελματικούς κτλ. Ήθελα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να τα αξιολογήσουμε και να τα βάλουμε στο πρίσμα της μεγάλης εικόνας της οικονομίας μας. Θέλω να πω, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις στην οικονομία, αλλά παρά τα αυτά μελετώ και διαβάζω, θα έλεγα ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κινούνται σε μια ισορροπία. Με ποια λογική το λέω αυτό? Ότι προσπαθούν να διανύμουν το μέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες, χωρίς από την άλλη μεριά να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, και μάλιστα οι αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Είναι έτσι?
1: Νομίζω πως θα συμφωνήσω μαζί σας. Ας ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι η οικονομία μας πηγαίνει αρκετά καλά. Αυτό μπορούμε να το δούμε από διάφορους δείκτες. Δηλαδή, πηγαίνουμε αρκετά ταχύτερα από ό,τι είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσοστά της ανεργίας μας έχουν μειωθεί θεαματικά. Η οικονομία μας γίνεται πολύ περισσότερο εξωστρεφής από ό,τι ήταν προηγουμένως. Οπότε, έχουμε μία ενδείξεις σε όλα σχεδόν τα μέτωπα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εκεί που είναι θεαματικά καλά τα πράγματα, εκτός από το μέτωπο της ανεργίας που και εκεί είναι θεαματικά καλά, είναι στο κομμάτι των δημοσιονομικών μας. Δηλαδή, μία από τις δύο μεγάλες αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Εκεί τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, και πάνε πάρα πολύ καλά για καλό λόγο. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό που βλέπουμε στα δημόσια οικονομικά μας προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής, που η οποία ήταν μία από τις μεγαλύτερες πληγές που είχε ποτέ η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, και μάλιστα ο δημοσιονομικός χώρος αυτός είναι το υπόλοιπο που έχουμε από την αποπληρωμή δανείων του ελληνικού δημοσιονομικού. Mm-hmm. Για να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει δύο χαρακτηριστικά, το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό, σε αυτόν εδώ τον τομέα. Το αρνητικό είναι, το θετικό μάλλον είναι, το ότι έχουμε την ταχύτερη απομείωση δημοσίου χρέους που έχουμε δει σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα και σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Αλλά από την άλλη μεριά εξακολουθούμε να είμαστε μια κοινωνία, μια οικονομία η οποία έχει τον υψηλότερο ρόλο, λόγο δημοσίου χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Αφού πληρώσαμε δάνεια, έχουμε τώρα και αυτόν εδώ το χώρο, ο οποίος ουσιαστικά κατανέμεται σε δύο περιοχές, ας πούμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το πολύ είναι σε κάποιες παροχές προς τα νοικοκυριά, και το δεύτερο είναι σε ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση του επιχείρην. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Σκέφτομαι, κύριε Τσακλόγλου, το εξής, ότι αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, αυτές οι αυξήσεις που έχουν επίσης ανακοινωθεί, για να έχουν διάρκεια, δηλαδή για να εξακολουθούν να υπάρχουν και στο μέλλον, θα πρέπει επί της ουσίας η χώρα, για να τα διασφαλίσει αυτά, γιατί ναι, είναι αυτά τα στοιχεία που μας λέτε, αλλά νομίζω ότι για να διασφαλιστούν όλα αυτά πρέπει η Ελλάδα να πετύχει αυτό που λέμε δομική αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό το σημείο της παραγωγικότητας έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα θέματα που η ελληνική οικονομία ακόμα χωλαίνει.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και πρώτα-πρώτα, για να ξεκινήσω και πάλι από το πρώτο κομμάτι αυτόν τον οποίο αναφέρατε. Ο γενικός, ο χρυσός κανόνας σε οτιδήποτε μέτρα, σε οτιδήποτε παροχές, είναι ότι δίνουμε μόνιμα μέτρα όταν έχουμε μόνιμη βελτίωση και δίνουμε έκτακτα μέτρα μόνο όταν υπάρχει μια έκτακτη βελτίωση. Τώρα, ακριβώς αυτό το ότι δόθηκαν κάποια μόνιμα μέτρα είναι αντανάκλαση της γενικής πεποίθησης που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί ακόμα είμαστε υπό κάποιες μορφές επιτήρηση, ότι αυτά που πετύχαμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό το που είπα για τη μείωση της φοροδιαφυγής, ναι, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, και το οποίο αυτό συνηθαίνεται με την άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται, που είναι για το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, έχει να κάνει με την αύξηση της παραγωγικότητας. Δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κρατάει χαμηλά και τους μισθούς και το ποιοτικό μας επίπεδο και το καθεξής, και προφανώς και με ταχύτερη παραγωγικότητα θα πετυχαίναμε και ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα, αυξάνεται, απλά όλοι μας θα θέλαμε να έχει αυξηθεί με ταχύτερο τρόπο.
0: Εσείς όμως οι απολύτως ειδικοί στο θέμα της οικονομίας, διαβάζω από συναδέλφους σας, κύριε Τσακλόγλου, ότι η κακή ποιότητα των επενδύσεων γενικώς ξένων και εγχώριων είναι ένας από τους λόγους που με κριτήριο την παραγωγικότητα είμαστε και στους ουραγούς της Ευρώπης, και που η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται επισήμως να εξασθενήσει σε 1,7 το 27, σε 1,6 το 28 και 1,3 το 29. Θέλω να πω, επειδή δεν έχουμε καλής ποιότητας, επιτρέψτε μου την έκφραση, επενδύσεις, είναι ένας από τους λόγους που η παραγωγικότητα μένει χαμηλή.
1: Μάλλον θα έλεγα λίγο διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα, επενδύσεις σαν ποσοστό του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος όντως έχουν σημειώσει μια σημαντική αύξηση, δηλαδή ήταν γύρω στο 11%, πλησιάζουμε το 17-18%, αλλά υπολοιπόμαστε αρκετά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα ποσοτικό. Για πολλά χρόνια αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν ήταν το ότι οι αποσβέσεις ήταν μεγαλύτερες από τις επενδύσεις. Δηλαδή δεν έμπαινε καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομία, καταστρεφόταν και το ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Αλλά σίγουρα το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να αυξηθεί αν περιμένουμε να έχουμε κάποια αύξηση της παραγωγικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο από την πλευρά του κεφαλαίου, είναι και από την πλευρά της εργασίας. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: ένα καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και άρα περισσότερο παραγωγικό. Και όταν λέω εκπαιδευμένο, δεν εννοώ μόνο την τυπική εκπαίδευση, εννοώ να έχει τα προσόντα τα οποία ζητάνε οι επιχειρήσεις στο μοντέρνο κόσμο. Τώρα, ως προς την παραγωγικότητα, ειδικά είμαστε στα πρόθυρα, μάλλον στα πρώτα βήματα κιόλας, θα έλεγα, μιας μεγάλης τεχνολογικής εμπαράστασης. Είναι αυτή η περίφημη ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα πάρα πολλά κομμάτια μας είναι άγνωστα σε αυτό το τομέα, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Και εδώ είμαστε για να υποφεληθούμε από αυτό. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και είναι και πολλοί, να μην κρυβόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε άλλωστε τη συζήτηση που ξεκίνησε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Bill Gates πριν από κάποιο καιρό, που είναι και από τους βασικούς παίκτες στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλες, αν κρίνουμε και από το τι έγινε με τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο και σε σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας και με όλα τα θετικά που με αυτό μπορεί να έχει. Δηλαδή, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, ενδεχομένως λιγότερες ώρες απασχόλησης κ.ο.κ.
0: Ναι. Αναφερθήκατε πριν από λίγο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και απλώς δεν ήθελα να σας διακόψω και ξαναγυρνάω λίγο σε αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολλοί λένε ότι τελικά είναι και ενδεχομένως και μία παγίδα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι τα μέτρα δεν συνοδεύονται από επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια σε έρευνα και ανάπτυξη ή και στη βιομηχανία. Είναι έτσι?
1: Εν μέρη ναι. Δηλαδή το ποσοστό, πράγματι έχετε δίκιο ότι ένας από τους τομείς που έχει τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε μία οικονομία είναι η πρόθεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
0: Mm-hmm.
1: Στον τομέα αυτό πράγματι η χώρα μας δαπανά λιγότερο από ό,τι δαπανά η μέση ευρωπαϊκή χώρα. Για να μην μιλήσω για τους πρωταθλητές τους, δηλαδή Σουηδία ή εκτός Ευρώπης Ισραήλ και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Απλά, αν πάμε να δούμε τη δομή των δαπανών αυτών,
0: mm-hmm,
1: δεν είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες υπολείπονται τόσο πολύ σημαντικά, είναι οι ιδιωτικές δαπάνες που υπολείπονται.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες εκείνες οι οποίες κάνουν συνήθως έρευνα είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή το μέσο μέγεθος ελληνικής επιχείρησης είναι πολύ μικρότερο από ό,τι είναι το μέσο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης και το κυριότερο είναι το ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα με ευρωπαϊκούς ορισμούς μεγάλες παράγουν, είναι σχετικά λίγες σε αριθμό, δηλαδή πάνω από 250 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πάνω από 250 άτομα προσωπικό στην Ελλάδα, πρέπει να γύρω στους 800 επιχειρήσεις, δεν είναι παραπάνω. Αυτές τώρα οι επιχειρήσεις παράγουν σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές που είναι πάνω από αυτό εδώ το μέγεθος ένα πολύ μικρότερο κομμάτι του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, έχουν μια μικρότερη απασχόληση από ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ούτω καθεξής. Οπότε πραγματικά κάποιες προσπάθειες προς τον τομέα αυτό ώστε να δυναμώσουν, να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχει αποτελέσματα και στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναφερθήκατε προηγουμένως.
0: Εγώ ακούγοντάς σας τώρα θα κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση, κυρία Τσακλόγλου, ότι αφού η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα μεγάλο, θα έλεγα, παραγωγικότητας, σας ακούω τόση ώρα, πώς μπορεί λοιπόν μια οικονομία να αυξάνει μισθούς με βιώσιμο τρόπο χωρίς να αυξάνει πολύ περισσότερο την παραγωγικότητά της?
1: Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί, κυρία Μπαλτατζή.
0: Γι' αυτό το ρωτώ. Περίπτωση.
1: Βιώσιμα δεν μπορούμε να έχουμε αύξηση μισθών αν δεν συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας.
0: Ναι, αφού λοιπόν αυτό εκεί έχουμε πρόβλημα.
1: Αυτό αργά ή γρήγορα οδηγεί σε πληθωρισμό και όλα τα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε διαφορετικά. Οπότε μακροχρονίως το πρόβλημα των χαμηλών μισθών συνδέεται με το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας είναι εκείνη που θα δώσει με βιώσιμο τρόπο αύξηση των μισθών. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για οποιαδήποτε οικονομία στον κόσμο.
0: Προφανώς αυτό το καταλαβαίνουμε και επειδή σε κάθε τέτοιου είδους συζήτηση, κυρία Τσακλόγλου, πάω πίσω ότι συζητήσεις στον δημόσιο διάλογο που είχαμε ξεκινήσει εν ώψη του Ταμείου Ανάκαμψης και πώς λέγαμε ότι ήταν η μοναδική ευκαιρία, ίσως και η τελευταία για την Ελλάδα, γιατί τα χρήματα ήταν πάρα πολλά, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Το επίσης απλοϊκό ερώτημα είναι ότι αφού αυτό δεν το αλλάξαμε, γιατί έχουμε μπει στον 8ο χρόνο?
1: Ένα πράγμα. Ναι. Αυτό που λέμε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται με ένα πάτημα ενός κουμπιού.
0: Προφανώς,
1: δηλαδή,
0: το καταλαβαίνω.
1: Από άλλες χώρες που είχαμε μια δομική μεταρρύθμιση στην οικονομία μας, είτε αυτή είναι η Κορέα, είτε είναι η Ιρλανδία, αυτά είναι πράγματα τα οποία πήραν δεκαετίες για να γίνουν. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η ελληνική οικονομία σε σχέση με την περίοδο που ήμασταν, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίοδο των μνημονίων ή και πριν από τα μνημόνια. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουν αλλάξει. Αυτό που σας είπα, για παράδειγμα, προηγουμένως. Ναι. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο ανοιχτή από ό,τι ήταν προηγουμένως. Αυτό είναι πολύ θετικό πράγμα. Mm-hmm. Είναι οι εξαγωγές μας και η ποιότητα των εξαγωγών μας και η σύνθεσή τους κλπ. Αλλάζουν προς καλό βαθμό. Επενδύσεις γίνανε αρκετές και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και μην ξεχνάμε ότι όταν γίνεται μια επένδυση δεν είναι ότι το αποτέλεσμα το βλέπεις την άλλη ώρα κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Θέλει το χρόνο του.
1: Τι να σας πω, να πάω για μια δημόσια επένδυση. Γίνεται, ξέρω εγώ, ένας αυτοκινητόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο την άλλη στιγμή θα δεις. Ξέρεις, όλο το αποτέλεσμα. Mm-hmm, αυτό είναι και σε βάθος χρόνου και το καθεξής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα, ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα, για να έρθω λίγο στο περί Ταμείου Ανάκαμψης. Πράγματι, χρηματοδοτήθηκαν πολλές επενδύσεις και σε πάρα πολλούς τομείς. Ναι. Τόσο για τη βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας, όσο και για τη βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου της χώρας μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και ήταν εκείνες οι οποίες είναι για να κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, έχουν μεν εκταμιευθεί. Mm-hmm. Έχουμε να εκταμιεύσουμε νομίζω και λίγα πράγματα ακόμα. Mm-hmm. Αλλά πολλά από αυτά έχουν έρθει απλά τα χρήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Αυτές δεν έχουν πάει ακόμα στην πραγματική οικονομία. Γιατί,
0: δεν διοχετεύτηκαν, λέτε.
1: Δεν διοχετεύτηκαν. Ακόμα είναι και την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη και ίσως και ακόμα λίγο πιο πέρα. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνω μια μεγάλη επένδυση, αυτή δεν γίνεται μέσα μία χρονιά μόνο.
0: Προφανώς.
1: Και η εκταμίευση γίνεται μία και κάτω. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ακόμα.
0: Κάτι θα κρατήσουμε για τα επόμενα χρόνια, αυτό λέτε.
1: Και πλέον βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έρχονται και άλλα προγράμματα. Είδαμε πρόσφατα όλα αυτά τα οποία είναι με τα περιβαλλοντικά. Ναι. Βλέπουμε ότι ξεκινάει, ας πούμε, για παράδειγμα, το επόμενο ΕΣΠΑ, ή ξέρω εγώ πώς τα ονομάζεται το καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από αλλοδαπούς σπόρους. Κάποια στιγμή πρέπει να αυξηθεί και η
0: αποταμίευση. Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Τσακλόγουλ. Ωραία. Εάν λοιπόν αυτό τελειώσει, αυτό το παράθυρο που άνοιξε, κάποια στιγμή θα κλείσει. Θα έχει προλάβει η ελληνική οικονομία να αποκτήσει δικούς της μηχανισμούς ανάπτυξης?
1: Κοιτάξτε λίγο, οι μηχανισμοί ανάπτυξης κυρίως ενδογενείς είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πάτε να δείτε ποιο είναι το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αυτό το 17% που προηγουμένως, οι πόροι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό μπορεί να είναι σημαντικοί σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά αν πάρουμε στο σύνολο, ας πούμε, για παράδειγμα, το σύνολο των επενδύσεων προφανώς χρηματοδοτείται κυρίως από εγχώριους πόρους, εγχώριες αποταμίευσεις και το καθεξής.
0: Mm.
1: Οπότε εκεί είναι που πρέπει να πάμε παραπάνω. Δηλαδή, αν δούμε την αποταμίευση στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά χαμηλή και ειδικά η αποταμίευση των νοικοκυριών. Έχει αυξηθεί, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ θετικό πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι.
0: Ποιος, η αποταμίευση των νοικοκυριών?
1: Αποταμίευση των νοικοκυριών, ναι.
0: Εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Τσακλόγλου.
1: Έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι παίρνουμε από τις επίσημες στατιστικές από τις τράπεζες. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τις τράπεζες ξέρουμε
0: και
1: τι
0: ποια
1: είναι.
0: Νοικοκυριά είναι αυτά που καταφέρνουν να αποταμιεύσουν. Γιατί επίσης υπάρχει μια πραγματική εικόνα που η ακρίβεια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς έχει οδηγήσει.
1: Αυτό είναι, ότι η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που κυκλοφορεί πολύ στην Ελλάδα, ότι το 70% των Ελλήνων δεν έχουν, τι 70 και παραπάνω νομίζω ότι λέγανε, ότι είναι, έχουν λογαριασμούς κάτω από ένα χιλιάρικο, αυτό δεν έχει καμία τέτοια. Δηλαδή εκείνο το οποίο ρωτάγαν ήταν οι λογαριασμοί, οι διάφοροι τι υπόλοιπο έχουν μέσα.
0: Καλά, εγώ τότε στην κουβέντα αυτή λίγο για να δώσω απαντήσεις, κύριε Τσακλόγλου, θα βάλω και τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα για το μαύρο χρήμα.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά πρώτα-πρώτα, αυτό το κομμάτι το οποίο μιλάμε τώρα, μαύρο χρήμα δεν μπορείς να το πας στην τράπεζα και να το νομιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο. Συνήθως το κρατάς κάπου αλλού και κοιτάζεις να το ξοδεύεις λίγο-λίγο σε διάφορες άλλες ανάγκες τις οποίες έχεις.
0: Κατά συνέπεια, εάν επιχειρούσαμε να βγάλουμε, να μας δώσετε συμπερασματικά πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι η πρόκληση, τι θα λέγατε, εννοώ για τα αμέσως επόμενα χρόνια?
1: Είχα λίγο, πρόκληση έχουμε πολλές.
0: Σε
1: πρόκληση.
0: Δύσκολους καιρούς, επίσης.
1: Δύσκολη καιρή είναι για κάποιον άλλο λόγο κυρίως, τον οποίο δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα, το έχουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες και το έχουν όλο και διαρκώς
0: και περισσότερες αναπτυσσόμενες. Βέβαια, και για το σύνολο.
1: Όχι, είναι για ένα θέμα που δεν το κοβεντιάσαμε καθόλου. Γερνάμε ταχύτατα σαν κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ποσοστό γονιμότητας πέφτει θέμα. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο πέφτει αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα...
0: Η Ευρώπη έχει μείζον θέμα, τουλάχιστον η Ευρώπη.
1: Αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή ότι τα 2/3 του κόσμου σε όλη την Ιφίλιο μένουν σε χώρες στις οποίες το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το 2,1 που χρειάζεται για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός, θα λέγατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέμε διαρκώς, ας πούμε, για παράδειγμα για τη γειτονική μας Τουρκία κλπ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό γονιμότητας που είναι λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για το αντίστοιχο στην Αμερική με το Μεξικό.
0: Διάβαζα ότι τέτοιο πρόβλημα έχει και η Κίνα, για άλλο λόγο βέβαια, από τον έλεγχο των γεννήσεων.
1: Η Κίνα το έχει για πολλά χρόνια και είναι
0: βέβαια
1: για διαφορετικό λόγο που ήταν
0: ακριβώς
1: πολιτικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα, αν εξαιρέσουμε αυτή τη στιγμή τις μεγάλες ενότητες του κόσμου, τις γεωγραφικές, μόνο στην Αφρική είναι πολύ ψηλότερο από το 2,1 το ποσοστό γονιμότητας. Αλλά και εκεί πέφτει με γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κάπου μεταξύ 3 και 4, αλλά 3 δεκαετίες πριν ήταν στο 7.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα έχουμε και το πολύ θετικό πράγμα, το ότι ζούμε περισσότερα χρόνια. Ευτυχώς, εκεί έχουμε και κάτι άλλο το οποίο μετράμε. Όλες οι μελέτες οι οποίες έχουμε φαίνεται να δείχνουν ότι έχουμε μια βελτίωση του λεγόμενου υγιούς προσδόκιμου της επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλο και περισσότερα χρόνια ζούμε καλά. Δηλαδή...
0: Αλλά σε έναν πληθυσμό ο οποίος έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά ταυτόχρονα έχει και υπογεννητικότητα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Σημαίνει μικρότερο πληθυσμό και γυρότερο πληθυσμό. Αυτό.
0: Αυτό. Και άρα ό,τι σημαίνει αυτό για ασφαλιστικά ταμεία και τα λοιπά.
1: Αυτό τώρα όμως έχει άμεσα.
0: Μια κουβέντα ακόμα αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα αυτό το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αυτό έχει άμεσες συνέπειες και για την. Πώς το λένε, για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και ούτω καθεξής.
0: Για
1: να συνοψίσω, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε και τα επόμενα χρόνια. Και πραγματικά το κύριο πράγμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγικότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μπαλτάτζη.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βεβαίως πρώην υφυπουργός.

λοιπόν στον φίλο Κροατή κύριο Γκαμπρέλα να πω ότι βλέπω τη φωτογραφία μισή που μου έχετε στείλει. Είναι ένα προφανώς απόσπασμα από εφημερίδα που δεν μπορώ όμως να το διαβάσω. Κύριε Βιτσόπουλε, ακούσατε, ρώτησα, απαντήσεις δόθηκαν. Τώρα προφανώς δεν συμφωνούμε και δεν συμφωνούμε όλοι με απόψεις οι οποίες διατυπώνονται. Κύριε Τσιμπερίδη, και εσάς σας βλέπω, να είστε καλά. Γέλασα με το μήνυμά σας, το ομολογώ. Στο φίλο ακροατή Τάσο τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή. Αυτά είναι γνωστά τι έχουν γίνει. Όσο για τον Ανδρέα που με ρωτάει για τον κύριο Πολάκη, Ανδρέα μου, θα σε γελάσω και δεν θα το ήθελα. Δεν ξέρω ακριβώς για να σου απαντήσω. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τη διαδρασή σας. Να κλείσουμε ραντεβού αύριο περίπου στις 12 και 10. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι έχει οικοδομηθεί ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσωπική εμπιστοσύνη με τις ηγεσίες των χωρών αυτών. Στο Ελ Αλαμέιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και να εξεταστούν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ Κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών και οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Μόνιμο και διατηρήσιμο χαρακτήρα έχουν τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, τόνισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αργυρού υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, καθώς όπως είπε αποτελούν συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων που υλοποιήθηκαν, ενώ είναι πλήρως κοστολογημένες και ως εκ τούτου εφικτές. Παράλληλα άσκησε κριτική σε άλλα προγράμματα υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες και δεν αποδεικνύεται κατά πόσο μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες άσκησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό περισσότερο λογιστή που επιδιώκει να καλύψει προεκλογικά διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς, όπως είπε, να δίνει ουσιαστικές λύσεις. Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν η 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με το θάνατο της 28χρονης. Περιορισμένες χαρακτηρίζει η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τις φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στο υποεγκατάσταση σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις πρώτες φοιτητικές εστίες. Οι δράστες κατέστρεψαν καλωδίωση του αναγνώστη καρτών, ο οποίος βρισκόταν ακόμη σε πιλωτική λειτουργία. Ο αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας Ιάκωβος Μιχαηλίδης δήλωσε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν, τονίζοντας ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εστιών. Κλόπη μαμούθ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. Τέσσερα έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Οι δύο διαρρήκτες διέφυγαν εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους τον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει. Αποκάλυψη της Χάρετς για προειδοποιήσεις που φέρεται να είχε λάβει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ, προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο Γιαζία Σινουάρ σχεδίαζε μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να εκτίμησε ότι η απειλή αφορούσε τη Δυτική Όχθη και να μην ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας. Το δημοσίευμα διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ανοιχτή σε ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνει η Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να στραφεί προς την ειρήνη, αλλά αυτό, όπως είπε, εξαρτάται από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νέο πακέτο ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας εν ώψη του χειμώνα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο εντός του Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
5: Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.

0: Πάμε να. Επικαιρότητα πάνω απ' όλα. Πριν να κάνουμε τις συστάσεις και το ένα και το άλλο, πάμε να ακούσουμε ένα μέρος. Να πάρουμε μια γεύση από την εξειδίκευση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Πάμε.
1: Να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε την αύξηση των ΑΠΕ. Ήδη, τα στοιχεία αυτά είναι μέχρι το 25, ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 18 γίγα. Να πω μόνο ότι την παρουσίαση θα την στείλουμε σε όλες και όλους μόλις τελειώσουμε. Και ένα στοιχείο που είναι σημαντικό, γιατί γίνεται αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου, είναι ότι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προήλθε από τη σημαντική απλοποίηση και εξυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, από την απλοποίησή του, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμάει με δικιά της εκτίμηση ότι ένας χρόνος 5 ετών έχει φτάσει να είναι 1,5 χρόνος για τις ΑΠΕ. Να πω μόνο ότι αυτή η αύξηση δεν έγινε για τους λίγους ή με τους λίγους, γιατί στο δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο έχει να κάνει με μικρά έργα, έχουν συνδεθεί πάνω το 50% της εγκατεστημένης ισχύς των ΑΠΕ. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 100.000 συνδέσεις. Και αυτό αντανακλά αυτό που είπα πριν για την ενεργειακή δημοκρατία. Εμείς θέλουμε η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο να φτάνει και να παράγεται από τους πολλούς, όχι από τους λίγους, και σίγουρα από όσους δυνατόν περισσότερους. Και μια και υπάρχει συζήτηση για το λιγνίτι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι από το 2005 η χώρα μας έχει εγκαταλείψει τον ακριβό ρυπογόνο λιγνίτη, ο οποίος είναι σχεδόν 92% κάτω όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα. Και να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτή η απομάκρυνση από το λιγνίτη έχει ξεκινήσει ήδη από το 2010 και το 2019 η παραγωγή είχε ήδη μειωθεί κατά 66%. Και έτσι με την αύξηση που έχουμε, τον τριπλασιασμό που έχουμε σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πω μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν προσθεθεί 3 γίγα, μέχρι το 2019 είχαμε 6,3. Έφτασε η πατρίδα μας να είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα για πρώτη φορά από το 2000, με το 2024 είναι η πρώτη χρονιά, και φέτος, τον Ιούλιο του 2026, να έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές σε σχέση με το 2025. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δείχνει την ανταγωνιστικότητα που έχουμε όσον αφορά την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό μεταφράζεται, αυτή η αλλαγή παραδείγματος από εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος σε μία από τις 6, 7, 8 χώρες με τη μεγαλύτερη εξαγωγή έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό αποτύπωμα που μεταφράζεται σχεδόν σε ένα δις όσον αφορά αυτή την σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου. Από το 2019.
2: Λοιπόν, ναι. Μέρος εξειδίκευσης των μέτρων.
0: Ναι.
2: Θέλουν,
0: εξειδικεύονται τα θέλει, μέτρα, ναι. Ρε, φίλε.
2: Δηλαδή, ερμηνεία. Να καταλάβεις.
0: Φίλε, δεν είναι ωραία τώρα να σου λένε, ας πούμε, και μετά κάθε μέρα,
2: ναι,
0: για καμιά εβδομάδα θα υπάρχει εξειδίκευση.
2: Όταν
0: δεν είναι ωραίο.
2: Όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος.
0: Να στα κάνει δίφραγκα, δεν είναι ωραίο.
2: Ας μου το εξειδικεύσει.
0: Και αυτό να το κρίνουμε.
2: Όχι.
0: Λες και τα είπε στα αραμαϊκά ο πρωθυπουργός τα αυτά,
2: έχω
0: Μελ Γκίψον, και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα και πρέπει μια εβδομάδα να γίνει, τα κάνουμε δίφραγκα. Πρέπει, κάθε τομέας έχει τα δικά του, ρε φίλε.
2: Σωστά.
0: Μην γκρινιάζουμε για όλα.
2: Επιστημονική γλώσσα.
0: Ναι.
2: Έχω έναν πάροχο,
0: ναι,
2: στο σπίτι στο χωριό που ξέρεις, από τις κληρονομίες δεν πάω.
0: Ναι.
2: Αυτός επιμένει και βάζει μια τιμή α, 70 ευρώ.
0: Ναι.
2: Είναι κάθε μήνα.
0: Ωραία.
2: Το σπίτι δεν έχει μέσα ούτε ψυγείο. Δεν έχει κάτι να τραβήξει.
0: Τίποτα. Μόνο το πάγιο δηλαδή είναι 50 ευρώ.
2: Και κατεβασμένο το διακόπτη.
0: Α.
2: Γιατί δεν έχει μέσα τίποτα.
0: Ναι.
2: Του λέω, ρε αδερφέ, έχω μαλώσει κάθε μήνα την ίδια κουβέντα.
0: Ναι.
2: Μα λέει, ξέρετε, οι καταχωρητές δεν μπαίνουν σε όλα τα σπίτια. Επειδή κάποια στιγμή πριν από 10 χρόνια έχει αυτό το λογαριασμό, μένει.
0: Ναι.
2: Αν θέλετε.
0: Και δεν έχει μόνο έναντι. Δεν έχει.
2: Αν θέλετε, λέει, να το αφισβητήσετε.
0: Ναι. Στη Χάγη.
2: Κάθε τέλος του μήνα, λέει ιδανικά μεταξύ 22 και 25, μας στέλνετε μια φωτογραφία. Λέω, αδελφέ, αν εγώ φεύγω από την Αθήνα για να πάω στο χωριό στην Καβάλα.
0: Χαμήλωσε μου τη βενζίνη.
2: Να βγάλω μια φωτογραφία. Επειδή ο δικός σου καταγραφέας είναι ληστής και βάζει μια τιμή. Εγώ στο λέω κάθε μήνα και εσύ βλέπεις την ένδειξη ότι δεν ανεβαίνει το ρημάδι.
0: Άρα γι' αυτό το θέμα, να. Ορίστε. Ο κύριος Παπασταύρου, εδώ είσαι. Στην εξειδίκευση των μέτρων.
2: Μείον 18% για οικιακούς καταναλωτές.
0: Ενέργεια και καύσιμα. Εδώ είσαι.
2: Ωραία. Λέμε.
0: Το δεν έπρεπε να κάνεις εκπομπή. 25, έπρεπε να το.
2: Οι τιμές ήταν σε σχέση με το μέσο όρο μείον 18 για οικιακούς καταναλωτές.
0: Ορίστε.
2: Μείον 18. Εσύ το ένιωσες το μείον 18.
0: Μα έχουμε ανασάνει να πούμε.
2: Λέω, αν το ένιωσες.
0: Έχουμε πάρει βαθιές ανάσες. Λοιπόν, εδώ είμαστε 14-15 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Η θρηλυκή εκπομπή, θα το νομούσα να πω. Έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
2: Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
0: Δυνατή ομάδα, Νίκος Ψωμιάδης στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα. Το φόβητρο της εκπομπής.
2: Στα Ζάναξ της εκπομπής.
0: Μιλάμε με κοκτέιλ
2: για να το αντιμετωπίσει.
0: Περπατάει. Αλλά εμείς όπως μπορούμε και όσο μπορούμε διευκολύνουμε το έργο αυτό, της. Αυτό. Καμιά φορά την μπαίνει καμιά τρικλοποδίτσα, είναι με τεμποδίων η ιστορία. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορείς να συνοηθείς με τον ίδιο στον εαυτό τώρα. Μπα να συνοηθούν 3-4 άνθρωποι μαζί σου.
2: Μάλλον βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη και μαλώνεις.
0: Όπα, υπάρχει βαθιά αγάπη και εκτίμηση.
2: Πάνω απ' όλα.
0: Όλα τα άλλα μηδενίζονται. Από τη στιγμή που υπάρχει βαθιά. Θα κάνουμε μια έτσι αισθηματική εκπομπή σήμερα.
2: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε για συνέστημα. Λοιπόν. Βασιλική Κολτσίδα, σ' αγαπάμε.
2: Μέχρι τα Χριστούγεννα βλέπει ο φίλος μας.
0: Είσαι η αρρώστια μας.
2: Ο Νικόλας βλέπει μέχρι τα Χριστούγεννα την εξειδίκευση των μέτρων.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα. Ρε φίλε,
2: τόσα
0: κακή
2: μέτρα.
0: Είναι. Okay. Εδώ λέμε συνέχεια δεν κατάλαβα και εδώ πέρα σου λένε. Τόσα θες, διεύρα, πάρ' τα διεύρα. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε μόνο ευρώ. Την άλλη εβδομάδα 50 λεπτά.
2: Άσε που για τον Κουμπαρά, άκουσα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τις 77.000.
0: Ορίστε. Πλούσια τα παιδιά.
2: Τα 46.
0: Μακάρι να ήμουν μέχρι 2 χρονών τώρα. Να αρχίζαν να κουμπαριάζουν και για μένα τα λεφτά.
2: Είναι η βιολογική ηλικία ή η πνευματική.
0: Άμα είναι πνευματική, μπορεί και να αρχίσω. Μπορεί να μου βάλει σχορεμένη μανούλα μου να αρχίσει να μου βάζει κανένα κατοστάρικο.
2: Πώς από τα 43 λοιπόν θα φτάσουμε στα 77. Τι επιτόκιο είναι αυτό εδώ πέρα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί δεν μας το δίνουν.
0: Θα γίνει εξειδίκευση. Δεν θα έχουμε εξειδίκευση.
2: Ναι, ρε, σε.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει πάντως. Ναι. Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ πέραν της πλάκας. Ότι επειδή υπάρχει μια γενικότερη γκρίνια και εσωτερική.
2: Κυρίως
0: ότι, ναι, για το ότι οι προσδοκίες ήταν μεγαλύτερες κτλ. Μαθαίνω ότι έχει δοθεί εντολή λογικά όλο το δυναμικό, οι υπουργοί και όλοι να βγουν να επικοινωνήσουν και να εξειδικεύσουν τα μέτρα για να περάσουν καλύτερα
2: 2,2
0: στην κοινωνία.
2: 2,2 δισεκατομμύρια είναι αυτά, δεν είναι.
0: Αλλά και από τα συμφραζόμενα και πάλι σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ να σας πω ότι επειδή ακριβώς δεν είχαν τα αποτελέσματα που περίμενε

0: Να βάλουμε ένα γράφημα
1: από πλευράς οικονομικών.
0: Από την εποχή του Χαλκού ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες σε σχέση με το 26. Ένα γράφημα από το 1821 μέχρι τώρα.
1: Όχι.
0: Για να δείξουμε.
1: Όχι.
0: Ότι...
1: υποτίθεται το 19 ήμασταν στα όρια των μνημονίων.
0: Εντάξει.
1: Μπορείς να ζεις καλύτερα μέσα στα μνημόνια.
0: Βάλει την εποχή του Χαλκού.
1: 7 χρόνια μετά.
0: Στο τέλος.
1: Δεν έχει λογική. Αυτό δεν έχει λογική. Να ζεις χειρότερα εκτός μνημονίων από ότι εντός. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, και άκουσα και τον Άδωνη.
0: ChatGPT δεν είχαμε. Πώς ζούσαμε μέχρι από 2 χρόνια χωρίς το ChatGPT, πραγματικά. Δηλαδή, πώς ήταν η ζωή μας.
1: Τον διέψευσε το ChatGPT στον αέρα.
0: Χθες το είπαμε.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι πώς ήταν η ζωή σου χωρίς το ChatGPT.
1: Επίσης είδα που ήταν ένα δυνατό, που είναι από τα δυνατά στελέχη της κυβέρνησης.
0: Εγκρίνιαζε
1: για τις 100.
0: Ναι. Πρόεδρος του ΕΒΑ. Ήταν πρώην.
1: Είναι, ρε παιδί μου, όμως μέσα στο μηχανισμό.
0: Στο μηχανισμό, ναι, αλλά δεν
1: στο
0: είναι.
1: Στο μηχανισμό και είχε και ρόλο πριν. Ήταν στο Μαξίμου. Λοιπόν, γκρίνια μεγάλη για τις 120 δόσεις για τους επιχειρηματίες, έτσι.
0: Καλά, οι επιχειρηματίες έχει πολύ κλάμα, γιατί το σύνολο των επιχειρήσεων.
1: Λοιπόν, να πούμε, αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, με έναν Ι. Θα πάρουμε μια γεύση, να κάνουμε μια βόλτα στο εξωτερικό, να πάρουμε τον αέρα μας. Πάμε. Έλα, Γιάννη, εσύ είσαι.
0: Έλενα,
1: Γιάννη, σε λίγο θα παίξουμε.
0: Γεια σου, Έλενα Λεβίζου.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σας.
1: Τι γίνεται,
0: τι κάνεις, Έλενα Λεβίζου?
2: Καλά.
0: Πώς είναι η ζωή σου, Έλενα Λεβίζου?
2: Γενικά.
1: Την παλεύεις?
2: Προσπαθώ, ναι. Εντάξει. Γιατί με ρωτάτε έτσι, μια
0: γιατί
2: χαρά είμαι.
0: Φίλοι,
2: ναι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εσύ όταν βρίσκεις με φίλους, δεν ρωτάς τι κάνουν.
2: Είναι και εκτός αέρα, Στέλιο μου.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτό, δεν ήρθες να μας βρεις.
1: Καλά, πες τα τυπικά εντός αέρα και θα πούμε τα άτυπα εκτός αέρα.
2: Λοιπόν, ναι, μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
1: Δόξα
2: σας
1: το,
2: ακούω,
1: φίλοι,
2: και λαϊδάτε, μια χαρά, οπότε δόξα όλοι το. Καλά. Λοιπόν,
1: πώς σου φάνηκαν τα μέτρα του Πρωθυπουργού?
2: Θα τα δούμε όταν εφαρμοστούν.
1: Θα πρέπει να περιμένεις.
2: Ό,τι παίρνεις καλό είναι, θα πω εγώ αρχικά.
0: Είναι σαν το μέτρο για τα πατίνια που βγήκε νόμος, καταργούνται 4 παιδιά σε τελευταίες 15 μέρες είναι σε
1: μέθ.
0: 2 νεκρά, 4 διασωληνωμένα. Στις 15 μέρες, επειδή εφαρμόζει το νόμος για τα πατίνια.
2: Ναι.
0: Σου τύχει και σου εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν λέω για το αντικαπνιστικό. Γιατί εντάξει, εκεί πέρα. Θυμάσαι που σε συλλάβαναν.
1: Εντάξει, τέρμα η χολή.
0: Που σε συλλάβαναν μέσα στο αυτοκίνητο αν κάπνιζες. Ανδρέας Λεβέρος, Υπουργός Υγείας. Τότε είχε σύλληψη και έβγαινε η αστυνομία.
1: Τι του είπε ο Μάτζιο.
0: Περνάμε από θέμα.
1: Περνάμε από θέμα σε θέμα. Το ίδιο στο Μάτζιο χθες, του είπε του Λεβέρδου. Τα στερνά τιμάτα πρώτα. Σκληρό. Σκληρό.
0: Το είπαμε
1: αφορμή. Κατακρίνω.
0: Το είπαμε αφορμή, γιατί μεγαλώνει δυστυχώς.
1: Και
0: ο κατάλογος, ο θλιβερός για τα πατίνια.
1: Και του είπε, εσείς λέει που λέγατε την κυβέρνηση αυτών των καρτέλ και τα λοιπά, ακούσατε τίποτα, κάνα μέτρο κατά τον καρτέλ τώρα? Τι να πει ο Ανδρέας. Λοιπόν, πάμε στα εξωτερικά, τώρα μονολογούμε. Σαν τους,
2: ναι,
1: σαν τους γεράκους του Μαπετσόου είμαστε.
2: Δεν
1: λίγο
2: πειράζει,
1: δεν πειράζει.
2: Λοιπόν.
1: Δεν πειράζει.
2: Α, όλοι μόνο, τι λέτε, τώρα γιατί να πειράζει.
1: Έτσι,
2: λοιπόν,
1: μόνο τα φασόλια πειράζουν.
0: Το δικό σου χρόνο τρώμε.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, καλά να είμαστε.
1: Έτσι, δόξα
2: τω. Λοιπόν, τι να σας πω, καταρχά να πούμε ότι είχαμε άλλη μία ληστεία σε μουσείο στη Γαλλία.
0: Σου έπεσε και ένας πίνακας φεύγοντας, Ρενουάρ.
2: Δύο πίνακες σου πέσαν τελικά, σύμφωνα με την νεότερη ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης. Καν Σουρμέρ.
0: Καν Σουρμέρ. Ωραίο τη ρίβγα εκεί.
2: Ναι, όντως.
0: Έτσι το λες.
2: Έχεις φάει.
0: Κοίτα, άμα πεις κάπου στην Γαλλία ότι βγάζουν ωραίο τυρί, μέσα θα πέσεις.
2: Ναι, και ωραίο κρασί.
1: Εδώ,
2: και
1: έχει, κρασί. Εδώ ναι. Έχει φάει κατσαρίδες ο τύπος, δε φίλε. Έχει φάει τυρί από
2: ναι,
1: εκεί.
2: Εντάξει, από τη συγκεκριμένη περιοχή. Λέω να είναι κάτι
0: ναι,
2: καλό
0: ναι,
2: αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει και Ρενουάρ σε εκείνη την περιοχή. Ήταν το σπίτι του εκεί, η βίλα του. Είναι πάνω σε ένα λόφο. Εκεί λοιπόν εισέβαλαν το πρωί, πολύ νωρίς, 6 παρά, και πήραν αρχικά 4 πίνακες. Αλλά η αστυνομία σήμανε ο συναγερμός. Η αστυνομία ήταν εκεί μέσα σε 5 λεπτά. Λένε οι αρχές, και στην προσπάθειά τους να φύγουν γρήγορα τους έπεσαν οι δύο πίνακες. Λίγο.
0: Αντέδρασε εδώ η αστυνομία.
2: Λίγο...
0: Δεν είναι σαν τις φοιτητικές εστίες που είναι από πάνω από το Άπηθή και λίγο πιο πάνω από τη ΔΕΘ που μπήκαν οι άλλοι, τα σπάσαν και σηκώθηκαν, φύγαν. Μέχρι να την. Λέω έτσι σαν.
2: Ωραία σύνδεση κάνεις τώρα, ναι.
0: Λέω τη αστυνομία,
2: ναι.
0: Παιδί μου, εντάξει, Κλουζό.
2: Ναι, ναι. Κλουζό στη Γαλλία οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται τώρα. Κάτι συμβαίνει με τα μουσεία, το λέγαμε και πέρσι.
0: Ναι, πριν από μερικούς μήνες.
2: Και όχι μόνο στο Λούβρο, έχουν μπει σε μια σειρά μουσείων. Δηλαδή και μετά το Λούβρο. Στο Λούβρο ήταν η ληστεία μαμούθ. Ακόμα δεν τα

0: Ψάχνουν τα κλοπή με εκεί.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι κλέφτες στη Γαλλία είναι του πολιτισμού.
0: Του πολιτισμού, ναι, σε συνδυασμό με το κέρδος όμως, έτσι, γιατί εκεί έχουν λαμβάνει. Δηλαδή είναι κάτι άμεσο. Τα κοσμήματα, ξέρεις, πάνε κατευθείαν στο για λιώσιμο. Οι πίνακες του Ρενουάρ, φαντάζομαι, δεν ξέρω, πάνε κατευθείαν για πούλημα στη
1: μαύρη
0: αγορά ή που
1: έχει τα
0: πουλάνε.
1: Ακριβώς,
0: ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα ξανανοίξει φαντάζομαι μια κουβέντα για τα μέτρα ασφαλείας κτλ. Αλλά ερευνούν τώρα για να τους πιάσουν, κοιτάνε τις κάμερες ασφαλείας, οπότε άλλη μια ληστεία σε μουσείο στη Γαλλία.
1: Με τη Γερμανία τι έχουμε τώρα με όλο αυτό το κουρνιαχτό?
0: Στη Γερμανία έγιναν διαδηλώσεις εχθές, στο Βερολίνο, σε άλλες μεγάλες πόλεις. Είχαμε χθες το περίπου μεσημεράκι τις δηλώσεις του Μέρτς, του καγκελάριου, για μια πρώτη τέλος πάντων αντίδραση στην νίκη του AfD στη Σαξονία Άνχαλτ. Είπε ότι είναι σοκαρισμένος και η Γερμανία είναι σοκαρισμένη και η Ευρώπη είναι σοκαρισμένη, αλλά επί της ουσίας είπε φυσικά σε ερώτηση ότι δεν παραιτείται και ότι αυτό που θα κάνει είναι επικοινωνήσει καλύτερα τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στους πολίτες, γιατί κατά τον Μέρτς αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχει
1: Δεν βγάζει ανθρώπους να τα εξειδικεύσουν τα μέτρα του Μέρτς. Τα λέει, δεν τα καταλαβαίνει οι Γερμανοί, την πάτησε. Βέβαια, να πούμε, επειδή πολλοί κόσμοι τον μπερδεύει, ότι αυτή που επιβάλλει νόμους είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δηλαδή, ότι βγήκε το αφεντές στην Σαξονία Άνχαλ, δεν σημαίνει ότι αλλάζει το κάτσο στη Γερμανία.
0: Όχι,
1: είναι ένα κρατήδιο και έχει τους τοπικούς.
2: Και είχε και πολλούς παράγοντες.
0: Αυτό είπε και ο Μέρτς. Είπε ότι ένα κρατήδιο δεν χαράσει την πολιτική της Γερμανίας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μία τάση στη Γερμανία, όπως υπάρχει και αλλού στην Ευρώπη. Διαφορά, βέβαια, στην Γερμανία είναι ότι το AfD έχει χαρακτηριστεί εξτρεμιστικό κόμμα, κίνημα. Επίσης, διαφορά είναι ότι το AfD έχει σκληρότατες θέσεις, τις οποίες δεν φαίνεται να στρογγυλεύει, όπως έχουν κάνει, για παράδειγμα, στην Ιταλία, στη Γαλλία κτλ. Και θεωρεί...
1: Η υπεύθυνη του AfD παραιτήθηκε. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν εναντίον του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της Γκο Κατζέντας και είχε παντρευτεί με Μπαγκλαντεσιανή.
0: Όχι, είναι η Άλις Φάιντελ, αυτή είναι η συμπρόεδρος, δεν έχει παραιτηθεί.
1: Α, δεν έχει παραιτηθεί. Αλλά βγαίνει και μιλάει εναντίον της Γκο Κατζέντας και του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ η ίδια είναι παντρεμένη με Μπαγκλαντεσιανή. Μπορούσα να πω ότι είναι παντρεμένη με γυναίκα, δηλαδή. Αλλά τους ψηφίζουν αυτούς τους τύπους γιατί ξέρουν τι λένε.
0: Ναι, επίσης αυτός ο 35χρονος τώρα, ο Ζίγκμουντ, ο Ζίγκμουντ είναι ένα πρόσωπο, αν φαντάζομαι δεν έχετε δει, έτσι πάντα χαμογελαστός, πάντα, αλλά είναι αυτό με το οποίο προσπαθούν προφανώς να προσελκύσουν και νέους, και είναι ένας με μεγάλη επιτυχία στο TikTok και γενικώ στα social media. Έχουν ένα νέο προφίλ και οι ακροδεξιοί, έτσι, και ειδικά στη Γερμανία, γιατί μιλά, επαναλαμβάνω, το AfD έχει άλλη πολιτική, πιο σκληρή, πιο σκληρή,
1: ναι,
0: πολύ πιο σκληρό.
1: Είναι αντιμεταναστευτική, είναι πολύ, αλλά η συμπρόεδρος είναι...
0: Ναι, υπάρχει ένα οξύμορο εκεί, το έχουμε εντοπίσει εδώ και καιρό.
1: Όπως θυμάσαι τον άλλον στην Αυστρία που ήταν πάλι ο ακροδεξιός, που ήταν εναντίον των μεταναστών, εναντίον των ομοφυλόφιλων κτλ. Και στο τέλος είχε σχέση με τον αντιπρόεδρό του, το πρωτοπαλικαρό του.
0: Εντάξει, καρδιά δεν μπορεί να ελεγχθεί.
1: Όχι, λέω αυτούς τους τύπους βγαίνουν, τα λένε πολύ τέτοια.
2: Ναι, πώς τα λέει όμως.
1: Εντάξει, τώρα Οι διακοπές γλύκαναν.
2: Είναι μια ευαίσθητη
0: ψυχή. Γενικώ είμαι γλυκιά. Παραμένει, δεν ξέρω γιατί το λέω αυτό.
2: Όχι καθόλου, καθόλου.
1: Ναι. Λύαιναν την ψυχή.
2: Επειδή είμαστε λίγο aggressive τώρα με τα αθλητικά και τα λοιπά,
0: ναι,
2: πίσω από όλο αυτό κρύβεται μια απίστευτη ευαισθησία.
1: Η καρδιά
2: την έχουμε
0: διαρρουλιώσει. Ακριβώς. Λοιπόν, να προλάβουμε να σας πω και δύο άλλα θέματα πολύ ωραία.
2: Γρήγορα.
1: 25 χρόνια από την 11.
2: Όχι. Έλα. Μην βάζεις τρίτο.
0: Καταρχάς έχει γίνει ένας χαμός στη Γαλλία. Έκλεισε τη Δευτέρα ο πύργος του Άιφελ. Γιατί το Σαββατοκύριακο πήγε να επισκεφθεί το πύργο μια αντιπροσωπεία θρησκευτική από την Ινδία. Ήταν ένα μεγάλο φεστιβάλ, τέλος πάντων, για την Ινδία στο Παρίσι. και απέτησαν από την διεύθυνση του πύργου του Άιφελ να απομακρύνουν τις γυναίκες εργαζόμενες, γιατί δεν επιτρέπεται να βλέπουν γυναίκες. Λοιπόν, και το δέχτηκε όμως αυτό η διεύθυνση του πύργου του Άιφελ. Και ακριβώς φαντάζεσαι να έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα, για να μην λέμε δηλαδή.
1: Και το ότι γίνεται στη Γαλλία που είναι.
0: Να είχε γίνει, δεν έχει γίνει, φυσικά, για φανταστείτε. Και μάλιστα είπαν στις γυναίκες που ήταν εκείνη τη στιγμή στη δουλειά τους να μην τις βλέπουν. Όχι, να κάπου να κρυφτούν, να μην τις βλέπουν.
1: Η πατρίδα του φεμινισμού, όλων του συνδικαλισμού κτλ. Το δέχτηκε.
0: Ναι, οπότε λοιπόν η διεύθυνση του πύργου του Άιφελ συγκεκριμένα, έτσι, συγκεκριμένα.
1: Ναι,
0: οπότε έγινε κινητοποίηση εχθές. Όποιος τουρίστας πήγε στον πύργο του Άιφελ το βρήκε κλειστό. Σήμερα ξανάνοιξε. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, το Σάββατο, επειδή το έχουμε πει από εδώ αρκετές φορές, ξεκινούν οι συναυλίες της Σελίν Διόν στο Παρίσι και επικρατεί πραγματικά μια φρενίτιδα στη Γαλλία.
1: Και οι Ινδοί θα πάνε να τη δούνε.
0: Οι Ινδοί μπορεί να μην πάνε να τη δουν, οι συγκεκριμένοι.
2: Είναι πολύ αγαπημένοι.
0: Δεν είναι γενικώς Ινδοί, ήταν η συγκεκριμένη θρησκευτική αντιπροσωπεία. Λοιπόν, για να λέμε ακριβώς. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αγαπητή στη Γαλλία. 16 συναυλίες θα δώσει. Θυμόμαστε όλοι το θέμα της υγείας της και φαίνεται να το έχει ξεπεράσει και το ευχόμαστε.
1: Σε μικρά μέρη όμως, με 15-20.000 κόσμο.
0: Ναι,
1: δεν τολμάει να βάλει με την αναβίση. Δεν πάει στο
2: Καντάκια.
0: Άναβδη.
1: Λοιπόν,
0: όλο αυτό λοιπόν θα φέρει γύρω στους 500.000 ανθρώπους στο Παρίσι επιπλέον και γύρω στα 400 εκατομμύρια για την οικονομία του Παρισιού. Δεν είναι
1: εμείς αυτά τα βγάζουμε σε μία συναυλία. Αν βάλουμε και τον Αντώνη το Ρέμο στη Θεσσαλονίκη με δύο συναυλίες. Έχουμε μαζέψει μισό εκατομμύριο.
2: Καντάκια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν θέλουν 16. Έλα τώρα.
2: Merci beaucoup.
1: Τι να μας πει, κύριε.
2: Αμπιεντό. Ορβουάρ. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων με δύναμη Μαριέτα Κοντογιαννίδη. Και ερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Σήμερα στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε Αλσίλιο στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του Τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύδει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.

0: Έχω να πω, έχω να πω ότι μέχρι και τα γρήγορα κομμάτια είναι ο Νίκος Αλιάγας άκρος αισθησιακός.
1: Εντάξει, το έχει αποδείξει τόσα χρόνια.
0: Και όταν μιλάει τώρα και τα γαλλικά, εντάξει, μιλάμε, είναι δυνατός πολύ.
1: Δεν είχε έρθει και ντύθηκε Τσολιάς προχθές.
0: Ναι.
1: Που ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να πάρουμε μία γεύση.
1: Από
0: μια γεύση.
1: Γιάννη Βαρουφάκη.
0: Από Γιάννη Βαρουφάκη και τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο τη Διεθνού Έκθεση. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Βαρουφάκη.
2: Τα βήματα που προτείνουμε αφορούν την επανάκτηση κράτους και δικαιοσύνης, πρώτον. Δεύτερον, την επανάκτηση κοινωνικής στέγης. Τρίτον, την επανάκτηση ενέργειας, μεταφορών και οικοσυστημάτων. Τέταρτον, την επανάκτηση της φορολογικής πολιτικής και των μηχανισμών καταπολέμησης της ακρίβειας. Πέμπτον, την επανάκτηση της εργατικής διαπραγματευτικής ισχύως. Έκτον, την επανάκτηση συστήματος πληρωμών δημόσιας περιουσίας και επενδύσεων. Και έβδομο, την επανάκτηση της υγείας της δημόσιας, της δημόσιας παιδείας, της ενημέρωσης. Αλλά είπαμε επανάκτηση σε 7 συν 3 βήματα. Ποια είναι τα συν 3? Πρώτον, επανάκτηση κυριαρχίας και ασφάλειας στη χώρα μας. Δεύτερον, επανάκτηση διεθνούς ειρηνευτικού ρόλου της Ελλάδας και επιρροής της Ελλάδας. Τρίτον, επανάκτηση οράματος για τον σοσιαλισμό, για τον ελευθεριακό αυτοδιαχειριζόμενο σοσιαλισμό. Μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ, θα είναι χρήσιμη η ανάγνωση, γιατί θα είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα πρώτων εθνικών εκλογών που θα έρθουν όπου να είναι. Επανάκτηση λοιπόν. Να τα πάρουμε όλα πίσω. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος της πλειοψηφίας. Και επανάκτηση, που είναι επαναστατική ιδέα, καθώς αφορά όχι την αναδιανομή εισοδημάτων, αλλά την αναδιανομή περιουσιακών στοιχείων. Την επανάκτηση μόνο η αριστερά του μάνα την προτείνει, να τη σχεδιάζει, να εργάζεται για να την πετύχει. Και αριστερά είναι εδώ, στην παράταξή μας, Μέρα 25, Ενωτική Αριστερά. Σας ευχαριστώ.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Πέσαμε στο συμπέρασμα, μπαμ.
1: Όχι, πέσαμε στα σημεία.
0: Θέλουμε αυτό, στοχεύουμε εκείνο, επανάκτηση, επανάκτηση, επανάκτηση, τσακ. Όλο το ρεζουμέ πετύχαμε στο Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Καλά, διαλέξαμε το συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι, δηλαδή, δεν ήταν τυχαίο.
1: Ξέραμε.
0: Με την βοήθεια βέβαια της Βασιλικής Κολτσίδα. Να τα λέμε αυτά, έτσι, πώς επιλέχθηκε.
1: Έχουμε εξειδίκευση των μέτρων.
0: Ναι.
1: Έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων από το Μέρα 25.
0: Ναι. Πάλι.
1: Απαντάει σε ερωτήσεις.
0: Α, τι, να παίξουμε, όχι. Να παίξουμε άλλο.
1: Βάλαμε τα 7 μέτρα.
0: Ναι, τελείωσε τώρα.
1: Δεν ξέρω, η ραδιοσκηνοθέτης θα μας πει από εκεί πέρα.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν θέλει. Εντάξει. Η ραδιοσκηνοθέτης.
0: Στη συνέχεια.
1: Προχωράμε.
0: Τα δελτία μας, τα αυτά μας, οι εκπομπές μας. Ο χαμός είναι και ο Γρηγόρης Νιάκας, ας πούμε, μια εγγύηση δημοσιογραφικής πιστότητας και ποιότητας.
1: Έχουμε ένα θρίλερ στην Κυψέλη, γιατί ένα παιδί που πήγε να παίξει βρήκε σε μια σακούλα ανθρώπινα μέλη κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Mm. Οπότε έχουν σπεύσει οι...
0: Μεγάλο θέμα και αυτό που είπες για τα πατίνια, πραγματικά...
1: Καταρχήν ευχηθούμε στα δύο τα παιδάκια, τα οποία είναι ένα κοριτσάκι 14 χρονών, που χτύπησε στην Τίνο, και ένα παιδί 16 στα γλυκά νερά, τα καλύτερα να βγουν γρήγορα από τη ΜΕΘ. Δυστυχώς, πριν από λίγες μέρες, ένας 15χρονος έχασε την ζωή του, έγιναν δωρητές οργάνων.
0: Και ελπίζουμε και πιστεύουμε όλη αυτή η κατάσταση να τσιτώσει ακόμα περισσότερο τις ελεκτικές αρχές.
1: Εσύ σταμάτησες να βλέπεις?
0: Δεν σταμάτησα.
1: Εγώ δεν σταμάτησα να λέω. Και το χειρότερο είναι ότι δεν φοράνε
0: χωρίς
1: κράνη.
0: Χωρίς κράνος.
1: Όχι ότι δεν σε προστατεύσει. Έτσι και πέσει.
0: Εντάξει, κάτι θα ρεφάρει. Φιλικά τις πιθανότητες λιγότερες έχεις να κάνεις.
1: Ναι, στο πέσιμο τα βλέπεις και φεύγουν.
0: Σφαίρα.
1: Έχει άλλους τύπους οι οποίοι κάνουν αγώνες κανονικά. Πα στην Κηφισίας Μεσογείων, Συγκρού. Μπορεί να πάει και αριστερή η λωρίδα. Προχθές ένας έτρεχε με πατίνι στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, μέχρι που τράκαρε.
0: Ναι.
1: Πήγαινε με πατίνι και έχει πειραγμένα πατίνια τα οποία πιάνουν 90. Το πατίνι, όχι 90, με 10-15.
0: Τι είναι,
1: δεν έχει τα φρένα να σταματήσει.
0: 90 δεν σταματάς ποτέ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Σταματάς 3 χωράφια παρακάτω. Δεν είναι...
0: Λοιπόν, και βέβαια και ένα από τα μέτρα που δεν προλάβαμε να πούμε χθες είναι το σπίτι μου 3.
1: Είναι ναύγε.
0: Είναι...
1: Α, πάμε λοιπόν στο θέμα.
0: Θα το αναλύσουμε μετά.
1: Επίθεση κουκουλοφόρων. Αυτό πάντα μου άρεσε, οι κουκουλοφόροι. Γνωστοί, άγνωστοι.
0: Γνωστοί, άγνωστοι.
1: Τα κάνανε λίγο γυαλιά καρφιά. Λία Χριστάρα μαζί μας. Είναι στο σύστημα. Είναι στις φοιτητικές αιστείες. Ναι. Ναι. Για να μπει στις φοιτητικές αιστείες, είναι αυτές που είναι πάνω από το απειθή. Έτσι δεν είναι?
3: Είναι ακριβώς πάνω από το Καφτατζόγλιο.
1: Πάνω από το Καφτατζόγλιο.
0: Έλα ρε Ρακλάρα.
1: Οι παλιές που φτιάχτηκαν εκεί πέρα.
0: Α, και συγχαρητήρια για το διπλό χθες στην Τρίπολη.
1: Μεγάλο διπλό, μετά από 9 χρόνια.
3: Ναι, μετά από 9 χρόνια.
0: Να τα λέμε, να τα εκθιάζουμε, έτσι.
1: Τι έγινε λοιπόν, οι γνωστοί άγνωστοι, οι κουκουλοφόροι
3: πήγαν. Πήγαν λοιπόν στις φοιτητικές αιστείες, σε ένα από τα κτίρια, γιατί είναι αρκετά τα κτίρια.
1: Νομίζω ότι τρία ήταν.
3: Τρία είναι μεγάλα που βρίσκονται όλα μαζί. Ξύσει τόσο πολλά.
1: Αφού ο Θεσσαλονίκη σπούδαζε.
3: Είχα... Εντάξει, σπούδαζε. Αλλά δεν το ξέρω.
1: Τόσους φίλους είχα μένα σε αιστείες.
3: Είναι πολύ σημαντικό οι αιστείες να είναι και καθαρές, να είναι και έτσι όπως πρέπει. Και γι' αυτό υποτίθεται θα έμπαινε και αυτό το σύστημα ελέγχου που θα ελέγχει ποιος θα μπαίνει μέσα. Να μην μπαίνουν δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι φοιτητές. Αυτό τώρα μπήκε πιλωτικά φέτος να αρχίσει δηλαδή σιγά-σιγά να εφαρμόζεται.
1: Βάλαν και φύλακα.
3: Φύλακα είχαν έτσι και αλλιώς, αν θυμάμαι καλά.
1: Είχε, αλλά... τυπικά εκεί μπροστά στο. Ναι, στο. Είχε ένα μικρό φυλάκιο, καλά, δεν σε σταματούσε, δεν έκανε τον κόπο.
3: Και όχι, ναι, εννοείται πως όχι. Και τώρα τέλος πάντων θα ξεκινούσε αυτή η πρωτοβουλία να μπαίνουν με κάρτα. Τέλος πάντων υπάρχει ένας έλεγχος στις φοιτητικές αιστείες. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Αθήνα. Στο δικό σας το κέντρο,
1: στην
3: το
1: Αθήνα,
3: θετικό,
1: η μία...
3: τρεις φορές ξυλώθηκε.
1: Εντάξει, στην Αθήνα, να σου θυμίσω ότι η μία η εστία, αυτή ακριβώς που ήταν απέναντι από την έδρα των ΜΑΤ, είχε την έδρα ο Αλβανός μεγαλοβαρώνος των ναρκωτικών. Είχε και την προστασία, δηλαδή άμα κανένας του την έπεφτε, να έχει και την αστυνομική προστασία απέναντι.
0: Άμα χρειαστεί.
1: Η εστία νούμερο 13 ήταν όλη κατηλημένη. Τώρα κανένας δεν ξέρει τι γίνεται στις αιστείες. Μην ρωτάς ούτε τον Χρυσοχοίδη, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται στις αιστείες. Θεωρούμε ότι λειτουργούν στην Αθήνα.
3: Ξέρω ότι, γιατί μίλησα με το κέντρο διαβίου μάθησης και μου είπαν ότι και εκεί που είχαν αντίστοιχο θέμα, βάλαν στο τέλος περιπολικό της αστυνομίας για να φυλάει το σύστημα ελέγχου. Τέτοια τέλος πάντων συμβαίνουν.
1: Πού είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία?
3: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, ακούσαμε και στην συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, το ακούσατε φαντάζομαι, ότι δεν τέλος πάντων επιτέλεσε το έργο που περιμέναμε να επιτελέσει. Εγώ το έζησα.
0: Πού τα διχίλια ρε τσαντικής οδού?
1: Ναι, αλλά η πανεπιστημιακή αστυνομία, τα παιδιά αυτά, τους 900, έχουν πάρει στην αστυνομία, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να κουβαλάνε όπλο γιατί δεν εκπαιδεύτηκαν στα όπλα.
0: Ναι.
1: Άρα λες, αφού είναι στην αστυνομία και θα μπουν σε ένα περιπολικό, τι θα κάνουν μετά?
0: Θα καλέσουν τους άλλους μετά.
1: Θυμάσαι τη μεγάλη των Πάτσων σχολή που έβγαινε εκείνος ο Μαυρούλης και έκανε με την Τουντούκα τους διάφορους φεσμούς ότι τους χάζουν. Ναι, και θα πέφτουν κάτω. Μπορεί να είναι εγκαστρίμηθοι αυτή τη πανεπιστημιακή αστυνομία. Να βγαίνουν και να κάνουν ήχους. Να κάνουν
0: σήμερα,
1: ελικόπτερο.
0: Να ξέρεις, Λία, είναι όλο μπηχτές. Πρέπει να τελειώσει αυτή η μέρα. Να την αφήσουμε πίσω μας. Να πάμε αύριο. Δεν μπορώ να τον κάνω καλά. Τον εγκαλώ στα διαλύματα. Τίποτα, δεν σταματάει.
1: Δεν είναι καλή ιδέα.
0: Σαν επαναληπτική καραμπίνα, τίποτα.
1: Δεν είναι καλή ιδέα. Αφού δεν μπορείς να βάλεις όπλο, να κάνεις ήχο.
0: Μ' άρεσε.
1: Όπως
3: κάναμε μικρή.
1: Κώστας Πρέκας, ελάτε να τα πάρετε.
3: Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, εγώ να πω ότι θα τοποθετηθεί ξανά αυτό το σύστημα ελέγχου. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που μάλιστα αποτοξήλωσαν τα καλώδια. Που ανέβασαν κιόλα στο σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δεν έγινε.
1: Και στο TikTok μπορεί να ανέβει τώρα και στο Snapchat και στο Instagram.
3: Ναι, ότι τέλος πάντων το κάναμε γιατί να κλείσετε τον δρόμο σε ανθρώπους που δεν είναι φοιτητές. Μην σας πω ότι και αυτοί που πήγαν και το έκαναν, είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι δεν είναι φοιτητές.
1: Ναι, πραγματικά. Πες μου σε πόση ώρα αντέδρασε η αστυνομία, γιατί να θυμίσω ότι οι φοιτητικές αιστείες βρίσκονται με περιπολικό από τη ΔΕΘ στα 5 λεπτά. Με τα πόδια στα 12.
3: Δεν θέλω να είμαι άδικη. Λοιπόν,
0: μην το απαντάς, παιδί μου, δεν έχει καλό σκοπό σήμερα, σου λέω. Άστον.
1: Σε πόση ώρα αντέδρασε η
3: αστυνομία. Προσπαθεί και εμά να μα.
0: Ναι, να μα αλλοιώσει ο άνθρωπο.
3: Εντάξει, όχι, δεν θα το κάνω.
0: Όχι, μην πείστε.
1: Κάποια στιγμή.
0: Όλες αυτές είναι ερωτήσεις παγίδα, μην το απαντάς.
1: Κάποια στιγμή εμφανίστηκε η αστυνομία.
3: Κάποια στιγμή προφανώς και εμφανίστηκε η αστυνομία. Είχαν εξαφανιστεί. Εννοείται. τώρα.
1: Να πάρουν τον χρόνο τους τα παιδιά, δεν είναι.
3: Εντάξει, τι να σας πω. Πάντως, για να μην είμαι και άλλη. Πάντως, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το τελευταίο καιρό, τουλάχιστον οι καταλήψεις έχουν λήξει. Ωραία. Μετά από χρόνια,
1: Εκείνη η βιβλιοθήκη, όντως,
3: έγινε. Έγινε δίπλα στο φυσικό μαθηματικό. Ναι. Έγινε. Αφού τι φτιάξα μια φορά
1: στο. Και το παλιό το στέκει στο βιολογικό που γινόταν οι συναυλίες κάτω. Στο ισόγειο.
3: Αυτό τελείωσε. Εκεί έγινε. Ναι, εκεί. 35 χρόνια ήταν έξω. Εκεί πέρα έγινε αυτή η βιβλιοθήκη. Είναι ακριβώς δίπλα από το φυσικό μαθηματικό.
1: Ναι, ήταν τα ωραία τα πάρτι που γινόταν στο βιολογικό.
0: Ωραία. Θαύμα. Να σε καλά,
1: Λία μας. Και κάποια στιγμή ήταν σε μια κατάσταση.
0: Ζωή σε εμάς. Ζωή σε εμάς. Άντε, ευχαριστούμε πολύ, Λία. Λία Χριστάρα μαζί μας. Πάμε, Σανσόν.
1: Έπεσε. Είχε γρήγορη αντίδραση η αστυνομία. Ξυλώσαν, ανεβάσαν τα βίντεο, φύγανε. Εντάξει,
0: τώρα. Τι θες και εσύ τώρα.
1: Όχι, μην υδρώσουν τώρα.
0: Πώς το λέμε και εμείς για τα Τριζόνια, ένα μικρό νησάκι στον κορυφιακό είμαστε. Δεν είμαστε τώρα. Πάμε, Σανσόν.

0: παμ, παμ.
1: Κανακά έπρεπε να βάλεις μουσική τσουλού. Ο ναι. Σωτηράκης δίπλα. Σήκωνε βαράκια, ναι, γιατί ναι. μου λέει είναι από το βάρος από το Σαντώνη που θα κουνάω σήμερα.
0: Σωτηράκης, τώρα έχει Champions League.
1: Είναι φίλος μας ο
0: Σωτηράκης. 30 χρόνια. Πόσα, 25, 8, 15.
1: Ήθελα να του πω ότι μάλλον άλλαξε η μουσική. Αυτή που είχε ακούσει θα ήταν.
0: Ήταν άλλη, ήταν άλλη.
1: Ήταν
0: εκτέλεση.
1: Η τιά είναι λουδιασμένη τελευταία που άκουσε.
0: Τότε.
1: Τάσο Επιτρόπου μαζί.
0: Τι λες, Τάσο Επιτρόπου για όλα αυτά.
2: Εδώ νίκησε ο Ηρακλής.
0: Έλα, μωρή Ηρακλάρα. Έτσι. Και εμφαντικά πέρασε μέσα από την Τριπολιτσά, έτσι. Εμφαντικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλή εμφάνιση.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
1: Άρα δεν βλέπω τον Ιταλό να φεύγει.
0: Γιατί να φύγει, ρε φίλε, καλή μπαλίτσα παίζει.
1: Όχι, εγώ το ξέρω ότι θα παίζει καλή μπάλα, ήθελε χρόνο.
0: Ναι.
1: Απλά ετοιμαζόταν. Καλά, ποτέ μου λες ποτέ.
0: Αλλιώ με ξέδρα είναι ο Ιταλό. Τι είναι, τρώει κόκκινες αβέρτα.
1: Ναι, έχει φάει τιμωρία.
0: Ο άνθρωπος έχει πάρει κόπα Ιταλία, έχει κοουτσάρει Νάπολη κτλ. Τι είναι, ολίγοι από
1: Γιουβέντους. Καλά, στην Ελλάδα ξέρει ότι η απαξίωση πώ έρχεται.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, Τάσο?
1: 8 παρατέταρτο.
0: Ναι,
1: σήμερα.
2: 8 παρατέταρτο πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Και εμείς ώρα Champions League παίζουμε. 10 παρατέταρτο.
1: Γιατί παίζει ο Ολυμπιακός Βόλο στο κύπελλο.
0: Ωραία, Champions League. Λες να κουνήσουμε κι ένα Σεντόνι με το Βόλο.
2: Πρέπει να τελειώσει το εγχώριο μάτς του Champions League για να γίνει ο
0: αγώνας. Α, εξ αυτού του λόγου. Okay, το
1: και
0: ακούω.
1: Γιατί παίζει μόνο Ολυμπιακός σήμερα, αύριο θα κι άλλο κύπελλο.
2: Ναι.
0: Κύπελλο.
2: Ένα λεπτό, νομίζω παίζει ο Άρης, έτσι δεν είναι. Παίζει ο Άρης, νομίζω αύριο.
0: Αύριο.
2: Ναι, ναι,
1: κοίτα πως το Φερδόρη τύχε, να είναι Ολυμπιακός Βόλος. Ο Σιαμπάνης δεν κατεβαίνει να παίξει.
0: Ναι.
2: Γιατί, ξέρεις, η Καφρίλα είναι ναι. αυτό που κυριαρχεί.
0: Καλά, εγώ διαφωνώ πλήρως, βέβαια.
1: Και δεν είχε καμία πρόταση.
0: Και εκείνη την ώρα που φωνάζανε και βρίζαν το Σιαμπάνη, διαφωνώ πλήρως. Βέβαια, οφείλω να πω ότι άλλη μια ομάδα ήταν πάρα πολύ σκληρά τα μαρκαρίσματα γενικώς. Καμία σχέση η φάση συγκεκριμένη, αλλά έπεσε τσεκουριστάν γενικώς. Εντάξει, οι μικρότερες ομάδες είναι και αυτό μέσα στα όπλα.
1: Να παίξει στη δύναμη.
2: Εδώ οι ισχυρές ομάδες παίζουν σκληρά πολλές φορές.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Μην τα λέμε.
0: Αλλά στη φάση τη συγκεκριμένη, ο τερματοφύλακας.
2: Άρης και Όφη Νέστος Χρυσούπολης είναι τα άλλα δύο μάτς που θα έχει.
0: Ωραία. Προφανώς ο Σκιαμπάνης δεν είχε καμία ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ξεκάθαρα το παιδί δεν είχε πρόθεση.
0: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ωραία, τι έχουμε να πούμε.
1: Τελείωσε το Serial Walk Up, πήρε λεφτά ο Ολυμπιακός, ναι. 2,6 εκατομμύρια δολάρια, 2,3 σε ευρώ. Mm.
2: Ναι, κοίταξε, γλιτώνει και 4,5 εκατομμύρια συνολικά ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι.
1: Με καλά, από την άλλη όμως πουλάει για ένα παίκτη τον οποίο έχει χτίσει τόσο χρόνια ο
0: Ολυμπιακός. Εντάξει,
2: έχει πάρει γκάντα τώρα πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός, συγγνώμη δηλαδή, αλλά...
0: Ένα αυτό και ποτέρο. Δεύτερο ρε φίλε, όποιος δεν θέλει φεύγει, γεια σας. Δεν...
1: Αφού φέρει τα λεφτά όμως.
0: Ναι, και καλά,
2: δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο 300 σήμερα, έτσι.
1: Να τι σύνδεση. Θα είναι έτοιμος ο Μπρινιόλι.
2: Ο Μπρινιόλι είναι πάντα έτοιμο πόλεμο, ξέρεις.
0: Ιταλική φινέτσα.
2: Είμαι πάντα έτοιμο, λέει και τέτοια.
1: Εντάξει, είναι απόλυτα. Γιατί ο 300 όταν παίρνει παιχνίδια είσαι πιο έτοιμο. Τώρα ο Μπρινιόλι ο άνθρωπο είναι να παίξει σε αγώνα. Γιατί θυμάμαι που ήταν στο ευρωπαϊκό παίξο άλλο, ο Πιτσιρικά.
0: Ναι.
2: Όχι ευρωπαϊκό.
1: Στο
2: Super Cup.
1: Στο Super Cup, ναι, ναι, με τον Όφη. Έπαιξε ο Πιτσιρικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το κύπελο λοιπόν 10 παρατέταρτο με τον Βόλο, είχαμε το Ηρακλή, είχαμε Super League, Τετάρτη θα ολοκληρωθεί, η Super League 2, συγγνώμη. Είχαμε αποτελέσματα έτσι, δεν περίμενα για να είμαι ειλικρινής ότι η Καλυθέα θα νικούσε την νίκη Βόλου, ως έκπληξη το λέω αυτό.
1: Και η Μαρκό τον Μπασαραϊκό, γι' αυτό ήταν έκπληξη.
2: Και η Μαρκό
0: Ελαραμπή, πολυβολητής.
2: Ναι.
0: Πώς να πάρουμε τον Ελαραμπή.
1: Είναι ευκαιρία, το ξέρει το πρωτάθλημα, εντάξει. Το ρεπό του LKB μια χαρά το κάνει.
0: Γιατί να πάρουμε τον άλλον, τον Κοσέλου που είναι 37 και να πάρουμε τον LKB που είναι 38.
2: Αλλά κάνει να έρχονται ο Κοσέλου. Ο Κοσέλου είναι εργαλείο μεγάλο, μεγάλος ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Champions League και τέτοια.
0: Μια και λες Champions League να πούμε τους αγώνες του Τσουλού.
2: Βεβαίως να τους πούμε τους αγώνες. Αν δεν πούμε τους αγώνες δεν έχει κανένα νόημα.
1: Έχει καλά ματσάκια.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα 8 παρατέταρτο είναι η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ.
0: Σωτηράκης.
1: ΛΑΣΚ είναι από την Αυστρία για όσους δεν το ξέρουν.
2: Είναι Αυστριακή.
0: Λιούμπισιτς παίζει στη ΛΑΣΚ να πούμε.
2: Σωστό, έτσι. Είχε σκοράρει και στην ανατροπή με τη Σέλτικ ο Λιούμπισιτς. Μπριζ Άστον Βίλα επίσης το 8 παρατέταρτο και στις 10 η ώρα έχουμε Λιλ Μπέτις, Μπορούσια Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ.
1: Αυτό θα κάτσουμε να δούμε εμείς, Τάσο.
2: Εμείς θα δούμε αυτό. Ωραία, και ίντε, θα ρίξουμε για μια ματιά ωραία. Στην πρώτη εμφάνιση της City χωρίς Γουαρδιόλα στο Champions League.
0: Εντάξει, το Πόρτο,
2: θα δούμε όμως και λίγο καρέτσα. Δεν θα δούμε και λίγο καρέτσα.
0: Εμείς πάλι θα δούμε, θα πάμε στο γήπεδο.
1: Εσύ θα είσαι στο Ολυμπιακό μου.
0: Ντόρτμουντ, να γεράξουμε για τον Αγίου.
2: Καθένα με τα γούστα του. Γούστα είναι αυτά.
0: Περίεργη ήταν η ανακοίνωση της θύρας 7. Ξέρεις, ανοίγει ένα θεματάκι, γιατί όλα αυτά δεν είναι νομίζω πολύ τυχαία.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ μαζί σου και ναι. Ρεπορταζιακά, δηλαδή αυτό βγαίνει. Mm.
0: Εντάξει. Ό,τι καλύτερο. Η ομάδα πάνω απ' όλα, φίλε, αυτό έχω να πω.
2: Άμεσα αποτελέσματα χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο ρε, για να φτιάξει.
0: Κυρίως να παίξει μπαλίτσα.
1: Ξεκινώντας από σήμερα.
0: Να παίζει μπαλίτσα.
2: Καλά. Άκου και μπαλίτσα να παίξει, χρειάζεται αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 20 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
2: Για παιδιά, εντάξει, τώρα 20 ποδοσφαιριστές.
1: Έτσι κάνει τι ομάδε. Δηλαδή, έχουν δει ποτέ τη Ρεάλ να παίρνει πάνω από 3 τη χρονιά ή τη Manchester City. Αυτό η βλακία που βαρέει τι ελληνικέ ομάδε. Ότι φεύγουν 20, έρχονται 20. Εντεκάδα ναι. Μεταξύ
0: πώς
1: αυτοί αλλάζουν δύο εντεκάδες.
0: Πώς είχε πει μεγάλη ατακάρα ο Θανάσης Ανδρούτσος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει τότε που είχαν κάνει την επιστροφή από το Ισραήλ που είχαν αποκλειστεί και είχε πάει ο Μαρινάκης λέει στο Ρέντι. Οι φωνές ακούγονταν τέσσερα τετράγωνα και άλλαξε όλη την ομάδα και τους είπε την εξής μεγάλη ατάκα. Τα ακούτε λέει τα σκυλιά που γαυγίζουνε. Και αυτά θα φύγουν από το Ρέντι. Όλα. Οπότε.
2: Ναι. Αυτό με το πάντως με τις αλλαγές πολλών ποδοσφαιριστών το συνηθίζει ο Άρης
0: ναι.
2: Τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι
1: τα γνωστά αποτέλεσμα. Δεν τα πετυχημένα. Τα
0: βέβαια εντάξει, είναι αν παίρνει και ποδοσφαιριστές με το σωρό όπως έπαιρνε ο Κανελάκης στον Ιωνικό, μια καραβιά να του βγουν δύο, ή παίρνει ποδοσφαιριστές με.
1: Πάντως οι σοβαρές ομάδες
2: στο εξωτερικό. Καλούς παίκτες παίρνει ο Άρης. Καλούς παίκτες παίρνει. Αλλά απλά εντάξει, τώρα είναι να μονταριστεί η ομάδα. Είναι πολύ δύσκολα όταν έχει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Καλό ρόστερο όμως έχει ο Άρης γενικά. Μην κοιτάμε τώρα το τάλιρο που έγραψε. Με την ΑΕΚ νομίζω ότι θα στρώσει η ομάδα και είναι και καλός προπονητής ο Γρηγορίου.
2: Ναι, καλός προπονητής
0: βέβαια τώρα, εντάξει
1: μετά την πεντάρα έχουν πάρα πολλά μηνύματα, δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Πέτρο, για το δικό σου του ειδικά το θέμα θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες, θα φωνάξουμε Θάνο Ασκητή, γιατί έχουμε καιρό να μιλήσουμε με το φίλο μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο θέτει ο φίλος μας από ο Φουά Γκρά από το Ηράκλειο.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνήσει η βασική κολτσίδα. Γιατί...
1: Εντάξει, θα συμφωνήσει, θα την καλοπιάσουμε. Θα...
0: Λοιπόν,
1: θα φέρνω ένα λουλούδι.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
1: Με την νίκη να πούμε σήμερα, την ελληνική ομάδα, να μαζεύουμε βαθμούς.
0: Αυτό που λέγαμε, ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε στην συνέντευξή του ότι πλεόνασμα έχουμε και ό,τι περίσσευμα θα επιστραφεί στον κόσμο. Αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να μας έχεις στο τηλέφωνο.
0: Και, ναι, στη Μούρη, ωραίο.
1: Α, τελικά η εξειδίκευση του κυρίου Βαρουφάκη ακόμα κρατάει.
0: Ναι, εντάξει. Παίξαμε εμείς το ζουμπί. Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη σιγά σιγά σαν σφαίρες στον ένα και μοναδικό.
1: Έρχεται.
0: Στο γήπα της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα.
1: Ακούμε τα φτερά του. Δεν θα αρχίσει να γρατζουνάει το τζαμάκι τώρα από.
0: Για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
1: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: το ότι θα φτάναμε στο σημείο να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με αφιερώσεις τραγουδιών, με καρφιά δηλαδή, αλλά μελωδικά καρφιά, από τον Πρωθυπουργό στον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ στον Πρωθυπουργό μας ή το εδεφόν μας, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε ομολογουμένως, αλλά να που συμβαίνει. Και συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή που όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συζήτηση για το πακέτο της ΔΕΘ με αιχμή σήμερα τις παρεμβάσεις και τα μέτρα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, την αντιμετώπιση του στεγαστικού αλλά και για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν μιλάμε για επιδηματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο, κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα σήμερα στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπεντζάμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και τέλος, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη σήμερα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, 7 παρεμβάσεις κυρίες και κύριοι για το στεγαστικό, μεταξύ άλλων το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά, κινήτα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να μπερθούν λύσεις στο στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Αίγυπτο. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνοδό Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις και πολυεπίπεδη συνεργασία σε μια περίοδο έντονων ανακατάξεων στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο, ο κ. Μητσοτάκης είχε κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος της συνόδου είναι η θωράκιση της στρατηγικής σχέσης των τριών χωρών εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η σημασία, Νίκο, της συνάντησης για την ευρύτερη περιοχή, μα εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και το τι περιμένει η Αθήνα από αυτή την άτυπη τριμερή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι εκ των πραγμάτων ούτως ή άλλως σημαντικό γεγονός. Όμως αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της συγκυρίας στην οποία γίνεται. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει σοβαρή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχει υπογραφεί η συμφωνία της Μέκας, αυτό που ακούω ονομάστηκε σουνητικό ΝΑΤΟ μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Είχαν υπάρξει σοβαρές πιέσεις στο Κάιρο να γίνει μέλος αυτής της τριμερούς συμμαχίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ συνεχίζεται βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και συνεχίζεται η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, στο Συρία και στο Λίβανο, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, η άτυπη συνάντηση που γίνεται, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει ανθεκτικότητα σε αυτό το σχήμα συνεργασίας που ξεκίνησε το 2014 και υπάρχει προοπτική. Διότι η τυπική σύνοδος κορυφής της τριμερούς θα γίνει στην Κύπρο, είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Κύπρο. Οι τρεις ηγέτες όμως επέλεξαν να βρεθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να δουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να συντονίσουν βήματα, να ανταλλάξουν προβληματισμούς που υπάρχουν και να στείλουν και το μήνυμα ακριβώς ότι αυτή η στενή συμμαχική συνεργατική σχέση μεταξύ τριών χωρών δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Και αυτό νομίζω θα είναι και το μεγάλο μήνυμα που θα εξαχθεί από αυτή την συνάντηση. Τώρα, η Αίγυπτος είναι αυτονόητα μια πολύ σημαντική χώρα, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, είναι χώρα που κατέχει θέση κομβική μεταξύ Αφρικής και Μέσης Ανατολής, είναι η χώρα γείτονας του Ισραήλ και της Γάζας και επομένως ούτως ή άλλως έχει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, όμως έχει σημαντικό ρόλο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Θα είναι και το θέμα της Λιβύης στις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα στο Ελαλαμέν, που γίνονται στο Ελαλαμέν. Η Ελλάδα πάντως στηρίζει τις προσπάθειες που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και η Αίγυπτος κατεύθυνση αυτή για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στην Λιβύη και την ενοποίηση των δύο κυβερνήσεων. Να θυμίσουμε ότι το Κάιρο έχει λάβει θέση εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Αναφέρθηκες μόλις τώρα, Νίκο, σε ένα από τα μεγαλύτερα κάθια της περιοχής για τη χώρα μας, έτσι, το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία, η μερική σε οριοθέτηση που υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο το 2020, είναι η μοναδική μέχρι τώρα και πολύ σημαντική έμπρακτη αμφισβήτηση επί του πεδίου του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Αίγυπτος, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, ναι, έχει δεχτεί πιέσεις από την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα ώστε να προχωρήσει σε αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι η οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Όμως η Αίγυπτος δεν έχει κάνει καμιά τέτοια κίνηση σεβόμενη την υπογραφή της στην συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι η σχέση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, την οποία στηρίζει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και βέβαια στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Κατερίνης του Σινά. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο μια πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι και συζητείται. Εκκρεμεί η τελική απόφαση και από τη Μοναστική Πολιτεία για την υπογραφή της. Δεν είναι δημερές το θέμα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Και φυσικά θα εξεταστούν και όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που είναι πάρα πολλές.
0: Και πάρα πολλές, ακριβώς. Νίκο, μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ακούσαμε, κύριε Σικύρη, το διπλωματικό συντάκτη του Air News. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ελ Αλαμέν, κύριε Σικύρη, να συνδεθούμε με την ανταποκριτήριά μας στην Αίγυπτο, την Φιλιό Κονταραφούρη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα. Φιλιό, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ελ Αλαμέιν. Να σας πω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει ξεκινήσει η τριμερής μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Είμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων, όπου μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από τα αιγυπτιακά μέσα. Είναι μια συνάντηση στην οποία η Αίγυπτος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα και να σας πω ενδεικτικά πως στο δρόμο για το αεροδρόμιο υπήρχαν αφίσες του Αιγύπτου Προέδρου Σίση τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο Πρόεδρο. Το τι θα είναι στην ατζέντα το συζητήσατε ήδη με τον Νίκο. Θα είναι διμερείς σχέσεις, έμφαση στα ενεργειακά όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Μονή Σινά, για την οποία να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Και να σας πω κλείνοντας ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά μια επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και επίσης να σας πω για την τριμερή, ότι οι τριμερείς αυτές έχουν ξεκινήσει το 2014, γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο και δείχνει και αυτό πόσο στενές είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Περιμένουμε και τις δηλώσεις, να δούμε τι θα πούν και οι τρεις ηγέτες γύρω στις 2:30 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος. Φιλιο.
2: Μετά τις 2:30, ναι, είμαστε να αναμονή, είμαστε ήδη στην αίθουσα, θα περιμένουμε. Ωραία. Και θα σας την μεταφέρουμε.
0: Βεβαίως, Φιλιό Κονταραφούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ελλάδα οφείλει να επιβεβαιώνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Τον ίσο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Ρινιούς 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο, να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση για τη σημασία της Συνόδου.
3: η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα οφείλει, και νομίζω ότι αυτό είναι, αυτό κάνει, να επιβεβαιώνει συνεχώς τη θέση της στην περιοχή, η οποία θέση της βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις σχέσεις που έχει με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή το πώς έτσι η χώρα δικτυώνεται. Η Αίγυπτος, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια αν θέλετε υφίσταται μια υποχώρηση εξαιτίας της μιας στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας της πτώσης του καθεστώτος Μουμπάρακ, παρόλα αυτά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, όχι μόνο γιατί αυτό φάνηκε στην πράξη με τη μερική οριοθέτηση η οποία μας επέτρεψε να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά τετελεσμένα με τον τουρκολιβικό εννοώ, αλλά και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει για τους δικούς της λόγους, όχι για λογαριασμό μας, ανασχετικά στις τουρκικές φιλοδοξίες, στο αφρικανικό κέρας, αλλά και στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή των δηλώσεων των τριών ηγετών, τις οποίες θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε εδώ απευθείας από το Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, ενώ στην Αίγυπτο βρίσκονται οι τρεις ηγέτες, είναι η τριμερή συνάντηση, στη Ρώμη βρίσκεται την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργαμίνη, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες και την εξειδίκευση των μέτρων αναλυτικά από το Οικονομικό Επιτελείο. Εμείς να εστιάσουμε σήμερα στις 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, στα μέτρα για τον έφυα, στα κενά ακίνητα και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνολικά η κυβέρνηση δρομολογεί 7 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Στην παράταση έως το 2030 υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τη μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ακόμα 4 χρόνια, στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για επιπλέον 131 οικισμούς και σε ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 3, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτου Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. 7 παρεμβάσεις, Κώστα, δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου κοινωνικού ζητήματος. Να τις πάρουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 3. Ποιους αφορά και τι διαφορά έχει με τα προηγούμενα?
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται πλέον ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειαν πολλούς, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Θα διατεθούν 2 δισεκατομμύρια για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το οποίο θα έλεγα αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται πλέον, Γρηγόρη, από τα 50 στα 55 έτη. Μπορεί δηλαδή και ένας 55 ετών να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 90% της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται και εδώ από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Γνωρίζουμε καλά που έχουν πάει οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 35-40% είναι οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία στις τιμές των ακινήτων και ακόμη περισσότερο στα ενίκια. Τώρα, για τις περιορίστικες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά, τώρα για κάθε παιδί άνω των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά. Αλλαγές και στα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στις 35.000 για κάθε ζευγάρι με προσάυξη 7.000 ευρώ, ήταν 5 πριν για κάθε παιδί, και συνεπώς μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια, ίσως 49.000 ευρώ δηλαδή εισόδημα, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα. Και να πω επίσης, κλείνοντας για αυτό το θέμα, έγιναν μάλλον αυτές οι αλλαγές διότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στο σπίτι μου δύο. Δεν μπαίνανε πολλοί άνθρωποι σε μια πιο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί είχε γίνει βασικά για τις ηλικίες εκεί.

0: στη Δυτική Μακεδονία που έχει τα προβλήματα λόγω απολιγνητοποίησης. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και έτσι οι οικισμοί που δεν πληρώνουν πλέον έμφυα για την πρώτη κατοικία, το επαναλαμβάνω, φτάνουν τις 12.855 και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων προσθέθηκαν σε αυτούς. Όπως σημείωσε χθες μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, στην παρουσίαση των μέτρων, η επιλογή αυτή δεν είναι μια απλή φορολογική ελάφρυση, είναι κίνητρο παραμονής και επιστροφής στην περιφέρεια, στήριξη της μικρής ιδιοκτησίας και συμβολή βέβαια στη δημογραφική συρρήκνωση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι αλλάζει με τον φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή και εδώ.
0: Πολύ σημαντική. Ήδη υπάρχουν και αντιδράσεις από την αγορά, διότι ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από το 3 στο 15%, δεν είναι και λίγο, αλλά μιλάμε όμως για αγορές κατοικιών, επαναλαμβάνω, όχι οικοπαίδων, βιομηχανικών γηπέδων, επιχειρήσεων κλπ. Οικοπαίδων από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον περιορισμό των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση, ειδικά σε πολλές περιοχές της Αττικής, και παράλληλα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των μόνιμων κατοίκων στην αγορά. Από επίσης, έτσι ένα παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο, Γρηγόρη, για να γίνει κατανοητό.
1: Βεβαίως.
0: Για μια κατοικία, για αγορά κατοικίας φορολογικές αξίας μόνο 200.000 ευρώ, ο κύριος φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6 σε 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Και για κατοικία 500.000 ευρώ, από 15.000 πάει σε 75.000 ευρώ. Είναι ένα καλό αντικίνητρο, καλό λέω αντικίνητρο, για να μην έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τρίτες χώρες. Είναι στη λίστα πρώτες στην Golden Visa, είναι η Τουρκία, είναι το Ισραήλ, είναι η Κίνα, από αυτές τις χώρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αγορά και οξυνέται το στεγαστικό.
1: Τώρα υπάρχει ένα κίνητρο έτσι κι αλλιώς που έχει να κάνει με το φόρο των κενών ακινήτων που ενοικιάζονται και το οποίο πλέον επεκτείνεται ακόμα περισσότερο, Κώστα.
0: 3 χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Από το 27 μέχρι το 30 επεκτείνεται η απαλλαγή από το φόρο, και με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι στην κλίμακα του φόρου για τα ακίνητα έχει καθιερωθεί και ενδιάμεσο συντελεστής 25%, δηλαδή μεταξύ του 15% και του 35%, ώστε η φορολογία να γίνει αναλογικότερα. Επίσης, Γρηγόρη, παρατείνεται τη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για 4 χρόνια, από το 27 μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ. Νομίζαμε ότι θα πάει χρόνο με το χρόνο όπως γίνεται τώρα, αλλά για 4 χρόνια ακόμα, mm-hmm. μέχρι το 30 δηλαδή, τα νέα κτίρια, οι νεόδημητες οικοδομές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν θα παραχωρηθούν νέες βραχυχρόνιες άδειες, μάλλον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, τα Airbnb κλπ. Που ξέρουμε, σε 3 διαμερίσματα της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα, και στο 1ο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027. Και με την ευκαιρία για να κλείσουμε, να θυμίσουμε στους κρατές μας και στους ενδιαφερόμενους φυσικά ότι μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα αρχίσει η αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές στην επαρχία. Αφορά τα προηγούμενα 2 χρόνια και το Νοέμβριο θα γίνει η γενική επιστροφή ενοικίου με τα διευρυμένα όρια σε όλους όσοι δικαιούνται ένα ενοίκιο πίσω. Και μάλιστα πλέον το μέτρο αφορά, Γρηγόρη, το 85% των ενοικιαστών. Μιλάμε δηλαδή περίπου 70.000 ενοικιαστές, επιπλέον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές δικαιούνται να πάρουν αυτό το ενίκιο πίσω, ένα ενίκιο πίσω, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο προϊστάμενος τώρα του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά, όταν ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαμέρισμα, αν έρχεται περίπου στα 800 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτό το παιδί και πώς θα καλύψει τα άλλα έξοδά του. Να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά.

0: αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό και λοιπά, το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
1: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Ναι.
1: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να ζήσει καλύτερα αυτό το παιδί, mm-hmm. το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
0: Yeah.
1: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα,
0: ναι.
1: όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
2: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
3: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
2: Πέρα από αυτά που λένε όμως οι εκπρόσωποι του πολιτικού, με έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εθίγησαν σχολεία σε ο Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εθίγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε, ναι. αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έμφυα για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη. Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνοο σχέδιο, εξαιρετικό το βρήκα, εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά 3 χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
2: Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί επόμενος μεγάλος πονοκέφαλος για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει στέγη είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάμε στην αρμόδια στην οικονομική μας τάχτρια, Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ξέραμε, το γνωρίζαμε και από χτες, Πενελόπη, ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά δράσεων για την παροχή φτηνότερης ενέργειας στους πολίτες. Τι περιλαμβάνει αυτό το κυβερνητικό πακέτο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μετρήσιμο σχέδιο με στόχο τη μείωση 30% της τιμής του ρεύματος την επόμενη τριετία. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, αυτό σημαίνει ότι από τα 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον οικιακό καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Υπουργείο και η κυβέρνηση προβλέπει ως το τέλος επόμενη τριετία. Η τιμή θα έχει πέσει κοντά στα 70,34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κοντά στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, για να επιτευχθεί το σχέδιο αυτό, υπάρχει μια σειρά από δράσεις, όπως δράσεις εξοικονόμησης. Δίνεται η ευελιξία στον καταναλωτή για να επιλέγει τις ώρες που μπορεί να κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση. Τα εργαλεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών είναι το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο περιέχει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο για την Απανθρακοποίηση των Νησιών, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος του φθηνότερου ρεύματος, θα προωθήσει μέσα στην επόμενη τριετία καταρχήν την εγκατάσταση των ΑΠΕ, κατά δεύτερο λόγο την ενίσχυση ακόμη περισσότερο της αποθήκευσης. Να πούμε ότι έχουν δοθεί ήδη 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αποθήκευση και θα δοθούν επιπλέον 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής.
2: Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το προηγούμενο διάστημα για αυτό το σύντομα που μόλις αναφέρεις, Πινελόπη, την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
5: Κοίτα, Γρηγόρη, η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει, μάλλον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την αποθήκευση και υπάρχει και μια σύγκριση σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες πράγματι έχουν προωθήσει πολύ πιο γρήγορα από εμάς την αποθήκευση. Ωστόσο, λόγω του ότι, όπως είπαμε, δόθηκαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2026 θα δούμε να αρχίσουν να λειτουργούν όλα τα έργα αποθήκευσης που έχουν φτιαχτεί το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια θα σχεδιαστούν και νέα έργα αποθήκευσης, 200 εκατομμύρια όπως είπα από τη ρήτρα διαφυγής, ενώ επίσης θα υπάρξουν ειδικές επιδοτήσεις για την εγκατάσταση από τους καταναλωτές πέρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης που μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέσα στα σπίτια τους. Μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης εντάσσεται και το πρόγραμμα των διασυνδέσεων, τόσο των ελληνικών νησιών μεταξύ τους, όσο και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Το συνολικό σχέδιο του ΑΔΜΙΕ γι' αυτό είναι στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πει επίσης ότι προβλέπεται η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 50% από την 1η-1η του 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που δίνονται, που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να υπάρχει ίδια τιμή ρεύματος μεταξύ των νησιών και του διασυνδεσμένου.
2: Ειδικά αυτό που είπες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες ΥΚΟ θα έχουν επίπτωση και στα τιμολόγια ρεύματος, έτσι.
5: Βεβαίως. Όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έτσι ώστε το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στην Κρήτη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης και μετά την ολοκλήρωση και της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον από την 1η-1η του 2027 θα έχουμε μείωση κατά 50% των ΥΚΟ. Επίσης, μεταξύ των παρεμβάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ένας τρόπος για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως για τη μείωση των ρευματοκλοπών, οι οποίες είναι περίπου το κόστος τους 4% στην τιμή, μάλλον έχουν αυξηθεί κατά 4% οι ρευματοκλοπές, που σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για την προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των ρευματοκλοπών και με τη μείωσή τους θα έχουμε όφελος στους καταναλωτές. Όπως είπε ο κύριος, να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν είναι σημειακή, δεν θα έχει αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα είναι μακροπρόθεσμη και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Είναι σε εξέλιξη, μας είπε η συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό εμείς ένα απόσπασμα το όσα δήλωσε αρχικά ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είπε ότι χτίζουμε έναν άγχομα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Πινελόπη.
6: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη της οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φθηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
2: Τώρα, μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, Πενελόπη Μητρούλια. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο, Πενελόπη.
5: Πράγματι, Γρηγόρη, οι διεθνείς αναταράξεις, οποίες όπως είπες αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι εδώ και αποτυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια στις τιμές του πετρελαίου. Πριν από περίπου 2 ώρες, το Brent ήταν στα 99 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα έχει πέσει στα 98,2, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,6 και το φυσικό αέριο που ενδιαφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα 75 ευρώ μεγαβατόρα με άνοδο 2,3%. Και πρέπει να πούμε εδώ για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται, ότι πριν το ξέσπασμα του πολέμου, δηλαδή στο τέλη Φεβρουαρίου, ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα του φυσικού αέριου. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βεβαίως να είναι αυξημένες οι τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σταθερά η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2 ευρώ και σύμφωνα με τις τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδη πανελλαδικά είναι 2,093 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ 2,054. Λίγο χαμηλότερα, 2,077 για την αμόλυβδη και 2,037 για το ντίζελ, είναι η μέση τιμή της Αττικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μάλλον οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, αλλά και εκτός από τα δημοσκοπία, η τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ.
2: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, τελείως και θέμα και ύφος, και να πάμε εκτός σύνορο, να πάμε στη Γαλλία, γιατί είχαμε μια ληστεία που σημειώθηκε σε μουσείο σχεδόν ένα χρόνο μετά την κλοπή μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου. Ληστές εισέβαλαν στο μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και απέσπασαν τελικώς 2 πίνακες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν τη νέα ληστεία στην Γαλλία, Ελένα.
8: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, λοιπόν, πιθανότητα 2 ήταν οι ληστές που εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Κάν-Σιρμέρ, στη Γαλλική Ριβιέρα. Αρχικώς απέσπασαν 4 πίνακες, ωστόσο τους έπεσαν οι 2, ενώ τους καταδίωκε η αστυνομία. Οι ληστές δεν έχουν συλληφθεί, γίνονται έρευνες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η αξία των 2 πινάκων που τελικώς κλάπησαν, με τους οποίους διέφυγαν οι ληστές, αλλά γνωρίζουμε ότι οι πίνακες του Ρενουάρ στο παρελθόν, του μεγάλου υπερσυρνιστή ζωγράφου, έχουν πουληθεί για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το Μουσείο Ρενουάρ άνοιξε στην περιοχή αυτή το 1960, ήταν η κατοικία του ζωγράφου και εκεί βρίσκονται 13 πίνακες, 40 γλυπτά, αλλά και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο. Όπως είπες, πρόκειται για άλλη μια ληστεία σε μουσείο της Γαλλίας. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Εκλάπησαν αυτοκρατορικά κοσμήματα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν 4 συλλήψεις για αυτή την ληστεία, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί.
2: Πάντως κάτι πρέπει να κάνουν καλύτερα στη Γαλλία, γιατί έχουν ένα θέμα, φαίνεται. Ας πούμε, 2 ληστείες μεγάλες σε εμβληματικά μουσεία μέσα σε ένα χρόνο. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Βερολίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας κατά του εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος AfD, μία ημέρα μετά τη σαρωτική νίκη που πέτυχε στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt και η οποία προκάλεσε σοκ τόσο στο εσωτερικό όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη γερμανική πρωτεύουσα. Πώς είναι το κλίμα σήμερα, Γιώργο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα η Γερμανία συζητάει για το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά όλη αυτή η συζήτηση και η κουβέντα γίνεται στη σκιά του αποτελέσματος που είχαμε την Κυριακή στις εκλογές της Αξονία Anhalt, ένα αποτέλεσμα ιστορικών διαστάσεων με το ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση αυτή είναι μάλιστα επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα να παίρνει 44% αγγίζοντας την πλειοψηφία. Δεν την έχει, αλλά την άγγιξε. Και αυτό που μετέφερες προηγουμένως, που είπες προηγουμένως για τις διαδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, αποτυπώνεται, αν θέλεις, και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του πρώτου γερμανικού καναλιού, που βγάζει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt με ανησυχία. Το 64% ανησυχεί και μόνο το 24% των Γερμανών δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένο. Μία άλλη διάσταση αυτής της δημοσκόπησης, η οποία είναι και η τελευταία που έγινε χθες βράδυ, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστεί το AfD. Αν, για παράδειγμα, θεωρούν οι Γερμανοί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ulrich Δήμον, το επικεφαλής του AfD, πρωθυπουργός, ναι ή όχι, εκεί ένας στους δύο στην ουσία λέει ότι είναι υπέρ του να εκλεγεί, διότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μια σαφής εντολή κυβέρνησης, σχηματισμού κυβέρνησης. Το 45% είναι υπέρ, το 48% κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ένα τέτοιο ποσοστό είναι μια σαφής κυβερνητική εντολή. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον νικητή, διότι ο ίδιος θέλει μια σταθερή κυβέρνηση, αυτό μας έλεγε και χθες στην εμφάνισή του στους δημοσιογράφους εδώ στο Βερολίνο, αλλά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει μόνο 39 βουλευτές, του λείπουν 3, θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα, είναι μονωμένος βουλευτές, υπό τον όρο ότι θα σπαστούν το πρόγραμμα του AfD, αυτό δεν το δέχεται βεβαίως κανένα άλλο κόμμα. Καθοριστικό ρόλο όμως θα παίξει, Γρηγόρη, το κόμμα της Σάρα Μπάγκενκνεχτ, είναι ένα φιλορωσικό αντισυστημικό κόμμα που αποσχίστηκε από την αριστερά, έχει 5 βουλευτές και ανακοίνωσε ότι αυτοί οι βουλευτές θα τηρήσουν στάση αποχής στην τρίτη ψηφοφορία για πρωθυπουργό που απαιτείται απλή πλειοψηφία, την έχει με τους 39 βουλευτές ο Ζίγκμουντ, διευκολύνοντάς τον έτσι να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός του κρατηδίου της Γερμανίας. Θα τα δούμε αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν είναι υπόθεση μίας μέρας ή μίας εβδομάδας. Θα πάρει
2: σε
9: χρόνο.
2: Καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη Γερμανία και ανησυχεί ολόκληρη την Ευρώπη. Και βεβαίως μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τους Χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, Γιώργο?
9: Ναι, τεράστιο πλήγμα. Είναι ιστορική η ήττα αυτή που πέτυχαν και είναι και προσωπική ήττα του ίδιου του καγκελάριου. Αναγνώρισε την δική του, αν θέλει, ευθύνη σε δηλώσεις του χθες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν περιμένουμε άλλες επιπτώσεις για τον καγκελάριο. Μεσολαβούν άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να ξανατεθεί το θέμα του καγκελαρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι εκλογές έγιναν πριν ένα χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, εξελέγει καγκελάριος για μία τετραετία. Αυτές ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο του 1,7 εκατομμυρίου ψηφοφόρων.
2: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όπως μας είπες και εσύ, δεν είναι κάτι που θα μας ασχολήσει μία ή δύο μέρες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, γιατί οι εκτιμήσεις λένε ότι το μήνυμα αυτό της κάλπης ξεπερνά τα γερμανικά σύνορα και συνδέεται με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων, τη στάση απέναντι στη Ρωσία και γενικότερα με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Γερμανία, επιστροφή στα δικά μας. Τώρα να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων το ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ανέλυσε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο. Νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύσεις. Ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργύρου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα επίπεδα της Βουλγαρίας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
1: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
2: Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού ρωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αναφορικά με το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μήπως τελικά είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους πιο ευπόρους ανθρώπους?
1: Εδώ η στόχευση είναι η στόχευση στα μεσαία και στα λιγότερο δυνατά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερον, αυτά τα στρώματα, με βάση τα στοιχεία των καταθέσεων και της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΕΚ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους, σημαντικά μάλιστα. Άρα ύλη προκειμένου να γίνει τέτοιου είδους κατάθεση, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή η δυνατότητα τους είναι μικρή, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι υποχρεωτικό να βάζει κάποιος για να υποφεληθεί. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας μέχρι το ποσό των 100 ευρώ το μήνα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα βάλουμε και εμείς όσα χρήματα μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο βάλει η οικογένεια, ώστε το παιδάκι όταν θα φτάσει στην ηλικία των 18 χρονών να έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει μεγάλο ξανάλογα με την απόδοση της επένδυσης. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό και για λόγους, όπως είπατε πολύ σωστά, αποταμιευτικούς, να δημιουργηθεί η κουλτούρα της αποταμίευσης, και για λόγους τα παιδιά όταν θα φτάσουν στην ηλικία των 18 να έχουν κάτι στα χέρια τους, και επίσης η κυβέρνηση, η πολιτεία μάλλον, θα αντιμετωπίζει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν όλα τα παιδιά, και βεβαίως είναι και αναπτυξιακό, διότι οι περισσότερες αποταμιεύσεις ενδιάμεσα θα έχουν χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε η ελληνική οικονομία να επενδύσει περισσότερο και να ενισχυθεί.
2: Έντονη κριτική τώρα στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, άσκησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και μάλιστα αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα. Και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
0: Ναι.
3: Ο κόσμος, αλλά και εμείς, το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση. Και λέει και ένα δεύτερο. Έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις. Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Έχω ρυθμό ανάπτυξη, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
0: Τώρα,
3: άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
0: Τον κουμπαρά πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, σαν ιδέα είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το ΠΑΣΟΚ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
2: Την ώρα λοιπόν που έδινε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινούσε στην Θεσσαλονίκη σειρά συναντήσεων με φορείς της Μακεδονίας, εκεί όπου παρουσίασε το περίγραμμα των προτάσεων του κόμματός του για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας σε θέματα οικονομίας, διαφάνειας και άμυνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην Γεωργία Τσασάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γεωργία, από την Αθήνα.
10: Γιάννα Τσασάνη, σε παρακαλώ πολύ.
2: Γιάννα, με συγχωρείς πολύ, Γιάννα μου, ναι, έχεις δίκιο.
10: Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε τη βεντάλια των θεμάτων, ζήτησε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα και την πρόσβαση του συστήματος στον πηγαίο κώδικα. Είπε ότι είναι ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, όπως το ζητάει το Πασόκ να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, εάν τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία. Εκείνο που θέλω να σου πω, πέρα από αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξε στο κλείσιμο της ομιλίας του, έθεσε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα εκτυλιτώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, έχουμε όραμα και σχέδιο. Έδωσε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων για δικαιότερη φορολογική πολιτική, για ισχυρότερη κοινωνική πολιτική. Για το στεγαστικό είπε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που το έθεσε στο δημόσιο διάλογο. Και πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη σύνδεση, να σου πω ότι στο χώρο βρέθηκαν από πολύ νωρίς δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης. Και οι πληροφορίες λένε ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουν συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ.
2: Γιάννα Τσατζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη.
11: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μία ακόμα αστεία ένταση που αναζωπηρώνεται στη Μέση Ανατολή. Καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης έπληξαν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί είδαμε νωρίτερα ότι το Ριάν προειδοποίησε με αντίπεινα Έλενα, ενώ οι Χούθη απειλούν με συνέχιση και διεύρυνση των επιθέσεων.
13: Ακριβώς, είναι η αναζωπήρωση ενός πολύ επικίνδυνου μετόπου και στην Ιεμένη και φυσικά τον Χούθη με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη λοιπόν έπληξαν με πυράβλους και ντρόουνς ενεργειακές και πολιτικές υποδομές. Στις ενεργειακές συμπεριλαμβάνεται και δηληστήριο της Αράμκο, επίσης ένα αεροδρόμιο στην πόλη Άπχα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 73 άνθρωποι και το ΡΙΑΤ προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Χούθη, εκπρόσωπός τους, είπε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν οι επιθέσεις τους, καθώς κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι βομβαρδίζει θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Χούθη μάχονται και τις τελευταίες μέρες οι μάχες αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στην Ιεμένη. Οι νεκροί των τριών τελευταίων ημερών, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, ξεπερνούν τους 900, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στόχος των Χούθη είναι να φτάσουν μέχρι το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, οπότε να το ελέγχουν, αλλά και των κυβερνητικών στρατευμάτων από την πλευρά τους, να φτάσουν, να βρουν διάδρομο προς την πρωτεύουσα Σανά και να την ανακαταλάβουν. Την ελέγχουν οι Χούθη τα τελευταία αρκετά χρόνια.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλεί πάντα, Έλενα Λεβίζου, στο Ισραήλ δημοσίευμα της εφημερίδας Χαρέτς που υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για τον κίνδυνο επίθεση της Χαμάς 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Και αυτός τι είχε κάνει τότε?
13: Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα που βασίζεται στην έρευνα, εκτενή έρευνα για ένα βιβλίο, το δημοσίευμα είναι της Χαρέτς, ο Νετανιάχου λοιπόν είχε αντιδράσει με ψυχραιμία, σύμφωνα πάντα με αυτό το δημοσίευμα, και είχε απαντήσει ότι πιθανότατα αφορά κάποια ενέργεια της Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς τον Νετανιάχου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερώσει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις υπηρεσίες ασφαλείας, της εσωτερικής ασφάλειας της ΣΥΝΠΕΤ, αλλά και την ΜΟΣΑΔ για το θέμα αυτό. Είναι πολλές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μια υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Πάμε στην Άννα Βλαχοπανακιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή, Άννα? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την παραπομπή των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της ανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Παραπέμπονται λοιπόν να δικαστούν για αυτό το αδίκημα αναφορικά με τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδει το δικαστικό βούλευμα, όταν η αδικοχαμένη 28χρονη κοπέλα το βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024 κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, των Αγίων Αναργύρων, για να ζητήσει προστασία από τον πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, κατά τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας, αυτοί έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, με αποτέλεσμα το κορίτσι να μείνει απροστάτευτο και μόλις λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να βρει τραγικό θάνατο από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, που την είχε ακολουθήσει, της είχε στήσει καρτέρι και πραγματικά την κατακρεούργησε. Ήταν μια χωριστή δικογραφία που είχε σχηματιστεί, είχε προηγηθεί ανάκριση, είχαμε αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση, και τώρα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έβγαλε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου έχουμε τη δίκη του 41χρονου σήμερα πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα για την στιγερή της δολοφονία σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας.
2: Άννα Βλαχοπανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για ένα τη μέρα και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φωτιά στην Κόντσα, στην Ήπειρο, χωρίς να κινδυνεύσει ο οικισμός της, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, τα 9 μέσα κάνουν από το πρώτο φως, από νωρίς το πρωί, δηλαδή, κάνουν ρήψεις σε δύσβατα σημεία. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς? Ο Κωνσταντίνος Σιαράβας είναι ο θεματικός αντιπεριφέρειαρχης Ήπειρου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
15: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτω από οριστικό έλεγχο, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα, έχει βγει από το κάδρο της επικινδυνότητας όλη η Κόνιτσα, όπως και η Μονή στο Μείου. Η φωτιά συνεχίζει μέσα στη Χαράδρα, οι επεμβάσεις γίνονται με τα αέρια μέσα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολη περιοχή, δυσπρόσιτη, και μετά να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δάσος το οποίο δεν έχει εξηλευθεί ποτέ. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι για μένα το μεγαλύτερο προληπτικό μέτρο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή που κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες φωτιές, καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαραίτητο μέτρο πρόληψης για όλα τα δάση μας.
16: Δυστυχώς δεν έχουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να καταστρέφουμε μόνοι μας ένα κομμάτι του δάσους για να σώσουμε το δάσος.
15: Ακριβώς.
16: Πόσα στρέμματα μέχρι τώρα έχουν καεί?
15: Πάνω από 6.500.
12: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ στο Champions League.
17: Βεβαίως, η ΑΕΚ επιστρέφει στα αστέρια του Champions League έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Λεύσκη Σόφια στα play-offs και κάνοντας σήμερα, απόψε δηλαδή, στις 8 παρατέταρτο ώρα έναρξης απέναντι στη Πρωτάρα, στο θεσμό Αυστριακή.
2: Πολύ νωρίς για αγώνα Champions League. Έχουμε μάθει άλλες ώρες.
17: Ναι, εντάξει, είναι και η πρεμιέρα όμως της διοργάνωσης, οπότε είναι και αυτό τυπικό για την ΑΕΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta Sport 2, την παλιά Κοσμοτέ δηλαδή, και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Ο τεχνικός της Ένωσης Μπαρκονίκολης δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ομάδα θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να ξεπεράσει τη League Phase και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αμφίβολος παραμένει ο 300 όμως, και όπως άλλα δείχνουν θα είναι εκτός απόψε και θα τον αντικαταστήσει ο Μπρινιόλι κάτω από το Goal Post. Αυτό βεβαίως θα τα δούμε τελευταία στιγμή. Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το απόψινό παιχνίδι, γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της και φτιάχνοντας μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο 40χρονος Πορτογάλος διαιτητής Λουίς Μιγγέλ Μπράγκο Γκοντίνο ορίστηκε για να σφυρίξει το παιχνίδι. Να θυμίσω, ήταν στο περσινό με την Τζέλιε 4-0 για το Conference Link. Η πρώτη αγωνιστική είναι απλωμένη σε τρεις ημέρες του Champions Link, πριν στρέψουμε στο κλασικό Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την 7η στροφή, που τελευταία δηλαδή αγωνιστική, που περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα. Η δράση ξεκινάει, όπως σας είπα απόψε, στις 8 παρατέταρτο με το AEK Lask και Club Brugge Aston Villa, και στις 10 η ώρα θα παίξουν Real Madrid της Inter, αν μη τι άλλο το παιχνίδι που ξεχωρίζει, η Dortmund του Καρέτσα απέναντι στη Villarreal, η Betis φιλοξενεί σε φιλοξενείται από τη Λέιλ, ενώ η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο, απέναντι στην Πόρτο, με το πρώτο μάτς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Pep Guardiola για την City. Αυτά σοβαρά για το Champions League. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαπή, κοντράρονται για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Φυσικά κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Sky. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη, τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
18: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο έως 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνατε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εν αναμονή των κοινών δηλώσεων από το El Alamein μετά τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, αλλά και την τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρίσκονται η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου, ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην τουρκική προκλητικότητα και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αναφέρθηκε στο μεταξύ ο Παύλος Μαρινάκης σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιμένει στον διάλογο και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, χωρίς να υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες για επίσκεψη στην Ελλάδα του επικεφαλής της τουρκικής MIT, Ιμπραήμ Καλίν, σημειώνοντας πάντως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υπακούει, όπως είπε σε τελεσίγραφα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, επικαλούμενος στις συμφωνίες για αποκλειστική οικονομική ζώνη τόσο με την Ιταλία, όσο και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Όπως είπε, οι αντιδράσεις που προκαλούνται δεν μας πτωούν και η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει και να οχυρώνει τη χώρα. Με δύο ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμα δύο. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε σήμερα στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Από την πλευρά ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροτσέτο υπογράμμισε τη σημασία προστασίας της Μεσογείου αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο σύνδεσε σε 6 άξονες, περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάγυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά, χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Σε αλσίλιο στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά, την οποία φέρεται να βρήκε τυχαία ένα μικρό παιδί. Διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση. Σε δίκη ενώπιον Μικτούρκου του δικαστηρίου παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Με βουλεύμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του τμήματος και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια, ενώ η δίκη του σε δεύτερο βαθμό έχει οριστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη ενός 48χρονου υπόπτου για σειρά επιθέσεων διολιοφθοράς, το δίκτυο ηλεκτροδότησης προχώρησε η γερμανική αστυνομία. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ακτιβιστή για το κλίμα Ντάνιελ Β, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις με χειρόγραφες επιστολές. Στο μεταξύ και σήμερα, αυτοσχέδια εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν σε γραμμές υψηλής τάσης κοντά σε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Οι αρχές εξετάζουν αν το περιστατικό συνδέεται με τον 48χρονο ή πρόκειται για ενέργεια μιμητών.
12: Ο καιρός.
19: Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρετικά, στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 στους 33 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη από 19 στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr, ακολουθεί αρετή μπίτα.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future.
20: 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 μαζί, καλώς ορίσατε, 3η 8 Σεπτεμβρίου σήμερα.

και ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή των κοινών δηλώσεων από το Ella Lamain μετά τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Οπότε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να διακόψουμε. Ο πρωθυπουργός σήμερα πήγε στο Ελ Αλαμέιν, εκεί είχε συνάντηση και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Εκεί θα συμμετέχει και ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Όλα βρίσκονται στο τραπέζι και εκεί. Ενέργεια, επενδύσεις, συνδεσιμότητα, αυτά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Υπάρχει και ένα πολύ βεβαίως ιδιαίτερο θέμα με ιδιαίτερη σημασία, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η επίσκεψη αυτή στην Αίγυπτο έχει σαφώς μεγαλύτερη σημασία από μια απλή ακόμη διμερή συνάντηση. Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται σε περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων και η χώρα μας θέλει να έχει ενεργό ρόλο. Οπότε, όταν ξεκινήσουν οι δηλώσεις, θα συνδεθούμε με Αίγυπτο προκειμένου να τις παρακολουθήσουμε ζωντανά και εμείς. Ό,τι έχει να κάνει με αυτή την εβδομάδα και με αυτό που συμβαίνει μέσα στις οικογένειες και στα σπίτια που υπάρχουν μικρά παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για το πρώτο κουδούνι. Αυτή είναι η εβδομάδα που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Την Παρασκευή θα έχουμε τους αγιασμούς στα σχολεία όλης της χώρας. Άκουγα νωρίτερα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, που μεταξύ άλλων είπε ότι ο μηχανισμός είναι απόλυτα έτοιμος. Έχουν γίνει οι μόνιμοι διορισμοί, έχει γίνει στελέχωση με το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν κάποια κενά στα σχολεία, όπως επεσήμανε η ίδια, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας σύμφωνα με την ίδια. Τώρα, την ίδια στιγμή, σήμερα βγήκαν και τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού PISA. Του ΟΣΑ. Εκεί τα πράγματα για τη χώρα μας τουλάχιστον είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή για τα παιδάκια μας που δώσανε τις εξετάσεις αυτές. Υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη και μια σύγκληση, ένα στοιχείο ομολογουμένο θετικό. Αυτό κρατάμε για την αρχή και την ίδια στιγμή να σας πω ότι σε πανευρωπαϊκό, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιδόσεις όλων των μαθητών σχεδόν της PISA βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Έχει τη σημασία του αυτό, δηλαδή κάτι έχει αλλάξει μέσα σε ένα χρόνο. Για παράδειγμα, για τα τελευταία 10 χρόνια τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά για τα Ελληνόπουλα. Ήταν χαμηλές οι επιδόσεις του, δηλαδή, σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Τώρα, το τι είναι αυτό που ενδεχομένως πήγε καλύτερα, αυτό θα το συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση και με το δημογραφικό, το πρόβλημα παραμένει. Δηλαδή, περίπου 70.000 είναι τα πρωτάκια που θα καθίσουν φέτος στην πρώτη δημοτικού. Αλλά για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, μέσα σε μία δεκαετία χάθηκαν εντός εισαγωγικών 30.000 παιδιά. Καλά, τώρα αν το συγκρίνουμε με το 2010, βρισκόμαστε στο μισό. Δηλαδή, το 2010... την πρώτη μέρα σχολείου κάθονταν στα δρανία γύρω στα 140.000 πρωτάκια. Τώρα μιλάμε για 70.000. Λοιπόν, είναι θέματα αυτά τα οποία θα απασχολήσουν, θα μας απασχολήσουν. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κρούει καμπάνα εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εμείς πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, περιμένοντας βεβαίως και τις κοινές δηλώσεις από το Ella Lamain.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Διάβαζα ένα άρθρο από το Διεθνή Τύπο τις προηγούμενες ημέρες που ούτε λίγο ούτε πολύ ο τίτλος του ήταν πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει ήδη, όχι θα αλλάξει, το μενού του μέλλοντος. Δηλαδή συνήθως σε τι αναφερόμαστε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, στον καιρό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει και το φαγητό μας, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, οι υψηλότερες μάλλον θερμοκρασίες, οι παραταταμένες ξηρασίες, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν. Πιέζουν αγροτική παραγωγή, επηρεάζουν επάρκεια, ποιότητα, τιμή των τροφίμων. Το λίγο το πολύ τι λέμε. Λέμε ότι στον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, προϊόντα που θεωρούμε δεδομένα, από το λάδι, φρούτα, λαχανικά μέχρι το κρασί και ούτω καθεξής, βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα διαφορετικό κλιματικό περιβάλλον. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Εμμανουέλα Μαγρυπλή, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, να κάνουμε ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή για το πόσο διαφορετικό ενδεχομένως μπορεί να είναι το μενού μας τα επόμενα χρόνια και επίσης

0: χρόνια. Όπως το φαινόμενο του Ντάνιελ, για παράδειγμα, για τις ακραίες πυρκαγιές, όπως ακριβώς αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, έκαναν πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό. Αλλά μπορούμε κάλλιστα αυτό και να το εισάγουμε, αν δεν το παράξουμε, που είναι πρόβλημα βέβαια οικονομικό. Αλλά δεν είναι.
1: Αλλά αν μη τι άλλο, είναι μια επιλογή.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυξάνεται η τιμή. Αλλά δεν θα το έλεγα μόνο από εκεί. Γενικότερα, η κλιματική αλλαγή αλλάζει την ίδια τη σύσταση και την ασφάλεια του τροφίμου που επιλέγουμε και βάζουμε στο πιάτο μας. Πέρα από την επάρκεια, που θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό τι σημαίνει ακριβώς, αν το δώσουμε καταλάβουν, που είναι όλα ζητήματα δημόσιας υγείας και είναι σημαντικά να τα καλύψουμε.
1: Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, για να εστιάσουμε εδώ, γιατί άμα το ανοίξουμε παραπάνω, δηλαδή το θέμα που εγώ, η έρευνα ακριβώς που διάβαζα εγώ, είχε να κάνει με τις ΗΠΑ, με την Ασία. Εδώ όμως, στην Ευρώπη, ποια είναι αυτά τα τρόφιμα, για παράδειγμα, που σήμερα είναι αυτό που λέμε πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή?
0: Γενικότερα είναι τα σιτηρά, τα όσπρια και τα λαχανικά. Όλα αυτά που λέμε από άψη διατροφής και υγείας ότι πρέπει να αυξήσουμε σε ποσότητα κατανάλωσης.
1: Και αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τι σημαίνει ακριβώς? Γιατί δηλαδή το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, έτσι, μπορεί να γίνει πιο δυσεύρετο, πιο ακριβό?
0: Όταν έχουμε δυσκολία στο να παράξουμε κάτι, ανεβαίνει και η τιμή. Όταν μάλιστα υπάρχει και το κομμάτι της αυτό που θα εισάγουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε τη θερμοκρασία ή τώρα να ανεβαίνει η θερμοκρασία, λίγο αν θέλετε και αν μπορώ να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να δώσουμε και το εύρος του προβλήματος. Γιατί πολλές φορές, γιατί θέλουμε να εστιάσουμε στην Ευρώπη, πολλές φορές υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που λέει εντάξει, πόσο κλιματική αλλαγή πλέον και γιατί μας ενδιαφέρει. Θα σας πω ότι η Μεσόγειος πλέον χαρακτηρίζεται ως κλιματικό hot spot. Γιατί θερμαίνεται περίπου 20% περισσότερο και ταχύτερα από το παγκόσμιο μεσόωρο και η Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει τους 2,2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με το 1,3 που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό τι σημαίνει? Η όλη παραγωγή και το είδος που παράγεται αμέσως επηρεάζεται και ανεβαίνει και η τιμή του. Άρα, ακόμα και να έχω διαθεσιμότητα, που σημαίνει μπορώ να το βρω, μπορεί τα ράφια να είναι γεμάτα στο σούπερ μάρκετ και είναι γεμάτα. Είναι όμως σε τέτοια τιμή που τα περισσότερα νοικοκυριά δεν μπορούν να έχουν προσβασιμότητα. Δηλαδή δεν μπορούν να το αγοράσουν και να μπορέσουν να καταναλώσουν. Άρα δεν είναι μόνο δηλαδή αν αλλάζει η σύστασή του, που και αυτό αλλάζει και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Αλλά καθώς, ακόμα και όμως και να μην άλλαζε, ούτως ή άλλως δεν μπορώ να το καταναλώσω γιατί δεν μπορώ να το αγοράσω.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κλιματική αλλαγή απειλεί και την αλία. Το αναφέρατε και εσείς. Ό,τι αφορά την υπερθέρμανση ωκεανών, θαλασσών, Μεσόγειος, κλειστή θάλασσα, hot spot. Και εδώ καταλαβαίνω και κάτι άλλο. Ναι, μεν, σε ό,τι έχει να κάνει με την αλία, ότι επηρεάζεται. Από εκεί πέρα, αυτό που είπατε, η άνοδος της στάθμης μπορεί να επηρεάσει και τη στεριά, πλημμυρίζοντας, για παράδειγμα, εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, να αυξήσει, να αλλάξει την σύσταση του εδάφους. Οπότε, όλα αυτά και όλα αυτά μέσα είναι.
0: Και δεν αλλάζει απλά η σύσταση του εδάφους, αλλάζει και, και τη μικροβιολογική ποικιλότητα που έχει το έδαφος. Όλο αυτό, οι μικροοργανισμοί δηλαδή σε ένα έδαφος, που εμείς το βλέπουμε σαν χώμα, που δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου, αλλά το αντικείμενό μου είναι η δημόσια υγεία, είναι η επάρκεια της τροφίμου και
1: η ασφάλεια.
0: Η όλη ασφάλεια αυτό, αλλά και η nutrition quality, πόσο θρεπτική, η θρεπτικότητα του τροφίμου, συγγνώμη για τα αγγλικά αυτή τη στιγμή. Αλλά όλοι αυτοί λοιπόν οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά. Όσο λοιπόν αυτό επηρεάζεται και διασπάται, τόσο η ανακύκλωση θρεπτικών δεν γίνεται σωστά, με αποτέλεσμα χρειαζόμαστε τι περισσότερα λιπάσματα αμέσως.
1: Ναι.
0: Και αυτό πέρα από το κομμάτι της υγείας κτλ. Όντως επηρεάζει και την τιμή, γιατί γίνεται πιο ακριβή η παραγωγή.
1: Και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέτε τώρα, με τη θρεπτικότητα, ας πούμε, δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε πολλές φορές και τους γονείς μας, για παράδειγμα, σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα, με τις καλλιέργειες, με το πώς ήταν, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1950. Δηλαδή, οι καλλιέργειες τώρα είναι ήδη λιγότερο θρεπτικές σε σχέση με το 50. Τώρα και εν μέσω κλιματικής αλλαγής, αυτό αναμένεται να ξανααλλάξει.
0: Κάποια στιγμή γίνομαι και πολύ καλύτερα. Γιατί καθώς βελτιώνεται η επιστήμη, μπορώ να παράξουμε ένα πιο θρεπτικό προϊόν. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, όντως αυτό μπορεί να ξαναεπηρεαστεί. Γιατί κοιτάμε, δεν είναι αρκετό να είναι απλά ένα τρόφιμο υγιεινό, πρέπει να είναι και ασφαλές. Οπότε, όσο γνωρίζουμε περισσότερα, τόσο μπορούμε να έχουμε.

0: και μεγαλύτερη ασφάλεια στο τρόφιμο που καταναλώνουμε. Το πρόβλημα όμως με την κλιματική αλλαγή είναι ότι αυτά μπορεί και έρχονται σε επικινδυνότητα, αυξάνεται την επικινδυνότητα. Για ποιο λόγο? Από την άποψη ότι ένα τρόφιμο, για παράδειγμα, που θα καλλιεργηθεί σε ένα περιβάλλον πιο ζεστό, ούτως ή άλλως και οι μυκοτοξίνες αυξάνονται περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, τώρα γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο στην Ελλάδα που είναι διεθνές, που είναι για τους ιούς και το ιό. Και βλέπουμε ότι το υγειικό φορτίο έχει αρχίσει και αυξάνεται, και το γενικότερο που αυξάνεται σε ζεστά περιβάλλοντα, όπως αναφέρεται πριν, και στις θάλασσες, στον υγρό στοιχείο. Οπότε, ακόμα και να έχουμε προσβασιμότητα, μπορεί να έχουμε κάποιους ιούς που να έχουμε μεγαλύτερη επικινδυνότητα, αλλά και στο έδαφος. Οπότε, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, χωρίς να θέλουμε αυτή τη στιγμή να αγχώσουμε τον κόσμο. Απλά είναι στοιχεία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τι είναι αυτό που μας επηρεάζει συγχρόνως.
1: Και να ενημερωνόμαστε και να κατανοούμε ακριβώς. Όταν λέμε, για παράδειγμα, κλιματική αλλαγή, ποια είναι η αλυσίδα όλη και τι είναι αυτό που έρχεται και είναι μπροστά μας και πώς μπορούμε να παρέμβουμε τώρα, αν υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε, που υπάρχουν. Αλλά εδώ είναι σε επίπεδο πρωτοβουλίας, ας πούμε, κυβερνήσεων, κεντρικών πολιτικών κτλ. Άρα, το μενού του μέλλοντος για έναν Ευρωπαίο και για έναν Έλληνα καταναλωτή, εν τέλει ποιο θα είναι, αν τα πράγματα παραμένουν έτσι όπως τα έχουμε τώρα?
0: Δυστυχώς, ενώ εγώ θα πω ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να καταναλώνουμε, που είναι τα φρέσκα προϊόντα, αυτή τη στιγμή υπάρχει προσβασιμότητα, που ξανατονίζω την έννοια, που σημαίνει πόσο μπορώ να τα καταναλώσω αυτό, γιατί δεν σε ένα νοικοκύριο υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση πάμε στα πιο τυποποιημένα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και υγιεινές επιλογές. Αλλά δεν έχουν την ίδια σύσταση. Θα πρέπει να έχω την επιλογή να μπορώ να επιλέξω και τα δύο. Και να έχω την επιλογή σε αυτό και όχι να είναι δεδομένη η επιλογή μου. Δηλαδή πρέπει να εστιάσω μόνο σε αυτά, γιατί αυτό θα μου γεμίσει το καλάθι μου. Γιατί όσο αυξάνεται η τιμή, τόσο αλλάζει και η σταθερότητα σε αυτά που θα επιλέξω. Στην που δεν τα καλλιεργώ εγώ η ίδια, το ίδιο με το νοικοκυριό, με λίγα λόγια.
1: Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ασφάλεια, για την τιμή, για το κόστος του φαγητού για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαγρυπλή, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Εμμανουέλα Μαγρυπλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στην Αίγυπτο. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση των δύο φρεγατών, είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας κατά την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ στη Ρώμη. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρούσλαν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος τέλεχος του γραφείου του. Ξυλοδαρμός 15χρονο έξω από το σπίτι του στο Ηράκλειο από δύο συνομιλίκους του. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα τα δύο παιδιά και οι γονείς τους. Θα υποβληθεί δικογραφία για τον ξυλοδαρμό. Και ο καιρός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι. Έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν Λουίζα Μαραβελάκη.

0: 3 και 35 η ώρα, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος είναι εδώ, τηλεφωνικά μαζί μας όπως πάντα, για να μας δώσει όλα τα νεότερα από τις αγορές, από τα νούμερα, τα στοιχεία, τα πετρέλα, τα φυσικά αέρια. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Ρεδί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επιφυλακτικές είναι και σήμερα οι κινήσεις στις αγορές. Οι επενδυτές ανησυχούν για τη ροή των προϊόντων ενέργειας μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς διατηρείται η ένταση στην περιοχή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στην προσφορά του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου, διότι διέρχεται από τα στενά του Ορμούς και το φυσικό αέριο, γι' αυτό βλέπουμε και την τιμή του φυσικού αερίου να έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο, όπως λέγαμε και στη χθεσινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και σήμερα το φυσικό αέριο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, εκεί κοντά στα 75 ευρώ ένα μεγαβατόρα, ενώ ενισχύονται περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 98,32 δολάρια το βαρέλι και έχει μία ανάκαμψη περαιτέρω περίπου 1,5%, όπως περίπου στο 2% είναι υψηλότερα και το αμερικανικό αργό, που κινείται προς τα 94 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 93,80 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Ενώ αν θέλουμε να δούμε την εικόνα συνολικά πώς έχει κινηθεί τους τελευταίους 6 μήνες, από τότε δηλαδή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν την επίθεση κατά του Ιράν στην Μέση Ανατολή, θα δούμε ότι έχουμε αυξημένες τιμές πάνω από 30%. Και οι δύο τύποι πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% τους τελευταίους 6 μήνες. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι στα τέλη Απριλίου είχαν φτάσει και στα 126 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς όμως δεν διατηρήθηκαν επί μακρόν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα και έχουν κινηθεί χαμηλότερα, όπως είπαμε, γύρω στα 100 δολάρια.
0: Παντελή, να διακόψουμε λίγο για να πάμε να παρακολουθήσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Χρυστοδουλίδη και του Αλ Σίσι μετά την Τριμερή στην Αίγυπτο.
2: Καλωσορίζω στην Αίγυπτο τους δύο αγαπητούς φίλους στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας που ενώνει τις τρεις χώρες μας. Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και της ιστορικής, που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος. Στην πρόθεση συνειδητών πολιτικών και στην προάσπιση των κανόνων του συνείδους δίκαιο. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένο ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζητήσαμε τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Γκρίγκι με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, ευστήμονται στρατηγική συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου με την Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας προσβλέπουμε στην μεταφορά του στην Αιγυπτιακή υποδομή φυσικού αερίου. Και στη συνέχεια, στην επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές, καταδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων που διαθέτουν τις χώρες μας στο τομέα αυτό. Κυρίες και κύριοι, παράλληλα, εξετάσαμε τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της επενδυτικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις πολλές ευκαιρίες που προσφέρουν στην Αίγυπτο. Στην τεχνολογία τη πληροφορία, του τουρισμού και τη βιομηχανία. Παράλληλα, σημαντικές δυνατότητες παρουσιάζονται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, καθώς και των κατασκευών και των έργων υποδομής. Κυρίες και κύριοι, η τριμερής εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας δεν περιορίζεται στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική συνεργασία, αλλά περιλαμβάνει επίσης τον συντονισμό του στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στην σταθερή δέσμευση των χωρών μας για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, την στήριξη των εθνικών θεσμών, το σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών. Η σημερινή μας συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ταχαίως εξελισσόμενες περιφερειακές εξελίξεις και την κλιμάκωση που παρατηρείται στην περιοχή μας. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να επαναλάβω το Αιγύπτιο υπέρ της αποκλιμάκωσης και της πρόθεσης πολιτικών λύσεων με τρόπο που θα αποτρέψει την περιοχή από την... Συζήτησα επίσης με τους ηγέτες τις τελευταίες εξελίξεις στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Τόνισα την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με την εφαρμογή όλων των προβλέψεων της συμφωνίας του Σάρμ Σιχ για την κατάπαυση του Περούς. Παράλληλα, για την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, επαναλάβουμε την πλήρη απόρριψή μας κάθε προσπάθεια που να αποσκοπεί στον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού, στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης των Παλαιστινιακών εδάφων. Στο σημείο αυτό επιβεβαιώνω την σταθερή θέση της Αιγύπτου ότι μια δικαιοική συνολική ειρήνη στην περιοχή και στο περιφερειακό το περιβάλλον και να επιτευχθεί παραμόνο με την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Συζητήσαμε επίσης για την κατάσταση στην Λιβύη, τόνισα στη σημασία της στήριξης της λιβυκής διαδρομής υπό λιβυκή ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει στην διεξαγωγή ταυτοχρόνων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών. Παράλληλα, υπογράμμισα στην ανάγκη αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων, των αλλοδαπών μαχητών και των μισθοφόρων από τη χώρα. Όσον αφορά την Συρία, Αίγυπτος, Κύπρος και Ελλάδα συγκλίνουν στις απόψεις τους ως προς την ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας του Συριακού κράτους και της εδαφικής του ακριότητας, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα διαμιλισμού του. Ανταλλάξαμε επίσης με τους ηγέτες απόψεις σχετικά με άλλα σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στο Σουδάν και στην περιοχή του κέρατος της Αφρικής, καθώς και εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι αυτό που ενώνει την Αίγυπτο, Ελλάδα και την Κύπρο είναι η κοινή βούληση να οικοδομήσουμε ένα περιφερειακό πρότυπο το οποίο οι βάσεις εδράζονται στην επίτευξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης και το οποίο προσφέρει πρακτικές λύσεις. Επιβιώνω την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε την ανάπτυξη αυτού του θεσμικού πλαισίου και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς του. Κλείνοντας, επαναλαμβάνω το θερμό μου καλωσόρισμα προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εξότομο Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο. Υπογραμμίζω με την μεγάλη σημασία της υφιστάμενης συνεργασίας και το συντονισμού μεταξύ των χωρών μας. Το μέλλον της περιοχής μας διαμορφώνεται μέσα από την ενίσχυση των πλαισίων συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα προσκαλώ τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρισκόμαστε στο Λαλαμέιν. Είναι μια περιοχή που αποτελεί ένα ιστορικό ρώσιμο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η νίκη των συμμάχων εδώ μαζί με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων εθελοντών, τον φθινόπωρο του 1942 ανέκοψε την προέλαση του άξονα στην Βόρειο Αφρική, διασφαλίζοντας και την Αίγυπτο αλλά και τη στρατηγική σημασία διόρυγα του Σουέζ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σίση για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία τόσο της διμερούς μας συνάντησης όσο και της τριμερούς μας συνόδου και να συγχαρώ τη χώρα για την άρτια διοργάνωση της έκθεσης αεροπορίας και διαστήματος όπου είχα την τιμή να παρευρεθώ προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας από το 2014 έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα. Είναι ενδεικτικό αυτό που μόλις προανέφερα για την στενή μας συνεργασία ότι σε λίγες μέρες θα φιλοξενηθεί στο Κάιρο η τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, είναι η έκτη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, ενώ σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν και πάλι. Την ίδια στιγμή συζητήσαμε σήμερα και προσβλέπω στην φιλοξενία της 11ης Τριμερής Συνόδου η οποία θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο. Και ασφαλώς να μου επιτρέψετε αυτή την ιδιαίτερη αναφορά, ένας πολύ σημαντικός σταθμός της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας αποτελεί και η πρόσφατη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος Σίση προηγουμένως, για το κοίτασμα Κρόνος στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώς σφραγίζει τη μετάβαση της Κύπρου στην εποχή των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την υπηρετική Ευρώπη μέσω των υποδομών της Αιγύπτου. Και η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μας αλλά και το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος ως αξιόπιστος εναλλακτικός διάδρομος ενεργειακής τροφοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κυρίες και κύριοι, όπως προανέφερα, είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εις βάθος απόψεις σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης. Θέλω να το αναφέρω γι' αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, θα χαρακτηρίζεται από συνεργασία, σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών, είμαστε υπέρ της αποκλιμάκωσης και φυσικά της ειρηνικής επίλυσης των όποιων διαφορών, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η κοινή διακήρυξη που υιοθετήσαμε σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατη μας πηξίδα. Στηρίζουμε, συμμετέχουμε σε περιφερειακές συνεργασίες που λειτουργούν με διαφάνεια, λειτουργούν πάντοτε με θετική ατζέντα και σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας με το Παλαιστινιακό Ήπειρο, αναβεβαιώσαμε την ξεκάθαρη μας θέση για λύση δύο κρατών, πάντα στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης να επαναλάβω ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία αναγκαστική μετακίνηση Παλαιστινίων. Σε σχέση με τη Γάζα, η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και στο θέμα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια στιγμή από δικής μας πλευράς, η Κύπρος, αξιοποιώντας την γεωγραφική, αν θέλετε, εγκύτητα με τη Γάζα, συνεχίζουμε να συμπληρώνουμε τις χερσαίες οδούς ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο αλλά και από την Ιορδανία μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Σε σχέση με τον Λίβανο, στεναρή είναι η στήριξή μας προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όπως φυσικά και προς τον πρόεδρο της χώρας, την κυβέρνηση και τους θεσμούς. Με τη Συρία να συμφωνήσω απόλυτα με όσα προανέφερε ο πρόεδρος Σίση, επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μας για σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο σε όλες του τις εκφάνσεις, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του δικαίου της θάλασσας και της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Εξάλλου, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος ως τρία ναυτικά κράτη θεωρούμε στρατηγική προτεραιότητα την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την προστασία των θαλάσσιων οδών, των ενεργειακών υποδομών και του διεθνούς εμπορίου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όπως αυτό αποτυπώνεται, επαναλαμβάνω, και στη σχετική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας, βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι άμεσα συνυφασμένη με την σταθερότητα και την ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και φυσικά της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος εργαζόμαστε αδιάλειπτα για περαιτέρω στήριξη της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε και φέρνει πλέον αποτελέσματα, αφού είναι σε όλους πλέον κατανοητό στις Βρυξέλλες η σημασία, η στρατηγική σημασία της Αιγύπτου, αλλά και η ανάγκη σύσφυξης, περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Χαιρετίζουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και την αποδέσμευση εντός των επόμενων μηνών της επόμενης δόσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Βοήθειας προς την Αίγυπτο. Ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024 εδώ στην Αίγυπτο από την Πρόεδρο της Επιτροπής. Τόσο εγώ όσο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είμαστε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη. Να θυμίσω επίσης ότι κατά την πρόσφατα ολοκληρωθήσα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, κορυφαία προτεραιότητα μας υπήρξε η ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής και ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία είχαμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε και τον φίλο πρόεδρο της Αιγύπτου. Η συμμετοχή του πρόεδρου Σίση ήταν, πιστεύω, ιστορική μαζί με άλλους ηγέτες της περιοχής, αφού πρόκειτο για την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο των 30 ηγετών των κρατών μελών αλλά και των θεσμών και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερωθούμε με αμεσότητα για την κατάσταση στην περιοχή. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας για ακόμη μια φορά την Αίγυπτο, τον φίλο πρόεδρο Σίση, για την σταθερή, την διαχρονική στήριξη της Αιγύπτου στις προσπάθειες που καταβάλουμε για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας, πάντα στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της Αιγύπτου σε διεθνή και περιφερειακά φόρα είναι για μας ιδιαίτερη σημασίας. Προσβλέπω σύντομα να σας υποδεχθώ και τους δύο στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: شكرا جزيلا فخامة الرئيس وهذا الآن دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان للقاء كلمته فليتفضل.
2: Πρωθυπουργό της Ελλάδος, να λάβει το λόγο.
5: Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι με δύο πραγματικούς φίλους σε μια άτυπη μένα αλλά πολύ ουσιαστική συνάντηση που αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης 10ης τριμερού συνόδου κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Κάιρο. Σε έναν τόπο μάλιστα που, όπως είπε και ο Νίκος, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Εδώ στο El Alamein πολέμησαν Έλληνες και Κύπροι το Σεπτέμβριο του 1942 για την ελευθερία, σταματώντας την προέλαση του ναζισμού στην Βόρεια Αφρική. Αλλά είναι και ένας τόπος ο οποίος υποδέχεται το μέλλον, φιλοξενώντας μια διεθνή έκθεση με επίκεντρο την άμυνα, την καινοτομία, το διάστημα, τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία, θυμίζω, ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών, και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των διμερών μας σχέσεων, αλλά και μια ανάλυση των περιφερειακών εξελίξεων. Να συμφωνήσω και εγώ με τους δύο κυρίους Προέδρους ότι όσον αφορά τη Γάζα, επαναλάβαμε την στήριξή μας σε μια δίκαιη ειρήνη, πάντα στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Η προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι ως προς την Γάζα η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χαμάς, ώστε να αρχίσει επιτέλους η ουσιαστική ανοικοδόμηση της περιοχής. Με την ανθρωπιστική βοήθεια, βέβαια, να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Να ευχαριστήσω πάλι τον Πρόεδρο Νίκο για την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου. Αλλά και να επαναλάβω προφανώς ότι σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος, λόγω της γεωγραφίας της, έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου όλοι τασόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν. Επαναλαμβάνω άστου ότι η στήριξη της πατρίδας μας προς τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι αμέριστη, έτσι ώστε μόνο η κρατική κυριαρχία της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου να μπορεί να ασκηθεί στον λιβανέζικο νότο. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην Λιβύη, όπου στηρίζουμε την ενότητα της χώρας, καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβικής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, σίγουρα χωρίς ξένες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσει τελικά σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εκλογές. Τονίσαμε και συζητήσαμε την μεγάλη σημασία να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου. Και θέλω με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ και πάλι τον πρόεδρο Σίση για την αποφασιστικότητα την οποία δείχνει η Αίγυπτος στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητέ πρόεδρε Νίκο, να επαναλάβουμε και οι δύο προφανώς την πλήρη συμπαράσταση στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, πάντα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια λύση η οποία θα αποτελούσε, όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην ειρήνη, στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Και στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, της προσωπικής απεσταλμένης του, για την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Μιλάμε άλλωστε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της τριμερού συνεργασίας μας, αλλά και για μια χώρα με κομβικό ρόλο σε μια άκρως ευαίσθητη περιοχή. Μιλήσαμε επίσης για την θαλάσσια ναυσιπλοεία, για τη θαλάσσια ασφάλεια, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς η ηρεμία σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς από το στενό του Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και τον Μπαπ αλ Μανταπ αποτελεί ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Γι' αυτό και η απρόσκοπτη ασυπλοεία και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστά, όπως εξάλλου ρητά προβλέπει και το διεθνές δίκαιο. Μια παγκόσμια ναυτική, μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως είναι η Ελλάδα θέτει το θέμα αυτό σε απόλυτη, θεμελιώδη και διαχρονική προτεραιότητα. Και έτσι η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα μήνα από τώρα, τον Οκτώβριο, σχεδιάζει, κύριε Πρόεδρε, να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σημασίας της ελευθερίας της ναυπηγίας. Γιατί ασφάλεια στις θάλασσες και η ελεύθερη διακίνηση σε αυτές είναι προϋπόθεση πρόοδου και ανάπτυξης για όλες τις χώρες και προφανώς μια εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα για τρεις ναυτιλιακές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα ωστόσο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Συζητήσαμε εκτενώς για το πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε τη συνεργασία μας σε συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των επενδύσεων. Και μιλήσαμε για κοινά επενδυτικά έργα τα οποία προωθούν και οι τρεις χώρες μας. Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη για να καλύψει τελικά μέσω του κάθε του δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας. Μιλούσαμε πολλά χρόνια για αυτήν, αλλά βρισκόμαστε πια στο ευχάριστο σημείο αυτή να γίνεται πράξη. Τέλος, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σταθώ στην ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας μας. Αναφέρθηκε και ο Νίκος σε αυτή. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρωτοστατήσαμε στην αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και στη σύναψη αυτής της συνολικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Το κάναμε σε μια εποχή όπου έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Και χαιρόμαστε που φτάσαμε πια σε αυτό το σημείο, διότι για μας μια ισχυρή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου αποτελεί ουσιαστικά μια επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινή μας γειτονιάς. Νομίζω ότι και η σημερινή μας συνάντηση αποδεικνύει ότι η τριμερή μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν ένας σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για αυτήν την εξαιρετική φιλοξενία σήμερα στο Ρεδαμίν. Και αγαπητέ Νίκο, προσβλέπω στην 11η τριμερή μας στην Λευκοσία ή όπου μάλλον επιλέξεις να την οργανώσεις την φίλη και αδερφή Κύπρο για να μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την τόσο ουσιαστική τριμερή συνεργασία.
4: Κάντε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, είχαμε συνδεθεί, παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Αιγύπτου, του Αλσίση και του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, από το Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η 10η τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, και μάλιστα προαναγγέλθηκε και η 11η, η οποία θα γίνει πολύ σύντομα στην Κύπρο. Στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις, η ενεργειακή συνεργασία, οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και η συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι στον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Από εμάς ένα καλό απόγευμα. Γεια.
6: News Radio 105,8.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σκέφτηκα ότι θα ακούμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή του 65 αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα μιας πολύ σημαντικής ταινίας της χρονιάς του 65, το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε.

Ο Τζον Μπάρι στα διανύματα που έγραφε μουσικές για το James Bond έγραφε και τέτοια. ...1965 η πέμπτη ακουμπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Θα πάμε σε ένα μαγευτικό κόσμο σήμερα για να ακούσουμε, μεταξύ άλλων, και δύο ονόματα τα οποία είναι ακόμα κοντά μας και κάνουν συναυλίες στην πρώτη τους εμφάνιση που έγινε το 65. Μηνύματα στο Earth News Radio, στο Viber. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την πέμπτη εκπομπή με έναν Γερμανό πιανίστα. Αφού είναι στην επικαιρότητα η Γερμανία με αυτά που έγιναν την Κυριακή και χθες μιλούσαμε για αυτή την καταπληκτική ταινία που έχει σχέση με τη Γερμανία αμέσως μετά το πόλεμο, η πατρίδα. Όσοι δεν άκουσαν το πρόγραμμα, ας ακούσουν το χθεσινό σχόλιο για την ταινία. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα Γερμανό πιανίστα, αυτός που το ακούσετε, με κλασική εκπαίδευση και με μεγάλες επιτυχίες στη Γερμανία. Ο Χόρστ Γιανκόφσκι γεννήθηκε το 1936 και έφυγε από τη ζωή το 1998. Γεννήθηκε στο Βερολίνο και σπούδασε στο μουσικό οδείο του Βερολίνου. Έπαιξε τζαζ τη δεκαετία του 50 στη Γερμανία. Συνόδευε σε αρκετές ηχογραφήσεις και συναυλίες τη νούμερο ένα τραγουδίστρια τότε, Κατερίνα Βαλέντε. Ξαφνικά όμως η φήμη του απογειώθηκε όταν ηχογράφησε αυτό το τραγούδι που έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μαγική εποχή που τα ορχιστρικά γνώριζαν επιτυχία και είχαν συναγωνισμό τα τραγούδια των Beatles ή των Supremes τότε. Χόρστ Γιανκόφσκι, 1965, χρυσός δίσκος, A Walk in the Black Forest.

Walk in the Black Forest, Horst Jankowski. Δεν μεταδίδουμε τραγούδια σε αυτή τη σειρά των εκπομπών για το 65, που μπορεί να μην τα ξέρετε όπως αυτό, αλλά στην εποχή τους ήταν ένα τίποτα. Είναι κομμάτια που όσοι τα έζησαν τα ξέρουν, γιατί ήταν τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Και όλα είναι, σας θυμίζω, από φυσικό προϊόν, από δίσκους ή CD, και όχι κατεβασμένα από το διαδίκτυο. Η Σίλα η Έλλης είναι, να συνεχίσω με μερικά ακόμα τα τραγούδια από τον Ιανουάριο του 65, και μετά θα μπούμε σε όλη τη χρονιά. Έχει προηγηθεί μια εκπομπή με επιτυχίες από τον πρώτο μήνα του 65, εκεί που ακούσαμε τους Beatles στις 4 πρώτες εκπομπές. Θέλω μερικά ακόμα που ήταν κυρίαρχα τον Ιανουάριο του 65, όπως αυτό της Σίλα η Έλλης. Τραγουδίστρια της Soul και στιχουργός, με καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες. Είχε σειρά επιτυχιών στα μέσα του 60. Τον Ιανουάριο του 65, The Name Game.

0: τραγούδια που δεν ακούγονται καν στο ελληνικό ραδιόφωνο, που όμως υπήρξαν τεράστιες επιτυχίες. 1965 ήταν η Σίλεϊ Έλις, The Name Game. Έχουμε μιλήσει και έχουμε ακούσει και άλλα τραγούδια των Freddy and the Dreamers. Κάποια από αυτά τα παίξαμε στο 64. Γι' αυτό τα βρίσκουμε τον Ιανουάριο του 65 να είναι επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Freddy and the Dreamers, συγκρότημα αυτής της γενιάς που γεννήθηκε αμέσως μετά την επιτυχία των Beatles. Beat συγκρότημα λοιπόν που φτιάχτηκε το 62, αλλά περίμεναν τους Beatles να κάνουν επιτυχία, να κάνουν επιτυχία και εκείνη μετά. Είναι ένα συγκρότημα από την περιοχή του Manchester, που έχει και αυτή παράδοση η πόλη σε φοβερά μουσικά συγκροτήματα και από τότε και μετά στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είναι παλιό, του 53, και όπως έκαναν οι πολλοί Βρετανοί, το διασκεύασαν και ανέβηκαν στα 20 πρώτα και της Αμερικής. Freddy and the Dreamers, I Understand.
1: I understand.

από τους Freddy and the Dreamers σε ένα άλλο διαφορετικό συγκρότημα από την περιοχή του Kent που φτιάχτηκαν το 1963. Πολύ καλό γκρουπ από τα ξεχωριστά.

0: μάλιστα της φουνιάς αυτής, βρετανικό, οι Pretty Things. Αυτοί διασκεύασαν τραγούδια, ας πούμε, του Bo Diddley ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που ήταν επιτυχία τους στα 21 τον Ιανουάριο του 65. Με μέλη, μουσική μάλλον του συγκροτήματος, ο ένας καλύτερος από τον άλλον και στη συνέχεια, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και αξιόλογα άλμπουμ με επικεφαλής ίσως εκείνο το καταπληκτικό που κάποιοι που παρακολουθούσαν εκείνη τη μουσική θα το ξέρουν, το Electric Banana. Οι Pretty Things και ένα τραγούδι διασκευή. Τραγούδι blues του Big Joe Williams του 35. Baby, please don't go.
1: Well, reach the point in the show where somebody that I grew up with, I can't tell you how much I admire this guy. His voice is like an instrument. He's definitely taken singing somewhere else. I really feel fantastically honored he's joining us tonight. Mr. Van Morrison!

Ήταν ένα συγκρότημα που έκανε και μεγάλη εντύπωση με τις συναυλίες. Γι' αυτό προτίμησα να φέρω το live, τη live εκτέλεση του τραγουδιού που μόλις ακούσατε. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτούς. Το πρώτο άλμπουμ τους βγήκε τον Ιούνιο του 65.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ως υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δηλώσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αιγαίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και άνεμη βόρειοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση σε αυτή τη μουσική που ακούστηκε λίγο πριν, που ήταν η ΔΕΜ και που θα σας ακούσουμε σε λίγο πάλι, για να ολοκληρώσουμε με μία άλλη από τις μεγάλες επιτυχίες από τον Ιανουάριο του 1965. Πόσοι μπορούν να τον ξέρουν στη χώρα μας? Ρομπέρτ Γκουλέτ είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Στα χρόνια του 60 έγινε διάσημος γιατί υποδίθηκε τον Λάνσελότ, βασικός ρόλος στο musical του Broadway του 60, Camelot, δίπλα σε ποιους νομίζετε? Στον Ρίτσαρντ Μπάρντον και την Τζούλι Άντριους. Στο κινηματογράφο παίζουν άλλοι ηθοποιοί. Έγινε αμέσως γνωστός με ένα τραγούδι μέσα από αυτό το musical, αλλά το 1965 τον Ιανουάριο ηχογραφεί ένα τραγούδι που η καταγωγή του είναι από την Ιταλία. Το ηχογράφησε αυτός και το ανέβασε στα 20 πρώτα που θα το ακούσουμε τώρα, και μετά, εκτός από αυτούς που το είπαν στην Ιταλία, δηλαδή η Ρίτα Παβόνε, η Νταλή Ντάκ, θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Το είπαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην Αμερική, ο Ρομπέρ Γκουλέ, η Πέγκι Λί και διάφοροι άλλοι. My Love, My Love, όχι, ναι, έτσι δεν είναι? Κόλλησα τώρα. Ναι, My Love είναι. My Love, Forgive Me.

ο Ρομπέρτ Γκουλέ, superstar της δεκαετίας του 60, στην Αμερική κυρίως. Θα ακούσουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, για να καταλάβετε πόσο εκείνα τα χρόνια τραγούδια από την Ευρώπη έβρισκαν διασκευές και στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και γινόντουσαν παγκόσμια. Το τραγούδι είναι του 64. Ένα από τα κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας για τη δεκαετία του 60. Ο Τζον Φώστερ το είπε και είχε λάβει μέρος στο φεστιβάλ Un Disco per l'Estate με την ερμηνεία του Τζον Φώστερ. Είναι ένα τραγούδι που ήταν καινοτομία για την Ιταλική μουσική από την πλευρά στίχους, γιατί δεν ήταν απλά συναισθηματικό, είχε ρεαλιστικούς στίχους και όχι αξιολείπητη, ας πούμε, έτσι, συμπάθεια για τον πρωταγωνιστή, το χαρακτήρα που αναφέρεται το τραγούδι, το Amore Scusami. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Λευτέρη Κογκαλίδη από την Ιταλία και πιστεύω να μας ακούει εκεί που είναι τώρα και του το αφιερώνουμε.

αν μας ακούει κάποιος από την Ιταλία, άκουσε ένα τραγούδι που είναι από τα πιο αγαπημένα των Ιταλών εδώ και δεκαετίες. Amore scusami. Αφήνουμε τον Ιανουάριο του 65 και πάμε στο συγκρότημα που ακούσαμε λίγο πριν, στο πρώτο άλμπουμ τους που βγήκε τον Ιούνιο, συγκρότημα από τη Βόρεια Ιρλανδία, από το Belfast, φτιάχτηκε το 64 και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την πρώτη ένδειξη μιας μοναδικής καριέρας του τραγουδιστή που δίνει ακόμα συναυλίες, του Van Morrison, με τους Them.

μεγάλο τραγούδι, μεγάλο συγκρότημα, και αυτός ο μοναδικός που έφυγε από το group το 66, την επόμενη χρονιά ή λίγο πιο μετά αν δεν κάνω λάθος, και ακολούθησε σόλο καριέρα. Το τραγούδι έγινε ακόμα πιο γνωστό στην Αμερική όταν το 66 σε πολύ καλή διασκευή το έκαναν οι Shadows of Night. Θα το ακούσουμε. Η Gloria ήταν. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το πρώτο, μην ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 65, The Angry Young Them, όχι Men. Το άλμπουμ ξεκινάει με το τραγούδι Mystic Eyes.

Έτσι λοιπόν αλλάζει η μουσική στα μεσαία χρόνια της δεκαετίας του 60. Η ΔΕΜ, ο Βαν Μόρισον. Το προηγούμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που το έχει πει η Πάτι Σμιθ, μεταξύ άλλων ακόμα και ο Τζίμι Χέντριξ. Και μην ξεχνάμε ότι οι Doors του άλλου Μόρισον επηρεάστηκαν από αυτούς τους Doors, αυτού του Μόρισον. Και ένα τρίτο τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ.

Αυτά λοιπόν με τους Them. Το ξεκίνημά τους. Τα τραγούδια υπόγραψαν στο τέλος του 64 και απογειώθηκαν μέσα στο 1965, όπως αυτό το συγκρότημα τώρα. Δυο λόγια μόνο. Βλέπετε, δεν ξέρω τι να πω για αυτούς. Φτιάχτηκαν στο Λονδίνο το 64. Τότε ξεκίνησαν. Δύο έχουν μείνει από αυτούς. Κάνουν συναυλίες ακόμα και ο τραγουδιστής εμφανίζεται. Λονδίνο 64. Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle και Keith Moon. Το Δεκέμβρη κυκλοφορεί στη Βρετανία και στους πρώτους μήνες του 65 ξεκινάει η λυγιώδη καριέρα των Who.

Έτσι λοιπόν ξεκινάνε οι Who με το καταπληκτικό I Can't Explain. Οι Who στη δεκαετία του 60, δεν μιλάμε για τα μετά τα φοβερά, τα Tommy και τα Κοτροφύλια, έβγαλαν μια σειρά από single που μόνο 2-3 μεγάλα ροκ συγκροτήματα μπορούν να συγκριθούν με εκείνη τη σειρά των τραγουδιών που έβγαλαν. Αυτό ήταν το δεύτερο σχεδόν, μέσα στο 65 προς το τέλος, στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν χρειάζεται περιγραφή για ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία. Σε όλες τις λίστες είναι στα 500, στα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

βέβαια δεν είναι μόνο ο Pete Townshend που είναι από τους 3-4 σπουδαιότερους κιθαρίστες ή ο Roger Daltrey που είναι από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές. Ακούσατε το μπάσο και τα drums. Στη συναυλία που είχα δει αργότερα, στη δεκαετία του 70 στις αρχές, πρέπει να ήταν 82-83, τα σπάσε στο τέλος τα drums όπως έκανε συνήθως ο Keith. Ακούμε τη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου του My Generation. Δίνουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Earth News. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο χαρακτήρισε στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Με 2 ιταλικές φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύεται το πολεμικό ναυτικό με προοπτική απόκτησης ακόμη 2. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη από τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι στόχος δεν είναι απλώς η απόκτηση νέων πλοίων, αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η δημιουργία ενός στόλου ικανού να επιχειρεί από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη κριτική στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση άσκησε μέσω του Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας τα αποσπασματικά και λογιστικά χωρίς ένα συνολικό σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης και συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Σήμερα ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων λόγω παραλήψεων στην ανάκριση αλλά και αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα. Η κόρη του δήλωσε ότι εδώ και 3 χρόνια η οικογένεια προσπαθεί να αποδείξει πως ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Παράλληλα, αναμένεται έτοιμα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, το οποίο είχε κατασχεθεί μετά τη σύγκρουση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη χθεσινή κηδεία με στρατιωτικές τιμές του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι. Η Βρετανία κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Σερβίας στο Λονδίνο, καταδικάζοντας τη συμμετοχή Σέρβων κρατικών και στρατιωτικών αξιωματούχων στην κηδεία. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι κάθε εξύμνηση του Μλάντιτς υπονομεύει τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Παράλληλα, η Βοσνία πέλασε δύο Σέρβους διπλωμάτες από την πρεσβεία στο Σαράγεβο. Ο Βόσνιος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Βελιγράδι ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές με την απόδοση στρατιωτικών τιμών στο Μλάντιτς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

την αρχή εμπνευστήκαμε αυτό το τραγούδι από την Ντάιντο σε σχέση με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Life for rent είναι δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, σαν μια ζωή στο ενίκιο.

αλλά μετά το πήγαμε πάλι στο συναισθηματικό, γιατί το τραγούδι έχει να κάνει με την αισθηματική αποσύνδεση, το φόβο της δέσμευσης και την αίσθηση ότι περνάμε από τη ζωή σαν επισκέπτες χωρίς να την κατέχουμε πραγματικά.

Αυτές είναι κάποιες σκέψεις, πρώτες, δεύτερες, τρίτες σκέψεις που ξεκινάνε από την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα και φτάνουν μέχρι τα υπαρξιακά μας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Ακόμα δεν θα πω απογευματόβραδο, θα το πω από τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη φτάσει με αυτά και με αυτά στις 8 του Σεπτέμβρη. Έχω χάσει λίγο τις μέρες, τις ημερομηνίες. Έχασα και την πρεμιέρα χθες, τον αγιασμό που λέμε, το ξεκίνημα, τα εγγένεια του νέου προγράμματος. Αλλά εγώ θα το πάρω σαν καλό σημάδι, καλός ιονός. Έχασα το χτεσινό, αναπληρώθηκα και αντικαταστάθηκα επαρκέστατα από τον συνάδελφο, τον Ανδρέα. Τώρα σήμερα εδώ, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του ώρα, στη δική του, αν θέλετε, πώς να το πω, σειρά και γραμμή. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έρχονται κάποιες αναποδιές της ζωής. Πού τον θυμήθηκα και εγώ τον COVID, δεν είναι πλέον ρετρό, μου λέει η Αλίκη, η συνάδελφος. Εγώ το νου μου αμέσως εκεί λέω ρετροϊός, ξέρω εγώ, ρωταϊός, πήγα να το πάω ιατρικά. Ρετρό παιδί μου λέει, πάει, έχει περάσει ο COVID, εσύ πού τον βρήκες, έλα μου ντε. Πάντως παιδιά, μια φιλική συμβουλή αν θέλετε, εάν έχετε το παραμικρό, γιατί κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, πάρα πολλές ιώσεις με διάφορα συναφή συμπτώματα, μην το αφήνετε, μην λέτε κάπου κρύωσα, το air condition, θα μου περάσει. Και εγώ έτσι έλεγα, καλό είναι να πάτε στο γιατρό, να κάνετε τη διάγνωση, να δείτε που βρίσκεστε, για πολλούς λόγους. Αλλά διακόπτω για λίγο για να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, εσείς τώρα έχετε να παλέψετε με φωτίτσα εκεί πέρα, ελπίζω να είναι μικρή. Μικρή έκταση.
1: Κοιτάξτε.
0: Προς
1: το παρόν είναι. Ναι, δεν είναι πολύ. Είναι μικρή φωτιά. Αλλά ξέρετε, με τις συνθήκες που επικρατούν, δεν αργεί να γίνει μεγάλη. Είναι στα όρια των δύο δήμων, στα όρια Δήμου Μεγαραίων και Δήμου Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί επιχειρούν. Και
0: μιλάμε για την περιοχή Κανδύλη, αυτή είναι η σωστή ονομασία.
1: Ναι, είναι κοντά στο Κανδύλη προς Μελετάκι, τέλος πάντων, λέει την περιοχή. Mm-hmm. Πάντως, είναι στα όρια των δύο δήμων, κοντά στο Κανδύλη.
0: Ναι.
1: Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σας ελπίσουμε ότι θα την περιορίσουν σύντομα.
0: Ναι, έχετε και από αέρος βοήθεια?
1: Προς το παρόν όχι, δεν βλέπω κάποιο αέριο μέσο, αλλά και εγώ τώρα είμαι καθοδόν, πλησιάζω προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί, δηλαδή, εδώ να μην σας δίνω έγκυρη πληροφορία, αν θέλετε να μιλήσουμε σε κανένα μισάωρο για να μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, Δημαρχέ μου, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Απλά εμείς προσπαθούμε να απευθυνόμαστε στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μας δίνουν την εικόνα, την αυθεντική. Οπότε σας αφήνουμε να πάτε προς το σημείο.
1: Αυτά που σας μεταφέρω μου τα έχει πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, που είναι ήδη στο σημείο.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θα πάω εντός ολίγου.
0: Εντάξει, εύχομαι να την οριοθετήσετε και να την ελέγξετε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Δήμαρχος Μεγαραίων λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, για μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων, μεταξύ Μεγάρων και Μάνδρας νομίζω μας είπε. Η πυροσβεστική ως επίσημη πληροφόρηση δίνει ότι από αέρος όντως επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και φυσικά υπάρχει συνδρομή από οχήματα, από υδροφόρες και από πεζοπόρα τμήματα. Για να πω την αλήθεια, σήμερα που ο μήνας έχει 8, πίστευα ότι θα έχει η θερμοκρασία κάπως υποχωρήσει. Έχει. Είναι 33 βαθμοί ήταν τώρα κατέβατη το μεσημέρι, νωρίτερα το πρωί πολύ χαμηλότερα. Έχουμε και αυτούς τους έντονους βοριάδες που φέρνουν βέβαια αρκετή δροσιά, αλλά δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Οπότε και από το πρωί, ακούγοντας τους ανέμους να λισομανούν, σκεφτόμουν και εγώ, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι όχ, Παναγία μου, θα έχουμε και πάλι πυρκαγιές, θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Κάθε μέρα έχουμε, όπως έχετε παρατηρήσει, και πάμε σιγά σιγά προς μια ύφεση. Δεν ξέρω, και υπόσχομαι ότι αύριο θα το έχω ψάξει και θα έρθω περισσότερο οργανωμένη και προετοιμασμένη, τι γίνεται με τη φωτιά, την εννιαήμερη φωτιά στην Γκόνιτσα. Γιατί σκεφτόμουν, τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν πρωθυπουργός αυτής της χώρας, τώρα παίζουμε το παιχνίδι, αν ήμουν πρωθυπουργός, τι θα γινότανε και τι θα έκανα μέσα σε μία μέρα, θα τα είχαμε λύσει όλα, έτσι. Και το ίδιο λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εγώ να δεις, λέει, αυτό δεν μου λες με τη γλώσσα του σώματος και τα νοήματα. Εγώ αν ήμουνα άστο, θα την πηγαίναμε αλλού τη χώρα, σε άλλο προσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα ανέβαινα στη ΔΕΘ, δεν θα έκανα εξαγγελίες, δεν θα ολοκλήρωνα όλο αυτό, τέλος πάντων, το επικοινωνιακό και πολιτικό πακέτο, το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι υπερεύει τα όρια και τα εσκαμμένα, αλλά πρώτα θα οριοθετούσα ή θα φρόντιζα τη φωτιά στην Κόνιτσα και μετά θα εμφανιζόμουν σε οποιοδήποτε βήμα της ΔΕΘ. Συγχωρήστε με, αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, συγχωρήστε με, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες που δεν μπορούν να περιμένουν. Θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Βέβαια υπήρξε και το πολύ μεγάλο, το τραγικότατο δυστύχημα στην Τανάγρα λίγες ώρες πριν και εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα και μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο πιλότους που χάθηκαν τόσο άδικα, αδικότατα δηλαδή, δεν υπάρχει πιο άδικο από αυτό, μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, έχει αναβληθεί, γιατί δεν είχαν γίνει οι προετοιμασίες, δεν είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να γίνει. Πολύ δύσκολο αυτό σε κάθε περίπτωση και κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένειά του.

Και εδώ είμαστε βέβαια, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε. Να πω λοιπόν και εγώ σήμερα, δεύτερη μέρα του καινούργιου προγράμματος του Earth News Radio 105,8. Αλλά ωστόσο καλή μας εκκίνηση, καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα, με δύναμη, με όλες τις αρετές και όλα τα θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία έχουμε όλοι δουλέψει, με τη διεύθυνση επικεφαλής και όλο το προσωπικό, όλους τους συναδέλφους, να είναι σε επάλξεις και φέτος και αυτή τη νέα χρονιά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν από χθες. Εμείς με την εκπομπή κάθε μέρα θα είμαστε εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, και μένουμε εδώ, όπως ακριβώς το προφητεύει ο τίτλος. Θα παραμένουμε εδώ να παρακολουθούμε και τα πολύ τρέχοντα και φλέγοντα, αλλά βεβαίως και τα λιγότερο τρέχοντα, τα λιγότερο, πώς να το πω, φωναχτά, αλλά που είναι πάγια, που είναι βασικά. Και πολλές φορές, αν θέλετε, και άλλοι τα είδη σε πίνητα πράγματα, φαινόμενα της ζωής μας της ίδιας.

0: καλές επιδόσεις και όπως φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε, υποθέτεται μάλλον, πράγματι ένα βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Πολλά είναι τα συμπεράσματα, πολλές είναι οι παράμετροι, αν καθίσει κανείς και την ψάξει μία προς μία, ειδικά αν είναι του ενδιαφέροντος του, στο αντικείμενό του δηλαδή. Και εμείς απευθυνθήκαμε στην Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, της, των, μέσων, των λειτουργών μέσης εκπαίδευσης δηλαδή, την κυρία Φανή Πίζρα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν είναι λίγο παράδοξο, κυρία Πίζρα, να συζητήσουμε για την πίζα μαζί σας? Ένα ρο σας χωρίζει.
1: Περίπου, γιατί είναι πίρζα, πίψιον, ρο, ζήτα, αλφα, έχω καιρό κι εγώ.
0: Έχετε ρο, α, συγγνώμη, γιατί η πίζα δεν έχει ρο.
1: Ναι, λέω, έχω το ρο τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, και φυσικά γράφεστε με ύψιλον, αλλά γενικότερα στα λατινικά, στους λατινικούς χαρακτήρες δεν ξεχωρίζει. Η κυρία λοιπόν Φανή Πίζρα, η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, από την πλευρά των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, θα μας το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να τη δείτε λίγο.
1: Λίγο την έχω προλάβει να τη δω. Εντάξει, στην ουσία αυτό που είχατε κάνει και στην εισαγωγή, ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία πανηγυρίζει, γιατί στην ουσία καταποντιστήκαμε λίγο λιγότερο από άλλες χώρες. Δηλαδή, την ίδια ώρα ένας στους δύο μαθητές δεν κατέχει βασικές γνώσεις. Αυτό δεν μπορείτε να το βαφτίσει κάποιο σε επιτυχία, γιατί άμα δείτε λίγο τις ανακοινώσεις της Υπουργού, στην ουσία λέει ότι πάμε καλύτερα.
0: Α, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τις δω, κακώς βέβαια, αλλά εμάς, να σας πω κάτι, δεν μας αφορούν οι πανηγυρισμοί κανενός. Μας ενδιαφέρει να το δούμε, όπως είπατε, όπως μόλις αναφέρατε, όσο γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο.
1: Άρα λοιπόν, στην ουσία, επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Και εδώ λοιπόν λέει η Υπουργός σήμερα ότι εμφανίζει, λέει, θετικό πρόσημο η Ελλάδα και ότι υποχώρησε λιγότερο ακόμα και από παραδοσιακά χώρες όπως είναι η Φιλανδία. Την πραγματικότητα είμαστε στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, να το πούμε τώρα όσο γίνεται και πιο αντικειμενικά. Και εσείς από την πλευρά της Υπουργού, αν ήσασταν, ή του Υπουργού, περίπου θα βλέπατε τα θετικά στοιχεία για να και να τα παρουσιάσετε, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά κυρίως για να σταθείτε και κάπου, δηλαδή μην τα ακυρώνουμε όλα, μην τα θεωρούμε όλα αρνητικά. Ήδη μου αναφέρατε νωρίτερα τα πάγια προβλήματα, τα οποία όλα τα χρόνια και εμείς από τις εκπομπές τα παρουσιάζουμε, κυρία Πίζρα, είναι αλήθεια. Κυρίως που ξεκινάνε από την υποχρηματοδότηση, κακά τα ψέματα, και το χαμηλό αριθμό στελέχωσης των σχολείων και όλα τα άλλα που αναφέρατε. Αλλά εντάξει τώρα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε κάπως καλύψει αποστάσεις, θα το πούμε για θετικό, δεν μπορούμε να το πετάξουμε στο καλάθι.
1: Εξαρτάται τα νούμερα. Ξέρετε, μπορείτε να τα ερμηνεύσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν η αχημία από ένα νούμερο, πώς το βλέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν μας λέει, ας πούμε, ότι έχουμε μικρότερη μείωση των μαθηματικών στα μαθηματικά και φέτος στην τρίτη λυκείου το 70% των παιδιών της οικονομικής κατεύθυνσης είναι κάτω από τη βάση,
0: λαμβάνεται
1: ότι τα νούμερα δεν λένε τις αλήθειες πάντα. Δηλαδή, πραγματικά τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτονται είναι ότι κοντά στους 43,8 μαθητές είναι κάτω από το βασικό επίπεδο στην κατανόηση του κειμένου και 40,9 κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα νούμερα είναι νούμερα τα οποία δεν πρέπει να μας εκπλήσουν, είναι κάτι που περιμέναμε. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η PISA δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο.
0: Όχι. Σε
1: αυτό
0: καμία περίπτωση.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα διαγωνισμός.
0: Ένας διαγωνισμός, διεθνής διαγωνισμός,

0: Συμμετείχαν, το λέω για τους ακροατές μας, περίπου 760.000 μαθητές από 91 χώρες. 15 ετών τα παιδιά που συμμετείχαν, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ναι, και στην Ελλάδα πήραν μέρος περίπου 7.000 μαθητές, 6858, από 229 σχολεία. Ενδεικτικό βέβαια, μάλλον ένα δείγμα του μαθητικού πληθυσμού στην ηλικία των 15, και εξετάστηκαν δηλαδή, κυρία Πίζρα, στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και την επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτά ήταν τα παιδεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, ωραία. Πάμε όμως να δούμε και τι νομίζετε, τα περιγράψατε βέβαια, αλλά μέσα στο διεθνές περιβάλλον και το καινούριο περιβάλλον, η χρονιά μέσα στην οποία με το καλό μπαίνετε την Παρασκευή, και θα ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς. Είναι μια χρονιά που αγγίζει το 2030, δηλαδή οι μαθητές που τώρα ξεκινάνε θα βγουν από το σχολείο και θα έχει περάσει το 2030. Είναι λίγο, ξέρετε, άμα το σκεφτεί κανείς, τον πιάνει ήλιγκος. Προχωράνε λοιπόν οι χρονιές και οι απαιτήσεις και το περιβάλλον ευρύνεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό σχολείο πού στέκεται, κυρία Πίζρα? Πείτε μας όσο μπορείτε και βιωματικά, αν θέλετε, αυτά που ζείτε, αυτά που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε το βήμα και πούμε ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα θα βρει το ελληνικό δημόσιο σχολείο με τρομερές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει χιλιάδες κενά τα οποία δεν θα μπορέσουν να συμπληρωθούν, και μάλιστα από πέρυσι, από την περσινή μας εμπειρία, υπήρχαν σχολεία που παρέμειναν με κενά, δηλαδή δεν κάναν τα παιδιά ολόκληρη χρονιά συγκεκριμένα μαθήματα. Θα δούμε προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Είχαμε κάνει μια περιοδία και στη Θεσσαλονίκη τώρα λόγω της ΔΕΘ. Και υπήρχαν σχολεία τα οποία 10 του μηνός αμφιβάλλω θα μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί είχαν κάνει κάποιες υποτίθεται επισκευές μέσα από ένα πρόγραμμα της Γιαννάκου Κουτσίκου, έτσι λεγόταν το πρόγραμμα, ναι, το οποίο δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εργασίες, ή ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση τα οποία δεν μπορούν να υποδεχθούν οι μαθητές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σχολεία στην Ξάνθη αυτή την ώρα, τα οποία 26 Αυγούστου τους είπανε φεύγετε, γιατί το σχολείο δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα στατικότητας. 26 Αυγούστου. Mm-hmm. Το ένα σχολείο από την Τζάντη πήγε σε ένα ιδιωτικό σχολείο παραπέρα, και το άλλο σε ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβάμαι ότι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Mm-hmm. Και όταν έρχεται ένας ψυχολόγος σε σχολεία, ας πούμε, των 300 παιδιών, μία φορά την εβδομάδα, γιατί τις άλλες μέρες πηγαίνει σε άλλα σχολεία.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πραγματικά στήριξη όταν δεν έχεις ανθρώπους και δεν έχεις και υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όλο αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές με στην τάξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητό, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Τι κάνουν λοιπόν μετά από εκεί πέρα? Μετατρέπουμε το ίδιο το σχολείο σε ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο. Δηλαδή σου λέει ότι πρέπει να έχεις τράπεζα θεμάτων, και θα πρέπει, ξέρω εγώ, στην Δευτέρα Λυκείου να βγάλεις μια συγκεκριμένη ύλη. Άρα, τι διαγράψει, βιωματική μάθηση, προσωπική επαφή με το μαθητή. Όλα αυτά τα πράγματα δεν περιγράφονται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σημειώνεται στην αίσθηση της Πίζα ότι τα σχολεία των οποίων ευάλωτα κοινωνικά περιοχών, οι εκπαιδευτικοί δίνουν το μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης. Υπάρχει αυτό στα αποτελέσματα του Υπουργείου, άμα το κάθεσαι και το διαβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το σχολείο δουλεύει σήμερα στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού.
0: Πάντοτε, ανέκαθεν. Ήλπιζα ότι θα έχουμε λίγο προχωρήσει. Λόγω χρόνου και μόνο θα σας χαιρετήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την κατάθεση των απόψεών σας, κυρία Πίζρα. Και αν θέλετε να το ξαναπούμε σε ένα-δύο μήνες, να δούμε πώς θα κυλήσει το νερό στο αυλάκι και αυτή τη χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Επίσης. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους πέρα από την πολύ πολύ φιλική συναδελφική και βέβαια είναι και οι δύο αξιότατα παιδιά. Η Vivian λοιπόν και ο Βασίλης και η Vivian φροντίζουν τον ήχο και μάλιστα μου λέει η Vivian, μου αρέσει που σε ξαναβλέπω χαρούμενη. Της λέω, είμαι χαρούμενη επειδή είμαι πάλι μαζί σας και το ραδιόφωνο που αγαπώ και η εκπομπή και οι ακροατές και τα μηνύματα και ό,τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχετε ήδη στείλει στο Viber, Earth News, Radio, δύο λέξεις, λατινική βέβαια χαρακτήρες και φυσικά και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, όλα ανοιχτά τα έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, στο Instagram θα μας βρείτε, στα Messenger και στα Facebook θα μας βρείτε.

Μιχάλη, καλησπέρα. Μείναμε εδώ, λέει, και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Angel, αναφέρεσαι στα τραγούδια που παίξαμε και κάνεις και πολύ ωραίες, να το πω τώρα, ωραίους συνειρμούς με τα ονόματα. Οβίδια ή Δίδο, και λες Δίδο. Το πιάσα το υπονοούμενο. Γεράσιμε, μου έφιασε καλή ραδιοφωνική περίοδο, και σχετικά με τις προτεραιότητες τη ΔΕΘ συμφωνεί εντελώς. Ο Παναγιώτης, έλα στον αγιασμό του σχολείου μας, μου λέει. Πολύ θα το ήθελα, αλλά από την πλευρά πλέον του παρατηρητή, γιατί έχω περάσει πολλούς αγιασμούς. Καλά, ως παιδάκι δεν τους θυμάμαι και μ' αρέσανε κιόλας, αλλά μετά ως μητέρα δεν μπορώ να πω ότι χαιρόμουν ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα μια χρονιά και πολλές χρονιές που θα είχαν πολλά προβλήματα για τα παιδιά, και τα παιδιά του δημόσιου σχολείου στο οποίο είχαμε επιλέξει να πάνε. Τέλος πάντων, είναι ντροπή, λέει. Σήμερα έλεγα στην Ιωδιόρη στη Μαθηματικό να μάθουν τα βασικά. Μπορεί να υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν το τρίγωνο, τα είδη κλπ. Σκαλινό, σιγά μην ξέρουν. Θα τα μάθουν όμως. Θα τα μάθουν με εκπαιδευτικούς σαν εσένα και σαν εσάς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα μάθουν. Ο Μιχάλης αναρωτιέται πώς σχολιάζει κάτι που η Ολμέ αρνείται. Αναφέρεσαι στο διαγωνισμό της Πίζα. Εκπαίδευση και φροντιστήρια που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες και είμαστε τόσο χαμηλά, μπράβο μας, τα καταφέραμε. Γιώργος, καλησπέρα. Έχεις γράψει μόνο το Earth News Radio 105,8 και 91,6, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος V. Και ο Σπύρος. Σπύρος, ο οποίος λέει, καλησπέρα Έλενα, ειδικά στη Γερμανία η εναντίωση στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου που καταραίει, λέει, υπό το βάρος πολιτικής και ηθικής του σύψης. Νατάσα, καλησπέρα. Ή είσαι άρρωστη ή δεν είσαι τόσο καλά, λέει Έλενα. Εύχομαι τα καλύτερα. Όντως, είπαμε, αναρρώνω, είμαι απόλυτα αρνητική. Έχω λάβει όλα τα μέτρα για να μην μεταφέρω τίποτα σε κανένα και με εντολή γιατρού έχω ξαναγυρίσει. Ο Μάνος από τη Λέσβο, τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια οι καθηγητές για να ανέβει το επίπεδο των παιδιών. Γεια σου, βρε Μάνο. Δεν ήθελα να προσβάλλω περισσότερο την καλεσμένη, η οποία το πήρε από την καθαρά συνδικαλιστική πλευρά, αλλά και εγώ πιστεύω ότι οι καθηγητές ας κάνουν τη δουλειά τους όπως έχουν ταχθεί να την κάνουν μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκεί δεν πρόκειται να τους βοηθήσει κανείς. Ακόμα και αν το σύστημα γίνει τέλειο, η προσωπική σχέση ανάμεσα στον καθηγητή, στο διδάσκοντα και το διδασκόμενο, και το πώς θα του μεταδώσει με μεράκι, με επάρκεια, με πάθος την όρεξη, την έφεση για μάθηση και για πρόοδο, για εξέλιξη της ζωή του, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί καμία χρηματοδότηση ή υποχρηματοδότηση και κανένας υπουργός και κανένα σύστημα να το φτιάξει. Αυτό είναι πλέον στην ανθρώπινη, διαδικασία.

έχω πει μόνο τους ηχολήπτες μας, δεν έχω πει τη Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Σαρκύρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6009-604-605. Σχετικά με το διαγωνισμό Πίζα πάντως δεν θα το περάσουμε έτσι μόνο με αυτό, έχει ακόμα πάρα πολύ ψωμί, επαναλαμβάνω, πολλά σημεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον ως προς την ανάλυση τους τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, διότι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι αυτός ο διαγωνισμός ο φετινός του 2025 με τα αποτελέσματά του μπορεί κάποιος να τα συνοψίσει στη φράση μικρότερη πτώση για τους Έλληνες μαθητές, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλή η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης.

0: ώρα είναι 6 παρα 20, ακούτε πάντοτε την εκπομπή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο ξεκίνημα του καινούριου, του νέου μας προγράμματος, κλασικά, σταθερά, δυνατά, όπως συνηθίζω να λέω και μας αξίζει αυτό. Καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλους τους συναδέλφους. Και μαζί μας αυτή την ώρα, 5 με 6, συνδέεται και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Πρόσφατα παρακολουθήσαμε μία, πώς να το πω τώρα, αναστροφή μίας πραγματικότητας που θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, ένα θετικό ξεκίνημα. Αναφέρομαι στην οικογένεια από την Άξο που τελικά μετήκησε στη φουρνά της Ευρυτανίας με τις ευλογίες της κοινότητας εκεί, του ιερέα, των κατοίκων, της εκπαιδευτικού, ακόμα και του πολιτικού κόσμου της χώρας και του δημοσιογραφικού. Τελικά η κατάσταση με τη συγκεκριμένη οικογένεια μετά από περίπου 2 χρόνια πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ακριβώς στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά στο πρόγραμμα ή στην τάση επιστροφή στα χωριά. Ένα ολόκληρο σχέδιο για να γυρίσει η ζωή στην Ήπεθρο, στα υπέροχα ελληνικά χωριά που εγκαταλείπονται, και σταθήκαμε σε μία μελέτη, μία αναφορά του καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Γούσιου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε με τη βοήθεια της Μαρίας Σφυρόερα, και μας απάντησε και είναι μαζί μας, οπότε θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γούσιος είναι καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, επικεφαλής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Mount Med. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που καταφέραμε να σας έχουμε. Είναι λοιπόν έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και εσείς κάθε φορά που βλέπετε στην πράξη πλέον να πηγαίνουν νέοι κάτοικοι στα χωριά, μάλλον να σας δημιουργεί κάποια ευαρέσκεια και προσπαθείτε να καταλάβετε αν αυτό θα έχει απόδοση ή θα είναι περιστασιακό.
1: Ναι, και νομίζω ο ρόλος ο δικός μας, ειδικά όταν έχουμε εργαστεί μέσα από το Πολυτεχνείο και βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά, δεν είναι τόσο η ευαρέσκεια, είναι η ικανότητα να δούμε αν πραγματικά αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να εγκαταλείπονται τα βουνά και μάλιστα να υποτιμούνται και όλα αυτά που βιώσαμε και ζήσαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αν με ρωτήσατε πριν 20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι όχι, έχει τελειώσει. Πραγματικά υπάρχει μια στιφυλία. Το πολύ πολύ να δημιουργήσουμε κάποιες πειραστικές ζώνες όπου κάποιοι μπορεί να ζήσουν αποδεχόμενη μια έτσι αρμονική σχέση μεταξύ της απασχόλησης στην πόλη και της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον πιο φυσικό, ας το πούμε. Όμως η δουλειά η δική μας, και αυτό μπορούμε να το πούμε πλέον με σιγουριά, είναι ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον για πολλούς λόγους και διάφορους, γεγονός που μας οθεί στο να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει μια, θα έλεγα, ή αναζωογόνηση ή αναγέννηση των περιοχών.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, πιστοποιούμε μέσα από τις μελέτες και τα επιστημονικά συμπεράσματα ότι αλλάζει αυτή, υπάρχει τάση της επανακατοίκησης, να το πω έτσι όπως το λέτε εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Οπότε, όπως λέτε τώρα, το ερώτημα είναι, μπορούν οι τόποι να δεχθούν και να συνεχίσουν αυτή την αφομοίωση των ανθρώπων από τα αστικά κέντρα?
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το επιχειρησιακό ερώτημα. Εμείς αυτό που κάναμε, εργαζόμενοι και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ελβετία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και είδαμε ότι ναι, μεν από μια μεριά υπάρχει ο τεχνοκρατικός σχεδιασμός, οι πολιτικές, τα κίνητρα, οι ειδικές ενισχύσεις. Αν την μεριά μας υπάρχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, αφορούν και τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Δηλαδή είναι αυτή η κοινότητα που, όπως μας έλεγε ένας Γάλλος καθηγητής μας Εδώ και 100 χρόνια στην Ελλάδα ακούω, λέει, ότι οι κοινότητες πεθαίνουν και όμως αυτές αντιστέκονται. Και πραγματικά, αν δει κανείς, θα παρατηρήσει ότι η κοινότητα πραγματικά αναπροσαρμόζεται, προσαρμόζεται, βρίσκει καινούριους δρόμους. Και αυτό σήμερα φαίνεται μέσα από τις σχέσεις που έχει με τον απόδημο πληθυσμό της. Φυσικά δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξέρουμε ότι μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά οι σχέσεις εξασθενούν και άρα λοιπόν αυτό μπορεί να χαθεί. Όμως για τα επόμενα 5-10 χρόνια ακόμη αυτή η αποδημία της περίοδου 1960-1980 ζει ακόμη. Δηλαδή έχει ακόμα δεσμούς με τους τόπους καταγωγής τους. Φυσικά παρέμειναν στο επίπεδο των πολιτιστικών, των σχέσεων, των κοινωνικών και ποτέ δεν το είδαν και από την πλευρά της
0: καθημερινότητας, ας πούμε.
1: Ναι, της... και της μια πιο έτσι συμβολής, ενεργού συμβολής την ανάπτυξη του τόπου τους, γιατί ίσως οι άνθρωποι είχαν φύγει, είχαν βρει τις δουλειές τους, τις πόλεις.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ χαίρομαι με αυτό που ακούω, προβληματίζομαι και ταυτόχρονα όπως και εσείς, κύριε Γούσια, γιατί το θέμα είναι αυτό μπορεί να το πιάσει αυτό που λέμε η πολιτεία, η επίσημη, πάνω στην ακμή του ή που πάει, ακμή του δεν θα έλεγα, συγγνώμη, πάνω στην ανωδική του πορεία, αυτό το κύμα και να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή το να...
1: Νομίζω ότι...
0: Είμαι πολύ αισιόδοξη.
1: Είναι
0: το ενός εκατομμυρίου.
1: Όχι, είναι κέρια. Γιατί? Γιατί εδώ πρέπει να παντρέψουμε δύο πράγματα. Και εδώ είναι η συμβολή η δική μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου. Δηλαδή, εγώ έχω τελειώσει. Είχα την τύχη να έχω σαν διευθυντή τον ένα από τους μεγαλύτερους γεωγράφους του κόσμου, τον Περνάκη Ζέρο, ο οποίος εξάλλου έκανε και τον Άπλα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας έλεγε ότι χωρίς επιτόπια, χωρίς παρουσία στο πεδίο, δεν έχετε δικαίωμα λόγου.
0: Σωστό. Αυτό μας το λένε και στις δημοσιογραφικές σχολές, ότι δεν μπορείτε να λέτε από μακριά. Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Ότι ναι, μεν είναι υπόθεση του ελληνικού κράτους, αλλά την άλλη μεριά όμως είναι και υπόθεση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας. Γιατί το κράτος έχει τα τεχνικά μέσα, έχει τα οικονομικά μέσα. Η κοινότητα έχει την ψυχή.
0: Πολύ και... ωραία το θέτετε.
1: Όχι, έτσι είναι μέσα στην πραγματικότητα σας. Θέλω να με πιστέψετε. Και από τη στιγμή που η κοινότητα έχει ακόμα αυτό που τα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να το ενσωματώσουν και άθελά τους ή ηθελημένα να το καταπιέσουν, δηλαδή οι άτυποι θεσμοί, τους κρατάει η κοινότητα. Δηλαδή να κινητοποιήσει τους απόδημους, να δει ποιοι είναι οι πόροι. Γιατί σας έλεγα πριν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή πλέον που μας καθιστά αισιόδοξους για το μέλλον των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου γενικότερα. Είναι αυτό το πέρασμα από την πρώτη ύλη που μας ταλαιπώρει τόσα χρόνια. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε παραγωγικοί όπως οι Βόρειοι, δεν μπορούσε το βουνό να είναι παραγωγικό όπως ο κάμπος. Το πέρασμα λοιπόν από την πρώτη ύλη στον πόρο, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλω να μου δώσεις κάτι, αγαθά υπηρεσίες, στο οποίο να σωματώνεται μέσα και η κληρονομιά σου, η εμπειρία σου, η τοπική νοημοσύνη σου, η συλλογική μνήμη σου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο βουνό, επειδή ακριβώς εγκαταλείφθηκε και έχει τους πόρους του άθικτους, να βγει πλέον στην αγορά, άρα στους καταναλωτές, τους συνειδητοποιημένους, και να πει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σου προσφέρω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέγεται εξωστρέφεια, με δύο λόγια, με ένα λόγο.
1: Η εξωστρέφεια είναι το τελικό βήμα. Αφού καταφέρω ότι κάνω το προϊόν μου, να βγω μετά και να πω: κοιτάξτε, εγώ προσφέρω αυτό το πράγμα. Και αυτό, παράδειγμα, αφορά και τον τουρισμό. Μέχρι τώρα τι κάναμε? Προσπαθούσαμε με κίνητρα του μαζικού τουρισμού, με κριτήρια του μαζικού τουρισμού, να φτιάξουμε και τα βουνά μας έτσι, ή τις παραλίες μας. Τώρα σου λέει ότι πες μου εσύ τι προϊόν έχεις και κάνε εσύ ένα σύστημα προσφοράς. Προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
0: Παρόλα αυτά μένουν πάρα πολλά, όπως τα παρουσιάζετε πολύ ωραία στο άρθρο σας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, από όπου πήραμε και την αφορμή να μιλήσουμε, και φυσικά αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει πολλές ώρες και πολλές εκπομπές, δεν είναι τώρα μέσα σε 10 λεπτά. Σε αδρές γραμμές λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ποιοι τόποι μπορούν να δεχτούν κόσμο, ποιες κατοικίες είναι διαθέσιμες, τι προϋποθέσεις υπάρχουν απασχόλησης, όλα αυτά τα ερωτήματα που σας απασχολούν και εσάς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια καταγραφή και μετά να σπρώξουμε τον κόσμο προς τα εκεί?
1: Όχι, εξάλλου πριν ελάχιστα χρόνια φτιάξαμε το αντίστοιχο σταδικό σχέδιο για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιείχε ένα τέτοιο σχέδιο συντεσάλης και επανακατοίκησης. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε με το ένα πόδι πάνω στην πραγματικότητα του χώρου. Ξέρετε, εγώ είμαι γεωγράφος χωροτάκτης.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπα.
1: Ξέρω να διαβάζω το χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν εδώ λέμε από τη μια μεριά, και θυμόμαστε λίγο το Βενιζέλο, ο οποίος το 1910 είπε ότι όποια κοινότητα θέλει να κάνει κάτι αρκεί να το θελήσει και να το αποδείξει, και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να τη βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε τι λέμε. Εντάξει, όποια κοινότητα θέλει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο που θα δείξει ποιους πόρους έχει, τι κατοικίες έχει και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, είναι δικό της δικαίωμα, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ίσα-ίσα το χαιρόμαστε. Όμως εμείς πιο, αν θέλετε έτσι, οργανωμένα, προσπαθούμε να βρούμε μεταξύ της κοινότητας και των νέων δήμων, που τους θεωρούμε λίγο κάπως πιο απομακρυσμένους από τις κοινότητες, εκείνες τις ζώνες οι οποίες λειτουργούσαν ανέκαθεν γύρω από ένα κέντρο, αυτό που λέγαμε κεφαλοχώρες στα ελληνικά.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ζώνες όπου υπάρχει σήμερα ένα κέντρο με 100 κατοίκους, όπου οι τεχνοκράτες των Αθηνών θα σου πούνε ότι πάει τελείως, αυτό έσβησε, αλλά εμείς λέμε ότι σε αυτά τα παλιά κέντρα υπάρχουν γύρω γύρω άλλα 5, 6, 10 χωριά πάλι με 50-60 κατοίκους, από τα οποία όμως η απόσταση από το κέντρο δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, άρα είναι μια λειτουργική χρονοαπόσταση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές τις ζώνες λοιπόν, όπου μαζί μαζεύονται 600-700 άτομα, άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια λειτουργική κρίσιμη μάζα, υπάρχει κάποιος κόσμος που είναι εκεί, έστω και είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί μπορούν να, σήμερα, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, έχουμε τη μετακίνηση με καλύτερα από ό,τι πριν 30-40 χρόνια, εκεί μπορούμε πραγματικά να τις αναγνωρίσουμε ως ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κριτηρίων.
0: Και όπως λέτε στο... Ναι, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτό θα πω ότι τέτοιες ζώνες υπάρχουν σχεδόν παντού.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε κάνει μια πρώτη πιλωτική προσπάθεια στην Πίνδο, στηριζόμενη στο δίκτυο Πίνδος,
0: ναι,
1: που είναι περίπου 15 δήμαρχοι, και έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην περιοχή του Σμοκόβου, ξέρετε, στη...
0: Ναι, Σμοκόβου, μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι.
1: Όπου ήδη
0: κινητοποιήσαμε,
1: κάναμε την πρώτη συνάντηση με 10 συλλόγους από την Αθήνα,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηριχτές, πραγματικά συζητήσαμε. Φτιάξαμε μια γραμματεία και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι απόδημοι από πλευρά, ως καταναλωτές, ως άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες σπουδές ή επαγγελματικά δραστηριοποιούνται κάπου και είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό, και τελειώνω με αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: ότι ο καταναλωτής, ο απόδημος είναι ταυτόχρονα πιστός καταναλωτής, δώστε ένα χαλασμένο προϊόν από τα μέρη του, θα σου πει ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Πολύ γλυκό.
1: Δεύτερο είναι πολίτης και τρίτο είναι ένας δυνητικός επιχειρηματίας.
0: Κύριε Γούση, πραγματικά έτσι κι αλλιώς μου άρεσε το θέμα. Το βρήκα και πολύ επίκαιρο λόγω της φουρνάς και της οικογένειας που γνωρίσαμε. Αλλά τώρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, υπάρχει μια άλλη προοπτική και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ανανεώνουμε ραντεβού. Ανανεώνουμε ραντεβού. Σας ευχαριστώ. Ειδικά για το, για να δούμε πώς θα πάει το θέμα.
1: Ήταν τιμή για τις κοινότητες, όχι για μένα, που με καλέσατε.
0: Παρακαλώ, δική μας τιμή και ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα πάει το πείραμα με τις 15 κοινότητες, με την Πίνδο, με το Σμόκοβο. Πολύ με ενδιαφέρει πραγματικά και προσωπικά. και λόγω του απόδημου ελληνισμού με τον οποίο έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γούση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γούσιος, ο καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, λοιπόν, για το αν μπορούν οι νέοι και γενικά οι πολίτες να επιστρέψουν στα χωριά, εάν υπάρχει όντως μια προοπτική επανακατοίκησης και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, το ζητούμενο δεν είναι τελικά να φέρουμε ανθρώπους στα χωριά, είναι να δημιουργήσουμε τόπους στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να ενταχθούν και να επιλέξουν να μείνουν.

0: Τάσα, μου λέει, ο σύντροφός μου και εγώ μετακομίσαμε πριν λίγα χρόνια έξω από τον αστικό ιστό που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Δεν το μετανιώσαμε παρά τις δυσκολίες. Δυστυχώς δεν ζούμε από τον τόπο, αλλά στον τόπο. Δηλαδή, εργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένουμε σε ένα μικρό χωριό από το οποίο δεν έχουμε καταγωγή. Δυστυχώς τα χωριά δεν είναι βιώσιμα εδώ και χρόνια. Κανείς δεν έχει πρόγραμμα να υποστηρίξει τους ανθρώπους να γυρίσουν στην Ήπεθρο. Να λοιπόν, πολύ χαίρομαι. Από τη μία στενοχωριέμαι γιατί διαπιστώνω ότι όσα εμείς διαπιστώνουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε στον λίγο ραδιοφωνικό χρόνο συμβαίνουν και στην κοινωνία. Δηλαδή τα πιάνετε αμέσως και μας τα λέτε, μας τα αναπτύσσετε ότι όντως συμβαίνουν. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Στον Άγγελο, σχετικά λέει με το ερώτημά σας, αν το κράτος θέλει και μπορεί να καβαλήσει το κύμα μιας επανακατοίκησης στην Ήπεθρο, η λογική της ΔΥΠΑ σε αγαστή σύμπνοια και συνεννόηση με την ομόλογη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εργασίας θέλει τους εργασιακούς συμβούλους των ανά την Ελλάδα καταστημάτων της να σκοράρουν με εύκολες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν θέλω να το υποτιμήσω, να το κρατήσω και να το αναλύσουμε. Θανάση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη.
1: Πυργίνη και θάλασσα, τα σχέδια που είχες για μένα είναι τα χαλάσσα. Πυργίνη,
0: αυτό μεγάλο σου ξέ, Νεφέλη Φασούλη, για σένα Βαγγέλη την Καλαμάτα που ζήτησες να βάζουμε και κανένα ελληνικό. Όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα τους. Μη μου στενοχωριέστε, μη μου άγχεστε. Ο Φώτης από το Χελιδόνι ζητάει το αφιερωμένο και το χειμωνανθό. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό και σας προσκαλούμε, λέει. Κρατάνε ακόμα τα πανηγύρια, και να κρατήσουν. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, καλέ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Κανδύλι Μεγάρων, αλλά συνεχίζεται η επιχείρηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Στο ενεργειακό πεδίο, χαρακτήρισε στρατηγική σημασία την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω των υφιστάμενων υποδομών προς την Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας ορόσημο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες. Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 και φέτος καταγράφει μία από τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα στις αναχωρήσεις πτήσεων καταγράφονται σε βρετανικά αλλά και ιρλανδικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η βρετανική υπηρεσία NATS ανακοίνωσε ότι διερευνά το τεχνικό ζήτημα με μηχανικούς να βρίσκονται επί τόπου, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις και συνέστησε στους επιβάτες να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για την κατάσταση των πτήσεών τους. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι επηρεάζονται το Gatwick, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και το Στάντζεντ, ενώ υπάρχουν θέματα και στις αναχωρήσεις του Χίθροου στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου αλλά και σε αυτό του Δουβλίνου. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολής συντονισμού για τη Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στην εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από Ισραηλινούς επικισμούς. Συνολικά, 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, προχώρησαν σε αντίστοιχα μέτρα αντιδρώντας στη βία των επίκων και στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν και καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο ή καλώς σας βρίσκουμε αν εσείς ήσασταν ήδη στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 και ήρθαμε κι εμείς να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας. Πρέπει να είστε σε καλή διάθεση γιατί γύρισε η Έλληνα Καραγιάννη που την είχατε στερηθεί μερικές μέρες, οπότε όλοι είμαστε καλύτερα σήμερα. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο 3η 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, σήμερα Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, παρακαλώ. Ξέφυγε και του Υπουργού στη Βουλή, εντάξει αυτό δεν είναι αναλφαβητισμός, ο καρκίνος λέει του πάγκρεας, δεν είναι του πάγκρεας, είναι του παγκρέατος. Κλείνονται οι ελληνικές λέξεις και όταν έχεις και αγάπη και τέτοια στη γλώσσα και αυτά πρέπει να τα προσέχεις. Σήμερα, κατ' επιλογή, αν θέλει η Δέσποινα γιορτάζει. Αν θέλει η Μαρία μπορεί επίσης να γιορτάσει. Η Μαριέτα, ο Μαριανός, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα μπορούν να γιορτάσουν γιατί σήμερα 8 Σεπτεμβρίου εορτάζεται το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Στη Ρόδο πολύ διαδεδομένο το όνομα. Χρόνια πολλά. Η Βίβια εντυπωσιάστηκε βέβαια. Και το Τσαμπίκα ειδικά στο θηλυκό στη Ρόδο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι δύσκολο δηλαδή άμα συναντήσεις πολλά κορίτσια το 1, 2, 3 να μην τα λένε έτσι. Μωρέ μπράβο, είπε η Βίβια Νικολοπούλου και σας το μεταφέρω. Μπράβο μας και εμάς λοιπόν που είμαστε εδώ και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έχουμε τρεις μεθόδους από τις πιο παλιωμοδίτικες, τηλεφωνικός δηλαδή, μέχρι τις πιο σύγχρονες. Ξεκινάμε με τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες σας ανοίγουν τη δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα Earth News, η μία αφήνεται κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε εκεί στο Facebook γιατί έχετε διάφορες εργασίες, κοινωνικές διεργασίες και άλλα σχετικά, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε ενδώσει εις των αγγλισμών, εις των αμερικανισμών, απολύτως σχετικό όπως είναι ο τίτλος, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα, βλέπετε και κάτι χαριτωμένα που βάζουμε κατά καιρούς. Εσύ Βίβιαν παιδί μου δεν έχεις μπει να δεις τι ωραία πράγματα κάνουμε, γραφικά, θρανία με ραδιόφωνα επάνω, άντε που γυρίσαμε στα ραδιοφωνικά θρανία και κάτι, βέβαια είχε μεγάλο σουξέ η συγκεκριμένη ανάρτηση και κάτι άλλα. Λοιπόν, απολύτως σχετικό, η σελίδα μας στο Facebook και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη Νίκος Αποστόλης και Ιωάννης, πριν τα πω εγώ, τα ξέρετε καλύτερα εσείς, έχουν αποστείλει το μήνυμα της ημέρας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 1944, εκτελέστηκε από τα στρατεύματα κατοχής στο Δαφνί η αποκαλούμενη και μάνα της αντίστασης, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. Την έπιασαν, την βασάνισαν, την απείλησαν ότι θα σκοτώσουν τα παιδιά της αν δεν καταδώσει τους συνεργάτες της
και τους είπε στα μούτρα, αφού προλάβε να ρίξει και μερικές σφαλιάρες στην αρχή στο γερμανό ανακριτή, αυτό κόστησε βέβαια φρικτά βασανιστήρια μετά, ότι τα παιδιά μου ανήκουν στην πατρίδα, ανήκουν στην Ελλάδα και ούτε για τα παιδιά μου δεν θα προδώσω τους ανθρώπους με τους οποίους αντιστεκόμαστε μαζί. Και βέβαια οι Ναζί δεν το είχαν και σε τίποτα, δηλαδή την εκτέλεσαν μια τέτοια μέρα του 1944. Να θυμόμαστε και μερικούς ανθρώπους πιο σπουδαίους και πιο σημαντικούς από όλους μας, που έδωσαν και ένα δείγμα όταν λέμε αγάπη για την πατρίδα, για παράδειγμα, τι σημαίνει. Κατά τα άλλα, έχουμε μεγάλο θέμα, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεν τα κατάφεραν οι Πέρσες, δεν τα κατάφεραν εχθροί και εχθροί. Εμείς όμως καταφέραμε και περικυκλώσαμε τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Στη Μακεδονία του παλιού καιρού.
0: Λέει, θα κάνουμε μια συναυλία, θέλουμε χώρο. Εντάξει, θα πάει και πολλής κόσμος, είναι η αλήθεια. Και υπάρχει ένα ζήτημα. 7 η ώρα μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και μετά έχει συναυλία ο Ρέμος. Και μπορεί να γίνουν συγκρίσεις. Καλά, η ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη είναι. Μην γελάς, Βίβιαν, είναι σε κλειστό χώρο, παιδί μου. Θα είχε γούστο πάντως να βγαίνει εκεί πριν τη συναυλία να μίλαγε. Θα είχε μια εξενταριά χιλιάδες. Οπότε θα γράφαν και τα πρωτοσέλιδα. Σεισμό στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Δρέμος λοιπόν θα δώσει μια δωρεάν συναυλία και μπράβο του. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά, ένα άγαλμα όπως αυτό που έχει το συμβολισμό που έχει για τη Θεσσαλονίκη να το περικυκλώσεις με διάφορους πυργίσκους, θα το φωτίσουν, λέει, θα το αναδείξουν και τα λοιπά. Άμα αρχίσουμε και κάνουμε ντεκόρ όλα αυτά για να κάνουμε τη συναυλία μας, δεν ξέρω. Μου φαίνεται, δεν λέω ότι είναι κάτι τραγικό, δεν πρόκειται η μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου να εξαρτηθεί από αυτό, αλλά εντάξει. Βάλ' το απ' την άλλη, στρίφτω λίγο παρακεί, ναι, κάνε ένα κάτι, τέλος πάντων. Έχει γίνει πάντως κακομοίρας, περνάει κόσμος και βάζει τις φωνές τους εργάτες. Που οι εργάτες τους είπαν, στήστε εκεί τη σκαλοσιά, βάλτε τον πυργίσκο, τα φώτα, τι θα πει, όχι, με συγχωρείς. Και περνάει κόσμος και τους βρίζει, τους λέει αυτό το άγαλμα και εκείνο. Εντάξει, και αυτό μου φαίνεται είναι απ' την άλλη άκρη. Πάντως είχαμε, δεν είχαμε, τον περικυκλώσαμε, προσέξτε. Γιατί είναι και ο Βουκεφάλας που άμα νιώσει ζορισμένος, μήπως την ώρα της συναυλίας αρχίσει και κάνει τίποτα περίεργα και μετά όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.

Κατά τα άλλα, εμείς οι Έλληνες ζούμε μια συγκλονιστική ευμάρεια. Τι ήταν, ωραία έκφραση ήταν αυτή. Πάντως, δεν ταιριάζει όταν λες ότι περνάμε καλά. Το επίθετο συγκλονιστικός δεν πάει. Να πεις μία από τις καλύτερες περιόδους, ας πούμε, μια στιγμή να το δω, γιατί ήταν τόσο, μου ακούστηκε κόντρα που δεν το θυμάμαι και με... Δεν μου ταιριάζουν οι λέξεις, δηλαδή ζούμε μια συγκλονιστική... Τώρα το κοιτάω, μπράβο. Την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Εντάξει, μην τα λέμε έτσι απότομα αυτά. Αλλά κι αν πει κανείς ότι όντως τη ζούμε, ρε παιδί μου, την περίοδο ευημερίας, δεν μπορεί να είναι συγκλονιστική η ευημερία. Συγκλονιστικό είναι κάτι δραματικό, κάτι... Άμα... Και τι να πούμε τότε και για τα πρώτα χρόνια του Πασόκ που έρεαν από τα δημόσια ταμεία... Εν αυθονία, δηλαδή έλεγες θέλω αυτό, σε έπαιρναν οι τράπεζες και σου λέγανε κυρία Νικολοπούλου έχουμε 3 δάνεια ήδη στο όνομά σας, 8 κάρτες, έχουμε διακοποδάνειο, δεν θα πάω διακοπές, δεν πειράζει, πάρτε το δάνειο εσείς, και μετά λέγαμε γιατί φτάσαμε σε μνημόνια και τέτοια, ναι, αλλά συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, ξέρω εγώ, κάπως ακούγεται, ρε παιδιά. Και για να μην την πατήσετε, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτό ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σοβαρή είδηση. Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για ένα φυτικό μέλι που λανσάρεται ως σεξουαλικής ενίσχυσης. Παίρνεις αυτό το μέλι και μετά ο Θεός έρωτας είναι στα πόδια σου κτλ. Προειδοποιεί ο ΕΟΦ ότι αυτό περιέχει μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, περιέχει σιλδεναφύλλη και τα δαλαφύλλη. Αυτές οι δύο ουσίες είναι σε αυτά τα χάπια όπως το Viagra και τα λοιπά. Είναι άλλο λοιπόν να σου λένε πάρε ένα φυτικό μέλι που γενικώρεσες, ρε παιδί μου, θα σε ανεβάσει, θα σε κάνει, ξέρω εγώ, τούρμπο, και άλλο να έχει φάρμακα μέσα. Τα φάρμακα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα όταν κάποιος έχει ενδεχομένως κάποιο ζήτημα με την καρδιά ή δεν μπορεί να κυκλοφορούν έτσι. Προειδοποιεί λοιπόν ο ΕΟΦ. Αυτό το μέλι, το Don Cut Ali Honey Herbal Mixed Paste, το διαβάζω έτσι όπως το... Μην το καταναλώσετε, διότι δεν είναι αυτό που λέει ένα απλό φυτικό προϊόν. Φώτη από το Χελιδόνι, θα τα δούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Θα κάνω αύριο ό,τι μπορώ. Δηλαδή αν δεν βρω και χώρο θα ξεκινήσω με το τραγούδι που ζητάς. Ειλικρινά στο λέω.

0: crazy.
1: Ένας ακροατής χθες έστειλε ένα μήνυμα από αυτά που σε ενεργοποιούν και λέει, αν η φωτιά που έχουμε εδώ στην Γκόνιτσα συνέβαινε κάπου εκεί στην Αθήνα, το πρωί μέχρι το βράδυ δεν θα κάναν τίποτα άλλο τα κανάλια. Έχει ένα μέρος δίκιο. Εμείς, να φανταστείτε, σήμερα κυνηγάμε εκπροσώπους εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσέξτε, όχι της περιφέρειας, για το πρωί καλύφθηκε εδώ στο ραδιόφωνο μας. Αν μπείτε στο ΕΡΤΕΚΟ θα δείτε και σημερινή είδηση για αυτή την φωτιά. Και ενώ τα αυτά που λέμε τα αθηνοκεντρικά ΜΜΕ εμείς δεν είμαστε, γιατί η ΕΡΤ είναι πραγματικά πανελλαδικό δίκτυο ενημέρωσης, γι' αυτό έχουμε και τους περιφερειακούς μας σταθμούς, αλλά όταν πιο κεντρικά μέσα ενδιαφέρονται και ψάχνεις ανθρώπους από εκεί να σου πούνε δύο λόγια, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς να τους εντοπίσεις, μην το βλέπουμε μόνο τα κακά ΜΜΕ. Δηλαδή, αν δεν ασχοληθείς εσύ που είναι εκεί, τέλος πάντων, για να μην γεμίζω εγώ το χρόνο και το χώρο σας και τον ήχο σας με γκρίνια, θα πάμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, εκεί που οι συνάδελφοι τα παρακολουθούν όλα αυτά. Γι' αυτό σας είπα ότι η ΕΡΤ δεν είναι ένα τοπικό αθηναϊκό ή ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης έχει την εικόνα, γιατί αν δεν κάνω λάθος βρισκόμαστε στην ένατη ημέρα και ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Χρήστο, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
2: Ανδρέα, δεν μπορώ παρά να συνυπογράψω όλα τα προαναφερόμενά σου.
1: Δεν ήταν γκρίνια δική μου δηλαδή.
2: Όχι, τα αντιλαμβάνομαι όλα και συνυπογράφω. Και αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, τελευταία φορά που τα είπαμε ήταν πριν κανένα δίμηνο με τους Hell Angels στην Ιγουμενίτσα.
1: Ναι, τα είχαμε πει ωραία, με μοτοσυκλέτες, με γκάζια, αλλά τώρα δεν είναι, είναι άλλες φωτιές αυτές.
2: Ήταν άλλο πράγμα, τώρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ναι, Ανδρέα, βαδίζουμε, οδεύουμε προς τη δέκατη μέρα. Έχουμε κλείσει ήδη 9-24 ώρα. Από την περασμένη Δευτέρα, με σημερινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, της 31ης Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη επιχείρηση, από τις πλέον πολυήμερες επιχείρησης κατάσβεσης στις περιοχές της Ήπειρου.
1: Σε μια εξαιρετική περιοχή, νομίζω, από πλευράς δασικού πλούτου και οικολογικού ενδιαφέροντος, και αν δεν κάνω λάθος, πριν 3-4 μέρες είχε δοθεί εντύπωση ότι σβήνει, ότι τελειώνει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι έγινε.
2: Ορθά το λες. Πρόκειται από τη μία πλευρά για μια ιδιαίτερα περιβαλλοντικής αξίας περιοχή. Παρθένα οικοσυστήματα είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Και από την άλλη, Ανδρέα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ρίξει μια βροχή την περασμένη εβδομάδα και θεωρήσαμε ότι είχε τελειώσει η δουλειά. Όχι, δεν είχε τελειώσει. Η φωτιά σιγό και θα σου πω αμέσως, Ανδρέα, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί υπάρχει ένα πυκνό στρώμα από φύλλα και άλλη συσσωρευμένη καύσιμη ύλη.
1: Μάλιστα.
2: Η φωτιά βρίσκεται κάτω από αυτή. Μου το είπε ένας πυροσβέστης, έρπεται η φωτιά, επιτρέψτε μου τη φράση αυτή, και αυτός είναι ο λόγος που οι συνεχείς ρήψεις που πραγματοποιούν τα εναέρια μέσα δεν φτάνει το νερό εκεί που πρέπει να φτάσει στο έδαφος. Η φωτιά υποβόσκει και αυτός είναι ο λόγος που τόσες μέρες δεν λέει να σβήσει.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, να πούμε λίγο, Ανδρέα, αν μου επιτρέπεις, τα καλά, στα ευχάριστα, είναι ότι δεν κινδυνεύει και δεν κινδυνεύσει ο οικισμός της Κομόπολης της Γκόνιτσας, όπως επίσης και το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Θωμίου. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε τη χαλάδρα του ΑΟ, που εκεί επικεντρώνεται, εκεί έχει πέσει το βάρος της κατάσβεσης. Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα. Προσώρας πάντα μιλάμε.
1: Ναι.
2: Διότι, όπως μου μεταφέρουν αρμόδιες ανώτερες πυροσβεστικές πηγές, αν αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να αλλάξουν και τα δεδομένα. Πάντως, σήμερα ήταν μια καλή ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς θα χρειαστεί μια δυνατή παρατεταμένη βροχόπτωση, Ανδρέα. Μόνο τότε η πυρκαγιά θα
1: αυτό το μια πλήρως. Βροχή θα μας σώσει, πόσες φορές το χρησιμοποιούμε εδώ, είναι και κυριολεκτικό, όπως το λες. Πάντως, καλό θα είναι όταν ξεμπερδέψουν με αυτή την ιστορία, επειδή είναι ένας υπέροχος τόπος εκεί, από την Μπίκα και Δίκα και

0: και είδα και μου περιέγραψαν. Καλό θα είναι να γίνει και μια διαχείριση εκεί του δάσους, κανένας δασικός δρόμος, κανένας καθαρισμός, κάτι ρε παιδί μου, κάτι.
1: Το μόνο που μπορώ να σου πω, Αντρέα, είναι ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο. Από την άλλη, αυτό που αναφέρεις βέβαια, οι καθαρισμοί, δεν έχει γίνει ποτέ καθαρισμός. Αυτό μου έχουν μεταφέρει και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει η συσσωρευμένη καύσιμη ύλη.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστια.
0: Να φτιάξουμε και κανένα δασαρχείο, να προσλάβουμε και τίποτα δασονόμους. Όλο τα λέμε.
1: Το λέμε όμως, Αντρέα, εκ των υστέρων.
0: Ναι, γι' αυτό να το πούμε τώρα, για να είναι εκ των προτέρων κάποιας άλλης φωτιάς που απευχόμαστε βέβαια να μπει.
1: Πάντοτε το προλαμβάνει, είναι πολύ καλύτερο το θεραπεύει. Δυστυχώς όμως ερχόμαστε κατόπιν των
0: εορτής. Ναι, κατόπιν
1: εορτής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είχαμε πεταχτεί μέχρι την αγαπημένη μας Έρτη Ιωαννίνων. Πηγαίνουμε τώρα για τίτλους ειδήσεων και ακούμε Marvin Gaye, γιατί μια τέτοια μέρα που λέτε, 8 δηλαδή Σεπτεμβρίου του 1973, ανέβηκε στην κορυφή με αυτό το τραγούδι με το Let's Get It On.

μηνύματα τα βλέπω. Φώτη, είπαμε, θα προσπαθήσω αύριο κάπως να το βάλω. Είναι και υπέροχο τραγούδι, είναι η αλήθεια. Η πρότασή σου, ο Βασίλης από Καρδίτσα, για μέσω ψηφιακού ραδιοφώνου, λέει, άκουσες παρεμβολές. Το δύσκολο μου φαίνεται στο ψηφιακό, εκτός αν εκπέμπει κάτι περίεργο εκεί. Θα το κοιτάξουμε και αυτό, μέσα στην πόλη, λέει, της Καρδίτσας. Να περνάτε όμορφα, ευχαριστούμε για την καλή παρέα, εμείς ευχαριστούμε. Βαγγέλη από Καλαμάτα, το ακούσαμε και το ελληνικό τραγούδι, δεν μπορείς να πεις, εκτός αν είχες πάρει πριν. Έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων, συνοπτική αλλά πλήρης και τεκμηριωμένη προσέγγιση της επικαιρότητας, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολαίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που επέβαλε η Βρετανία κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: σας είναι η περίφημη Electric Light Orchestra. Μια τέτοια μέρα που λέτε, Σεπτέμβρη του 1945, γεννήθηκε αυτός ο Βρετανός μπασίστας που καμιά φορά θέλει προσοχή για το πώς θα προφέρει το όνομά του, ο Kelly Graucat. Άμα δείτε και πώς γράφεται, είναι καταπληκτικό, αλλά δεν πειράζει, μην το δυσκολέψουμε. Πάντως μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Kelly Graucat εκεί στην Αγγλία και φυσικά πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Electric Light Orchestra από το 64 μέχρι το 83. Αγαπητέ Αποστόλη, θα το κοιτάξω αυτό που λες για το δρόμο στην Κρήτη, Ηράκλειο Χερσόνησος, καινούριος λέει δρόμος, τον ξυλώνουν για να κάνουν το ΒΟΑΚ, να μπουν διόδια και οι άνθρωποι που δουλεύουν στις περιοχές Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες, Γούβες, Χερσόνησο, μιλάμε σε τουριστική full season, καθόμαστε στην ουρά και κάνουμε κάθε μέρα μια μισή ώρα να πάμε και μια μισή να γυρίσουμε για 20 με 25 χιλιόμετρα. Ωραίες συμβουλές και υποδείξεις του Ιωάννης θα δούμε και στα μηνύματα. Ο Μίτσος τι λέει από το Βόλιο Δυτικής Μακεδονίας. Τελευταίες λέει 8-9 μέρες κάθε πρωί ένα ελικόπτερο περνάει από πάνω μας πηγαίνοντας για την τραπεζίτσα. Εκεί είναι η φωτιά για την οποία συζητούσαμε νωρίτερα, η τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Δεν ξέρω λέει αν πηγαίνουν κι άλλα ένα αέρια μέσα από αλλού, αλλά εμείς αυτό το ένα μόνο βλέπουμε κάθε πρωί. Τώρα ναι, δεν ξέρω ο Μίτσο μου. Πάντως από ό,τι μας έλεγε και ο ανταποκριτής μας ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρθει Ιωαννίνων, είναι τέτοια η διαμόρφωση εκεί που δεν αρκούν τα πτυτικά μέσα. Έρπει η φωτιά, είναι χαμηλά, κρύβεται στην ουσία και οι ρήψεις δεν μπορούν να την αποτελειώσουν και είναι πολύ δύσβατη περιοχή για τις επίγειες δυνάμεις. Είναι ένα περίεργο θέμα. Διεθνής ημέρα του φυσικοθεραπευτή μας υπενθυμίζει η Πέπη. Γιορτάζει ο μικρός μου γιος ως φυσικοθεραπευτής που είναι. Να τον χαίρεσαι Πέπη μου και να τον αξιοποιείς, γιατί όταν μεγαλώνουμε ένας φυσικοθεραπευτής είναι ο καλύτερος φίλος μας. Ώρα καλή σου Ανδρέα, ο Κώστας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι λέει με την κυβέρνηση γιατί είπε ότι θα μας φέρει σανό. Πολύ ωραία, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Μια στιγμή γιατί κοίταξα, ναι, τηλεφωνικό κέντρο, Messenger και πάμε Viber. Ω, έχεις πάρα πολλά σήμερα Γιάννη μου, έχεις και 2-3 που ούτε καν τα είδα εγώ και μπράβο. Ποιο είναι αυτό, οι Led Zeppelin λέει, βρέθηκαν για 8η και τελευταία φορά στην κορυφή των άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Επειδή παίξαμε σήμερα, θα προηγηθούν κάποιες, χθες με συγχωρείς, σήμερα θα προηγηθούν κάποιες άλλες επιλογές. Αλλά ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάς πάρα πολύ. Ο Σπύρος, τράπεζες, καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, πάρτιες, χροκέρδειας από τα καρτέλ. Κοίταξε, τους αφορισμούς δεν έχει σημασία, συμφωνώ, διαφωνώ ή αν είναι και για τον εχθρό μου να λες. Οποιοδήποτε επιχείρημα με χαρά και ας είναι εναντίον όποιου θέλεις και μένα και της κυβερνήσεως και της αντιπολιτείας, αλλά αυτό το αφοριστικό χαρακτηρισμός αυτός επειδή δεν μπορώ, δηλαδή αυτό το στυλ πολιτικού καφενείου στα μηνύματα δεν θέλω να το κάνουμε. Να πεις ότι υπάρχει αυτό το καρτέλες χροκέρδειας διότι αυτό εκείνο και τ' άλλο, θα στο διαβάσω εναντίον οποιοδήποτε και να είναι. Αλλά επιθετικούς μόνο χαρακτηρισμούς, το καρτέλ του τάδε, ο αναξιόπιστος τάδε, όχι. Να μιλάμε, δηλαδή βάλτε όποιο θέμα θέλετε και δείτε το από όποια οπτική θέλετε εσείς, δεν κάνω λογοκρισία. Αλλά αυτό το αφοριστικό facebookικό στυλ, εδώ είναι και Viber στο Facebook, δεν στέλνει συνήθως τέτοια, δεν θα το υιοθετήσουμε Σπύρο στην εκπομπή. Δεν έχει να κάνει με το ποιον με χαρακτηρίζεις, έχει με τον τρόπο διατύπωσης. Τι λέει εδώ ο Αλέξανδρος, ένα τυπικό συντριβάνι εκολαπτήριο διαφόρων ειδών. Α, επειδή λέμε για τα κουνούπια, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όταν είναι λιμνάζο νερό, κατά πράσινο είναι, το δείχνει εδώ, η χαρά του κουνουπιού είναι. Άρα και η χαρά του Δυτικού Νείλου, ο Στέργιος. Να πω κάτι σχετικά με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τότε που ψηφίστηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, το άγαλμα δεν φωτίζεται τη νύχτα, γιατί μην το δούνε από τη Βόρεια Μακεδονία και μας. Τέλος πάντων, λέει, ούτε επί μπουτάρι, ούτε. Μην μου βάζετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, σας παρακαλώ. Δεν θα τους διαβάσω. Και με δυσκολεύεται, γιατί πρέπει την ώρα που διαβάζω να κόβω και λέξεις. Δεν είναι αυτό το, με το πλακάτ μήνυμα και τέτοιο. Δεν το κάνω ούτε εγώ. Δεν είναι ότι εγώ το κάνω και δεν μπορείτε εσείς. Δεν είναι το ύφος της εκπομπής. Δηλαδή έχετε ένα επιθετικό προσδιορισμό για τον Μπουτάρι, ένα για τον Ζέρβα. Εντάξει, το δεξιού Ζέρβα το καταλαβαίνω, είναι ένας. Αλλά τα άλλα δεν. Ούτε επί Αγγελούδη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά θέλουν να τον κρύψουν το βράδυ το Μεγαλέξανδρο, ή γίνεται για λόγους, πώς να το πω, οικονομίας, γιατί βλέπεις με τα ενέργεια κάτι δίνεται. Το κατέγραψα πάντως. Η Μάρθα που ήμασταν, στον Αλέξανδρο, στη Μάρθα, καλό δροσερό καλοκαιρινό απόγευμα. Αυτό είναι μια... μια ανάσα, ρε παιδί μου, έτσι. Πώς λέμε, θετικής άβρας, όχι θετικής ενέργειας. Έβγαλα τον καλύτερο μου αυτό και λες τέτοιες Αμερικανιές. Δεν τρελαινόμαστε εμείς γι' αυτά. Ο Γιάννης, άμα δεν μου το στείλεις την Παρασκευή και μου το στέλνεις κάθε μέρα, Γιάννη, δεν θα το διαβάσω ούτε την Παρασκευή. Να κάνω έτσι διαφήμιση σε ωραία πράγματα. Ο Μπίλι Γκράντε από Καλαμάτα, 30 βαθμοί και ζέστη. Εντάξει, καλά είναι πάντως το 30. Είναι απλά η ιδεολογία τους, λέει, δεν έβρισα κανένα. Ναι, αλλά ο χαρακτηρισμός, θα τον πω για να κρυθεί κιόλας, αριστεροφιλελέ, είναι κάπως, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο καφενιακό, με συγχωρείς. Άμα θες, διατύπωσέ το, κάνε ένα κόπο να το κάπως αλλιώς να το διατυπώσεις, αν μπορείς. Από πότε η αλήθεια, λέει ο Σπύρος, είναι αφορισμός? Δεν πειράζει, όσοι θέλουν κατάλαβα. Όχι, Σπύρο μου, αυτά τα παλιά του αμφιθεάτρου, από πότε η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτό που λες εσύ αλήθεια. Άμα βγω και εγώ και πω ότι ο Νικολόπουλος, τον Ιχολύπτη, είναι μπιπ και βρίσω, θα μου πει, όχι, δεν σε βρίζω, γιατί είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό είναι η αλήθεια όπως τη βλέπω εγώ. Δεν λέω δεν έχεις δίκιο, το πώς θες βλέπεις την κυβέρνηση είναι δικαίωμά σου. Αλλά όχι με αυτόν τον, πώς να σου πω, τον τρόπο διατύπωση. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, εντάξει, δεν θα προσπαθήσω παραπάνω να το εξηγήσω. Θες να πεις ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αυτό το μέτρο που παίρνει καταστρέφει τον ελληνικό λαό, διότι, πρόσεξε, αυτό εκείνο τ' άλλο, θα στο διαβάσω. Αλλά ο χαρακτηρισμός πριν, το έτσι, η μαφιόζη, δεν το κάνουμε για κανέναν, όχι για την κυβέρνηση, ούτε για την αντιπολίτευση, ούτε για το μικρότερο κόμμα, ούτε για τον εχθρό μας.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Καλωσορίζω τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο.
2: 30.000 σημαίες θα έχει σήμερα.
0: Όπα, Παναγία μου.
2: Ετοιμάζει μια φαντασμογορία η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο Champions League σήμερα, με 30.000 συλλεκτικές, έτσι, λέει, σημαίες.
0: Να προλάβω να περάσω, γιατί δεν είχα. Θα τις μοιράζει δηλαδή?
2: Θα τις μοιράζει, βέβαια.
0: Θα πάω απ' έξω, ό,τι προλάβω.
2: Να δημιουργήσει μια.
0: Πες τα γρήγορα να φύγω να πάω γήπεδο, αν και έχω. Μέχρι τις 8 παρατέταρτο, νομίζω, ξεκινάει το παιχνίδι.
2: Σωστό. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι η πρεμιέρα του φετινού Champions League και φυσικά πρεμιέρα της ΑΕΚ μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική.
0: Που αντιμετωπίζει ποια αυστριακή ομάδα?
2: Την αυστριακή ΛΑΣΚ στις 8 παρατέταρτο, επαναλαμβάνω. Ματζέντα Σπορ 2, έτσι λέγεται η Κοσμοτέ πλέον.
0: Βγάζει μάτια πάντως αυτό το χρώμα που έχουν υιοθετήσει. Δεν το λέω για κακό. Αυτό ναι, το ματζεντοκόκκινο που το έχουν βάλει και παντού.
2: Ακόμα και στο.
0: Είναι μαρκετίστικο, αλλά θα τρέχουμε στους οφθαλμιάτρους. Δηλαδή λίγο μάζεψε το, λίγο πιο ματ, λίγο πιο. Τέλος πάντων, αυτά ο καθένας.
2: Και φυσικά από την Era Sport με αναλύσεις μετά, με γραμμές εκεί, με μηνύματα. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι το σημερινό. 300 δεν θα παίξει.
0: Δεν παίζει τελικά, έχει ένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχει πει η ομάδα ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά του. Θα μου πει, δεν είμαστε.
2: Σε κάποιο δάκτυλο του χεριού, αν κατάλαβα και εγώ τα συμφραζόμενα και τον υπόλοιπο.
0: Θα παίξει ο Μπρινιόλι, εντάξει.
2: Θα παίξει ο Μπρινιόλι, καλό τερματοφύλακα και ο Μπρινιόλι.
0: Συμφωνώ.
2: Ο διαιτητή ήταν ο Λουίς Μιγκέλ Μπράγκο Γκοντίνιο. Τώρα μου πει, γιατί μου λε για αυτό το Πορτογάλο.
0: Γιατί και οι τέσσερι θα διαιτητεύουν ή ένα θα.
2: Ναι, γιατί ήταν στο περσινό με την Τσέλιε 4-0 στο Conference League.
0: Εμείς είχαμε νικήσει.
2: Ναι,
0: καλώς να έρθει το παλικάρι να διαιτητεύσει. Καλώς να έρθει, μπράβο.
2: Λοιπόν, είναι μια μέρα όμως γεμάτη Champions League και είναι ευκαιρία να πούμε γρήγορα και ποιοι θα παίξουν. 8 παρατέταρτο λοιπόν ΑΕΚ Λας Γκλιτς και στις 8 παρατέταρτο επίσης Μπριζ Άστον Βίλα. Στις 10 η ώρα Μπέτις, Λίλ Μπέτις, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ Καρέτσας.
0: Μάλιστα.
2: Πόρτο Manchester City και Real Madrid της Ίντερ.
0: Αχα. Άντε να τους κουράσει η Ίντερ σιγά σιγά τη Real όταν θα έρθουν σε εμάς να έχουν κουραστεί λίγο τα παιδιά και την είδα στο τελευταίο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με τη Real. Είναι η ομάδα μου στην Ισπανία, γι' αυτό παρακολουθώ αυτήν και την Arsenal στην Αγγλία.
2: Η Arsenal, η οποία αυτή πρέπει να παίζει αύριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, παίζει με την Νάπολη.
0: Θα μου τα πει ο Καϊμάς, γιατί έχω ενημερωθεί ότι θα είναι ο Δημήτρης.
2: Λοιπόν, έχουμε όμως και στις 10 παρατέταρτο ένα παιχνίδι κυπέλου σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, είναι λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή στο Παδεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε Βόλο. Δεύτερη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδος από την Ερασπορ και το Sky αυτό το παιχνίδι. Χθες ο Ηρακλής νίκησε 2-0 τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη.
0: Ωραίος ο Ηρακλής, γιατί στην αρχή επειδή έφαγε 4 από την ΑΕΚ λέγανε αυτά που εκείνο και τα λοιπά. Αλλά εγώ τον βλέπω ότι θέλει να παίξει μπάλα ο προπονητής του. Δεν θέλει βάζω δύο πούλμαν και ό,τι κάνουμε. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο. Και όταν παίζει ποδόσφαιρο, μέχρι να στρώσει και τελείως, θα χάσεις και αυτά, αλλά μετά θα κάνεις αυτό που πρέπει. Μάλιστα.
2: Η νίκη της ημέρας για τη Super League 2, μιας και το μεταβλήθηκε και η ΕΡΤ το πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Πανιόνιος 2-0 τον Αστέρα Άκτορ Β.
0: Ναι, Πανιονάρα, μπράβο.
2: Αλλά και το διπλό, η νίκη του Μαρκό επί του Παρσιαρικού με τον Ελαραμπή να σκοράρει, έτσι.
0: Αυτά είναι. Δεν ξεχνιέται η τέχνη, αγόρι μου.
2: Όχι, αυτό είναι καλλιτέχνη, είναι αλήθεια. Ναι, ότι είναι
0: ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε αυτό, πολύ. Τα σε επιτρόπου, εμείς τώρα θα πάμε για κολύμπι σε λίγο.
2: Δροσιές.
0: Θα βουτήξουμε από τους οθονούς και λέω έτσι χαλαρά να πάμε μέχρι την Ιταλία κολυμπώντας. Πώς σου φαίνεται?
2: Κουράστηκα.
0: Λίγο δύσκολη, Ναι, αλλά επειδή ο Σπύρος Χρυσικόπουλος το έκανε.
2: Αυτό είναι αθληταράς μεγάλο.
0: Όχι, είναι υπεραθλητής, δεν είναι απλώς αθληταράς. Γιατί τώρα να διασχίσει το Ιόνιο, το είχε επιχειρήσει, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν λίγο άτυχος με τον καιρό, με και τα λοιπά. Αυτή τη φορά το έκανε, ρε φίλε. Κολύμπησε, δηλαδή διέσχισε το Ιόνιο. Οπότε να μας πει λίγο, έτσι ξέρεις, όταν μιλάς με τέτοιους ανθρώπους, παίρνεις και μια γεύση από το πώς νιώθουν, πώς σκέφτονται. Και μπορεί να βρεις και εσύ έτσι κάτι καλύτερο μέσα σου να αναδείξεις. Θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε σε λίγο στην εκπομπή.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι θα πάμε να δροσιστούμε.
2: Ωραία,
0: σε ευχαριστούμε πολύ,
2: Τάσο. Να είστε καλά, γεια σας.

Λοιπόν, Σπύρο μου, το διαβάζω το μήνυμα γιατί σε βλέπω στεναχωρημένο. Όχι. Τράπεζες, καύσιμα, τρόφιμα, ενέργεια, πάρτιες χροκέρδειας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις πλάτες της εργατικής τάξης, που κι αυτά φοριστικό είναι, αλλά δεν έχει τον επίμαχο όρο, όπως να σου πω. Εντάξει, μπορεί στην γλώσσα μεταξύ τους και αυτά να τη χρησιμοποιούν στην πολιτική, αλλά εκεί θα ήταν ενδιαφέρον να πεις δύο ωραία επιχειρήματα, τα οποία αλήθεια εγώ θα τα διαβάσω. Θα πάρει κάποιος άλλος, θα στείλει ένα μήνυμα. Πώς το έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ελλάδα χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά θα στείλει ένας άλλος. Η άθλια κυβέρνηση τέτοιο. Θα στείλει ένας άλλος. Η τραγική αντιπολίτευση. Δεν γίνεται όμως αυτό, δεν οδηγεί πουθενά. Εμένα μην νομίζεις. Καλό θα μου έκανε, γιατί λέγοντας το ένα θα χτύπαγαν άλλοι πέντε και θα είχαμε 300 μηνύματα με αυτή την ευκολία. Αλλά δεν θέλουμε να πέσουμε στην ευκολία.

0: Και μάλιστα στην ευκολία τώρα που θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω αν την ξέρει αυτή τη λέξη, αν πρέπει να τη δει στο λεξικό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που οι στόχοι που βάζει, μερικοί μπορεί να είναι ως και ανέφικτοι, αλλά φαίνεται ότι αυτό που πέρυσι, ας πούμε, η πρόπερση ήταν ανέφικτο, φέτος είναι εφικτό. Δείχνουν μια προσήλωση και μια εσωτερική δύναμη, γιατί βέβαια χρειάζεται και η σωματική ικανότητα όταν πραγματοποιείς έναν άθλο. Και μην κοιτά τώρα, γιατί λέμε εμείς τα αθλητικά και βάζουμε και τα σπορ και τα λοιπά. Ο άθλος έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, γι' αυτό μιλάμε και για αθλητισμό. Ο άθλος είναι μια σπουδαία πράξη, ένα κατόρθωμα ή ένα επίτευγμα. Και πολλές φορές όταν αυτό το επίτευγμα περνάει και κάποια όρια, δεν ξέρουμε πως χρειάζεται να ενισχύσουμε και τη λέξη άθλος. Για να μην σας πω περισσότερα και να απολαύσουμε μαζί την συζήτηση, θα υποδεχθώ τον κύριο Σπύρο Χρυσικόπουλο. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον χαρακτηρίσω υπερκολυμβητή ή υπεραθλητή, γιατί και στους δρόμους, αν δεν κάνω λάθος, δεν περιορίζεται στο νερό, αλλά το νερό είναι πάντα ένα ακόμα πιο δύσκολο στοιχείο στο να το αντιμετωπίσεις. Κατάφερε λοιπόν να πέσει, να βουτήξει τους οθονούς και να βγει στην Ιταλία κολυμπώντας. Εδώ που τα λέμε το βαπόρι της γραμμής, αν υπάρχει να πας, φτάνεις κουρασμένος, ρε παιδί μου, όχι να το κολυμπήσεις. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είναι κοντά μας, έστω τηλεφωνικός. Γεια σας κύριε Χρυσικόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισαγωγή.
0: Τι τώρα, και λίγα είπα, αλλά λέω άσε μη τώρα.
1: Μία μικρή διόρθωση να κάνω, ναι. Για το 2024 που το προσπάθησα, δεν είχε να κάνει με θέμα καιρού. Ο καιρός ήταν χάλια, έτσι κι αλλιώς.
0: Οι τσούχτρες κάνανε τη δουλειά.
1: Ήτανε οι τσούχτρες, ναι, γιατί μάλιστα. Για πολλές ώρες κολυμπούσα μέσα σε ένα κοπάδι από τσούχτρες. Δεν τις έβλεπα τώρα, ήτανε βράδυ. Ήτανε πολύ μεγάλο κιόλας αυτό το είδος, γιατί το καταλάβαινα όταν με τύμπαγε τα χέρια μου στο πρόσωπο, έτσι. Μέχρι που έφτασα στο σημείο από τα πολλά τσιμπήματα στα άκρα να αρχίζει να μου προκαλεί στομαχικές διαταραχές που δεν σταματάγανε, από την πολλή ισταμίνη που παράγει το σώμα, από το πολύ αίμα που στέλνει στα άκρα για τις πληγωμένες περιοχές και μένει ο κορμός χωρίς αίμα. Οπότε άρχισα να έχω στομαχικές διαταραχές που δεν σταματάγανε και αναγκάστηκα να σταματήσω.
0: Άρα οι τσούχτρες το 24.
1: Ναι.
0: Κάνα λαγοκέφαλο δεν πετύχατε αυτή τη φορά.
1: Όχι. Τόσα χιλιόμετρα δεν έχω συναντήσει.
0: Περίεργο, γιατί όταν έγινε όλη αυτή η φασαρία στην αρχή του καλοκαιριού με το λαγοκέφαλο, όλους και όλες τους τσιμπούς ένας, τους δάγκων ένας λαγοκέφαλος. Ναι, και μετά εξαφανίστηκαν οι άτιμοι.
1: Όσο τους ενοχλείς, τόσο δεν θα αφήσει το παιδί.
0: Αυτή τη φορά πήρατε τα μέτρα σας πηγαίνοντας για να πετύχετε αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Σε σχέση με τις τσούχτρες.
1: Όχι, ήμουν ακόμα πιο αισιόδοξο και πίστευσα στη στατιστική και όλα ότι 2 στα 2 δεν θα πετύχω ξανά.
0: Δεν μπορεί όλα τα κοπάδια να περιμένουν εμένα.
1: Έψαξα και διάφορα ό,τι έρευνες μπορούσα να βρω για τα κοπάδια των Μεδουσών, προφανώς. Αλλά αυτό δεν μπορεί, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξεις.
0: Σας βλέπω να παίρνετε πτυχίο θαλάσσιας βιολογίας την επόμενη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι έχω μαθαίνει αρκετά χρόνια, αρκετά πράγματα τα τελευταία.
0: Όχι, και αν το βάλετε εσείς στόχο δεν γίνεται, αφού κάνετε. Πόση απόσταση κολυμπήσατε δηλαδή?
1: Την απόσταση την μετράμε ακριβώς σε ευθεία γραμμή και είναι ακριβώς από το σημείο των οθονών στο λιμάνι που ξεκίνησα μέχρι την παραλία που βγήκα, είναι 90,6 χιλιόμετρα. Και χρειάστηκα 31 ώρες και 50 λεπτά.
0: Εγώ ούτε περπατώντας σε 31 ώρες. Αλλά δεν έχει σημασία, γι' αυτό εσείς είστε αυτό που είστε.
1: Άλλαξα και λίγο και την κατεύθυνση και το σημείο εκκίνησης σε σχέση με το 24, αλλά και του τερματισμού. Πρόσθεσα παραπάνω μέτρα, γιατί αρχικά θα ξεκινούσα από την παραλία Ξυλοθερμών μέχρι το Οτράντο, αλλά που ήταν γύρω στα 85 με 86 χιλιόμετρα. Τώρα πρόσθεσα παραπάνω χιλιόμετρα, γιατί έβαλα στόχο πορεία προς τη Σάντα Μαρία Αντιλέουκα, που έβγαινε πάνω από 90 χιλιόμετρα.
0: Και αυτό είναι ένα είδος ρεκόρ Guinness, γι' αυτό προσθέσατε τα χιλιόμετρα ή θέλατε εσείς, είπατε είναι εύκολο τώρα τα 85, κάτσε να βάλω κάτι
1: όχι,
0: παραπάνω.
1: Όχι, συνήθως κάποιες φορές όταν έχω σε κάποιους στόχους κάποια αποτυχία κάνω κάποιες αλλαγές. Οποία από αυτές τις αλλαγές ήταν να αλλάξω και την κατεύθυνση, ναι, για να βγάλω και παραπάνω χιλιόμετρα, όχι δεν είναι παγκόσμιο ρεκόρ σε χιλιόμετρα. Σίγουρα είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ και είναι ένα ρεκόρ Guinness ως ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως.
1: Από χιλιόμετρα, ναι. Δηλαδή δεν ήταν το επίτευγμα των χιλιόμετρων, ήταν το πέρασμα, το πόσο δύσκολο είναι να περάσει το στενό του Οτράντο, ναι. Που με 5-6 μποφόρι ήταν.
0: Διασχίζει το Ιόνιο, δεν είναι, γιατί έχετε κολυμπήσει και σε πισίνα πέρα δόθε κάτι άπειρες ώρες, αν δεν κάνω
1: λάθος. Ναι, είχα κάνει το 21 μία εβδομάδα. Πέρσι είχα κάνει το 48ωρο που έχω, το δεύτερο μου παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες που έκανα 191 χιλιόμετρα. Φυσικά το Ρόδος Καστελόριζο που είχαμε εκεί πει και παλιότερα σε συνέντευξή μας, που ήταν πολύ δύσκολος άνδρος, ήμουν 64 ώρες μέσα στο νερό.
0: Και με μεγάλη συμβολική αξία η διαδρομή που κάνατε, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό.
1: Και είχε τη συμβολική αξία, γιατί πάντα, επειδή αγαπάω πολύ τα κριτικά μας νησιά, όσο δεν ήξερε ο κόσμος το Καστελόριζο, ακόμα χειρότερη ήταν η κατάσταση και με τους Οθονούς. Δεν γνώριζε τα διαπόντια νησιά, τους Οθονούς, την Ερίκουσα, το Μαθράκι. Χαίρομαι αν συνέβαλα λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες που έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη προβολή αυτό το εγχείρημα, να μάθει ο κόσμος τους Οθονούς.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είναι πραγματικά άθλος. Δηλαδή αποσπάω κατευθείαν το θαυμασμό οποιοδήποτε νομίζω. Αλλά και το λέω για να κλέψουμε λίγο, ξέρετε, από το ψυχισμό και την νοοτροπία σας για δική μας χρήση. Δεν το ρωτάω για κακό, για πολύ καλό το ζητώ, ναι. Ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ λογική κάθε φορά που κάθε φορά όσο περνάνε και τα χρόνια ανακαλύφθηκε και παραπάνω λόγους που το κάνω. Κυρίως ήθελα να πω ότι μου αρέσει να ξεπερνάω τα ωριά μου, μου αρέσει να ανακαλύφθω μάλλον που είναι και να τα ξεπερνάω. Μ' αρέσει να αποδεικνύω ότι ο άνθρωπος έχει πολύ παραπάνω δύναμη από αυτό που πιστεύει. Δεν μ' αρέσουν τα λόγια, να το λέω στα λόγια πάμε προσπάθεια, θέλω να το αποδεικνύω με πράξεις. Και σίγουρα βγαίνεις διαφορετικός άνθρωπος όταν ολοκληρώνεις μια υπεραπόσταση, πάντα προς το καλύτερο. Βοηθάει
0: όταν το πετυχαίνετε, νιώθετε, ναι, αυτοθαυμασμό ή κάποιο άλλου τύπου ικανοποίηση που εμείς δεν την ξέρουμε?
1: Όχι, όταν ολοκληρώνω ένα εγχείρημα δεν το έχω καταλαβαίνω τι έχω κάνει. Χρειάζεται αρκετές μέρες για να καταλάβω τι έχει γίνει και να το συνειδητοποιήσω. Είναι φορές που νιώθω και ένα κενό κιόλας με το που το κάνω, αν και έχω πολλά εγχείρηματα ακόμα στο μυαλό μου που θέλω να κάνω. Μάλιστα. Τώρα ομολογώ ότι ήταν από τις φορές που μόνο που λες Ελλάδα-Ιταλία ένιωσα πολύ ωραία και για μένα, ότι κατάφερα δηλαδή να φτάσω από την Ελλάδα στην Ιταλία. Δηλαδή είναι σαν να το λες σαν κάτι υπερβατικό που δεν γίνεται. Είναι ένα τίτλος.
0: Είναι υπερβατικό, είναι. Είναι μια πληρότητα, νιώθετε ενδεχομένως.
1: Είναι φανταστικό. Ναι, ναι. Γιατί ειδικά όταν έχει υπάρξει ήδη και μια αποτυχημένη προσπάθεια, νιώθεις μια ικανοποίηση ότι κατάφερες να το ολοκληρώσεις. Δεν ξέχασες το στόχο σου. Εγώ ήξερα την πρώτη στιγμή που δεν τα είχα καταφέρει ότι σίγουρα θα το προσπαθήσω και σίγουρα θα τα καταφέρω. Οπότε το κάνει ακόμα πιο. Μια αποτυχημένη προσπάθεια το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Και γενικά. Αν με ρωτήσει ο κόσμος ποιο είναι το μεγαλύτερο που έχει καταφέρει, αυτό που απαντάω είναι η σωστή διαχείριση μιας αποτυχίας. Να πάρω όσα περισσότερα πράγματα και να σηκωθώ μετά από κάθε αποτυχία.
0: Πηγαίνετε καμιά βόλτα σε τίποτα σχολεία να μιλάτε με τα παιδιά?
1: Ναι, ναι, με αφορμή και το βιβλίο που έχω γράψει. Είναι το αγαπημένο μου να πηγαίνω στα σχολεία και να μιλάω, να πω ότι λέγεται Κολυμπώντας πέρα από τα όρια. Βέβαια ολοκληρώνεται το βιβλίο μου αυτό με το Ρόδος Καστελόριζο, οπότε ίσως σιγά σιγά έρχεται ο καιρός να γράψετε.
0: Πρέπει να γράψετε και το επόμενο βήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω στο σχολείο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι ερωτήσεις των μικρών παιδιών.
0: Φαντάζομαι λίγο καλύτερες από τις δικές μου, αλλά είναι σημαντικό.
1: Οι δικές σας είναι φανταστικές και περνάω πολύ ωραία κάθε φορά που με έχετε φιλοξενήσει, αλλά ομολογώ ότι και των παιδιών είναι το κάτι άλλο.
0: Είναι ουσιαστικές, γιατί η εμψυχωτική σας παρουσία νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που χρειαζόμαστε σε αυτόν τον πολύ θολωμένο κόσμο που έχει γίνει τόσο διαδικτυακός. Γι' αυτό θέλαμε κι εμείς έτσι να μοιραστούμε λίγη κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσκόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλούς άθλους. Καλούς επόμενους άθλους. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: 2003, 8 Σεπτεμβρίου, ο David Bowie ήθελε να προωθήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Reality. Πηγαίνει και στο Hammersmith του Λονδίνου για λίγους και εκλεκτούς, κάνει μια βραδιά, λέει και ένα τέτοιο τραγούδι. Εμείς λέμε το αποχαιρετιστήρια τα δικά μας, γιατί σε λίγο έρχεται Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. και εμείς θα συναντηθούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ο Χριστός και η Παναγία, λέει ο Σπύρος. Τι ζούμε, Θεέ μου. Τέλος πάντων, ευχαριστώ, να σε καλά. Α, ο Στέλιος. Θα τα δω αύριο. Αύριο πρέπει, γιατί το Viber δεν το μπορώ να το βλέπω όταν βγαίνω. Παιδιά, Ειρήνη, μην και καλησπέρα, Βαγγέλης από Μαρούς. Έτσι τελειώνουμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από την Αίγυπτο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε τετελεσμένα. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Έργο ορόσημο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, δηλώνει ο Αλσίση. Έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη για το πολεμικό μας ναυτικό. Το σχέδιο της κυβέρνησης για 30% φθηνότερο ρεύμα έως το 2029. Οι 6 άξονες για τη μείωση. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό, το σπίτι μου 3 και τα μέτρα για τον ένφια, τα κενά ακίνητα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ολυμπία Τελιγιορίδου και Ελευθέρης Αβραμάκης συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ. Κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση, οι 4 αστυνομικοί για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους, τονίζουν οι δικαστές. Ένας στους 2 μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων, έδειξαν οι εξετάσεις του προγράμματος PISA. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ από το μουσείο Ρενουάρ. Οι δράστες έκοψαν το σειρματόπλεγμα και διέφυγαν με τα μισά κλοπημαία. Η καρδιά μου ματώνει, σοκαρισμένη Μέρκελ από τη νίκη της AFD στη Σαξονία Ανχάλτ. Και τέλος, Τραμπ και Πούτιν μίλησαν μία ώρα στο τηλέφωνο μετά το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο κρίσιμος ρόλος της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης τριμερού συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο El Alamein με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αλσίση. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να στέλνει και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Άγκυρα. Οι τρεις ηγέτες ανέδειξαν την προστιθέμενη αξία του τριμερού σχήματος, το οποίο και χαρακτήρισαν υπόδειγμα συνεργασίας για την ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία της περιοχής.
5: Αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.
6: Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
7: Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και τέσσερις ολίκους, που εδράζεται στον αμεβίο σεβασμό και το κοινό όφελος.
4: Πάμε τώρα στην ανταποκρίτριά μας, στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, για το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που έστειλαν οι τρεις ηγέτες. Προέβαλαν κατά τις δηλώσεις τους τη συνεργασία των τριών χωρών ως βασικό πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο. Φιλιό, καλησπέρα από την Αθήνα. Θα λέγαμε για την ελληνική πολιτική διπλωματική μάχη του El Alamein.
8: Ακριβώς, Άννα, και να σας πω ότι η συνάντηση σήμερα έγινε σε ένα πάρα πολύ θερμό κλίμα, με πάρα πολλά χαμόγελα από όλες τις πλευρές, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τόσο τον πρόεδρο Σίση όσο και τον πρόεδρο Χρυστοβουλίδη ως δύο πραγματικούς φίλους. Η φράση, ωστόσο, του Κύπριου Πρόεδρου, ο οποίος χαρακτήρισε την Τριμερή ως άτυπη στη μορφή στρατηγική στην ουσία, περιγράφει ακριβώς το κλίμα της συνάντησης, ενός σχήματος σταθερού και δοκιμασμένου, όπως είπαν οι τρεις ηγέτες, όπου για πάνω από μία δεκαετία εδράζεται στην εμπιστοσύνη και τη θετική προσέγγιση. Να σας πω λοιπόν ότι ο τομέας της ενέργειας ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, τόσο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και το οποίο ο πρόεδρος Σίση χαρακτήρισε ως ορόσημο, όσο και η συμφωνία για το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα Κρόνος και Αφροδίτη της Κύπρου. Από όπου το φυσικό αέριο θα εξάγεται στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται και μετά θα μεταφέρεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα μηνύματα τώρα, μέσω της Τριμερούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, δηλώνοντας πως τις τρεις χώρες όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, έχοντας αποδείξει στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο βάσει του διεθνούς δικαίου. Και συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα και επιδιώκει τη σταθερότητα, η οποία δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ανατομήθηκε και στην κοινή δήλωση των τριών ηγετών, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών πρέπει να συμπέφτουν πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κλείνοντας, να σας πω πως, όπως είπες και εσύ, συνάντησε η Ευρωπαϊκή χώρα σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, με τις συγκρούσεις στην περιοχή να μένονται και όλες οι εξελίξεις από τη Γάζα, το Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, αλλά και την Ερυθρέα Θάλασσα και το Κυπριακό ήταν στην ατζέντα των τριών ηγετών, Θάνο.
4: Και σε ένα σημείο με πάρα πολλούς συμβολισμούς. Λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα με τους συναδέλφους ότι είχε πει ο Τσόρτσιλ ότι πριν το El Alamein δεν είχαμε καμία νίκη, μετά το El Alamein δεν είχαμε καμία ήττα. Και ότι στη μάχη αυτή έλαβε μέρος η πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Ωστόσο, για να επιστρέψουμε, Φιλιό, στα σημερινά, είναι προφανές ότι οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Είναι αυτό που έγινε σήμερα και μια απάντηση στην συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, διότι γνωρίζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο σε αυτή την συμφωνία.
8: Ακριβώς. Είναι αυτό που λες, και σίγουρα η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία.
4: 9 δις. Η βοήθεια της Ένωσης προς την Αίγυπτο, και σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά η ελληνική πλευρά.
8: Ακριβώς. Ήταν μετά τη συμβολή της ελληνικής πλευράς, όπου η σχέση της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε στρατηγική το 2024 και υπήρξε αυτή η μεγάλη συμφωνή χρηματοδότησης της Αιγύπτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Οπότε, παρά την πίεση της Τουρκίας, βλέπουμε ότι η Αίγυπτος αρνείται να συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Και επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Σίσι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι μάλλον γέννη προς το να είναι αντιϊσλαμιστής, ενώ αυτή η συμφωνία είναι και μια συμφωνία στην οποία δόθηκε και ένας θρησκευτικός χαρακτήρας. Υπογράφηκε Παρασκευή στην Ιερή Χώρα των Μουσουλμάνων και είναι κάτι στο οποίο ο Σίσι θα σκεφτεί διπλά και τριπλά για το αν είναι κάτι στο οποίο θέλει να βάλει την υπογραφή του.
4: Έχουμε κάτι για την μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, προέκυψε κάτι σε σχέση με αυτό το αγκάθι, ας πούμε, στην συνάντηση αυτή?
8: Όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις, δεν υπήρξε κάτι για τη Μονή Σινά. Ωστόσο, να σας πω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε και μία κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο πριν την Τριμερή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το θέμα της Μονής Σινά τέθηκε στο τραπέζι, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη Μονή Σάνο. Είμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία της Μονής. Είναι μια απόφαση η οποία την περιμέναμε από τις 23 Αυγούστου και έχει αναβληθεί και την ίδια στιγμή η ίδια η Μονή βρίσκεται σε πολύ εντατικές συνομιλίες μαζί με το Αιγυπτιακό Δημόσιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε μια συμφωνία. Οπότε η συγκυρία η σημερινή ήταν πολύ κρίσιμη και σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα της Μονής ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε.
4: Φιλιό, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το ξεκάθαρο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα.
5: Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχήσατε δεδεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
4: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές και συνολικά η ενεργειακή συνεργασία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι.
5: Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φίλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθετου δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας.
7: Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Γκρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
4: Να ακούσουμε τώρα και τον διπλωματικό μας συντάκτη Νίκο Μελέτη για τη θεμελιώδη σημασία που έχει η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο.
9: Σήμερα στο Αλαμίν δόθηκε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η τριμερή συνεργασία, η οποία έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά στρατηγική σχέση, είναι δυνατή, έχει γερά θεμέλια και προοπτική. Κυρίως όμως σήμερα απέδειξε ότι είναι και ανθεκτική, καθώς είμαστε σε μια περίοδο με συγκλονιστικές ανακατατάξεις στην περιοχή και με αλλαγές ισορροπιών. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα η προσπάθεια, η αντιεθνική προσπάθεια βελτίωση των σχέσεων για αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνται στο Κάιρο τελευταίο διάστημα να συμμετάσχει στην τριμερή συμμαχία της ΜΕΚΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ενδώσει ο πρόεδρος Σίση και για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος, θέλει να έχει διατηρήσει την αυτονομία της Αιγύπτου. Δεύτερος λόγος, δεν θέλει να εμπλακεί στην αντιπαλότητα μεταξύ στρατοπέδων στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Και τρίτον, δεν θέλει να τζαριστεί σε χώρες που έχει φιλικές σχέσεις η Αίγυπτος, Ινδία, Εμιράτα και Ελλάδα και Κύπρος. Το Κάιρο έστεινε όλο αυτόν καιρό το τελευταίο διάστημα καθησυχαστικά μηνύματα μέσω διπλωματικής οδού στην Αθήνα. Σήμερα όμως το Λαμέιν επιβεβαιώθηκε σε ανώτατο επίπεδο από τον πρόεδρο Σίση ακριβώς αυτός ο στρατηγικός χαρακτήρας της σχέσης. Οι τρεις χώρες έχουν οριοθετήσει οι θάλασσες ζώνες, η Ελλάδα και η Κύπρος με την Αίγυπτο. Κάτι που δεν ήταν εύκολο, αλλά όμως με βάση τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και την καλή θέληση βρέθηκαν λύσεις και αυτό μπορεί να αποτελέσει το υπόδειγμα στην περιοχή. Αυτό ακριβώς υπέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίως στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη. Εξάλλου, στο κοινό ανακοινωθό το οποίο εκδόθηκε από τη σημερινή συνάντηση, υπάρχει σαφής αναφορά. Οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένη στη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η αναφορά και η αναφορά επίσης στο κοινό ανακοινωθέ ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο Κυπριακό με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, νομίζω δεν θα ευχαριστήσουν κάποιους που είχαν σλαμμένα τα βλέμματα σήμερα στο Λαμέιν.
4: Στη Ρώμη τώρα υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η διακρατική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία είναι συνολικά η στενή συνεργασία και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, αφού πρόκειται για ναυτικά έθνη που μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο και η γεωγραφία δημιουργεί και κοινή ευθύνη. Αλλάζουμε θέμα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Άμεσα από τον προσεχή Ιανουάριο θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το θέμα που αφορά άμεσα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνδεόμαστε αμέσως με την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσίασαν το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία, δηλαδή ως το τέλος του 2029. Και όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και μετρήσιμο σχέδιο, το οποίο οδηγεί στη μείωση του 30%. Αυτό, για να το μετατρέψουμε σε νούμερα, σημαίνει ότι αν η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τους φόρους στην Ελλάδα για τη Λιανική ήταν 237,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τη μείωση θα οδηγηθούμε σε περίπου 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Τώρα, για να επιτευχθεί αυτό, ανακοινώθηκαν μια σειρά από κινήσεις. Καταρχήν, δράσεις εξοικονόμησης, δράσεις για την ενίσχυση της ευελιξίας του καταναλωτή, καθώς και για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην ενέργεια με την παραγωγή από ΑΠΕ και αποθήκευση για ίδια χρήση. Μάλιστα, ο κύριος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Τώρα, τα εργαλεία για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών είναι τρία ταμεία. Το Κοινωνικό Κλιμακτικό Ταμείο, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το Ταμείο για τα Νησιά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και η ρήτρα διαφυγής 600 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά μαζί αθροίζονται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν σε μια σειρά από έργα για να ενισχύσουν ακριβώς τη λειτουργία της αγοράς, την παραγωγή από ΑΠΕ, την αποθήκευση και εν τέλει να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές. Αναλυτικά, έχουμε παρεμβάσει στον στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύ φτάνει στα 18 γιγαβάτ. Επίσης έχουμε προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και, όπως είπε ο Υπουργός, από 700 ΜΒ που έχουμε σήμερα εγκατεστημένη ισχύ σε αποθήκευση, στο τέλος του έτους θα φτάσει στο 1 γιγαβάτ και το 2030 σε 5 έως 7 γιγαβάτ. Επίσης έχουμε ενίσχυση των διασυνδέσεων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων για τις διασυνδέσεις υπολογίζονται σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δηλαδή ενός τέλους που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές, προκειμένου να είναι η ίδια τιμή ρεύματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στα νησιά, γιατί να πούμε ότι στα νησιά είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων επιτρέπουν ακριβώς τη μείωση στον οίκο, η οποία θα ισχύσει για τους οικιακούς καταναλωτές από την 1η-1η του 2027, ενώ ισχύει ήδη από την 1η Ιουλίου για τις βιομηχανίες. Ένα ακόμα μέτρο είναι η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να πούμε ότι οι ρευματοκλοπές υπολογίζεται ότι κοστίζουν 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στους συνεπείς καταναλωτές και στόχος του Υπουργείου είναι από 5% που είναι σήμερα να μειωθούν το 2028. Σε 3,5%. Ακόμη προβλέπονται παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με τη διάθεση 7 δισεκατομμυρίου ευρώ για

0: Όχι εσύ, ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, μία μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου.
1: Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Ακριβώς δηλαδή όπως η συλλογική ανάπτυξη οικονομίας που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και το επιτελείο του μετατρέπεται σε ατομική προοπτική, έτσι και οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει τελικά να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη. Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή. Αλλιώς η πρόοδος μένει ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη.
0: Και μετά το ρεύμα, να δούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Η τιμή του Brent έχει εκτιναχθεί εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο, με την αύξηση να ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Άκη.
2: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα από το μέτωπο των καυσίμων και των υγρών καυσίμων για τα οχήματά μας, βενζίνη, πετρέλαιο, αλλά και του φυσικού αερίου εν ώψη και του χειμώνα. Ήδη η υπόλοιπη Ευρώπη, που συνήθως έχουν ανάγκες θέρμανσης πιο γρήγορα από εμάς, είναι σε βαθιά ανησυχία. Εμείς, εντάξει, μπορεί και να καθυστερήσει λίγο εδώ στην Ελλάδα το κρύο, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν βλέπουν τιμές, όταν βλέπουν το φυσικό αέριο να καλπάζει, είναι μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι και σχετικά άδειες οι αποθήκες τους. Είναι περίπου στο 60-62%, ενώ θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 90% και να πλησιάζουν το 100% εν ώψη του χειμώνα. Τώρα, όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν λόγω του Περσικού, της νέας αναζωπήρωσης, που έχει οδηγήσει το μεν πετρέλαιο, το Brent, κοντά, τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια έχει λίγο υποχωρήσει, είναι στο 97,5%. Φανταστείτε, λέμε τα 97,5 ότι υποχώρησε.
0: Ναι, αλλά γιατί έφτασε κοντά στα 100, έτσι.
2: 99,3-99,4 το πρωί. Μια ανάσα από τα 100. Είμαστε 50% πάνω δηλαδή σε αιτήσια μεταβολή. Το δε φυσικό αέριο είναι στα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα. Με αυτή την τιμή είχαμε να τη δούμε από το Δεκέμβριο του 2022 και έχουμε 2026. Πάμε για υψηλό τετραετίας, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Τώρα, τι έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής. Έχει επηρεαστεί σίγουρα η αμόλυβδη και το πετρέλαιο, έχει επηρεαστεί και το ρεύμα. Ξεκινάω από την αμόλυβδη και το πετρέλαιο, όπου έχουμε σημερινές τιμές στα διελιστήρια. Για μένα τη βενζίνη 1,55, γιατί το ντίζελ 1,50, και αυτές οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. Για να καταλάβει κανένας, μια εβδομάδα πριν ήμασταν περίπου 3 λεπτά κάτω στη βενζίνη και 9 λεπτά κάτω στο ντίζελ. Είναι πολύ γρήγορη η άνοδος και δεν έχει περάσει ακόμα όλη, μας λένε οι πρατηριούχοι. Δηλαδή φανταστείτε ότι στην Αντλία έχουμε αμόλυβδη αυτή τη στιγμή 2,09 μέση τιμή. Εδώ στην Αθήνα μπορεί να βρει κανένας και με 2,05-2,06, αλλά στην περιφέρεια ξεκινάμε από 2,10 και ανεβαίνουμε. Τα νησιά έχουν 2,30 αμόλυβδη. Και αυτό το 2,09 που είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ξαναλέω, πιθανότατα θα πάει πιο πάνω τις επόμενες μέρες. Οι πρατηριούχοι μας το λένε, δεν είναι δική μας πρόβλεψη, είναι δικές τους εκτιμήσεις.
0: Το θέμα είναι πώς, Άκη, εγώ προχθές, όχι προχθές, χθες βρήκα 2,11. Εδώ, Αττική, Αθήνα.
2: Ναι, βέβαια, υπάρχει στην Αττική και 2,11. Ναι, εγώ λέω το πιο χαμηλό που μπορεί να βρει κανένα. Ότι μπορεί να βρει με 2,05-2,06. Προφανώς και 2,11 και 2,12 μπορεί να βρει. Λοιπόν, τώρα για το ντίζελ να δώσουμε μια εικόνα. Μέση τιμή Αντλίας 2,05 ευρώ το λίτρο, ήταν 2,02 πριν από 5 μέρες. Μέσα σε 5 μέρες, δηλαδή 3 λεπτά. Ελπίζουμε και φανταστείτε αυτές τις τιμές που σας λέω τώρα είναι όλες με επιδότηση. Επιδότηση από το κράτος στο ντίζελ και μια έκπτωση που δίνουν τα διελιστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη. Αν δεν υπήρχε και αυτά. Και

0: και αυτή η έκπτωση ή αυτή η επιδότηση από το κράτος, θα πρέπει να προσθέταμε τώρα συν 10 λεπτά και στο ένα και στο άλλο. Και τέλος το ρεύμα, ο μήνας βέβαια είναι ακόμα στην αρχή του, ήδη είδαμε τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν ότι είχαν μια άνοδο και αυτό οφείλεται στο φυσικό αέριο, για να συνδέσω και το φυσικό αέριο, ναι, ότι έχει και αυτό τις επιπτώσεις του στην παραγωγή του ρεύματος.
1: Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. 7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό δρομολογεί η κυβέρνηση, θεσπίζοντας φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στην μακροχρόνια μίσθωση, δρομολογώντας νέο σπίτι, πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ενισχύοντας την ανακαίνιση και βάζοντας περιορισμούς στην βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πίεση. Για το Σπίτι μου 3, το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια, θα διατεθούν συνολικά 2 δις ευρώ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Κωστέ.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μέτρα άξονες, θα έλεγα 7 άξονες, οι οποίοι αν εφαρμοστούν από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το τοπίο στο μείζον πρόβλημα της στέγης. Μιλάμε για φορολογικά κίνητρα τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται, επεκτείνονται με λίγα λόγια Θάνο. Μιλάμε για την μακροχρόνια μίσθωση, την ανακαίνιση των κατοικιών, την παράταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πάγωμα του ΦΠΑ, όχι για ένα χρόνο, για 4 χρόνια ακόμα, μιλάμε πάντα για τις νεόδημητες οικοδομές, την κατάργηση του ΕΦΙΑ σε 131 οικισμούς της χώρας, ακόμα σε 131, και βέβαια το Σπίτι μου 3, το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το οξυμένο ζήτημα της στέγης.
1: Εκεί πάμε μέχρι τα 55 έτη, έτσι.
2: Ναι, ναι, αλλάζουν τα κριτήρια, αλλάζουν οι προϋποθέσεις και τα χρήματα αρκετά, θα έλεγα, 2 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας για όσους θα βρεθούν στην περίμετρο των προϋποθέσεων που θέτει η κυβέρνηση, μέσω πάντα χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Επίσης έχουμε και ένα αντικίνητρο που τίθεται. Αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, Θάνο, για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της επενδυτικής ζήτησης από ξένους αγοραστές και κατ' επέκταση στη συγκράτηση των πιέσεων που ασκούνται στις τιμές των ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ζήτηση από το εξωτερικό έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία για τη χρυσή βίζα. Αλλά ειδικά για το Σπίτι μου 3, Θάνο, αν έχουμε ένα-δύο λεπτά, να πούμε ότι το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη. Ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με όριο το 90%, δηλαδή μπορεί να φτάσει το δάνειο το 90% της αγοραίας αξίας. Η ανώτατη τώρα εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές αγοράς. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, με την ευκαιρία να πούμε, δείχνουν ότι τα τελευταία 4 χρόνια φτάσαν οι αυξήσεις στο 40% και στα ενίκια, στα διαμερίσματα εννοώ, και στα ενίκια ξεπέρασαν το 50%, και με τα ποσά που έδινε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, γι' αυτό και πολλοί δεν έκαναν χρήση, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Τώρα, για τις πολύτεκνες οικογένειες, αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων. Από τα 150 τετραγωνικά τώρα για κάθε παιδί άνω των 4 προστίθεται άλλα 10 τετραγωνικά, και τα εισοδηματικά όρια στις 35.000 για κάθε ζευγάρι, προς αύξηση 7.000 ευρώ από 5 που ήταν πριν για κάθε παιδί, και μια τετραμελής οικογένεια και 49.000 ευρώ να έχει εισόδημα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Δεν βγαίνει από το πρόγραμμα. Να πω επίσης ότι καταργεί το έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς. Συνολικά έτσι οι οικισμοί στους οποίους καταργεί το έμφυα για την πρώτη κατοικία θα φτάσουν το 2027 12.855. Να πούμε επίσης ότι από τον Ιούλιο του 2027 για να μην υπάρξει ευνηδιασμός θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης για τους ξένους στο 15%. Αναφέρω την ημερομηνία γιατί αρχικώς είχε δοθεί αίσθηση ότι θα ισχύσει από την πρώτη του έτους. Θα πάει τον Ιούλιο για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Και επίσης ενάχει για να κλείσουμε...
1: Για τους πολίτες τρίτων χωρών λέμε τώρα.
2: Τρίτων χωρών και δεν αφορά μόνο κατοικίες. Δεν αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις
1: κλπ.
2: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Να μην δοθεί η αίσθηση ότι γενικότερα για ακίνητα αφορά το μέτρο. Και κλείνω Θάνο λέγοντας, επεκτείνεται η απαλλαγή για 4 χρόνια ακόμα μέχρι το 30 από το φόρο. Τα κενά ακίνητα απαλλάσσονται από το φόρο αφού θα ενοικιαστούν. Επίσης παρατείνεται η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων επίσης μέχρι το 30. Επεκτείνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ μέχρι το 30 για τις νεόδημητες οικοδομές και δεν θα παραχωρηθούν νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τρία δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές ειδήσεις, σημαντικές εξελίξεις. Τώρα, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Art News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένας νέος που βγαίνει στην αγορά εργασίας με κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Να τους ακούσουμε.
3: Ένα παιδί που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας παίρνει κατώτατο μισθό περίπου 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω τα μεικτά, έτσι. Ένα μέσο ενίκιο στην Αθήνα είναι για ένα απλό διαράκι εκεί περίπου, γύρω στα 800 ευρώ καθαρά. Αφήνω το κόστος για τα ρεύματα, τα τηλέφωνα, το νερό κλπ. Το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορεί να ζήσει αυτό το παιδί σήμερα?
4: Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να ασκεί μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Ειδικά για τους νέους τους οποίους με ρωτάτε. Σίγουρα αυτό το παιδί θα πιεστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι.
4: Όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το 2019. Βρίσκει δουλειά. Κατά συνέπεια, η βάση για να λύσει καλύτερα αυτό το παιδί, το να βρίσκει δουλειά, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Αυτή είναι η βάση.
1: Yeah.
4: Από εκεί και πέρα, για τους νέους, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπενθυμίζω την περσινή πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουμε μέχρι ένα επίπεδο 20.000 ευρώ μηδενίσει το φόρο σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα, όπως το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, το οποίο επεκτείνεται τώρα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους σε νεαρότερες ηλικίες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο επιτόκιο και σε ορισμένες περιπτώσεις με μηδενικό επιτόκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέοι σήμερα στην Ελλάδα ζουν ζωή χαρισάμενη.
1: Ναι,
4: αυτό
1: ναι.
4: Το οποίο λέω είναι ότι βελτιώνεται η προοπτική τους.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όπως το νέο σπίτι μου 3, είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
5: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνω τη δεξαμενή ακινήτων.
1: Υπήρξαν θέματα που έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν και θέματα που δεν εφήγησαν, σχολίασε ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος Πομιδά, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Πραγματικά υπήρξαν θέματα που τα έθιξε ο Πρωθυπουργός, αλλά υπήρξαν θέματα τα οποία δεν εφήγησαν και τα οποία θα έπρεπε να μπουν και αυτά στο τραπέζι, ώστε να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της προσφοράς κατοικίας για μίσθωση, που αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο οποίο πάσχουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία. Δηλαδή η ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κατοικιών. Θετικά μέτρα βεβαίως είναι η μείωση του έγκθια για 60.000 περίπου ιδιοκτήτες στα μικρά μέρη, Ο κουμπαράς της νέας γενιάς, ένα μακρόπνο σχέδιο εξαιρετικό, το βρήκα εξαιρετικό πράγματι. Εμείς τι βλέπουμε να λείπει τώρα από τα μέτρα αυτά? Βλέπουμε να λείπει το εξής. Ενώ υπάρχει παράταση του μέτρου που είχαμε εισηγηθεί εμείς για την τριετή φορολογική απαλλαγή σε όσα σπίτια ήταν κλειστά τρία χρόνια και όσα είναι στο Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν φτάνει μόνο να παραταθεί για ένα χρόνο, αλλά να επεκταθεί, να διευρυνθεί σε κάθε σπίτι που για οποιοδήποτε λόγο σήμερα είναι ξενίκιαστο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δεν έχει βρεθεί διαχρονικά ανά τους αιώνες άλλη λύση από την αποκατάσταση αυτής της σχέσης για να πέσουν τιμές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από την δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη ότι μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Επί της ουσίας, οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωτικών Αθηνών στο βούλευμά τους αναφέρουν ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί την άφησαν αβοήθητη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός, την στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και μπροστά στα μάτια ενός εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων, του σκοπού που θα έπρεπε να βρίσκεται έξω από το φυλάκιό του και σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου δεν ήταν στη θέση που θα έπρεπε να είναι, ούτε ήταν σε ετοιμότητα, όπως αναφέρεται από τους δικαστές, προκειμένου να επιδείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και να αντιληφθεί πρωτίστως τον δράστη και στη συνέχεια να προσπαθήσει να τον αφοπλίσει. Έτσι λοιπόν παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως σε αυτή την δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση που σχηματίστηκε για τις ευθύνες των τεσσάρων αστυνομικών. Πρόκειται για τον σκοπό, όπως είπαμε, την αξιωματικό υπηρεσίας στην οποία απευθύνθηκε η άτυχη κοπέλα, την επόπτρια, και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που τον ακούμε και σε αυτό το εξοργιστικό ηχητικό να λέει στο άτυχο κορίτσι ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε.
1: Τραγικό, ακόμα έχει στα αυτιά μας αυτή η φράση.
7: Ναι, πολύ, πολύ, τραγικό. Πολύ φάνο, θα το συζητώ εξοργιστικό, και όσες φορές το ακούμε εξοργιζόμαστε το ίδιο, πόσο μάλλον οι γονείς της άτυχης κοπέλας, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι σε λίγες ημέρες από τώρα, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα έρθουν και πάλι αντιμέτωποι με τον δράστη αυτής της δολοφονίας, καθώς για τις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει η δευτεροβάθμια δίκη για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Βεβαίως, σε πρώτο βαθμό, ο 41χρονος σήμερα, καθομολογία δράστης, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη και από την πρώτη μέρα προσωρινής του κράτησης έως και σήμερα κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, γιατί θεωρήθηκε από τους δικαστές ότι είναι επικίνδυνος και για τον ίδιο του τον εαυτό και για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό κρατείται στο ψυχιατρίο. Σήμερα, στο άκουσμα αυτής της είδησης, οι γονείς της Κυριακής Γρίβα προαναγγέλουν ότι θα στραφούν με αγωγή τους και κατά του ελληνικού δημοσίου, υπό την έννοια ότι οι αστυνομικοί είναι δημόσιοι λειτουργοί και δεν έπραξαν το καθήκον τους προκειμένου να προστατεύσουν την κόρη τους. Το επόμενο διάστημα θα καταθέσουν και αυτή την αγωγή και εκκρεμεί και η υπόθεση της προσφυγής των αστυνομικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θυμίζω ότι ο σκοπός έχει αποταχθεί οριστικά από το σώμα, γιατί είχε και παλαιότερη καταδική για άλλη υπόθεση. Οι άλλοι τρεις όμως έχουν προσφύγει για τις πειθαρχικές ποινές αποστέρησης μισθών λίγων μηνών που έλαβαν πρωτοδίκως από την αστυνομία και έχουν προσφύγει γι' αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπόθεση η οποία εκκρεμεί.
1: Μια τραγική υπόθεση, Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου και συγκεκριμένα στη Γαλλία, μεγάλη κλοπή έγινε στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή και αναζητούνται δύο διαρρήκτες που κατάφεραν και άρπαξαν ισάριθμα έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων. Να πούμε εδώ ότι μια σειρά διαρρήξεων σε γαλλικά μουσεία συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου έχει αναδείξει τις ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας σε ορισμένες περιπτώσεις και έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι εγκληματικές συμμορίες θεωρούν τα μουσεία εύκολους στόχους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και είναι προφανές ότι είναι εύκολη στόχη, γιατί είναι η πολλωστή ληστεία σε μουσείο. Οι δύο διαρρήκτες που διέφυγαν με τους δύο πίνακες του σπουδαίου εμπρεσιονιστή ζωγράφου εγκατέλειψαν ισάριθμους πίνακες στον κήπο του μουσείου στη διάρκεια της διαφυγής τους. Η κλοπή αποτελεί, Θάνο, την τελευταία σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η περσινή κλοπή μέρα μεσημέρι στο Λούβρο, κοσμήματα του γαλλικού στέματος αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από το περίφημο εμβληματικό μουσείο.
1: Εκεί βρέθηκαν οι δράστες, δεν βρέθηκαν όμως τα κοσμήματα, έτσι.
9: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό και ποιος ξέρει να θα βρεθούν.
1: Εδώ ποια είναι η αξία των έργων?
9: Η αξία των έργων των δύο που κατάφεραν τελικά να κλέψουν από τα τέσσερα τα οποία είχαν αφαιρέσει είναι περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ο Ρενουάρ είναι ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους όλων των εποχών. Τώρα, σύμφωνα με το γραφείο του Δημάρχου της Κιανής Ακτής, οι δράστες διέφυγαν έχοντας στην κατοχή τους το πορτρέτο με τίτλο «Madame Colonna Romano», καθώς και το έργο «Jeune femme au puits», που σημαίνει «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι». Το μουσείο Ρενουάρ βρίσκεται περίπου μισή ώρα οδικός από την Οίκια και στεγάζεται στο τελευταίο σπίτι που έζησε.
1: Ήταν η κατοικία του Ρενουάρ, έτσι.
9: Ο ζωγράφος πριν από το θάνατό του, ηλικία 78 ετών, το 1919, οπότε ήταν και παράλυτος σε καροτσάκι.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Και να συνεχίσουμε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα της Δευτέρας στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου αλλά και άλλες πόλεις ζητώντας να σταματήσουν την AfD μια ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt, το οποίο θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του Earth News στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
10: Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, είναι το επόμενο μεγάλο στίχημα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οι διαδηλώσεις που είδαμε είναι και η έκφραση μιας γενικότερης ανησυχίας μετά το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών την Κυριακή. Αποτυπώνεται και σε μια δημοσκόπηση που έγινε για το πρώτο γερμανικό κανάλι. Το 64% λοιπόν αυτής της δημοσκόπησης λέει ότι είναι ανησυχή για το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ το 24% μόνο δείχνει να είναι ευχαριστημένο. Έχει και μια ενδιαφέρουσα άλλη πτυχή αυτή η δημοσκόπηση. Στο ερώτημα εάν θα πρέπει ο υποψήφιος του AfD, Ulrich Zygmunt, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, εκεί το 45% λέει να είναι και το 48% μόνο να μην είναι. Οριακώς ό,τι αφορά την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Με 44% που πήρε ο Zygmunt, σχεδόν 44%, πήρε και μια σαφή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εύκολο δεν θα είναι, διότι ο ίδιος έχει τίνει χείρα συνεργασίας προς όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα ή ακόμα και μεμονωμένους βουλευτές, υπό τον όρο όμως να αποδεχτούν το πρόγραμμα του AfD. Είναι σαφές ότι κανένα άλλο κόμμα δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα υπάρχουν μεμονωμένοι βουλευτές που θα συνεργαστούν μαζί του, γιατί του λείπουν τρεις για να εκλεγεί πρωθυπουργός, για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο το νέο κόμμα της Σάρα Βάγκεκνεχτ που μπήκε στη Βουλή και έχει 5 βουλευτές. Εάν αυτοί οι 5 βουλευτές που όπως έχει αποφασίσει το κόμμα στην τρίτη ψηφοφορία που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία τηρήσουν στάση αποχής όπως έχουν αποφασίσει, τότε αυτό θα είναι μια έμεση στήριξη στο Zygmunt να εκλεγεί ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός της Γερμανίας. Πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα, θα πάρει χρόνο. Δεν είναι υπόθεση μιας μέρας ή μιας εβδομάδας.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς να επανέλθουμε στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στη ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις όσων θεωρούν ότι όσα μέτρα και αν εξαγγείλει η κυβέρνηση, όλα εξαφανίζονται στη μαύρη τρύπα της ακρίβειας.
4: Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σε σχέση με το 2019 είναι 14% πάνω σε απόλυτη μεγέθη. Άρα υπάρχει μια αύξηση αγοραστικής δύναμης 14% σε σχέση με το 2019, το οποίο άλλωστε φαίνεται και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η πραγματική κατανάλωση. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση σε σχέση με το 2019, δηλαδή πληρώνουν περισσότερο τους φόρους τους. Και σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή πόσα χρωστάνε σε σχέση με το εισόδημά τους, υπάρχει σημαντική μείωση. Άρα, σαφέστατα, δεν μπορείς να καταναλώνεις περισσότερο, να βάζεις περισσότερα λεφτά στην τράπεζα, να έχεις με καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να πληρώνεις τους φόρους σου, και ταυτόχρονα σε σχέση με το εισόδημά σου να πέφτει το χρέος σου, χωρίς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι σαφέστατο. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υποτιμώ την επίπτωση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο, ούτε να λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξαφνικά Σουηδία ή Λουξεμβούργο. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, η οποία παρεπιπτόντως φαίνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο απόλυτο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, έχει πέσει από το 18%, 17,9% για να ακριβώ λόγο, στο 11,3%.
1: Σε ρυθμούς ΒΕΦ και το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου είχε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εξαπολύοντας πειρά στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
11: Καλησπέρα. Θάνο, στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε με τους παραγωγικούς φορείς ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Κατά τις τοποθετήσεις του, άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δικαιότερο φορολογικό σύστημα και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε σε αποστροφή των δηλώσεών του ότι εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο, μακροπρόθεσμα για την πατρίδα. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στα σημερινά ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.
1: Να ακούσουμε, Ευγενία, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και επιστρέφουμε σε σένα.
12: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
1: Ευγενία, στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησαν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι, ήταν αναμενόμενο, το είχαμε αναφέρει αρκετές φορές στο ρεπορτάζ, Θάνο. Πρόκειται για την Ολυμπία Τηλιγιορίδου και το Λευτέρη Αβραμάκη, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ, προσχωρούν και επίσημα στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Τηλιγιορίδου είχε βρεθεί και στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
1: Ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Τηλιορίδου.
11: Ακριβώς, ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης, Θάνο, να σου πω ότι αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ και επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης, ενώ το ίδιο βράδυ στις 7 από το Βελίδιο θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Κριτική και από τα άλλα κόμματα έχουμε, που μιλούν για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι όσο εξειδικεύονται και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Μιλώντας στον Αντένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για ψίχουλα.
13: Όλα τα κόμματα, και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης, δίνουν ψίχουλα.
1: Μέσω βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πρόταση για τον ΕΦΚΑ. Ακούμε τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
15: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
16: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
15: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
16: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
15: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
16: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Η Νίκη σχολιάζει ότι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται υποσχέσεις για μειώσεις φόρων σε βάθος χρόνου. Χρειάζονται ανάσα τώρα. Ενώ η πρόεδρος της πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στο Κόντρα ότι πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία.
17: Ο κόσμος δεν τρώει άλλα ψέματα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε τη λύση.
1: Απαντήσεις για το στίγμα και το σχέδιο της Ελλάς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη στην συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη. Στο Earth News και τις συνδέσεις μίλησε ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας.
18: Δεν πήγαμε σε ένα κατάλογο μέτρων. Ο πρωθυπουργός τι έκανε, ήρθε και είπε: Κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα μέτρα, εκεί έχω μπαλώματα προεκλογικά.
1: Ο Γιάννης Βαρουφάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρουσίασε τις προτάσεις του Μέρα 25 για την επανάκτηση του δημόσιου πλούτου. Αλλάζουμε θέμα με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην κατάθεσή της η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και συνήγορος οικογενειών θυμάτων, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Και η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελπίδα.
19: Καλησπέρα. Λοιπόν, μπήκαμε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας. Από χθες ξεκινήσαμε με τους μάρτυρες στη συγκεκριμένη δίκη. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της μεγαλύτερης κόρης του μηχανοδηγού, της επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, για κατάσταση που ήταν γνωστή τόσο στην Hellenic Train, όσο στον ΟΣΕ, όσο και στα Υπουργεία. Μια κατάσταση που οδήγησε επί της ουσίας, όπως είπε, στο θάνατο 5-7 ανθρώπων και του πατέρα της. Είπε ότι ο πατέρας της ήταν πολύ έμπειρος, πιστοποιημένος μηχανοδηγός και εκπαιδευτής άλλων μηχανοδηγών, πολύ τυπικό στην εργασία του, και αναφέρθηκε και στο ανθρωποφαγικό κλίμα, όπως είπε, το οποίο υπήρξε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, παρότι ο ίδιος έχει ρεάκρας υγείας και παρακολουθούνταν πολύ συχνά από γιατρούς, όπως όλοι οι μηχανοδηγοί. Η μεσαία κόρη της οικογένειας του Κουτσούμπα, του άτυχου μηχανοδηγού, παρότι είχε κληθεί να καταθέσει, δεν τα κατάφερε, λύγησε, έντονη η φόρτιση, είναι δύσκολη η στιγμή αυτή, έτσι κι αλλιώς, για τους συγγενείς και τους γονείς των θυμάτων.
1: Ξαναζούν την τραγωδία. Έτσι.
19: Ακριβώς. Με δάκρυα στα μάτια, λοιπόν, είπε ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικός, ότι πήγε για τη δουλειά και τον πήραμε πίσω στο φέρετρο, και ήταν η στιγμή που ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κ. Ζησιμάτος, την απείλαξε από την όποια εξέταση σε σχέση με την μαρτυρική της κατάθεση. Ακολούθησε η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, ενδεχομένως ολοκληρωθεί αύριο. Ο κ. Ψαρόπουλος προηγήθηκε στη λίστα των μαρτύρων, καθώς έχει τη διτή ιδιότητα του πατέρα θύματος, της Μάρθης δηλαδή, και του δικηγόρου της υπόθεσης, οπότε πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα για να ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι γνωστό ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία εάν δεν ολοκληρώσουν τη δική τους κατάθεση. Γι' αυτό προηγήθηκε, λοιπόν. Ο κ. Ψαρόπουλος μίλησε για παραλήψεις και ελλείψεις της ανάκρισης που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικών στοιχείων. Επίσης μίλησε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος που οδήγησε ομοίως στην απώλεια σημαντικών στοιχείων στην υπόθεση. Φτάνουμε σε μία δίκη, είπε, η οποία κληρονόμησε τις παραλήψεις της ανάκρισης χωρίς να έχουν απαντηθεί σημαντικά ερωτήματα και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αναφέρθηκε στη στάση των εισαγγελικών λειτουργών, δηλαδή του τότε προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών και της ανακρίτριας, οπότε και 6 μέρες που γινόταν τον μπάζωμα και ξεμπάζωμα του χώρου, όπως είπε, δεν είχαν κάνει ούτε καν επιτόπια αυτοψία. Και παράλληλα αναφέρθηκε στην φωτιά στην πυρόσφαιρα και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις που χαρακτήρισε πρόχειρες. Ξεκίνησαν οι ερωτήσεις προς τον κύριο Ψαρόπουλο από την πλευρά των δικηγόρων της υποστήριξης κατηγορίας. Ξεκίνησε και ερώτηση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράστης. Αύριο θα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις και η κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου. Θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των συγγενών, των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας η αυριανή ημέρα.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στο Μεγάλο Καύρο ξανά είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης.
9: Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, τρεις για την ακρίβεια, η τελευταία θα σας την πω σε πολύ λίγο. Έχουμε την αποκάλυψη της Ισραηλινής κεντροαριστερής εφημερίδας Χαρέτζ, που φέρνει στο προσκήνιο μια προειδοποίηση που σύμφωνα με δημοσίευμα βασισμένο σε έρευνα με δεκάδες πηγές είχε φτάσει απευθείας στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Είναι σοβαρή αποκάλυψη, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα ο κύριος Νετανιάχου δεν ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη προειδοποίηση τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας. Η Χαρέτζ αναφέρει ότι ούτε ο τότε αρχηγός της Ινβέτερον Ενμπάρ, ούτε ο επικεφαλής της Μοσάντ, ούτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων γνώριζαν για την προειδοποίηση του Μπιν Ζαγέντ. Τώρα είχαμε νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων.
1: Το διαψεύδει ο Νετανιάχου αυτό. Έτσι.
9: Το διαψεύδει βεβαίως, ναι, εντάξει, είναι λογικό. Είχαμε κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον κυρίων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, οι οποίοι ως γνωστόν πρόσκυνται στο Ιράκ. Από αυτές προκλήθηκαν πυρκαγιές, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 73 άτομα. Ακόμη δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο δεύτερος τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί το τέλος του πολέμου και ότι ο κύριος Πούτιν έχει πει στον Τραμπ τι πιστεύει ότι θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Άλλη μια σημαντική είδηση, το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ διέταξε το Ισραήλ μετά τις κυρώσεις που επέβαλε το Λονδίνο ως αντίδραση στους Ισραηλινούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε προβλήματα και καθυστερήσεις να παρουσιάζονται σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφού ο πάροχος ελέγχου ενιαίας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα με τα αεροδρόμια του Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται φανό.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα και από μένα. 0-0 είναι μέχρι στιγμής η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Αναφερόμαστε 13ο λεπτό. Αναφερόμαστε στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League έπειτα από 8 χρόνια επιστροφή για το δικέφαλο. Εκεί όπου φιλοδοξεί να κάνει το βήμα παραπάνω και για τη διάκριση. Δεν παίζει ο Στρακώσια, παίζει ο Μπρινιόλι στη θέση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ φιλοδοξεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. 8 παρατέταρτο ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έχουμε και την αναμέτρηση ταυτόχρονα του Club Breeze με την Aston Villa 0-1. Μόλις τώρα σκόραραν οι Άγγλοι. Στις 10 η ώρα, Real Madrid της Inter, Dortmund του Καρέτσα με την Villarreal. Betis φιλοξενείται από την Lille και η Manchester City δοκιμάζεται στο Πόρτο απέναντι στην Πόρτο. Φάνω.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Γιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Το σχέδιο βασίζεται σε 6 άξονες: περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης, διασυνδέσεις των νησιών, περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξοικονόμηση ενέργειας και νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και δήμους. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για την Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Νωρίτερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στην εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από Ισραηλινούς επικισμούς. Συνολικά 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία και ο Καναδάς, προχώρησαν σε αντίστοιχα μέτρα, αντιδρώντας στην βία των εμπίκων και στην επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς και δεν επιθυμούν να υπάρξει κάτι που θα αποσταθεροποιήσει τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
21: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν ο Θάνος Σιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δήμητρης Φαναριώτης στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Ρωμαίος,
23: Ιουλιέτα,
22: από του Μπόστ την Μπένα.
23: Έργο παλιό,
22: ασύγχρονο,
23: που αφορά και σένα.
22: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
23: Ρωμαίος Σακελαρίου.
22: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
23: Σε ρόλο παραμάνας,
22: χωρίς καμιά ντροπή.
23: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
22: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
23: Ζάχαρη θα περάσετε.
21: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας.
1: Στο ειδησογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είμαστε το γνωστό τρίο εδώ. Βαγγέλης Σαρής, Θάνος Ιαφάκας
0: και Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί σας μέχρι και τις 10, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μέσα από τη συχνότητα του Ethnews Radio. Θάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα, επειδή ερχόμαστε και ως συνέχεια του αναλυτικού μας μαγκαζίνου με τον Θάνο Σιαφάκα, όπου συμμετέχει όλο το team, βέβαια, όλη η τριάδα.
2: Το δελτίο μας.
0: Το δελτίο μας, λοιπόν. Είδαμε ότι πρωταγωνίστησε σήμερα η τριμερής που είχαμε στο El Alamein, διόλου τυχαία και η γεωγραφική
2: έχει επιλογή. Συμβολισμούς.
0: Έχει πλήθος συμβολισμών, ακριβώς.
1: Αλλά ξετηρώνει το Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου το El Alamein, έτσι, στις δύο φάσεις των μαχών, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1942.
2: Το είπαμε και νωρίτερα στο δελτίο, ότι είναι φράση που ανήκει στον Τσόρτσιλ. Είναι η δεύτερη μέρα που λέμε για τον Τσόρτσιλ. Πριν το El Alamein δεν είχαμε καμία νίκη, εμείς οι σύμμαχοι, είπε. Μετά το El Alamein δεν είχαμε καμία ήττα. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Αυτό βέβαια να πούμε ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι απέναντί τους δεν είχαν SS, είχαν το Ρόμελ, ο οποίος Ρόμελ είχε διαφοροποιηθεί από τη στάση του Χίτλερ. Και δεν λένε ότι δεν πολέμησε με τεράστια μαχητικότητα.
2: Δεν ξέρω πόσο στέκει αυτό, γιατί απέναντι από το Ρόμελ ήταν ο Μοντκόμερι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι.
1: Και τεράστια είχε μορφή.
2: Τεράστια μορφή και στη μάχη έλαβε μέρος και η πρώτη ελληνική ταξιαρχία. Έτσι.
0: Να πούμε ότι μιλούμε για την τριμερή ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, στο El Alamein, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον Αλσίση συζήτησαν για όλες τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, για την συνεργασία στα ενεργειακά που είναι πολύ σημαντικό, ενώ εστάλησαν μηνύματα και προς την γείτονα Τουρκία αναφορικά με όσα ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και όσα διαφαίνεται ότι έχουμε και μπροστά μας, έτσι, γιατί φαίνεται ότι ο χειμώνας γεωπολιτικά θα είναι θερμός.
2: Και γεωπολιτικά και ενεργειακά, άστα.
1: Όχι, κύριε, αυτό για το γεωπολιτικό που λέτε, σήμερα διάβαζα, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμα, αλλά το διάβαζα σε 2-3 διαφορετικά ειδησιογραφικά μέσα, ότι περάσανε τουρκικά μαχητικά πάνω από το Κάιρο. Τυχαίο, ποιος ξέρει.
2: Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Έτσι, μια επίδειξη ισχύως, αν ισχύει αυτό που μάλλον ισχύει, είναι μια επίδειξη ισχύως. Η Τουρκία θέλει να δώσει να στείλει ένα στίγμα παρουσίας στις εξελίξεις. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή, ούτε τετελεσμένα. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό είναι και μια απάντηση στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη, ένα σουνητικό ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να προσεγγίσει την Αίγυπτο στην συμμαχία αυτή. Φαίνεται ότι η Αίγυπτος αντιστέκεται, ο Σίση έχει μάθει να ελίσσεται, αν και λειτουργεί μέσα σε συνεργατικά σχήματα, αλλά ούτως ή άλλως οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις χρήζουν συνεχούς επιβεβαίωσης και στήριξης. Και νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή η τριμερής. Η Ελλάδα είναι μια γέφυρα, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ένωσης και Αιγύπτου. Έχει συμβάλει στο να βοηθήσει σημαντικά και με δις η Ευρωπαϊκή Ένωση την Αίγυπτο. Βέβαια, ένα από τα αγκάθια είναι η μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ωστόσο, να πούμε ότι η Τουρκία καλεί διαρκώς την Αίγυπτο σε οριοθέτηση ΑΟΣ πέραν του 28ου μεσημβρινού. Με δέλεαρ παρακαλώ την παραχώρηση σαφώς μεγαλύτερης θαλάσσιας έκτασης σε σχέση με αυτή της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας.
0: Με ενδιαφέρον ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο τον Νίκο το Μελέτη να εξηγεί στην ανάλυση του, την οποία ακούσαμε και στο δελτίο μας, τους λόγους για τους οποίους αντιστέκεται η Αίγυπτος ακόμη και στο δέλεαρ αυτό το τουρκικό, Θάνο.
2: Ναι, γιατί θέλει να παίζει και με τους συμμάχους της περιοχής, θέλει να παίζει και με την Ελλάδα και με την Ευρώπη, ασφαλώς.
0: Και την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα ίσον Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε.
1: Και η Ελλάδα αυτό βοηθάει την Αίγυπτος στην ευρωπαϊκή της πορεία.
0: Και η Αίγυπτος ούτως ή άλλως στηρίζεται συνολικά από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αυτό σαφώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να σταματήσει, έτσι.
2: Ούτως ή άλλως είχαμε συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΣ το 20 με την Αίγυπτο, έτσι. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό και καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λέγεται Τουρκία, αλλά μερικώς έχουμε οριοθετήσει την ΑΟΣ με τους Αιγύπτιους από το 2020.
0: Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα στο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας με βάση πάντοτε το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
2: Και είναι ένας πρώτος σταθμός μέσα σε λίγες μέρες του Πρωθυπουργού. Μαθαίνω ότι ενδέχεται να βρεθεί στο Καστελόριζο στις 13 του Σεπτέμβρη, επέτειο απελευθέρωσης το 1943. Υπενθυμίζω ότι η Άγκυρα στα θαλάσσια πάρκα της έχει κυκλώσει το ακριτικό νησί. Υπενθυμίζω επίσης τον Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι αν κάποιος φωνάξει από το ΚΑΣ θα ακούσουν οι απέναντι, εννοούσε προφανώς το Καστελόριζο. Επίσης θα βρεθεί, όπως είπε, στην έκθεση στην Σαουδική Αραβία, 9 με 10 του Σεπτέμβρη στο Παρίσι για την Διεθνή Έκθεση Γαλλίας-Γερμανίας.
0: Μιλάμε για αύριο και μεθαύριο, έτσι.
2: Ναι, άμεσα. Και στις 24 του Σεπτέμβρη θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με το Θάνο Σιαφάκα, το Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Λέγαμε για τις εξελίξεις και τα μηνύματα που είχαμε από την Τριμερή στην Αίγυπτο, στο El Alamein, και ένα θέμα που μας κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον, το συζητούσαμε πάρα πολύ, ήταν δύσκολο να το επεκτείνουμε και να το αναλύσουμε μέσα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο. Είναι αυτά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του προγράμματος PISA. Και θέλω λίγο να έρθουμε σε αυτό, γιατί έχει να κάνει με τη νεολαία μας, έχει να κάνει με τους Έλληνες
2: μαθητές. Κοινώς πατώσαμε, έτσι να το πούμε λίγο λαϊκά.
1: Πριν πούμε τι είναι το PISA. Το PISA είναι ένα πρόγραμμα για... ένα πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγηση μαθητών, το οποίο το κάνει ο ΟΣΑ εδώ και 15 χρόνια. Τι είναι ο ΟΣΑ για όσους δεν γνωρίζουν? Είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από ανεπτυγμένες χώρες που μοιράζονται κοινές αρχές για τη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Βρίσκεται στο Παρίσι, σε ένα πανέμορφο κτίριο με ένα τεράστιο κήπο. Έχω πάει σε δύο σεμινάρια. Όταν ήταν εκεί ο Γιώργος Πρεπελάκης, φίλος του Air News Radio, ήταν τότε πρέσβης, και πραγματικά είναι λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και συνεργασίας των κυβερνήσεων για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, και ως εκ τούτου πραγματοποιεί και αυτά τα τεστ στα μαθηματικά, στη φυσική και φυσικά στα γράμματα, στη γλώσσα, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, για να καταλάβουμε, Δημήτρη? Η συνολική βαθμολογία των Ελλήνων μαθητών φαίνεται ότι είναι χαμηλά?
2: Να το πω πολύ απλά με δύο λέξεις, ναι. Βαγγέλη μου,
0: αυτό θέλω για να καταλάβουν και οι ακροατές.
2: Ένας στους δύο μαθητές μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Τόσο απλά.
1: Ναι.
2: Είναι η βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά η κατάσταση παραμένει τραγική.
1: Ναι. Και αυτό δείχνει...
0: Μετά το πέρας του σχολείου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και αυτό το οποίο αξιολογεί κυρίως το PISA είναι το κατά πόσο καλά είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής και τη μελλοντική επιτυχία και τις σπουδές τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκεί βεβαίως σε ό,τι αφορά

0: Να πούμε τρεις λέξεις ο καθένας για το τι πιστεύει ότι ευθύνεται για αυτή την τραγική πραγματικότητα, την εκπαιδευτική πραγματικότητα ή όχι. Εγώ λέω να το προσπαθήσουμε. Τρεις λέξεις ο καθένας.
1: Εγώ καταρχάς είναι λίγο σοκαριστικό αυτό σαν διαπίστωση, έτσι. Θα έλεγα ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάζει αυτήν την κατάσταση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος μας δημιουργεί μια αποξένωση, μια έλλειψη επικοινωνίας, διαζώσης, έτσι, επικοινωνίας, και η χρήση της τεχνολογίας.
2: Ναι, κινητό, TikTok.
1: Και όλη η επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας.
2: Σωστά. Και επίσης τα γκρίκλις, τα οποία έχουν καταστρέψει την ελληνική γλώσσα πραγματικά. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ, στην Ελλάδα, είναι ότι δεν διαβάζουμε βιβλία. Είμαστε πολύ πίσω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, κοίταζα τα στοιχεία λίγο νωρίτερα. Και αν δεν έχεις διαβάσει βιβλία, πολλά, αρκετά τουλάχιστον, είναι δύσκολο να μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά τη γλώσσα. Μπορεί να μας διδάσκουν στο σχολείο, να διδάσκουν τα παιδιά μας στο σχολείο γραμματική, φιλολογία και διάφορα άλλα, αλλά αν κάποιος δεν γυρνάει σπίτι του και να διαβάσει ένα βιβλίο, γιατί εμείς μην ξεχνάμε, πάλι θα πάμε στο χάσμα των γενναίων, ήμασταν μια γενιά όπου η διασκέδασή μας όταν ήμασταν σπίτι ήταν ή να δούμε κάτι στην τηλεόραση ή να διαβάσουμε βιβλία. Και δόξα τω Θεώ, τα βιβλία είναι και φθηνά και πολλά στην Ελλάδα. Υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικές βιβλιοθήκες, όπως η Γεννάδιος για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και πρέπει οι γονείς να κυνηγήσουν τα παιδιά πραγματικά να διαβάσουν και κανένα βιβλίο. Γιατί δεν γίνεται να μορφώνεσαι μέσα από αναρτήσεις στο TikTok.
1: Θάνο, για πες μας και εσύ.
0: Συμφωνώ και με τους τρεις. Επιγραμματικά λέω και εγώ ότι είμαστε το κινητό μας πια. Η προσωπικότητά μας προκύπτει μέσα από μία οθόνη. Είμαστε η οθόνη μας, να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν βάζουμε το μυαλό της σκέψης να δουλέψει. Δηλαδή βάζουμε το Google και όλα μια χαρά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βαγγέλη. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Έχει σταματήσει η επικοινωνία.
1: Ή μας είναι πιο εύκολο να επικοινωνούμε μέσω της οθόνης παρά να σε έχω απέναντί μου και να σου
0: και
1: μιλάω.
0: Η καθημερινή επικοινωνία γίνεται με συντομογραφίες και γκρίκλεις, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, και η προσοχή μας ουσιαστικά έχει εκπαιδευτεί σε βιντεάκια λίγων δευτερολέπτων. Είμαστε παπαγαλάκια όταν διαβάζουμε και οι γονείς συνήθως απουσιάζουν από το σπίτι και επίσης προβάλλονται πρότυπα επιτυχίας, πάλι έρχομαι στα λόγια του Δημήτρη, όπως ας πούμε επιτυχίας κοινωνικής, οικονομικής επιτυχίας, τα οποία πρότυπα δεν έχουν ούτε καλλιέργεια ούτε παιδεία. Και σου λέει ο άλλος, γιατί να χρειαστώ την παιδεία και την καλλιέργεια, έτσι, αφού μια χαρά τα καταφέρνει αυτός που βλέπω στην τηλεόραση ή αυτός που βλέπω στο κινητό και έχει και πολλά χρήματα και δόξες και τιμές και κοινωνική αναγνώριση. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο.
2: Για τους influencers, λες, έτσι.
0: Και όχι μόνο.
1: Μπορούσε να είναι
2: και άλλο, για άλλο φαινόμενο.
1: Για τους ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα. Και δημιουργεί ένα ίνδαλμα ποδοσφαιριστή και σου λέει αυτός κλωτσάει την μπάλα.
0: Και δημιουργεί και ένα ταυτοτικό ζήτημα.
1: Ακόμη
0: έτσι,
1: και αν δεν μπορεί να αρθρώσει μια πρόταση ολοκληρωμένη, κλωτσάει την μπάλα καλά και έχει βγάλει λεφτά, έχει γίνει ίνδαλμα.
2: Αλλά έχουν ξεχάσει γίνει και ευρωβουλευτές ποδοσφαιριστές.
0: Καλά, όχι μόνο, αλλά έχουμε ξεχάσει να μιλάμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του Βαγγέλη. Δεν μιλάμε. Όταν δεν μιλάς, ξεχνάς να μιλάς.
2: Και δεν διαβάζουμε, ναι, και δεν
0: και
2: διαβάζουμε.
0: Και δεν διαβάζουμε.
2: Εσύ που διαβάζεις και πολλά βιβλία, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως αυτό το θέμα, είναι κουλτούρα το βιβλίο, μόρφωση, τι να κάνουμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε!
1: Λαβία Ρόζ, εκτελεσμένο από τη Ζαζ και πραγματικά το λέει πολύ καλά, γιατί εντάξει είναι αδύνατο να πιάσει την Edith Piaf, αλλά μπορεί να την πλησιάσει.
0: Σου αρέσει αυτή η βραχνάδα.
1: Ναι, είναι η ίδια έχει πει ότι η φωνή της είναι σαν μια βραχνιασμένη καραμούζα. Και έχει πάρα πολύ δίκιο, ξέρεις, η Ζαζ. Και το Ζαζ προέρχεται από το Z στο Α και από το Α στο Z, που είναι το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, και δείχνει, γι' αυτό διάλεξα αυτό το όνομα, ότι έχει εξαιρετικές μουσικές σπουδές, ότι έχει μελετήσει όλο το αλφάβητο της μουσικής.
0: Λοιπόν, λέγαμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ποιότητα της μάθησης ουσιαστικά που ναι. αποκτούν οι Έλληνες μαθητές
1: ή δεν αποκτούν
0: σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA του ΟΑΣΑ και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο σκεφτόμουν αυτό που έλεγε ο Θάνος και οι γονείς λείπουν πολύ από το σπίτι και όταν έρχονται επιστρέφουν από τη δουλειά πόση όρεξη ενδεχομένως έχουν προκειμένου να κάτσουν να συζητήσουν με τα παιδιά τους, μεταξύ τους, δυο τους, για να ακούσουν τα παιδιά έναν φυσιολογικό διάλογο.
2: Δεν την έχεις την απάντηση, Βαγγέλη, αυτή την απάντηση στο ερώτημα που
0: την
2: θέτεις?
0: Την έχω, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι,
2: την έχεις λίγο, την απάντηση.
0: Είναι λίγο ισοκρατικό, έτσι, γιατί όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, ξέρουμε, σκεφτόμαστε, καταλαβαίνουμε το τι γίνεται.
1: Έχει να κάνει πάντως και με τους γονείς, κατά πόσο οι ίδιοι οι γονείς έχουν μια ανώτατη μόρφωση, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ανώτατη μόρφωση αλλά να είναι βιβλιοφάγοι.
2: Η αγάπη δεν είναι θέμα μόρφωσης.
1: Δεν μιλάω για την αγάπη, μιλάω για το να μεταφέρεις τον άλλον την αγάπη για την λογοτεχνία.
2: Ωραία.
1: Έχουμε και σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες.
2: Ωραία. Αλλά αυτό είναι σε συνάφεια με την γενικότερη αγάπη και φροντίδα του παιδιού.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει την σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επικοδομητική και πολύ ειλικρινή η συνομιλία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως, οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Με δημόσια δαπάνη 263,5 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει ο νέος κύκλος επενδύσεων στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Επενδύουμε σε μια πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική ελληνική γεωργία, δήλωσε ο Μαργαρίτης Χινάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέταξε στην μαύρη λίστα το σύνολο του Ιρανικού τομέα αερομεταφορών και απείλησε να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες του Ιράν. Για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας έκανε λόγο η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στα αποτελέσματα των εκλογών στην Σαξονία Άνχαλτ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Pet News Radio 105,8, συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα και τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα PISA, τα οποία έτσι λιγάκι μας θορύβησαν. Και θα πάμε στον καλεσμένο μας τώρα, ο οποίος είναι ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, είναι ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Και θα είναι ο λόγος σε σένα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε
3: και
0: μαζί μας.
3: Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Χαραλαμπάκης.
2: Και εγώ σας παρακολουθώ, κύριε Σιαφάκα, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σαρή, να είστε καλά. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται τις ειδήσεις, τα νέα στο τέλος της ημέρας, με εντυπωσιάζουν και εμένα, να είστε καλά.
0: Είναι πολύ τιμητικό αυτό που μας λέτε. Μερικές
3: φορές εντυπωσιαζόμαστε και εμείς.
2: Πρέπει να κρίνουμε και να επαινούμε αυτό που ποιοτικά ξεχωρίζει. Συνήθως ζούμε σε μια εποχή που διστάζουμε να επενέσουμε, αλλά όταν επενούμε χωρίς να αξίζει κάποιος, τότε είναι σαν να τον κοροϊδεύουμε. Επομένως, εγώ είμαι πολύ φιδωλός στους επένους, αλλά σας συγχαίρω ειλικρινά, γιατί περνάτε αυτά τα σπουδαία μηνύματα.
3: Τώρα, είμαστε αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, έχετε ένα δίκιο στο ζήτημα της ορθής προσέγγισης και της κριτικής, αλλά της καλοπροαίρετης κριτικής. Συνήθως βγάζουμε πολύ χολή, κυρίως διαδικτυακή χολή. Αλλά εδώ προκύπτει ένα ζήτημα με το θέμα των εξετάσεων, των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του προγράμματος PISA για τα παιδιά. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Και ένα πελώριο γιατί προκύπτει. Υπάρχει απάντηση στο γιατί?
2: Ξέρετε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε, ειδικά εμένα, γιατί το 2000 που ξεκίνησαν αυτές οι αξιολογήσεις ήμουν αντιπρόεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Επομένως, παρακολουθώ τα τελευταία 25 χρόνια από κοντά αυτό το τεράστιο θέμα και ήθελα να πω και το τονίζω εμφατικά, επειδή στην ουσία έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο και μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ένα κόμμα ή το άλλο, δεν είναι εκεί το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι την ίδια βάρκα και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Είναι διαχρονικό το θέμα. Τι έγινε λοιπόν? Το 2000 που εγώ εκπροσωπούσα το Υπουργείο Παιδείας για αυτά τα θέματα χωρίς να έχω καμιά κομματική θέση, είδα τους ειδικούς της PISA. Πολλοί βέβαια δεν ξέρουν να πούνε PISA και νομίζουν ότι είναι Ιταλική πόλη, ενώ είναι Program for International Student Assessment, δηλαδή
1: πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών, κύριε καθηγητά.
2: Πρόγραμμα, διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης 15χρονων μαθητών. Η PISA λοιπόν δεν έχει σχέση με την Ιταλία που νομίζουν ορισμένοι.
1: Και τον κεκλειμένο πύργο, έχετε δίκιο.
2: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα 50 αυτά, τα 50 λέω, τα 25 αυτά χρόνια δεν έχουμε ούτε πρόοδο αλλά ούτε και κατάρρευση. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Το 2000 η βαθμολογία μας μέσα εισαγωγικά, που είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα, είχαμε πάρει 474 μονάδες. Τώρα το 25 πήραμε 423, υποχωρήσαμε 50 μονάδες, αλλά το άριστα δεν είναι 1000 για να πάρουμε 400.
1: Γύρω στα 600 δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα φοβερά σύνθετο αξιολογικό σύστημα, το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα, θα αναλύσουμε τον κόσμο. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, επειδή ως γλωσσολόγος ασχολούμαι ειδικά με τη γλώσσα, τη διδασκαλία, το λεξιλόγιο, το ελληνικισμό του λεξιλογίου και την ποιότητα του ελληνικού λόγου, δεν έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναριδότη, κύριε Σιαβάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσείς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Πρέπει να βελτιωθούμε ως κοινωνία. Όταν υπάρχουν πολλοί γονείς, μηδενού εξαιρουμένου ότι είχα τα παιδιά μου στο γυμνάσιο, που δεν μιλούν οι γονείς με τα παιδιά, αλλά τσακώνονται ή δεν μιλούν καθόλου, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνεται ένας τρόπος σκέψης, κρίσης. Δεν μιλούν τα παιδιά με τους γονείς. Ας ενοχληθούν κάποιοι που το ακούσουν, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Ερχόμαστε κουρασμένοι από τη δουλειά μας. Τσακωνόμαστε με τα παιδιά, δεν κουβεντιάζουν. Και λέμε το στέλνω στο σχολείο, στο φροντιστήριο να λύσει τα προβλήματα. Δεν γίνεται έτσι. Από την άλλη μεριά, η υψηλή τεχνολογία, ο τρόπος με τον οποίο ζει ο καθένας μας στη μοναξιά του, δεν γίνεται διάλογος. Ούτε μέσα στο σπίτι, ούτε και στην κοινωνία. Έχω πει κάποτε και ενοχλήθηκαν ορισμένοι ότι ο διάλογος, αλλά εξακολουθούν και το πιστεύω, είναι η πιο βάνασα κακοποιημένη λέξη της ελληνικής. Εν ονόματι του διαλόγου κολυθιεργούμε και δεν προχωρούν τα πράγματα. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν. Ήθελα ακόμα να τονίσω το εξής, γιατί δεν το έχουν σημειώσει πολύ, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Εστονία είναι η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή, μετά η Φιλανδία, η Ιρλανδία, αλλά η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία είναι σε χαμηλό επίπεδο. Και τις χαμηλότερες επιδόσεις έχει ανάμεσα στις χώρες, η Ελλάδα είναι μέσα στις χαμηλές επιδόσεις, αλλά και η Κύπρος, που σημαίνει ότι τα οικονομικά δεδομένα, η μάρια ή ο τρόπος που ζει ο κόσμος δεν είναι αρκετός όσο εισόδημα. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μάλτα είναι ακόμα πιο κάτω. Αυτό δεν πρέπει να μας χαροποιεί βέβαια. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Υπάρχουν τρόποι και εμείς έχουμε δείξει, ενώ οι γλωσσολόγοι, οι επιστήμονες σε κάθε ειδικότητα και στα μαθηματικά και στη φυσική και στην πληροφορική, τι πρέπει να κάνουν. Ας μας ακούσουν λοιπόν αυτοί που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική, μην επικρίνει ο ένας τον άλλο και είμαι βέβαιος ότι οι αποκλίσεις αυτές θα βελτιωθούν. Δεν είμαστε σε τόσο δεινή θέση όσο θέλει να το παρουσιάσει κανείς. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Εμείς οι γλωσσολόγοι, το έλεγα παλιότερα στον Μακαρίτη τον υπουργό, τον Γεράσιμο Αρσένη, με τον Μιχάλη Κασοτάκη που ήταν πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αρχίσαμε τα τεστ δεξιοτήτων. Δηλαδή αξιολόγηση με αντικειμενικό εξακριβώσιμα στοιχεία, αλλά δεν προχώρησαν γιατί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν ήθελαν να αποκαλύψουμε τη γύμνια μας. Mm. Εμείς οι γλωσσολόγοι έχουμε τεστ, σας το λέω υπεύθυνα, που μπορούμε να ξεγυμνώσουμε τον καθένα. Κατόρθωμα θα είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν η αλαζονία του ερευνητή που έχει μετρήσιμα στοιχεία να βγάλει τον άλλον αγράμματο είναι κάτι που με ενοχλεί αφάνταστα. Ακόμα προχθές εδώ στην Ιεράπετρα έλεγα σε μια ομιλία, μην νιώθουμε άσχημα αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα σε τέλειο βαθμό όπως μας ζητάνε.
3: Θα λέγατε ότι είμαστε αγράμματοι. Ευθέως το ερώτημα. Θα λέγατε ότι είμαστε αγράμματοι.
2: Και εγώ ίδιος που είμαι καθηγητής γλωσσολογίας και σε πολύ μεγάλη πια ηλικία, τώρα προς το τέλος του βίου μου συνειδητοποιώ ότι δεν ξέρω την ελληνική γλώσσα. Και έχω γράψει ένα ολόκληρο λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών που έχουμε βάλει μέσα 70.000-75.000 βήματα από τα 700.000 βήματα που έχει η ελληνική γλώσσα.
1: Κύριε καθηγητά,
2: μιλάει με 2.000 λέξεις, με 10.000, με 20.000, αλλά ποιος είναι αυτός που ξέρει 700.000 λέξεις του ελληνικού, της ελληνικής γλώσσας. Άρα λοιπόν όλοι έχουμε λεξιπαινία και βρίσκουμε εύκολα ευάλωτο στόχο τον μαθητή, ο οποίος τηρουμένων των αναλογιών είναι ευφιέστερος από εμάς τους μεγάλους. Τα παιδιά πολλές φορές δεν μιλούν, αλλά ξέρουν πολύ περισσότερο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι μπορεί να φταίει και η τεχνολογία σε έναν βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι ένας πολύ καλός τρόπος να βελτιωθούμε θα ήταν να έχουμε υψηλότερη αναγνωσιμότητα βιβλίων. Είμαστε σχετικά χαμηλά στην Ευρώπη, κάτω από το μέσο όρο. Ναι. Έχουμε σπουδαίους λογοτέχνες, μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα, και ποιητές.
2: Ναι.
1: Γιατί τα παιδιά να μην διαβάζουν παραπάνω βιβλία? Γιατί όποια παιδιά έχουν διαβάσει πολλά βιβλία έχουν καλή εκφορά λόγου. Αυτό είναι, νομίζω, νομοτελειακό. Θα συμφωνήσετε?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να διαβάζουμε περισσότερο λογοτεχνία, αλλά ο κόσμος και οι μεγάλοι πρέπει να διαβάζουμε. Αλλά όταν έρχεται κανείς κουρασμένος από τη δουλειά του, αγχωμένος, κάνει 2-3 δουλειές να επιβιώσει, τρέχει από εδώ και από εκεί, πότε θα καθίσει? Και εγώ σας δίνω ειλικρινά, έλεγα στους φοιτητές τι πρέπει να διαβάσουν. Λοιπόν, αν ρωτήσετε ένα φοιτητή φιλοσοφικής σχολής να σας πει 10 ποιητές της γενιάς του 70, δεν θα πει πάνω από 2-3. Και αν του πεις Τίτος Πατρίκης, πες μου 2 συλλογές. Είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή ποιητής. Πόσες συλλογές σου έχει διαβάσει, ποιος και τι μηνύματα έχει πάρει? Ενοχλούμε αφάνταστα όταν ακούω μόνο τον Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέλιδη, μεγάλοι ποιητές, όχι γιατί πήραν τον Νόμπελ, γιατί πραγματικά άνοιξαν δρόμους. Αλλά αν τους πεις, διάβασαν Κωστή Παλανά? Όχι, ακούγεται μόνο Σεφέρης, Καβάφης, Ελίτης, άρα το πολύ πολύ λίγο και ο Ρίτσος ή ο Καζαντζάκης.
3: Ακόμα και το Σολωμό δεν διαβάσει και μελετήσει.
2: Το Σολωμό, όσοι τον έχουν διαβάσει. Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να πω. Η ρηχότητα αυτή είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Να καταλάβουμε ένα πράγμα, δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία. Εδώ μας απασχολούν πολλά προβλήματα των καθένα μας. Από το παιδάκι που μόλις γεννηθεί μέχρι τον άνθρωπο που είναι στο τέλος του βίου του και δεν έχει και την ψυχική αντοχή και διάθεση να φτάσει στο βαθμό που θα θέλαμε σε ό,τι αφορά την λογοτεχνική και γλωσσική παιδεία. Όμως ας πιάσουμε κάποτε και το μολύβι, όχι μόνο στον υπολογιστή. Εδώ βλέπετε, στέλνουμε ένα μήνυμα στο κινητό και λέμε εμείς με πολύ... γράφουμε κοινό, αγαπητέ τάκ, και σου συνεχίζει μετά. Σερμούς, γράφει σερμούς ή σου χαιρετισμούς. Με πολύ και σου βάζει αγάπη. Δεν σκέφτεται ο κόσμος μηνύματα ψυχρά τυποποιημένα. Ας καθίσουν τα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, να στείλουμε ευχές για ονομαστικές εορτές, για οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι αυτό το ψυχρό, το τυποποιημένο, να σου στείλει μια καρδούλα, να γράψει μια πρόθεση, να σβήσει, να διορθώσει. Αυτό είναι το ύφος. Μας λείπει το ύφος, η ιδιαιτερότητα του λόγου. Δεν είναι στο λιόμορφο. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματα που έχουμε στα κινητά μας έχουν ψυχρές τυποποιημένες εκφράσεις που δεν λένε τίποτα. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Ας πούμε εμείς να το διατυπώσω με πιο ωραίο τρόπο. Αυτό κάνω εγώ ακόμη και σε αυτήν την ηλικία. Γράφω πρόχειρα με το μολύβι. Φυσικά χρησιμοποιώ την υψηλή τεχνολογία, αλλά σβήνω, γράφω και βελτιώνω το ύφος. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι ασκήσεις στη γλώσσα, αλλά στο ύφος, που είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο εκφράζει ο καθένας τις σκέψεις, τα συναισθήματά του, για να μην ιστοποιηθούμε, διότι αυτό κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα βγούμε απάνθρωποι. Τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε, εσείς το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχετε και ροή και ποιότητα λόγου.
0: Είμαστε τρεις άνθρωποι που γράφουμε πολύ, πιστέψτε με, κύριε καθηγητά.
2: Μα αυτό φαίνεται και με τον τρόπο
0: και
2: που
0: γράφουμε. Και γράφουμε και με το χέρι, έτσι, όχι μόνο στο πληκτρολόγιο, και με το χέρι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι έχουμε συνηθίσει και οι τρεις μας γράφουμε με το χέρι.
2: Το βλέπω. Αλλά αν μας ξεφύγει και κάνουμε ένα λάθος, δεν είναι σωστό να λέμε αγράμματος. Γιατί όπως περπατάμε και μου είσαι δικαιμένο και γλιστρώ και πέφτω κάτω και μετά σηκώνουμε και προχωρώ. Δεν θα με κατηγορείς κάποιος, δεν μπορώ να περπατώ.
0: Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε καθηγητά.
2: Όταν είστε κουρασμένοι και ειδικά οι δημοσιογράφοι που εξαντλούν τα όρια αντοχής, θα μας ξεφύγει να κάνουμε ένα λάθος να πούμε των υπαρχόντων λύσεων. Όχι, δηλαδή των υπαρχουσών. Ξέφυγε. Τι έγινε, το διορθώνω. Δηλαδή, μην κρίνουμε με μεγάλη αυστηρότητα τον προφορικό λόγο. Γιατί έχουμε άγχος, στρες, δεν είμαστε κουρασμένοι. Εγώ έτυχε. Είμαι κουρασμένος και να πω μια άλλη λέξη. Δεν συγγνώμη. Και σήμερα έκανε λάθος και ο καθηγητής δεν συνεχίζει. Δεν πάει έτσι. Ας μιλάμε με ειλικρίνεια αισθημάτων, να διαμορφώνουμε το προσωπικό μας ύφος, διότι είμαστε αυτόνομες προσωπικότητες. Όχι ισοπαίδους.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Με συγκίνησε το γεγονός ότι με αφήσατε τόση ώρα στο μονόλογο, ενώ θέλαμε διάλογο.
0: Δεν μπορούσαμε να σας διακόψουμε, πιστέψτε με.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: εμείς.
2: Αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο θέλουμε να
0: το κρατούμε αυτό που μας λέτε.
2: Θα είμαστε αισιόδοξοι, τα παιδιά μας έχουν ικανότητες που θα βρούμε τρόπο να βελτιωθούν.
0: Ήταν ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρίες και κύριοι.

0: Υπάρχει μια ένταση εδώ για το θέμα της προσέγγισης του άλλου φίλου. Εγώ προτείνω αυτό που είπες εκτός αέρα, Βαγγέλη, να το πεις και στον αέρα.
1: Το πόσο έχει αλλάξει και η προσέγγιση και το φλερτ πλέον. Ότι δεν υπάρχει το φλερτ face to face. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή πλέον στις μέρες μας για ένα πολύ σημαντικό, θα πω, κομμάτι των νέων ανθρώπων να προσεγγίσουν κατευθείαν κάποιον ο οποίος τους αρέσει. Θέλουν να τον προσεγγίσουν με μια συναισθηματική διάθεση, ερωτική. Δεν τους είναι καθόλου εύκολο να τον προσεγγίσουν λέγοντας ότι «Γεια σου, είμαι ο Βαγγέλης και σε είδα μου και αρέσει, μου άρεσες
2: και
1: να πιούμε ένα ποτό μαζί, να κεράσω κάτι». Έτσι όπως τέλος πάντων γνωρίζαμε και
2: πάμε για
1: κάναμε.
2: Καφέ.
1: Μπράβο.
2: Πάμε για καφέ.
1: Βα, καφέ το λέμε τώρα, έλεγε μετά στο τραγούδι, έτσι. Και από
2: τώρα
1: εκεί και πέρα,
2: Instagram.
1: Πλέον, ναι, πλησιάζεις και λες, γεια σου, θες να μου δώσεις το Instagram σου.
2: Ναι,
1: και δίνεις
2: αρχίζει,
1: το Instagram
2: και
1: αφού επιστρέψουν
2: είναι
1: στο ίδιο μαγαζί, τα παιδιά είναι στο ίδιο μαγαζί,
2: ναι.
1: Η προσέγγιση είναι αυτή, θες να μου δώσεις το Instagram και μετά φεύγουν, δεν βρίσκονται εκεί, δεν κάθονται να τα πούν, φεύγουν, πηγαίνει ο καθένας στο σπίτι του και επικοινωνούν μέσω Instagram και αρχίζουν στο πληκτρολόγιο το μπίρι-μπίρι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Για να κλείσουν ενδεχομένως ένα ραντεβού, να βγουν, να πιούν ένα καφέ και τα λοιπά. Η επαφή όμως, η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο είναι δύσκολη.
2: Και το συνέστημα δεν υπάρχει πια, Βαγγέλη, γιατί θα θυμάσαι πιο παλιά, πριν εμφανιστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ήθελες να εκφράσεις το συνέστημά σου απέναντι σε μια κοπέλα, θα έψαχνες να βρεις τις κατάλληλες λέξεις ώστε να μην γίνεις γελίος, να μην...
1: Γράμματα. Στην εποχή μας, γράμματα.
2: Γράμματα, ποίηματα.
1: Είμαι πολύ καλό στα γράμματα.
2: Έτσι.
1: Μου άρεσε πολύ
2: αυτό.
1: Να γράφω.
2: Ποίηματα.
1: Ποίηματα, τραγούδια, τηλεφωνικά. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν παίρνει τραγούδια.
2: Παιδιά, όμως ο κόσμος. Θα πω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης χθες.
1: Πόσο πίσω
2: ναι,
1: είστε.
2: Έχει αλλάξει. Όχι, δεν θα πω πόσο πίσω είστε. Ούτε θα πω ότι αυτό που κάναμε εμείς ήταν καλό και αυτό που κάνανε τα παιδιά ήταν κακό. Έχει αλλάξει ο κόσμος.
3: Είναι άλλη εποχή, εννοείται.
2: Έχει. That's life, ρε παιδιά.
3: Ναι, απλώς βλέπω ότι υπάρχει μια έκπτωση συναισθήματος. Δηλαδή, όταν είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα πω και δεν είναι κάτι μη σωστό, εν πάση περιπτώσει, τα νέα παιδιά. Πολλές φορές επικοινωνώντας μέσα από το διαδίκτυο στέλνουν μια φωτογραφία. Πες ότι ξέρω εγώ, είμαι εγώ ένα νέο παιδί, μου αρέσει μια κοπέλα, μου στέλνει μια φωτογραφία. Η φωτογραφία που μου στέλνει η κοπέλα μπορεί να μην αντικατοπτρίζει, να είναι μια τέλεια φωτογραφία, να έχει ρετουσαριστή, να είναι τέλεια. Και σου λέει να βρεθούμε, να κάνουμε φάση. Η φάση για τα νέα παιδιά είναι στο να βρεθούν και να φιληθούν και τα λοιπά, χωρίς όμως να έχει προϋπάρξει μια προετοιμασία, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το γεγονός. Είναι πολύ ψυχρό, δεν περιλαμβάνει συναίσθημα μέσα. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω και σας το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί δύο αγόρια μεγάλα έχω και έχω δει χιλιάδες μηνύματα, όχι από τα παιδιά μου, από άλλες κοπέλες, φίλους τους σε άλλες κοπέλες και τα λοιπά. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει και λίγο συνέστημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ ψυχρά τα πράγματα πια. Τουλάχιστον έτσι τα βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά το συνέστημα μάλλον τίνει να εκλείψει. Τουλάχιστον στο βαθμό που υφίστα το παλιότερα.
1: Και νομίζω ερχόμαστε το ίδιο, στην ίδια κατακλίδα, όπως και χθες, ότι ενδεχομένως να είμαστε κι εμείς έτσι μακριά από την εποχή αυτή και να τα βλέπουμε.
2: Αυτό συμφωνώ και νομίζω ότι κινδυνεύει η εκπομπή μας να γίνει λίγο ρετρό, έτσι, τα παλιά τα χρόνια. Μέρες που
3: δεν είναι και τόσο παλιά. Πριν το 2000 μιλάμε που δεν είχαμε κοινωνικά δίκαια.
2: Εντάξει, και πιο πριν, αλλά τώρα να πεις τώρα για μια γενιά ότι δεν έχει συναίσθημα, εγώ δεν θα το έλεγα. Δεν το παίρνω πάνω μου, αλλά δεν θα το έλεγα με τόση ευκολία όπως
3: δεν
2: το
3: έχει φάνω συναίσθημα στο βαθμό που υπήρχε παλιότερα.
2: Ότι δεν κυνηγάς μια κοπέλα, ότι δεν λιώνεις παπούτσια και ότι όντως μέσα
3: δεν κάθεσαι σπίτι σου να αναστενάζεις και να λες αχ, Μαριγούλα, πόσο σ' αγαπάω.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και να το λες Μαριγούλα.
3: Ναι. Κατάλαβες.
2: Σου κάνει ζημιά καμιά Μαριγούλα, μάλλον.
3: Όχι, όχι, δεν τα έχω φτιάξει ποτέ με Μαριγούλα. Δεν θα μ' άρεσε το όνομα. Εκτός και αν ήταν καμιά Καλονή, αλλά δεν έχω πετύχει Καλονή Μαριγούλα μέχρι στιγμής.
1: Εγώ δεν έχω πετύχει Μαριγούλα ούτως ή άλλως. Ποτέ. νομίζω κάτι κατσικάκια τα ονομάτιζαν έτσι. Λοιπόν.
0: Το θέμα μας τελικά κατέληξε να είναι η Μαριγούλα.
1: Είναι.
0: Okay.
1: Καταλήξαμε στη Μαριγούλα.
3: Δεν είναι η Μαριγούλα, είναι το ότι έχουν αλλάξει οι καιροί, πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτούς τους νέους καιρούς, αλλά να μην χαθεί αυτό που είναι το πιο ωραίο. Δημιστεί. Ένα
0: ανθρώπινο έρωτα. Δανείζομαι επιχειρήματα από την κουβέντα μας που είχαμε χτες. Παλιά, οι πιο παλιές γενιές από εμάς έβλεπαν φεγγάρια, χάριζαν φεγγάρια στις κοπέλες. Έλεγαν τα ξανθά σου τα μαλλιά, τα φεγγάρια, τα κίτρινα. Εντάξει, εμείς ήμασταν διαφορετικοί. Γι' αυτό τον κόσμο εμείς δεν ήμασταν και τόσο
3: ρομαντικοί βλάκες.
0: Έτσι,
3: ας το πούμε έτσι.
0: Ήμασταν πιο απότομοι. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η κοινωνία. Τι να κάνουμε δηλαδή, η ζωή εξελίσσεται, Δημήτρη.
3: Αρνήθηκα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν αρνήθηκες και δεν αντίδικο μαζί σου. Όχι, δεν κάνω αντίσταση. Απλά λέω ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι συνθήκες.
3: Ναι.
0: Και αυτή
3: είναι
0: η νοσταλγία παραπέμπει σε ένα ρετρό.
3: Ναι.
0: Okay, έτσι γίνεται πλέον η επικοινωνία. Μέσω των σχέσεων.
3: Των πολύ νέων ανθρώπων.
0: Των πολύ νέων ανθρώπων.
3: Γιατί έχουν άλλου είδους επικοινωνία. Έτσι.
0: Εντάξει, μέσω του κινητού, μέσω της οθόνης, μέσω του TikTok, του Instagram.
1: Πάντως και πολλοί μεσήλικες έχουν να σου πω, Δημήτρη, ότι ενστερνίζονται αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και τον υιοθετούν.
3: Είναι πιο πρακτικός.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει. 9, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μόνο με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
3: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Γεια σας από μένα.
1: Καλό βράδυ, Θανούση.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες του στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορουμένοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους ηλικίας 15 ετών. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Την εξειδίκευση του σχεδίου για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι για επιδοματικά μέτρα, με στόχο το όφελος της ενεργειακής μετάβασης να φτάσει στους καταναλωτές. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργή της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Επαναλαμβάνοντας ότι οι τρεις χώρες θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για μια νέα καμπή στην προσέγγιση τους για την προστασία της λύσης των δύο κρατών. Στο μεταξύ, αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για την Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς και δεν επιθυμούν να υπάρξει κάτι που θα αποσταθεροποιήσει τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα δυτικά ή πυρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν... ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε μαζί.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της μέρας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και Δημήτρη, τι έγινε? Είχαμε παρέμβαση Μερκέλ για τα αποτελέσματα στην Σαξονία-Ανχάλτ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κατά πρώτον να πω ότι ακούσαμε τον Γιώργο τον Παπά στο μαγκαζίνο μας, το κεντρικό.
0: Μας έδωσε έτσι όλο το story. Και τα απόνερα του εκλογικού αποτελέσματος, γιατί είχαμε και διαδηλώσεις αρκετές δρόμους σε πόλεις σε όλη τη χώρα, και είχαμε και μια δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει και πια, αποτυπώνει λίγο και τη γνώμη των Γερμανών πολιτών απέναντι σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το αποτέλεσμα θα πυροδοτήσει αλλαγές στην ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και να δούμε τι θα γίνει, γιατί έλεγα την επόμενη χρονιά έχουμε εκλογές σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Εκεί υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα. Ο Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, τώρα η Fratelli d'Italia στην Ιταλία, που είναι το κόμμα της Μελόνι, αλλά έχει τηρεί πιο μετριοπαθή στάση.
0: Έχει πλέον μια πιο ήπια, έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά και τον νέο ακροδεξιό, ο οποίος. Τον κύριο Βανάτσι, πρώην στρατηγό της αστυνομίας, ο οποίος οι δημοσκοπήσεις μας έλεγε πριν από λίγες μέρες που είχαμε τη συνέντευξη με τον Κρίστιαν Μαυρίδο, τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, ότι μπορεί να μαζέψει έως ένα 7%. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για ποσοστά τώρα για νεοφασιστικά κόμματα. Mm-hmm. Ξεκάθαρα.
0: Να πούμε λίγο για τη Μέρκελ.
1: Να πούμε για τη Μέρκελ, βέβαια. Αναφέρθηκε λοιπόν στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Ανχάλτ και είπε ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος: ματώνει η καρδιά μου.
0: Όπου αυτό είναι ο τίτλος, ματώνει η καρδιά μου. Μέρκελ.
1: Ναι. Κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Επέκρινε το τείχος προστασίας με το οποίο το CDU και ο καγκελάριος Μέρτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από το AfD. Είπε ότι δεν το εφήβρε αυτή το τείχος προστασίας, που ουσιαστικά αποτρέπει οποιοδήποτε κόμμα να συνεργαστεί με την ακροδεξιά. Δεν είναι αυτό που θα πει στους ανθρώπους, πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα. Πολύ εύστοχη η παρατήρηση της κυρίας Μέρκελ, και είπα ακόμη ότι τα άλλα κόμματα πρέπει να απομακρυνθούν από την αιμονή τους με τους δεξιούς λαϊκιστές, έτσι. Είναι σπάνια κάνει παρεμβάσεις η κυρία Μέρκελ, ακόμα σπανιότερα δίνει συνεντεύξεις. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία αυτό το ματώνει η καρδιά μου που επισημαίνεις και εσύ, είναι αυτό το οποίο πονάει περισσότερο τους δημοκράτες Γερμανούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν από πίσω τους όλο το, φέρουν όλες τις ενοχές και τις τύψεις για το παρελθόν της ναζιστικής Γερμανίας, για το ολοκαύτωμα, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι απλό θέμα, και πρόσφατα τώρα το καλοκαίρι που είχα πάει γνώρισα κάτι Γερμανούς οι οποίοι ήταν αναπληρωτής πρόεδρος σε μια μεγάλη εταιρεία ο άντρας και η σύζυγος σε άλλη εταιρεία, και συζητήσαμε το θέμα της ακροδεξίας και είπαν ότι νιώθουν φοβερή ντροπή για το γεγονός ότι έχουν μια αναβίωση ναζιστικών ιδεολογιών, και μάλιστα όπως έγινε στη Σαξονία Ανχάλτ, να πιάνει το 44%, δηλαδή ένα στους δύο, να τάσετε με ένα νεοναζιστικό κόμμα, με ξεκάθαρο προσανατολισμό, Βαγγέλη.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Τώρα έχουμε γενικότερα πολλές ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο, όμως μία από τις ειδήσεις αυτές οι οποίες μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και με την οποία θα ασχοληθούμε κιόλας, είναι η κλοπή των πινάκων αξίας πολλών εκατομμυρίων από το Μουσείο Ρενουάρ.
1: Τέσσερις κλέψανε, δύο τους πετάξανε στην προσπάθειά τους να φύγανε.
0: Τους έπεσαν. Είναι φοβερό, μιλάμε για τέσσερις στη Γαλλία, έτσι.
1: Ναι. Έτσι, στην Κιανή Ακτή.
0: Στην Κιανή Ακτή. Οι διαρρήκτες οι οποίοι ξέφυγαν με τους πίνακες του Ρενουάρ εγκατέλειψαν δύο στον κήπο του μουσείου κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους. Το επιβεβαίωσε μάλιστα και ο δήμαρχος της περιοχής, και φαίνεται ότι η κλοπή αποτελεί τα τελευταία χρόνια έτσι μια σειρά παρόμοιων τέτοιων περιστατικών στην Γαλλία.
1: Θυμάσαι το Λούβρο τώρα, το οποίο ήταν όχι εντυπωσιακό, δηλαδή να σταματάει το φορτηγό σε κεντρική οδό δίπλα στο Λούβρο, σαν να λέμε τώρα, τι να σας πω, Λεωφόρο Κηφισίας, ας πούμε, για να καταλάβουν οι ακροατές. Να σταματάει, να ανεβαίνει στη σκάλα το γερανοφόρο και καλά για να διορθώσει κάποιο τζάμι, να αλλάξει κάποια λάμπα.
0: Με τα χαρακτηριστικά έτσι, η κίτρινα γυλαίκα, έτσι, των εργατών. Έτσι, ναι. Ήταν όλα πολύ, πολύ οργανωμένα, ναι, στη λεπτομέρεια
1: του. Κίτρινα γυλαίκα, βέβαια, θυμίζουν και τα κίτρινα γυλαίκα άλλου Παπά Ευαγγέλιο.
0: Τα κίτρινα γυλαίκα τις διαμαρτυρίες, λες.
1: Ακριβώς. Και είναι και ένας λόγος που αγαπώ ιδιαίτερα τον Μακρόν, γιατί χειρίστηκε τέλεια αυτό το θέμα. Και σταμάτησαν οι διαδηλώσεις, όπως θα θυμάσαι, τις οποίες μετήχαν, μου έλεγε τότε ο πρέσβης της Γαλλίας εδώ, ο κύριος Αντεπί, μου έλεγε ότι τα κίτρινα γυλαίκα δεν ήταν ακροδεξιοί, ακροαριστεροί, ήταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απλώς όλοι αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα.
0: Ήταν αγανακτισμένοι πολίτες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο Μακρόν το χειρίστηκε καλά. Ζητάγαν 20 δις, τους έδωσε 10.
0: Ξεφύγαμε τώρα όμως.
1: Ξεφύγαμε, ναι. Λοιπόν. Τώρα, αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν είναι η δεύτερη ή η τρίτη κλοπή, είναι η πέμπτη ή η έκτη, αν θυμάμαι καλά. Καλά, το Λούβρο ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει, θα μπορούσε να γίνει και ίσως και να γίνει σενάριο για ταινία. Αλλά βλέπεις ότι τελικά τα μουσεία δεν φυλάσσονται στο βαθμό που θα έπρεπε. Να σου θυμίσω και την κλοπή πριν από 2 ή 3 χρόνια ήταν στην Εθνική Πινακοθήκη, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι,
0: βεβαίως.
1: Βλέπεις ότι έχουν και κάποιο θράσος και ίσως τελικά, Βαγγέλη, να μην προστατεύονται στο βαθμό που θα έπρεπε τα έργα τέχνης.
0: Ή που θα θέλαμε, ή τέλος πάντων οι γνωρίζοντες βρίσκουν τα παραθυράκια, οι ενδιαφερόμενοι. Και προφανώς μιλάμε για κάποια οργανωμένα κυκλώματα, γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα ζητήσουμε και τη γνώμη του καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μιλτιάδη Παπανικολάου, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος της δικής σας εμπειρίας ακούει τα περιστατικά αυτά, τα οποία φαίνεται ότι είναι επαναλαμβανόμενα, δηλαδή κάποια προφανώς κυκλώματα να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για έργα τέχνης και να μην διστάζουν ακόμη και να μπουν σε τέτοιου είδους μουσεία προκειμένου να τα αποσπάσουν.
2: Σωστά, έχετε δίκιο. Καταρχήν, το έργο τέχνης είναι μια διαρκής αξία. Δεν χάνει ποτέ την αξία του. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο κινητό αντικείμενο. Δηλαδή, το έργο τέχνης έχει μια αξία η οποία συνεχώς με τον χρόνο μεγαλώνει. Γι' αυτό και προσελκύει το ενδιαφέρον κυκλωμάτων, όπως είπατε, οι οποίοι δεν οροδούν μπροστά σε τίποτα. Δεν υπάρχει ασφαλές μουσείο στην πραγματικότητα στον κόσμο, γιατί πάντοτε η νέα τεχνολογία, η αρνητική τεχνολογία, βρίσκει αντίμετρα ώστε να παρακάμπτει τα όποια μέτρα ασφάλειας παίρνουν τα μεγάλα μουσεία. Βέβαια, το συγκεκριμένο το γαλλικό ήταν ένα επαρχιακό μουσείο. Βέβαια, στη Γιάννη Αχτή ήταν πιο ευάλωτο σίγουρα, αλλά όπως αναφέρατε και το Λούβρο το οποίο φυλάσσεται όσο ίσως κανένα άλλο στην Ευρώπη.
0: Έτσι νομίζαμε.
2: Ναι, έτσι νομίζαμε. Και όμως έγινε με τόσο απλό τρόπο, δηλαδή, πολλές φορές και απορεί κανένας. Και που πράγματι δεν υπάρχει ασφαλές μουσείο σήμερα, ασφαλή συλλογή μπροστά στα κυκλώματα και μπροστά στην ευεμβριτικότητα των κυκλωμάτων.
1: Ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, επειδή έχω πάει και επανειλημμένος στο Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, εκεί εκτίθενται τα περισσότερα έργα του Ρενουάρ, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος ιμπρεσιονιστής. Είχε ένα τραγικό θάνατο, βέβαια, στο τέλος της ζωής του και δεν αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα. Μου έλεγε νωρίτερα, γιατί διάβασε και ο Θάνος Σιαφάκας κάποια στοιχεία, ότι ο Ρενουάρ πούλαγε τους πίνακές του για 2-3 ψάρια στους ψαράδες της Ικουάνα και αυτοί τα περνάνε με δυσκολία. Το φαντάζεστε αυτό, δηλαδή.
2: Είναι ο εμπιστηρισμός ήταν ένα κίνημα δύσκολο για την εποχή του. Εμφανίστηκε, δηλαδή, πολύ στα μέσα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα στο Παρίσι. Ήταν δύσκολο στην κατανόηση του, γιατί ήταν ουσιαστικά ο προθάλαμος του μοντερνισμού. Δεν το καταλάβαινε κανένας εύκολα μετά από το ρεαλισμό, το ρομαντισμό, κινήματα τα οποία οι αισθήσεις του ανθρώπου το αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα από ότι ένα έργο το οποίο είναι αυστηρά υποκειμενικό. Πράγματι, ωστόσο ευτύχησε όμως να δει έργα του στο Λούβρο πριν πεθάνει.
1: Λίγο πριν πεθάνει, ναι, το 1919 νομίζω.
2: Ναι, κάπου εκεί, ναι. Το 19 πέθανε λίγο πιο πριν, δηλαδή πρόλαβε να δει έργα του εκτεθειμένα στο Λούβρο, και αυτό είναι σημαντικό για ένα καλλιτέχνη της εποχής του, που έβλεπαν με δυσκολία να κινείται η αγορά. Εκείνο που θα ήθελα να πω όμως ότι υπάρχει μια, πώς το λένε, μανία των κλεπτών να κυνηγάνε έργα υπερσιονιστικά και το έτσι με... τα οποία έχουν πάντα αυξημένη αξία, δηλαδή ένα υπερσιονιστικό έργο του Μονέ, του Μανέ για παράδειγμα, είναι πολύ πιο ακριβό από ένα έργο.
0: Ωραία. Άρα θα υπάρχει και ζήτηση από τους συλλέκτες, τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
1: Δηλαδή λέτε, συγγνώμη, ένα έργο του Μπρακ του Πικάσο που είναι πατέρες του κυβισμού, αυτό δεν αποτελεί, δεν συνιστά μεγάλο βέλεαρ για τους επίδοξους κλέφτες?
2: Πάντα, φυσικά, κυρίως εδώ είναι και το όνομα του Πικάσο, αλλά ας πούμε
1: του Μπρακ
2: για παράδειγμα, ναι, λιγότερο κατά τη γνώμη, γιατί το εμπόριο και η κλοπή έχουν να κάνουν με την πλαστογραφία. Έργα κυβιστικά και
1: γράφονται πιο εύκολα, λέτε.
2: Εύκολα, ναι. Ένα υπερσιονιστικό έργο είναι σχεδόν αδύνατο να το αντιγράψει κανένας. Υπάρχει τέτοια διάχυση φωτός μέσα στον πίνακα, που όσο και άριστος είναι ένας αντιγραφέας, δεν θα μπορέσει να το κατορθώσει, και το πλαστό εύκολα γίνεται αντιληπτό από ένα έμπειρο μάτι. Αυτή είναι η κατά δικιά μου άποψη, ο λόγος που και έχουν υψηλές τιμές τα υπερσιονιστικά έργα. Και μεταξύ μας τώρα, αυτά τα που είναι που εκλάψαν δεν είναι αυτά που είναι στο Ορσέ, όπως αναφέρατε.
1: Ναι, δεν είναι τα
2: οποία
1: είναι
2: τα αριστουργήματα. Ωστόσο είναι πολύ ακριβό για αυτό το λόγο. Γιατί είναι ένα εμπιστοσυνιστικό έργο, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για έναν συλλέκτη. Αλλά το άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι ότι το έργο αυτό ποτέ δεν θα εκτεθεί, που έχει κλαπεί ή που έχουν κλαπεί, αν είναι τα δύο. Ποτέ δεν μπορεί να εκτεθεί δημόσια. Ποτέ.
0: Και αυτό είναι. Και αυτό νομίζω είναι το ερώτημα όλων ημών που δεν,
2: ναι,
0: δεν έχουμε άμεση επαφή με
2: και
0: την
2: και
0: τέχνη. Δηλαδή το κλέβεις. Τι το κάνεις, το βάζεις σε ένα σκοτεινό γραφείο για να κάθεσαι έτσι και να το βλέπεις, να πίνεις ένα ποτό ως συλλέκτης και να το έχεις πάνω από το κεφάλι σου? Δηλαδή τι είναι αυτό που συνήθως.
2: Ή θα μπει σε ένα σταυροφυλάκιο μέσα σε ένα έτσι. Χρηματοκιβώτιο, ας πούμε, ένας πίνακας που θα το βλέπει μόνος του και θα ειδονίζεται. Τι να πω. Αν και υπάρχουν χώρες οι οποίες στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, αυτά να πουληθούν κάπου εκεί, θα πουληθούν σε πλούσιους ανθρώπους που είναι έτσι, θέλουν να μαζεύουν έργα.
1: Που έχουν πετροδολάρια πολλά.
2: Έχουν πετροδολάρια, ναι, και που θα τα βάζουν μέσα στα σταυροφυλάκια τους.
1: Ή στα παλάτια τους.
2: Κάποια στιγμή, ναι. Πάντως, ποτέ χρονικά δεν θα μπορέσουν να εκτεθούν τα έργα αυτά. Σωστή. Διότι η ιδιοκτησία, τη στιγμή που είναι καταγεγραμμένο το έργο ως αντικείμενο ιδιοκτησία του μουσείου, του συγκεκριμένου μουσείου, δεν πάβει να αφήσετε να μην υφίσετε ποτέ. Πάντα η ιδιοκτήτης θα είναι το μουσείο, το γαλλικό κράτος. Οπότε αυτό είναι το προβληματικό. Αλλά οι εκκεντρικοί συλλέκτες όμως. Υπάρχουν. Εκεί πρέπει στην ψυχοσύνθεσή τους. Γιατί το συλλέγει δεν είναι μια ιδιότητα απλά εμπορική. Δηλαδή αγοράζω και πουλάω. Υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι αγοράζουν για να αγοράζουν και για να τέχουν να λέω ότι έχω Ρενουάρ στην κατοχή μου. Έχω Ρενουάρ. Υπάρχει μια. Μόνο φροηδικά μπορεί να ερμηνεύσει κανείς σε αυτή την. Ναι, φυσικά. Ότι έχουν μια ψυχοσύνθεση διαφορετική από έναν κοινό θνητό, που θα έλεγα, χωρίς υπερβολή.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Παπα-Νικολάου, καθηγητής ιστορίας της τέχνης του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

0: Tech News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Τώρα, καταρχάς να πούμε για δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ και έχουν τη σημασία τους. Την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγη ώρα πριν δολοφονηθεί έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ήταν το 2024, από τον πρώην σύντροφό της. Αποφάσισε το δικαστήριο και σχολίασε και ο πατέρας της, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News, ο κύριος Θανάσης Γρίβας. Όπως είπε, οι αστυνομικοί πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μία αθώα ψυχή. Η κόρη μου είπε, πήγε στο τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να την σώσει. Θυμίζουμε ότι η κοπέλα αντιμετώπιζε προβλήματα, ήταν βίαιος απέναντί της, ο πρώην σύντροφός της, έκανε όλα όσα έπρεπε. Έκανε όλα όσα λέμε ότι πρέπει να κάνει.
1: Και το panic button είχε πατήσει.
0: Βεβαίως, έκανε όλα όσα λέμε ότι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που βιώνει μια τέτοια κατάσταση. Να πάει στις αρχές, να πάει στην αστυνομία. Η κοπέλα αυτή τα έκανε όλα. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και βρήκε το θάνατο έξω από αυτό.
1: Ναι, όταν... και άκουσε τη φοβερή ατάκα το περιπολικό δεν είναι ταξί.
0: Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Εντάξει,
1: τι άλλο να πεις.
0: Και είναι και συγκλονιστικό το ηχητικό, το οποίο το άκουσα λίγη ώρα νωρίτερα, δεν θα ήθελα να το κάνουμε αναπαραγωγή, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό που παίρνει η κοπέλα και λέει είμαι στο αστυνομικό τμήμα, αλλά επειδή τον είδα φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου και αν γίνεται ένα περιπολικό να καλέσει, γιατί της είπαν πάρε τηλέφωνο στο 100. Στο αστυνομικό τμήμα της είπα να πάρει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο στην άμεση δράση για να ζητήσει βοήθεια για να την πάρει περιπολικό.
1: Λοιπόν,
0: ήταν όλα πήγαν κατά διαβόλου. Δηλαδή, και κανείς από τους εμπλεκόμενους, υπήρχαν και εμπλεκόμενες γυναίκες μέσα σε αυτήν την μέσα σε αυτήν εκείνες τις ώρες τις δύσκολες, κανείς δεν έκανε, δεν έδειξε, δεν ευαισθητοποιήθηκε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, Βαγγέλη, και το εξοργιστικό είναι ότι οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο καθήκον τους κάνανε?
0: Τέλος
1: το,

0: καθήκον του αστυνομικού είναι να προστατεύει τον πολίτη. Ναι. Απλά πράγματα. Ένα, δύο, ΑΒ. Τέλος πάντων.
1: Και να πούμε και για την άλλη υπόθεση. Ναι. Την υπόθεση με το βρέφος, το οποίο βρέθηκε νεκρό, κατεψυγμένο.
0: Προφυλακιστές. Στις 10 μαχαιριές, λες.
1: Βεβαίως. Ναι. Προφυλακιστές κρίθηκαν για δεύτερη φορά μετά από τις απολογίες οι γονείς του. Έτσι. Ενώ το δρόμο για τη φυλακή πήρε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός.
0: Τι περίεργη παρέα εντός πολλών εισαγωγικών αυτή
1: ήταν,
0: τώρα.
1: Ήταν
0: έτσι.
1: Περίεργη σύνθεση.
0: Περίεργη έτσι. Σύνθεση. Πολύ. Γιατί ο 26χρονος Αφγανός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθωσέ με, ήταν και αυτός ο οποίος κατέστησε έγκυο του 15χρονου.
1: Ναι, την κόρη, την ανήλικη κόρη. Και ο 43χρονος με 38χρονη, το ζευγάρι που κατηγορούνται πλέον για την ανθρωποκτονία του βρέφους. Γνώριζαν και είχαν αποδεχθεί αυτήν την κατάσταση και συζούσαν τέλος πάντων όλοι μαζί. Αυτές τις δύο ιστορίες λοιπόν που με τις εξελίξεις από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Στη συνέχεια θα πούμε, γιατί επειδή αναφερθήκαμε πριν στην κλοπή των πινάκων του Pierre Auguste Renoir, θα δούμε, θα σας πω και ποια ήταν η σχέση του με τον Γουστάβο Άιφελ. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Γουστάβος Άιφελ, αλλά και ένα ευτράπελο που έγινε σήμερα στον περίφημο πύργο που συνιστά το μεγαλύτερο μνημείο στο Παρίσι, μαζί με την αψίδα του Θριάμβου, Βαγγέλη.
1: Πάμε λοιπόν για τίτλους ειδήσεων στις 9:30 και επανερχόμαστε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επικοδομητική και πολύ ειλικρινή συνομιλία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως, οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέταξε στην μαύρη λίστα το σύνολο του Ιρανικού τομέα αερομεταφορών και απειλήσε να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες του Ιράν. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Φαναριώτης,
0: Βαγγέλης Αρής. Η ώρα είναι 10 παρά 25 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας για ακόμη 25 λεπτά στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή η οποία εξετάζει όλες τις ειδήσεις της ημέρας που πέρασε, αλλά έχει ανοιχτό το μάτι της και σε αυτές που θα έρθουν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στο Παρίσι.
1: Είναι εκεί η διάσκεψη για το διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα παραθέσει δείπνο σε όλους τους ηγέτες, τους συμμετέχοντες, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Μετέχουμε πλέον και στο διάστημα τα τελευταία λίγα χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το μέλλον βλέπουμε ότι δεν έχει όρια πλέον. Δεν έχει γεωγραφικά, ας το πω έτσι, όρια. Έλεγες όμως κάτι για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το σύστημα των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο αγοράσαμε από το Ισραήλ.
1: Μιλάμε για αυτόν τον θόλο, τον αντιαεροπορικό θόλο, έτσι, ένα θόλο το οποίος δημιουργείται, ένα σύστημα Ισραηλινής κατασκευής.
0: Κατά το Iron Dome που έχουν.
1: Κατά το Iron Dome ακριβώς των Ισραηλινών, και πλέον ο πηγαίος κώδικας της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλλέα βρίσκεται υπό πλήρη ελληνικό έλεγχο πλέον, και είχαμε σχετική ανακοίνωση και από το Υπουργείο, Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, ναι, για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τα οπλικά συστήματα που έχουν αυτούς τους κώδικες, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η χώρα που σου πουλάει το σύστημα θα σου δώσει και τους κώδικες. Αυτό οφείλεται μάλλον στις ιδιαίτερα καλές σχέσεις, ελληνο-ισραηλινές σχέσεις που βρίσκονται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε, γιατί έχουμε σημαντικά θεματάκια. Θέλεις να σου πω κάτι το οποίο μου θύμισε μια χθεσινή κουβέντα που κάναμε εδώ. Ναι. Μιλούσαμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν στις θάλασσες, πνίγηκαν χθες. Ένα στην Πιερία και ένα στη Χαλκιδική. Ναι. Και σου έλεγα μάλιστα και την προσωπική μου εμπειρία.
0: Ναι, και με το κάρπα έσπευσα, και πώς μπορείς να.
1: Σε βοήθεια σε έναν άνθρωπο που πνίγονταν στη Χαλκιδική. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι στη Χαλκιδική και πάλι. Φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί σε τέτοιου είδους επεισόδια. Ναι, σώθηκε ένας άντρας μετά από συντονισμένη προσπάθεια, ο οποίος και είχε αίσιο τέλος ευτυχώς, γιατί τι έγινε, κατάφεραν να τον επαναφέρουν μετά από 45 λεπτά κάρπα. Μετά από 45 λεπτά καρδιοαναπνευμονικής αναζωογόνησης. Αλλά τι έγινε, ξεκίνησαν κατευθείαν εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική ομάδα διάσωσης, παρευρισκόμενοι εκεί στην παραλία, σαν εμένα ας πούμε, που έκανα κάποια σεμινάρια και γνωρίζω κάποια βασικά πράγματα, άρχισαν κατευθείαν, γιατί αν περάσουν κάποια λεπτά χωρίς να αιματώνεται, χωρίς να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος, αρχίζουν βλάβες οι οποίες είναι και μόνιμο χαρακτήρα.
0: Και μετά είσαι κλινικά νεκρός.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος να παρέχει ουσιαστικά οξυγόνο με κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Τι έγινε λοιπόν, άρχισαν παρευρισκόμενοι, ξεκίνησαν άμεσα κάρπα, την οποία συνέχισαν μετά εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης της Κασάνδρας που έφτασαν εκεί στο σημείο. Η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι και την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρήχαν πλέον εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής. Και η πολύωρη αυτή και συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε τελικά στην επαναφορά της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας του άντρα, ο οποίος και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Κασανδρίας. Και εξαιτίας αυτού του περιστατικού η ελληνική ομάδα διάσωσης επισημαίνει ακριβώς τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών και κάρπα, αφού η άμεση επέμβαση των παρευρισκομένων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.
0: Και μια και το λες αυτό, Βαγγέλη, να θυμίσουμε ειδικά για τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, ποτέ δεν κολυμπάμε κάθετα, αλλά οριζόντια στην παραλία. Η δε Χαλκιδική, επειδή έχω πάει αρκετές φορές παλιότερα, έχει πάρα πολύ βαθιά νερά.
1: Και βέβαια δεν κολυμπάμε όταν είμαστε και μιας μεγαλύτερης ηλικίας κυρίως.
0: Ή έχουμε αποφεύγουμε φάει, να έχουμε πιει.
1: Αποφεύγουμε να κολυμπάμε μόνοι.
0: Ναι.
1: Μην κολυμπούμε μόνοι. Το να έχουμε φάει ή πιει δεν το συζητώ, είναι απαγορευτικό. Έτσι. Γιατί μπορεί να μπεις μέσα και με παρέα να είσαι, δυστυχώς να επέλθει το.
0: Άρα
1: το
0: να πηγαίνεις μονίμως όπου πατάς. Ναι, ουσιαστικά.
1: Να κολυμπάς, αλλά με προσοχή, με παρέα, αν σου συμβεί κάτι. Αν είσαι μεγάλος άνθρωπος και σου συμβεί κάτι, αν έχεις κάποιον μαζί σου, μπορεί να σε βοηθήσει. Αν είσαι μόνος όμως και έχεις απομακρυνθεί 1 χιλιόμετρο μέσα στην θάλασσα, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Δεν θα καταλάβουν καν ότι κινδύνευσες και πνίγηκες.
0: Μα ήταν αυτό που σου έλεγα χτες, ότι κάποια φορά που κάναμε σαρδούχο και απομακρύνθηκα πολύ και άρχισα να φυσάει αντίθετο ρεύμα. Προσπαθούσα να δω αν οι δυνάμεις μου θα καταφέρουν να με βγάλουν στη στεριά. Γιατί αν δεν κατάφερναν, θα με τρώγαν τα ψάρια. Είναι το μόνο βέβαιο.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη και την Τζάνις Τσόπλιν να μας συντροφεύει σε αυτό το φοβερό καταπληκτικό τραγούδι που πρωτοακούστηκε στο Woodstock το μακρινό 1969.
0: Μας έλεγες νωρίτερα για τον πύργο του Άιφελ και το αφήσαμε στη μέση.
1: Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή το Ρενουάρ και τον καθηγητή από το Απιθύτα που βγάλαμε της ιστορίας της τέχνης, ο Ρενουάρ γνωρίστηκε το 1889 με τον Γουστάβο Άιφελ. Ο Γουστάβος Άιφελ βεβαίως είναι ο δημιουργός του πύργου του Άιφελ και ήταν μια πολύ έτσι, ωραία συνάντηση όπως την περιγράφουν. Είχαν αλληλοεκτίμηση οι δύο άνδρες. Αλλά αυτό όλο γιατί το είπα, γιατί ο πύργος του Άιφελ τέθηκε ξανά σε λειτουργία σήμερα μετά το κλείσιμό του για ένα 24ωρο λόγω απεργίας των εργαζομένων, οι οποίοι αντέδρασαν σε ένα πρωτοφανές περιστατικό στη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας. Ξέρεις, αυτοί οι χαρεράμα που χορεύουν, χτυπάνε τα διάφορα.
0: Τι έγινε λοιπόν εκεί?
1: Οι εργαζόμενοι λοιπόν αρνήθηκαν να εργαστούν τη Δευτέρα με αποτέλεσμα να μείνει κλειστό το μνημείο για μια ολόκληρη μέρα. Ποια ήταν η αφορμή, Βαγγέλη? Οδηγίες της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες εργαζόμενες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα πόστα τους και να παραμείνουν σε χώρους αναμονής του προσωπικού, ώστε να μην έρθουν σε οπτική επαφή με την αντιπροσωπεία. Μάλιστα, όπως είπε εκπρόσωπος του συνδικάτου ΣΕΖΕΤΕ, η αντίστοιχη ΓΕΣΕΕ της Γαλλίας, δήλωσε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες ενημερώθηκαν ότι δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μέλη της Ινδουιστικής Θρησκευτικής Αντιπροσωπείας BAPS. Η κυρία Νταβουάν χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες οδηγίες πρωτοφανείς και απαράδεκτες. Απαράδεκτες, ενώ η BAPS, ένας παγκόσμιος θρησκευτικός και κοινωνικός οργανισμός, υποστήριξε από την πλευρά της ότι είχε συντονιστεί με τη διοίκηση του πύργου του Άιφελ προκειμένου να περιοριστεί η αναστάτωση για το προσωπικό και τους επισκέπτες εν ώψη της επίσκεψης περίπου 100 μελών της αντιπροσωπείας. Είναι χαρακτηριστική ανακοίνωση της οργάνωσης που λέει ότι ο συντονισμός ουδέποτε σε κανένα σημείο είχε ως στόχο να αποτελέσει αίτημα που βασίζεται στο φύλο, και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν αντικατοπτρίζει το πνεύμα ή τις αξίες της κοινότητάς μας ούτε της.
0: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα
1: αντιπροσωπείας.
0: Άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαίτερες συνήθειες λόγω της πολιτικής,
1: θρησκευτικής
0: και άλλου προσανατολισμού, του όποιου προσανατολισμού, το πώς μπορεί να δύνανται να ζητούν ιδιαίτερη μεταχείριση όταν βρίσκονται σε έναν άλλο τόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή αυτή τώρα, το οποίο το βλέπω αυτήν την ώρα να παίζει και στο Earth News, στο δελτίο μας, με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου, πώς μπορεί να πηγαίνει στο Παρίσι και να έχεις τέτοιου είδους απαιτήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, στον πύργο του Άιφελ.
1: Αυτό είναι και το, αν θέλεις, η καρδιά του μεταναστευτικού. Όταν υπήρξαν οι πρώτες μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη, Βαγγέλη, είχα διαβάσει στη Süddeutsche Zeitung, σε μετάφραση, δεν ξέρω γερμανικά, μόνο αγγλικά, γαλλικά. Ήταν λοιπόν σε ένα χωριό 300-400 κατοίκων και φτιάξανε μια μικρή δομή για 50 μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Αφγανοί. Και διερωτήθηκε, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα μία Γερμανίδα. Οι Γερμανοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη στο γυμνισμό. Υπάρχουν στο Μελάνα Δερμό ειδικές διαδρομές όπου μπορείς να τρέχεις ολόγυμνος. Δεν έχουν τέτοιου είδους ταμπού. Και αυτή η Γερμανίδα λοιπόν είπε: εγώ κάθε καλοκαίρι κάνω ηλιοθεραπεία στον κήπο μου γυμνόστηθη. Για σκεφτείτε, λέει, να περάσουν οι Αφγανοί να με δουν γυμνόστηθη στον κήπο μου. Θα πέσουν να με φάνε. Στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό τι δείχνει? Ότι υπάρχει τόσο αβυσαλαία απόσταση στην κουλτούρα των μεν και των δε, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώσουν.
0: Ναι, έτσι. Μια ομάδα γυμνιστών όμως που θα πήγαινε στον πύργο του Άιφελ δεν μπορεί να το διεκδικήσει αυτό.
1: Όχι,
0: να το κάνει.
1: Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί είσαι στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Τώρα, αν είσαι σε μια.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας να ήσουν. Ή στο κέντρο της Πάτρας και της Λάρισας και της Κορίνθου. Ομοίως θα ίσχυε.
1: Όντως. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η ακροδεξιά είναι ένα μείζον ζήτημα.
0: Και όσο βλέπουμε τέτοια περιστατικά, ενδεχομένως να φουντώνουν τα ακροδεξιά αισθήματα κάποιων.
1: Ναι. Και κάποιοι προσπαθούν να τα περιορίσουν τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, όπως έγινε και στην Ολλανδία, όπου πριν
0: κάποιοι
1: από λίγες ώρες, και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται ως εκεί που δεν παίρνει.
0: Και είναι στην Ολλανδία.
1: Λοιπόν, υπήρξε διαδικασία για την ακύρωση άδειας ακροδεξίου τηλεοπτικού σταθμού. Είναι το κανάλι Ongehoord Nederland, όπου σημαίνει η Ολλανδία που δεν ακούγεται. Έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία κτλ. Σε μία εκπομπή, λοιπόν, αυτό το κανάλι εξέφρασε ο παρουσιαστής την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ. Και υπουργός μέσων ενημέρωσης, η Ριάννε Λέτσερτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση δεν ελήφθηκα λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος, αλλά επειδή υπήρξε μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Και πρόσθεσε ότι όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων και να υποφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού και να μην εξυμνεί τον Χίτλερ. Έτσι.
0: Μάλιστα.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, και υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Βαγγέλη μου.
0: Για ένα από αυτά θα σας...
1: θα μας πεις τώρα για ένα από αυτά, πούμε, τα ιδρύματα.
0: Βάλουμε λίγο βασιλική χρειά στην κουβέντα μας. Να πούμε ότι πέρασε το κατόφλι του Κολεγίου Eton ο πρίγκιπας George σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μεγάλος γιος του William και της Kate.
0: Ακριβώς, έφτασε συνοδευόμενος από τον πρίγκιπα William και την πρίγκιπισσα Kate. Υποκαταρακτώδη βροχή, ήταν άτυχος. Θα μου πεις στο σημείο εκείνο, λογικό.
1: Καλά, Λονδίνο.
0: Είναι συνηθισμένη. Είναι ο δεύτερος στη τάξη διάδοχος, έτσι, του Βρετανικού θρόνου, και έφτασε σε αυτό το ιστορικό Βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο νομίζω ότι είχε πάει ο παππούς του, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είχε πάει ο Κάρολος, αλλά λογικά και ο ίδιος ο Γουίλιαμ.
1: Όλοι είχαν πάει. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι αυτή είναι μια απολύτως προσωπική γνώμη. Αγαπάω πάρα πολύ William, Kate και παιδιά, ενώ δεν πολυσυμπαθώ Χάρη και Μέγκαν.
0: Α, είσαι από αυτούς, ε.
1: Είμαι από αυτούς, ναι.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτοί επέστρεψαν. Ο Χάρη με τη Μέγκαν
1: επέστρεψαν, θα ξαναφύγουν, είναι μια...
0: Είναι σε μεταβατική στάδια,
1: μετακομίζουν.
0: Όχι γιατί χωρίζουν όμως.
1: Όχι,
0: μια χαρά είναι τα παιδιά.
1: Τον αφήνει ρε η Μέγκαν τώρα που τον τήληξε, είσαι καλά.
0: Πάντως αυτό που λένε ότι κάποια δουλίτσα βρήκε σε κάποια σειρά θα παίξει.
1: Ναι, θα πει στην Αμερική.
0: Η Μέγκαν, στην Αμερική. Εγώ νόμιζα ότι γυρίζεται στην Ευρώπη εδώ, ότι γυρίζεται.
1: Από ό,τι είχα δει, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Μπορεί να είναι αμερικάνικη παραγωγή, αλλά την αίσθηση ότι κάτι γυρίζει εδώ. Γι' αυτό λένε ότι μάλλον θα τα παντρέψει, ότι είχε και το σκοπό της, δηλαδή λίγο τα βόλεψε όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί για κάποιους υπάρχει ζήτημα οικονομικής φύσεως, έτσι, γιατί δεν πήγαν τα πράγματα όσο καλά θα ήθελαν.
1: Ναι. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα, και το βασικότερο είναι ότι δεν έχουν την έγκλη των ενός γαλαζοαίματου ζευγαριού.
0: Δεν έχουν τυπικά πλέον ρόλο, έτσι, βασιλικό δεν ρόλο. Δεν έχει ο Χάρη.
1: Όχι, κανένα.
0: Τον έχει αποποιηθεί.
1: Ακριβώς. Βασικά τον έχουν εξηλώσει το ρόλο ο βασιλιάς Κάρολος. Έλαβαν λοιπόν μια επιστολή από τον Κάρολο.
0: Οπα.
1: Η οποία ξεκαθαρίζει πως οι Σάσεξ δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
0: Άρα δεν θα αμείβονται, δεν έχουν κάποια αμοιβή για κάποιον τέτοιο ρόλο.
1: Ναι. Ενδεχομένως κάποιο επίδομα θα παίρνουν, γιατί ακόμα και ο Άντριου, ο οποίος ξυλώθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein, αποφάσισε ο Κάρολος να του δίνει ένα μικρό χαρτζιλίκι 100.000 λιρών το χρόνο για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος. Εντάξει, εξαρτάται και από τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Εμείς με 100.000 λίρες το χρόνο θα κάναμε κολοτούμπες από τη χαρά μας. Αυτός δεν νομίζω. Πάντως, πηγές των ανακτόρων που μίλησαν τόσο στην Daily Mail όσο και στο BBC, είπαν πως έχουν λάβει την επιστολή από το βασιλιά Κάρολο και δεν ζητήθηκε η γνώμη τους για το περιεχόμενό τους. Αυτό η επιστολή γιατί εστάλει. Εστάλει εκ μέρους του Κάρολου, γιατί είχε στόχο να αποσαφηνίσει το καθεστώς του Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ, οι οποίοι μετακόμισαν ξανά από την Καλιφόρνια στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, τον περασμένο μήνα. Και δεν εστάλει μόνο επιστολή σε αυτούς, αλλά εστάλει στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρη, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και τοπικούς εκπροσώπους του στέματος. Και όπως αναφέρεται στην επιστολή, την οποία απέστειλε εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου ο Λόνδρος Τσάμπερλεϊν, ανώτατος αξιωματούχος των ανακτόρων, εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους τίτλους «η αυτού υψηλότητα» ή «η αυτή υψηλότης», ενώ παραμένουν ιδιώτες πολίτες.
0: Άρα δεν έχουν και ασφάλεια, έτσι. Δεν έχουν ασφάλεια κρατική.
1: Δεν έχουν ασφάλεια
0: κρατική. Δεν προστατεύονται
1: κρατική
0: από τις μυστικές υπηρεσίες κλπ.
1: Ναι, ζητούν αυτοί βέβαια ένοπλη αστυνομική προστασία όλο το 24ωρο από τότε που επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα παιδιά τους. Φοβούνται για τις μετακινήσεις.
0: Συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον πάντως, η αλήθεια είναι, ναι, έτσι.
1: τον παπαράτσι κατά κύριο λόγο.
0: Βεβαίως.
1: Και των λαϊκιστικών εφημερίδων της Βρετανίας όπως και
0: κάποιον, και κάποιων θαυμαστών ενδεχομένως, έτσι. Ναι. Συγκεντρών γενικότερα η βασιλική οικογένεια, έτσι. Καλά, την χάνει
1: η μόνη χώρα
0: εκτίμησης και αγάπης μεγάλης για τον Βρετανικό λαό. Και ακόμη και αν έφυγαν, λυπήθηκαν πάρα πολλοί Βρετανοί που έφυγε ο Χάρη με τη Μέγαν και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πικράθηκαν. Παρόλα αυτά νομίζω ότι πάλι θα τους υποδεχθούν σχετικά θερμά τώρα που επέστρεψαν.
1: Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει ο Βρετανικός λαός αυτό το ζευγάρι, γιατί εντάξει, ο Χάρη είναι πιο συμπαθής. Πολλοί όμως λένε η Μέγαν Μάρκλ ότι το έκανε αυτό προφανώς για ευνόητους λόγους, για να παντρευτεί έναν γαλαζοαίματο. Και αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι πάλι προσωπικό σχόλιο, δεν έχουν την άβρα και την κομψότητα που έχει ο Βίλιαμ και η Κέιτ. Ειδικά η Κέιτ, πραγματικά ήταν μια φοβερή ατάκα που μου είπε φίλη μου, η οποία ζει στο Λονδίνο. Ακόμα και κουρέλια να φορέσει, είναι πανέμορφη. Και μπράβο της, γιατί έχει περάσει και τεράστιο θέμα με την υγεία της.
0: Βεβαίως.
1: Και παρά τα αυτά συνεχίζει να κάνει αγαθοεργίες.
0: Εκ προημίου μας το δήλωσες. Δεν συμπαθείς το Χάρη με τη Μέγκαν.
1: Ναι.
0: Οπότε πώς θα μας, okay, μας τους έβαλες τώρα στη ζυγαριά, είναι λογικό ότι γέρνει για σένα προς, ναι, αυτή την πλευρά. Και εμένα εσύ, να με ρωτήσεις τη γνώμη μου, το ίδιο θα σου πω. Αλλά δεν βλέπω τόσο χαοτική τη διαφορά του.
1: Όχι,
0: έτσι. Είμαι λίγο πιο κλειστή ψαλίδα για μένα.
1: Έχει αρχίσει όμως η Μέγκαν, είχε κάνει και άλλα. Έχει αρχίσει να φέρνει τη μαμά της, την Πεθερούλα δηλαδή, σε δημόσιες παρουσιάσεις κτλ. Και επειδή είναι Αφροαμερικανίδα, τόσο η Μέγκαν όσο και η μαμά,
0: λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Μου επιτρέπεις να κλείσω με κάτι ελληνικό, πάλι επιστρέφοντας στα δικά μας. Μιλούσαμε για διασώσεις πριν.
1: Ναι.
0: Έσωσαν έναν άνθρωπο, έναν 53χρονο στο σταθμό μετρό της Θεσσαλονίκης, στο σταθμό Συντριβάνη.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν ο άνθρωπος έπαθε ανακοπή. Κατευθείαν το σωματείο των εργαζομένων έσπευσε εκεί, των εργαζομένων του μετρό. Έσπευσαν ειδικά γιατί έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι από αυτούς από το ΕΚΑΒ. Και χρησιμοποίησαν εξωτερικό απεινιδωτή, ξεκίνησαν άμεσα κάρπα και πραγματοποίησαν και την πρώτη απεινίδωση και τον έσωσαν τον άνθρωπο, έφτασε το ΕΚΑΒ, τον έλαβε, τον παρέλαβε και ήταν, ήδη είχε επανέλθει.
1: Να πάει καλά.
0: Πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή είναι το δεύτερο περιστατικό που διαβάζω τώρα.
1: Μέσα στο 1-24 ώρα.
0: Μου άρεσε, πραγματικά και είναι, δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και κάρπα αλλά και τη χρήση του απεινιδωτή, που είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, στα δείχνει όλα, έχει οδηγίες να τις κάνει step by step, βήμα με βήμα.
1: Λοιπόν,
0: πέρασε όμως η ώρα πάλι.
1: Φτάσαμε 10 παραμισό λεπτό. Να ευχαριστήσουμε τη Βίβια Νικολοπούλου κατά τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόρα από τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές, από τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που στηρίζει τα ίδια τα επιχειρησιακά συστήματα του Ισραήλ δεν σχετίζονται με την συμφωνία Ασπίδα του Αχιλέα, βάσει της οποίας θα κατασκευαστεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή υποστήριξη, ανέφερε ο Ισραηλινός εκπρόσωπος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν τον Βρέφος. Προφυλακιστός κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του Ζεύγους, ηλικίας 15 ετών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μιας ώρας είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία ήταν επικοδομητική και ειλικρινής, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα των πρόσφατων επαφών των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Πούτιν ανέφερε στον Τραμπ τι θα μπορούσαν κατά τη ρωσική πλευρά να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργή της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Επαναλαμβάνοντας ότι οι τρεις χώρες θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους, όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα, οι τρεις ηγέτες έκαναν λόγο για μια νέα καμπή στην προσέγγιση τους για την προστασία της λύσης των δύο κρατών. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ να δηλώνει ότι θα κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ότι η Βρετανία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στην υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα με έδρα το Ισραήλ.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Πώς μας ξημερώνει,
1: Τι μας ξημερώνει.
0: Ερτζέιδιο 105,8.
1: Και Ερτέκο, εσύ η πλατφόρμα στο διαδίκτυο, εκεί που μπορεί να μας ακούσει κανείς και τώρα και απευθείας, αλλά και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή υπάρχουν, ανεβαίνουν οι εκπομπές.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Καλά, να συστηθούμε, θέλει λιγερού. Γυναικεία υπόθεση σήμερα. Διότι Βίβια Νικολοπούλου.
0: Α, ναι, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στο
1: ρύθμιση
0: ρίχο
1: του ήχου. Και Μαρία Σφυρόερα. Παραγωγή
0: στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, να πούμε σήμερα ότι είναι 3η του μηνός, 8
1: Σεπτεμβρίου. 8
0: Σεπτεμβρίου. Είναι 10 και 9. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ιωάννα, υπήρχε μεγάλη γκρίνια το καλοκαίρι με το με τις πτήσεις μεσούσης της τουριστικής σεζόν στο Ελευθέρι, στο Ελβενιζέλος.
1: Υπήρχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις.
0: Ναι, είδες όμως τις εικόνες από τη Βρετανία, τι έγινε.
1: Εκεί κι αν γίνεται, αλλά νομίζω ότι τελικά τώρα μπαίνουν σε σειρά.
0: Ναι, αφού ακυρώθηκαν 625 πτήσεις και δεκάδες χιλιάδες άτομα εγκλωβίστηκαν για παραπάνω από 23 ώρες στο αεροδρόμιο. Δεν το λες και εύκολη υπόθεση.
1: Όχι, αλλά έχω την εντύπωση, κάνω λάθος, ότι διορθώθηκε το πρόβλημα τώρα, από σήμερα.
0: Όχι. Σήμερα είναι ακόμα τα προβλήματα υπάρχουν. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας. Οπότε ό,τι προκαλεί εκατοντάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις, αυτό για να ισορροπήσει θέλει να περάσει ένα-δύο 24 ώρες. Σκέψω όλες αυτές τις πτήσεις και τον κόσμο που έχει μείνει πίσω.
1: Πού πήγε πίσω μένα.

0: Κάτι αφιερώματα για το Eton College?
1: Όχι, με για αφορμή,
0: ναι. Ο πρίγκιπας George, ο γιος του William Kingsgate.
1: Αχ, καλέ, ναι, το είδα που πήγε ντυμένος.
0: Πήγε, ναι, με το κοστούμι του. Ούτε καν δεν είναι κοστούμι από αυτά που ξέρουμε εμείς. Βλέπεις, είναι τελείως διαφορετικό. Τέλος πάντων, όλο
1: Φράγκο
0: αυτό τώρα.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: τύπου,
0: όλο αυτό.
1: Τύπου,
0: ήταν μια αφορμή για να έτσι μας υπενθυμίσουν και να μάθουμε περισσότερα για ένα από τα πιο εμβληματικά σχολεία του κόσμου. Αλλά θα σου πω το μοναδικό ενδιαφέρον στοιχείο, κατά τη γνώμη μου. Ούτε τα δίδακτρα που είναι απλησίαστα, ούτε τα διάσημα ονόματα. Το Eton College πριν 600 χρόνια ξεκίνησε για τους άπορους νεαρούς. Αυτό ήταν το όραμα του βασιλιά όταν το έφτιαξε. Να μπορούν κάθε χρόνο 70 άποροι, καλοί μαθητές στην εφηβεία, να φοιτούν εκεί.
1: Άρα λοιπόν έχει αυτή την ιστορία άπορος μαθητής μεν, αλλά έξυπνος και ικανός.
0: Ικανός,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει όλη αυτή την ιστορία. Το ότι πρέπει να...
0: Ναι, αλλά τώρα έχει γίνει το σχολείο των αριστοκρατών, βασιλιάδων, των αριστοκρατών και των πλουσίων.
1: Καλέ, τα φτωχά παιδιά το κάναν. Αυτά έδωσαν την έγκλη.
0: Αυτά είναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Αχ, αυτό τρελαίνομαι. Γιατί είναι το παιδικό μου αποθυμένο. Γιατί ερωτεύονται οι millennials και οι Gen Z. Δηλαδή, Gen Z τώρα είναι 25-27. Ναι. Τα κουκλόσπιτα, τα θυμάσαι εσύ, αυτά τα υπέροχα. Ο μοντελισμός.
1: Ναι.
0: Τα υπέροχα κουκλόσπιτα που έφτιαχνες τους καναπέδες, τις φιγούρες.
1: Τα θυμάμαι.
0: Ποτέ δεν είχα.
1: Ούτε εγώ.
0: Και γι' αυτό μου είναι αποθυμένο. Γιατί okay. Πήγαινα σε κάτι σπίτια που τα είχαν κάτι γιαγιά, ας πούμε η γιαγιά της φίλης μου.
1: Δεν ήταν λίγο τρομακτικά, βρε Νεφέλη?
0: Δεν κοίτα να δεις, γιατί δεν είχαν περίεργα πρόσωπα. Δεν ήταν αυτές οι κούκλες.
1: Οι κούκλες οι πορσελάνινες,
0: αυτές
1: Παναγία
0: μου. Αυτές ποτέ, όχι μακριά. Εγώ σου λέω για αυτό που είχε το τέλειο δωματιάκι με το μικροσκοπικό καναπεδάκι. Και το
1: ως σύλλα. Και πορσελάνινα μικρά σερβίτσια.
0: Αχ, ναι, αυτή ήταν η λεπτομέρεια που το απογείωνε. Λοιπόν, έχει γίνει, γιατί τώρα το θυμηθήκαμε, γιατί έχει γίνει τάση.
1: Αλήθεια.
0: Οι millennials ψάχνουν και οι Gen Z, εκπρόσωποι της Gen Z γενιάς, ναι, στο διαδίκτυο βρίσκουν.
1: Για να βρουν αυτά.
0: Και αρχίζουν το μοντελισμό και αρχίζουν τη συλλογή. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή μια τάση νοσταλγίας?
1: Υπάρχει, και έχω την εντύπωση αυτό το οποίο... έχει και πολύ καλλιτεχνία πάνω να το φτιάξεις τώρα, έτσι. Είναι και ένας τρόπος καινούριος να ξεφύγουν λίγο, δηλαδή να ασχοληθούν και τα ίδια οι ίδιοι νέοι με αυτό, δηλαδή και το νοσταλγικό, αλλά και να το φτιάξουν, να φτιάξουν καινούρια.
0: Εγώ πιστεύω, συμφωνώ απόλυτα, νομίζω ότι είναι λίγο αυτή η εναλλακτική τρόπη αποφόρτισης που κλείνεις τα πάντα και στην πραγματικότητα ασχολείσαι με το χεράκι σου για να φτιάξεις κάτι μικρό, άρα πρέπει να βάλεις όλη σου την ενέργεια και την...
1: Λειτουργεί σαν διαλογισμός.
0: Κάτι
1: αυτό,
0: τέτοιο.
1: Έτσι.
0: Να, και είναι μια διαφυγή.
1: Και μια επαφή με το μέσα σου, με τον εαυτό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Βρίσκεις πάλι το μέσα σου, γιατί κακά τα ψέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε μια τρέλα είμαστε όλοι.
0: Σε μια τρέλα, αυτό λέγαμε τώρα.
1: Αυτό λέγαμε
0: πριν ξεκινήσουμε και άνοιξε το μικρόφωνο.

0: άλλο που διάβασα, Ιωάννα, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι για έναν σεφ που έχει γράψει τρομερή ιστορία. Μιλάω για τον Μπρινό Βερζή, ο οποίος έχει κάνει το table στο Παρίσι. Τώρα εγώ το είπα βρετανικά, table.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα πιο ακριβά και γνωστά εστιατόρια παγκοσμίως, όχι μόνο στο Παρίσι. Ναι. Δηλαδή έχει πάρει πάρα πολλά αστέρια Μισελέν,
1: φαντάζομαι.
0: Ξέρετε, παιδί μου, αυτό το εστιατόριο που πας και δίνεις κάποιες, ας πούμε, 500 ευρώ το άτομο.
1: Ναι.
0: Το κλείνει. Και
1: γιατί?
0: Όχι επειδή δεν έχει κόσμο.
1: Γιατί?
0: Λέει ότι αυτού του τύπου η ψυχαγωγία, το dining, το fine dining τελειώνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ο κόσμος στρέφεται αλλού. Αυτές οι ενέσεις που, στις οποίες καταφεύγουν όλο και περισσότεροι, αποθούν τον κόσμο. Έχει
1: μάλιστα
0: αλλάξει τη γαστρονομία, έχει αλλάξει
1: εννοείς,
0: τη διασκέδαση.
1: Ναι, εννοείς οι ενέσεις απώλειας κοινών.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα μην πω τις μάρκες,
1: όχι,
0: αλλά τα τις ξέρουμε.
1: Προφανώς σε οδηγούν σε άλλου είδους διατροφή.
0: Έχει, στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβαζα μία έρευνα που έλεγε ότι υπάρχει απώλεια της τάξης των 37-39% στο δείπνο, στο φαγητό έξω, ακριβώς εξαιτίας
1: λόγω
0: αυτών
1: των... Ναι, διότι μειώνει την όρεξη. Είναι γνωστό.
0: Μειώνει την όρεξη.
1: Και οι άνθρωποι κάνουν και μαθαίνουν να επιλέγουν άλλα πράγματα.
0: Ναι, για τη διασκέδασή τους. Και όχι για το φαγητό. Έτσι. Αλλά αυτός βάζει και φιλοσοφικο-ιδεολογικά ταξικά στοιχεία.
1: Δηλαδή.
0: Λέει ότι αυτό το η πάρα πολύ λίγη, αυτό το για τους λίγους, δηλαδή ρε παιδί μου το απρόσιτο το εστιατόριο, τελειώνει, και ότι το φαγητό θα το βρίσκεις σε μια πιο μαζική μορφή, ακόμα και πολύ εκλεκτό. Δεν το πιάνω και δεν ξέρω να συμφωνώ. Βέβαια, εντάξει, αυτός ξέρει και όχι εμείς. Νομίζω ότι πάμε στην ψαλίδα που ανοίγει και ότι
1: αυτό
0: όλα γίνονται για τους λίγους. Καλά, εννοείται ότι αυτό που λέει είναι ευχάριστο.
1: Δηλαδή, να αρχίσει. Ναι. Μακάρι, μακάρι και να αλλάξει αυτή η τάση και λίγο το αυτό το για λίγους και το εκλεκτό, ναι, για λίγους.
0: Πρέπει να μπορείς, ας πούμε, να γεύεσαι τις δημιουργίες ενός απασίγνωστου σεφ και να μπορείς να το κάνεις εσύ, εγώ και ο κάθε κοινός θνητός.
1: Όχι.
0: Όχι, μακάρι, από το στόμα του Χριστου Θεού ταυτή.

0: Νεφέλη, το διάβασες αυτό, την ιστορία του τυφλού άντρα που επέζησε από την σε λίγες μέρες από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε και την
0: επέτειο. 25 χρόνια. 25 χρόνια.
1: Να σου πω, τρομακτικό να σκεφτείς ότι έχουν περάσει 25 χρόνια και οι εικόνες είναι λες και έγιναν όλα χθες.
0: Έβλεπα προχθές που αναρτήθηκε πάλι η εικόνα του άνδρα που πέφτει από το εμβληματική εικόνα, τρομακτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μάικλ Χίνγκσον είναι και γενετής τυφλός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρισκόταν στο γραφείο του, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, μαζί με τον σκύλο του, το Ροσέλ, ειδικό σκυλί, έτσι, που τον βοηθούσε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και ένας συναδελφός του, σε πληροφορώ, καταφέραν να σωθούν, ο ίδιος τυφλός, έτσι,
1: ναι,
0: κατεβαίνοντας με τη βοήθεια του σκύλου 15 ορόφους.
1: Εντάξει, ήταν και τυχερή.
0: Ήταν τυχερή.
1: 15ος όροφος, ενώ πολλοί ήταν.
0: Στο δρόμο, λέει, αυτοί με την καθοδήγηση του σκύλου κατεβαίναν και ανεβαίναν οι πυροσβέστες που πηγαίναν να σώσουν τους ανθρώπους που ήταν εγκλωβισμένους τους από πάνω ορόφους. Το αποτέλεσμα, αυτοί σώθηκαν, αλλά πάνω από 350 πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος, σκοτωθήκαν από αυτούς που περνούσαν δίπλα για να πάνε να σώσουν τους από πάνω ορόφους, τις φωτιές εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και
1: ζει ακόμα.
0: Ζει βεβαίως, και όχι μόνο ζει. Αυτή τη τώρα έχει μετακομίσει στην Καλιφόρνια και βρήκε τη δική του θεραπεία, μιλώντας σε κοινό για την εμπιστοσύνη, την ομαδικότητα και τον έλεγχο του φόβου. Εργάζεται σε μια οργάνωση, λοιπόν, που εμψυχώνει το κοινό, έτσι, για την εμπιστοσύνη και τον έλεγχο του φόβου. Διότι κάποια στιγμή, λέει, όπως κατέβαινε, ο συνάδελφός του φοβήθηκε τόσο πολύ που λέει, είμαστε χαμένοι, τα παρατάμε, πεθαίνουμε.
1: Και
0: ο σκύλος εμπιστεύθηκαν
1: τη ζωή του στην πραγματικότητα στο σκύλο, που τους καθοδηγούσε απόλυτα.
0: Φοβερό, ε.
1: Ιωάννα, μετά από τόσο καιρό, εμένα, ξέρεις τι συνεχίζει να με συγκλονίζει, και θα σου πω και μια προσωπική ιστορία μετά. Τα φωνητικά μηνύματα που υπάρχουν και τώρα στα social media τα ακούς από τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν σε αυτές τις μοιραίες πτήσεις που χτύπησαν, όπου είχαν καταλάβει ότι έρχεται το τέλος και παίρνουν τους αγαπημένους τους, δηλαδή μία τη μαμά της, ο άλλος το παιδί του, η τρίτη το σύζυγό της, και έχουν, ενώ βρίσκονται δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το έχουν καταλάβει, μία αποδοχή, μία γαλήνη, μία ανάγκη να διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους τους, είμαι καλά, όλα καλά, σ' αγαπώ, πες και στη μαμά ότι την αγαπώ,

0: συνειδητοποιείς, ναι. Αλλά δεν το συνειδητοποιείς όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Λίγο πριν το τέλος, ίσως.
1: Μπορεί. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί δεν κατάφερα να πάω όλο το καλοκαίρι σε μια έκθεση. Α. Και θέλω να πάρω και το γιο μου οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι η Αφροδίτη διαχειρός Jeff Koons. Είναι η περίφημη έκθεση του Jeff Koons. Mm. Παρατείνεται, ενώ θα τελειώνει 29 Αυγούστου. Mm-hmm. Παρατείνεται να πούμε ως τις 28 Σεπτεμβρίου. Τι κάνει ο Jeff Koons, όπως είναι και αμφιλεγό. Κάποιοι το θεωρούν και υπερεκτιμημένο. Ναι, ναι. Εντάξει. Πάντως φέρνει, λέει, σε διάλογο παλαιολιθικές Αφροδίτες με τα κλασικά γλυπτά αυτές τις καμπύλες του Αμερικανού καλλιτέχνη. Θέλω να πω. Θέλω να πω πολύ.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Δεν πήγα να τη δω, αλλά χαίρομαι τώρα που μου λες ότι περί παράταση.
1: Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, και είναι και πολύ ωραίο το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
1: Και ξέρεις τι, όταν πας και κάνεις τη βόλτα σου, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο να πιεις το καφεδάκι σου εκεί.

0: Σου έλεγα ότι θα σου πω, θα σας πω, θα μοιραστώ κάτι προσωπικό. Εγώ έμεινα για αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Πήγα το 2007. Το κτίριο στο οποίο έμεινα για πάρα πολλά χρόνια ήταν δίπλα, δεν ήταν δίδυμη πύργη, ήταν το Ground Zero τότε κτλ. Άρα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όχι απλά είχαν ζήσει την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, αλλά γνώριζαν και ήταν γείτονες και φίλοι σε διπλανά διαμερίσματα. Μιλάμε για ένα από αυτά τα μεγάλα. Άτομα που έχασαν τη ζωή τους. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, εργάζονταν στους δίδυμους πύργους. Mm-hmm. Σου λέω, το κτίριο στο οποίο έμενα ήταν 2 λεπτά. Οπότε, άρα το είχαν επιλέξει πάρα πολύ.
1: Πολύ λογικό.
0: Δηλαδή από το κτίριο αυτό είχαν πεθάνει 100 άτομα. Ένας τρομερός αριθμός. Mm-hmm. Όταν πήγα το 2007, όπως καταλαβαίνεις, οι μνήμες ήταν ζωντανές. Ήταν στοιχειωμένο σχεδόν όλο αυτό το πράγμα.
1: Και παραμένει 25 χρόνια. Ακόμα όταν έρχεται και το συνειδητοποιούμε, δηλαδή η εικόνα του πώς πέφτουν τα αεροπλάνα, έτσι, ζωντανά εκείνη την ώρα, να το βλέπεις το δεύτερο ειδικά αεροπλάνο που πέφτει, εντάξει, δεν ξεπερνούνται αυτές τις στιγμές.
0: Όχι. Είναι, συμφωνείς ότι μπαίνουν στα συλλογικά μας τραύματα.
1: Ακριβώς.

0: Αλλά προλαβαίνω να πω ότι στις 26 Σεπτεμβρίου έχουμε Πανσέλινο. Αλλά τι είναι το εντυπωσιακό, πώς λέγεται? Η Πανσέλινος λέγεται το φεγγάρι του Καλαμποκιού. Αυτό είναι από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, γιατί η εμφάνισή της, λέει, συνέπειπε με την περίοδο συγκομιδής του Καλαμποκιού, της Κολοκύθας, του Ρυζιού και των φασολιών. Και βεβαίως, επειδή ήταν πολύ λαμπερό το φως του συγκεκριμένου φεγγαριού, έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να μπορέσουν να εργάζονται και τη νύχτα. Έτσι.
1: Οπότε θα την απολαύσουμε, εντάξει, λίγο υπομονή.
0: Έχουμε ακόμα μέρες.
1: Ξέρεις πως θα περάσουν οι μέρες για τους περισσότερους. Τώρα που
0: έρχονται
1: και
0: πρωτοβρόχια, θα σου πω.
1: Πότε?
0: Έρχονται την παραπάνω εβδομάδα.
1: Α, και πέφτει η θερμοκρασία, γιατί ζέστη.
0: Πέφτει.
1: Με βροχή δεν το αντέχει.
0: Όχι, πέφτει λίγο.
1: Ωραία.
0: Πέφτει.
1: Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Ιωάννα μου.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ναι, θέλει λίγερου.
1: Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει με δήλωσή του εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι σκότωσαν το βρέφος, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα. Προφυλακιστέος και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενεδίσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχή, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εάν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλια. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε.
1: Radio
0: 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Και έχουμε Ιωάννα Ταραμπίκου, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, ο οποίος είναι αρχαιολόγος με ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
1: Γιατί νομίζω είναι ο ιδανικός άνθρωπος τώρα να μας πει γι' αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, σχεδόν ένα χρόνο μετά το.
0: Την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.
1: Ληστεία στο Λούβρο τον Οκτώβριο, δεν είχε γίνει το 25.
0: Ναι, πέρυσι, τον Οκτώβριο και τώρα στο σπίτι, στο Ρενουάρ, έτσι.
1: Κοντά στη Νίκαια.
0: Κοντά στη Νίκαια και δεν είναι ένα κανονικό μουσείο. Είναι η τελευταία κατοικία του σπουδαίου ζωγράφου. Γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε Τσιρογιάννη,
2: καλησπέρα,
1: τι κάνετε.
2: Καλησπέρα σας, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται, λοιπόν, πέρα από το ότι τι γίνεται και τι ακριβώς γίνονται με όλες αυτές τις ληστείες και πού καταλήγουν όλα αυτά τα έργα τέχνης, γιατί ωραία τα πήρες και πού τα έβαλες και πού τα πούλησες και τελικά ποιος τα παίρνει, είναι πολλά τα ερωτήματά μας, αλλά έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το γεγονός καθ' αυτό.
1: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι ο κύριος Τσιρογιάννης έχει ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας, επικεφαλής έρευνας παράνομων αρχαιοτήτων στο Πανεπιστήμιο Σιένα στην Ιταλία. Τα είπα καλά, κύριε Τσιρογιάννη?
2: Πολύ καλά το είπατε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άρα λοιπόν έχετε να μας πείτε και πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μιας και η ειδικότητά σας είναι στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
2: Ναι, βεβαίως. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τους ακροατές σας κιόλας ότι πολλές φορές εξαρτάται από το είδος του αντικειμένου στο οποίο στοχεύουν κάθε φορά οι ληστές ή οι διαρρήκτες. Εξαρτάται από το είδος και της επίθεσης. Και το λέω αυτό γιατί άλλες φορές είναι αρχαιότητες αυτές τις οποίες στοχεύουν, άλλες φορές είναι πίνακες, άλλες φορές είναι κοσμήματα. Είδαμε για παράδειγμα στη ληστεία του Λούβρου που αναφέρατε προηγουμένως.
1: Είχαμε κοσμήματα εκεί.
2: Ήταν κοσμήματα, ακριβώς. Η Γαλλία προσφάτως έχει μπει στο στόχαστρο ληστών πάλι για κοσμήματα σε διαφορετικό μουσείο, στο μουσείο του Λαλίκ, για παράδειγμα, φέτος τον Ιούλιο. Λίγο προηγουμένως είχαμε μία άλλη επίθεση επίσης στη Γαλλία για μία πολύ σημαντική αρχαιότητα, ένα χρυσό προϊστορικό κόσμημα που αφαιρέθηκε. Τώρα έχουμε πίνακες όσον αφορά το Μουσείο Ρενουάρ σήμερα το πρωί. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πολλά διαφορετικού είδους έργα τέχνης μπαίνουν στο στόχαστρο των ληστών ή των διαρρηκτών, εφόσον το μουσείο είναι κλειστό πολλές φορές πριν ανοίξει, για διαφορετικούς λόγους. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν και διαφορετικά σενάρια κάθε φορά που εξετάζουμε για το ποιος ήταν ο σκοπός, πού μπορεί να διατεθεί το καθένα ή πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στα κυκλώματα του υποκόσμου, διότι βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του είδους του κλαπέντος αντικειμένου, πρόκειται για κάτι αναγνωρίσιμο, για κάτι καταγεγραμμένο πάντοτε, που θεωρητικά τουλάχιστον δεν μπορεί να διατεθεί στο ανοιχτό εμπόριο βεβαίως, διότι κατευθείαν θα αναγνωριστεί και έτσι η τιμή του θα μηδενιστεί, θα εκμηδενιστεί αυτόματο.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο και για τα τέσσερα έργα, τα οποία δεν είναι τέσσερα που εκλάπησαν, διότι
1: τα δύο
0: έχουν επιστραφεί. Γιατί στην πραγματικότητα καταδίωξαν τους ληστές και στην αρχή μάθαμε ότι έπεσε το ένα. Τώρα νομίζω ότι δύο μπόρεσαν να πάρουν, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
0: Δύο. Ποια είναι αυτά, ξέρουμε?
2: Ναι, τουλάχιστον το ένα, αν όχι και τα δύο, βρέθηκαν στην αυλή του μουσείου. Φαίνεται ότι εξ αρχής κατάλαβαν για κάποιο λόγο ότι δεν μπορούσαν να τα φέρουν μαζί τους και έτσι ουσιαστικά τα δύο από τα τέσσερα έργα που αρχικά αφαιρέθηκαν είναι αυτά τα οποία παραμένουν κλεμμένα και δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, όπως δεν έχουν εντοπιστεί και οι διαρρήκτες. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ενώ κατ' επανάληψη η Γαλλία τους τελευταίους 12 μήνες, όπως σας είπα προηγουμένως, με τα περιστατικά που σας ανέφερα παραδειγματικά και μόνο, έχει μπει στο στόχαστρο ληστών, σε μουσεία δηλαδή, όσον αφορά μουσεία, και θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε μια εντονότερη προστασία των μουσείων, ακριβώς επειδή κατ' επανάληψη τα στοχεύουν οι ληστές εκεί. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα το πρωί στο Μουσείο Ρενουάρ λειτουργήσε και ο συναγερμός, ο οποίος τις αρχές,
0: ναι,
2: και οι κάμερες λειτουργήσανε, που κατ' επανάληψη έχουν αποτυπώσει τους δύο διέκτες, και επίσης η αστυνομία
0: πέντε λεπτά αυτό, πέντε λεπτά από τη στιγμή που είχε ως πρώτος συναγερμός,
1: πέντε λεπτά σήμερα, χθες δηλαδή, ποτέ τα ξημερώματα που έγινε η ληστεία, 7 λεπτά στο Λούβρο πέρσι, δηλαδή όλα γίνονται πάρα πολύ.
0: Κοίτα, στο Λούβρο έγιναν πάρα πολλά λάθη. Πήγαν αλλού, προσπέρασαν την αίθουσα, έγιναν λάθη στο Λούβρο, τα οποία έχουν αναδειχθεί.
1: Αλλά είναι τόσο ταχύς αυτό που ξέρουν να κάνουν, προφανώς, έτσι. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα κινούνται.
0: Εγώ πάντως έχω μία πορεία ως άσχετη. Και τι μπορεί κάποιος να κάνει δύο πίνακες του Ρενουάρ? Να τους πουλήσει στη μαύρη αγορά, πώς? Δεν θα τον εντοπίσουν αμέσως? Να κλειστεί, γιατί ακούμε διάφορα κινηματογραφικά σενάρια του τύπου κάτι πολύ πλούσιοι συλλέκτες μπορούν να πληρώνουν αυτούς τους ληστές να παίρνουν τα έργα αυτά να μένουν σε σπίτια και επαύλεις για 2-3 γενιές και μετά κάπως να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ισχύουν αυτά τα σενάρια?
1: Θα μας το πει ο κύριος Τσιρογιάννης τώρα.
2: Κοιτάξτε, ειδικά για όσους έχουν δει το remake της ταινίας Thomas Crown, που το αρχικό δεν είχε καμία σχέση με κλοπή πινάκων, ήταν ληστεία τράπεζας με το Steve McQueen, αλλά το remake αργότερα με τον πρώην James Bond που έπαιξε κιόλας το ρόλο αυτό, αφορούσε την αφαίρεση ενός πασίγνωστου πίνακα μέσα από το Μετροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ακριβώς γιατί ο ίδιος ήθελε να απολαύσει, και ως εξέχων εντός εισαγωγικών διαβόητος διαρρήκτης, αλλά και ταυτόχρονα ως ιδιώτης συλλέκτης. Αυτό όμως είναι ένα σενάριο που μπορεί να εξάρτητε τη φαντασία του κοινού ή των ειδικών δημοσιογράφων. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μία εξαίρεση, και μάλιστα τρομερή εξαίρεση. Σπάνια, πολύ σπάνια. Αυτό που συμβαίνει συνήθως και έχει δημοσιευθεί ήδη από τις δεκαετίες του 1980 και 1990 είναι ότι αυτά τα έργα προφανώς δεν μπορούν να πουληθούν στην ανοιχτή αγορά, αλλά άνετα διακινούνται στον υπόκοσμο, και κυρίως διακινούνται όχι με την πραγματική τους αξία, στην πραγματική τους αξία, αλλά τουλάχιστον στη μισή ή στο 1/3 αυτής. Γιατί? Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση προκειμένου διάφορες σπήρες να μεταφέρουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να μεταφέρουν αυτά καθ' αυτά τα χρήματα. Μεταφέρουν ένα πίνακα, λοιπόν,
0: πολύ πιο εύκολο,
2: ακριβώς, και το ανταλλάσσουν με έναν αριθμό κιλών ναρκωτικών, για παράδειγμα. Είναι
0: ανταλλακτική,
2: παράνομα αγαθά.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Προκειμένου να διακινδυνεύσουν, να μεταφέρουν δύο βαλίτσες με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και να πιαστούν, μεταφέρουν ένα καμβά. Πολλές φορές έχει ή σχεδόν πάντοτε έχει αφαιρεθεί και η κορνίζα, ακριβώς για να είναι ακόμη περισσότερο πιο εύκολο να μεταφερθεί ένας τέτοιος πίνακας. Και αν προσέξετε, σπανιότατα στοχεύουν σε μεγάλα έργα όσον αφορά το μέγεθος.
0: Για πρακτικούς λόγους δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τα οποία όμως είναι γνωστά, είναι υπόγραφα, γνωσμένης αξίας, δημοσιευμένα κλπ. Που συνεπώς έχουν μεγαλύτερη αγοραστική αξία και ταυτόχρονα όμως μπορούν να μεταφερθούν και πιο εύκολα λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.
1: Ωραία. Και κάποια στιγμή αυτά θα φτάσουν στα χέρια κάποιου συλλέκτη, δηλαδή θα ανταποδοθεί η χρηματική του αξία.
2: Μόνο αν είναι με απόλυτη ανάγκη, γιατί είναι τόσο χρήσιμα στον υπόκοσμο και στα
1: δηλαδή
2: διάφορα
1: που κάνουν. Γυρίζουν αυτά.
2: Βεβαίως γυρίζουν και ανταλλάσσονται μεταξύ σπυρών που διακινούν άλλου είδους παράνομα αγαθά.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι θα μου πείτε και στο Λούβρο τα πράγματα ήταν έτσι, επειδή υπήρξε αυτή η καταδίωξη, άφησαν πίσω δύο πίνακες. Έχουμε, λέει, εικόνες πολλές από τις διάφορες κάμερες της περιοχής. Υπάρχουν ελπίδες ότι ακόμα και αυτοί οι δύο πίνακες θα επιστραφούν, δηλαδή θα εντοπιστούν οι ληστές, αυτό εννοώ.
2: Αυτό είναι το πιθανότερο.
0: Και το πιο ελπιδοφόρο σενάριο.
2: Επειδή λειτουργήσαν οι κάμερες. Ακριβώς. Επειδή λειτουργήσαν
0: στο
2: οι κάμερες. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία.
1: Όχι μόνο δεν λειτουργήσαν, αλλά μπορούσαν, συγγνώμη που διακόπτω, επειδή ήταν κοσμήματα εκεί, μπορούσαν να τα σπάσουν και να κάνουν άλλου είδους διαχείριση.
0: Ναι, γι' αυτό είπαν, τότε λέγανε ότι εκεί έχουμε ένα κυνήγι στο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ότι αν περάσουν 3, 4, 5, 24 ώρα, πολύ δύσκολα θα βρούμε ατόφια αυτά
1: τα κοσμήματα.
0: Εδώ πέρα, λοιπόν, έχουμε λόγους να είμαστε πιο...
2: Ναι, βεβαίως, αλλά στο Λούβρο να σας θυμίσω ότι πιάστηκαν τελικά οι ληστές. Απλά δεν βρέθηκαν τα κλοπημαία.
0: Πάντως είναι και περίεργο και ποιοι πιάστηκαν.
1: Ο εγκέφαλος δεν πιάστηκε.
0: Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ενώ μάθαμε για τις συλλήψεις, τις φωτογραφίες και ένα μικρό βιογραφικό αυτών των κακοποιών, οι πληροφορίες έχουν έρθει από τότε με το σταγονόμετρο.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
0: Ελάχιστες.
2: Δικαίως όμως, γιατί δεν έχουν βρεθεί τα κοσμήματα που είναι εξαιρετικά σημαντικής ιστορικής αξίας για τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Και άρα δικαίως εσκεμμένα οι αρχές και καλά κάνουν μέχρι ενός σημείου που δεν ανακοινώνουν πράγματα μέχρι να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες να βρεθούν. Mm. Δυστυχώς έχει περάσει τόσο πολύ χρόνος που επειδή είναι η φύση του πλαπέντος αντικειμένου, δηλαδή κοσμήματα σε αυτή την περίπτωση που αποσυντέθηκαν από το δέσιμό τους και μπορούσαν πιο εύκολα να διακινηθούν και λόγω του μεγέθους τους και να διασπαστούν, πιθανότατα αυτό έχει ήδη γίνει και είναι πλέον εξαιρετικά μικρές πιθανότητες να βρεθεί κάτι από αυτά.
0: Ναι.
2: Στους πίνακες όμως είναι διαφορετικό. Εκεί δεν τα κοσμήματα τα οποία έχουν αποσυντεθεί δεν έχουν πλέον την ιστορική τους αξία, διότι δεν αποτελούν το σύνολο που ιστορικά αποτελούσαν και άρα θα πουληθούν για την αξία που το καθένα θα φέρει τη χρηματική και όχι την ιστορική του. Αυτό είναι το τίμημα που θα πληρώσουν οι ληστές στην υπόθεση του Λούβρου προκειμένου να μην βρεθούν τα κοσμήματα και άρα να βγει το κέρδος από όσους είναι ανακατεμένοι και όσους δεν έχουν πιαστεί, αλλά ακόμα και από αυτούς που συνελήφθησαν. Στην υπόθεση των πινάκων όμως, όπως ήταν η σημερινή με τους πίνακες του Ρενουάρ, τους δύο έστω οι οποίοι ακόμη λείπουν, αυτό είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν να καταστρέψουν τους πίνακες, διότι δεν θα απολέσουν μόνο το ιστορικό κομμάτι που αφαιρείται στα κοσμήματα, διότι είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο και με το οικονομικό. Αν καταστρέψουν έναν πίνακα, καταστρέφεις και τα δύο ταυτόχρονα, άρα χάνεις και την αξία, άρα και το λόγο για τον οποίο τον έκανες και μπήκε στη διαδικασία να διακινδυνεύσεις. Γιατί στο κάτω-κάτω να το κάνεις, ειδικά όταν παρατήσανε τα δύο έργα, τα οποία προφανώς τα κάνανε. Το ένα πρέπει να ήταν λόγω λάθους, το άλλο που βρέθηκε πιο μακριά πρέπει να ήταν λόγω πανικού και χρόνου και δεν πρέπει να περιμένανε τόσο γρήγορα την αντίδραση της αστυνομίας σε αυτό το σημείο. Διότι άλλο είναι να κάνει 7 λεπτά η αστυνομία που καλώς έκανε στο Λούβρο παρά τα λάθη που πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς ότι έγιναν στο Λούβρο.
0: Θέλετε κλείνοντας
2: άλλο όμως να κάνει 5 λεπτά αστυνομία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Και τι δεν λειτουργήσε ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Λειτουργήσε η αστυνομία, λειτουργήσαν οι κάμερες και όμως το έγκλημα διεπράχθηκε και ακόμα δεν έχουν πιαστεί ούτε τα δύο έργα που λείπουν, ούτε οι ληστές. Ναι. Αυτό κάτι λέει ότι πρέπει να υπάρχει ακόμη περισσότερη εντατικοποίηση των μέτρων, άλλων μέτρων, εκτός από αυτά που δουλέψαν.
1: Ακριβώς, γιατί είναι τα κρούσματα πολλά. τον τελευταίο καιρό
2: και θα συνεχίσουν και θα να είναι
1: στα μουσεία της Γαλλίας. Μάλιστα. Ναι.
2: Κάτι σημαντικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, και να κλείσουμε, γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Συγγνώμη. Σε δελτίο.
2: Βεβαίως. Η τρίτη περίπτωση που αφορά αρχαιότητες, δεν είναι τυχαίο αν δείτε, σε όλη την Ευρώπη στοχεύονται χρυσές αρχαιότητες. Mm. Ακριβώς γιατί, λόγω των δύο τελευταίων πολέμων, που συνεχίζονται και οι δύο, στην Ουκρανία και στο Ιράν, η τιμή του χρυσού, αλλά και για άλλους λόγους, έχει εκτοξευθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια ειδικά. Με αποτέλεσμα, ο σκοπός τους εκεί είναι εσκεμμένα να λιώσουν το μέταλλο, αφαιρώντας εσκεμμένα την ιστορική αξία του αντικειμένου.
1: Και να υπάρχει μόνο η αξία του χρυσού.
2: Ακριβώς. Και έτσι και να μην βρεθεί το αντικείμενο και να πάρουν μόνο την αξία του χρυσού, αλλά και οι ίδιοι να μην εντοπιστούν και να βγει και το κέρδος. Εκεί λοιπόν έχουμε ουσιαστική καταστροφή. Χάνουμε την ιστορία του αντικειμένου, που είναι η πραγματική αξία ενός μιας αρχαιότητας. Έτσι λοιπόν εξαρτάται τι στοχεύουν κάθε φορά οι ληστές, κοσμήματα, αρχαιότητες και μάλιστα χρυσές ειδικά.
0: Κύριε Τσιρογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιρογιάννης, αρχαιολόγος με ειδικότητα στα διεθνή κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας.
1: Ωραία, μας τα είπε. Μάθαμε πολλά πράγματα.
0: Υπέροχα. Πάμε τώρα, όπως είπε, σε δελτίο ειδήσεων.
1: Με τον Γιώργο Καριωτάκη και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν τον Βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το παραπέμπτικο βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η συστηματική επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η σημαντική αύξηση της βίας των επίκων συνιστούν άμεση και επίγουσα απειλή για τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό, προειδοποίησαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε κοινή ανακοίνωσή τους. Νωρίτερα οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς αυτούς και θα εφαρμόσουν στοχευμένες κυρώσεις εναντίον τους. Αντίπεινα για τις βρετανικές κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Ισραήλ. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει.
1: Δεύτερη ώρα, 11 και 10 πρώτα λεπτά της ώρας.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου Νεφελίρου
1: και Μαρία Σφυρόερα
0: στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο.
1: Γυναική είπαμε υπόθεση. Γυναικεία υπόθεση.
0: Ωραία το είπες,
1: σήμερα.
0: Μ' αρέσει, ναι.
1: Λοιπόν, εντυπωσιάστηκα πολύ με το επόμενο θέμα.
0: Α, πες, έλα, πες το.
1: Το ξέρεις.
0: Πες το, ναι.
1: Λοιπόν, ρομπότ διαδηλωτές στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Διαμαρτυρήθηκαν κατά της χρήσης AI στην εργασία. Τα ρομπότ, λοιπόν, βγήκαν στους δρόμους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να το φανταστείς.
0: Όχι, με τρομάζει.
1: Ναι, και εμένα.
0: Με τρομάζει.
1: Και η πλάκα είναι ότι είναι και ανθρωποειδή, αλλά και σαν σκύλι που είναι έτσι. Όχι σκύλι, σαν ζώα. Που είναι
0: ναι.
1: Με τέσσερα πόδια.
0: Ναι.
1: Κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, 30 ρομπότ διαδήλωσαν μπροστά από το Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να ζητήσουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανέστη Σταμάτη, υποψήφιος διδάκτορ στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιχειρηματίας ο ίδιος στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω έχει να μας πει πολλά.
0: Τι
1: καλησπέρα
0: κάνετε
1: σας, κύριε Σταμάτη.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, σας ακούμε τέλεια. Για πείτε μας. Εμάς μας ψιλοφρικάρει η είδηση αυτή.
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτό ήταν ένας ακτιβισμός που κάνανε εκεί στην Πολωνία για να συγκεντρώσουν έτσι και τη δημοσιότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, τώρα το πρώτο ζήτημα έτσι που πρέπει να θίξουμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να... ένας υπολογιστής. Είναι μια επιστήμη και ένα σύνολο μεθοδολογιών. Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη απασχολεί εμάς στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις από το 1960. Είναι δηλαδή ένας τομέας που ακμάζει. Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι έχουμε φτιάξει, ας το πούμε, υπερυπολογιστές οι οποίοι μπορούν να προβλέψουν προτάσεις. Αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή νοημοσύνη όπως η ανθρώπινη. Βέβαια αυτό επειδή έχει τεράστιες εφαρμογές, σε πάρα πολύ μεγάλες εφαρμογές, είτε κειμένου, είτε να προβλέψουμε μαθηματικά μοντέλα, είτε ακόμα και στην ιατρική, απειλεί αρκετές θέσεις εργασίας. Τώρα,
0: και ως υπαρξιακή απειλή πάντως την περιγράφουν άνθρωποι, και δεν μιλάω για ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα, αλλά για ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά στις εξελίξεις, άνθρωποι που έχουν χρηματοδοτήσει αυτή την τεχνολογία, που έχουν ασχοληθεί.
2: Θα σας πω. Ξέρετε, υπάρχουν αυτή την περίοδο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δύο μεριές. Υπάρχουν οι σκεπτικιστές, ας το πούμε έτσι, και υπάρχουν και οι πιο αισιόδοξοι. Πολλοί Αμερικάνοι, έτσι μεγάλοι, όπως ο Elon Musk και άλλοι έτσι, πολύ μεγάλοι που έχουν συγκεντρώσει πολύ φήμη γύρω από το όνομά τους, κάνουν έτσι πολλές φορές στα μέσα ακραίες δηλώσεις. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια παραγωγική επανάσταση. Δηλαδή, όπως η ανθρωπότητα αντιμετώπισε την ατμομηχανή, μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, την αγροτική κοινωνία, που ήταν αδιανόητο για τους ανθρώπους τότε ότι θα μεταφερθούν από το χωράφι σε ένα εργοστάσιο και θα γυρίζονται μηχανές. Ήταν τεράστιο το άλμα εκείνο που συνέβη μέσα σε 100 χρόνια. Εδώ φαίνεται, τεράστιο ήταν και το άλμα του ηλεκτρισμού που ήρθε αργότερα. Η ανθρωπότητα έχει αντιμετωπίσει πολλές παραγωγικές επαναστάσεις. Αυτό που βλέπουμε βέβαια εδώ είναι ότι θα έρθει συντομότερο, δεν θα έχουμε μπροστά μας 50 με 60 χρόνια προσαρμογής. Πολλοί τολμούν να προβλέψουν ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι τελείως διαφορετικά στο κομμάτι της παραγωγής των κοινωνιών και θα μετασχηματιστούν. Τώρα, εκεί υπάρχουν πολλά ζητήματα πολιτικών, δηλαδή το πώς η πολιτική, η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Αμερική ή και η Κίνα που είναι μέσα στο παιχνίδι θα αντιμετωπίσουν αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο και θα δημιουργήσουν, θα βάλουν την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος όλων μας. Τώρα, αυτό που σίγουρα φαίνεται ότι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια είναι τεράστιες ανισότητες. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κατανοούν την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν θα πλουτίσουν πολύ γρηγορότερα και θα παράξουν πολύ περισσότερο, όπως και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το μέσο παραγωγής και το κατανοούν θα ξεχωρίσουν. Αυτό που λένε στην Αμερική τους ονομάζουν left behinders, δηλαδή ονομάζουν κάποιους ανθρώπους που γενικότερα έχουν μια τεχνολογική, έχουν μείνει πίσω στα πράγματα, ένα τεχνολογικό αναλφαβητισμό, εκεί θα υπάρξουν τεράστιες αποκλίσεις και οικονομικές, αλλά και το πώς τοποθετείται το άτομο στην κοινωνία. Αυτό τώρα θα κληθεί σίγουρα οι δυτικές κοινωνίες να το γεφυρώσουν, δηλαδή να προσπαθήσουν να βρουν παραγωγικά μοντέλα. Mm-hmm. Οι πιο αισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα λύσουμε μεγάλα προβλήματα και αναγκαστικά λύνοντας προβλήματα θα υποφεληθούν όλοι. Δηλαδή και οι πιο αδύναμοι, όπως είδαμε και στις προηγούμενες επαναστάσεις. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Δεν κατανοούν όλοι το πώς βιομηχανοποιήσαμε το τρόφιμο.
1: Ναι.
2: Αλλά από το σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες γραμμές παραγωγής φτήν είναι το τρόφιμο και έφτασε σε περισσότερους από ό,τι ας το πούμε το 1930, που υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα στο να, και πολύ δυσκολότερα να έχουμε και στην Ευρώπη ένας άνθρωπος να φάει τις θερμίδες που του αναλογούν και με την ευκολία, ας πούμε, χωρίς να δουλεύει 12 αλλά είναι 15 ώρες στο χωράφι. Πάντως, κάτι αντίστοιχο πιστεύουμε, ναι, ότι θα γίνει και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι να είναι έτσι, κύριε Σταμάτη, αλλά δεν θεωρούμε και τυχαίο ότι πριν 2 χρόνια, το 2024, δημιουργήθηκε ο βασικός ευρωπαϊκός κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο παγκοσμίως για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου έχει κάποια βασικά σημεία που πραγματικά θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι απαγορευτική η τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα, ας πούμε, στην κοινωνική βαθμολόγηση των πολιτών, στην υποσυνείδητη χειραγώγηση που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
2: Κοιτάξτε, αναφέρεστε στο AI Act,
1: ναι,
2: το οποίο είναι η, ας το πούμε, η οδηγία, δεν έχει καταλήξει ακόμα σε νόμους στα μέλη κράτη. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουν, η Ελλάδα για παράδειγμα δεν έχει νομοθετήσει και δεν ξέρουν τα δικαστήρια αν αύριο πάει για παράδειγμα κάποιος εργαζόμενος και πει ότι εγώ απολύθηκα επειδή με έκρινε το AI. Ναι. Και δεν...
1: Παρ' όλα αυτά δεν είναι... ξεκινάει και μια νομοθετική θέσπιση.
2: Ναι, ξεκινάει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες προσπάθειες να περιοριστεί η χρήση σε διάφορους τομείς, το οποίο είναι σωστό. Και θα περιοριστεί, δηλαδή όντως πιστεύω η Ευρώπη έχει τα μέσα και να ελέγξει και κυρίως να ελέγξει και να περιορίσει τους πολύ μεγάλους παίκτες. Αυτός είναι ο στόχος της.
0: Εγώ για αυτούς τους παίκτες τώρα ανησυχώ, γιατί είναι ελάχιστοι άνθρωποι με τρομερή δύναμη, άνθρωποι που έχουν δει την περιουσία τους να εκτοξεύεται. Τι γίνεται με αυτούς και πώς μπορείς να περιορίσεις την επιρροή τους?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στην τεχνολογία από τη δεκαετία του 90. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία, επειδή ακριβώς είναι ένα μέσο παραγωγής που δεν έχει μεγάλες παγιοποιήσεις, δηλαδή άνθρωποι χωρίς να έχουν μηχανήματα ή τεράστια εργοστάσια ή να πουλάνε πρώτες ύλες, κατάφεραν και πουλάνε άειλα πράγματα, software, λογισμικό κλπ. Λοιπόν, πλουτίσανε με πολύ μεγάλες ανισότητες. Τώρα, εκεί πραγματικά το θετικό είναι ότι είναι λίγοι. Άρα μια ισχυρή κυβέρνηση μπορεί να τους περιορίσει και να τους οριοθετήσει και να τους...
0: Αυτό βέβαια βλέπουμε πανίσχυρους επιχειρηματίες και αδύναμες κυβερνήσεις. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις δεν διοικούν τις χώρες ούτε τον κόσμο. Αλλά ένας κόσμος, μια ελίτ, ένας παγκόσμιος πλούτος. Αυτό τώρα είναι πράγματα άλλα.
2: Ναι, επίσης εγώ αυτό που θα έβλεπα ως κίνδυνο, ξέρετε, ταξιδεύω και συχνά στις Βρυξέλλες, οπότε βλέπω και τους ανθρώπους που νομοθετούν. Βρίσκομαι και στον επιχειρηματικό κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και συναστρέφουμε και ανθρώπους καθημερινά από τη γειτονιά μου, που είναι μια μεσοαστική γειτονιά στην Χαριλάου. Υπάρχει τεράστιο χάσμα αντίληψης των πραγμάτων από όλες τις πλευρές. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ούτε ότι ο νομοθέτης έχει καταλάβει τι γίνεται, ειδικά οι άνθρωποι που βρίσκονται στις Βρυξέλλες βρίσκονται σε μια κατάσταση να συζητάνε φιλοσοφικά μεταξύ τους πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα σκεφτεί ένας καθημερινός πολίτης. Από την άλλη, αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι που ακούμε στις ΗΠΑ βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση και μια ερμηνεία των πραγμάτων, και ακούμε, ας πούμε, σήμερα και όλα διάβαζα ότι για τον μέσο πολίτη, ας πούμε, της Ελλάδας, ότι ένας στους τρεις μαθητές δυσκολεύεται στα 18 του έτη να...
1: Ακριβώς, το καινούργια σημερινή έρευνα που δημοσιεύτηκε.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή με αυτό ως δεδομένο καταλαβαίνετε όχι την ισχύ σε πλούτο, τη γνωσιακή ισχύ, ας πούμε, το που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις τεχνολογικές εταιρείες, οι εταιρείες έτσι που έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια τους, από έναν καθημερινό πολίτη, ας πούμε, που... φτάνει το εκπαιδευτικό σύστημα να το φτάσει σε ένα σημείο ένα στους τρεις να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια μαθηματική άσκηση, ας πούμε, ή στην ανάγνωση ή στη γραφή. Αυτό δεν είναι θέμα οικονομικό, αυτό είναι και ένα χάσμα γνωσιακό. Mm-hmm. Δηλαδή που πολύ δύσκολα θα αλλάξει και η μοίρα αυτού του πρώτου ανθρώπου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει με ένα νόμο αναδιανομής του πλούτου, δηλαδή να τους δώσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μαζέψουμε φόρο από τον πρώτο, τον πλούσιο, και να πάμε στον άλλον που δεν είχε τα ίδια μέσα να του δώσουμε δάνειο ή επιδότηση ή κάτι. Ή ό,τι και αν του δώσουμε δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταποκριθεί γνωσιακά στην νέα εποχή. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγαλύτερο πρόβλημα του δυτικού κόσμου, ότι παράγει νέους οι οποίοι δηλαδή μπορεί να έχουν στα τυπικά προσόντα ένα ίσως και μεταπτυχιακό, αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν τα τετριμένα.
0: Κλείνοντας τη συζήτηση μας, θέλω να σας ερωτήσω αν συμφωνείτε με μία φράση την οποία λέει και ξαναλέει ο Bill Gates, ότι δεν πρέπει να λέμε πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και τι θα κάνει για μας, αλλά αν θα πρέπει να επιτρέψουμε στη τεχνητή νοημοσύνη να κάνει όλα όσα θα μπορεί να κάνει.
2: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη φράση έρχεται από μια θεώρηση που υπάρχει, που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη νοημοσύνη όπως ας το πούμε το σώμα μας στο γυμναστήριο. Θεωρεί λοιπόν αρκετοί ότι αν σταματήσουμε να γράφουμε και να σταματήσουμε να κάνουμε μαθηματικές πράξεις, όπως ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου προχωρημένης ηλικίας παθαίνει Αλτσχάιμερ και η λύση είναι να παίζει παιχνίδια μνήμης και να γυμνάζει τον εγκέφαλό του, θεωρεί ότι αυτό θα έρθει πολύ νωρίτερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν θα καλείται να κάνει δύσκολες, βαριές δουλειές με το μυαλό του, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο πνευματικής παχυσαρκίας. Δηλαδή, να μην μπορούμε να σκεφτούμε το οτιδήποτε. Αυτό δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να το αποδεικνύει αυτή τη στιγμή, αλλά πολλοί θεωρούν πιθανό να συμβεί, να μην υπάρχουν δηλαδή, να αδρανήσει ο εγκέφαλος πολλών ανθρώπων επειδή δεν εξασκείται. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι το σχόλιο του Bill Gates. Επίσης θέλω να αποσαφηνίσω το εξής. Υπήρχε η θεώρηση πριν κάποια χρόνια στην επιστημονική κοινότητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαγορευτεί ως ερευνητικό αντικείμενο από τις κυβερνήσεις, όπως κάναμε με την κλωνοποίηση στη δεκαετία του 90. Η κλωνοποίηση ερευνούνταν από τους βιολόγους, έγινε σε πρόβατο, οπότε για ηθικούς λόγους απαγόρευσαν οι κυβερνήσεις αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και να φτάσει και στον άνθρωπο. Και απλά απαγορεύτηκε ποινικά. Στην τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί είναι ένα αντικείμενο που αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκλειδώσει, ας το πούμε έτσι, μια γνώση που μπορεί κάποιος στη γειτονιά του, ας πούμε, μια εταιρεία μικρή της Θεσσαλονίκης, ας το πούμε, με έναν-δύο πανεπιστημιακούς, να το φτιάξουν αυτό το κατασκεύασμα. Και όπως μπορεί να το κάνει κάποιος στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να το κάνει κάποιος στην Αμερική, στην Κίνα ή στη Ρωσία ή στην Ινδία. Άρα αυτή τη στιγμή η γνώση, επειδή έχει ξεκλειδώσει και είναι κάτι που είναι προσιτό, έως ένα σημείο οποιοδήποτε μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει και να εκπαιδεύει ένα μοντέλο και να φτάσει σε ένα σημείο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το θάψουμε. Έχουμε ξεκλειδώσει ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι, ότι ο ατμός που γυρίζει κάτι μπορεί να παράξει ηλεκτρισμό. Άρα αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Mm-hmm. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να την

0: υπάρξουν πλούσιοι κοινωνικά και ισχυροί κοινωνικά, πρέπει να υπάρχει κοινωνία ώστε αυτοί να ξεχωρίσουν.
1: Ναι.
0: Άρα κάπως θα ρυθμιστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει πληθυσμός και κοινωνικός ιστός για να υπάρξει και διαστρωμάτωση. Οπότε με κάποιον τρόπο τα κράτη θα ισορροπήσουν, θα βρουν τρόπο να έρθει τέλος πάντων σε μια ισορροπία.
1: Η ίδια η ανθρώπινη φύση δηλαδή θα βρει τη λύση.
0: Ναι, ναι, θα δημιουργηθούν επαγγέλματα, θα δημιουργηθούν, ξέρετε, πολλές φορές ο άνθρωπος δημιουργεί επαγγέλματα χωρίς να μας χρειάζονται πραγματικά. Δημιουργήθηκε η φωτογραφία αλλά δεν καταργήθηκε η ζωγραφική. Καταργήσαμε ας το πούμε τους ανθρώπους που χειριζόντουσαν στα λογιστήρια παλιά τεράστια βιβλία λογιστικά με τον υπολογιστή, αλλά δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις γύρω από τον υπολογιστή και περισσότερες ανάγκες γύρω από τον υπολογιστή.
1: Εντάξει, άρα, βέβαια το παράδειγμά σας με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική ήταν είναι τέχνη, είναι έκφραση του ανθρώπου, ναι, η οποία ταυτίζεται και συνοδεύει όλους τους αιώνες της ανθρωπότητας. Δεν έχει να κάνει με πρακτικά ζητήματα.
0: Κι όμως, αν πάμε στο 1700 και στο 1800, ναι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εξασκούσαν τέλεια την τεχνική τους για να αποθανατήσουν τον τότε, ας πούμε, προύχοντα. Με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, αυτοί οι άνθρωποι δεν το κάνανε, δηλαδή δεν ήταν αρκετοί, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες εικονογράφοι, ας το πούμε έτσι.
1: No.
0: Με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, για μια διάστημα, αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο και στα βιβλία ιστορίας της τέχνης, για ένα διάστημα με το που εμφανίστηκε η φωτογραφία, ήταν τρομακτικό το τι μπορούσε να κάνει και τα δεδομένα της εποχής. Αυτοί οι άνθρωποι φοβόντουσαν ότι θα εξαλειφθούν, ότι δεν θα υπάρχουν. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι πλέον κάποιος επιλέγει να μάθει τέχνες και να κάνει κάτι με τα χέρια του. Έχουμε τυπογραφία, έχουμε χίλιες μεθόδους να αναπαράγουμε χρώμα πάνω σε μια επιφάνεια για άλλους λόγους. Δηλαδή το κάνουμε πλέον γιατί το βλέπουμε διαφορετικά. Με την ίδια λογική, όπως φύγαμε από το, ξέρετε, το 70-80% του πληθυσμού το 1900, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, βρισκόταν στο χωράφι.
1: Mm-hmm.
0: Αν σκεφτείτε τα μάτια κάποιου που συνειδητοποιεί ότι η βιομηχανική επανάσταση μέσα σε κάποια χρόνια ένα τρακτέρ θα μπορούσε να θερήσει, ας το πούμε, 200 στρέμματα σε μια εβδομάδα, θα σου έλεγε τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εγώ τους έχω εδώ και θερίζουν. Μετακινηθήκανε, αρχίσαν να φτιάχνουν τρακτέρ, αρχίσαν να μπαίνουν ο κόσμος στα βιομηχανικά εργοστάσια. Αργότερα έρχεται εκεί ο αυτοματισμός. Έχουμε εργοστάσια που λειτουργούν με αυτόματα συστήματα. Αυτοί μετά δηλαδή οι κοινωνίες εξελίσσονται και παράγουν θέσεις εργασίας μεγαλύτερης γνωσιακής έντασης.
1: Έχετε δίκιο και σας ακούω. Απλά εντοπίζω και σε εσάς, όπως σε πάρα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους που είναι σε αυτό και το γνωρίζουν, έναν τεχνολογικό προοδευτισμό που εμένα μου θυμίζει και τεχνολογικό δετερμινισμό. Δηλαδή μια λογική που τη βλέπω να επαναλαμβάνεται και την ακούω σε εσάς. Η τεχνολογία, αφού υπάρχει, δημιουργήθηκε, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εξαπλωθεί, η κοινωνία θα προσαρμοστεί. Με περιορισμούς, χωρίς περιορισμούς, δεν λειτουργεί έτσι η ζωή. Και οι αιώνες και αυτός ο προοδευτισμός ούτε ομαλά εξελίχθηκε, ούτε έγινε και πείνα και ανισότητα. Θα πω, η ζωή τα έχει όλα. Και η ζωή δεν καλύπτει τα κενά έτσι υπέροχα και αρμονικά. Και μεσαίωνες υπήρχαν και αχ, πρέπει να κλείσουμε. Αλλά μ' αρέσει πολύ.
2: Άνοιξες άλλο κεφάλαιο τώρα, Νεφέλη. Πάντως ο κύριος Σταμάτης.
0: Δεν αντιλέγω σε αυτά που λέτε πάντως.
1: Είναι πολύ ωραίος ο διάλογος και σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμάτη.
1: Να
2: είστε καλά.
1: Να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος είναι ο κύριος Σταμάτης που τον άκουγε τόση ώρα.
2: Υποψήφιος, Ανέστης Σταμάτης, υποψήφιος διδάκτορ στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιχειρηματίας στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Έβγαλε αυτό, όπως είπες και εσύ, αλλά το αισιόδοξο ότι θα βρούμε τις λύσεις.
1: Δεν βρίσκονται τις λύσεις. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν έχω τις γνώσεις.
2: Η γνώση όμως έκανε την. Έφερε την τεχνολογία.
1: Εντάξει.
2: Έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Απλά ακούω και αυτούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ απεσιόδοξοι, γιατί ξέρουν ποιοι μας κυβερνούν. Δυστυχώς ότι αποφάσεις δεν

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε. Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα του Αχιλλέα, αποσαφηνίζει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων από το νησί Χάργ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Οι Ιρανοί προειδοποιούν με αντίπεινα. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και πάμε να δούμε τι γίνεται όταν γεννάμε από διακοπές με το σκυλάκι μας. Γιατί εμείς χρειαζόμαστε την απαραίτητη προσαρμογή, αλλά τα σκυλάκια μας το ίδιο. Δεν είναι ότι επιστρέφουν από τις διακοπές και όλα είναι κανονικά, και αυτοί χρειάζονται μία μεταβατική περίοδο. Ο κύριος Γιάννης Αραχοβίτης, εκπαιδευτής ο ίδιος, θα μας πει γι' αυτό. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Λιγερού.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά εσείς?
0: Πολύ καλά και εγώ. Για πείτε μας, υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος στα σκυλιά που ίσως κάποιοι από εμάς το έχουμε δει, δηλαδή να επιστρέφουμε και κάπως τα σκυλάκια μας να συμπεριφέρονται λίγο περίεργα?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι σαφές ότι ό,τι σοκ παθαίνει και ο άνθρωπος όταν γυρίζει πίσω από τις διακοπές, κάτι παρόμοιο παθαίνουν και τα σκυλιά. Ας σκεφτούμε ότι τα σκυλιά πήγαν σε ένα σωστό χωριό, για παράδειγμα, με την οικογένειά τους, πέρασαν ήρεμα, χαλαρά, ωραία, όπως χαλαροί είμαστε κι εμείς, και ξαφνικά επιστρέφουν στο αστικό περιβάλλον, στο διαμέρισμα, και τα αφεντικά τους, οι ιδιοκτήτες τους, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να φύγουν, να πάνε στη δουλειά, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Ξαφνικά αλλάζει ριζικά το περιβάλλον τους.
0: Ναι.
1: Και ναι, μεν πριν από ένα μήνα ζούσαν εδώ, αλλά δεν. Μπήκε ένας μήνας ανάμεσα, διακοπές, ξεκούραση, αλλαγή τροφής ενδεχομένως, θάλασσα, μπάνιο και όλα αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά το σκυλί αναγκάζεται απότομα να μπει πάλι σε μια διαφορετική ρουτίνα από αυτή που συνήθισε πρόσφατα. Αυτό δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα στο σκυλί και μπορεί και σωματικά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε για παράδειγμα ψυχολογικά,
0: ναι,
1: μπορεί να νιώσει...
0: Δώστε μας παραδείγματα.
1: Μπορεί να νιώσει άγχος αποχωρισμού ξαφνικά, ενώ ήταν κάθε μέρα μαζί μας, τώρα είναι μόνο του σε ένα μικρό διαμέρισμα, χωρίς πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο, χωρίς να βλέπει γη, χωρίς να βλέπει ουρανό. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί και κατάθλιψη να του φέρει και στεναχωρία να του φέρει, και κυρίως το χειρότερο βεβαίως, που είναι το άγχος αποχωρισμού, να νιώθει το εγκαταλείπουμε. Και το σκυλί μπορεί να προβεί σε διάφορες καταστροφικές δραστηριότητες.
0: Εμείς πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
1: Όπως πάντα, με το καλό και χαλαρά και σταδιακά. Ο καλύτερος τρόπος, ο μαθητικός τρόπος εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε και εσείς, πρέπει να προσαρμόσουμε σταδιακά, ευχάριστα το σκυλί στη νέα ρουτίνα. Π.χ. ας γυρίσουμε μια-δυο μέρες νωρίτερα από τις διακοπές, αν γίνεται. Ας φύγουμε ένα λάξ από το σπίτι, μην ξεφανιστούμε ξαφνικά από την πρώτη μέρα όλοι. Θα πρέπει να εμπλουτίσουμε το περιβάλλον με διάφορα αντικείμενα που θα του τραβήξουν την προσοχή και το ενδιαφέρον, ώστε να έχει να ασχολείται με κάτι, να μην νιώσει απόλυτη μοναξιά και απόρριψη αφού τον παρατήσαμε όλοι. Να αφήσουμε ένα ράδιο να παίζει ενδεχομένως, καταλαβαίνετε τέτοια πραγματάκια, να τον βγάλουμε ενδεχομένως πιο συχνές βόλτες από ό,τι θα τον βγάζαμε συνήθως, ώστε να μπορεί να βγει έξω, να κουραστεί, να ξεκουραστεί λιγάκι, να πάρει τον αέρα του που λέμε.
0: Μάλιστα. Αυτά μου κάνει εντύπωση που συμβαίνουν ακόμα και όταν συμπεριλαμβάνουμε τα σκυλιά μας στις διακοπές μας. Όταν αφήνουμε πίσω τα σκυλάκια μας και έχουμε περάσει 1, 2, 3 εβδομάδες αποχωρισμού, αυτά τα φαινόμενα μπορούν να είναι ακόμα πιο έντονα.
1: Εννοείται ότι το σκυλί έχει μείνει στο σπίτι.
0: Έχει μείνει ίσως στο σπίτι, έχει μείνει ίσως σε ένα φιλικό σπίτι, έχει μείνει σε αυτά τα γνωστά ξενοδοχεία ζώων.
1: Ναι, κοιτάξτε, οποιαδήποτε αλλαγή και σε εμάς και στα σκυλιά μπορεί να επιφέρει αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να παρατηρούμε το σκυλί μας, να γνωρίζουμε το σκυλί μας για να κάνουμε την καλύτερη επιλογή.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν γνωρίζει το σκυλί μας καλύτερα από εμάς, έτσι δεν είναι? Έτσι,
0: ναι, σωστά.
1: Μας. Άρα συνεπώς θα πρέπει να ξέρουμε τι σκυλί έχουμε, σε τι διακοπές θα πάμε, τι θα επιδιώξουμε και να κάνουμε, ώστε να δούμε αν το σκυλί μας μπορεί να προσαρμοστεί εκεί, αν θα περάσει καλά.
0: Mm-hmm.
1: Το να πάρω ένα σκυλί, να το αφήνω δεμένο στην παράλια και εγώ να κάνω μπάνιο ψαροντούφεκο 5 ώρες στη θάλασσα, αυτό δεν είναι το καλύτερο σενάριο, το καταλαβαίνετε, έτσι?
0: Ναι.
1: Πάλι, το να το πάω σε ένα ξενό ένα σκύλο, που υπάρχουν και πολλοί αξιολογοί μάλιστα, χωρίς να έχω φροντίσει προηγουμένως να το προσαρμόσω σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και αυτό δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν πρέπει προκαταρτικά, προληπτικά, να φροντίσουμε να δούμε τι σκύλι έχουμε, πώς πρέπει να το προσαρμόσουμε, τι επιλογές να κάνουμε, πού θα πάμε διακοπές.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, και με ποιον θα το αφήσουμε πίσω, για παράδειγμα, αν το αφήσουμε στο σπίτι μας με κάποιον άγνωστο, δεν είναι το ίδιο με το να το αφήσουμε με κάποιον γνωστό, με κάποιον οικείο. Καταλαβαίνετε, ναι, και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Ναι. Κάποια άλλη συμβουλή για το έτσι φθινόπωρο που είμαστε, ναι, και τους φίλους μας, τους τετράποδους?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γυρίζοντας από διακοπές, να τσεκάρουμε ιατρικά το σκυλί μας. Εγώ δεν είμαι κτηνίατρος, αλλά από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, το σκυλί μπορεί να έχει, να το έχουν τσιμπήσει σκνήπες, κουνούπια ή οτιδήποτε στην εξοχή που θα έχουμε πάει. Αυτό το πραγματάκι πρέπει να το τσεκάρουμε που θα γυρίσουμε πίσω, γιατί κάποιες ασθένειες μπορεί να εκδηλωθούν λιγάκι αργότερα, τον Οκτώβριο για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε.
0: Άρα μετά τις διακοπές, μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξετάσεις.
1: Εξετάσεις αίματος συνήθως, εντάξει, ψαχούλευμα στο τρίχωμά του να δούμε μήπως έχει κάποιο κόψιμο, μήπως έχει κάποιο άγανο για παράδειγμα στα πόδια του, αν το δούμε ότι τεινάζει το κεφαλάκι του ενδεχομένως να έχει κάποια, να φλερτάρει με κάποια οτίτιδα για παράδειγμα, αν γλύφει τις πατούσες του ενδεχομένως έχει μπει κάποιο άγανο, mm-hmm, όλα αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε, ενδεχομένως να χρειαστεί να το κουρέψουμε λιγάκι, να ξαλαφρώσει λιγάκι, να ελέγξουμε λιγάκι το σκύλι μας, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Όλα αυτά είναι, πρέπει να είμαστε πιο παρατηρητικοί και ερευνούμε το σκύλι μας, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα, να είστε καλά. Έχουμε
0: να
1: καλή
0: είστε καλά.
1: Σημερινή περίοδο.
0: Γεια σας, κυρία Ραχοβίτη. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Ραχοβίτης, εκπαιδευτής, ο ίδιος με πολύ πρακτικές συμβουλές για τους φθινοπορεινούς μήνες. Δηλαδή, από καλό καιρό, Σεπτέμβρης πια, μεταβατική περίοδος για μας, μεταβατική και για τα σκυλάκια μας.

Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού, Earth News Radio 105,8. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 η ώρα, 10 με 12 θα είμαστε και πάλι μαζί. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σφύρωρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ, γεια!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σαφές μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επικαλούμενος στη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, ως απόδειξη ότι οι διαφορές μπορούν να επιλύονται με διάλογο. Χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οι κατηγορούμενοι γονείς του Βρέφους, ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, απολογήθηκαν για τη θανάτωση του Βρέφους. Κατά την απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν τον Βρέφος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός, που αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση και σε δεύτερο Ιρανικό δεξαμενό πλοίο κοντά στο Τζάσκ, μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB. Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χάργ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς αφού το πλήρωμα το είχε εγκαταλείψει. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολλά Ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σε απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεση σε ένα πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχή, απείλησε ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εάν μπουν στο στόχαστρο Ιρανικά δεξαμενόπλια. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι δεξαμενόπλια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που φιλοξενούν Αμερικανούς, θα μπουν στο στόχαστρο σε απάντηση για τις Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Ταραχές ξέσπασαν απόψε μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η αστυνομία δεν διευκρίνησε τον αριθμό των προσαγωγών. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με μια επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στα δυτικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Λαχανάς και η εκπομπή Νυχτερινό Εξπρές.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιβάτες μου, καλησπέρα. Ξεκινάει το δεύτερο ταξίδι του νυχτερινού εξπρες. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Είμαστε εδώ, ξημερώνει 9 Σεπτέμβρη του σωτηρίου έτους 2026. Μια μέρα η οποία θυμίζει και πάλι καλοκαίρι. Είχαμε μια μικρή παρένθεση σήμερα, δρόσησε λιγάκι, αλλά από αύριο θα έχουμε πάλι ζέστη. Έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι μεγάλη γιορτή αύριο, είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Λίγοι γνωρίζουν ότι γιορτάζονται τα γενέθλια της Παναγίας και κάποιες δέσποινες και Μαρίες και Μάριοι επέλεξαν αύριο να έχουν την ονομαστική τους γιορτή, οπότε να τους πούμε και χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, είχαμε μερικά γεγονότα σαν σήμερα και αξίζει να τα αναφέρουμε. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι ξημερώνει στις 7 και 7 λεπτά ανατέλει ο ήλιος και δει στις 7 και 51 μεγαλώνει η νύχτα ή μικραίνει η μέρα αν θέλετε. Για μας είναι το ίδιο, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1901, έχουμε το θάνατο του Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, του Γάλλου ζωγράφου που έκανε την αφίσα τέχνη, και το 1976 το θάνατο του Μάου Τσετούγκ, της εμβληματικής αυτής μορφής της κινέζικης ιστορίας, του ιδρυτή της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Ένας ακόμη θάνατος που μας πλήγωσε ήταν του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα το 2019. Νέος έφυγε από τη ζωή. Ακόμη, πίσω στο 1960 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Χιου Γκραντ, ο γνωστός βραβευμένος Βρετανός ηθοποιός. Δεν μπορώ να το ξεχάσω από τους 4 γάμους και μια κηδεία. Μεγάλη ταινία. Είχαμε και άλλα γεγονότα, το θάνατο του Πίτερ Σέλλερς. Τη νύχτα 8ης προς 9ης Σεπτεμβρίου του 79, συγγνώμη. Πίτερ Σέλλερς. Τι να πούμε για αυτό τον φοβερό ηθοποιό. Δηλαδή, είναι συνώνυμο με το χιούμορ ο Πίτερ Σέλλερς. Ο περιβόητος επιθεωρητής Κλουζό στο Ροζ Πάνθυρα, τον θυμόμαστε. Σαν σήμερα λοιπόν στις 8 προς 9 Σεπτεμβρίου του 1925 γεννήθηκε ο Πίτερ Σέλλερς, δεν πέθανε, γεννήθηκε. Πέθανε σε ηλικία 54 χρονών το 1979. Είχε πρόβλημα με την κατάθλιψη, με το αλκοόλ, προβλήματα με την καρδιά του. 4 γάμους, έφυγε από τη ζωή λοιπόν στα 54 του. Εγώ δεν ξέρω εσείς, κάθε φορά που βλέπω το Ροζ Πάνθυρα, όλη τη σειρά των ταινιών Ροζ Πάνθυρα διασκεδάζω. Όταν βλέπω το πάρτι ξεγκαρδίζομαι στα γέλια. Είχε ανατρεπτικό χιούμορ ο Πίτερ Σέλλερς, πραγματικά. Οι σκηνές που μιλούσε με γαλλική προφορά, Άγγλος ηθοποιός, ήταν πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό για την 7η τέχνη. Θέλω να αναφερθώ και σε έναν άλλο θάνατο, στον οποίο λίγο πολύ, ας πούμε ότι συνδέεται λιγάκι με το νυχτερινό εξπρες, ο θάνατος του Μπραντ Ντέιβις. Ποιος ήταν ο Μπραντ Ντέιβις? Αμερικανός ηθοποιός, και θα τον κάποιοι από εσάς θα τον γνωρίζετε, θα τον θυμόσαστε. Όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Το Express του Μεσονυκτίου, Midnight Express, για τον οποίο κέρδισε χρυσή σφαίρα και προτάθηκε και για μπάφτα. Δεν πήρε το Όσκαρ, παρότι είχε προταθεί τότε. Πέθανε μόλις 42 χρονών. Η ταινία ήταν του 78, τότε όταν πρωταγωνίστηκε στην ταινία αυτή ήταν μόλις 29 χρονών.
πέθανε λοιπόν σε ηλικία των 91, σε ηλικία μόλις 42 ετών. Ήταν, είχε πολλά προβλήματα στην προσωπική του ζωή. Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί ότι είχε υποστεί κακοποίηση και από τους δύο γονείς του. Ήταν αλκοολικός και χρήστης ναρκωτικών. Ήταν έπασχε από AIDS και πέθανε στο Λος Άντζελες από ισκεμένη λήψη υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοκτόνησε. Ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του με το δικό του τρόπο, ο Μπραντ Ντέιβις. Ας αφήσουμε λοιπόν τους θανάτους. Εντάξει, έπρεπε να τους πούμε. Κάθε φορά στην εκπομπή, στο ξεκίνημα της εκπομπής, αναφέρουμε τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την μουσική μας περιπλάνηση με ένα τραγούδι, να ξεχαστούμε λιγάκι για να μπούμε και στο πνεύμα δηλαδή της εκπομπής.

Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης, το «Σ' αγαπώ», ντουέτο με τη Μαρινέλα, ένα τραγούδι του 1984 που έγραψε ο Μάριος Τόκας, τους στίχους ο Σαράντης Αλιβιζάτος. Τι να πούμε για τον Καλογιάννη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κεσαριανή και ήταν τσαγκάρης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν τσαγκάρης. Εκεί τον ανακάλυψε τυχαία ο Θεοδωράκης και έγινε η φωνή του αγώνα κατά της δικτατορίας. Τραγούδησε πολιτικό τραγούδι και αργότερα έκανε στροφή στο ερωτικό τραγούδι. «Όμορφη μου Κατερίνα», «Ανούλα του Χιονιά», μερικά από τα τραγούδια του. Πέθανε το 2021 ο Καλογιάννης. Μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού και σίγουρα μεγάλη απώλεια, αλλά άφησε πολλά τραγούδια πίσω του. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους συνθέτες και ήρθε και σε επαφή με μεγάλες προσωπικότητες της παγκόσμιας τέχνης, όπως οι Beatles, ο Yves Montand. Και μάλιστα διάβασα, δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής, αλλά διάβασα ότι το αναφέρουμε επιφύλαξη, ότι τραγούδησε στα γενέθλια του Πάμπλο Πικάσο ο Αντώνης Καλογιάννης. Γι' αυτόν είναι το σχόλιο. Θα ξεκινήσουμε και κάπως ανάποδα σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε για τα αθλητικά δρόμενα, γιατί είχαμε σήμερα Champions League και είχαμε τη νίκη την πρώτη νίκη της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Οι ποδοσφαιρόφιλοι θα το ξέρετε βέβαια, θα ξέρετε τι έγινε. Η ΑΕΚ άξιζε να βάλει και άλλα γκολ, πολύ περισσότερα γκολ, έβαλε μόνο ένα, αλλά δεν έχει σημασία, πήρε τους τρεις βαθμούς, τους τρεις πρώτους βαθμούς, βαθμολογία υπάρχει και βάζει και μια υποθήκη για να πάει μακριά στην διοργάνωση. Στους άλλους αγώνες, καλύτερα να ξεκινήσω με αυτό που σόκαρε τον κόσμο. Δεν θα τον πω τραυματισμό, γιατί δεν ήταν τραυματισμός. Η κατάρρευση του Καρέτσα, του 18χρονου αστέρα της Ντόρτμουντ. Τον είδαμε να πιάνει το στήθος του και να πέφτει κάτω μέσα στο γήπεδο. Μετά ήρθε το φορείο και τον πήρε. Σοκαριστικές ήταν και οι εικόνες των ανθρώπων της Ντόρτμουντ που ξεφυσούσαν και στην εξέδρα και στον πάγκο, φυσούσαν και ξεφυσούσαν. Τελικά δεν ξέρω ακριβώς τι έχει το παιδί. Είπανε η πρώτη διάγνωση ήταν ότι είχε πρόβλημα στο κυκλοφορία του αίματος. Το 18χρονών παιδί, ποιος ξέρει, το άγχος, η πίεση, η σκληρή προπόνηση, όλα αυτά συνετέλεσαν. Ας ελπίσουμε να είναι γερός και να τον ξαναδούμε πάλι μέσα στο γρασίδι, πάνω στο γρασίδι. Τι κακοδημονία είναι αυτή. Κωνσταντέλιας πριν από λίγες μέρες χάνει τη χρονιά με πρόστιο χιαστό. Ελκαμπή μετά από λίγες μέρες χάνει τη χρονιά με κάταγμα στο πόδι. Κνήμης. Και άλλοι μικρότεροι τραυματισμοί, ο Γιαννούλης του ΠΑΟΚ, ο Στρακώσια της ΑΕΚ, τώρα ο Καρέτσας, μα δεν ξέρω αν χρειάζονται γιατρό, μάλλον παπά χρειάζονται, ευχέλαιο χρειάζονται. Αυτό το πράγμα να κάνεις το σταυρό σου πριν ξεκινήσεις να παίξεις ένα παιχνίδι, μη χτυπήσει κανένα παίκτη σου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά κακοδαιμονία για τους Έλληνες και τους ξένους που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Για την ιστορία να φέρω τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του Champions League, της League Phase: Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2, Real Inter 2-1, μια μαγική εικόνα, Inter ήταν καλύτερη, Lille Betis 2-3 και Brise Aston Villa επίσης 2-3. Ας πάρουμε πάλι μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Αυτό ήταν το «Σαναζητώ» του Γιάννη Σπανού και του Αλέξη Αλεξόπουλου, που τραγούδησε η Μαρία Δημητριάδη, από την ταινία «Αναζήτηση» που έπαιζε η Έλενα Ναθαναήλ, αν θυμόσαστε, με τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Αυτό το τραγούδι, από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Σπανός, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, που έβαλε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Ο Σπανός γεφύρωσε με μοναδικό τρόπο το κοσμοπολίτικο αέρα της Ευρώπης με την έντεχνη ελληνική μουσική. Ήταν ο δημιουργός του νέου κύματος. Συνεργάστηκε με παγκόσμια ονόματα όπως η Ζουλιέτ Γκρεκό, η Μαρί Λαφορέ, η Μπριζίτ Μπαρντό. Αλλά δεν περιορίστηκε στο νέο κύμα. Το μουσικό ύφος που άνθησε στις μπουάτ της Πλάκας εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μέσα στη δεκαετία του 60, κυρίως με τη συνοδεία μιας κιθάρας ή ενός πιάνου, μεγάλος πιανίστας και ο ίδιος, έγραψε εμβληματική μουσική για κινηματογράφο, μελοποίησε Έλληνες ποιητές. Τι να πούμε για τον Σπανό τώρα, πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή να μιλήσουμε για τη ζωή του Γιάννη Σπανού. Πρόσφατα είδα και μια ταινία, μια παραγωγή, «Πίσω από τη Μαρκίζα» νομίζω λεγόταν, με τη ζωή του και με τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε. Ήταν πραγματικά, όπου το δείτε μην το χάσετε, είναι εξαιρετική ταινία. Θέλω να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας μας, μην τους ξεχνάμε. Το Viber, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Earth News Radio, να πείτε ό,τι θέλετε, εγώ θα το διαβάσω. Earth News Radio στο Viber, και όσοι δεν ευκολύνεστε με το Viber, υπάρχει και το Messenger, ο προσωπικός μου λογαριασμός, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Για την ώρα σε αυτόν θα στέλνετε μηνύματα. Και σας περιμένω τη συντροφιά σας. Εγώ σας υπόσχομαι ένα όμορφο μια μισή ώρα ακόμα. Δεν μετράω την ώρα, θέλω να ήταν πολύ περισσότεροι, γιατί η νύχτα δεν είναι ώρες που περνάνε απλώς, είναι κάτι πολύ παραπάνω, είναι παρέα, είναι συντροφιά, είναι μουσική και είναι και κουβεντούλα. Για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Γιωβάνα που τραγούδισε το «Σαν φίλο», ένα μελαγχολικό τραγούδι, παλιό τραγούδι, μια ελληνική διασκευή του ιταλικού τραγουδιού «Comeo una foglia» που είχε ερμηνεύσει η Τζιλιόλα Τσινκουέτη, ένα τραγούδι πάνω σε μουσική του Ντανιέλε Πέιτς και του Μάριο Παντσέρι. Τους ελληνικούς στίχους έγραψε ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Από τα σπάνια τραγούδια, δεν το ακούμε συχνά. Εδώ από αυτή την εκπομπή θα ακούμε και τέτοια. Είπαμε, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Είπαμε πρώτα τα αθλητικά. Και πού θα πάμε τώρα, πού φαντάζεστε? Στα καλλιτεχνικά, θα πάμε στον κινηματογράφο. Έχουμε τον Αλέξανδρο Λιζάρδο στη συντροφιά μας. Τον καλό φίλο, συνάδελφο, κριτικό κινηματογράφου, σκηνοθέτη. Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα γι' αυτόν. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άλεξ.
0: Εγώ συνηθίζω να λέω καλησπέρα αυτή την ώρα και όχι καλημέρα. Δεν μου πάει μέσα ντάλα νύχτα να λέω καλημέρα. Όταν...
1: αν το πάρεις σαν μια γενικευμένη ευχή που του να μας ορίσει μια καλή ημέρα, θα το λέγαμε. Αλλά γενικά, ό,τι βλέπεις πρέπει να λες. Αυτό κάνουμε και στον κινηματογράφο. Οπότε, σκοτάδι βλέπεις, καληνύχτα λέγε, καλησπέρα και ό,τι άλλο παραπλήσιο σου έρθει στο στόμα.
0: Για πες, τι ταινίες έχουμε?
1: Θα πω το ότι η εβδομάδα ξεκινάει όχι αύριο, αλλά μεθαύριο, με αρκετές νέες ταινίες. Τα μαγικά φίλτρα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Δεν ξέρω αν με ακούς αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ καλά.
1: Α, γιατί είχε πρόβλημα, συγγνώμη, για λίγα δευτερόλεπτα γραμμή. Τα μαγικά λοιπόν φίλτρα είναι το δεύτερο μέρος. Είναι μια ταινία που δεν έχουμε δει, οπότε θα ήταν λίγο άδικο να πούμε τις υποψίες μας. Θα πούμε όμως ότι έχουμε διαβάσει το Διεθνή Τύπο. Έχουμε διαβάσει το ότι είναι ελαφρώς πιο σοβαρή προσέγγιση της οικογενειακής σχέσης που προκύπτει μετά από πάρα πολλά χρόνια και που έρχεται στην επιφάνεια μεταξύ των κοριτσιών που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μαγεία τους μετά από αρκετή εκπαίδευση για καλό σκοπό. Και τα δύο κορίτσια αυτά είναι πλέον ολόκληρες γυναίκες. Μιλάμε δηλαδή για την Σάντρα Μπούλοκ και για την Νικόλ Κίντμαν, που επιτρέφουν λοιπόν σε αυτό
0: το franchise. Δυνατό cast, έτσι. Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν είναι εγγύηση.
1: Ναι, και η Σουζάνε Μπίερ πίσω από την σκηνοθετική καθοδήγηση θα φροντίσει, όπως έχουν πει όσοι την έχουν ήδη δει, να προσεγγίσει περισσότερο το δράμα των γυναικών και την προσπάθειά τους να κρατήσουν τη σιωπή τους για το μυστικό τους ταλέντο, ώστε να κρατήσουν πιο δεμένη την οικογένειά τους. Είναι μια ταινία που δεν την πολύ περιμέναμε. Οι ίδιες έχουν δηλώσει ότι αν δεν υπήρχε όλο αυτό το μπαζ της νέας γενιάς που ανατρέχει στις παλαιότερες ταινίες, με μια πιο cult ίσως διάθεση και μια καινούργια ανάγνωση, δεν θα υπήρχε το sequel. Έτσι λοιπόν το sequel εμφανίζεται, οι προβολές του έχουν σε κάθε χώρα όχι απαγορευτεί, αλλά παραμένουν μέχρι στιγμής με ένα μαγικό πρωτόκολλο, άμα θέλουμε να αστειευτούμε λίγο με την θεματική της ταινίας, παγωμένες, ώστε να μην τις δουν οι δημοσιογράφοι νωρίτερα. Έχουν γίνει βεβαίως οι επίσημες πρεμιέρες. Τα πράγματα όλα λοιπόν δείχνουν ότι πολύ σύντομα, αύριο στις 10 η ώρα το πρωί έχουμε την προβολή, θα πάρουμε μια γεύση και θα επιστρέψουμε με αυτή την ταινία. Να πάμε όμως σε μια ταινία η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βγαίνει και αυτή την Πέμπτη, τον Φάκελο 137, που ουσιαστικά μιλάει για την αστυνομία της αστυνομίας στη Γαλλία μετά από ένα ακραίο περιστατικό βίας αστυνομικού προς πολίτη και το πώς ουσιαστικά αρχίζουν και σκαλίζουν αυτή την υπόθεση. Αυτό γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, γιατί μπορούμε να πούμε τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, περισσότερο σοβαρού, λιγότερο αστείου, ότι είναι κάτι βαθιά βιωμένο στις ρίζες μας. Τα τελευταία χρόνια βγαίνουν όλο και περισσότερο στην επιφάνεια υποθέσεις που θεωρούμε το ότι έχουν αποσιωπηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί τα λιγότερα δυνατά στοιχεία ως προς την ακολουθία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν αυτή η ταινία, η οποία έχει και την μπορεί να μας δώσει λίγο πιο καθαρή εικόνα για την κατάσταση των ανθρώπων που ερευνούν αυτές τις υποθέσεις, πούδι αστυνομικών που ερευνούν αστυνομικούς. Θα σας πω το Hope, το οποίο είδα τώρα πριν από λίγο στην ελληνική του avant premiere. Μια ταινία που έχει πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες από αυτό που μπορεί να καταφέρει, αν και τεχνικά κερδίζει το κοινό. Πρόκειται λοιπόν για μια ιστορία που μια παράξενη, νομίζουμε στην αρχή φυλή, ίσως κάποιο άγριο ζώο, ίσως κάτι από το παρελθόν, κυνηγάει αδιακρίτως ανθρώπους και σκοτώνει αβέρτα κουβέρτα, με την μοναδική έτσι διαφορά ότι όσο εξελίσσεται η ταινία αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ότι μάλλον είναι ένας εξωγήινος
0: πώς λέγεται
1: Hope, ελπίδα,
0: ελπίδα.
1: Και δυστυχώς ο τίτλος, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ουσιαστικά και ποιητικά, ακριβώς επειδή είναι μια παράξενη ταινία που στο πρώτο της μέρος βλέπεις την ποιητική της διάθεση, ενώ στο δεύτερο μέρος και το τρίτο βλέπεις καταιγιστική δράση, και μάλιστα στο πρώτο μέρος δεν βλέπεις καθόλου τις μορφές αυτές οι οποίες θεωρούνται απειλή, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο σου εμφανίζει διαφορετικές μορφές, και μάλιστα τις δύο μορφές παίζουν και γνωστοί Αμερικανοί, το οποίο αν και η ταινία δεν είναι αμερικανικής παραγωγής. Αυτό το οποίο σου μένει στο τέλος είναι ένα μεγάλο γιατί.
0: Μην μου κάνεις spoiler. Μ' άρεσε γενικά η περιγραφή σου και θα είναι από τις υποψήφες να τις δω, αλλά μην μου κάνεις spoiler τώρα.
1: Ωραία. Προχωρώντας στις επόμενες ταινίες, κάνω μια καθάριση, συγγνώμη, γιατί είναι πραγματικά πολλές ταινίες που βγαίνουν κάθε εβδομάδα. Ο Κόκορας είναι μια ταινία που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και άλλαξε από εκείνη την ημέρα η πορεία του, γιατί μέχρι τότε δεν είχε κλειδωμένη διανομή, πλέον έχει κλειδωμένη διανομή. Και αυτό το οποίο μας παρουσιάζει είναι τη σχέση ενός νεοέλληνα παλαιάσκοπης, θα μπορούσα αστειευόμενος άμα θέλετε να πω πιο πολύ, για να έχετε την προσωπικότητα και όχι τη σύνδεσή του με το συγκεκριμένο κόμμα, πιο πολύ για την εποχή. Ήταν σαν το παλιό το ορθόδοξο Πασόκ που ήθελε να είναι βολεμένος, ήθελε να του φταίνε όλοι οι υπόλοιποι και αυτός να είναι μια χαρά.
0: Ωραία σύνδεση.
1: Όμως μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, όταν έρχεται αντιμέτωπος με το κομμάτι της εκπαίδευσης του παιδιού του, του μπαίνει ένας ακόμα προβληματισμός. Ένας προβληματισμός που επίσης συζητήθηκε πρόσφατα, αλλά βέβαια με διαφορετικές αφορμές, που έχει να κάνει με το τι πρέπει να επενδύσει ένας γονιός για τη μόρφωση του παιδιού του. Το συζητάμε τα τελευταία χρόνια με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκεί η συζήτηση είναι περισσότερο σε πιο χαμηλούς τόνους και πιο χιουμοριστική κοπή. Στο σύνολό της η ταινία είναι διασκεδαστική. Θεωρώ ότι κάτι της λείπει για το δέσιμό της, όμως βλέποντάς την μαζί με κοινό το οποίο την παρακολούθησε, όπως σας είπα, στο ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, καταλαβαίνω ότι το κοινό αυτό αναζητάει μια κωμωδία που με τις έξυπνες ή τις λιγότερο έξυπνες στιγμές της, με το ρεαλισμό της, το λιγότερο ρεαλισμό της, κάπως τα καταφέρνει. Αυτό που κρατάμε φυσικά όμως από την, όχι από την ταινία, αλλά από το τρόπο που προωθήθηκε, είναι ότι έχει εξαιρετική καμπάνια στα social media, με τους ηθοποιούς να απευθύνονται στο κοινό σαν να είναι οι ίδιοι οι ρόλοι, που πραγματικά αξίζει να την παρακολουθήσετε. Αυτές έτσι εν συντομία είναι μερικές από τις ταινίες που
0: ωραία.
1: Και να απολαύσετε.
0: Να πούμε όμως και γιατί βγαίνεις σήμερα αντί να βγεις αύριο, γιατί αύριο φεύγεις για το Τορόντο, έτσι, για το φεστιβάλ του Τορόντο.
1: Φεύγω μεθαύριο χαράματα για το φεστιβάλ του Τορόντο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι είπαμε να βγούμε λίγο νωρίτερα για να μην χάσουμε το rotation, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου στην Κορνουάλη.
0: Ωραία. θα γυρίσεις με πολύ υλικό εκεί από τον Καναδά. Και θα τα ξαναπούμε πάλι, Αλέξανδρε.
1: Και την παραπάνω Πέμπτη θα είμαστε και πάλι στην παρέα σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Άλεξ, μου καλή αρχή στην εκπομπή σου.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά.

Ήταν το τραγούδι «Το Μίλα Μου». Είναι ένα από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην πορεία, την προσωπική πορεία του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, του αείμνηστου Ρόμπερτ Ουίλιαμς, που έγραψε τους στίχους και τη μουσική ο ίδιος. Αυτή δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ήταν η δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ήταν σε ένα δισκάκι 45 στροφών με τον ντουέτο Δάκης Χριστιάνα. Και είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία ένα χρόνο αργότερα. Η πρώτη εκτέλεση ήταν το 76, το 77 το ηχογράφησε ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς με την Μπέση Αργυράκη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας που μου στείλατε. Ο Βασίλης ο Καρπούζας μου λέει: «Καλό ξημέρωμα στην παρέα από το Κοτεράκι στο Πόρτο Κουφό», της Χαλκιδικής υποθέτω. Πω, ζήλεψα πραγματικά. «Καλησπέρα φίλε μου, να περνάτε καλά. Καλό ξημέρωμα, έχουμε ώρα ακόμα. Έχουμε αρκετή ώρα». Επίσης, ο Δημήτρης με ρωτάει αν ποιος διαλέγει τη μουσική. Εγώ τη διαλέγω, Δημήτρη μου, τη μουσική. Ελπίζω να σ' αρέσει. Προσπαθούμε να γεμίσουμε μελωδικά αυτό το δίωρο με κάτι που δεν ακούγεται συχνά στο ελληνικό ραδιόφωνο, με παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 70 και του 80. Τώρα σε κάποιους θα αρέσουν, σε κάποιους δεν θα αρέσουν. Ελπίζω να στους περισσότερους που μένουν στη συντροφιά μας να είναι εύκολα στην ακρόαση και να τα σιγοτραγουδάνε, όπως κάνω και εγώ. Αν μπορούσατε να με δείτε θα το βλέπατε. Η Μίνα, η φίλη μου, μου έστειλε: «Σ' ακούω», μου λέει, «υπέροχη εκπομπή σου, υπέροχα τραγούδια, έχω ενθουσιαστεί». Ελπίζω να έχεις πάντα την ίδια γνώμη, Μίνα μου. Σε ευχαριστώ και εσένα που είσαι μαζί μου. Ο Σωτήρης. «Επιβιβάστηκα», λέει ο Σωτήρης, «και εγώ στο νυχτερινό Express. Καλή εκπομπή». Η Κατερίνα με ρωτάει αν μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει την εκπομπή από κοντά. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, Κατερίνα. Δεν είμαι σίγουρος ότι γίνεται. Υποθέτω πως γίνεται, ναι, αλλά απ' την άλλη μεριά φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο δύσκολο αν έρθει κι άλλος κόσμος σε ένα μικρό ραδιοθάλαμο, να μαζευτεί κόσμος πολύ. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, θα το συζητήσω και θα σου απαντήσω. Αυτή τη στιγμή δεν με βρίσκεις έτοιμο να δώσω μια απάντηση. Θεωρητικά, όχι θεωρητικά, η ΕΡΤ είναι, και ουσιαστικά η ΕΡΤ είναι ανοιχτή στο κοινό της. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ πέρα μετά από συνεννόηση. Γι' αυτό θα μου επιτρέψει να μην σου δώσω απάντηση τώρα. Θα σου πω στην αυριανή εκπομπή, αφού ερωτήσω. Ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει σήμερα και στα δελτία ειδήσεων και το έχετε διαβάσει. Εγώ τουλάχιστον είμαι εξοργισμένος πραγματικά, γιατί θυμήθηκα τον αδόκητο θάνατο, τον άδικο θάνατο, το τόσο σκληρό τέλος που είχε αυτή η κοπέλα, 28χρονη, η Κυριακή Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Το δικαστικό βούλευμα λέει ότι οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε αυτό το θάνατο, το θάνατο της κοπέλας, θα δικαστούν, θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για κακούργημα. Το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Έτσι λέει η δικονομία. Έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Αυτό είναι μια γλώσσα των νομικών. Στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε απολύτως τίποτα, για να το πούμε έτσι όπως το καταλαβαίνουμε και όλοι μας, δεν κάνανε απολύτως τίποτα για να προστατεύσουν από αυτή την κοπέλα. Την αφήσανε απροστάτευτη και δέχτηκε θανατηφόρες μαχαιριές μπροστά στα μάτια τους, στην πραγματικότητα, λίγα μέτρα από εκεί που, έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκείνη την Πρωταπριλιά του 2024, το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που είχε πάει να ζητήσει βοήθεια. Τέσσερις παραπέμπονται. Να τους πάρουμε έναν έναν. Ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης τον πήρε τηλέφωνο η κοπέλα. «Είμαι στο τμήμα», του λέει, «θέλω να πάω σπίτι μου και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Με περιμένει έξω από την πόρτα ο πρώην μου». Και τι της είπε?
Το περιπολικό της, λέει, κυρία μου, δεν είναι ταξί. Σύμφωνα με το βούλευμα, δεν χειρίστηκε το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και το χαρακτήρισε την υπόθεση χαμηλής προτεραιότητας. Δεν φρόντισε για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι. Δεύτερη, η αξιωματικός υπηρεσίας. Έπρεπε να μεριμνήσει η ίδια να διαθέσει περιπολικό για να συνοδεύσει την κοπέλα στο σπίτι της. Και υπήρχε στο βούλευμα, λέει, όπως αναφέρει το βούλευμα, διαθέσιμο περιπολικό, αλλά δεν το έκανε. Η επόπτρια. Τι χρεώνεται στην επόπτρια? Δεν καθοδήγησε, λέει, την αξιωματικό υπηρεσία για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει. Και η Κυριακή δεν βρήκε βοήθεια και έφυγε. Έξω από το τμήμα, βέβαια, της είχε στήσει καρτέρι θανάτου ο πρώην της. Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα, ήταν μέσα στο κουβούκλιο που έχουν οι φρουροί, ενώ έπρεπε να ήταν έξω. Δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση λίγων μέτρων από το φυλάκιο ένα άτομο κινούνταν με μαχαίρι, πεζός, τρέχοντας, κρατώντας μαχαίρι εναντίον της Κυριακής, και στο τέλος τη μαχαίρωσε θανάσιμα. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει και η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ο 40χρονος, ο πρώην σύντροφος της Κυριακής, έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια. Δεν ξέρω πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά στο εφετείο. Οι ευθύνες αυτές των τεσσάρων αστυνομικών δεν νομίζω ότι αμφισβητούνται, είναι δεδομένες. Είχαμε μια γυναικοκτονία με το πιο άγριο τρόπο, δημόσια γυναικοκτονία. Συνήθως οι γυναικοκτονίες γίνονται σε κλειστούς χώρους, μέσα σε σπίτια, μακριά από τα βλέμματα. Εδώ έγινε δημόσια, μπροστά σε κόσμο. Τι έκανε η κοπέλα? Όλα σωστά τα έκανε. Αισθάνθηκε απειλή και απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να προστατευτεί, όπως θα έκανε ο καθένας, ο κάθε πολίτης. Αυτό θα έκανε. Αν αισθανόταν απειλή, τι πιο απλό? Δεν παίρνω απλώς τηλέφωνο και κάθομαι σπίτι και περιμένω. Πάω ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσω προστασία. Και εκεί δολοφονήθηκε. Η δικαιοσύνη, βέβαια, θα είναι αυτή που θα κρίνει το ρόλο και τη συμμετοχή του καθενός σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπραξαν το καθήκον τους. Αξίζει να αναφέρω ότι ο σκοπός ήταν ήδη καταδικασμένος για συμμετοχή σε υπόθεση με την Greek Mafia και εξακολουθούσε να υπηρετεί στην αστυνομία. Βεβαίως αποτάχθηκε από το σώμα μετά τη δολοφονία. Η επόπτρια συνταξιοδοτήθηκε. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν πειθαρχικές ποινές, κάποια στέρηση μισθών, και μάλιστα έχουν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτοί χάσανε κάποιους μισθούς. Η οικογένεια της κοπέλας έχασε το παιδί της. Τέλος πάντων, πραγματικά δεν είναι πολλά που μπορείς να πεις για αυτή την υπόθεση. Θα αναφέρω μόνο ότι η σοκαριστική αυτή δολοφονία άλλαξε τα πάντα στα αστυνομικά τμήματα. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Κάθε φορά, βέβαια, αυτό λέμε και κάθε φορά κάτι γίνεται και μας διαψεύδει. Άλλαξε το εγχειρίδιο αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Δημιουργήθηκαν γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε πολλά αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και της περιφέρειας. Είναι ένα βήμα και αυτό. Μέχρι την οριστική εξάλληψη του φαινομένου, βέβαια, έχουμε πολλά να δούμε και να κάνουμε ακόμα σαν κοινωνία και σαν πολίτες, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, και η πολιτεία, βεβαίως, ενώπιον των ευθυνών της, όλοι ενώπιον των ευθυνών μας, κοινωνία ολόκληρη. Σε λίγες μέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, προσδιορίστηκε η έφεση και θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και αυτή την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ένα τραγούδι.

ήταν η Χριστιάνα. Το πραγματικό της όνομα είναι Χριστιάνα Λαβίδα και είναι, την ξέρουμε όλοι, την έχουμε ακούσει. Είναι μια από τις ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού που μεσουράνησε τις δεκαετίες του 70 και του 80. Το τραγούδι αυτό, «Μην ακούς που τραγουδάω», το έγραψε ο Γιώργος Μανίκας και τους στίχους η αγαπημένη μου η Σότια Τσότου. Θα φιλοξενήσουμε πολλά τραγούδια της Σότιας Τσότου. Εγώ τη θεωρώ βασικά μία από τις τρεις μεγαλύτερες στιχουργούς της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Πυθαγόρα. Η Σότια Τσότου είναι σε αυτή την τριάδα. Εντάξει, να βάλω και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, να βάλω και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Δεν θα συνεχίσω γιατί κινδυνεύω να πω πάρα πολλά ονόματα. Η Χριστιάνα λοιπόν ήταν μια βαθιά καλλιτεχνική οικογένεια. Ήταν αδερφή της επίσης γνωστής τραγουδίστρας, της Βασιλικής Λαβίνα, που ήταν η σύζυγος του Γιάννη Μαρκόπουλου και η πρώτη ξαδέρφη της Ελένης Βιτάλη. Ήταν παντρεμένη με τον πολιτικό Δημήτρη Σταμάτη και τα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν τα πέρασε ευχάριστα. Δυστυχώς έφυγε σε ηλικία 68 ετών το 2021, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, έπασχε και από Αλτσχάιμερ. Χριστιάνα, θα τη θυμόμαστε πάντοτε με νοσταλγία και με αυτά τα υπέροχα μάτια της. Τέσσερα διάσημα ντουέτα έκανε με το Μητροπάνο, στα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, με το Δάκι στο Μίλα μου, αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από το Ρόμπερτ Ουίλιαμς, έπρεπε να το βάλω με τη Χριστιάνα, αλλά δεν σήκωνε να βάλω δύο Χριστιάνες μέσα σε μία ώρα. Με τον Κώστα Τουρνά, «Τι να μας κάνει νύχτα», και με τον Γιάννη Πάριο, ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε με κάποια άλλη ευκαιρία σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε κάποιο άλλο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Το τελειώσαμε λοιπόν και έχει συνεργαστεί βεβαίως με μεγάλους συνθέτες, με τον Γκραουνάκη, με τον Καλδάρα. Όταν μιλάω για τη Χριστιάνα και για κάποιους άλλους ερμηνευτές παρασύρουμε και λέω πολλά. Η ώρα πέρασε, είναι σχεδόν μία. Μπαίνει μόλις η Ελπίδα Γεωργιτζίκη στο ραδιοθάλαμο για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε σε λίγα λεπτά πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι πανεβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει τη διεθνή τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση επηρεάζει και την ελληνική αγορά καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας χθες για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα απολογήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους. Ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Επιθέσεις σε δύο ιρανικά τάνκερ κοντά στο Τζάσκ και κοντά στο νησί Χάρκ εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, επλήγησαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλια που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης ως απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Στην Αλβανία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες μεταξύ αστυνομικών και αδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές, στα παιδιά και τους εφήβους. Τα δυτικά νησιά της Χαβάης επλήγησαν από σφοδρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις από τον τυφώνα Λόουελ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. Ecomed Creative Greece. ΕΣΠΑ επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν χρειάζεται συστάσεις, ήταν ο Στράτος Διονυσίου στο «Γιατί Θεέ μου η ζωή». Άλλοι το ξέρουν από τον πρώτο στίχο, «Τα βάσανά μου είναι φορτίο». Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 79 περιλαμβάνεται στο δίσκο του Στράτου με τίτλο «Γυναίκες, γυναίκες». Τη μουσική έγραψε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης του τραγουδιού και τους στίχους ο Γιάννης Πάριος. Γιάννης Πάριος, ο οποίος είχε πει για το Στράτο, τώρα που το θυμάμαι, με τη φωνή του Στράτου λέει «κούρδιζε συμφωνική ορχήστρα». Αυτό νομίζω τα λέει όλα για την εκτίμηση που είχε ο ένας μεγάλος ερμηνευτής των άλλων στο Στράτο. Διονυσίου, μια από τις πιο στιβαρές, πιο δωρικές μορφές, πιο επιβλητικές φωνές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό τραγούδι. Και όλα τα τραγούδια του είναι, μας έχουν μείνει στη μνήμη, στίχο-στίχο, και τα τραγουδάμε, τα σιγοτραγουδάμε. Δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ, να σβήσουν ποτέ. Αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε, όχι να αλλάξουμε κλίμα τραγουδιστικό, μουσικό, να αλλάξουμε κλίμα σε πλευρά της ισιογραφίας, να πάμε σε άλλες ειδήσεις, αυτές που είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτές που όμως μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και σαν εκπομπή. Τις ειδήσεις από τον κόσμο, η Αλεξάντρα Παγανή είναι εδώ, μας άρεσε χθες η συντροφιά της και τη ζητήσαμε να έρθει πάλι σήμερα, να δούμε τι έχει να μας πει, τι έχει αλλιεύσει. Πάλι καμία τίποτα μεσαύρες, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Κοντά έχουμε πέσει, όχι σαύρες, φίδια.
0: Όπα.
1: Με τσιπάνε αυτά. Επειδή βλέπω πόσο πολύ αρέσκεσαι σε αυτό το ερπετό, είπα να σου φέρω μια άλλη είδηση.
0: Για πες λοιπόν, τι έγινε.
1: Πιο καλλιτεχνική όμως αυτή τη φορά. Όχι τόσο εγκληματικής φύσεως ή αστυνομικού περιεχομένου, προκειμένου είναι πιο πολύ του καλλιτεχνικού. Λοιπόν, αν πιστεύεις και εσύ και οι ακροατές μας ότι οι ακροάσεις για την επιλογή ηθοποιών στο θέατρο κρύβουν εκπλήξεις, ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα δηλαδή, η είδηση που σας φέρουν από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης σίγουρα ξεπερνά τη φαντασία σας. Τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα? Οι υπεύθυνοι παραγωγής βρέθηκαν στη θέση να αναζητήσουν τον ιδανικό ερμηνευτή για την επερχόμενη διασκευή της κλασικής όπερας του Μότσαρτ, «Così fan tutte», έτσι κάνουν όλες.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Θα ανέβει λοιπόν στη Νέα Υόρκη αυτή η όπερα την επερχόμενη σεζόν. Και τι έγινε τώρα? Η συγκεκριμένη εκδοχή μεταφέρει τη δράση σε ένα Λούνα Πάρκ του Coney Island της δεκαετίας του 1950. Και ο ρόλος δεν απαιτούσε υποκριτικές ικανότητες, αλλά λέπια. Έτσι λοιπόν διοργανώθηκε μια επίσημη ακρόαση στην οποία προσήλθαν δεκάδες φίδια μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Να εξηγήσουμε λιγάκι, η συγκεκριμένη διασκευή θα
0: έχω μείνει άφωνος όπως καταλαβαίνεις.
1: Θα είναι σε τσίρκο του 1950, δηλαδή θα έχει ζογκλέρ, θα έχει άγρια ζώα. Θα είναι τελείως διαφορετικό από την κλασική όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ το 1879.
0: Όπου θα γκρίζουν τα κόκαλά του άνθρωπου.
1: Τώρα η τέχνη εξελίσσεται παράλληλα με τον άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Οπότε εγώ προσωπικά...
0: Μας έλεγε χθες η Ευδοξία Λιμπέρη ότι οι Άγγλοι έχουν τρελαθεί, οι Βρετανοί μάλλον, όχι οι Άγγλοι, έχουν τρελαθεί με τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και παίρνουν τους ήρωες, τους ήρωες των, που είναι τα ονόματα, και σκαρώνουν ιστορίες με αυτούς, διαφορετικές ιστορίες. Δηλαδή, τι να πω...
1: Ας πούμε διασκευές, αλλά όχι
0: διασκευές, αλλά δεν είναι διασκευές. Όχι, είναι καινούργιες ιστορίες. Καινούργιες ιστορίες. Με την Κλυτεμνίστρα, ας πούμε. Με τον Ειδίποδα. Με τον Ορέστη. Δεν ξέρουμε ποιος
1: άλλος. Πήρε το τρένο Ειδίποδα, ας πούμε, και πήγε στην Ιρλανδία. Μου ήρθε τώρα έτσι πρόχειρα.
0: Ναι, ναι, τέτοια πράγματα. Γιατί να μην διασκευάσουν και Μότσαρτ.
1: Πάντως να πιστρέψω.
0: Δεν πληρώνουν δικαιώματα. Για πες λοιπόν.
1: Στα παρασκήνια της όπερας επικράτησε το αδιαχώρητο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ο ειδικός καλλιτέχνης Βαριετέ. Ο Ζίγκφελτ είναι αρκετά γνωστός στο αντικείμενό του στην Αμερική και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Αξιολογούσε τη συμπεριφορά των ερπετών κάτω από τα έντονα φώτα της σκηνής. Γιατί να εξηγήσουμε τι είδους διασκευή είναι αυτή. Αμολύσαμε κάποια φίδια πάνω στη σκηνή και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι αρκετοί άνθρωποι που φοβούνται τα φίδια, και επίση τα φίδια δεν είναι και το πιο ήρεμο πλάσμα πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Θα πω έτσι διακριτικά. Και τι έγινε τώρα? Το ζητούμενο ήταν η απόλυτη ψυχραιμία, ώστε το ζώο να μην τρομάξει από την παρουσία των θεατών, από την παρουσία των ηθοποιών και εννοείται από τα φώτα, από τη δράση, από την κινησιολογία, από όλο αυτό που απαιτεί μια θεατρική παράσταση τόσο επί το έργο, όσο και στις πρόβες. Λοιπόν, τελικά το κεντρικό ρόλο τον κέρδισε μια εντυπωσιακή κυτρινοροδακινή βοάς φυκτήρας. Γι' αυτό εγώ λέω γι' αυτό λέω εν δυνάμει επικίνδυνο. Έχω διαβάσει το ρεπορτάζ. Με το όνομα πριγκίπισσα, βέβαια. Όνομα και πράγμα.
0: Πριγκιπέσα.
1: Ακριβώς. Και η επιτροπή εντυπωσιάστηκε, λέει, τόσο πολύ από τον επαγγελματισμό της, καθώς παρέμεινε ακίνητη και απόλυτα συνεργάσιμη. Και επειδή στο θέατρο τίποτα δεν φαίνεται τυχή, δεν αφήνεται στην τύχη του μάλλον.
0: Να σου πω κάτι, Αλεξάνδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα φίδια μένουν και ακίνητα πριν επιτεθούν λιγάκι, έτσι.
1: Όχι απλά, όχι απλά μένουν ακίνητα, μπορούν να έρθουν και σε ευθεία γραμμή, να ευθυγραμμιστούν με το ανθρώπινο σώμα, ενώ κοιμάται, ειδικά ο βόας φυγτήρας.
0: Παναγία μου.
1: Ούτως ώστε να σε μετρήσει και να σε φάει. Τώρα αυτό είναι εκτός ρεπορτάζ που δίνω.
0: Όχι, εντάξει, αλλά λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Έχουμε δει και ταινίες, εγώ δεν έχω έρθει αντιμέτωπος.
1: Το είχα διαβάσει πολύ μικρή αυτό και είχα σοκαριστεί, γι' αυτό με έχει στιγματίσει αυτή η είδηση.
0: Άρα τον κέρδισε το ρόλο η πριγκίπισσα.
1: Και πήρανε κι άλλοι.
0: Στη Μητροπολιτική Όπερα, μάλιστα.
1: Και πήρανε και μια ελαφρώς μικρότερη καφέβο που ακούει στο όνομα Νάλα.
0: Για backup.
1: Ναι, αντικαταστάτρια. Μην τυχόν και αρρωστήσει η πρωταγωνίστριά μας. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι η μοναδική φορά στην ιστορία της όπερας που ο πρωταγωνιστής κερδίζει μια θέση με την αξία του. Θα πω εγώ τώρα ένα σχολιάκι εν προκειμένου.
0: Με το παραπάνω.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη τώρα είδηση. Πιο επιστημονικού περιεχομένου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε ακούσει τα Ιγ Νόμπελ. Τα βραβεία Ιγ Νόμπελ, τα οποία στην πραγματικότητα
0: με
1: τι είναι.
0: Με βρίσκεις απροετοίμαστο.
1: Αυτό ήθελα να σε πιάσω εξαπίνης και εσένα και τους ακροατές μας.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τα βραβεία Ιγ Νόμπελ είναι ένας ετήσιος χιουμοριστικός θεσμός που βραβεύει πραγματικές μεν επιστημονικές μελέτες, οι οποίες όμως σε κάνουν πρώτα να γελάσεις και μετά να σκεφτείς.
0: Σαν τα βατόμουρα που λέμε στον κινηματογράφο,
1: Όχι ακριβώς, γιατί θα σου εξηγήσω, θα σου πω και τα ρεπορτάζ μετά. Δεν έχει να κάνει με αστείο ή με γελοιότητες. Έχει να κάνει με πραγματικές επιστημονικές έρευνες, οι οποίες όμως κρύβουν και μία ελαφριά φεδρότητα, θα πω αυτή τη στιγμή.
0: Για δώσ' μου.
1: Και επίσης το όνομά τους αποτελεί ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με την αγγλική λέξη ignoble, που σημαίνει άδοξος ή ταπεινός. Σατιρίζοντας έτσι τα επίσημα βραβεία Νόμπελ. Αλλά θα πάμε τώρα να εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, μπορεί η επιστήμη να λύνει, όπως ξέρουμε, τα μεγάλα μυστήρια του σύμπαντος, αλλά μερικές φορές ασχολείται και με τα καθημερινά μας βάσανα. Όπως για παράδειγμα το πώς φυσάμε τη μύτη μας. Παράδειγμα. Στην τελετή των φετινών βραβείων Ιγ Νόμπελ, των γνωστών χιουμοριστικών βραβείων που προείπαμε, το μεγάλο βραβείο ιατρικής απονεμήθηκε σε μία έρευνα που αποδεικνύει ότι τόσα χρόνια χρησιμοποιούμε λάθος τα χαρτομάτιλά μας. Και έρχομαι εγώ τέτοια ώρα να μας πω, γιατί το και στον εαυτό μου το λέω, ότι τα χρησιμοποιούμε λάθος τόσα χρόνια. Τι έχει γίνει?
0: Αρχίζω να καταλαβαίνω.
1: Ο Ιάπωνας καθηγητής, το Κούτζι Ούνο, πραγματοποίησε μια πλήρη αεροδυναμική μελέτη μετρώντας τη ταχύτητα και την πίεση του αέρα σε εθελοντές. Το συμπέρασμα, το να φυσάμε και με τα δύο ρουθούνια ταυτόχρονα είναι εντελώς αναποτελεσματικό και επικίνδυνο για τα αυτιά και τα ηγμόρια. Και επί του πρακτέου, εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί έχω πάθει οτίτιδα έτσι. Προχωράμε. Η επίσημη επιστημονική οδηγία, λοιπόν.
0: Να σε διακόψω λιγάκι.
1: Ναι.
0: Επειδή βλέπω πολλά τηλεφωνήματα στις γραμμές, δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον αέρα. Προφανώς θα πρέπει να περιμένετε, επιβάτες μου, κάποιο τραγούδι για να, αν θέλετε, να σας απαντήσω, γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να σηκώσω το τηλέφωνο όσο μιλάμε on air. Αν με ακούτε, λοιπόν, διακόψτε και στο επόμενο τραγούδι ευχαρίστως να σας απαντήσω να ό,τι θέλετε να μιλήσουμε εκτός αέρα. Συνέχισε, Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν, η επίσημη επιστημονική οδηγία, επιστρέφουμε, είναι ένα φύσιμα, ένα λαξ τα ρουθούνια. Ένα-ένα το κάθε ρουθούνι δηλαδή. Κλείνουμε το ένα ρουθούνι και φυσάμε από το άλλο. Με μια μεγάλη και παρατεταμένη ρηπή. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά η ιατρική κοινότητα επιμένει ότι αυτή η τεχνική προλαμβάνει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και όχι μόνο.
0: Γι' αυτό μερικές φορές όταν φυσάμε με δύναμη τραντάζεται το μυαλό μας. Τώρα το καταλαβαίνω. Και τώρα, μιας και το λες, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα των ποδοσφαιριστών που φυσάνε με το ένα ρουθούνι και μετά με το άλλο. Την ώρα που παίζουν, άστο αυτό, είναι για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Άστο, μην το ψάχνεις.
1: Έχω περάσει και από τα αθλητικά.
0: Άρα ξέρεις.
1: Και τα παλιότερα, ναι, βέβαια. Ωραία. Να το σχολιάσω. Και βέβαια να τελειώσω αυτήν την είδηση με το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος γιατρός μεταθάνατον δικαιώθηκε, καθότι το βραβείο το παρέλαβε ο γιος του, αλλά η ομάδα του συνέχισε το έργο του για να αποδείξουν ότι φυσάμε λάθος τη μύτη μας τόσα χρόνια.
0: Ιγ Νόμπελ, λοιπόν.
1: Ιγ Νόμπελ, φυσικά. Ιγ Νόμπελ.
0: Ωραία.
1: Και δεν ήταν αυτή η μοναδική παραδοξότητα της φετινής τελετής. Από την προσωπική υγιεινή και τα χαρτομάτιλα, τα βραβεία μας μεταφέρουν κατευθείαν στην οικολογία για μια άκρος αλόκοτη έρευνα που απαιτεί φτιάρια και ανδρικά εσώρουχα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Φανταστείτε να περπατάτε στην εξοχή και να πετύχετε έναν επιστήμονα, το τονίζω, να θάβει στο χώμα ανδρικά εσώρουχα. Άρα. Όχι δηλαδή κάποιος παράφρον, κάποιος αλόφρον, ο οποίος αποφάσισε να προβεί σε αυτές τις κινήσεις για τους δικούς του λόγους που πιθανόν δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Τι λόγοι, τι να ερμηνεύσεις, αν δεις μια τέτοια σκηνή.
1: Πρόκειται για μια διεθνή επιστημονική μελέτη που απέσπασε το φετινό βραβείο Ικ Νόμπελ επιστήμης εδάφους. Γι' αυτό σου λέω, είμαστε ακόμα στα Ικ Νόμπελ. Ερευνητές λοιπόν από 25 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να μετρήσουν τη γονιμότητα του πλανήτη, θάβοντας συνολικά 1000 ίδια βαμβακερά μποξεράκια, ανδρικά εσώρουχα.
0: Αντρικών, αντρών.
1: Και γυναικείο φαντάζομαι, και με φανέλες μπορεί να γίνει, εκτιμώ εγώ τώρα ως μη επιστήμονα, ως μια απλή ταπεινή δημοσιογράφος, και θα εξηγήσω γιατί. Μετά από 2 μήνες στο χώμα, τα εσώρουχα ξεθάφτηκαν για να περάσουν από εργαστηριακό έλεγχο. Το αποτέλεσμα, όσο πιο ξεσκισμένο, λιωμένο και σε άθλια κατάσταση επέστρεφε το ύφασμα στην επιφάνεια, τόσο το καλύτερο για το περιβάλλον. Έτσι. Η καταστροφή του βαμβακιού αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι το έδαφος είναι ζωντανό και γεμάτο υγιείς μικροοργανισμούς που αποσυνθέτουν την ύλη.
0: Τι να πω, ρε Θεέ μου.
1: Έχει, η επιστήμη μας εκπλήσει πάντοτε.
0: Εκείνο που δεν ξέρω είναι αν τα εσώρουχα ήταν καθαρά ή αν ήταν λερωμένα. Με γενετικά υλικά.
1: Εκτιμώ ότι ήταν καθαρά. Τώρα βέβαια, με τους επιστήμονες συγκεκριμένους, όλα μπορείς να τα περιμένεις.
0: Σωστά.
1: Θα το κοιτάξω και θα επανέλθω με follow-up στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
0: Ναι, για να μετράνε γονιμότητες κάτι πρέπει να είχε το εσώρουχο πάνω. Δεν μπορεί να ήταν μόνο βαμβάκι.
1: Επειδή το βαμβάκι θεωρείται φυσικό υλικό που αποσυντίθεται φυσικά στο έδαφος, υπό αυτή την έννοια είπαν ότι χρησιμοποίησαμε μόνο βαμβακέρα εσώρουχα και όχι
0: και πήρε βραβείο.
1: Βεβαίως.
0: Πήρε και εδώ.
1: Αν και το project ονομάστηκε χιουμοριστικά απόδειξη μέσω εσώρουχων, οι ειδικοί επιμένουν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά φθηνή και αποτελεσματική μέθοδο που επιτρέπει σε αγρότες σε όλο τον κόσμο να ελέγχουν την ποιότητα των χωραφιών τους
0: χωρίς
1: ακριβό εξοπλισμό.
0: Μια χαρά.
1: Είναι...
0: Φάβεις ένα μποξεράκι και λες εδώ πέρα πρέπει να σπείρω ντοματούλες. Τι ωραία.
1: Ότι είναι καλό, δηλαδή το έδαφος αυτό μπορούμε να το οργώσουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα μας δώσει καρπούς.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που επαναπροσδιορίζει την έννοια της λέξης αχαριστία. Θα βρεθούμε στο New Hampshire των ΗΠΑ, όπου οι πυροσβέστες έφτασαν εγκαίρως σε μια κατοικία που είχε τυλιχθεί στις φλόγες και έδιναν μάχη για να σώσουν ό,τι προλάβαιναν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αποφάσισε να αναλάβει δράση, αλλά με τον πλέον αλόκοτο τρόπο. Εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή, έκλεψε ένα από τα οχήματα διάσωσης της υπηρεσίας και πατώντας γκάζι καρφώθηκε με δύναμη πάνω στο πυροσβεστικό φορτηγό που επιχειρούσε κατάσβεση στο ίδιο το σπίτι. Ο άνδρας φυσικά βρίσκεται πλέον υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας όρια κατηγοριών. Μπορούμε να αντιληφθούμε.
0: Τι έκλεψε πυροσβεστικό όχημα.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τη δικογραφία, αυτό που προσπάθησα και εγώ να αποσπάσω ως πληροφορίες, γιατί δεν τα δίνουν και στη δημοσιότητα εύκολα οι Αμερικάνοι. Ο συγκεκριμένος τώρα είναι δύο τινά. Είτε που βρισκόταν σε αμόκ από το σοκ του να βλέπει το βιός του να καίγεται.
0: Ή κάτι και... είχε πάρει. Προφανώς.
1: Αυτό δεν έχει αναφερθεί πουθενά. Θα μπορούσε, ναι. Τώρα, εμείς πάνω στο σχολιασμό δεν αποκλείεται να έχει πιει κάτι, έχει καταναλώσει κάποια ουσία. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά και διακριτικά. Ή από την άλλη πλευρά να ήταν όντως κλέφτης, δεν ήθελε να πάρει. Πω. Αλλά κλέφτης και να χτυπήσει μετά.
0: Να έρθουν να σώσουν το σπίτι, ας πούμε, και εσύ να.
1: Να του τρακάρει κιόλα.
0: Απίστευτο.
1: Βέβαια, δεν μπορούσε και να το χειριστεί το συγκεκριμένο όχημα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι απλώ ένα φιατάκι, δεν είναι ένα αυτοκινητάκι μικρό. Είναι ολόκληρο πυροσβεστικό όχημα. Είναι αρκετά μεγάλο και όχι τόσο εύκολο στη χρήση του.
0: Έχει κι άλλο.
1: Τώρα έχω πάει σε αστυνομικά, έχω πάρει φόρα.
0: Α, ωραία.
1: Κλείνουμε μια αστυνομική είδηση πάλι από τι ΗΠΑ, αυτή τη φορά στην Καλιφόρνια. Η οποία αποδεικνύει ότι το θράσο ορισμένων εγκληματιών δεν έχει απλώ όρια, αλλά αφορά και αποκριάτικα. Τρεις εφάνταστοι απατεώνες προσπάθησαν να αποσπάσουν $142,000 από ασφαλιστικές εταιρείες, ισχυριζόμενοι ότι μία άγρια αρκούδα εισέβαλε στα πολυτελή αυτοκίνητά τους και κατέστρεψε τα σαλόνια τους. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να αποδείξουν τα λεγόμενά τους, κατέθεσαν και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, όπου το υποτιθέμενο θηρίο φαινόταν να γρατζουνάει τα καθίσματα. Οι ασφαλιστικές όμως δεν πίστηκαν και επιστράτευσαν έναν ειδικό βιολόγο άγριας ζωής. Η γνωμάτευση του επιστήμονα ήταν αποστομωτική.
0: Μην μου πεις ότι ήταν κανένας μεταμφιεσμένος.
1: Αυτό
0: ήταν.
1: Το θηρίο δεν ήταν τίποτε άλλο από έναν άνθρωπο που φορούσε χνουδωτή στολή αρκούδας. Μετά από έρευνα της αστυνομίας, φυσικά, η μεταμφίεση εντοπίστηκε, κρυμμένη σε ντουλάπα και οι τρεις δράστες κατέληξαν με χειροπέδες.
0: Και είχαν καταστρέψει και τα αυτοκίνητά τους.
1: Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Από κάθε έννοια κουρεμένοι, εντάξει, γούνα φορούσαν τη στολή, τους τη βγάλανε. Ναι, κατεστραμμένα αυτοκίνητα, όπως πολύ σωστά επισήμανες. Και ούτε 142.000 δολάρια θα πληρώσουν κιόλας.
0: Θα πληρώσουν και από πάνω. Έτσι είναι.
1: Πάντως, στα δικαστήρια, το έχω σκεφτόμουν και το άλλο. Στα δικαστήρια στην Καλιφόρνια αυτή η υπόθεση θα μείνει στην ιστορία. Είναι αποτυχημένη η αρκούδα. Δηλαδή, πώς να είσαι δικαστής και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την υπόθεση. Σου φέρουν στο κατηγορητήριο μπροστά σου, βλέπεις.
0: Και πρέπει να είσαι σοβαρός εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Στην έδρα και να μην γελάσεις, να μην σκάσεις τα γέλια.
1: Ποιο είναι το έγκλημα του κυρίου, μετά
0: να
1: πεις
0: στο μάρτυρα, για φόρεσε τώρα να δούμε, να κάνουμε αναπαράσταση. Δηλαδή, τι ωραία πράγματα.
1: Αυτό
0: θα πρέπει να γίνει ταινία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αλέξα.

0: Ήταν ο σερ του ελληνικού τραγουδιού, ο μεγάλος Γρηγόρης Μπιθικότσης. Δική του ήταν η σύνθεση αυτή, ο ίδιος το έγραψε και η στίχη ήταν του Κώστα Βίρβου. Ο Μπιθικότσης, εκτός από μεγάλος ερμηνευτής των μεγάλων συνθετών του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, έχει γράψει και ο ίδιος πολλά τραγούδια. Σας παραθέτω μερικά από αυτά τα οποία είναι γνωστά, πολυτραγουδισμένα και δεν ξέρουμε ότι είναι του Μπιθικότσι, αλλά τα έχει γράψει ο ίδιος. Του Μπελαμί το Ουζερί, Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, Το Τρελοκόριτσο. Είναι τραγούδια που έγραψε ο ίδιος ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσις, ο οποίος ήταν υδραυλικός. Γεια σου Γιάννη Ευθυμίου, μπήκε μέσα στο στούντιο φορτσάτος, με φούρια. Μεταξύ των συνεντεύξεων που έχει κάνει ο Γιάννης είναι και στον Μπιθικότσι. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Όχι μόνο είναι του Μπιθικότσι.
0: Να σου πάρε ανάσεις, πάρε
1: καταρχήν,
0: ανάσεις.
1: Καταρχήν καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κατά δεύτερον, όταν πήγα στο Χαλάνδρι στο σπίτι του να γράψω, κατέβηκε και μ' άνοιξε τον καράζ να βάλω το παπί μέσα, γιατί μου είπε ότι εδώ κλέβουν.
0: Τα κλέβουνε.
1: Τα κλέβουν. Στη συνέντευξη λοιπόν κάπου λέει μέσα ότι εγώ είμαι υδραυλικός. Με πήγε λοιπόν σε ένα ντουλάπι, το οποίο το άνοιξε στο σπίτι. Είχε μέσα κάβουρες, πένσες, τανάλιες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εργαλεία υδραυλικού. Ακόμα λέει το χρησιμοποιώ, αλλά για δικές μου δουλειές πλέον.
0: Αυτά είναι. Απλός άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος της καθημερινότητας.
1: Στο Περιστέρι γεννήθηκε.
0: Ναι, Περιστεριώτης. Ήθελα να πω, όσο εσύ θα ετοιμάζεσαι, εγώ να θίξω ένα θεματάκι το οποίο το διάβαζα

0: χθες και πραγματικά με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο παιδιά, δύο ανήλικα παιδιά, μικρά παιδιά, που χαροπαλεύουν, που έχουν αυτή τη στιγμή, βρίσκονται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Ο εφιάλτης του κάθε γιογονιού, ο χειρότερος εφιάλτης, ένας 16χρονος στα Αγγλικά Νερά και μια 14χρονη στην Τίνο. Τι κάνανε τα παιδιά αυτά? Επιβαίνανε σε ηλεκτρικά πατίνια. Οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια ή επιβαίνανε σε ηλεκτρικά πατίνια. Δύο περιστατικά δεν πρέπει να τα δούμε ως μια άτυχη στιγμή. Πρέπει να τα δούμε σαν σήμα κινδύνου. Σαν σήμα κινδύνου. Καμπανάκι δηλαδή. Γιατί το ηλεκτρικό πατίνι έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων. Γενικά, όσων μετακινούνται μέσα στην Αθήνα. Γιατί είναι ένα μικρό, γρήγορο, εύκολο στη χρήση και δίνει μια αίσθηση ελευθερίας.
1: Πληρώνεις και λεφτά.
0: Και Γιάννη μου, αυτή η αίσθηση ελευθερίας είναι που ακουμπάει περισσότερο στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά, στους έφηβους. Το πρόβλημα είναι δηλαδή ότι το πατίνι μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα που κινείται σε ένα πραγματικό δρόμο, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, σε λεωφορεία, σε μεγάλες μηχανές, σε πεζούς, και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μεγάλη, ώστε μια πτώση να μην είναι απλώς μια πτώση όπως πέφταμε από ποδήλατο μικρή και βγάζαμε ένα κακαδάκι στο πόδι, στο γόνατο, χτυπάγαμε, βγάζαμε λίγο αίμα και πηγαίναμε σπίτι σαν βρεγμένες γάτες να μας δει η μάνα μας. Εδώ μπορεί να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός, όπως υπήρξε δηλαδή με αυτά τα δύο παιδιά. Ένα παιδί στο πατίνι, πάνω στο πατίνι, έχει ουσιαστικά μόνο το σώμα του και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν έχει κράνος. Και εδώ είναι το μεγάλο μέρος της ευθύνης των ενηλίκων. Αγοράζουμε ένα ηλεκτρικό πατίνι στο παιδί μας και το κάνουμε δώρο. Λες και του πήραμε ένα παιχνίδι να παίζει. Δεν είναι ότι επειδή μπορείς να το οδηγήσεις σημαίνει πως είσαι και έτοιμος να το οδηγήσεις. Γιατί η εφηβεία είναι μια ηλικία που ξεχυλίζει αυτοπεποίθηση, η περιέργεια, η παρέα, να δοκιμάζει κανείς τα όρια του. Το ζήσαμε. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε στη δική μας την εφηβεία, δεν είχαμε ούτε πατίνια ούτε τίποτα. Ένα παλιό ποδήλατο είχαμε.
1: Φτιάχναμε με ρουλεμάν.
0: Με ρουλεμάν. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι. Το ζήτημα είναι ποιος το οδηγεί. Πού το οδηγεί, με ποιους κανόνες το οδηγεί. Και χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για τα παιδιά αυτά. Από τους γονείς, από τα ίδια τα παιδιά, από την πολιτεία, από τους δήμους. Πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς υποδομές. Δεν μπορεί το πατίνι να περνάει ανάμεσα στις λεωφόρους. Έβλεπα τις προάλλες ένα πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού. Είναι δυνατόν? Ένα πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού που τα αυτοκίνητα πάνε με 200. Με 200 πάνε τα αυτοκίνητα. Του έδωσε απλώς ένα μέσο μετακίνησης ή του έδωσε την απαραίτητη γνώση για να προστατεύσει τη ζωή του? Στον δρόμο δεν υπάρχει το κουμπί αντού, γυρίζουμε πίσω. Έκανες το λάθος, είναι μοιραίο, το πλήρωσες. Δεν ξέρω, έχω μεγάλο προβληματισμό. Ελπίζουμε αυτά τα δύο παιδιά να τη βγάλουν καθαρή, να συνέλθουν. Και εγώ θα έλεγα να μην ξαναοδηγήσουν πατίνι. Ή να μην ξαναοδηγήσουν πάνω από αυτές τις συνθήκες. Ή να μην ξανανεύουν σε πατίνι, ούτε σαν επιβάτες.
1: Έχω μια ερώτηση.
0: Για πες.
1: Το πατίνι πώς το αγόρασαν? Ποιος το αγόρασε?
0: Αυτό δεν λέω.
1: Ναι.
0: Τους το αγοράζουν οι γονείς νομίζοντας ότι τους κάνουν ένα παιχνίδι, τους κάνουν δώρο ένα παιχνίδι. Λες και τους πήραν ένα επιτραπέζιο, ένα PlayStation. Και δεν ξέρουν ότι υποθηκεύουν τη ζωή τους την ίδια. Τέλος πάντων, ετοιμάσω εσύ εδώ πέρα, γιατί πρέπει να σου πω, Γιάννη μου, ότι πήρα κάποια μηνύματα από ακροατές που λένε ότι τι ωραία, λέει, που είσαι με τον Γιάννη μαζί και να την κάνετε μαζί την εκπομπή, να έρχεται και αυτός νωρίτερα, να κάθεσαι και εσύ αργότερα. Ωραία τα λένε, έτσι, μια χαρά.
1: Χημεία.
0: Χημεία. Λοιπόν,
1: το έχω πει 100 φορές.
0: Ο Γιάννης Ευθυμίου θα ακολουθήσει με τα λαϊκά μονοπάτια. Όσο μπορώ και εγώ και αντέχω, θα κάθομαι λιγάκι να του κάνω συντροφιά. Δεν τη χρειάζεται ο Γιάννης. Χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχει μάθει τη μοναξιά του και στη συντροφιά τη νύχτα την ίδια. Συνεχίζει, παίρνει τη σκυτάλη από εκεί που την άφησα εγώ και τη συνεχίζει μέχρι τις 5 το πρωί. Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας ξέρετε. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Πάμε, τραγουδάκι.

0: Ένα μήνυμα τώρα που διαβάζουμε, ενθαρρυντικό, ότι το κοριτσάκι πάει καλύτερα και ότι θα βγει από την εντατική. Μακάρι, πραγματικά, το ευχόμαστε από την καρδιά μας. Γιάννη μου, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ακούει, μας ακούει και δίνει σημασία σε αυτά που λέμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ήτανε το «Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε» της Χαρούλας Αλεξίου, που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος από το άλμπουμ «Η νύχτα θέλει έρωτα» που του 1988. Αυτές οι δεκαετίες, πατάμε και λίγο στη δεκαετία των 90 εμείς. Ο Γιάννης πατάει σίγουρα πολύ περισσότερο μετά. Εγώ είμαι λίγο πιο, πώς το λες, vintage,
1: αρχαίος.
0: Αρχαίος. Καλώς ήρθες.
1: You're welcome.
0: Καλώς ήρθες. Έλεγα σήμερα με την ιστορία της Κυριακής, της Γρίβα, της κοπέλας, ας πούμε, τους αστυνομικούς. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος με αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχουν λόγια για να πήγε μια κοπέλα να ζητήσει βοήθεια, να πει «κινδυνεύει η ζωή μου». Και τι κάνανε? Εκείνη τα έκανε όλα σωστά. Εκείνη δεν έκαναν τίποτα σωστό. Και τώρα θα φάνε κακούργημα. Ξέρεις τι σημαίνει κακούργημα, έτσι? Αν βεβαίως κριθούν ένοχοι, γιατί ο καθένας είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Ξημερώνει λοιπόν 9 Σεπτέμβρη, καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός ακόμα, αύριο θα φτάσει 33 βαθμούς. Αλλά πού να τον χαρούμε εμείς, είμαστε κλεισμένοι μέσα στους 4 τοίχους. Σπίτι, δουλειά, ξανά σπίτι και ξανά δουλειά, έτσι Γιάννη? Όχι, εσύ πίνεις καφεδάκι το πρωί, πηγαίνεις έξω, κάνεις τη βόλτα σου.
1: Δεν...
0: Έχεις την καινούργια τη μηχανάρα σου και κάνεις τη βόλτα σου, μια χαρά.
1: Καινούργια μηχανάρα, εντάξει. Πήρα ένα μηχανάκι, γιατί το άλλο...
0: Τα έχει φάει τα ψωμιά του.
1: 25 χρόνια, από το 2000.
0: Καλά. Εντάξει. Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
1: Δώσ' μου 2 λεπτά.
0: Θες να μπει στα κοιτάπια σου?
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ θα πω, μιας και διάβασα ένα άρθρο και μου κίνησε το ενδιαφέρον στο Εφημερίδα για τη στάθμευση, για τα πάρκινγκ στην Αθήνα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ πάρκινγκ, έχω το προνόμιο το σπίτι μου να είναι πολύ κοντά στη δουλειά μου και έρχομαι με τα πόδια. Βέβαια αυτό είναι και ευχή και κατάρα, γιατί με βρίσκουν εύκολα όταν με χρειάζονται, έτσι δεν είναι? Πετάξου λέει στη δουλειά, γιατί έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα τρέιλερ, έχουμε ανάγκη να βγάλουμε μια έκτακτη εκπομπή, έχουμε ανάγκη το ένα, έχουμε ανάγκη το άλλο. Σε 5 λεπτά είσαι εδώ εσύ, οπότε τέλος πάντων. Πάντως πραγματικά πρέπει να είναι εφιάλτης για αυτούς που είναι αναγκασμένοι να παίρνουν το αυτοκίνητο. Τώρα γιατί είναι αναγκασμένοι δεν το έχω καταλάβει. Αν να πας στο κέντρο, γιατί είσαι αναγκασμένος να παίρνεις το αυτοκίνητο και όχι να χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Πρέπει να βρεις πάρκινγκ καταρχάς. Αυτό αποκλείεται. Εκ των πραγμάτων αποκλείεται να βρεις πάρκινγκ, νόμιμο πάρκινγκ, να βάλεις το αυτοκίνητο σε θέση όπου επιτρέπεται. Όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους γύρω δήμους που είναι εφάπτονται του κέντρου της Αθήνας, σε όλους. Άρα πάμε στην άλλη λύση, στη μόνιμη θέση, η οποία έχει τη δική της τιμή. Το ημερήσιο παρκάρισμα δεν είναι πάντα η μόνη επιλογή, γιατί πολλοί που έχουν αυτή την συνήθεια να παίρνουν το αυτοκίνητο γιατί δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς, δεν θέλουν να περπατήσουν καθόλου, νομίζουν ότι δεν θέλουν να περπατήσουν καθόλου, προτιμούν να ταλαιπωρηθούν στην κίνηση, στον ποτηλιάρισμα, να πάνε να βρούνε θέση και να τη χρυσοπληρώσουν. Τι κάνουν λοιπόν? Κλείνουν θέση με το μήνα. Στο Παγκράτη μια θέση, προσέξτε πόσο μπορεί να κοστίζει, 180 έως 250 ευρώ το μήνα. Στην Κυψέλη από 120 έως 250 ευρώ. Είναι το άρθρο της Εφημερίδας, δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικά μου στοιχεία αυθαίρετα. Το διαβάζω αυτούσιο. Στου Ζωγράφου το εύρος βρίσκεται από τα 150 έως τα 250 και στην Καλλιθέα από 120 έως 200. Στην Γλυφάδα ανεβαίνει. Η μηνιαία μίσθωση είναι από 250 έως 400 ευρώ. Στους Αμπελόκηπους είναι φτήνια. Μια θέση Μηνιαία είναι 140 με 190 ευρώ το μήνα. Στο Κολωνάκι, προσέξτε εδώ, οι ζητούμενες τιμές πού μπορεί να φτάσουν. Μια μόνιμη θέση μπορεί να κοστίζει περίπου 400 έως 650 ευρώ το μήνα. Να βάλεις δηλαδή και ένα κρεβάτι εκεί να κοιμάσαι. Είναι κανονικά σαν να πληρώνεις ενίκιο. 650 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν, λέει, και περιπτώσεις που φτάνουν ψηλότερα. Οι αριθμοί δείχνουν και τη διαφορά σε ετήσια βάση. Μια θέση των 200 ευρώ το μήνα σημαίνει 2.400 ευρώ το χρόνο. Στα 400 ευρώ το ποσό φτάνει τα 4.800 ευρώ το χρόνο. Και μια θέση των 650 ευρώ το μήνα, ο λογαριασμός αγγίζει τα 7.800 ευρώ, παρακαλώ, ετησίως. Θα μου πείτε, αυτοί που κατεβαίνουν και νοικιάζουν αυτές τις θέσεις, τα έχουν αυτά τα λεφτά να τα δώσουν. Δεν τους πειράζει και πολύ, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Ίσως εάν μένουν στο Κολωνάκι, κάποια σπίτια έχουν δικά τους πάρκινγκ. Όμως, αφού θες Κολωνάκι...
0: Οι καινούριες πολυκατοικίες έχουν θεμέλια από κάτω και έχουν υπόγεια πάρκινγκ. Αλλά πόσες καινούριες πολυκατοικίες υπάρχουν στο Κολωνάκι? Πόσες πια? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Και δεν νομίζω ότι είχε προβλεφθεί παλιά τα σπίτια αυτά που ήταν φτιαγμένα τη δεκαετία του 60 και του 50, ότι θα υπήρχε αυτή η έκρηξη, η πληθυσμιακή έκρηξη και η έκρηξη του μηχανοκίνητου, του αυτοκινήτου δηλαδή, έτσι ώστε να λαμβάνουν από τότε τα μέτρα τους για θέση παρκαρίσματος. Τέλος πάντων, αυτό για προβληματισμό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι δεν έχουν ένα μηχανάκι, να πάνε γρήγορα στη δουλειά τους, να είναι πιο εύκολο το παρκάρισμα σίγουρα με το μηχανάκι. Έχει άλλα προβλήματα βέβαια. Είσαι εκτεθειμένος στη βροχή, είσαι εκτεθειμένος στη ζέστη, είσαι εκτεθειμένος σε πολλά, αλλά τουλάχιστον πας γρήγορα και εύκολα. Όσοι δεν μπορούν να έχουν αυτή την ευκολία, επιμένουν στο αυτοκίνητο. Θα πήγαιναν ακόμη και στο περίπτερο να πάρουν τσιγάρα με το αυτοκίνητο. Τι να πω. Να βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα. Παναγιώτη, μας παίρνει? Μας παίρνει, γιατί όχι.

0: Ήταν η Ρένα Κουμιώτη στο «Αγαπιόμασταν» του Γιώργου Κρυμιζάκη και της Σώτιας Τσότου, ένα από τα πιο όμορφα, ωραία ζεμπέκικα της εποχής. Η Ρένα Κουμιώτη, τι να πούμε για τη Ρένα Κουμιώτη, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, μεγάλο στην Κοκκινιά.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Μεγάλη φωνή, πραγματικά. Ξεκίνησε από πολύ μικρή το τραγούδι.
1: Όλες αυτές.
0: Και
1: με σχολείου.
0: Δούλευε πολλά χρόνια εκτός δισκογραφίας. Δηλαδή, γιατί τότε δεν, αν δεν σε ανακάλυπτε κάποιο όνομα, μπορούσες να δουλεύεις σε ταβέρνες. Δούλευε στην Απανεμιά. Και εκεί το 68 την άκουσε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος την άκουσε και την πήρε να τραγουδήσει στο δρόμο που έγραψε με τον Πλέσα. Παπαδόπουλος στίχους, Πλέσα στη μουσική, με τον Πουλόπουλο, και από τότε η καριέρα της Ρένας Κουμιώτη εκτοξεύτηκε.
1: Γιατί με το Στράτο τι έγινε? Δεν έψαχνε ο Πλέσας για την ταινία το τραγούδι
0: «Βρέχει φωτιά στη Στράτο»?
1: Ακριβώς. Τον παίρνει ο Παπαδόπουλος λοιπόν και τον πάει εκεί που τραγουδούσε ο Στράτος, στο Σουμού.
0: Στο Γυμνή στο Δρόμο, αν θυμάμαι καλά, ήταν η ταινία με τον Κούρκουλο και τη Λάσκαρη, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, τώρα το σημείδεν δεν είναι. Ή κάνω λάθος?
0: Νομίζω ότι ήταν στην ταινία «Γυμνή στο Δρόμο» που... δεν ξέρω,
1: αυτό,
0: θα το,
1: αυτό,
0: το δούμε.
1: Είναι αυτό το οποίο βγαίνει και καίει τα ρούχα του και το σπιτικό του.
0: Αυτό είναι, στο «Γυμνή στο Δρόμο».
1: Λοιπόν, αυτό είναι, αν λέγεται έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον πάει λοιπόν στο Σουμού που τραγουδούσε ο Στράτος και του λέει του Μίμη, πήγαινε να ακούσει έναν, λέει, ακριβώς όπως θες, με την μπρουτάλ φωνή. Και τον είδε το Στράτο εκεί και έτσι του δούσε το «Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου» και «The show must go on».
0: Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Ιστορία,
0: που
1: λέμε, έτσι. «The show must go on», που λέει και ο Freddie Mercury.
0: Θα κάνουμε καμιά μέρα, θα κάτσω κι εγώ λίγο, θα έρθεις και εσύ λίγο νωρίτερα, θα κάτσω κι εγώ παραπάνω και θα κάνουμε έτσι μια...
1: Τι, αναδρομή.
0: Ένα, δεν ξέρω, κάτι να κάνω, ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή.
1: Σαν ποιον θα ήθελες, ας πούμε?
0: Είπες το Freddie Mercury τώρα, γιατί όχι? Α, κάνουμε ένα τέτοιο.
1: Δεν είναι έτσι το όνομά του, αλλιώς είναι, δεν το θυμάμαι. Και είναι Πέρσης.
0: Είναι από τη από την Ζανζιβάρη. Από τη Ζανζιβάρη.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά θυμάμαι την εθνικότητά του. Είναι από τη Ζανζιβάρη.
1: Πω. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος ήταν ιδιοφυΐα. Στα 22 το έγραψε το Bohemian Rhapsody.
0: Το Bohemian Rhapsody. Και ξέρεις, αυτό είναι, λέει, το πιο... έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο τραγούδι του 20ου αιώνα.
1: Αλλά...
0: από κάποια περιοδικά, τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Εγώ δεν είμαι η δήμονας, ούτε το παίζω η δήμονας.
0: Ούτε κι εγώ, με την ξένη μουσική, απλώς την ξέρω αποσπασματικά, ορισμένους δηλαδή, δεν αναγνωρίζω.
1: Κοίταξε, μέχρι το 1995 ξέρω αρκετά καλά τραγούδια και αυτά, αλλά της γενιάς μου πράγματα. Θα μου πεις ο Mercury δεν ήταν της γενιάς μου, εντάξει, αλλά...
0: Μάλιστα. Βάλε ένα τραγουδάκι ακόμα, Παναγιώτη.

0: Ο Κωστής Χρήστου ήταν στο «Δεν υπάρχει περίπτωση», ένα τραγούδι του 73 που έγραψαν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Θάνος Σοφός τους στίχους. Ο Κωστής Χρήστου είχε ένα μαγαζί με σόρουχα στη Γαλατσίου μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 5-6 χρόνια. Πέρναγα από εκεί και το βλέπα καμιά φορά.
1: Δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο. Κάποια εποχή τραγουδούσε στη Λάρισα, κατέβαινε στο Μπαμ Μπαμ Αθήνα Λάρισα. Μ' άκουγε στον δρόμο όταν ήμουν στον Αντένα. Έπαιρνε τηλέφωνο. Γεια σου, από εκεί.
0: Καλό παιδί ήταν ο Κωστής Χρήστου. Και σεμνός άνθρωπος.
1: Και πολύ καλή φωνή.
0: Και πολύ καλή φωνή, ναι. Αυτές τις ψηλές νότες. Εγώ
1: ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Για πες.
1: Λάκη Αλεξάνδρου.
0: Λάκη Αλεξάνδρου ήταν ο Έλληνας.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τον λέγανε.
1: Αλμπάνο.
0: Ο Έλληνας Αλμπάνο. Θα παίξουμε και Αλεξάνδρου. Θα παίξουμε. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ. Θα παίξουμε.
1: Έχω.
0: Έχεις. Τα πάντα εσύ. Όχι, αν έχεις προγραμματίσει να παίξεις σήμερα.
1: Όχι,
0: λέω.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Όπως γυρίζει.
0: Όπως γυρίζει. Όπως τα φέρει νύχτα. Η νύχτα είναι μεγάλη. Έχεις 3 ώρες. Γιάννη μου.
1: Τι είναι αυτό. Πολλοί είναι. Κάποτε στα νιάτα μου, όταν ασχολούμουν πειρατής με τα μισέα, βαράγαμε 12 ώρες εκπομπή και δεν παίρναμε χαμπάρι.
0: 12 ώρες,
1: Και σκέψου, ο πομπός μέσα στο δωμάτιο και βγαίναμε έξω από τη ραδιοσυχνότητα και το κεφάλι ήταν καζάνι και νομίζαμε ότι πετούσαμε.
0: Έπεφτε κυνηγητό τότε, Γιάννη.
1: Ουχου.
0: Έπεφτε.
1: Και το προσφυλές. Κάρφωμα έπεφτε.
0: Κάρφωμα γιατί, από ποιους, από τους νόμιμους ή από τους άλλους παράνομους?
1: Όχι νόμιμους, ποιος ασχολιούνταν με τους νόμιμους. Καταρχήν δεν υπήρχαν νόμιμοι τότε. Νόμιμοι ήταν μόνο η ΕΡΤ.
0: Δίκιο έχεις, ναι.
1: Νόμιμοι ήταν μόνο η ΕΡΤ το 1974.
0: Σιγά μη σε κυνηγούσε η ΕΡΤ.
1: Απλά κάποιοι από καλοθελητάδες από ζήλια οι περισσότεροι.
0: Άκου τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραίες εποχές πάντως εκείνη, να τις θυμάσαι δηλαδή και να.
1: Αντέχαμε.
0: Και μου έλεγες τις προάλλες ότι σκέφτεσαι να.
1: Σουτ, κρύβε λόγια.
0: Να μην το πω.
1: Όχι.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Κρύβε λόγια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Δεν κάνω spoiler.
1: Τι είναι αυτό?
0: Spoiler.
1: Αλλά εντάξει. Άντε να φεύγουμε.
0: Καταρχήν.
1: Η δελτίο ειδήσεων.
0: Πέρασε η ώρα. Α, πέρασε, ναι. Είναι και. Πάει και 58. Λοιπόν,
1: τραγούδι και...
0: δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βάλουμε τραγούδι. Καλύτερα να βάλει κανένα χαλάκι εκεί πέρα να περάσει η ώρα. Γιατί εγώ, ξέρεις, δεν θέλω να κόβω τα τραγούδια, Γιάννη. Δεν θέλω. Δεν θέλω να ακούγεται μια στροφή του τραγουδιού και τέρμα, ας πούμε. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Και αυτό που πηγαίνω πολλές φορές, πηγαίνω σε μαγαζιά και τα μιξάρουν τα τραγούδια από την πρώτη στροφή. Βάζουν δηλαδή ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν και μίξεις το άλλο. Αυτό είναι ασέβεια. Ασέβεια, πραγματικά ασέβεια. Αν δεν ακουστεί και η τελευταία νότα του τραγουδιού, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό, δηλαδή, διαφωνείς αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Αλλά μου φαίνεται ότι ζεις ονειρεμένη.
0: Εντάξει, εικονική πραγματικότητα μπορεί να ζω, αλλά εγώ θα συνεχίσω να ζω έτσι.
1: Virtual reality.
0: Reality. Εγώ θα συνεχίσω να ζω σε αυτή την εικονική πραγματικότητα. Θέλω να σέβομαι τον καλλιτέχνη, γι' αυτό και σε κάθε τραγούδι που παίζω αναφέρω και τους άλλους συντελεστές.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο στιχουργός. Δεν φύτρωσε το τραγούδι μόνο του. Δεν είναι το τραγούδι του Πάριου ή της Αλεξίου. Κάποιος το έγραψε αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ευτυχήσει και γράφουν οι ίδιοι. Και
0: αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, βέβαια.
1: Μου έρχεται ο Θαλασσινός τώρα, ας πούμε, μια περίπτωση που γράφει και πολλά ζωντανά είναι δικά του. Εννοώντας τα τραγούδια. Λοιπόν, και 59 είναι.
0: Ωραία. Άντε, να σας αφήσουμε σιγά σιγά εδώ. Να σας παραδώσουμε στον γιατρό της καψούρας, τον Γιάννη Ευθυμίου, με τα λαϊκά μονοπάτια. Εμείς αύριο με το τρίτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, εδώ πάλι, στους 105 και 8, στις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% στο 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε πριν λίγο ότι κατέστρεψε χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες, ενώ λέει ότι έλαβε αναφορά για συμβάν σε εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Για κάθε επίθεση σε Αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά του, το Ιράν επιτέθηκε πριν λίγο σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει αμερικανικά δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν και προτρέπει τα πληρώματα να φύγουν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Τη συνεργασία για την ασφάλεια και την ελευθερία ναυσιπλοεία στα στενά συζήτησαν χθες στο Παρίσι οι πρόεδροι της Νότιας Κορέας και της Γαλλίας, αλλά οι συνομιλίες δεν αφορούν στην ανάπτυξη στρατευμάτων, ανέφερε η Σεούλ. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Διπλωματική λύση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Στην Αλβανία, επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντιράμα. Διαδηλωτές έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε χθες τον αποκλεισμό των καναδικών προϊόντων από μεγάλες μακροπρόθεσμες κρατικές συμβάσεις των ΗΠΑ, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί αντιπίνων του Καναδά και ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις ΗΠΑ. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη ημέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Τα δυτικά νησιά της Χαβάης επλήγησαν από τον τυφώνα Lowell με καταστροφικούς ανέμους, ισχυρές βροχοτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες να προκαλούν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομάρια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 9 του μηνός, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με τι? Με μουσχολιού. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.

μεγάλη πηγή μοσχολιού, από τις πολύ καλές και δωρικές φωνές που είχαμε στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, όλοι και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας Σιρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους όσους ακούνε. Καλή επιτυχία στην εκπομπή του γείτονα, του Άγιο Παρασκευιώτη. Αυτός μένει κοντά, πολύ κοντά στην ΕΡΤ. Όταν λέω κοντά, μιλάμε για ένα στενό πιοκί, ας πούμε. Τόσο κοντά. Λοιπόν, τι έχουμε μετά? Α, Μανώλης Μητσιάς. Αχ, έρωτα. Λοιπόν, πάμε.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κυρία Γιάννη λέει, αφιερώστε το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Εμείς τα περισσότερα βράδια κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Δεν μου γράφει πού, απλά Κεσαριανή, μάλλον μπορεί να είναι στην έδρα στα Μάτ ίσως. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει κόλαση φωτιές, λέει ο Πασχάλης.

0: Για πάμε μέχρι του Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τέτοια τραγούδια λέει που να ξαναβγούνε. Καλά κάνεις και παίζεις τέτοια κομμάτια. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Άρτα, ο οποίος άλλαξε συσκευή και τον ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, χαρίζει λέει στη Ρεβέκα, την Ιταλίδα, η οποία πάει να φορτώσει ψάρια στον Αστακό, και σε όλη την ραδιοπαρέα. Να σε καλά. Εδώ η φίλη μας η Αντωνία από το Λαύριο λέει, τελευταία δεν σ' ακούω να κάνεις πολλές αφιερώσεις. Κάνω αφιερώσεις, θα τις κάνω μαζεμένες. Τι θέλετε, να ακούτε την αγριοφωνάρα μου ή να ακούτε τραγούδια? Προτιμώ να βάζω τραγούδια, παιδιά. Λοιπόν, και δεν υπάρχει και λόγος να παρλάρω χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να έχει ουσία, να πούμε. Ένα σφάλμα έκανα, λέει η κυρία Πολυπάνου. Μη στεναχωριέστε. Εκεί που πρέπει. Δεν μιλάω απλώς, παραμιλάω.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο από το Βόλο, ο οποίος μας λέει, έλατε λέει που εγώ θέλω να ακούω συνέχεια Ευθυμίου, τι να γίνει. Λέω, εντάξει, αυτά είναι βιτσιά, πώς θα το κάνουμε. Λέει, μ' αρέσει η αγριοφωνάρα σου, ρε φίλε. Οκ. Μας αρέσει και η φωνή σου, ρε φίλε, λέει, φίλη μας, είσαι η στρατοβαρεμένη από την Τίνο. Να σε καλά, μάχη, καλημέρα. Λοιπόν, σου θυμίζει πράγματα, έτσι, αναμνήσεις. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα, λέει ο Πέτρος ο Αναγνωστάκης. Πάμε.

Λοιπόν, άρπα τι λέει η στρατοβαρεμένη. Αυτό που σου είπε και ο άλλος θέλει να σε ακούει. Πού ξέρεις, μπορεί να το κάνω επίτηδες για να εκμεύω κοπλιμέντα. Λοιπόν, καλημέρα. Έλα ντε, που και σε μένα αρέσει να σε ακούω χρόνια, λέει τώρα αυτή τη φωνή η φίλη μας η Δέσποινα από τη Σαλαμίνα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βαγγέλης Περπινιάδης, γιατί γλυκιά μου κλαις. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.